0: Κυρίες, κύριοι, καλό σας απόγευμα, καλό βράδυ και καλό ξημέρωμα για όσους ακούν την εκπομπή των ραδιομακελάριδων σε επανάληψη τις μεταμεσονύχτιες ώρες της καθημερινότητας και βεβαίως την επανάληψη την Κυριακή το μεσημέρι 2 με 5. Είμαστε ζωντανά στο στούντιο του Mike FM του 99,8 της μεγαλύτερης πατριωτικής συχνότητας στα Ερτζιανά. Δεν ξύπνησα καλά σήμερα. Ξύπνησα με ισχυρούς πόνους στον αφιένα. Και αυτό γιατί? Γιατί έχω αντιληφθεί ότι κάθε μέρα με σκληρούς πόνους στον αφιένα ξυπνούν και οι Έλληνες ραγιάδες αυτού του τόπου. Και πρώτοι από όλους οι πολιτικοί. Ξέρετε, ο πόνος στον αφιένα προέρχεται από τρία χαρακτηριστικά ζητήματα. Πρώτον, από το πολύ σκύψιμο, τις επικύψεις δηλαδή που γίνονται από τους Έλληνες πολιτικούς, από το πολύ γράψιμο, όπως αφορά εμάς, και τρίτον, από τις πολλές γονικλησίες των Ελλήνων πολιτικών και των Ελλήνων ψηφοφόρων απέναντι στο βρώμικο σύστημα της κυβερνητικής μαφίας. Εγώ υπάγομαι στη δεύτερη περίπτωση. Γράφω μερόνυχτα. Διαβάζω μερόνυχτα για όλες αυτές τις ανοησίες της πολιτικής ζωής. Και επιπλέον και επιπρόσθετα για τις ανοησίες μερικών χιλιάδων, εύχομαι όχι πολλών, ακροατών, τηλεθεατών, αναγνωστών και ψηφοφόρων, οι οποίοι σώνει και καλά επιθυμούν να επιβάλλουν τη δική τους ψηφοθυρική άποψη στα τυράκια που τους πετούν καθημερινά. Αυτές οι γελίες, ψευτοπατριωτικές, τριχομονάδες. Δεν ξέρετε τι είναι τριχομονάδες? Σεξουαλικά αφροδίσια είναι. Αφροδίσια που προέρχονται από τη σεξουαλική επαφή. Αυτές λοιπόν οι ψευτοπατριωτικές τριχομονάδες της πολιτικής ζωής του τόπου που σώνει και καλά θέλουν να μας πείσουν με το μανδύα του πατριωτισμού ότι μπορεί να αλλάξουν την Ελλάδα. Σήμερα λοιπόν θέλω να βάλω δύο ερωτήματα στους φίλους και φίλες πατριώτες και πατριώτισες που μας παρακολουθούν. Αυτή η σωρία σωτήρων που έχουν προκύψει το τελευταίο διάστημα στην κομματική απόχρωση της πολιτικής ζωής του τόπου κάνουν καλά στη δημοκρατία? Αυτό είναι το πρώτο ερώτημα. Και είστε πολύ έξυπνοι να καταλάβετε. Και το δεύτερο ερώτημα είναι πώς αντιμετωπίζει ο πολιτικός κόσμος και ειδικά το κυβερνητικό στρατόπεδο όλους αυτούς τους ακλαμάρες που βγαίνουν και μαζευόμενοι σε κινηματογράφους, σε θέατρα, γιατί είναι και οι ίδιοι θέατρα, και σε διάφορες μεγάλες αίθουσες εκδηλώσεων προσπαθούν να μας δείξουν ότι είναι πατριώτες. Ποιοι λοιπόν είναι οι πατριώτες στη χώρα? Εδώ επώνυμα, ονομαστικά. Ποιοι είναι οι πατριώτες στη χώρα? Αυτοί που απελευθερώνουν τον θερόμενο ως αρχηγό της 17 Νοέμβρη, που ακούστηκε να αφήνουν ελεύθερο η νεοφιλελεύθερη κυβέρνηση των Μητσοτάκηδων, το μεγαλύτερο δολοφόνο που έχει συσχετιστεί με τα λεγόμενα αντάρτικα πόλης. Σήμερα θα ακούστε, και μιλάω για τον Γιωτόπουλο, που ακούστηκε αυτό με 17 φορές ισόβια, 17 φορές ισόβια, που σημαίνει ότι ο άνθρωπος αυτός κρίθηκε όπως κρίθηκε και σε όποιο δικαστήριο κρίθηκε από την ελληνική δικαιοσύνη, να κυκλοφορεί σήμερα ελεύθερος και να επιστρέψει στον τόπο του εγκλήματος, στο Βύρονα. Θυμάστε τι είχε γίνει στο Βύρονα? Πριν από περίπου μια 25ετία, η υποτιθέμενη οργάνωση του αντάρτικου πόλης 17 Νοέμβρη την οποία δεν μπορούσαν να την εντοπίσουν οι Έλληνες αστυνομικοί, γιατί είχε διαβρωθεί το αστυνομικό σύστημα από τις πρακτοράτζες, τις μυστικές υπηρεσίες και από το παρακράτος. Το ελληνικό παρακράτος, το οποίο είχε αφετηρία στους τελευταίους ορόφους της Κατεχάκη, στο Υπουργείο Δημοσίας Τάξεως και στον τελευταίο όροφο της Κρατικής Υπηρεσίας Πληροφοριών. Επιχειρήθηκε πολλές φορές με δολοφονίες επιχειρηματιών, δημοσιογράφων, εκδοτών και εφοπλιστών να νοθευτεί το στοιχειώδες κριτήριο της δημοκρατικής διακυβέρνησης της χώρας. Επί Ανδρέα Παπανδρέου, γιατί εγώ πάω πολύ πίσω και το πιάνω από πολύ πίσω για να το φέρω σήμερα, κάθε φορά που η κυβέρνηση του Ανδρέα αντιμετώπιζε εσωκομματικά προβλήματα, εσωκομματικές έρηδες ή μείζωνα πολιτικά ζητήματα που απασχολούσαν το Ελληνικό Κοινοβούλιο, προέκυπτε ο κύριος Γιωτόπουλος με την ομάδα των γιδοβοσκών, με την ομάδα των βουκόλων, με την ομάδα των παπαδοπαιδίων, των παιδιών του παπά ξηρού. Και προσπάθησαν να μας πείσουν αυτοί που απάρτιζαν τότε την κορονίδα των διοκτικών αρχών της χώρας, και θα τους κατονομάσω σήμερα. Ήταν ο κύριος Φώτης Νασιακός, ο οποίος διατέλεσε αρχηγός της τρομοκρατικής. Εδώ θα πούμε πράγματα σήμερα που δεν έχουν ακουστεί. Αν θέλετε καθίστε, ακούστε. Αν θέλετε να φύγετε, να πάτε αλλού. Να φύγετε, να πάτε αλλού. Όχι εδώ. Οποιοςδήποτε λέγεται ή θέλει να θεωρεί αυτόν πατριώτη, θα κάτσει να ακούσει την εκπομπή. Όποιος το παίζει πατριώτης, να απομακρυνθεί από τους δέκτες και από το live streaming του mikefm.gr. Δεν έχουν θέση εδώ οι ψευτοπατριώτες. Εδώ έχουν θέση οι άνθρωποι και οι πολίτες που αγαπούν την πατρίδα τους. Όσοι λοιπόν θέλετε να ακούσετε και να ενημερωθείτε και αγαπάτε την πατρίδα σας, να μην αλλάξετε δέκτη. Όσοι το παίζετε ψευτοπατριώτες σε ψευτολογαριασμούς του διαδικτύου και το social media, να τσακιστείτε και να φύγετε. Δεν σας θέλουμε. Τέτοιους προδότες, ρυψάσπιδες, εφιάλτες της κάλπης και της δημοκρατίας, δεν τους θέλουμε εδώ. Εδώ θέλουμε μόνο τους υγιείς και τους αγνούς πατριώτες. Και αυτό υπηρετούμε. Θα μάθετε λοιπόν όλοι εσείς τα τρολάκια του διαδικτύου και των social media να υπακούτε στη θέληση των Ελλήνων πατριωτών και να απεκδηθείτε τον μανδύα του πατριωτισμού, για να μην έρθουμε εμείς και σας το ξεσκίσουμε. Νομίζω ότι το πρώτο 18 λεπτό της σημερινής ραδιοφωνικής εκπομπής είπε πολλά. Τα περισσότερα στη συνέχεια. Ποιες είναι αυτές λοιπόν οι ψευτοπατριωτικές τριχομονάδες των αφροδίσιων νοσημάτων της κάλπης? Γιατί εγώ έτσι τα θεωρώ. Ψευτοπατριωτικές τριχομονάδες. Τα αφροδίσια της ψηφοθυρικής κάλπης. Σε αυτή την ιστορία δεν θα μπούμε. Πρώτα απ' όλα, γιατί δεν είμαστε γιατροί, σεξολόγοι και αφροδισιολόγοι, για να καταπολεμούμε τα σεξουαλικά νοσήματα της βλακείας και της ηλιθιότητας που δέρνει όχι τον πολιτικό κόσμο, αλλά τους ίδιους τους ψηφοφόρους των εθνικών πατριωτικών οργανώσεων. Θα κάνει σήμερα ο πατριωτισμός στην Ελλάδα τη δική του αυτοκριτική. θα ξεχωρίσει την Ήρα από το Στάρι. Και πρώτοι εμείς, τη δική μας αυτοκριτική. Αν έχουμε κάνει λάθη, μπορείτε να μας τα προσάψετε. Είμαστε όμως υποχρεωμένοι. Έχουμε το δικαίωμα, διότι μας έχει δώσει η πολιτεία ένα μικρόφωνο δημοσίου λόγου, να αποκαλύψουμε τις ψευτοπατριωτικές αφροδίσιες τριχομονάδες του πολιτικού συστήματος. Και ξέρετε καλά τι λέω. Ούτε με νοιάζουν τα πρόσωπα, ούτε με νοιάζουν τα ονόματα, ούτε με νοιάζουν τα θέατρα, ούτε με νοιάζουν οι οργανώσεις, ούτε με νοιάζουν οι πολιτικές εκφάνσεις των συγκεκριμένων πατριωτικών τριχομονάδων. Επίσης, σήμερα θα σταθούμε ιδιαίτερα σε μία ομάδα 155 έως 157 βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας, οι οποίοι υπό την καθοδήγηση του πάτρονα του ίδιου του κόμματος του Καραμαλή και του κόμματος του Σαμαρά και του Εύερτ και του Μακαρίτη του Αβέροφ επιχειρούν να διαλύσουν τη μεγάλη ριζοσπαστική κοινωνικά φιλελεύθερη παράταξη της Νέας Δημοκρατίας. Δεν υπάρχει, κυρίες και κύριοι, Νέα Δημοκρατία. Και απευθύνομαι στους πάλε ποτέ κρατεούς ψηφοφόρους του κόμματος της Νέας Δημοκρατίας ή ό,τι απέμεινε από αυτούς και από αυτό το κόμμα, για να τους πενθυμίσω. Φύγετε όσο είναι νωρίς. Εγκαταλείψτε το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας και αν επιθυμείτε να βρείτε στέγη, πηγαίνετε αλλού. Φύγετε από τη Νέα Δημοκρατία. Είναι το μεγαλύτερο κακό από την ημέρα που ανέλαβε αρχηγός αυτού του κόμματος, το μεγαλύτερο κακό που έχει σκύψει στον τόπο. Η χώρα οδηγείται με μαθηματική ακρίβεια στην έκλειψη και στην εξάλληψη όλων των πατριωτικών ιδεών που διακατέχουν την μελλοντική αναγέννηση αυτού του τόπου. Σηκωθείτε και φύγετε, γιατί οι εξελίξεις θα είναι ραγδαίες. Και το βλέπετε ήδη ότι κάθε φορά που επιχειρείτε η αλλαγή στην πολιτιακή κατάσταση του τόπου, προκύπτουν οι αφροδίσιες ψευτοπατριωτικές τριχομονάδες. Τα αφροδίσια νοσήματα του πολιτικού συστήματος. Φύγετε λοιπόν όσο είναι καιρός, γιατί ο κύριος Μητσοτάκης και τελειωμένος είναι και απελπισμένος. Και πάνω στην απελπισία γίνονται πολλά. Έχει γίνει σλόγκαν τις τελευταίες μέρες και viral στο διαδίκτυο το τριψήφιο τηλέφωνο, το τριψήφιο νούμερο, στο οποίο θα καλέσουν τη νύχτα ένα από τους πιο δειλούς μειοδότες και μαφιόζους πρωθυπουργούς, και έχει γίνει viral το γεγονός τι θα γίνει όταν ο κύριος Μητσοτάκης σηκώσει το τριψήφιο πορτοκαλί τηλέφωνο. Η συντέλεια του κόσμου. Και αυτό γιατί τούτη την ώρα, τούτε στις κρίσιμες ώρες για τον τόπο, τρία μεγάλα ζητήματα απασχολούν τον ελλαδικό χώρο αλλά και τον χώρο της ελληνικής ομογένειας. Παίρνω τα μηνύματά σας. Διαβάζω τα πάντα. Κάθε βράδυ κάθομαι μέχρι το πρωί και διαβάζω 400, 500, 600 μηνύματα. Είναι, κυρίες και κύριοι, μία μικρή αλλά απαραίτητη και αληθινή δημοσκοπική κατάσταση, την οποία μόνο αν μπορείς να διαβάζεις μέσα από αυτή μπορείς να αντιληφθείς σε ποιο σημείο βρίσκεται ο κόσμος. Τα τρία μεγαλύτερα προβλήματα που αντιμετωπίζει αυτή τη στιγμή σαν κεραυνό που απανθρακώνει τα πάντα η χώρα είναι το πρόβλημα της ποιότητας ζωής μας, που συνεπάγεται ακρίβεια, λιθωρισμός, καύσιμα, καταναλωτικά αγαθά. Το δεύτερο μεγάλο αγκάθι του ελληνισμού, όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά σε όλη την ομογένεια, όπου κυματίζει η ελληνική σημαία, είναι το εθνικό μεγάλο θέμα της αντιμετώπισης του Τούρκου υπεριαλιστικού παράγοντα. Και φαίνεται ότι εδώ η Ελλάδα και η ελληνική κυβερνητική πολιτική τα έχει κάνει οίκο ανοχής, για να μην πω τίποτα χειρότερο. Και το τρίτο, κυρίες και κύριοι, μείζον ζήτημα είναι το θεσμικό. Είναι η κρίση των θεσμών. Είναι το θέμα της ολοκληρωτικής συντέλειας της ελληνικής δημοκρατίας από μια μερίδα 157 μειοδοτικών προσωπικότητων που ό,τι έρχεται στη Βουλή υπό μορφή δικογραφιών από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, ό,τι έρχεται στη Βουλή για την άρση ασυλίας περί κακουργηματικών πράξεων, ό,τι έρχεται στη Βουλή για τα ανομήματα, τα αδικήματα, τον νεοπλουτισμό του σημερινού πολιτικού κόσμου, του κυβερνητικού πολιτικού κόσμου, θάβονται. Αυτό είναι μαφία. Αυτό είναι καμόρα. Αυτό είναι η χειρότερη μορφή του οργανωμένου εγκλήματος. Άνθρωποι οι οποίοι πήραν την ψήφο του ελληνικού λαού και την εκμεταλλεύονται στο κοινοβούλιο καταψηφίζοντας συγκεκριμένους συνάδελφους δικούς τους, για τους οποίους πρέπει να αρθεί η ασυλία και να πάνε στον ανακριτή για κακουργήματα, δεν μπορούν να θεωρούνται βουλευτές και εκπρόσωποι του ελληνικού λαού. Δεν μπορούν να θεωρούνται μονάδες της ελληνικής δημοκρατίας. Είναι κατάπτυστα πολιτικά υποκείμενα, είναι ανδρίκελα του κοινοβουλευτισμού, που το μόνο που θέλουν είναι να ρίξουν τη δημοκρατία στο μαύρο πηγάδι της λύθης, στο μαύρο πηγάδι της οργής, στο μαύρο πηγάδι του θυμού του ελληνικού λαού που είναι στα κάγκελα. Δεν γίνεται να φέρνεις στη Βουλή δικογραφία για δύο ή τρεις βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, όπως είναι η κυρία Ραμπατζή, όπως είναι ο κύριος Καραμανλής του Αχιλλέως, όπως είναι κάποια άλλα σαπρόφυτα της δημοκρατίας, και να καταψηφίζεις δικογραφίες που πρέπει απευθείας να πάνε στον εισαγγελέα, στον ανακριτή, και οι άνθρωποι αυτοί, οι πολιτικοί, να προφυλακιστούν. Δεν μπορώ να αντιληφθώ γιατί προφυλακίζονται Έλληνες πολίτες για σοβαρότατα αδικήματα, και συνεχίζει με τον ίδιο ρυθμό το ελληνικό κοινοβούλιο να μην σέβεται τον εαυτό του. Να αποχωρεί αντιπολίτευση, να τίθεται μπίζωνα συνταγματικά θέματα, και να έχει γίνει το ελληνικό κοινοβούλιο και η ελληνική βουλή ένα απέραντο φρενοκομείο και κουλουβάχατο. Αυτά, κυρίες και κύριοι, εγώ σαν δημοσιογράφος, σαν ελεύθερος πολίτης, δεν μπορώ να τα ανεχτώ. Είναι η γάγγραινα της δημοκρατίας. Τα τρία λοιπόν μεγάλα θέματα στα οποία στέκεται με γυάλινα πόδια ο κυβερνητικός συνασπισμός κάποιων ετερόκλητων συμφεροντολόγων πολιτικών είναι το εθνικό ζήτημα με τους Τούρκους, στο οποίο βλέπω ότι η κυβέρνηση το κάνει γαργάρα, στο ρυθμιστικό παράγοντα του ίδιου του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών, ο οποίος, εάν επισκεφτεί την Ελλάδα, να είστε απόλυτα σίγουροι ότι το βέτο που θα βάλει στον δουλόφρονα, στο δουλοπρεπή, στο μοιράκιο της δημοκρατίας που λέγεται Μητσοτάκης, είναι σταμάτα την αντίθεση με τους Τούρκους. Άσε τα πράγματα να εξελιχθούν ομαλά. Το βλέπω μπροστά μου και δεν με έχει γελάσει ποτέ η διέστησή μου. Βλέπω μπροστά μου, κυρίες και κύριοι, ένα διχοτομημένο Αιγαίο. Βλέπω μπροστά μου προσάρτηση ελληνικών νησιών στον Τούρκο κατακτητή, στον Τούρκο σφαγέα. Πριν από λίγες ημέρες ξαναθυμηθήκαμε, δεν μπορώ να πω γιορτάσαμε, ξαναθυμηθήκαμε, νοσταλγήσαμε, φέραμε πάλι μπροστά τη γενοκτονία των Ποντίων. Και μια τέτοια ιερή στιγμή, αυτοί οι αλήτες της Άγκυρας, οι αλήτες της ελληνικής Κωνσταντινούπολης, δεν τις σεβάστηκαν. Και όχι μόνον αυτό, αντιρρούν έχουν λέει διαφωνίες και έχουν άλλη άποψη ότι ο πάτρονάς τους, ο πρόγονός τους, ο ιδρυτής της σύγχρονης νεοκεμαλικής νεοτουρκικής δημοκρατίας, ο Κεμάλ Ατατούρκ, αυτός ο βρωμερός και τρισάθλιος σφαγέας του ελληνισμού, τον οποίον ένας άλλος συγγενής των Μητσοτάκηδων, ο Ελευθέρος Βενιζέλος, τον είχε προτείνει ακόμα και για τον Νόμπελ Ειρήνης, βλέπω τον κύριο Δένδια, τον κύριο Κεραπετρίτη και τον ίδιο τον Πρωθυπουργό να στέκονται σούζα, γιατί περιμένουν την έλευση του Τραμπ στην Αθήνα. Είναι όλα προσχεδιασμένα, κυρίες και κύριοι, φίλοι πατριώτες και πατριώτισσες. Με την έλευση, εάν γίνει η έλευση το 2026 του Τραμπ στην Αθήνα, θα τεθεί επιτάπητος όλο το ζήτημα των ελληνοτουρκικών αντιθέσεων. Γιατί εγώ δεν βλέπω καμία διαφορά. Βλέπω το Αιγαίο ελληνικό αρχιπέλαγος και βλέπω το Αιγαίο με το δικό μας γαλάζιο χρώμα. Όχι για τα χρώματα, τα κόκκινα χρώματα της γαλάζιας πατρίδας. Ο Τραμπ, αν έρθει στην Ελλάδα, θα αναλάβει το ποτήρι της για να μοιράσει το Αιγαίο και να μοιράσει τα νησιά του Αιγαίου. Και εκεί ο κύριος Μητσοτάκης, ο κύριος Δένδιας και ο κύριος Γεραπετρίτης θα κάτσουν σούζα το αλογάκι. Όπως λέγαμε και για την ποδοσφαιρική ομάδα της Λάρισας. Σούζα το αλογάκι. Και αυτά τα βλέπετε και είναι μπροστά μας. Τέτοιες μέρες οι Τούρκοι και τα τουρκικά μέσα μαζικής ενημέρωσης μαζί με τα απολυφάδια που διατηρούν στην Ελλάδα Έλληνες δημοσιογράφους, ανταποκριτές μεγάλων καναλιών, οι οποίοι είναι τουρκοπράκτορες ξένων συμφερόντων, προασπίζονται ενδομήχως, υποδορίως, κάνοντας προπαγάνδα, φτηνή βρώμικη και ανθεληνική προπαγάνδα στα κανάλια της διαπλοκής. Είναι γνωστά τα ονόματά τους. Δεν χρειάζεται να τους αναφέρουμε. Τους ξέρετε πια απ' έξω και ανακατωτά. Το ραδιόφωνο του Sky και η τηλεόραση έχουν αποδηθεί υπογείως, υποχθόνια σε μια φιλοτουρκική προπαγάνδα. Την πάτησαν όμως. Ανεκόπηκαν οι προσπάθειές τους. Και ξέρετε γιατί? Γιατί ένα reality τους χάλασε όλα τα σχέδια. Γιατί ο τραυματισμός, ο σοβαρός τραυματισμός, κυρίες και κύριοι, όλα έχουν τη σημειολογία τους. Αλλά ήταν άτυχοι, γιατί τους έκατσε ο σοβαρός τραυματισμός του παίκτη στο Survivor, το οποίο και κατήργησαν για να μην πληρώσουν πρόστιμα στο Ισουρού και για να μην φάνε ποινές από το Εθνικό Ανατρεπτικό Συμβούλιο. Κατήργησαν το Survivor. Το Survivor όμως είχε, κυρίες και κύριοι, ένα συγκεκριμένο παραγωγό. Ήταν ο κύριος Σίλι Τζαλί, ο στενός φίλος του κύριου Αλαφούζου, ο οποίος είναι και προπαγανδιστής του έργου του Ερντογάν στην Τουρκία. Έχει ποδοσφαιρική ομάδα, έχει πάρα πολλά λεφτά, ανακατεύεται στις κρατικές προμήθειες τουρκικού κράτους και συναναστρέφεται με έναν άλλο μεγάλο παράγοντα της τουρκικής πολιτικής ζωής, ο οποίος έχει αγοράσει μαρίνες, έχει αγοράσει αυτοκίνητο βιομηχανίες, έχει αγοράσει εταιρείες ενοικιάσεων αυτοκινήτων και στην Ελλάδα, όπως είναι η Avis, ο κύριος Κότς. Ο κύριος Κότς, ο οποίος φωτογραφίζεται με την κυρία Μαρέβα Γκραμπόφσκι και τον Οικουμενικό Πατριάρχη. Και όταν είπαμε κάτι για τον Οικουμενικό Πατριάρχη, πήγαν να μας κηρύξουν τον πόλεμο. Πήγαν να μας πούνε ότι ο Οικουμενικός Πατριάρχης είναι φιλέλληνας. Ούτε Έλληνας είναι, ούτε φιλέλληνας. Άρα λοιπόν, όλοι εσείς οι προπαγανδιστές των τριχομονάδων, των αφροδίσιων νοσημάτων της δημοκρατίας, βουλώστε το. Βουλώστε το και απομακρυνθείτε από τα social media, γιατί θα σας ξεβρακώσουμε. Τραγούδι, κύριε Εφραίμ Χαραλαμπίδη, και συνεχίζουμε. Της γυναίκας η καρδιά. Αύριο το βράδυ είναι ορόσημο. Το τραγούδι δεν χρειάζεται να σας πω ποιον τραγούδι. Τραγούδι είναι τραγουδάρα αυτή, δυνατή, μέγιστη. Στράτος Διονυσίου. Αύριο το βράδυ, κυρίες και κύριοι.
1: Σκύφτε διαβάτη, της βροχής και ταξιδιώτη της ζωής, η προδοσία
0: μιας γυναίκας σε βαραίνει. Εθνικός ύμνος για τους καψούριδες. Από το

Γιατί γελάνε. Δεν θα γελάει κανένας εδώ. Α, όλα και όλα. Η Ροζαλία της πολιτικής ζωής του τόπου λέγεται Ευάγγελο Αβέροφ. Ευάγγελος. Το Σίτσας. Και ο Σαμαράς ήταν πνευματικός του ταγός. Μέντορας. Μέντορας ο Αβέροφ του κύριου Σαμαρά. Έχει πάει και τα χούγια του. Ελπίζω πως όχι. Ελπίζω πως όχι. Να ρωτήσουμε την Άννα Βύση γι' αυτό. Να ρωτήσουμε την Άννα Βύση γι' αυτό. Αν είχε πάρει τα χούγια του. Αλλά από ό,τι έβλεπα... Μετά τον Ταλάρα ήρθε ο Σαμαράς και η Αβύση. Και αυτό λέει πολλά. Άμα θέλετε να ρωτήσουμε κι άλλες. Δεν θέλω να επισέλθω. Γιατί αν επισέλθω θα γίνω πολύ σκοπτικός. Τρεις προωθήθηκαν από τον Αβέροφ εκείνη την εποχή. Ο ένας ήταν ο Σαμαράς, ο άλλος ήταν πολύ γνωστός δημοσιογράφος των Δελτίων Ειδήσεων. Δεν χρειάζεται, κύριε Χατζηνικολάου, ξέρετε εσείς. Ξέρετε καλά εσείς. Ο κύριος Χατζηνικολάου του 4%. Α, έμαθα ότι ο Αντένα προσέλαβε, λέει, τον κύριο Παπαδρόσο, τον αποτυχημένο διευθυντή ειδήσεων και ενημέρωση όλου του ομίλου. Ήταν στο Sky, τον βουλιάξε. Τώρα πάει στον Κυριακού να βουλιάξει και τον Κυριακού. Ξέρετε, ο κύριος Παπαδρόσος, αφού περνάμε από το ένα θέμα στο άλλο, να λέμε και καμιά μηντιακή είδηση, είναι ο σύζυγος μιας κυρίας που βρίσκεται στην Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών, της κυρίας Μαΐρας Παπαδανασοπούλου, γνωστή σεναριογράφου. Και το παίζει πολυπράγμων. Βούλιαξε το Sky και τώρα πάει στον Αντένα. Λέγαμε λοιπόν για τα χούγια του Αβέροφ. Ένα από τα χούγια του Αβέροφ ήταν ότι του άρεσε η παρέα με άντρες. Δεν το λέω πονηρά. Παρέα στους άντρες κάνει και ο κύριος Νικήτας Κακλαμπάνης. Ο χειρότερος πρόεδρος του Ελληνικού Κοινοβουλίου. Αυτό δεν είναι πονηρό. Τους αρέσουν, παιδί μου, οι αντροπαρέες. Έχουν μια τάση αντροπαρέες. Δεν είναι κακό αυτό. Μην πάει το μυαλό σας στο πονηρό. Σας ξαναλέω. Μην πάει το μυαλό σας στο πονηρό. Αφού λέμε και τα λέμε όλα, θα τα ακούσουμε και όλα. Γιατί όλα αυτά τα οποία λέω εγώ είναι καταγεγραμμένα στις τηλεφωνικές υποκλοπές τις οποίες έπαιρνε από την ΕΥΠ ο κύριος Μητσοτάκης. Συγκεκριμένη κυρία Μπατσίνα, ακούστε, Μπατσίνα, με πλάκα τα γαλόνια, η οποία υπηρετούσε παλιά στον Υπουργό Επικυβέρνησης Σαμαρά Πολιτισμού, στο γραφείο του, τον οποίο ο κύριος Σαμαράς μετά τον έκανε διοικητή της ΕΥΠ. Και μετά η γραμματέας του πήγε γραμματέας στο Μαξίμου, στον κύριο Δημητριάδη και στον κύριο Μητσοτάκη. Και παίρνανε τα CD από την ΕΥΠ του κύριου Κοντολέοντα και τα πηγαίνανε στο Μαξίμου με γραμματοκομίστρια την κυρία αυτή. Τα είπε χθες ο Βελόπουλος στη Βουλή. Να μπείτε να δείτε την ομιλία του Βελόπουλου. Ο Βελόπουλος έχει ασυλία όμως. Και ανέφερε και τα ονόματά τους. Εμάς, κυρίες και κύριοι, ήρθε πριν από λίγες ημέρες μια δικογραφία και ξέρετε τι μας ελέγχει. Μας ελέγχει, λέει, γιατί αναφέραμε κάποια ονόματα που δεν είναι πράκτορες, αστυνομικοί είναι ουσιαστικά. Πρακτοράτζες της πλάκας. Αναφέραμε, λέει, τα ονόματά τους. Και εμείς μαζί με το ντοκουμέντο πάμε κατηγορούμενοι. Μάλλον γίνεται προκατακτική εξέταση. Γιατί αναφέραμε, λέει, τα ονόματά τους. Ενώ, κυρίες και κύριοι, αυτοί οι ίδιοι τρισάθλοι τύποι μπροστά σε τηλεοπτικές κάμερες και σε φωτογραφικούς φακούς κάνανε πάρτι γενεθλίων δίπλα από πισίνες και αποκαλύπτονταν οι ταυτότητές τους. Υπάρχει, λέει, ένας πεπαλαιωμένος νόμος που λέει να μην αποκαλύπτουμε τις ταυτότητες των πρακτόρων. Ποιων πρακτόρων? Αυτοί είναι εξωφυλαρούχες. Αυτοί είναι τύποι που κουβαλάνε τα CD που τα πήγαιναν στο Μαξίμου για να ακούει ο κύριος Μητσοτάκης τις βρωμοδουλειές του πολιτικού κόσμου. Για να ακούει ποιοι ήταν οι μαθητές του Ευάγγελου Αβέροφ, το Σίτσα. Για να ακούει με ποια γκόμενα ανταλαβεριζόταν ο ένας υπουργός του. Για να ακούει με ποια άλλη γκόμενα ανταλαβεριζόταν ο Δίνα υπουργός του. Για να ακούει, κύριε

και κύριοι, με ποιο γκόμενο νταλαβεριζόταν ο τρίτος υπουργός του. Και ήθελε να τα έχει όλα ο κύριος Μητσοτάκης στο γραφείο του για να τους εκβιάζει. Η χειρότερη μορφή εκβιασμού είναι να πατάνε πάνω στις αδυναμίες σου. Και ειδικά πάνω στις αδυναμίες της τσέπης σου και στις αδυναμίες του κρεβατιού σου. Εμάς οι αδυναμίες του κρεβατιού του καθενός δεν μας ενδιαφέρουν. Να κάνουν ό,τι θέλουν. Να σοδομίζουν, να μαζοχίζουν, να κάνουν ό,τι γουστάρουν. Εμένα προσωπικά δεν με ενδιαφέρει καθόλου. Οι αδυναμίες της τσέπης όμως είναι ένα θέμα. Γιατί εκεί γίνεται ξέπλυμα μαύρου χρήματος, εκεί ξέρουμε ποιους λαθρέμπορους της χώρας μιλάνε, εκεί ξέρουμε ποιους ναβατζίδες της χώρας μιλάνε και πάνω απ' όλα ξέρουν πόσα σακούλια φτάνουν στα σπίτια τους τη νύχτα από τους ναβατζίδες της χώρας. Τους κρατούσε λοιπόν όλους όμοιρους στο μαξί μου. Γι' αυτό ουδής τολμάει να παραμηνύσει το ελληνικό κράτος και το ελληνικό δημόσιο που τους παρακολουθούσε. Από εκεί προέρχεται, κυρίες και κύριοι, η άρνηση συγκεκριμένων πολιτικών να μην μηνύουν το ελληνικό δημόσιο για τις υποκλοπές. Κοιτάξτε να δείτε, τα δημοσιογραφικά γραφεία είναι ένα κοιτίο παραπώνων. Ο κόσμος παίρνει συχνά τηλέφωνο και μας στέλνει εκατοντάδες email το μήνα. Ξέρετε τι έχουν διαβάσει τα ματάκια μου? Ο ένας υπουργός ξεπόρτιζε τη νύχτα από τη γυναίκα του και πήγαινε στην περιοχή της Νέας Μύρνης και τα είχε φτιάξει με μια τραγουδίστρια. Και εγώ τι να κάνω τώρα? Να πάω να κάτσω απ' έξω να τον τραβήξω με την κάμερα? Το θεωρώ ηλικιότητα. Ο άλλος πήγαινε τη νύχτα και έβγαζε τα μάτια του στην Ανάβησο, υπουργός κυβέρνησης, με έναν άντρα, με έναν γκόμενο. Εγώ τι να κάνω τώρα? Να πάω να κάτσω απ' έξω από τον μπατζούρι και να του τραβάω φωτογραφίες? Το θεωρώ χυδαίο. Κάποτε το έκανα. Τώρα δεν το κάνω. Ξέρετε γιατί? Γιατί δεν έχω χρόνο να το κάνω. Ο τρίτος τον είχαν πιάσει να πηγαίνει σε τράπεζα και να παίρνει μαύρο χρήμα από το διοικητή της τράπεζας, το διευθυντή της τράπεζας. Κυρίες και κύριοι, αυτά είναι γνωστά πράγματα. Ο τέταρτος πήγαινε βόλτες στη Θεσσαλία και έπαιρνε μαύρο χρήμα από συγκεκριμένους επιχειρηματίες, οι οποίοι είναι κολλητοί του Μητσοτακέου και του Μπακογιαννέκου. Και ειδικά επί της εποχής του κορονοϊού. Εγώ να κάτσω τι να κάνω εκεί πέρα, αφού ξέρω ποιος είναι. Αυτοί όλοι λοιπόν, οι οποίοι καβαλιόνταν, καβάλαγαν, το καλάμι εννοώ και το άλογο, έχουν φοβερές αδυναμίες. Εγώ τι να κάνω τώρα? Να κάνω τον προκτοθύρα, να πάω να κάνω τον προκτολάγνο, να πάω να κάνω τον προκτοεισπράκτορα ή να πάω να κάνω τον προκτοοφθαλμοπόρνο? Δεν γίνεται, κυρίες και κύριοι. Τα λέω όσο πιο κομψά μπορώ. Να πάω να κάνω τι εγώ? Το detective? Να τους τραβάω φωτογραφίες την ώρα που καβαλιούνται ή καβαλάνε τα άλογα? Δεν μπορώ να το κάνω αυτό το πράγμα. Δεν είναι αυτή η δουλειά μου. Δεν έχω χρόνο να το κάνω. Να πάω να το κάνουν άλλοι. Το έκαναν άλλοι. Ξέρετε ποιοι ήταν αυτοί? Οι Ισραηλινοί του Predator. Πολύ απλά είναι τα πράγματα. Σύμβουλοι του κ. Μητσοτάκη έκαναν τις χειρότερες ανομαλίες που έχουν προκύψει στην πολιτική ζωή. Χρήση ναρκωτικών, εκβιασμούς, ξεπλιομαύρου χρήματος και γινόταν της κακομοίρας. Εγώ τι να πάω να κάνω τώρα, αφού τα ξέρουμε? Εάν βγουν στη δημοσιότητα αυτά τα CD τα οποία τα αποθήκευσαν, τα έκλεψαν και τα αποθήκευσαν. Μιλάμε για κακουργηματικές πράξεις, τις οποίες συγκάλυψε όλες ο συνταξιούχος σήμερα, αντιεισαγγελέας, επιτιμή του Αριουπάγου, ο κύριος Αχιλλέας Ζήσης. Κύριε Ζήση, πήρατε κι εσείς από τα CD? Πήρατε κι εσείς δουλειά για το σπίτι? Εκβιάστε κι εσείς? Γι' αυτό και δεν σας κουνάει κανένας? Τα δώσατε και στον διάδοχό σας, τον κύριο Κωνσταντίνο Τζαβέλα, που τον πήρε ο πόνος. Τον πήρε ο πόνος, το μεγάλο αυτό δικαστή. Την κορονίδα στο κεφάλι της δικαιοσύνης. Τη ρομφαία στο κεφάλι της Θέμηδος. Στην κόμη της Θέμηδος. Στην κούρα της Θέμηδος. Στο κεφάλι της ελληνικής δικαιοσύνης. Κύριος Κωνσταντίνος Τζαβέλας. Που και αυτόν τον κρατάνε. Με λίγα λόγια. Ο εκβιασμός του εκβιασμού, τον εκβιασμό, ο εκβιασμέ. Έχει γίνει της κακομοίρας στο κυβερνητικό παλάτι. Δεν μιλάμε μόνο για γυναίκες. Μιλάμε και για άντρες. Μιλάμε και για χρήστες ναρκωτικών. Κοκαίνης. Ακούσατε προχτές τι είπε ο κύριος Ξοχοίδης? Όποιος το πιάσε, το πιάσε. Όποιος δεν το πιάσε,
Κακό δικό του. Γιατί συσχέτισε κυκλώματα κοκαίνης με κορυφαίο πολιτικό πρόσωπο της χώρας? Τι ήταν αυτά που είπε για τον κύριο Ευάγγελο Βενιζέλο? Τι ήταν αυτά που είπε? Γιατί ρίχνει ο κύριο ο Χρυσοχοϊδής? Ο Χρυσοχοϊδής είναι μεγάλη γάτα. Ο Χρυσοχοϊδής ξεκίνησε από το νησί Μαθίας με άσπρες κάλτσες και τώρα φοράει μεταξωτές κάλτσες. Διότι τα επιδέξια οπίσθια θέλουν και μεταξωτά βρακιά, όπως λέει ο κόσμος. Τους κρατάνε όλους. Και αυτό φαίνεται κάθε φορά που ψηφίζουν τα νομοσχέδια της Νέας Δημοκρατίας και τις αρνήσεις άρσης ασυλίας στη Βουλή για τους υπουργούς τους. Από τη μία η κυρία Κοβέση στείνει δικογραφίες με σοβαρότατα κακουργηματικά αδικήματα και όταν πηγαίνουν στη Βουλή εξαϊλώνονται, εξατμίζονται. Για ποιο λόγο, λέτε? Γιατί κάθε φορά που έρχεται μια τέτοια δικογραφία στη Βουλή, από τη μία είναι ο πρόεδρος της Βουλής, ο κ. Κακλαμάνης, που έχει και αυτός τις δικές του αδυναμίες, και από την άλλη είναι οι 155, 156, 157, άντε και ο Κατσιβαρδάς. Ρε Χάρη Κακομύρη, πώς κατάντησες έτσι? Πώς κατάντησες έτσι, ρε Χάρη Κατσιβαρδά, ποινικολόγια? Πώς κατάντησες έτσι να ψηφίσεις τα νομοσχέδια της Νέας Δημοκρατίας? Εσύ, που ερχόσουν στο γραφείο μου και μου έλεγες ο πατριωτισμός, ο εθνικισμός, η μεγάλη εθνική ιδέα, και σε έβαλα και δικηγόρο μου που να με πάρει και να με σηκώσει. Πώς κατάντησες έτσι, κύριε Κατσιβαρδά? Ορίστε, 2, 10, 7, 10, 8.000. Βγες να μας πεις τη γνώμη σου. Που ψηφίσεις, έχεις γίνει το φερέφωνο της Νέας Δημοκρατίας. Η ντροπή του κοινοβουλευτισμού. Και ερχόσου και στο γραφείο μου και μου λέγες ότι σε παρακολουθεί ο Μητσοτάκης. Και σου είχαν βάλει κοριούς και κάμερες μες στο γραφείο σου. Αυτά τα ξέχασες, κύριε Κατσιβαρδά? Και έχεις γίνει το μεγαλύτερο δεκανίκη της Νέας Δημοκρατίας, ρε Χάρη. Ρε Χάρη! Ντροπή σου, ρε Χάρη. Αποκαλύφθηκες όχι Χάρης. Αποκαλύφθηκες παραχάρης. Και το χειρότερο που θα μπορούσα να σου πω είναι αποκαλύφθηκες ότι είσαι το μεγαλύτερο πιόνι της Νέας Δημοκρατίας. Εσύ δεν έλεγες, ρε, ότι σου είχαν μπλοκάρει το γραφείο σου? Εσύ δεν ερχόσασαν και μου κάνεις παράπονα? Πώς να τους αντιμετωπίσω, τι να κάνω? Με έχουν παγιδεύσει. Ακούνε τα πάντα. Και τώρα, ρε Κακομύρη, ψηφίζεις τα νομοσχέδια της Νέας Δημοκρατίας? Άντε να χαθείτε από κι όλοι σας. Τραγούδι, κύριε Χαραλαμπίδη. Τραγούδι και μετά break. Και μετά ερχόμαστε στα πιο σκληρά σήμερα. Όχι στο χόρτο. Όχι στο χόρτο. Στα σκληρά. Στα σκληρά.

Σπύρος Γιατράς, Αλέκος Χρυσοβέργης. Και αυτό. Αύριο το βράδυ 11:00. Ένας από τους μεγαλύτερους στιχουργούς Ελλάδος σε ένα εξαιρετικό αφιέρωμα από την εκπομπή «Με αυτά τα τραγούδια μεγάλωσα». Δημήτρης Κοντολάζος σε μια από τις πολύ μεγάλες επιτυχίες της δεκαετίας του 80.

Άκουσα το όνομά του ο κύριο Αρκουλή και μα ενημερώνει ότι αύριο θα είναι τετράωρο. Ε, για σαν την τρύπα σου, ρε Αρκουλή. Σα δώσω όλου στεγνά εδώ πέρα, όλου δεν καταλαβαίνω τίποτα. Τα κάνω λαμπόγιαλο σήμερα εδώ πέρα. Όλα. Όλα!

0: μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Για στιγμή. Έχουμε ακόμα να πούμε κάτι δυο μας.
3: Τι πράγμα?
2: Ξέρω ότι εξαιτίας αυτής της ιστορίας κατέστρεψες την καριέρα σου.
0: Τώρα, κυρίες και κύριοι, μιλάει ο... ο Τζαβέλας. Μιλάει με τον Μητσοτάκη.
3: Τι σχέση έχει αυτό?
0: Ο Μητσοτάκης είναι ο Κούρκουλος. Ο Μητσοτάκης είναι, συγγνώμη, ο Κατράκης. Και ο Τζαβέλας είναι ο ανακριτής, ο φαναριώτης. Ακούστε.
2: 54.000 το μήνα. Αν τα βρίσκεις λίγα, τα κάνω 74. 104. Πες όποιο νούμερο θέλεις και θα το δεχτώ. Καθόρισε εσύ το ποσά.
3: Ναι, βέβαια. Η φιλοσοφία των ισχυρών. Η θρησκεία του χρήματος που αγοράζει και πουλάει τα πάντα. Αυτός είναι ο νόμος της ζωής, έτσι. Ο Ζαρίφης πούλησε τις τελευταίες στιγμές της ζωής του. Εκείνο το γιατροδάκι πούλησε την ανθρωπιά και τον όρκο του. Τώρα πρέπει να βγει στο ληστηριασμό και ο φαναριώτης ένας ηλίθιος χωριάτης που πρέπει να καθορίσει μια τιμή για ολόκληρη τη ζωή του.
2: Σου είπα, θα πληρώσω ό,τι πεις εσύ.
3: Σταμάτα, γέρο. Σε λυπάμαι. Γέρασες και δεν έμαθες πως υπάρχουν σε αυτή τη ζωή και πράγματα πιο πολύτιμα από το χρήμα. Η πίστη σε ένα ιδανικό. Η τιμή. Η αξιοπρέπεια. Όχι, ποτέ δεν το μάθετε ούτε εσύ ούτε κανένας από τους όμοιους σου. Γι' αυτό ακριβώς αυτή τη στιγμή εγώ νιώθω λιγότερο φτωχός και πιο δυνατός από σας. Θα τα ξαναπούμε αύριο.
0: Δυστυχώς όμως, κύριε Τζαβέλα, εσείς δεν ήσασταν ούτε θα γίνετε ποτέ φαναριώτης. Ο φανταστικός φαναριώτης στα σενάρια του Φόσκολου ήταν ένας άκαμπτος, αδιάφθορος και αδέκαστος δικαστικός λειτουργός. Ήταν ο ανακριτής φαναριώτης. Μπροστά στα κελεύσματα της εξουσίας είπε: «Γέρο, δεν έχεις καταλάβει ότι στη ζωή υπάρχουν τρία μεγάλα αξιώματα και ηθικές αξίες. Η ηθική, η αξιοπρέπεια και η απέχθεια στο χρήμα. Σεις, κύριε Τζαβέλα, γίνατε ο κακός ανακριτής φαναριώτης σε ένα φανταστικό σενάριο του Φόσκολου. Υποκύψατε, ενδώσατε, καταπατήσατε τον όρκο τιμής που δώσατε όταν μπήκατε στο δικαστικό σώμα. Γίνατε εισαγγελέας του Αρείου Πάγου. Τζαβέλα, δεν σας φοβούμε. Κύριε Τζαβέλα, πλησιάζετε προς τη συνταξιοδότησή σας και βάψατε το πρόσωπό σας με τη μαύρη μπογιά του δικαστικού ενδοτισμού. Είστε ό,τι χειρότερο έχει βγάλει ποτέ η δικαιοσύνη αυτής της χώρας. Κύριε Τζαβέλα, δεν φοβάμαι ούτε σας, ούτε τα τηλεφωνήματα που κάνετε λέγοντας στους δικαστές υφισταμένους σας. Όπου τον δείτε, τσακίστε τον. Κύριε Τζαβέλα, απαξιώ ακόμα και να αναφέρω το όνομά σας». Κύριε Τζαβέλα, έχω φτάσει στην ηλικία των 59 ετών. Αλίμονο, αν ένας δημοσιογράφος με 36 χρόνια στην πλάτη του φοβόταν ένα δικαστάκο της δικής σας πιθαμιαίας νανοειδούς σωματοδομής σας. Είστε νάνος, κύριε. Είστε νάνος και θα βαφτείτε με τα χειρότερα και πιο μελανά χρώματα στην ιστορία της ελληνικής δικαιοσύνης. Ντροπή σας, κύριε. Ντροπή σας.

Έλεγα λοιπόν νωρίτερα για το βιογραφικό μιας υπουργού της κυβέρνησης, της κυρίας Νίκης Κεραμέως. Αυτό το πολιτικό γίνεο του 1,50 σε πολιτικό ανάστημα εμπλέκεται, όπως όλα δείχνουν, κατά τη δικογραφία και τις δικογραφίες της Ευρωπαίας Εισαγγελέως της κυρίας Λάουρα Κοβέση, εκ της Ρουμανίας ορμόμενη, σε ένα από τα μεγαλύτερα οικονομικά σκάνδαλα του τόπου. Το θέμα το είχε βγάλει πρώτο το Μακελιό. Και για να σας πιστοποιήσω την αλήθεια, τη Δευτέρα το πρωί στα περίπτερα θα κυματίζει η αποκάλυψη που είχαμε κάνει το 2023. Αυτή η υπόθεση αφορά διασπάθηση ή φερόμενη ως διασπάθηση κοινοτικού χρήματος, ουσιαστικά χρήματος, που θα μπορούσε να πάει στα δημόσια ταμεία για την ενίσχυση των ενεργών επιχειρήσεων του τόπου και όχι να πάει, κυρίες και κύριοι, στους διαδραστικούς πίνακες του Υπουργείου Παιδείας. Κυρία Κεραμέως είναι μια νεόπλουτη κυρία που κατά τον κύριο Σαμαρά την ήθελε πάρα πολύ στο κόμμα του και μάλιστα να ηγηθεί και ενός κόμματος. Ναι, την κυρία Κεραμέως είχε επιλέξει ο Αντώνης. Αυτό μου λένε δικές μου πληροφορίες. Αν κάνω λάθος, συγχωρέστε με και να με συγχωρέσει και ο Αντώνης. Ο Αντώνης που βγαίνει στη Βουλή και θεωρεί ότι δίνει συνέντευξη στον εαυτό του. Ο επιρμένος Αντώνης. Ο Αντώνης που δεν κατάλαβε ότι έχει περάσει μισός αιώνας πια από την εποχή του 1980, όταν πετάγανε στην Καλαμάτα τα πορτοκάλια με τα ξηραφάκια, όταν ανήκανε στην ομάδα των Κένταυρων και των Ρέιτζερς της Νέας Δημοκρατίας, όταν στη μεγάλη εκδήλωση στην πλατεία της Καλαμάτας, Αντώνη ομίλησε στη μεγάλη κεντρική πολιτική του ομιλία ο πνευματικός του πατέρας, ο Ευάγγελος Αβεροφτός Σίτσας. Αντώνη μου, όλοι έχουμε ένα παρελθόν που μας στοιχιώνει. Εμένα το μόνο που με στοιχιώνουν είναι τα παιδικά μου χρόνια που ήταν ανέμελα. Και όταν τα ξαναθυμάμαι, μελαγχολώ. Γιατί πια δεν έχουμε τη δυνατότητα να παίζουμε. Δεν έχουμε τη δυνατότητα να κάνουμε πλάκες. Δεν έχουμε τη δυνατότητα να κάνουμε 50 χιλιόμετρα την ημέρα με τα ποδήλατά μας. Δεν έχουμε τη δυνατότητα να χτυπάμε τα κουδούνια των γειτόνων τη νύχτα και να τους ξεσηκώνουμε. Δεν έχουμε τη δυνατότητα να βάζουμε φωτιές. Φωτιές κυριολεκτικά και να τρέχει η αστυνομία. Αυτά κάναμε. Δεν έχουμε τη δυνατότητα να παίρνουμε τους γκέι με τις πέτρες. Λυπάμαι. Αυτά είναι τα προσωπικά μου βιώματα. Και είμαι υποχρεωμένος να σας τα πω. Εμείς όταν βλέπαμε τους γκέι, τους παίρναμε τις πέτρες. Δύο ειδών. Τι να κάνουμε, παιδικά σκυρτήματα ήταν τώρα. Να μπορέσουμε να τα ξεχάσουμε δεν γίνεται. Ήμασταν κακά παιδιά. Ήμασταν τα κακά παιδιά της πιάτσας. Όπου βλέπαμε γκέι, τον περάμε τις πέτρες. Ήταν λάθος. Βεβαίως ήταν λάθος. Ήταν ρατσισμός. Βεβαίως ήταν ρατσισμός. Το παραδέχομαι. Αλλά έτσι είμαστε. Δεν μπορούμε να αλλάξουμε τα παιδικά μας χρόνια. Κάναμε τις χειρότερες ανοησίες. Δύο κατηγορίες ανθρώπων κυνηγάγαμε. Τους Ρωμά και τους γκέι. Ήταν ρατσισμός. Ήμασταν παιδιά του ρατσισμού. Ήμασταν παιδιά της πρώτης ανάγκης. Ήμασταν άτακτα. Κακά παιδιά της γειτονιάς. Αλλά δεν μπορούμε να απαλείψουμε το παρελθόν μας. Γεννηθήκαμε σε μια πατρίδα που μας έμαθε, κυρίες και κύριοι, να τιμάμε την ελληνική σημαία. Μας έμαθε να ανατριχιάσουμε όταν ακούμε τον εθνικό ύμνο. Μας έμαθε να έχουμε ένα γυμνασιάρχη πολύ αυστηρό, που όταν μας έπιανε ακούρευτους, μας έδινε αποβολή. Μάθαμε να μαθαίνουμε και να είμαστε καλοί στην ιστορία. Μάθαμε να είμαστε καλοί στα αρχαία ελληνικά. Μάθαμε να είμαστε καλοί στην έκθεση. Μισούσαμε τα μαθηματικά. Ήταν λάθος μας. Μισούσαμε τη γεωμετρία. Ήταν λάθος μας. Όμως αυτά ήταν τα ανέμελα παιδικά μας χρόνια. Ήμασταν εθνικόφρονοι, φασίστες νέοι. Το παραδέχομαι. Το πώς γίναμε σήμερα, καμία σημασία. Σημασία έχει ότι στα παιδικά μας χρόνια είχαμε και πάει και εμείς, Αντώνη, στις μεγάλες προεκλογικές συγκεντρώσεις της Νέας Δημοκρατίας. Ήμουν
με τα στρατολογημένα λεωφορεία που βάζαμε από την πόλη που επισκέφθηκε προχτές ο κ. Μητσοτάκης. Τα λεωφορεία με τους ψηφοφόρους της Νέας Δημοκρατίας και της ΟΝΕΔ. Ναι, ήμουν, το παραδέχομαι. Στην πλατεία της Καλαμάτας. Όταν σπάζατε τις βιτρίνες. Όταν πετάγατε τα πορτοκάλια με τα ξηραφάκια. Εμείς δεν κάναμε κάτι τέτοιο. Σεις τα κάνατε όμως. Αντώνη, από εκείνη την ημέρα, από τα χρόνια της πέτρινης οργής, του θυμού, πέρασαν σχεδόν 40 με 50 χρόνια. Αλλάξαμε, Αντώνη. Εσύ έγινες 75 και εγώ 60. Έχουν περάσει πάρα πολλά χρόνια για να το παίζουμε έφηβοι. Αντώνη, ήρθε η ώρα για την πολιτική σου συνταξιοδότηση. Και σένα και του χάσα από ταβέρνα της Ραφίνας. Φύγετε να μην σας βλέπει ο κόσμος και ξεφτιλίζεστε. Φύγετε. Ανήκετε στο παρελθόν. Τώρα το λόγο έχουν οι νέοι άνθρωποι. Εάν δεν αφυπνιστούν, εάν οι νέοι άνθρωποι δεν αφουγκραστούν, αυτά που συμβαίνουν γύρω τους, μαύρο φίδι που μας έφαγε.

κυρία Κεραμέως ανήκει σε μια ομάδα νεόπλουτων πολιτικών, η οποία είχε μπαμπά στην Κορώνη. Για όσους δεν γνωρίζουν το πολιτικό παρελθόν, και στέκομαι ιδιαίτερα στο όνομα Κεραμέως, η κυρία, όπως μου επισημαίνουν και οι φίλοι ακροατές στα μηνύματά τους, κυρία της Λέσχης Μπίλντεμπεργκ. Αυτή, ο κ. Μητσοτάκης και εσχάτως και ο κ. Κυριάκος Πυρακάκης, ο διαχειριστής του Ταμείου Ανάπτυξης και Ανθεκτικότητος. Όταν, κυρίες και κύριοι, εμείς το καλοκαίρι φτύσαμε κυριολεκτικά αίμα για να βγάζουμε τα μεγάλα πρωτοσέλιδα για το Ταμείο Ανάκαμψης, κάποιοι μας λιδωρούσαν, κάποιοι φοβόντουσαν. Αποδείχτηκε ότι με μια τεράστια δικογραφία, με 25 δισεκατομμύρια ευρώ που δόθηκαν στην Ελλάδα για το Ταμείο Ανάκαμψης, ασχολείται με Έλληνες πολιτικούς που κατέφαγαν τον άμπακο, που έβαλαν λεφτά στην τσέπη. Γι' αυτό πρέπει να πληρώσουν. Και αν δεν μπορούν να πληρώσουν τώρα, θα πληρώσουν μετά την πτώση της κυβέρνησης Μητσοτάκη. Κυρία Κεραμέως έχει διατελέσει σε πολλά υπουργεία. Το επάγγελμά της είναι δικηγόρος. Σήμερα είναι υπουργός εργασίας και κοινωνικής ασφάλισης. Στο παρελθόν διατέλεσε υπουργός παιδείας και θρησκευμάτων, που και εκεί έδειξε και εκεί επέδωσε τα σάπια διαπιστευτήριά της, ενώ το 2023-2024 ήταν και υπουργός εσωτερικών. Ο πατέρας της ήταν ο πολύ γνωστός καθηγητής στη νομική σχολή του Πανεπιστημίου της Αθήνας, τον οποίον πρόλαβα. Πρόλαβα να διαβάσω και τα βιβλία του, ακατανόητα. Ακατανόητα βιβλία. Ο καθηγητής Κεραμέως. Γεννήθηκε σε μια πλούσια οικογένεια στη Θεσσαλονίκη. Κόρη του νομικού και καθηγητή πολιτικής δικονομίας, ακατανόητα βιβλία, Κωνσταντίνου Κεραμέως. Η κυρία έχει σπουδάσει νομική στη Σορβόνη, για ακούστε λίγο. Και στο Χάρβαρντ, εκεί που σπούδασε ο κ. Μητσοτάκης. Είναι μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου της Νέας Υόρκης, Αμερικανοτραφής. Και παράλληλα, έχει εργαστεί, λέει, και σε δικηγορική εταιρεία δική της πριν το 2007 στη Νέα Υόρκη. Είναι επίσης ιδρύτρια και διευθύντρια μέχρι το 2019 του Κοινωνικού Σωματείου Δεσμός, το οποίο, ακούστε, το οποίο στοχεύει στη χρήση του πλεονάσματος εταιριών και ιδιωτών για τη στήριξη των απόρων. Δηλαδή την έχει πιάσει ο πόνος να βοηθάει τους άπορους πολίτες. Αυτούς που τους ίδιους προσβάλλει με όλα αυτά που κάνει σαν υπουργός εργασίας. Έχει υποστηριχτεί, για να καταλάβετε για πόσο ματαιόδοξη οικογένεια είναι, και προσπαθούν να το περάσουν και στο βιογραφικό τους, ότι κατάγεται, λέει, από τη βυζαντινή οικογένεια των Κεραμέων. Όσο κατάγομαι εγώ από τον Τουρκού το Ζαλ, άλλο τόσο κατάγεται η κυρία Κεραμέως από την ιστορική οικογένεια Βυζαντινών βασιλέων. Σε ποιους τα λέτε, ρε, αυτά? Τι μας περάσατε και τίποτα ηλίθιους? Αν εσύ, κυρά μου, κατάγεσαι από τη βυζαντινή οικογένεια των Κεραμέων και γνώριζαν την οικογένεια των Παλαιολόγων, λυπάμαι πολύ, αλλά αν ζούσε ο Κωνσταντίνος Παλαιολόγος, θα σε είχε φτύσει στα μούτρα. Η κυρία Κεραμέως εμπλέκεται στο μεγάλο σκάνδαλο με τους διαδραστικούς πίνακες. Με λίγα λόγια, κυρίες και κύριοι, 150 εκατομμύρια ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης έχει δοθεί τότε στο Υπουργείο Παιδείας επί Κεραμέως
Με αποτέλεσμα αυτή την ώρα να διερευνάτε αν τα χρήματα αυτά φαγώθηκαν, αν τα χρήματα αυτά εξατμίστηκαν, αν τα χρήματα αυτά εκλάπησαν. Και έχει το θράσος και το σθένος να μην έχει βγει να πει τσιμουδιά κουβέντα για αυτό το θέμα. Και τη βλέπω και κάνετε δίπλα από τον κύριο Μητσοτάκη. Κυρία Κεραμέως, δεν τρέπεστε. Σας κατηγορούν ότι φάγατε τα λεφτά του Ταμείου Ανάκαμψης και είστε ακόμα υπουργός εργασίας. Είστε εσείς που αποτολμήσατε να σκεφτείτε ακόμα και το γεγονός να περικόψετε τη συντάξη κυρίας των φτωχών ανθρώπων και κάνατε μια διορθωτική κίνηση για να μας πείτε τι, ότι θα είστε φιλάνθρωποι και θα χαρίσετε τη συντάξη κυρίας. Και ποιος σας πιστεύει? Κανένας. Πήγατε να κόψετε τη συντάξη κυρίας φτωχών ανθρώπων, δεν τρέπεστε λίγο? Αυτή είναι ένα από τα αγκάθια του μητσοτακισμού, η οποία παίζει διπλό ρόλο. Υπονομεύει την κυβέρνηση Μητσοτάκη και αληθωρίζει στο κόμμα, αν ιδρυθεί ποτέ, του κύριου Σαμαρά. Αυτό είναι το πρώτο κουμάσι της Νέας Δημοκρατίας. Γιατί το δεύτερο κουμάσι είναι ο κύριος Χατζηδάκης, που επί των ημερών του κύριου Χατζηδάκη διασπαθίστηκε, κατερρύφθη, κατακριμνίστηκε ό,τι πιο ιερό και όσιο υπήρχε στους εργασιακούς νόμους και στην εργατική νομοθεσία. Χειρότερος είναι από τον Κατρούγκαλο ο Χατζηδάκης. Θυμάστε στη μεγάλη συγκέντρωση των αγανακτισμένων στο Σύνταγμα τι αποκοτιά έκανε ο Βλάξ κριτικός? Αυτό είναι μόνο ένας βλάκας θα μπορούσε να το κάνει. Πήγε και έκανε, κυρίες και κύριοι, περίπατο στο κέντρο της Αθήνας την ώρα που αγανακτισμένοι ήταν στα κάγκελα και τρώγανε άνθρωπο εκείνη την ώρα και τον επερλάβανε έξω από ένα θέατρο εκεί στην Πανεπιστημίου και τον κάνανε ασήκωτο και μετά βγήκε και γέλαγε. Για τέτοιους ανθρώπους μιλάμε. Αυτοί είναι οι υπουργοί της Νέας Δημοκρατίας. Ανάργητοι, παμπλουτοί και μας λένε ότι κατάγονται από βυζαντινές οικογένειες. Εσύ από πού κατάγεσαι, ρε Χατζηδάκη? Και εσύ κατάγεσαι από τον Κωνσταντίνο Παλαιολόγο? Έρχεται 29 Μαΐου. Προσέξτε, έρχεται 29 Μαΐου. Ο μαρμαρωμένος βασιλιάς θα σηκωθεί πάλι και θα σας ψάχνει να σας βρει. Και αλλήμωνα να πέστε μπροστά του.

Πάμε τώρα και σε ένα άλλο κελεπούρι της πολιτικής ζωής. Για ακούστε λίγο καλά, γιατί νομίζω ότι έχουμε παραγνωριστεί. Την άποψή μου θα την εκφράζω ελεύθερα και όπως θέλω εγώ. Δεν θα μου την επιβάλλει κανένα τρόλ του διαδικτύου. Σήμερα η εφημερίδα μας, με δική μου πρωτοβουλία, αλλά όχι με δική μου ευθύνη, γιατί υπάρχει ιδιοκτησία στην εφημερίδα, διεύθυνση σύνταξης, αρχισυνταξία κλπ. Εγώ είμαι πιο παλιός. Ο παλιός είναι αλλιώς και ο νέος είναι ωραίος. Αποτολμήσαμε και βγάλαμε ένα πρωτοσέλιδο, κόμμα πάνω στον τάφο των νεκρών. Και μιλάμε για το κόμμα της κυρίας Καριστιανού. Κυρίες και κύριοι, θα σας πω την άποψή μου με δύο κουβέντες, λακωνικά. Γιατί το λακωνίζει είναι στη φιλοσοφήν και κόβω την κουβέντα και δεν θέλω να συνεχίσουμε. Το χειρότερο πράγμα είναι να εκμεταλλεύεσαι τον ανθρώπινο πόνο για να φτιάχνεις κόμματα. Αυτούς που είδα εκεί είναι για τα πανηγύρια. Για τα πανηγύρια του χωριού. Είδα κάτι θίτσες, οι οποίες δεν ξέρουν τι τους γίνεται από πολιτική διαχείριση σημαντικών εθνικών και οικονομικών ζητημάτων. Να κρατήσετε την άποψη για την πάρτη σας. Εάν θεωρείτε ότι αυτός ο ξενόβλαχος, θίασος, με τις μαριονέτες, τα παίγνια, τα μοιράκια, τα ανδρίκελα και τα γίνεα μπορούν να σώσουν την Ελλάδα, είστε μακριά νυχτωμένοι. Σαν πατέρας που δεν θα ήθελα ποτέ να βρεθώ στη δυσάρεστη θέση των 56 πια οικογενειών, δεν είναι 57, είναι 56 οικογένειες, θα αισθανόμουν αποτροπιασμό να φεύγει ένα μέλος από το μεγάλο και σκληρό σύλλογο των συγγενών θυμάτων των Τεμπών, να αυτομολύσει τις τάξεις του εχθρού, να γίνεται δεκανίκη του Μητσοτάκη και αυτομάτως να φτιάχνει πολιτικές διακηρύξεις της πλάκας. Εάν αφήσουμε άσχετους, επικίνδυνους, άμετρα φιλόδοξους να διεκδικήσουν την ψήφο του ελληνικού λαού, φοβάμαι πάρα πολύ ότι θα μαυρίσει ο τόπος από κακό. Απομακρύνεται τις ψευτοπατριωτικές τριχομονάδες από την πολιτική ζωή του τόπου. Για να μπορέσεις να κάνεις πολιτική στον τόπο, χρειάζεται αποφασιστικότητα. Χρειάζεται ρίσκο και χρειάζεται να σε ρίψει ο κίνδυνος. Και κανένας από αυτούς που βλέπω μέχρι σήμερα, ούτε ρίσκο παίρνει, ούτε ρίψει ο κίνδυνος είναι. Αλλά πατάει σε γερά θεμέλια. Είτε του πορτοφολιού, είτε της ανηθικότητάς του. Δεν πρόκειται να ξανασχοληθώ με αυτή την ιστορία. Είναι τελευταία κουβέντα που λέω. Να πάρετε να διαβάσετε σήμερα την εφημερίδα μας. Και όσοι δεν θέλετε, μισώστε. Τραγούδι, κύριε. Καλά μπείτε.

0: μιλήσω για τρία λεπτά.
1: Για όσο θεωρείστε στην οικονομία της συζήτησης.
0: Κύριε Μητσοτάκη, έχω συνειδητοποιήσει, όπως πιστεύω και όλος ο ελληνικός λαός που παρακολούθησε τη σημερινή συζήτηση, το βαθύ στρατηγικό και πολιτικό σας αδιέξοδο. Δεν περίμενα όμως, άλλωστε το συνειδητοποίησε πρώτη και κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Δημιουργήσατε ρήγη συγκίνησης κατά τη διάρκεια της 60 λεπτής ομιλίας σας. Δεν περίμενα όμως ποτέ, πραγματικά, ότι θα φτάνατε στο σημείο σήμερα, εδώ στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, να παριστάνετε το στέφανο χείο της πολιτικής ζωής του τόπου. Αυτό το κατάντημα δεν το περίμενα ποτέ. Όμως η κατάληξη της κατηφόρας είναι ο πάτος. Αυτή είναι η κατάληξη. Τον πιάνετε σήμερα. Όμως, κύριε Μητσοτάκη, αφού το επιθυμείτε, θα μιλήσουμε ανοιχτά για όλα. Ξέρετε, είμαι 11 χρόνια στην πολιτική ζωή του τόπου. 11 χρόνια αρχηγός κόμματος.
2: Κύριε Μητσοτάκη, πώς δεν έχετε απαιτήσει από τη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος να κατέβει αυτό το βίντεο από το YouTube? Είναι δυνατόν ο κύριος Τσίπρας να σας αποκαλεί όταν ήσασταν αρχηγός αντιπολίτευσης? Δεν είναι, προσέξτε, δεν είναι fake το βίντεο. Το βίντεο, αυτά έγιναν στη Βουλή, στο Ελληνικό Κοινοβούλιο. Ο Μητσοτάκης έβρισε τον Τσίπρα ότι είναι ο γιος του εργολάβου της Χούντας της 21ης Απριλίου, τα οποία εμείς βγάζαμε πρωτοσέλιδο στην εφημερίδα μας. Δηλαδή, τι έκανε ο Μητσοτάκης? Έκανε αντιπολίτευση με τα πρωτοσέλιδα του Μακελιού. Η τότε σύμβουλή του έπαιρνα το Μακελιό, και τώρα το παίρνουν βέβαια. Τότε όμως το έπαιρνα σαν εικόνισμα. Αποδελτίωναν αυτά που γράφαμε, γιατί ήταν τρομακτικές αποκαλύψεις αυτές που είχαμε κάνει για τον Τσίπρα. Είχαμε αποκαλύψει ότι ο πατέρας του ήταν απατεώνας, κλέφτης. Και δεν βγήκε να δώσει μια απάντηση. Και τώρα αυτός ξανάρχεται. Παιδιά, όταν πήγα στη Θεσσαλία, δεν θέλω να πω το μέρος τώρα, δεν θέλω να εκθέσω ανθρώπους. Βρήκα δύο, ένα ζευγάρι. Ήταν η εποχή που κυβερνούσε ο Τσίπρας. Εμένα με είχαν τσακίσει στα αυτόφορα, έτρεχα και κρυβόμουνα. Όπου υπήρχε τρύπα αρκουλή, κρυβόμουνα. Σαν και σένα, που κρύβεσαι. Που κρύβεσαι! Έχεις εξαφανιστεί δύο μέρες από το ραδιόφωνο. Τι έχει αυτός, ρεπό διαρκείας? Ε! Αλλά, κοίτα να μου φτιάξει αύριο καλά το αφιέρωμα του γιατρά και θα σε καλονίσω εγώ. Λοιπόν, κύριε κύριοι, ήμουνα επί 9 μέρες κλεισμένο σε τρύπα όταν με κυνηγούσε η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. 9 αυτόφορα στη συνέχεια. Συνέχεια. Κάθε μέρα πηγαίνανε και μου κάνανε μήνυση. 9 αυτόφορα. Έχετε ξαναζήσει κάτι τέτοιο? Μέσα σε μια εβδομάδα έχασα 4 κιλά. Γιατί γύρναγα σαν τη σβούρα. Μία πήγαινα στα νότια, μία στα βόρεια, μία έμπαινα στο τραμ, μία στο ηλεκτρικό, για να με συλλάβει το τμήμα εκβιαστών της ελληνικής αστυνομίας. Αντιλαμβάνεστε, σας λέω. Είχα γίνει τυραμόλα. Κρυβόμουνα. Στους ηλεκτρικούς. Όπου μπορείτε να φανταστείτε. Γιατί με κυνηγούσε η αστυνομία του Τσίπρα και του Καμένου. Ο κύριος Παπαζαφύρης, ο διοικητής ασφάλειας Αττικής, δεχόταν εντολές. Εντολές! Πιάστον τον! Συνέλαβε τον! Βρες τον! Θα σου πάρουμε το κεφάλι! Επί Τσίπρα όλα αυτά. Γιατί έγραφα αλήθειες. Ο Τσίπρας είναι παλιόπαιδο. Είναι το μεγαλύτερο παλιόπαιδο. Είναι, δεν ξέρω ποιο είναι το μεγαλύτερο παλιόπαιδο. Είναι ο Τσίπρας ή ο Μητσοτάκης. Αυτούς τους δύο συγκρίνω. Έχουν κοινά στοιχεία. Ο ένας είναι ένας καλοπερασάκιας, μιλάω για τον Τσίπρα, ο οποίος μεγάλωσε με τα λεφτά του πατέρα του. Ο πατέρας του ήταν μεγαλοεργολάβος της Χούντας της 21ης Απριλίου. Ο Παπαδόπουλος έδωσε στον πατέρα του Τσίπρα όχι ψωμί να φάει, παντεσπάνι. Ήταν δύο αδέρφια, ο Ηρακλής και ο Παύλος Τσίπρας. Και άμα λέω ψέματα, κύριε Τσίπρα, μπορείτε να με διαψεύσετε. Ο πατέρας του Τσίπρα μεγαλοεργολάβος. Η έδρα του, το γραφείο του, ήταν στον πύργο των Αθηνών. επί της οδού Φιδιππίδου. Κηφισίας και Αλεξάνδρας γωνία. Στον πύργο των Αθηνών. Εκεί θα το πάτε το γραφείο του. Κάποια στιγμή λοιπόν, κάνοντας ένα ταξίδι στη Θεσσαλία, συνάντησα ένα ζευγάρι, το οποίο άρχισε και μου έλεγε τι τράβηξε όταν ήταν, τι τράβηξαν και οι δύο άνθρωποι αυτοί, όταν ήταν εργαζόμενοι στην εργολαβική εταιρεία του πατρός Τσίπρα, ο οποίος είχε αναλάβει να κάνει κάποια έργα στη Μέση Ανατολή, κοντά στη Σαουδική Αραβία. Βάρεσε κανόνι, παράτησε τους εργαζόμενους στο έλεος του Θεού, συνελήφθησαν οι εργαζόμενοι, πήγαν φυλακή και αυτός την κοπάνισε με ξένο διαβατήριο, με πλαστογραφημένο διαβατήριο, και έφυγε από τη Σαουδική Αραβία, γιατί το κράτος των Αραβικών Εμμυράτων τότε του είχε δώσει ένα πολύ μεγάλο ποσό για να φτιάξει, για να κάνει έργα οδοποιίας στην ξένη χώρα. Βάρεσε κανόνια, έφαγε τα λεφτά και σηκώθηκε και έφυγε. Και πήγε στον πύργο των Αθηνών και έπινε ουίσια και κάπνιζε πούρα. Από εκεί του είχε μείνει του Τσίπρα τα πούρα που κάπνιζε στο κότερο της κυρίας Κατερίνας Παναγοπούλου. Ένας καλοπερασάκιας που ακόμα και τα δύο ακίνητα που έχει, τα έχει δώσει ο πατέρας του. Δεν έχει δουλέψει ποτέ στη ζωή του. Μην ακούτε ποιος πολιτικός μηχανικός. Αυτός πολιτικός μηχανικός. Πολιτικός μηχανικός της Βοηδοσχολής είναι. Της Βοηδοσχολής. Πάμε από την άλλη πλευρά. Μητσοτάκης. Ούτε ένα ένσημο. Στην Εθνική Τράπεζα δούλεψε και τον πήραμε στις πέτρες. Πήγε να πάει φυλακή. Κόντεψε να πάει φυλακή. Γιατί είχε αναλάβει ένα επενδυτικό πρόγραμμα και φάγανε τα λεφτά εκεί πέρα. Και έγινε της κακομοίρας. Αυτούς έχουμε, κυρίες και κύριοι. Τον Τσίπρα και τον Μητσοτάκη. Παλιόπαιδα και οι δύο. Κακομαθημένα παλιόπαιδα. Και αυτοί διεκδικούν την ψήφο μας. Όταν λοιπόν πήγα στη Θεσσαλία και άκουσα αυτά τα πράγματα, κόντεψα να πάθω κεφαλικό. Ο άντρας της γυναίκας πέθανε από τη στεναχωρία του. Και ο πατέρας Τσίπρας μας έκανε στη Βουλή κήρυγμα. Και ο Μητσοτάκης στο γραφείο του στο Παγκράτη, πριν γίνει πρωθυπουργός, έπαιρνε το μακελιό κάθε μέρα και έκανε αντιπολίτευση βάσει του μακελιού. Και τον πήρε στο ψηλό ο Τσίπρας και τον έλεγε στη Βουλή στέβανο χέρι της πολιτικής. Άμα δείτε φωτογραφίες από τη Βουλή, ο Μητσοτάκης ήταν με το μακελιό στη Μασχάλη. Και τόλμησε αυτό το παλιόπαιδο, αυτό το παλιόπαιδο που έκανε αντιπολίτευση με την πλάτη τη δικιά μας, με παίρνανε νεοδημοκράτες από το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας και μου έλεγε «Σκίσε τον Τσίπρα». Αυτό μου λέγανε. Γνωστά υπουργοί της Νέας Δημοκρατίας σήμερα. Και μου λέγανε «Τσάκισε τον, ο πρόεδρος είναι χαρούμενος». Ακούστε τι μου λέγανε. Και εγώ βέβαια τους έγραφα στα παλιά των υποδημάτων μου, έτσι. Δεν έκανα την πολίτευση για το Μητσοτάκη εγώ. Έκανα την πολίτευση για να αποκαλύψω πόσο βρωμερό υποκείμενο είναι ο Τσίπρας. Και μας κοροϊδεύανε. Ο Ηρακλής Τσίπρας ήταν γενικός αρχηγός και έφορος της ομάδας του Παναθηναϊκού. Επί Ασλανίδη. Επί Ασλανίδη και Πατακού. Και αυτά τα βγάζαμε όλα τότε εμείς. Και τα έλεγε ο Μητσοτάκης στη Βουλή. Και βγήκε αυτό το έκτρωμα της πολιτικής να μας πει ότι είμαστε η πιο χυδαία εφημερίδα και ότι σε άλλη χώρα θα είχαμε κλείσει. Αντί να μας χρωστάς ευγνωμοσύνη που δεν το κάναμε για σένα και για τα μούτρα σου. Βγήκε στη Βουλή να μας κατακεραυνώσει όταν έγινε κυβέρνηση γιατί του κάναμε μετά αντιπολίτευση. Δεν κατάλαβες ρε κακομύρι. Ρε ελαφρόμυαλε. Που σου έχουν βάλει στο μυαλό ότι πάσχεις από δαιμόνια. Και πας στα μοναστήρια να ξορκιστείς. Που οι συγγενείς σου φάζανε κοκόρια στα λιώσια. Που φέρνατε τη Λούτα, την αστρολόγο. Η μάνα σου και ο άλλος, ο πατέρας σου. Τη Λούτα παίρνατε. Αυτή τη γραφική. Είχατε καταξοδέψει όλοι σας την περιουσία στους αστρολόγους. Εκεί μεγάλωσες. Σε ένα τέτοιο νοσηρό περιβάλλον. Και έχεις τα κόστια εσύ τώρα να λες ότι πρέπει να κλείσει το μακελιό στη Βουλή. Η Βουλή πρέπει να κλείσει, όχι το μακελιό. Όπως την κατάντησα τα μούτρα σου. Θα φάτε καλά όλοι εσείς οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Στις επόμενες εκλογές, όχι οι βουλευτές δεν θα βγείτε, ούτε σε περίπτερο δεν θα σας παίρνουν. Και είναι τιμητικό αξίωμα να σας πάνε να δουλέψετε σε περίπτερο. Γιατί οι περιπτεράδες είναι περήφανοι άνθρωποι. Και άνθρωποι της ψυχολογίας. Θα σας ξεσκίσουν, ρε παιδιά. Δεν το έχετε καταλάβει. Θα πεινάστε. Θα έρχεστε να σας δίνουμε ένα κομμάτι ψωμί να τρώτε. Αλλά είστε τόσο μεγάλα λαμόγια που όλοι σας έχετε οικονομήσει. Από την αύξηση του εισοδήματός σας. Σας έφτιαξε ο μεγάλος. Τώρα εδώ που δεν θα βγείτε ούτε βουλευτές. Εδώ τι θα κάνετε. 70 βουλευτές θα βγάλει η Νέα Δημοκρατία. 70 βουλευτές θα βγάλει η Νέα Δημοκρατία. Εδώ να δω τώρα. Εδώ να δω τα χαΐρια και την προκοπή σας. Και έχει το θράσος αυτό το παίγνιο. Το διεθνές πιόνι των ξένων συμφερόντων να λέει στη Βουλή ότι πρέπει να κλείσει το μακελιό. Το δικό σου το σπίτι να κλείσει. Όχι το μακελιό. Άθλια υποβολέα ξένων συμφερόντων. Άθλια υποβολέα ξένων συμφερόντων.

ένας φίλος εδώ ότι ο Βαγγέλης, ποιος το λέει, η κυρία Κεραμέως πρέπει να είναι συγγενής με το Βενιζέλο, λέει. Έχουν και οι δύο βλέμμα ερπετοειδών. Μόνο ερπετοειδών. Μόνο ερπετοειδών. Ο Βενιζέλος είναι σαν το Βόα. Έχετε δει πως είναι η μούρη του. Σαν το Βόα. Η Κεραμέως, φίλε, υπάγεται σε άλλη κατηγορία. Στην κατηγορία των πτηνοειδών. Είναι πτηνοειδής η μορφή της. Πτηνοειδής. Και πάμε τώρα στους άλλους πτηνοειδείς. Το είδαμε και αυτό. Επί Πρωθυπουργού Μητσοτάκη αποφυλακίστηκε ο φερόμενος ως αρχηγός. Εδώ γελάμε. 17 Νοέμβρη, λες και δεν ξέραμε ποιοι ήταν αρχηγοί της 17 Νοέμβρη. Οι μυστικές υπηρεσίες ήταν αρχηγοί. Οι ξένες μυστικές υπηρεσίες. Τρεις, επί των ημερών της Νέας Δημοκρατίας, ο Κουφοντίνας παίρνει άδειες και ο Γιωτόπουλος αποφυλακίστηκε. Ο Γιωτόπουλος, με 17 φορές ισόβια, κοστίζει πολλά στη δημοκρατία αυτό. Η δημοκρατία, κυρίες και κύριοι, κατά τον ιδρυτή της Νέας Δημοκρατίας, Κωνσταντίνο Καραμαλή, είχε εγκόλπιο το απόφθεγμα του πισινού του Εφταξία. Όταν λέμε ισόβια, εννοούμε ισόβια. Αυτό εφαρμόστηκε όταν κάποιοι πήγαν μέσα από το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας και ζήτησαν την εποχή του 1976-77 μέχρι το 80 και μετά όταν ήταν πρόεδρος της Δημοκρατίας, πούλησε το ράλι και τη Νέα Δημοκρατία, την παράτησε στο έλεος του Θεού και έγινε πρόεδρος της Δημοκρατίας. Ο μεγάλος εθνάρχης του τόπου. Πήγε λοιπόν μια μικρή ομάδα βουλευτών και είπε, κύριε πρόεδρε, σας παρακαλώ πάρα πολύ, πρέπει, αν θέλετε, να δώσετε μια χάρη να αποφυλακιστούν οι Απριλιανοί του πραξικοπήματος του στρατιωτικού κινήματος στις 21 Απριλίου του 67. Ο Καραμαλής ήταν και ο Χόρνεκη, ο Δημητράκης, ο Χόρνο Μακαρίτης. Είχανε τα ίδια χούγια αυτοί, από ό,τι αντιλαμβάνομαι. Πήγανε μαζί διακοπές στη Μύκονο με τον Θόδωρο. Θυμάστε τον Θόδωρο του Καραμαλή. Έπαιζε και αυτό το ρόλο του τότε. Υποκόμος. Και ο Δημήτρης ο Χόρν. Φιλαυτία και οι δύο, αλαζονία, μετροέπεια. Και να φτιάξει το παρεάκι εκεί και γυρίζουμε ένα βλέμμα και λέει, όταν λέμε ισόβια, νομίζω ισόβια. Και σαν πίσω στη φυλακή, ό,τι και αν είχαν κάνει οι Απριλιανοί του 67, έφεραν στρατιωτική στολή, κυρίες και κύριοι. Πολέμησαν στο αλβανικό έπος, όλοι τους. Ήταν ήρωες. Τιμήθηκαν στο αλβανικό έπος. Έχισαν το αίμα τους για την πατρίδα. Και μετά έκαναν αντίσταση στα βουνά με τους Γερμανούς. Ο Πατακός, εγώ σας λέω, ακούστε, εγώ σας λέω όλη την ιστορία. Δεν με ενδιαφέρει αν με λέτε φασίστα, χουντικό. Εγώ ούτε χουντικό της φασίστας. Σας λέω την ιστορία. Είναι καταγεγραμμένη και πρέπει να τη δεχτούμε. Και την έχουν γράψει δεξί, αλλά και αριστερή. Ο Πατακός ήταν ένας από τους κολοσιαίους συνωμότες επικατοχής εναντίον των Γερμανών. Ήταν ένας από τους μεγαλύτερους, τα πιο έξυπνα μυαλά της εθνικής αντίστασης, της δεξιάς εθνικής αντίστασης. Τίμησε τα γαλόνια του. Και όταν ξέσπασε ο συμμορητό πόλεμος, ποιος εμφύλιος. Εμφύλιος, αφήστε να πείτε σε κανέναν άλλον αυτά, όχι σε μένα. Έχω χάσει συγγενείς εγώ στον πόλεμο. Μέχρι να πούμε πήγαν να τον κρεμάσουν οι κομμουνιστές. Είναι βιώματα αυτά.

0: Θέλετε λοιπόν να ακούσουμε ένα πρώτο βίντεο και να πάρουμε μια γεύση για το ποιος θα είναι ο Αλέκος Γιωτόπουλος, ο περιβόητος Λάμπρος στις 17 Νοέμβρη. Το τι ψέματα έχουν υποθεί σε αυτή την ιστορία της εξάρθρωσης 17 Νοέμβρη δεν λέγεται. Στα βίντεο που θα ακούσουμε ακούγονται σπουδαίες φυσιογνωμίες της ελληνικής αστυνομίας και της ατρομοκρατικής υπηρεσίας. Όπως επίσης προβάλλεται ο ισχυρισμός ότι δεν έπιαναν και δεν συνελάμβαναν τα μέλη της 17 Νοέμβρη γιατί ήταν ανίκανη η αστυνομία ή γιατί είχαν κακούς πληροφοριοδότες. Κάθε άλλο. Άλλα πράγματα συνέβαιναν και θέλουν να τα κρύψουν. Πάμε στο πρώτο.
1: Αύριο, ξέρετε, κλείνουμε και 21 χρόνια από την ημέρα που έσκασε όλος τυχαίως, λέω εγώ τώρα, στα χέρια του Σάβα Ξηρού ο εκρηκτικός μηχανισμός στην ακτή Μιαούλη ούλη του Πειραιά.
0: Είναι το απόσπασμα από το δελτίο ειδήσεων του Alert με παρουσιαστή τον κύριο Καψαμπέλη όταν μου είχε ζητηθεί να σχολιάσω το θέμα της 17 Νοέμβρη.
1: Με τους Αμερικανούς πράκτορες.
2: Σήμερα πήγε στον Ευαγγελισμό πάντως.
1: Τον Ευαγγελισμό είχε πάει και τότε. Σήμερα. Ο δολοφόνος επιστρέφει στον τόπο του εγκλήματος, κύριε Καψαμπέλη. Στον Ευαγγελισμό εκτυλίχθηκε όλη αυτή η μεγάλη και φασαριόζικη τότε σύλληψη κατηγιδοβοσκών που έλεγαν ότι ήταν τα μέλη της 17 Νοέμβρη. Που καθόντουσαν στα παγκάκια
2: εσύ
1: και
2: λες,
1: βλέπανε
2: εσύ
1: τα υπουργικά
2: ότι δεν έχουν συλληφθεί δηλαδή.
1: Ελάτε τώρα.
2: 20
1: ελάτε
2: μετά.
1: Τώρα σας παρακαλώ. Ελάτε σας παρακαλώ. Ελάτε σας παρακαλώ. Είχα ρωτήσει δημοσίως. Δημοσίως. Εγώ τον είχα ρωτήσει.
2: Ναι.
1: Τον πατέρα της κυρίας Ζωής Κωνσταντοπούλου. Τον κύριο Νίκο Κωνσταντόπουλο που τον ξέρω και είναι ένας εξαίρετος ποινικολόγος. Και τον είχα ρωτήσει δημοσίως. Και τολμώ να το πω γιατί ήταν δημόσιο το ερώτημα και προβλήθηκε ως πρωτοσέλιδα από την εφημερίδα μας. Και δεν απάντησε. Ήσουν, κύριε Κωνσταντόπουλε, στην επιχείρηση της Λουίζης Ριακούρ μέσα στο βαν της 17 Νοέμβρη, ναι ή όχι? Και δεν μου απάντησε ποτέ. Δημόσια τον ρώτησα. Ήταν ή δεν ήταν? Συγκεκριμένοι αστυνομικοί τον είχαν δει να κατεβαίνει από το βαν της 17 Νοέμβρη και να πηγαίνει στη γωνία για τη σωματική του ανάγκη. Ξέρω πάρα πολλές λεπτομέρειες. Άρα μη μου λέτε, κύριε Καψαμπέλη, αν αυτή ήταν η πραγματική 17 Νοέμβρη.
2: Εσύ το είπες, δεν το είπα εγώ.
1: Εγώ λέω λοιπόν ότι δεν ήταν η 17 Νοέμβρη πραγματική. Αυτό λέω. Και το ανέφερα γιατί αύριο 29 Ιουνίου του 2002, 21 χρόνια πριν, με μια αρμαθιά κλειδιά που είχε πάνω του, ξέρετε κανένα να πηγαίνει να κάνει τρομοκρατική ενέργεια και να έχει πάνω του όλα τα κλειδιά της 17 Νοέμβρη και των σπιτιών της Πάτμου, του Παγκρατίου και όλες τις γιάφκες. Με το πιστόλι, το 38 της 17 Νοέμβρη που είχε κάνει όλες τις δολοφονίες ο Κουφοντίνας και με τον εκρηκτικό μηχανισμό που πυροδοτήθηκε από τον Γιωτόπουλο και τον Κουφοντίνα που ήταν απέναντι στην εκκλησία του Αγίου Σπυρίδωνα. Γιατί ήμουν εκεί εκείνη την ημέρα. Και είδα και τι έγινε και πώς έσκασε η βόμβα στα χέρια του Ξηρού. Του κόπηκαν τα χέρια και μετά τον πήγανε στον Ευαγγελισμό και πήγε ο κύριος Ξοχοίδης με τον κύριο Νασιάκο και με τον τότε αρχηγό της αντιτρομοκρατικής, τον κύριο Σύρο, και βάλανε έναν ψυχίατρο που τον ντύσανε παπά και του πάνε, παιδί μου, επειδή ήταν παπαδοπαίδιο ο Ξηρός, παιδί μου, σε μένα θα τα πεις όλα και θα ξομολογηθείς. Ναι, παππούλι, του είπε και του τα είπε όλα. Και την επόμενη μέρα έγινε η μεγάλη ενέργεια της αστυνομίας στη Γιάφκα, στο οδού Πάτμου, στην Κυψέλη. Αυτά δεν τα ξεχνάμε. Ο κύριος Ξοκοίδης οφείλει να πει στον κόσμο όλη την αλήθεια για το πώς εξηγνιάστηκε 17 Νοέμβρη και αν εξηγνιάστηκε 17 Νοέμβρη και αν υπήρχαν και πολιτικά πρόσωπα μέσα στις 17 Νοέμβρη. Άρα λοιπόν ο δολοφόνος, εντός εισαγωγικών, γύρισε σήμερα στον τόπο του εγκλήματος, στον Ευαγγελισμό. Για να κάνει τι στον Ευαγγελισμό? Τι να κάνει? Να προσλάβει γιατρούς, νοσηλευτές, να μας πει για τις καμένες εντατικές, τις εντατικές που χρηματοδότησαν εθνική ευεργέτηση του τόπου και ακόμα δεν έχουν λειτουργήσει.
0: Κυρίες και κύριοι, ήταν ένα μικρό απόσπασμα. Να σταθούμε λίγο στην ιστορική ηγεσία της 17 Νοέμβρη. από αυτά που μου έχουν εκμυστηρευτεί συνταξιούχοι σήμερα αστυνομικοί, τη αντιτρομοκρατική, τη ΕΕΠ, τη ελληνική αστυνομία κλπ. Εγώ ξέρω δύο ασύλληπτα μέλη τη 17 Νοέμβρη. Ο άρτια αποφυλακιστής Λάμπρος στις 17 Νοεμβρίου, ο Αλέκος Γιωτόπουλος, θα ακούσετε στη συνέχεια φοβερά ντοκουμέντα. Θα ακούσετε τον ίδιο τον Γιωτόπουλο. Σε ένα κομμένο βίντεο το οποίο δεν έπαιξε η ΕΡΤ. Τους λογοκρίνανε, τους κόψανε. Δύο έχουν λογοκρίνει στην ΕΡΤ. Τον Καζαντζίδη και τον Γιωτόπουλο. Τον Καζαντζίδη γιατί έβριζε τους Εβραίους και τον Γιωτόπουλο γιατί αποκάλυπτε μυστικά για 17 Νοέμβρη. Και τον κόψανε. Η δημοκρατική ηγεσία της ΕΡΤ. Που δεν ήθελε να βγει αλήθεια στο φως. Που στείλανε κυρίες και κύριοι τρεις αστυνομικούς στην υπόθεση Τσουτσουβή. Σημειώστε αυτά που λέω, γιατί θα ανοίξω το αρχείο μου τις επόμενες μέρες για την 17 Νοέμβρη. Στείλανε τρεις αστυνομικούς των διαρρηκτών να συλλάβουν τον Τσουτσουβή. Αντί να πάει η αντιτρομοκρατική εκεί, στείλανε τρεις αστυνομικούς του τμήματος διαρρηκτών και ιδιοκτησίας. Τους σκότωσε και τους τρεις ο Τσουβής. Θα το δούμε σε λίγο αυτό. Είναι εξαιρετικά ενδιαφέροντα τα στοιχεία. Εγώ ξέρω δύο ασύλληπτα μέλη της 17 Νοεμβρίου. Εγώ γιατί τους ξέρω. Ο ένας είναι εκδότης. Δεν ξέρω αν είναι εν ζωή. Από τα πιο μεγάλα ονόματα των εκδόσεων σε όλη την Ελλάδα. Ο δεύτερος είναι δημοσιογράφος. Γνωστός δημοσιογράφος. Πολιτικός διδάκτης. Μεγάλης ηλικίας. Τον παρακολουθούσαν. Δεν τον δώσανε. Δεν τον συλλάβανε. Γιατί δεν τον συνέλαβες, κύριε Χρυσοχοίδη? Αφού το ξέρεις το όνομά του. Εδώ υπάρχουν τέσσερις συγκεκριμένοι πρώην επιτελικοί της ελληνικής αστυνομίας μαζί με τον κύριο Χρυσοχοίδη, οι οποίοι είπαν ψέματα στον ελληνικό λαό. Ο πρώτος είναι ο κύριος Φώτης Νασιάκος. Εν ζωή. Ο δεύτερος, ο κύριος Νασιάκος, ήταν αρχηγός της αντιτρομοκρατικής και μετά ήταν αρχηγός της ελληνικής αστυνομίας την περίοδο 2000-2003, όταν σκοτώσανε το Σόντερς, το Βρετανό ακόλουθο, στην Κηφισίας. Με μηχανή. Με Καλάζνικοφ, με Α3G3. Με στρατιωτικό όπλο. Και με 45. Σκοτώσανε το Βρετανό ακόλουθο της Βρετανικής Πρεσβείας στην Αθήνα. Εκεί, κυρίες και κύριοι, ήταν το τέλος 17 Νοεμβρίου. Ξέρετε γιατί? Γιατί παρενέβησαν οι Βρετανοί και οι Αμερικανοί και τους είπαν: άμα δεν πάτε να πιάσετε αυτούς που ξέρετε, προσέξτε, άμα δεν πάτε να πιάσετε αυτούς που ξέρετε, θα σας κόψουμε τον κοπό. Θα σας πάμε στο Κουαντάναμο και τους δύο και τους τρεις. Τρεχάτε, ποδαράκια μου. Κάνανε το σαμποτάζ. Συνεννοούμενοι οι μυστικές υπηρεσίες με το Γιωτόπουλο, εγώ αυτό ξέρω. Και βάλανε μία ελαττωματική βόμβα στα χέρια του Ξηρού, η οποία έσκασε πάνω του. Είναι δυνατόν να πηγαίνει τρομοκράτης να βάλει βόμβα το 2003, το 2002 το καλοκαίρι? Ήμουνα καθοδόν για τον Πειραιά. Έκατσε μια βρωμοδουλειά και δεν ήμουν εκεί στον ΠΑΜ. Και πήγα μετά στον Άι Σπυρίδωνα, στο λιμάνι του Πειραιά. Ήταν αστημένο σκηνικό για να συλληφθεί ο Ξηρός και να εξαρθωθεί η τρομοκρατική οργάνωση 17 Νοέμβρη. Του τη στήσαν του Ξηρού. Πού ακούστηκε τρομοκράτης να πηγαίνει να βάλει βόμβα και να έχει πάνω του όλη την αρμαθιά των κλειδών, των κλειδιών από τις γιάφκες 17 Νοέμβρη. Είναι σαν να πηγαίνω εγώ να βάλω βόμβα και να έχω πάνω μου τα κλειδιά του σπιτιού μου, στα οποία κρύβω ολόκληρο πλωστάσιο. Και είχε πάνω του και το 38 της 17 Νοέμβρη. Αυτά δεν γίνονται, κυρίες και κύριοι. Εκεί ήταν ο Γιωτόπουλος. Ο Γιωτόπουλος και ο Κουβοντίνας. Και απολαμβάνανε τη σύμπραξη ως ρουφιάνοι που είχαν κάνει με τις μυστικές υπηρεσίες. Τους Αμερικανούς και τους Βρετανούς. Τη στήσανε στον Ξηρό, τον πήγανε στον Ευαγγελισμό και με τον τρόπο της μευτικής μεθόδου, Σοκράτη, χρησιμοποιώντας και νευροκατασταλτικά χάπια, όπως επίσης και ένα ψυχίατρο που τον έντυσαν παπά και μπήκε στον Ευαγγελισμό και έκανε τον παπά και εκμεύσε τα πάντα για 17 μέρες. Σέλωσε όλους στεγνά ο ξηρός. Όλους. Και τις επόμενες μέρες απολαύσαμε, γιατί τάζησα, έκανα ζωντανές συνδέσεις, τη γιάφκα της οδού Πάτμου στην Κυψέλη, τη γιάφκα στην οδό Δαμόρεως στο Παγκράτη, και εκεί βρέθηκε όλος ο οπλισμός 17 Νοεμβρίου και το 45. Αυτά που δεν βρέθηκαν όμως ήταν η γραφομηχανή της 17 Νοεμβρίου, σήμα κατά τεθέν των προκηρύξεων του Ιωτόπουλου, όπως επίσης δεν βρέθηκε, λάθος, δεν βρέθηκε το 45, το 38 βρέθηκε. Το 45 του Κουφοντίνα δεν βρέθηκε ποτέ. Ποιος το έχει το 45 του Κουφοντίνα? Ποιος έχει τη γραφομηχανή της 17 Νοεμβρίου? Ο Γιωτόπουλος. Και μετά άρχισαν τα παραμύθια, τα ψέματα, ότι τάχα τους πιάσαμε. Ποιους πιάσατε, ρε? Και το δημοσιογράφο, γιατί δεν τον πιάσατε? Ο δημοσιογράφος αυτός είναι πασίγνωστος. Και ήταν μέλος 17 Νοεμβρίου. Αποδεδειγμένα. Μάλιστα, τον είχαν βάλει για να βοηθήσω λίγο περισσότερο. Μην μου τη δώσει και από και το όνομά του, γιατί δεν το έχω σε τίποτα. Άλλωστε, μη φοβάστε, κύριε δημοσιογράφη, έχουν παραγραφεί τα δικήματα. Έχουν περάσει 25 χρόνια. 2002, 2012, 2022 και 2027. Α, ωραία. Το 2027 παραγράφονται. Έχετε ένα χρόνο ζωής ακόμα. Για να μην αποκαλύψουμε το όνομά σας. Τον είχαν βάλει από την τότε κυβέρνηση σε κέντρο μελετών. Σε κέντρο μελετών στο κέντρο της Αθήνας, για να βοηθήσω περισσότερο στην οδό Βασιλής Σοφίας. Απέναντι από το Κάραβελ. Μου έχουν εκπιστευτεί αξιωματικοί της αστυνομίας τότε ότι ήταν μέλος της 17 Νοεμβρίου. Και μάλιστα εκτελεστής. Και θέλω να ρωτήσω κάτι τον κύριο Νασιάκο, τότε αρχηγό της αστυνομίας. Τον κύριο Φώτη Παπαγεωργίου, μετέπειτα διοικητή της ΕΥΠ και τότε ενεργός στέλεχος της αντιτρομοκρατικής, ο οποίος έκανε τις έρευνες και συνέλαβε και τον Μιχάλη Οικονόμου στους λειψούς. Και τον κύριο Στέλιο Σύρο, τον τότε αρχηγό της αντιτρομοκρατικής. Δεν μου λέτε κάτι, ρε. Γιατί κοροϊδέψατε τόσο άγρια τον κόσμο? Γιατί δεν είπατε όλη την αλήθεια για τα 17 Νοεμβρίου? Πάμε στο δεύτερο βίντεο, κύριε Χαραλαμπίδη.
3: Ο κύριος Γιωτόπουλος, με 17 φορές εισόδια, βγαίνει με όρους και είναι στο σπίτι του με όποιο τρόπο αποφασίσει, εν πάση περιπτώσει, το δικαστικό συμβούλιο.
0: Η κυρία Κοσιόνη ανακρίνει τον κύριο Τσίπρα για 17 Νοεμβρίου. Ακούστε πολύ ενδιαφέρον το κομμάτι για να καταλάβετε ποιος είναι ο Τσίπρας.
3: Μπορείτε να λέτε αύριο μεθαύριο ότι εγώ ως πρωθυπουργός έκανα σωστά τη δουλειά μου?
4: Κυρία Κοσιόνη, ο ποινικός κώδικας πρέπει να γνωρίζετε και πιστεύω ότι το γνωρίζετε και είναι πολύ ενοχλητικό αυτό που κάνετε τώρα.
3: Το ποιο?
4: Πρέπει να σας πω. Αυτό να αναπαράγεται μία ψευδή εντύπωση ότι η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ είχε μία σκοπιμότητα και μάλιστα να αναφέρεστε σε ένα τόσο ευαίσθητο θέμα όπως αυτό της τρομοκρατίας. Να αναπαράγεται αυτό που εμείς κοινώς ομιλώντας λέμε fake news. Να αναπαράγεται λοιπόν την ψευδέστηση ότι εμείς θέλουμε να βγάλουμε έξω το Γιωτόπουλο τον Κουφοντίνα. Λοιπόν, ακούστε λίγο.
3: Δίνετε τη δυνατότητα.
4: Ακούστε λοιπόν λίγο. Δεν δίνουμε καμία δυνατότητα. Ο ποινικός κώδικας δεν φτιάχτηκε από τον Υπουργό Δικαιοσύνης, ούτε κατασκευάστηκε στο Μαξίμου, ούτε στα γραφεία του ΣΥΡΙΖΑ. Ο ποινικός κώδικας φτιάχτηκε από μια νομοπαρασκευαστική επιτροπή, στην οποία συμμετείχαν έγκριτοι νομικοί από όλη τη χώρα, οι πιο σημαντικοί νομικοί της χώρας μας, και οι οποίοι μόνο ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι.
3: Και παρά τις ενστάσεις που διατυπώθηκαν,
4: έφτιαξαν ένα σχέδιο. Το σχέδιο αυτό ήταν σε διαβούλευση 6 μήνες. Δεν σας έχω ακούσει όλο το προηγούμενο διάστημα ανακαλύπτετε αυτό, τη δυνατότητα το δικαστικό συμβούλιο να βγάλει έξω τον Κουφοντίνα. Δεν σας έχω ακούσει να το έχετε αναδείξει και το αναδεικνύετε 4 μέρες πριν τις εκλογές.
3: Δεν είναι έτσι.
4: Λοιπόν, αυτό το οποίο κάνετε επιβεβαιώνει την αρχική μου εκτίμηση ότι η κριτική την οποία ασκείται σε αυτή την κυβέρνηση είναι άδικη. Και είναι και σκόπιμο.
3: Όχι, έχετε λάθος τώρα. Yeah. Τώρα είστε εσείς άδικος.
4: Μπορεί.
3: Γιατί κύριε, δεν μας έχετε παρακολουθήσει.
5: Γιατί δεν βάλετε μια εξαίρεση εκεί για τις περιπτώσεις αυτών των τρομοκρατών? Αυτό ήταν μια πολύ απλή λύση.
4: Σας επαναλαμβάνω. Ο νέος ποινικός κώδικας, και εν πάση περιπτώσει ας ήταν όχι μόνο εσείς αλλά και τα άλλα κόμματα να μπουν σε αυτό το διάλογο
5: και
4: σε αυτή
5: τη διαβούλευση.
4: Ναι, λέω για τα πολιτικά κόμματα, διότι δεν ήρθαν στη διαβούλευση. Mm-hmm. Στη διαβούλευση ήρθαν, στην ψήφιση δεν ήρθαν. Ο ποινικός αυτός κώδικας φτιάχτηκε από την νομοπαρασκευαστική επιτροπή και ήταν σε δημόσια διαβούλευση για 6 ολόκληρους μήνες. Ουδέποτε εγώ διάβασα στο πρωτοσέλιδο της Καθημερινής ή οπουδήποτε αλλού ότι εδώ υπάρχει ένα πρόβλημα, διότι με αυτόν τον ποινικό κώδικα δίνεται η δυνατότητα δυνητικά να υπάρξουν αποφυλακίσεις. Πώς το είπατε,
3: πολυεισοβητών.
5: Εσείς τι πιστεύετε?
4: Αντιθέτως, λοιπόν, εγώ θεωρώ ότι αυτός ο ποινικός κώδικας αυξάνει τη δυνατότητα. Αυξάνει τα χρόνια κράτησης μέχρι την οριστική απόλυση. Και πιστεύω, για να πω και στην ουσία του πράγματος, ότι δεν θα υπάρξει, για να απαντήσω και στο. Και θέλω να πιστεύω ότι είναι ειλικρινές ερώτημα και υγιές και δεν το κάνετε.
3: Αλλά τι άλλο μπορεί να είναι?
4: Δεν το κάνετε από αντιπολιτευτική σκοπιμότητα.
3: Εγώ δεν κάνω αντιπολίτευση, εγώ είμαι δημοσιογράφος.
4: Θα σας απαντήσω, κύριε λοιπόν, Πρόεδρε, σε αυτό το.
3: Ξεκαθαρίσω αυτό.
4: Ναι, λέω. Ευχαριστώ. Εντάξει, ο καθένας έχει.
0: Είναι δημοσιογράφος η κυρία Κοσιόνη με πεθερά την κυρία Τώρα Μπακογιάννη. Αντικειμενική δημοσιογράφος. Και έχει παντρευτεί το γιο της Ντόρας. Και κάνει αντικειμενική δημοσιογραφία η κυρία Κοσιόνη. Ε? Σαν δεν τρέπεσαι. Σαν δεν τρέπεσαι. Μεγάλη γυναίκα. Αλλές ψέματα. Ντροπή σου. Άσε μωρί, μη σου καταλογίζουμε. Άντε να από εκεί κι εσύ. Ακούστε, η νύφη της Μπακογιάννη πέρυσι συνέδεξε τον Τσίπρα. Η νύφη της Μπακογιάννη.
3: Για τις ευαισθησίες των άλλων.
4: Συμβούλιο το οποίο θα αποφυλακίσει τον κύριο Κουφοντίνα. Επιτρέψτε μου να είμαι και εγώ και λίγο ευαίσθητος, κύριε Κοσιόνη.
3: Όχι,
4: λέω. Μόνο εσείς θα έχετε ευαισθησίες.
3: Λέω ότι μην αξιολογείτε με λάθος κριτήρια την ερώτηση.
4: Τόση ώρα εσείς αξιολογείτε.
3: Μην αξιολογείτε με λάθος
4: κριτήρια. Τόση ώρα εσείς αξιολογείτε και κρίνετε.
3: Να μην κάνω κι εγώ μια αξιολόγηση. Είναι ένα πραγματικό ερώτημα.
4: Είναι ένα πραγματικό ερώτημα.
3: Είναι ένα πραγματικό ερώτημα.
0: Σακώνεται ο γιος του εργολάβου της 21ης Απριλίου με την ύφη της Δώρας Μπακογιάννη. Εκεί κατάρτισε ο πολιτικός βίος της χώρας.
3: Και σε αυτό έρχεστε και δεν. Και σας ξαναλέω ότι λέγεται πολύ πριν ψηφιστεί ο νέος ποινικός κώδικας. Αλλά καταλαβαίνω ότι μπορεί να μην το είχατε επισημάνει και οι κεραίες σας είναι πολύ πιο ευαίσθητες τώρα που είμαστε σε προεκλογική περίοδο.
4: Χαίρομαι που είναι και οι δικές σας.
3: Λοιπόν.
0: Η βαθύτατη υποκρισία του πολιτικού και του δημοσιογραφικού συστήματος. Όταν είσαι κεντρική παρουσιάστρια της ναυαρχίδας της Νέας Δημοκρατίας στον τομέα των μέσων μαζικής ενημέρωσης, δεν δικαιούσε να κάνει συνέντευξη στον αρχηγό της αντιπολίτευσης ή στον πρωθυπουργό. Αυτοεξαιρείσαι, κυρία Κοσιόνη. Αλλά για να μπορείς να αυτοεξαιρεθείς, πρέπει να έχεις δημοσιογραφική ηθική. Και τώρα, κυρίες και κύριοι, τι θα κάνουν οι βάρβαροι χωρίς την κυρία Κοσιόνη στο Sky? Break, κύριε Χαλαμπίνη. Break!
6: Η ώρα είναι 5.

0: μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι και καλή σας εβδομάδα. Διαφορετικά ξεκίνησε η τρέχουσα εβδομάδα για τον Ολυμπιακό, για το ελληνικό μπάσκετ, με τους ερυθρόλευκους από χθες το βράδυ να είναι πρωταθλητές Ευρώπης. Για τέταρτη φορά στην ιστορία του Ολυμπιακός κατάφερε να φτάσει στο ψηλότερο σκαλί του βάθρου, αντιμετωπίζοντας την βασίλισσα της Ευρώπης Ρεάλ, που αποδείχθηκε τελικά σκληρό καρύδι. Μία Ρεάλ Μαδρίτης η οποία κόντρα στα προγνωστικά προσπάθησε μέχρι εσχάτων να αντιμετωπίσει τον Ολυμπιακό. Ο Ολυμπιακός όμως το ήθελε τόσο πολύ αυτό το τρόπαιο, ο κόσμος που γέμισε το γήπεδο και δεν μπορούσε να χαθεί από τα ερυθρόλευκα χέρια. Ένα παιχνίδι που δεν θα μείνουμε και πάρα πολύ σε αυτόν τον αγώνα, είχε τα up, είχε και τα down για τον Ολυμπιακό. Η Ρεάλ μπήκε διαβασμένη, ο Ολυμπιακός ήταν και λίγο αγχωμένος, δεν του βγήκαν τα shoot. Ο Ντόρσεϊ, ο οποίος ήταν ο νούμερο ένα παίκτης στα προηγούμενα παιχνίδια και δει στον ημιτελικό, δεν έβρισκε τον τρόπο να ξεμαρκαριστεί, να σκοράρει, αλλά ο Ολυμπιακός βρήκε τον τρόπο του. Βρήκε τον τρόπο του και όλα αυτά απέναντι σε μια Ρεάλ η οποία είχε δείξει ότι δεν πήγε εκεί για να είναι ένας απλός κομπάρσος στη φιέστα του Ολυμπιακού. Μια Ρεάλ η οποία έπαιξε πολύ διαβασμένα παρά τα προβλήματα που είχε και θα έλεγε κανείς ότι κάτω από άλλες συνθήκες θα μπορούσε να διεκδικήσει ακόμα και την νίκη. Ο Ολυμπιακός όμως, επαναλαμβάνω, κατάφερε να πάρει το τρόπαιο να έρθει στα χέρια των ερυθρολεύκων και αυτό είχε σαν αποτέλεσμα να ξεσπάσουν απίστευτοι πανηγυρισμοί αρχικά στο ΟΑΚΑ, στη συνέχεια στον Πειραιά, στην Αθήνα, στην Πάτρα, στα Χανιά, στο Ηράκλειο, στη Μυτιλίνη, στην Αλεξανδρούπολη, σε ολόκληρη την Ελλάδα. Οι φύλαθλοι του Ολυμπιακού βγήκαν στους δρόμους προκειμένου να πανηγυρίσουν αυτή την μεγάλη κατάκτηση. Ήταν κάτι που το ξέραν πολύ καλά στον Ολυμπιακό. Ήξεραν πόσο σημαντικό είναι να φτάσουν στην κατάκτηση του τίτλου με όλη αυτή τη δυσεδαιμονία που τους κυνηγούσε τα τελευταία χρόνια. Τέσσερα Final Four δεν μπορούσαν να πάρουν τον τίτλο. Υπήρχε αυτή η κατάρα την οποία εξόρκησε ο Ολυμπιακός. Το λέγαμε και ο Μπαρτζόκας το είχε επισημάνει, αλλά έλεγε δεν ασχολούμαστε. 26 χρόνια ο πρώτος στη regular season στην Ευρωλίγκα δεν έπαιρνε το τρόπαιο. 26 χρόνια. Ήταν κάτι το οποίο είχε γίνει πλέον θεσμός. Ο Ολυμπιακός το έσπασε αυτό. Ο Ολυμπιακός πήρε την νίκη, πήρε το τρόπαιο, έφερε την τέταρτη κούπα στην Ελλάδα και έγινε η κορυφαία ομάδα για τη σεζόν 2025-2026. Φάνηκε μετά πώς πανηγύρισαν οι άνθρωποι του Ολυμπιακού, οι παίχτες, ο Φουρνιέ, ο Βενζέκοφ, το κλάμα του Πρίντεζη, ο οποίος φυσικά παρακολουθούσε από την κερκίδα το παιχνίδι, αλλά ο πρώην αρχηγός των Ερυθρολεύκων κατανοούσε πόσο δύσκολο ήταν να φτάσει σε αυτή τη μεγάλη νίκη. Ο Πρίντεζης, ο οποίος αποθεώθηκε από τους φιλάθλους του Ολυμπιακού και πολύ περισσότερο και ο Μπαρτζόκας, ο οποίος με αυτή του τη νίκη ουσιαστικά επεκτείνει και τη συνεργασία του με τον Ολυμπιακό για τα επόμενα δύο χρόνια. Αυτό τουλάχιστον λέει το ρεπορτάζ, αυτό τουλάχιστον λένε οι πληροφορίες. Ο Μπαρτζόκας ήδη έχει μιλήσει με τα αδέλφια Αγγελόπουλους, τους Αγγελόπουλους, και είναι πλέον πρώτο πυλόν για να προχωρήσουν σε ανακοινώσεις αναφορικά με την νέα σεζόν. Και μάλιστα όχι μόνο για τη νέα σεζόν, αλλά λέγεται ότι θα πάμε για διετές συμβόλαιο. Ο Ολυμπιακός λοιπόν που το άξιζε αυτό το τίτλο, δεν θα πω αν ήταν καλός ή δεν ήταν, θα τα πούμε λίγο αργότερα αυτά με τον καλεσμένο τον οποίο θα έχουμε. Θα πω όμως ότι ήταν μια ομάδα η οποία είχε αρχή και τέλος από το ξεκίνημα της Ευρωλίγκα, μια ομάδα η οποία προσπάθησε και μετρίασε τα αρνητικά διαστήματα που είχε στην διοργάνωση, μια ομάδα η οποία στηρίχθηκε από την διοίκηση και μάλιστα όταν χρειάστηκε έγιναν και μία και δύο και τρεις μεταγραφές μέσα στη σεζόν, με αποτέλεσμα η ομάδα να πάει ενισχυμένη στο μεγαλύτερο κομμάτι, σε όλο το κομμάτι μάλλον, της φετινής Ευρωλίγκα. Όποτε χρειάστηκε η ενίσχυση υπήρχε. Με αυτά και με αυτά ο Ολυμπιακός κατάφερε να φτάσει στην πρώτη θέση και από εκεί ο δρόμος του ήταν πολύ εύκολος, που έγινε ακόμα πιο εύκολος από τη στιγμή που βρήκε στο δρόμο του την Μονακό, την ομάδα από το πάνω ράφι της φετινής Ευρωλίγκα, που κάτω από άλλες συνθήκες θα μπορούσε να ήταν και αυτή στο Final Four. Αλλά όλα αυτά τα οικονομικά προβλήματα που υπήρχαν, η λύση του συμβολέου, η αποχώρηση, το διαζύγιο, αν θέλετε, με το Σπανούλι, και τα οικονομικά προβλήματα που είχαν, αποδυνάμωσαν σε πολύ μεγάλο βαθμό τη Μονακό, η οποία προσπάθησε να αντιδράσει απέναντι στον Ολυμπιακό, αλλά μάταια. Άρα λοιπόν ο Ολυμπιακός πήγε ξεκούραστα, σβηστά θα λέγαμε, στο Final Four και περίμενε να δει τι θα γίνει. Φυσικά εκεί δεν πήγε ο Παναθηναϊκός, ο μεγάλος απώντας αυτού του Final Four, και ίσως να ήταν ένα τελείως διαφορετικό Final Four με την παρουσία του Παναθηναϊκού, αλλά μετά αν καριέρα έκανε μόνο ο Φλέμινγκ που έγραψε το αν. Η ιστορία έδειξε ότι ο Ολυμπιακός πήγε εκεί αποφασισμένος. Κατάφερε απέναντι στην Φενέρμπαχτσέ να μην της αφήσει καμία υποψία ότι μπορεί να διεκδικήσει τον τίτλο. Κατάφερε ειδικά στο πρώτο παιχνίδι με στον ημιτελικό, που κατά πολλούς ήταν και ο τελικός, αλλά αυτό δεν αποδείχθηκε στην πράξη, ότι ό,τι και να γίνει ο Ολυμπιακός θα περνούσε. Είχε μια εξαιρετική άμυνα που έσπαγε κόκαλα, έβρισκε τον τρόπο να πετυχαίνει τους πόντους, πήγε στον τελικό. Απ' την άλλη πλευρά η Ρεάλ Μαδρίτης είχε απέναντι τη συμπατριώτησά της Βαλένθια, η οποία φάνηκε ότι μπήκε με άγνοια κινδύνου, βασίστηκε πολύ στον τρόπο το δικό της του παιχνιδιού, δεν προσαρμόστηκε στο παιχνίδι της Ρεάλ με την έννοια να εκμεταλλευτεί τις αδυναμίες που της προέκυψαν με τις απουσίες βασικών παιχτών. Το πλήρωσε αυτό και η Ρεάλ βρέθηκε στον τελικό. Στον τελικό εκεί υπήρχε ένα μεγάλο φαβορί και ένα outsider. Για πρώτη φορά ίσως ιστορικά η Ρεάλ Μαδρίτης δεν ήταν το φαβορί. Ο Ολυμπιακός ήταν το φαβορί. Και όχι μόνο γιατί το Final Four γινόταν στην Αθήνα, αλλά γιατί ήταν καλύτερη ομάδα καθ' όλη τη διάρκεια της σεζόν. Και όπως είπαμε και νωρίτερα, η Ρεάλ όμως φρόντισε να διαψεύσει τα προγνωστικά και να πετύσει τον τίτλο. Δεν ήρθε αυτός, ο οποίος κατέληξε στα ερυθρόλευκα χέρια. Τώρα, οι σκηνές οι οποίες ακολούθησαν μετά τον τελικό ήταν ιστορικές, πανηγύρια παντού, και με αυτόν τον τρόπο προσπάθησαν οι άνθρωποι οι φιλαθλημάνων του Ολυμπιακού να δείξουν ότι ήθελαν πάρα πολύ να φτάσουν σε αυτή την κατάκτηση του τροπαίου. Λοιπόν, εμείς θα πάμε αρχικά να ακούσουμε τις δηλώσεις των ανθρώπων του Ολυμπιακού, τις δηλώσεις των ιδιοκτητών των Ερυθρολεύκων, που αν μη τι άλλο στήριξαν πάρα πολύ αυτή την προσπάθεια. Τα αδέρφια Αγγελόπουλοι, οι οποία κυνηγούσαν αυτό τον τίτλο εδώ και αρκετά χρόνια, το είχαν ένα αποθυμένο να πούμε, και αυτό αποδείχθηκε και από τα λεγόμενά τους μετά το τέλος του τελικού. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε τι ανέφεραν χθες το βράδυ για αυτή την μεγάλη πρόκριση, για αυτή τη μεγάλη κατάκτηση μάλλον του τροπαίου της Ευρωλίγκα από τον Ολυμπιακό.
1: Φανταστικά, εκπληκτικά. Δεν νομίζω ότι υπάρχουν λόγια για να το πεις. Ό,τι και να πεις είναι λίγο. Προσωπικά για μένα είναι από τις πιο συγκλονιστικές στιγμές στη ζωή μου. Νομίζω και για εμάς και για τους δύο είναι οι πιο ευτυχισμένες στιγμές που έχουμε ζήσει με τον Ολυμπιακό. Και για τον Ολυμπιακό είναι. Νομίζω ότι γράψαμε ιστορία σήμερα. Τι να σου πω, είναι λίγο ό,τι και να πούμε. Είναι μαγικό.
2: Είναι ιστορική μέρα για τον Ολυμπιακό σήμερα. Δεν είναι απλά η τέταρτη Ευρωλίγκα. Είναι μια Ευρωλίγκα που την περιμέναμε τα τελευταία 5 χρόνια, που την αξίζαμε. Τα συναισθήματα είναι μοναδικά. Ο κόσμος το καταχάρηκε. Έχει άλλο συμβολισμό που το πήραμε εδώ πέρα μέσα στην Αθήνα. Άξιζε αυτή η πορεία των τελευταίων ετών, των 5 ετών. Φυσικά δεν θα σταματήσει εδώ σήμερα η πορεία αυτή.
3: Ο κύριος Μπαφές, λίγο μετά την απονομή, σας χαρακτήρισε τρελούς και τους δύο. Όχι μόνο για τη σημερινή κατάκτηση, αλλά και για αυτά που έρχονται. Τι εννοούσε?
2: Νομίζω, δεν ξέρω, τρελοί σίγουρα είμαστε για αυτά που έχουμε επενδύσει, όχι μόνο σε χρήματα, αλλά και από τη ζωή μας, τον Ολυμπιακό, τα τελευταία 15 χρόνια, παραπάνω, 17 χρόνια. Δεν ξέρω τι εννοούσε για το μέλλον. Μπορεί να εννοούσε για τη βραδιά σήμερα.
3: Θα συνεχίσετε.
2: Ότι θα συνεχίσουμε, το είπα.
3: Ξεκάθαρα.
1: Ολυμπιακός είναι η ζωή μας, σας το έχουμε πει, το βλέπετε. Μόνο αν είσαι, έχει κάποια τρέλα γίνεται όλο αυτό. Διαφορετικά δεν γίνεται, δεν μπορεί να το υποστηρίξεις. Μπορεί να εννοεί αυτό.
4: Σπάσατε...
1: Μπορεί και κάτι άλλο, ποιος ξέρει.
4: Να περιμένουμε και κάποια ενέργεια, ας πούμε. Ο κόσμος καταλαβαίνει ότι ειδικά μετά την τεράστια επιτυχία θέλει και την παραμονή του κ. Μπαρτζόκα.
1: Να ζήσουμε τη στιγμή και να μην ασχολούμαστε πάντα με κάτι άλλο. Αυτή τη στιγμή να ζούμε τη στιγμή.
5: Είμαστε σήμερα, πήραμε την Ευρωλίγκα.
1: Παλιά ευρωπαϊκά και λέγανε θα φύγει ο τάδε, θα φύγει ο άλλο. Ζήστε τη στιγμή.
5: Κάτσε.
1: Έγινε η στιγμή, παιδιά.
5: Όλη τη εβδομάδα θα γράφει δηλαδή. Κάτσε. Σήμερα το γράφει αυτό. Έλα, έλεο δηλαδή.
1: Δεν έχει δύσει τώρα, δεν έχει δύσει.
3: Σπάσατε ρεκόρ, σπάσατε κατάρε. Είχατε τρία παιδιά στι δύο καλύτερε πεντάδε. Σκοπήσατε στα πλέον. Θα είναι αυτή η πιο μυθική σεζόν στην ιστορία τη Ευρωλίγκα.
1: Νομίζω ότι είναι. Νομίζω ότι είναι. Τι άλλο να πούμε, εμείς αυτό νιώθουμε. Εσείς τα ξέρετε καλύτερα, αλλά εμείς αυτό νιώθουμε.
5: Είναι, ναι, αυτό που λες έχεις δίκιο. Ακούγαμε τόσα χρόνια, είχε επιβεβαιωθεί το 23 ας πούμε, στο Κάουνας ότι ο πρώτος δεν μπορεί να πάρει την Ευρωλίγκα. Αυτά ή όπως αποκλείσαμε την Μπαρσελόνα πριν δύο χρόνια με μειονέκτημα έδρας, είχε σπάσει κι άλλο στην έδρα. Αυτά είναι για να σπάνε. Δεν είναι ότι είναι δύσκολο, αλλά αν δεν το κάνει το δύσκολο, εμείς ίσως το κάνει δηλαδή. Όταν είμαστε κάθε χρόνο στο Final Four, το οποίο στην Ελλάδα μας έχουν μάθει να λέμε ότι είναι αποτυχία. Κάθε χρόνο να είστε στις καλύτερες ομάδες της Ευρώπης είναι αποτυχία. Λέγεται το πήραμε. Τώρα είμαστε επιτυχημένοι τουλάχιστον φέτος.
6: Χάρη, νομίζω ότι. Μπορεί να ρωτήσει τώρα. Σήμερα, αυτή τη βραδιά που έχετε ζήσει πριν από λίγο, γυρίζοντας στα 5 χρόνια που είπατε, νιώθετε ότι μια ανώτερη δύναμη σας επεφύλαξε να περάσετε όλες τις δοκιμασίες, το μίση, το γιούλ, για να ζήσετε τη στέψη μέσα σε αυτό το γήπεδο με το συγκεκριμένο θρίλερ απέναντι στη Ρεάλ του γιούλ. Νιώθετε ότι σας προετοίμασε, σας δοκίμασε για να ζήσετε την απόλυτη βραδιά και την δική σας διοικησία.
1: Κοιτάξτε, κάποια πράγματα δεν εξηγούνται με τη λογική. Πρέπει ήμασταν εκεί, νομίζω στα δύσκολα ήμασταν εκεί όρθιοι. Τα καταφέραμε και ήρθε αυτή η τρομακτική δικαίωση και η τρομακτική χαρά για τον Ολυμπιακό και τον κόσμο του. Αυτό.
5: Η ερώτηση είναι ωραία, αλλά απλά είπες 2-3 ονόματα, ας πούμε, τα οποία, okay, αυτά παίξαν ένα ρόλο στην ιστορία, όπως διαμορφώθηκε σίγουρα, αλλά εδώ είναι απέναντι στις ομάδες, ο οργανισμός, δεν είναι μόνο τα πρόσωπα. Σήμερα, όπως είδαμε, ας πούμε, το παιχνίδι ήταν πάρα πολύ δύσκολο. Η Real έπαιξε στα ίσια για να το πάρει. Απέδειξε ότι το να έχεις, να σου λείπει σέντερ, ας πούμε, δεν σημαίνει κάτι στο σύγχρονο μπάσκετ με τον τρόπο που έπαιξε. Ο Ολυμπιακός δυσκολεύτηκε πάρα πολύ. Ήταν ένας συγκλονιστικός τελικός. Οι παίκτες μας έδειξαν απίστευτη ψυχή για να καταφέρουν να γυρίσουν τις διαφορές σε βάρος μας και τελικά να προσπεράσουμε. Είχε απίστευτο μπασκετικό ξύλο και από τις δύο πλευρές, κυρίως πιστεύω εγώ από τη Real. Αλλά ήταν μια μονομαχία, ήταν ένας συγκλονιστικός τελικός ο σημερινός. Δεν το πήραμε εύκολα.
3: Τελικά, επειδή μας αρέσει μαζί με τους γράφους να ψάχνουμε τα μυστικά της επιτυχίας, η ηρεμία που είχε η ομάδα και η αυτοπεποίθηση που είχε η ομάδα είναι τα μυστικά που ίσως έλειψαν τις προηγούμενες σεζόν.
1: Τα μυστικά είναι πολλά. Τώρα τι θες να πεις, δεν νομίζω ότι είναι μόνο. Έχουμε ξεκινήσει. Ο Ολυμπιακός νομίζω ότι τα τελευταία 5 χρόνια είναι η καλύτερη ομάδα στην Ευρώπη. Νομίζω ότι έτσι δεν είναι. Αυτό τα λέει όλα. Δεν μπορεί να σε βάλει κάτω μια κακιά στιγμή επειδή μπήκε ένα σουτ. Αυτά θα γίνουν κάποια στιγμή στην Κωνσταντινούπολη. Θα το βάλουμε εμείς, κάποια άλλη στιγμή. Ο αθλητισμός έτσι είναι. Δεν μπορεί να εξαρτάται από αυτό η ύπαρξη του οργανισμού και να λέει ο καθένας ότι μπορεί να έχει ακουστεί. Είμαστε εδώ. Ο Ολυμπιακός τα τελευταία 5 χρόνια είναι η καλύτερη ομάδα στην Ευρώπη. Αν πάμε τα τελευταία 15 για να το πάμε πιο μεγάλο χρονικό διάστημα, έχουμε πάει σε 9 Final Four νομίζω. Έχουμε κατακτήσει 3. Έχουμε κάνει ένα back-to-back. Θα μπορούσε να είναι πολύ παραπάνω όπως έχουμε πει, αλλά αυτό είναι ο αθλητισμός. Νομίζω και στα τελευταία 15 ο Ολυμπιακός είναι στην elite του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Δεν νομίζω ότι δεν είμαστε στην καλύτερη ομάδα, αλλά είμαστε στην elite του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Τα τελευταία 5 είμαστε εκεί που είμαστε, αυτοί που είμαστε. Και συνεχίζουμε με πολύ όρεξη και όνειρα για άλλα πράγματα, για το μέλλον.
4: Όλες οι ενδείξεις.
5: Να πω για την ηρεμία. Για την ηρεμία δεν ήταν η ερώτηση. Η ηρεμία είχαν όλοι οι παίκτες. Η ηρεμία είχε ο κόουτς Μπαρτζόκας και στα δύο παιχνίδια. Είχε φοβερή ψυχραιμία και σήμερα που ήταν τόσο δύσκολο το μάτς.
2: Πιστεύω αυτό έπαιξε ρόλο, ναι. Έπαιξε ρόλο στη σημερινή κατάσταση.
7: Πολλές ενδείξεις λένε ότι ο Ολυμπιακός θα είναι καλύτερος τα επόμενα χρόνια. Το είπε και ο Γιώργος Μπαρτζόκας πριν από μερικές ημέρες. Τι σημαίνει αυτό το θα είναι καλύτερος τα επόμενα χρόνια?
1: Όταν είσαι στην κορυφή, το να είσαι καλύτερος, ξέρω τι μπορεί να σημαίνει. Πάντως η στόχη είναι ψηλή, τα όνειρα είναι μεγάλα. Μπορεί να τα καταφέρουμε, μπορεί και όχι. Αλλά νομίζω ότι οι στιγμές αυτές είναι μοναδικές. Δεν χρειάζεται να υποσχόμαστε πράγματα. Νομίζω τα καλύτερα έρχονται για τον Ολυμπιακό, είναι μπροστά.
2: Το καλύτερο σίγουρα έχει να κάνει και ότι θα μπούμε σε ένα καινούριο σεφ σε κάποιους μήνες. Σίγουρα και αυτό παίζει ρόλο και σίγουρα και αυτό εννοεί. Ο χρωμός του Ολυμπιακού είναι ο ίδιος. Ό,τι καλύτερο απαιτείται για την ομάδα θα το κάνουμε. Όπως κάνουμε τόσα χρόνια.
6: Σκεφτήκατε στα τελευταία λεπτά της αναμέτρησης που έγινε θρίλερ και ποια ήταν τα συναισθήματα εκείνη τη στιγμή?
1: Πολλά. Τα προηγούμενα χρόνια. Όλα αυτά που είχαν γίνει. Και νομίζω ότι αν το κάποια στιγμή μπήκε η πίστη μέσα, θα τα καταφέρουμε. Δηλαδή, ήταν κάτι απίστευτο. Δηλαδή, αυτός με τον κόσμο, με την ομάδα μέσα, οι στιγμές αυτές νομίζω είναι απίστευτες. Δεν υπάρχουν. Η Real είναι εκπληκτική ομάδα. Πολύ μεγάλος αντίπαλος. Κάνει απίστευτο παιχνίδι. Δεν υπάρχουν οι απουσίες αυτά. Λέει. Και εμείς είχαμε απουσίες παλιά, δεν μπορεί να πεις ότι. Και όταν κερδίσει ένα τέτοιο αντίπαλο, είναι ακόμα πιο σημαντικό.
2: Εγώ το παρακολουθούσα play by play που λέτε εσείς. Άμυνα, να βγει μια άμυνα. Δεν έβγαινε, πήγαινε πόντο-πόντο το παιχνίδι. Στο τέλος, υπερτερήσαμε γιατί διατηρήσαμε την ψυχραιμία μας και ήταν αποφασισμένοι όλοι οι παίκτες. Όλη η ομάδα, αλλά η ομάδα που τελείωσε, οι παίκτες παίξαν στο τέταρτο δεκάλεπτο, ήταν όλοι συγκλονιστικοί.
8: Ξέρουμε πως δεν σας αρέσει να μιλάτε για σας, αλλά είναι και για σας μια προσωπική ευτυχία, γιατί φέτος πραγματικά οικονομικά τα δώσατε όλα, ακόμα και με 4 μεταγραφές μεσούς στη σεζόν, άμα πιάσουμε και τον Ηλιακή να είναι σε αυτές.
1: Τι λέτε?
8: Αν οικονομικές θυσίες που έχετε κάνει, υπερβάσεις, γιατί κάνατε 4, αν πιάσουμε και τον Βιλικίνα, μεταγραφές μισούς στη σεζόν για να βοηθήσετε την ομάδα μετά τις αποχείες.
1: Είναι μια δικαίωση, είναι μια τραυματική χαρά. Εντάξει, το δικαίωση είναι εύκολο να το λες. Εμείς με αυτά που έχουμε κάνει με τον Ολυμπιακό δεν είναι μόνο οι μεταγραφές, είναι όλα αυτά τόσα χρόνια. Αυτά που έρχονται για το νέο γήπεδο. Έρχονται μεγάλα πράγματα για τον Ολυμπιακό, ακόμα μεγαλύτερα. Νομίζω θα πάει σε άλλο επίπεδο. Ήταν κομβικό αυτό το Final Four εδώ. Νομίζω το αξίζαμε, το θέλαμε. Όλη τη χρονιά μείναμε προσγειωμένοι. Δεν είδατε καμία δήλωση από εμάς, αυτό που είπατε για την ηρεμία. Το θέλαμε σαν τρελή, σας το είπαμε και στο Μονακό, αλλά δεν είδατε ότι ούτε θα βγούμε να το πούμε, ούτε να το υποσχεθούμε, ούτε τίποτα. Εμείς είμαστε λίγα λόγια και πολλές πράξεις.
2: Ήταν σημαντικό, οι κινήσεις που γίνανε μέσα στη χρονιά ήταν σημαντικές, αλλά και άλλες ομάδες έχουν με την οικονομική δυνατότητα να παίρνουν παίκτες μέσα στη σεζόν. Το θέμα είναι πώς ο οργανισμός, ο προπονητής, όλοι μας θα εντάξουμε τους παίκτες αυτούς στο να υπηρετήσουν τον πλάνο του Ολυμπιακού. Εμείς κάναμε υπερβάσεις μέσα στη σεζόν, αλλά και άλλοι ας πούμε κάνουν μεταγραφές μέσα στη σεζόν, αλλά δεν φτάνουν κάθε χρόνο στο Final Four και να παίρνουν την Ευρωλίγκα. Άρα είναι συνδυασμός.
8: Πότε θα μπει ο Ολυμπιακός στο νέο σεφ, ποιο μήνα πιστεύετε?
1: Αυτό δεν είναι ακόμα γνωστό, αλλά σχετικά σύντομα.
2: Δεν μπορώ να πω.
1: Θα ξεκινήσουν τα θέματα αμέσως μετά τη λήξη του πρωταθλήματος. Και έχουν να γίνουν πολλά πράγματα. Θα δούμε τώρα, δεν είναι ακόμα. Πάντως θα γίνουν καταπληκτικά πράγματα. Δεν θέλω να κάνω συγκρίσεις, αλλά νομίζω θα είμαστε πολύ δυνατοί.
2: Και επειδή θα γίνει κάτι πολύ καλό για 50 χρόνια, ένα ή δύο μήνες δεν παίζουν, δεν κάνουν ρόλο. Σημασία έχει να γίνει καλή δουλειά.
0: Λοιπόν, συνεχίζουμε και ακούτε πάντα μάχη 99,8 στα FM και να ζητήσουμε καταρχάς συγγνώμη από τον επόμενο καλεσμένο μας που περίμενε λίγο να ακούσουμε και τις δηλώσεις από τα αδέλφια Αγγελόπουλων. Ο κύριος Βαγγέλης Αλεξανδρής θα μας βοηθήσει με την εμπειρία του να δούμε γιατί ο Ολυμπιακός στέφθηκε πρωταθλητής Ευρώπης. Κότς, καλησπέρα.
9: Καλησπέρα Μάκη. Κότς Βαγγέλης Αλεξανδρής, άσε το κύριος.
0: Λοιπόν, κότς. Ο Ολυμπιακός δεν θα πω αν στέφθηκε δίκαια πρωταθλητής, γιατί αν εξετάσουμε όλη την φετινή Ευρωλίγκα, ήταν η ομάδα που είχε την πιο σταθερή απόδοση. Κινδύνευσε όμως από την Ρεάλ, έτσι όπως πήγε το παιχνίδι.
9: Κοίταξε, βάσει της εικόνας όλης της χρονιάς, ο Ολυμπιακός δίκαια πήρε το πρωτάθλημα, γιατί ήταν η καλύτερη ομάδα σε όλη τη διάρκεια των αγώνων, και στην άμυνα και στην επίθεση. Είχε ρυθμό, είχε φιλοσοφία, έπαιξε ένα πολύ ωραίο σύγχρονο μπάσκετ με πολλή κίνηση, με πολλές πάσες, όταν έβρισκε οργανωμένη την άμυνα και δεν έπαιζε runner gun όποιος πάρει την μπάλα να σουτάρει. Τώρα, μα και όταν φτάνει στο Final Four και τα παιχνίδια είναι knockout, είναι τελείως διαφορετική ψυχολογία. Σε μια σειρά αγώνων έχει άλλη φιλοσοφία, στους knockout αγώνες είναι τελείως διαφορετική ψυχοσύνθεση των παιχνιδιών αυτών. Τώρα να σου πω και κάτι. Όταν φέρεις και τον τίτλο του φαβορή, γιατί ο Ολυμπιακός τερμάτισε πρώτος, έπρεπε να, ξέρεις, να καταργήσει και την κατάρα της πρώτης θέσης, δηλαδή όσες φορές βγαίναν οι ομάδες πρώτες δεν
0: 26 χρόνια.
9: 26 χρόνια. Δηλαδή είχε ένα επιπρόσθετο βάρος. Αυτό φάνηκε στην απόδοσή του, για να είμαι ειλικρινής. Δηλαδή δεν έπαιξε τόσο καλά όσο έπαιζε στα άλλα παιχνίδια. Ίσως αυτό να συνέπεινε και το γεγονός ότι η Ρεάλ, η οποία αντιμετώπιζε τους τραυματισμούς των ψηλών, έπαιξε ένα τελείως διαφορετικό μπάσκετ, στο οποίο ο Ολυμπιακός όχι δεν ήταν έτοιμος να το αντιμετωπίσει, αλλά έπρεπε να πάρει κάποιες γενναίες αποφάσεις. Και ευτυχώς ο Γιώργος το έκανε στο τέλος. Δηλαδή όσο έπαιζε με ψηλό παίκτη είχε πρόβλημα, γιατί κυρίως οι κινήσεις των παικτών της Ρεάλ ήταν στην περιφέρεια με σούτ και ένας εναντίον ενός, οπότε εκεί είχαν πλεονέκτημα απέναντι στον ψηλό. Όταν κόντινε κάπως το ύψος με τον Νταρίκ Τζόουνς, ο οποίος σαν ψηλός είναι πολύ γρήγορος και αλτικός, άλλαξε η εικόνα και εκεί γύρισε το παιχνίδι. Βέβαια μην ξεχνάς ότι η Ρεάλ δεν είναι κανένα μικρό μέγεθος, έχει 11 Ευρωλίγκες μαζί με τον πρωταθλητριών.
0: Όσες έχει μαζί ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός.
9: Ναι, βαριά φανέλα και ένα προπονητή ο οποίος είναι γάτος, είναι έμπειρος, ξέρει να διαχειριστεί καταστάσεις, έκανε πολύ καλό σκάουτινγκ, γνωρίζει και τις ομάδες και έγινε ένα παιχνίδι, θα έλεγα, που ο Ολυμπιακός, ενώ στο τέλος, Μάκη, πιστέψαν όλοι ότι τελείωσε στο 88-80 και έμενε ελάχιστο χρόνο, 36,5 δευτερόλεπτα.
0: Εκεί φάνηκε η μαγεία του μπάσκετ.
9: Ναι, ναι. Εκεί θυμήθηκα το φίλο μας, τον Στίβ, τον Γιαντζόγλου, που λέει αν δεν βγει χοντρή να τραγουδήσει δεν τελειώνει το πρόγραμμα. Έτσι είναι.
0: Γιατί αν καλά, δεν ήθελε και πολύ. Άμα έμπαινε το ένα τρίποντο, άλλο μας θα βλέπουμε.
9: Ναι, με το αν δεν γίνεται. Αλλά αν έμπαινε όπως το λες, θα πήγαινε το σκορ 88 όλα και μετά δεν ξέρεις πώς μπορεί να εξελιχθεί στον υπολεπόμενο χρόνο.
0: Έτσι.
9: Αλλά κακά τα ψέματα, ο Ολυμπιακός ήταν άξιος νικητής. Εμείς χαρήκαμε σαν Έλληνες που πήρε και αυτό το κύπελλο, αυτή την Ευρωλίγκα.
0: Πάντως, ο Ολυμπιακός, λίγο όπως μας είπατε κιόλας, πήγε να εκμεταλλευτεί το μειονέκτημα της Ρεάλ λόγω των απουσιών των ψηλών. Πήγε δηλαδή να περάσει πολλές φορές την μπάλα μέσα στο Μιλουτίνοφ. Δεν του βγήκε αυτό όμως. Η Ρεάλ ήταν διαβασμένη. Και ο Σκαριόλου.
9: Ήταν πολύ διαβασμένη και έστελναν δεύτερο παίκτη. Και συνήθως, γιατί πρόσεχα, όταν ήταν ο walk-up μέσα, πήγαινε ο παίκτη στο walk-up και εμπόδιζε την κίνηση σαν double team, σαν δύο παίκτες επάνω στον. Αδιαφορώντας, δηλαδή ρισκάροντας το σου του walk-up. Αλλά ο walk-up ήταν σε αυτό το παιχνίδι, θα έλεγα, αρκετά καλός, έβαλε και δύο τρίποντα, έβαλε 10 πόντους και γενικά η εικόνα του, γιατί δέχτηκε πολύ μεγάλη πίεση και σκληρά μαρκαρίσματα από τους παίκτες της Ρεάλ, κράτησε το, θα έλεγα, σε υψηλά επίπεδα την απόδοση του. Αλλά για μένα, έτσι να τα λέμε, έτσι τα πράγματα, MVP φάνηκε με την καρδιά του ότι ήταν ο...
0: Να σας προλάβω.
9: Για πες.
0: Φουρνιέ βγάλανε. Εγώ θα έλεγα Πίτερς.
9: Φουρνιέ. Για μένα ο άσος στο μανίκι του Ολυμπιακού ήταν ο Πίτερς και στα δύο παιχνίδια. 17 και 16 πόντους με άριστα στατιστικά. Άλλαξε και όλη την εικόνα της ομάδος. Ήταν, θα έλεγα, ο ακρογωνίος λίθος για να πάρει αυτό το πρωτάθλημα. Βέβαια, Ο Φουρνιέ δικαίως πήρε το τίτλο του MVP, γιατί κατέθεσε ψυχή, έβαλε πολύ μεγάλα καλάθια και πήρε πολλές προσπάθειες επάνω του. Δηλαδή, αν πρόσεξες, ο Ολυμπιακός βγήκε τελείως από το παιχνίδι που έπαιζε μέχρι τώρα επιθετικά.
0: Επειδή αναγκάστηκε κούς, νομίζω. Αναγκάστηκε γιατί ο Ντόρσεϊ δεν τραβούσε χθες.
9: Ναι, ναι, όχι. Ντόρσεϊ και Βεζέκοφ ήταν πολύ καλά κλεισμένοι. Δηλαδή, ο Βεζέκοφ, αν δεν έβαζε το τρίποντο στο τέλος, που ήταν καθοριστικό, είχε 9 πόντους μέχρι το τέλος. Ο Δε Ντόρσεϊ τον παίξαν πάρα πολύ καλά και τον βγάλανε εκτός κλίματος παιχνιδιού. Οπότε ο Πίτερς ήταν αυτός που ανέλαβε μαζί με τον Φουρνιέ. Ο Φουρνιέ πήρε πάρα πολλές προσπάθειες. Ξέρεις, είναι δύσκολο να ανταποκριθείς, γιατί πέφτανε πάνω του, ξέρεις, πολύ δυνατά. Και οι παίκτες και φάουλ κάνανε και ανταποκρίθηκε με πολύ μεγάλη επιτυχία. Αλλά θέλω να τονίσω ότι και η Ρεάλ τώρα έπαιξε με παιδιά που παίξαν πάνω από 35 λεπτά στο παιχνίδι. Δηλαδή έμειναν από ενέργεια στο τέλος και φάνηκε αυτό. Κάποια σουτ που αν μπαίναν μπορεί να ήταν τελείως διαφορετικό το παιχνίδι. Τέλος πάντων, τέλος καλό, όλα καλά.
0: Ακριβώς, ακριβώς. Τώρα τι γίνεται, Ολυμπιακός πρωταθλητής, μας απέμεινε μόνο το ελληνικό πρωτάθλημα. Ο Παναθηναϊκός αυτοκτόνησε, έκανε χαρακίρι, δεν μπόρεσε να είναι παρόν σε αυτό το Final Four. Θα βλέπαμε ένα τελείως διαφορετικό Final Four από όλες τις πλευρές. Στο πρωτάθλημα τώρα, ο Ολυμπιακός με πλεονέκτημα έδρας θα κάνει το double φέτος?
9: Δεν είναι εύκολο. Έχει βέβαια το πλεονέκτημα της έδρας, αλλά δεν είναι εύκολο. Ξέρεις τώρα, ο Παναθηναϊκός μετά από αυτή την αποτυχία που είχε, γιατί όπως είπες και εσύ, είναι αποτυχία το ότι δεν βρέθηκε στο Final Four. Από την άλλη, για μένα θα ήταν και αδικία για την Βαλένθια, η οποία κράτησε τη δεύτερη θέση όλη τη διάρκεια των αγώνων και έκανε ένα comeback με 3-0, 2 εκτός και ένα εντός, που ήταν εντυπωσιακό. Όλοι πιστεύουμε ότι μπορεί να φτάσει και μέχρι τελικό, αλλά δεν τα κατάφερε. Ο Παναθηναϊκός για μένα δικαίως βρέθηκε εκτός, αν και στο τέλος με το 2-0 απέναντι στη Βαλένθια έδειξε ότι μπορεί να είναι και να το διεκδικήσει κιόλας, γιατί παίζανε με στην έδρα του και θα ήταν τελείως διαφορετική η εικόνα του παιχνιδιού και εντός και στις κερκίδες, μισός ο κόσμος. Τέλος πάντων, αλλά τώρα έχει μπει, θα έλεγα, πολύ μεγάλο κίνητρο για τους παίκτες του Παναθηναϊκού και τον προπονητή, το να μπορέσουν να σπάσουν την έδρα του Ολυμπιακού αν γίνεται και να πάρουν το πρωτάθλημα. Θα δούμε.
0: Γιατί coach τώρα και από το χρώμα της φωνής καταλαβαίνω και εσείς εννοείτε αυτό το οποίο βοάει όλη η Ελλάδα πλέον, ότι και ο Αταμάν είναι πλέον στο στόχαστρο. Αν δεν το πάρει, δεν νομίζω να αλλάξει κάτι γι' αυτό, έτσι όπως είναι τα πράγματα, και γενικά θα έχουμε μεγάλες αλλαγές στον Παναθηναϊκό.
9: Κοίταξε, το δήλωσε και ο ίδιος όμως, έτσι, είπε ότι αν δεν πάρω Ευρωλίγκα, αν δεν πάρω το πρωτάθλημα, θα πρέπει να αποχωρήσω. Από μόνος του το έχει πει. Ναι. Δεν λέω γι' αυτό, έχει πει πολύ μεγάλη πίεση. Τώρα ξέρεις, είναι το πιο μεγάλο, έτσι, ο πιο μεγάλος προϋπολογισμός στην Ευρωλίγκα. Έχει πληρώσει και κοντά 3 εκατομμύρια πρόστιμο για υπέρβαση σε εισορίων στο μπάτζετ. Οπότε πρέπει να κάνει κάτι, πρέπει να προσπαθήσει να πάρει κάτι για να εξηλαιωθεί απέναντι στον πρόεδρο και στον κόσμο του. Μάλιστα. Δεν είναι εύκολο, γιατί ο Ολυμπιακός τώρα πάει με κεκτημένη ταχύτητα. Ελπίζω να μην, ξέρεις, χαλαρώσουν με την έννοια ότι είμαστε πετυχημένοι, πήραμε το σπουδαίο, έτσι, αυτό τρόπαιο της Ευρωλίγκα, και να παίξει με τη φιλοσοφία που έπαιζε μέχρι τώρα, για να δούμε ακόμη καλύτερα και πιο δυνατά παιχνίδια.
0: Κοτς, θα μας λύσετε μια απορία. Από χθες το βράδυ, μόλις ξεκίνησαν τα πανηγύρια, βγήκαν και ονόματα για παίκτες που είναι να έρθουν στον Ολυμπιακό. Μου προξενεί ιδιαίτερη εντύπωση, όχι ότι δεν είναι καλός παίκτης, αν μη τι άλλο, ότι ο Ολυμπιακός φέρεται να έχει κλείσει το Μοντέρο. Με εξαιρετική χρονιά φέτος, έχει πολλές μεγάλες προοπτικές. Αλλά κοτς είναι ένας παίκτης που ταιριάζει στη φιλοσοφία, δηλαδή άλλο εκεί στη Βαλένθια πώς ήταν τα πράγματα. Και άλλο πώς θα έρθει στον Ολυμπιακό, γιατί ο Ολυμπιακός έχει συγκεκριμένους ρόλους ο κάθε παίκτης.
9: Άκουσε να σου πω, Μάκη, τους κανόνες τους βάζει ο προπονητής. ο Μοντέρο είναι και νέο παιδί. Εδώ μπήκε και προσαρμόστηκε ολόκληρος Φουρνιέ με 100 χρόνια παρουσία στο NBA και κάθεται και ξεκινάει από τον πάγκο και, και παίζει για την ομάδα και παίζει όλες τις θέσεις από σκόρερ, παίζει playmaker, τα πάντα. Πιστεύω ότι όποιος παίκτης πάει και στον Ολυμπιακό μετά από αυτή την επιτυχία που έχει ο Γιώργος και μετά αυτή την παρουσία που έχει όλα αυτά τα χρόνια και το μπάσκετ που παίζει ο Ολυμπιακός, θα πρέπει να προσαρμοστεί στη φιλοσοφία του παιχνιδιού αν θέλει να μείνει. Αλλιώς δεν θα μείνει. Πιστεύω ότι όλοι οι παίκτες ταιριάζουν όταν συμβιβαστούν με το ρόλο που θα τους δώσει ο προπονητής. Και ο Γιώργος είναι από αυτούς, ναι, ναι, είναι από αυτούς τους προπονητές που ξέρεις, παίζεις σε αυτό το στυλ που θέλει ή φεύγεις. Δεν έχει άλλο δρόμο.
0: Μάλιστα. Να πούμε
9: αλλά,
0: λίγο πριν
9: αλλά από ό,τι έχω μάθει έχει κλείσει το McIntyre από τον Ερυθρό Αστέρα. Έτσι είχε γραφτεί πριν από καιρό. Τώρα δεν ξέρω τι αληθεύει. θα δούμε στην πορεία της
0: κοινής. Σωστό και αυτό. Όπως επίσης και για τον Μπάξτον της, πάλι της Βαλένθια λέει ότι ενδιαφέρεται.
9: Ναι. Έτσι ακριβώς.
0: Λοιπόν, μια που μιλάμε για Ολυμπιακό, να πω ότι λίγο πριν το τέλος της τρίτης περίοδου, 63-58 ΑΕΚ Άρης, που και εδώ είναι κοντά οι δύο ομάδες και θα φανεί ποια θα πάρει την πρόκριση σήμερα. Λοιπόν, coach, εγώ να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ. Θα τα ξαναπούμε στα play-off.
9: Έγινε, Μάκη μου, έγινε. Να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ πολύ.
0: Καλή συνέχεια.
9: Καλή.

0: Όπως σας είπαμε πριν από λίγο, 4.43 πριν από το τέλος της τρίτης περίοδου, 63-58 ΑΕΚ Άρης, με την ΑΕΚ να έχει και δύο ελεύθερες βολές ευστοχή στην πρώτη, 64-58 ο Άρης, ο οποίος είχε κατορθώσει να προηγηθεί στις αρχές του τρίτου δεκαλέπτου. Στη συνέχεια όμως έκανε αρκετά λάθη με αποτέλεσμα η ΑΕΚ να βρει τον τρόπο και να πάρει το προβάδισμα στο σκορ και μάλιστα τώρα χτίζει και μια καλή διαφορά, καθώς προηγείται με 7-65-58. Ο Άρης όμως σήμερα δείχνει να είναι αποφασισμένος, να δούμε τι μπορεί να κάνει ο Μήτρου Λοκ, ο Νόα και η παρέα του. Μέχρι να το δούμε αυτό, εμείς θα πάμε να ακούσουμε λίγο τον Σάσα Βεζέκοφ, ο αρχηγός της ομάδας, ο αρχηγός τέλος πάντων, το βαρύ πυροβολικό του Ολυμπιακού, ο οποίος αναφέρθηκε για την πολυπόθετη αυτή κατάκτηση του τροπαίου της Ευρωλίγκα.
1: Ότι κάθε Final Four, κάθε στιγμή είναι μέρος της ιστορίας. Ό,τι γίνεται κακό πρέπει να το κρατάς, να το αφουγκράζεσαι και να συνεχίζεις. Είναι κάτι τελείως ξεχωριστό και κάτι τελείως διαφορετικό. Περάσανε πολλά. Ξέρεις, είναι δύσκολο. Είναι όταν κάνεις αυτό το. Όταν κατακτάς αυτό που θέλεις τόσο πολύ, είναι πραγματικά δύσκολο να σκεφτείς, να πεις, να κάνεις. Δεν μου αρέσει να μιλάω για αυτό μου. Εσείς κρίνετε τους παίχτες, εσείς κρίνετε τι σημαίνει επιτυχημένος και αποτυχημένος ο κόσμος. Εγώ απλά κάνω τη δουλειά μου. Πάντα το όνειρο μου ήταν να κερδίσω οπουδήποτε γινόταν το Final Four.
0: Ο Σάσα Βεζέκοφ, ο οποίος είχε και τις ευχές από την νικήτρια της Eurovision, τη συμπατριώτησά του, Μπακαράγκα Μπακαράγκα, τα πήραν όλα λοιπόν φέτος στην Βουλγαρία, με πρωταθλητή Ευρώπης τον Σάσα Βεζέκοφ, με Eurovision εκεί. Όλα καλά και ωραία στην γειτονική μας χώρα. Λοιπόν, εμείς μένουμε όμως Ολυμπιακό και να ολοκληρώσουμε έτσι αυτή την μεγάλη επαιτία, στη μεγάλη αυτή ιστορική κατάκτηση, πηγαίνοντας να ακούσουμε ποιον άλλον, τον Γιώργο Μπαρτζόκα, ο οποίος, όπως σας είπαμε στο ξεκίνημα της εκπομπής, όλα δείχνουν ότι υπάρχουν ήδη πρώτες συζητήσεις, υπάρχει ήδη πρώτη συμφωνία και μάλιστα το συμβόλαιο το οποίο αναμένεται να τεθεί σε ισχύ θα έχει διετή διάρκεια. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν τον προπονητή της ομάδας του Ολυμπιακού.
2: Πολύ ωραία, γιατί πήραμε την Ευρωλίγκα. Αλλά θα ήθελα να πω δύο πράγματα. Μιλάω πάρα πολύ όλο τον χρόνο για την ομάδα μας. Προσπαθώ να είμαι όσο πιο επεξηγηματικός γίνεται για τα πάντα, σε όλους σας. Αυτή τη στιγμή αυτό που έγινε να μιλάει ο πρωταγωνιστής της ομάδας, ο παίκτης, ο Εβάν και οι παίκτες, αυτή τη στιγμή είναι η στιγμή τους. Οπότε καλό ο προπονητής να κάτσει λίγο πιο πίσω. Από την πλευρά μου θα ήθελα μόνο να αφιερώσω τη σημερινή κατάκτηση του τίτλου σε έναν αγαπημένο μας άνθρωπο, την Κανέλα, μέλος του συλλόγου, πολύ σημαντικό, και που είναι πολύ δυνατός άνθρωπος, και να ευχηθούμε να είναι καλά. Θα ήθελα να αφιερώσω την κατάκτηση του τροπαίου στους ιδιοκτητές που επιμένουν να αγαπάνε τόσο πολύ την ομάδα, την υποστηρίζουν, στους παίκτες όλης της ομάδας μας φέτος, που όλη τη χρονιά στη regular season ήταν πρώτη, η μόνη ομάδα που έκανε 3-0 στα play-off και κέρδισε τελικά το πρωτάθλημα, σπάζοντας και την κατάρα της πρώτης θέσης. Ιδιαίτερα όμως στους πιο παλιούς παίκτες της ομάδας, αυτούς που τα τελευταία 5 χρόνια είναι εδώ, συμπεριλαμβανομένου και του Μουσταφά Φαλ, οι οποίοι φτάσαν την ομάδα 5 φορές κοντά στην κορυφή, και όλοι αυτοί αξίζουν λίγο παραπάνω από τους πιο νεοφερμένους. Αφιερωμένοι λοιπόν και σε αυτούς. Και τέλος, στο φανταστικό κόσμο του Ολυμπιακού, έχουν τη μεγάλη αγάπη μου, ξέρω τι χαρά τους δώσαμε και αυτοί μας τη δίνουν κάθε μέρα όλα αυτά τα χρόνια. Ευχαριστώ πολύ.
3: Thank you, coach. We open the floor to questions.
4: Ερωτήσεις, παρακαλώ.
5: Γιάννη Ζάμπη, στο Μετανία, καλησπέρα. Πολύ συγχαρητήρια. Ήθελα να ρωτήσω αν όταν ήταν να ασχοληθείτε με το μπάσκετ και σας λέγανε ότι κάποια στιγμή θα γίνετε προπονητής του Ολυμπιακού και θα πάρετε το κύπελλο πρωταθλητριών στο Telecom Center. Τι θα απαντάγατε σε αυτό που θα σας το έλεγε και αν τελικά είναι ένα όνειρο ζωής.
2: Καταρχήν, κανείς δεν ξέρει τι του επιφυλάσσει η ζωή. Από τα χειρότερα στα καλύτερα. Είναι μια διαδρομή που κάνει ο καθένας μας, από τον προπονητή του Ολυμπιακού μέχρι τον οποιοδήποτε εργαζόμενο σήμερα. Όλοι κάνουμε μια διαδρομή η οποία στέφεται πολλές φορές από αποτυχίες, από στεναχώριες και επιτυχίες. Το θέμα είναι να αντέχεις στα δύσκολα. Αν είσαι στον Ολυμπιακό κάποια στιγμή θα φτάσεις να πάρεις και μερικούς τίτλους. Το θέμα είναι όμως να αντέχεις όταν το χάνεις. Τώρα είναι πιο εύκολο. 100% και όχι μόνο αυτό, και στην προηγούμενη θητεία μου στον Ολυμπιακό, που υπήρξαν και επίσης μια κατάκτηση Ευρωλίγκας, αλλά υπήρχαν και δύσκολες στιγμές. Ένα άλλο καθεστώς τότε στο ελληνικό μπάσκετ. Όταν έφυγα από τον Ολυμπιακό, όχι μόνο δεν διαταράχθηκαν οι σχέσεις μας, και παρότι δεν ήθελα να γυρίσω πριν από 6,5 χρόνια, το έκανα μόνο για αυτούς τους ανθρώπους τότε. Δεν ήταν μια επαγγελματική απόφαση τότε που με συνέφερε, με τα δεδομένα που υπήρχαν. Α2, οι παίκτες φρίλοι της ομάδας στη δύση της καριέρας που έπρεπε να αποχωρήσουν και να χτίσουμε κάτι καινούργιο από την αρχή. Ήταν λοιπόν ένα μεγάλο εγχείρημα, ταυτόχρονα με την πίεση που έχει αυτός ο τεράστιος σύλλογος. Οπότε λοιπόν η σχέση μου μαζί τους, ανεξάρτητα αν θα είμαι ή δεν είμαι στον Ολυμπιακό, είναι τεράστιο σεβασμό, δεν θέλω να πω κάτι παραπάνω, γιατί είναι αυτή είναι η πρόεδρε και εγώ είμαι ο προπονητής, αλλά αυτό το αξίζουν πρώτα απ' όλους.
0: Λοιπόν, αυτά με τον προπονητή της ομάδας του Ολυμπιακού, τον κύριο Γιώργο Μπαλτζόκα. Η ΑΕΚ είναι αυτή η οποία εξακολουθεί να έχει το πάνω χέρι με 69-61. Ο Άρης προς το παρόν είχε μειώσει στο 65-61, αλλά δύο διαδοχικά καλάθια της Ένωσης κατάφεραν να την ξαναδώσουν με μια διαφορά ασφαλείας 8 πόντων. Ο Άρης, ο οποίος προσπαθεί με το Μήτρου Λόγκ, μήπως και πετύχει το καλάθι, χωρίς όμως αποτέλεσμα. Και να που η ΑΕΚ έχει την ευκαιρία να πάει και σε διψήφια διαφορά πόντων. Αλλά έχει ακόμα δρόμο το παιχνίδι. Είμαστε 2 λεπτά πριν από το τέλος της τρίτης περίοδου. Λοιπόν, αυτά όσο αφορά τα παιχνίδια. Να θυμίσουμε ότι πλέον έχουμε και το άλλο ζευγάρι, το οποίο θα μπει και αυτό στην μάχη των αγώνων, δηλαδή του ΠΑΟΚ με τον Παναθηναϊκό, με τον Τρικέρι να βρίσκεται και αυτό.

0: μία είδηση πρώτη βγήκε, ουσιαστικά πρόκειται περί επιβεβαιώσεως βέβαια, από τον Ηρακλή, ο οποίος επιβεβαιώνει και ουσιαστικά δικαιώνει όλους εμάς που λέγαμε ότι ο Άγγελος Μπασινάς θα είναι ο νέος αθλητικός διευθυντής. Επίσημα ο Ηρακλής σήμερα υποδέχεται τον Άγγελο Μπασινά και του εύχεται καλή επιτυχία στην προσπάθεια που κάνει. Μάλιστα ήδη έχει μιλήσει με τον Ματσάρη, τον προπονητή της ομάδας, και τα βάζουν σε μια σειρά και μάλιστα συμφωνήσαν να μιλάνε κάθε μέρα, δεδομένου ότι από εδώ και πέρα πλέον πρέπει να υπάρχει πολύ συχνή επικοινωνία ανάμεσα στον προπονητή, ο οποίος βρίσκεται στην Ιταλία, και τον αθλητικό διευθυντή για τις μεταγραφές της ομάδας, που αντιλαμβάνεστε όλοι ότι ο Ηρακλής τώρα πλέον αρχίζει και δουλεύει στο θέμα των μεταγραφών. Η είδηση λοιπόν βγήκε από τον Ηρακλή. Από εκεί και πέρα, στον ΠΑΟΚ, η πληροφορία την οποία έχουμε και είναι γεγονός που θα την πούμε, είναι ότι ο ΠΑΟΚ, εκτός του Κοσέλεφ, του ανθρώπου που θα αναλάβει την στρατηγική, ουσιαστικά τη διοίκηση της ΠΑΕΠΑΟΚ, κάτι σαν Μάκης Γκαγκάτσης, δηλαδή περίπου σαν Μάκης Γκαγκάτσης. Ο Κοσέλεφ είναι ένας τεχνοκράτης ο οποίος δούλεψε και στη Μαρσέιγ. Δούλεψε
1: στην Ριμπάλτα της ΑΕΚ.
0: Ορίστε.
1: Λέω σαν το Ριμπάλτα της ΑΕΚ θα έχει κάποιο
0: κόστος. Ναι, ακριβώς. Έχει δουλέψει και στη Μαρσέιγ, έχει δουλέψει και στην Ζενίτα Αγίας Πετρούπολης, έχει δουλέψει και στη Σαχτάρ Ντόνετσκ. Έχει εμπειρία δηλαδή από μεγάλες ομάδες και αναλαμβάνει έναν τέτοιο ρόλο. Θα έρθει όμως και αθλητικός διευθυντής. Αυτό επιβεβαιώνεται πλήρως από τον ΠΑΟΚ, από την ΠΑΕ ΠΑΟΚ, ότι θα έρθει και αθλητικός διευθυντής για πρώτη φορά μετά από 4 χρόνια. Έχει ο ΠΑΟΚ αθλητικό διευθυντή. Από τότε λοιπόν και τώρα έρχεται αθλητικός διευθυντής. Ποιος είναι αυτός όμως δεν το γνωρίζουμε. Θα γίνει γνωστό στις επόμενες ημέρες, αλλά λέγεται ότι αυτός θα ασχοληθεί με όλα τα μεταγραφικά. Δεν θα ασχολείται κανένας άλλος από τον ΠΑΟΚ, γιατί έγιναν πάρα πολλά λάθη στη διάρκεια των προηγούμενων ετών. Όπως όλα δείχνουν, ο ΠΑΟΚ δεν φαίνεται ότι θα κρατήσει το Γιακουμάκη, ότι θα πληρώσει τα 7 εκατομμύρια ευρώ για να κρατήσει το Γιακουμάκη για τα επόμενα χρόνια, γιατί πρέπει να δώσει 5 εκατομμύρια στην Cruz Azul, την ομάδα του από το Μεξικό, και 2 εκατομμύρια το χρόνο, ένα 800 είναι το συμβόλαιο του Γιακουμάκη. Δεν νομίζω ότι θα τα δώσει ο ΠΑΟΚ, δεν βγαίνει από το ρεπορτάζ ότι θα τα δώσει ο ΠΑΟΚ. Πάει να πάρει 3 ποδοσφαιριστές στην επίθεση, οι οποίοι ο ένας θα είναι center forward και οι δύο θα είναι αριστεροί extreme. Θα παίζουν από τα αριστερά, γιατί η δεξιά είναι γεμάτος με Ζίβκοβιτς, με Ντεσπόντοφ και με Χατσίδη. Ενώ στην επίθεση από όντως του Γιακουμάκη χρειάζεται οπωσδήποτε ένα center forward, και αριστερά από όντως του Ιβανούσιτς, ο οποίος θα επιστρέψει στην πατρίδα του, γιατί δεν θα συνεχίσει τον ΠΑΟΚ, και πιθανότατα από όντως και του Τάισον, που είναι στα 39 του και είναι λίγο πολύ δύσκολο να τον κρατήσουν, εκτός εάν συμφωνήσει ο Τάισον να παίζει 20 λεπτά, 30 λεπτά και να μειώσει το συμβόλαιό του, το οποίο αυτή τη στιγμή είναι 900.000 ευρώ. Και αν το πάει γύρω σε 600.000 ευρώ, θα το κρατήσει μάλλον ο ΠΑΟΚ, γιατί με 600.000 παίξα τον Τάισον, λίγο δύσκολο να βρει σήμερα ημέρα. Από εκεί πέρα στον Άρη, είναι το ερωτηματικό, και έχει να κάνει και με τον Ηρακλή αυτό, ποια ομάδα θα επιλέξει ο Αθανασιάδης, ο Γιώργος Αθανασιάδης, ο οποίος δεν έχει συμφωνήσει με τον Άρη ακόμη για τα goal post. Αλλά από την άλλη πλευρά, οι άνθρωποι του Ηρακλή, μάλλον από το ρεπορτάζ του Ηρακλή, που βγαίνει ότι ο Ηρακλής έχει μιλήσει με τον παίχτη και δεν αποκλείεται να αποφασίσει ο Αθανασιάδης τελικά να μετακομίσει από το Χαριλάο, από το Κλεάνθης Βικελίδης, στο Καφτατζόγλιο. Αυτά λένε οι τελευταίες πληροφορίες. Ακόμα όμως δεν έχει αποφασίσει 100% και δεν έχει συμφωνήσει και δεν έχει υπογράψει ο Αθανασιάδης με κάποια ομάδα. Περιμένει και μια πρόταση από το εξωτερικό. Ο Άρης από την άλλη πλευρά παίρνει 4 εκατομμύρια ευρώ για την ακρίβεια, για την πόλη του Ντιαντί στην Αλτρίγη, την ομάδα της Σαουδικής Αραβίας, η οποία κέρδισε την άνοδο στην πρώτη κατηγορία από τη Β' κατηγορία, και στο συμβόλαιο υπήρχε ένας όρος ότι αν κερδίσει την άνοδο, ο Ντιαντί, ο οποίος ήταν δανεικός από τον Άρη εκεί, ο Πιτσιρικάς, για τον οποίο μάλιστα πήρε και 1,5 εκατομμύριο ο Άρης για το δανεισμό του στη διάρκεια της χρονιάς, θα πάρει άλλα 4 εκατομμύρια ευρώ, δηλαδή συνολικά θα μπουν 5,5 εκατομμύρια ευρώ στο ταμείο του Άρη από ένα παίκτη ο οποίος δεν έπαιξε μόνο 10 παιχνίδια στον Άρη και δεν έκανε και τίποτα ιδιαίτερο. Πιτσιρικά ταλέντο, εκεί κάτω από ό,τι φαίνεται οργίασε και βγήκε και MVP της τελευταίας αγωνιστικής, στην οποία νίκησε η ομάδα του και ανέβηκε η κατηγορία. Αυτά μέχρι στιγμής από τον Άρη, ο οποίος βέβαια τώρα αυτή τη στιγμή βλέπει το μπάσκετ με την ΑΕΚ, είναι στο 78-68, στους 10 πόντους μπροστά η ΑΕΚ, έχει ακόμα δρόμο. Και από Θεσσαλονίκη περιμένουμε και τις εξελίξεις στο μπάσκετ του ΠΑΟΚ, όπου και εκεί αναμένονται κάποιες μεταγραφικές κινήσεις ενόψη της νέας αγωνιστικής περίοδου.
2: Ωραία Νίκο, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια.
0: Να είστε καλά.

Λοιπόν, πάμε να συνεχίσουμε και είμαστε σχεδόν στη λήξη της τρίτης περίοδου. Ένα κλάσμα δευτερολέπτου υπολείπεται με τον Άρη να έχει την μπάλα στην κατοχή του. Δεν νομίζω να προλαβαίνει να εκδηλώσει επίθεση. 76-68, ένα πολύ μακρινό σουτ που έγινε. Η μπάλα δεν έφτασε καν στο καλάθι της ΑΕΚ. Έτσι τελειώνει με ένα σύν 8 για την ΑΕΚ στο τέλος της τρίτης περίοδου και όπως φαίνεται θα υπάρχει αρκετός δρόμος ακόμα, δεν είναι κανένα παιχνίδι το οποίο έχει εκρηθεί, θα υπάρχει αρκετός δρόμος αναφορικά με την εξέλιξη της σημερινής αναμέτρησης. Λοιπόν, πάμε λίγο στην ΑΕΚ, στο ποδόσφαιρο, εκεί που όπως όλα δείχνουν και γίνεται πλέον γνωστό, η ΑΕΚ αποφασίζει να μην προχωρήσει την επέκταση της συνεργασίας της με τον Ρομπέρτο Περέιρα και έτσι ο Αργεντίνος αναμένεται να αποτελέσει παρελθόν και να αποχωρήσει από την ομάδα της Νέας Φιλαδέλφειας μετά από μία διετία. Ο 35χρονος, ο οποίος πλέον θα πάει σε αναζήτηση άλλης ομάδας, φέρεται να έχει κάποιες προτάσεις στα χέρια του από Λατινική Αμερική, κυρίως από Βραζιλία, και ψάχνεται από εκεί μήπως και μπορέσει να συνεχίσει την καριέρα του. Λέγεται ότι Φάσκο Ντεγκάμα και Αθλέτικο Μινέρο είναι αυτοί που τον έχουν στο στόχαστρο. Επίσης, ένα θέμα που έχει να κάνει με τον συγκεκριμένο ποδοσφαιριστή είναι και ένα ενδιαφέρον που έρχεται από την Αργεντινή, από την River Plate, η οποία φέρεται και αυτή να είναι μέσα στις ομάδες που σκέφτονται τον πρώην πλέον ποδοσφαιριστή της ομάδας της ΑΕΚ. Η σημερινή ημέρα, η οποία ήταν ιδιαίτερα δύσκολη γιατί είχαμε πολλά πράγματα τα οποία δυστυχώς έχουν να κάνουν με υγεία και πολλές φορές έχουν να κάνουν ακόμα και με τον θάνατο, την απώλεια του Παρασκευά Άντζα είχαμε σήμερα. Ένας ποδοσφαιριστής 49 χρονών, βετεράνος ποδοσφαιριστής, με θητεία σε Ολυμπιακό, σε Ξάνθη, σε Δόξα Δράμας, δεν μπόρεσε να κερδίσει την μάχη με το ALS, ένα σύνδρομο το οποίο έχει να κάνει με τους μυς. Ταλαιπωρήθηκε αρκετά, άφησε σήμερα την τελευταία του πνοή, αύριο θα γίνει η κηδεία του και ήδη πολλές ομάδες από το ελληνικό ποδόσφαιρο έχουν εκδώσει ανακοινώσεις αναφορικά με την απώλεια του Παρασκευά Άντζα. Την ίδια στιγμή ένας άλλος ποδοσφαιριστής που άφησε θητεία στο ελληνικό ποδόσφαιρο και αυτός είναι ο Σπύρος Μπαραγκός, εισάγεται μετά και αυτός έχει ταλαιπωρηθεί πάρα πολύ τα τελευταία 2-3 χρόνια με το ίδιο σύνδρομο, εισάγεται στο Σεισμανόγλιο νοσοκομείο προκειμένου να κάνει μια ειδική θεραπεία για τους επόμενες 5-6 εβδομάδες προκειμένου να αντιμετωπίσει και αυτός αυτό το πρόβλημα το οποίο έχει. Να το ευχηθούμε πραγματικά και ολόψυχα ταχεία ανάρρωση, να μπορέσει να μην έχει κανένα πρόβλημα και να τον ξαναδούμε πάλι κοντά στην οικογένειά του. Λοιπόν, αυτά με δύο δυσάρεστες ειδήσεις. Ασφαλώς είχαμε σήμερα και την απώλεια της Γογό Μαστροκώστα. Το αναφέρουμε αυτό γιατί είναι η σύζυγος του Τραϊανού Βέλα και γι' αυτόν υπήρχαν πολλές ανακοινώσεις που υπήρχαν. Πώς θα φαίνει τώρα η μοίρα, έτσι, δύο συμπαίκτες στην εθνική ομάδα, Παρασκευάς Άντζας και Τραγιανός Δέλας, ο ένας να φεύγει από τη ζωή και ο άλλος να χάνει τη γυναίκα του την ίδια μέρα. Είναι τα παιχνίδια της μοίρας αυτά, είναι τα παιχνίδια της μοίρας. Λοιπόν, τώρα στο παιχνίδι το οποίο είναι σε εξέλιξη, μόλις έχει ξεκινήσει το τρίτο δεκάλεπτο, δεν υπάρχει κάτι διαφορετικό. Ο Άρης είναι αυτός που είναι στο μείον 4 και προσπαθεί να αλλάξει την κατάσταση. Έχουμε την άλλη εβδομάδα το παιχνίδι του, έχουμε μάλλον τις επόμενες μέρες τα παιχνίδια του ΠΑΟΚ με τον Παναθηναϊκό. Παιχνίδια τα οποία είναι πολύ σημαντικά για την εξέλιξη της πρόκρισης στην επόμενη φάση. Τώρα, λίγο πριν πάμε μάλλον και στον Παναθηναϊκό, γιατί έχουμε και από εκεί μία είδηση, καθώς έρχεται πλέον το όνομα του Ζούρικο Νταβιντασβίλη από την Σεντετσιέν, ο οποίος τα πάει εξαιρετικά με την γαλλική ομάδα, με 15 γκολ, 5 ασίστ σε 31 συμμετοχές. Είναι από τους πιο παραγωγικούς παίχτες της γαλλικής ομάδας, αγωνίζεται στη δεύτερη κατηγορία της Γαλλίας. Σε περίπτωση που η Σεντετσιέν ανεβεί, από εκεί είναι δύσκολα τα πράγματα, δεν ξέρω αν θα μπει σε μια διαδικασία να παραχωρήσει τον παίχτη.
Πάντως οι απαιτήσεις που υπάρχουν στην παρούσα φάση είναι ιδιαίτερα υψηλές, είναι γύρω στα 12 με 14 εκατομμύρια ευρώ. Στο παιχνίδι της διεκδίκησής του βάζουν τα γαλλικά μέσα ενημέρωσης και την ομάδα του Παναθηναϊκού. Τώρα κάτι θα ξέρουν περισσότερο για να το λένε αυτό. Έλεγα λοιπόν λίγο νωρίτερα για το μπάσκετ και γενικά για την ομάδα του Ολυμπιακού. Έχουμε όμως και κάποιες άλλες ειδήσεις που δεν έχουμε μεταφέρει. Καταρχάς είπαμε το ενδιαφέρον του Ολυμπιακού για τον Μοντέρο. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι έχουν προχωρήσει σε όλα και μάλιστα δεν αποκλείεται να καταλήξει στην ομάδα των Ερυθρολεύκων το επόμενο διάστημα. Και είναι μια περίπτωση η οποία δεν ξέρω, το ζητήσαμε και με τον κύριο Αλεξανδρή, ότι πώς μπορεί να βοηθήσει. Η παρουσία του είναι εξαιρετική φέτος στην Ευρωλίγκα, αλλά φυσικά για να έχει τον Ολυμπιακό θα πρέπει να δείξει να έχει διαφορετική προσαρμογή και να είναι σύμφωνα με τα θέλω του Γιώργου Μπαρτζόκα. Αυτά. Τώρα όσο αφορά το κομμάτι του Παναθηναϊκού στο μπάσκετ, εκεί όλα θα κρυθούν, όλοι μάλλον και όλα θα κρυθούν από τα play-offs στους αγώνες, καταρχάς με τον ΠΑΟΚ και συνέχεια με τον Ολυμπιακό. Γιατί είναι τα πάντα στον αέρα. Σίγουρα υπάρχουν παίχτες που δεν νομίζω να συνεχίσουν, όπως είναι για παράδειγμα ο Φαρίντ, όπως είναι ο Σόρτς, παίχτες που δεν, ίσως να μην τους ξαναδούμε να, δεν ξέρω το άμα τους ξαναδούμε να παίζουν, να μην πω μεγάλα λόγια, αλλά είναι δύσκολο να παραμείνουν. Ο Γκριγκόνης, ο οποίος όπως μεταφέρεται ήδη θα μετακινηθεί, όπως έγινε γνωστό, στις Αλγκύρης Κάουνας. Τώρα ο Σλούκας έχει ανανεώσει, θα μείνει με διαφορετικό ρόλο, ο Ναν έχει συμβόλαιο. Εκεί που τα πράγματα δεν είναι ξεκάθαρα έχουν να κάνουν με τον Τζέριαν Γκραντ, ο οποίος εκεί είναι λίγο ο μιχλώδες στο τοπίο. Τώρα από εκεί και πέρα Καλατζάκης και Τολιόπουλος έχουν συμβόλαιο, αλλά δεν αποκλείεται ένας από τους δύο να αποχωρήσει για να επιστρέψει ο Μωραήτης στον Παναθηναϊκό. Και μάλιστα οι πληροφορίες αναφέρουν ότι ο Τολιόπουλος το πιθανότερο σενάριο είναι να επιστρέψει στη Θεσσαλονίκη με πιθανότερο προορισμό τον Άρη και όχι τον ΠΑΟΚ, όπως τουλάχιστον λένε οι περισσότεροι. Αυτά ισχύουν τώρα για τον Παναθηναϊκό. Με τον Λεσόρ να θυμίσω ότι έχει συμβόλαιο και θα παραμείνει και στη νέα χρονιά. Λοιπόν, φεύγοντας να πούμε ΑΕΚ 80, Άρης 71, θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο στις 8. Εσείς ακούτε πάντα Μάχη 99,8 στα FM και για να ακούτε την εκπομπή μας υπεύθυνος είναι ο Θοδωρής Μπαρμπαρής, που και σήμερα ήταν στη ρύθμιση του ήχου. Μάικ σου ανοίγει στο μικρόφωνο, θα τα ξαναπούμε αύριο στις 8 η ώρα. Καλό σας βράδυ.

ζυχή 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.

0: σας και στους τηλεθέατές σας.
1: Και τώρα θα μάθουμε.
2: Ελλάδα, είσαι έτοιμη?
3: Το πρωί που ξυπνάω στις 6 ώρα πάω να κατουρίσω, ξέρω εγώ. Και αντί να κατουρίσω λέω
4: ας το διάολο, πρωί πρωί.
5: Δόξα τω Θεώ, όλοι οι Έλληνες πολίτες πηγαίνουν όπου θέλουμε μέσα από τη χώρα.
6: Αστρονομικές αυξήσεις στο αντίτιμο των διοδίων της Εγνατίας Οδού.
7: Θέλω κι άλλο, κι άλλο, δώστε μου κι άλλο. Είμαι ρουφίχτρα, θέλω κι άλλο.
8: Καλώς ορίσατε στον 21ο αιώνα.
9: Πώς θα βρίσκουν οι βλαμμένοι μεταξύ τους ιδρωμένων?
1: Νευριάζεται όταν κάτι δεν γίνει όπως το θέλετε?
10: Γιατί όχι, κύριε Φτιά?
11: Θα πείτε τι πιο σύνηθες να συμβεί?
12: Σιγά τα αίματα, καλέ.
13: Όποιος αρνείται να προσαρμοστεί, δυστυχώς πεθαίνει.
14: Με πέφτουνε φας τη γλώσσα σου, γλουσούζει.
15: Πήραμε αυτό που διεκδικούσαμε, αλλά και αυτό που δικαιούμασταν.
16: Πήρατε, ναι, να μην σας πω τι πήρατε.
17: Τέλος.

Πολύ πολύ καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Καλημέρα σας και καλό πρωινό. Και σήμερα εδώ πιστή στην παρέα μας, στον Focus FM 103,6, στη δικτύωση Ραδιομάχη 99,8 στα FM, η ώρα είναι 6 και 5 πρώτα λεπτά, είναι η μέρα Τρίτη σήμερα, 26 του Μάη του 2026. Κωνσταντίνος Ερμές πίσω από το μικρόφωνο, μέχρι και τις 8 θα το πάμε ζωντανά εδώ στον αέρα της πόλης, με την πρώτη πρωινή ενημέρωση της ημέρας. Η μηνυματιέρα μας στη διάθεσή σας, 69-074-80-3-4-8-4, για να στείλετε οτιδήποτε θέλετε.

ξημερώνουμε στην Θεσσαλονίκη με 19 βαθμούς Κελσίου, με κατατόπους νεφελώδη ουρανό και την υγρασία στο 73%. Με 21 βαθμούς ξημερώνει η Αττική, με κυρίως νεφελώδη ουρανό και την υγρασία στο 49%. Περιμένουμε, όπως βλέπω, άνοδο της θερμοκρασίας. Θα φτάσει τους 30 βαθμούς στα βόρεια, τοπικές βροχές στα ηπειρωτικά, ανέμους μέχρι 6 μποφόρ στο Αιγαίο. Μάλλον από ό,τι βλέπω θα αρχίσει να φτιάχνει ο καιρός σιγά σιγά, θα αρχίσουν να εξασθενούν και οι βροχές, η θερμοκρασία ανεβαίνει. Θα ψάχνουμε να βρούμε δροσιά μέσα στο καλοκαίρι, τα κλιματιστικά θα τα κοιτάζουμε και θα λέμε να το βάλω να δουλέψει, να μην το βάλω. Θα πάθω εγκεφαλικό μετά από τη ΔΕΗ, θα το γλιτώσω από τη ζέστη, είναι ένα δίλημα. Το πρόβλημα είναι από τι να πάθεις εγκεφαλικό, από τη ζέστη ή από το λογαριασμό της ΔΕΗ, έτσι να... Βάλτο μου ρε να δουλέψει κομμάτια να γίνει. Μια ζωή την έχουμε. Καλημέρα στον Πέτρο, καλημέρα στην Κύρα, καλή Τρίτη, καλημέρα στον Θανάση από την Ανδραβίδα. Χθες το βράδυ λέει είχαμε σεισμό 4 ρίχτερ με επίκεντρο 30 χιλιόμετρα ανατολικά της Ανδραβίδας. Κοίτα να δεις, γίνονται και σεισμοί στη χώρα μας. Εγώ περιμένω να γίνει πολιτικός σεισμός εδώ πέρα, να δούμε αλλαγές. Αλλά θα γίνει. Καλημέρα στον Κώστα, στο Λατομείο, στο Γρανίτη της Δράμας, στον Κωνσταντίνο από την Ευκαρπία, καλημέρα. Καλημέρα στη Σούλα, όμορφη Τρίτη με υγεία. Στον Κώστα το Σκλιβάνο από την Ξηροκρίνη επίσης, καλημέρα. Στην Τίνα, καλημέρα, όμορφο πρωινό Τρίτης με υγεία. Καλή πρώτη πρωινή ενημέρωση, λέει. Γεια σου, Τίνα μου, καλημέρα, καλό πρωινό. Καλημέρα στην Κωνσταντίνα από την πρωτεύουσα. Στον πατέρα Παναγιώτη, καλημέρα. Σήμερα ο Σαλιάρης σου έχει ρεπό, λέει, μην τον αναζητάς. Το θυμάσαι. Το σκεφτόμουν το πρωί, λέω, κοίτα να δεις, θα έχει ρεπό, δεν μπορώ να τον πειράξω. Που αυτό με το ρεπό δεν το καταλαβαίνω, τι πάει να πει, έχω ρεπό. Βάλ το ρημάδι το ξυπνητήρι να χτυπήσει, να ξυπνήσεις από τις 6-5 παρά, να δώσεις το παρόν και μετά κοιμήσεις στις 8, δεν καταλαβαίνω γιατί δηλαδή. Καλημέρα στον φίλο τον Πασχάλη. Ο φίλος μου Κωνσταντίνος από την Κρήτη που ξημερώνει με 18 βαθμούς Κελσίου και καλημερίζει τους απανταχούς σαλιάριδες. Δεν είναι πούντος, για. Έχουμε ρεπό, μάθαμε τώρα ρεπό. Ρεπό από τη δουλειά έχεις, από την εκπομπή, γιατί δεν έχεις ρεπό, δεν το καταλαβαίνεις. Γεια σου Ηλία μου, καλημέρα από τη Γερμανία ο Ηλίας. Καλημέρα και στον Χρήστο, καλημέρα στον Απόστολο στην Κάργεν Καβάλας. Καλημέρα στον Βασίλη στο κέντρο των Αθηνών. Καλημέρα από τη χώρα που ζούμε, μια τρέλα εδώ πέρα. Γενικότερα ο άλλος λέει πυροβόλησε τη γυναίκα του στο Χολαρκό, εκεί στην περιοχή του Χολαργού. Μετά αυτοκτόνησε, η γυναίκα είναι στο νοσοκομείο αυτή τη στιγμή βαρύτατα τραυματισμένη. Μακάρι να αποφύγει τον κίνδυνο. Τι γίνεται στην κοινωνία, ειλικρινά, δηλαδή πώς έχουμε ξεφύγει έτσι. Εν τω μεταξύ γίνεται ένας χαμός στο σχολιασμό με αυτό το ντοκιμαντέρ στο Χιλιοστό που αναφέρει για τα μνημόνια, για το πώς μπήκαμε, από ό,τι καταλαβαίνω. Δεν το έχω δει. Δεν έχω χρόνο να το δω, επειδή πολλοί με ρωτάτε. Δεν έχω ιδέα, παιδιά, δεν το παρακολουθώ. Δεν έχω τον απαιτούμενο χρόνο για να κάτσω να δω τηλεόραση, οπότε δεν ξέρω περί τίνος πρόκειται για να μπορώ να το σχολιάσω. Δεν έχω παρακολουθήσει μόνο κάποια αποσπάσματα που ανεβαίνουν στο διαδίκτυο και αυτά. Λοιπόν, πάμε να δούμε τον καιρό, να δούμε πώς θα ξημερώσουμε σήμερα καιρικά και να επανέλθουμε.

Οι βροχές αρχίζουν να εξασθενούν ενώ η θερμοκρασία θα ξεκινήσει να ανεβαίνει από σήμερα, αφού ο υδράργυρος θα φτάσει επιτέλους στους 30 βαθμούς, κυρίως σε βόρειες περιοχές της χώρας, και ο καιρός αρχίζει να βελτιώνεται γενικότερα. Σύμφωνα με την πρόγνωση, στα υπηρετικά θα σημειωθούν λίγες νεφώσεις τοπικά αυξημένες το μεσημέρι προς το απόγευμα, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές και στα βόρεια ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Στα υπόλοιπα θα έχουμε γενικά αίθριο καιρό με λίγες αραιές νεφώσεις. Η άνεμη θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο, θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 27 με 21 και κατά τόπους στα βόρεια τους 30 με 31 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη αναμένουμε λίγες νεφώσεις, οι οποίες το μεσημέρι θα αυξηθούν και πιθανόν να σημειωθούν τοπικοί όμβροι στα γύρω ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν με τα βυτίτρια έως 4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία στην πόλη μας θα κυμανθεί από 16 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Και στο νομό Αττικής περιμένουμε γενικά αίθριο καιρό με λίγες τοπικές νεφώσεις, κυρίως στα βόρεια. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 και στα ανατολικά τοπικά έως 6 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία στην πρωτεύουσα θα κυμανθεί από 17 έως 29 βαθμούς Κελσίου.

άντε να αρχίσει να φτιάχνει ο καιρό σιγά σιγά, να θυμίσει και λίγο καλοκαίρι. Δεν ξέρω αν ο κόσμος ξεκίνησε να πηγαίνει στις θάλασσες, άλλο νομίζω ότι σιγά σιγά. Δεν πνοούμαστε από τη βενζίνη, δεν πνοούμαστε. Δεν, και 3 ευρώ να πάει για μπάνιο στη θάλασσα θα πάμε. Δεν κακό, έτσι, για όνομα του Θεού, δεν το κατηγορώ. Απλά ρε παιδί μου λέω ότι δεν παλεύουμε για τίποτα αυτό. Δηλαδή μας κάνουν ό,τι θέλουν πραγματικά. Μία συμμορία η οποία μας έκλεψε τη δύναμή μας, καταφέρει να μας κάνει ό,τι θέλει χωρίς να ανοίγει ρουθούνη, χωρίς να διαμαρτύρεται κανένας, χωρίς να βγει κανείς στους δρόμους. Τώρα ετοιμάζονται να μας βάλουν, τα έλεγα και χθες, ένα νέο χαράτσι στα ακίνητα, το οποίο θα το πληρώνουμε μέσα από τον λογαριασμό του ηλεκτρικού ρεύματος, και παρόλα αυτά δεν θα αντιδράσει κανείς για ακόμη μια φορά. Δηλαδή θα είμαστε εκεί, θα λέμε τους αλήτες τι μας έχουν κάνει, που μας έχουν καταδύσει. Το πρόβλημα βέβαια δεν είναι ότι αυτοί μας έχουν καταδύσει. Το πρόβλημα είναι ότι άμα κοιτάξουμε τον εαυτό μας, τον καθρέφτη κατάντια είναι δικιά μας. Γιατί άμα αναλογιστούμε τι έχουμε κάνει τα τελευταία χρόνια σαν πολίτες σε αυτή τη χώρα, γεια σου Τάσο μου, καλημέρα, καλό πρωινό. Καλημέρα στη Γιάννα στην Αθήνα. Καλημέρα στην Μαρία. Πολιτικός σεισμός λέει δεν θα γίνει, διότι δεν θα το επιτρέψει ο δικτάτορας, τα κουμαντάρει όλο όπως το συμφέρει. Δεν είναι δεν θα το επιτρέψει ο δικτάτορας, είναι ότι ο κόσμος είναι ανόητος σε αυτή τη χώρα. Εγώ επιμένω και θα το λέω μέχρι τέλους. Να φαν δεν έχουν οι άλλοι και πάνε και ψηφίζουν Νέα Δημοκρατία. Δεν φταίει ο Μητσοτάκης αυτό. Για την ηλιθιότητα του κόσμου δεν φταίει ο Μητσοτάκης. Παρεξηγούνται μερικοί από αυτά που λέω και στέλνουν email και με βρίζουν, αλλά δεν πειράζει. Όταν θα ξυπνήσουν θα είναι αργά, θα μας τα έχουν πάρει όλα.

Σήμερα δεν βλέπω να είναι παγκόσμια ημέρα για κάτι. Παρ' όλα αυτά γιορτάζει ο Συνέσιος και η Συνεσία. Και πάμε να δούμε τα σημαντικότερα γεγονότα τα οποία συνέβησαν σαν σήμερα στις 26 του Μάη, ανά τα προηγούμενα έτη.

Σαν σήμερα το 1770 λήγει άδοξα η επαναστατική προσπάθεια των Ορλόφ και των Ελλήνων της Πελοποννήσου. Σαν σήμερα το 1879 Ρωσία και Βρετανία υπογράφουν τη συνθήκη του Καταμάκ με την οποία ιδρύεται το κράτος του Αφγανιστάν. Σαν σήμερα το 1930 ο Υπουργός Παιδείας Γεώργιος Παπανδρέου τάσεται υπέρ της ίδρυσης ελληνικού εθνικού μελοδράματος. Η εθνική λυρική σκηνή θα ιδρυθεί το Μάρτιο του 1940 επί δικτατορίας Μεταξά. Σαν σήμερα το 1941 ο στρατηγός Φέιμπεργκ, διοικητής των συμμαχικών δυνάμεων εξαιτίας των δυσμενών εξελίξεων, διατάζει την εκένωση της Κρήτης. Δύο λόχοι του ελληνικού 5ου συντάγματος πεζικού ανακαταλαμβάνουν το χωριό Σταυρωμένος Ρεθύμνου και συλλαμβάνουν 100 Γερμανούς εχμαλώτους. Οι Γερμανοί καταλαμβάνουν τις Μουρνιές Χανίων. Σαν σήμερα το 1969 ο Τζον Λένον και η Γιώκο Όνο αρχίζουν τη δεύτερη εκδήλωση για την ειρήνη στο κρεβάτι του δωματίου 1472 στο Queen Elizabeth Hotel του Μόντρεαλ. Ενώ τέλος, σαν σήμερα το 1975, τα σκυλιά μπαίνουν για πρώτη φορά στην υπηρεσία της ελληνικής αστυνομίας για την ανίχνευση ναρκωτικών ουσιών. Οι γεννήσεις οι οποίες συνέβησαν σαν σήμερα, το 1799 έρχεται στη ζωή ο Ρώσος ποιητής, δραματουργός και πεζογράφος Αλεξάνδρ Πούσκιν. Σαν σήμερα το 1924 έρχεται στη ζωή ο Μίτσος Αλεξανδρόπουλος, Έλληνας λογοτέχνης, από τους σημαντικούς πεζογράφους της μεταπολεμικής γενιάς. Ενώ σαν σήμερα το 1926 έρχεται στη ζωή ο Αμερικανός συνθέτης και τρομπετίστας της jazz Miles Davis. Στην απέναντι πλευρά οι θάνατοι οι οποίοι συνέβησαν σαν σήμερα το 1903 φεύγει από τη ζωή ο Μαρσέλ Ρενό, Γάλλος ραλίστας και επιχειρηματίας, συνιδρυτής της αυτοκινητοβιομηχανίας Ρενό. Σαν σήμερα το 1955 φεύγει από τη ζωή ο Αλμπέρτο Ασκάρι, θρυλικός Ιταλός οδηγών αγώνων αυτοκινήτου. Ενώ σαν σήμερα το 1978 φεύγει από τη ζωή η Ελληνίδα ηθοποιός του θεάτρου και θειασάρχης Κιβέλη Αδριανού.

Κώστα, λοιπόν, και όσον αφορά τα σημαντικότερα γεγονότα τα οποία συνέβησαν σαν σήμερα στις 26 του Μαΐου.

Ο Γιάννης μου λέει κάποτε έλεγαν ότι οι κομμουνιστές θα μας τα πάρουν, τώρα τι γίνεται. Πήραν και κομμουνιστές τέλος πάντων. Παίρνουν και οι δεξιοί, παίρνουν και οι αριστεροί. Όλοι, κοίταξε να σου πω κάτι, για να δημιουργούνται τόσα πολλά κόμματα. Εν τω μεταξύ διάβαζα ότι μια δήλωση που έκανε ο Καμένος λέει ότι αν κάνει ο κόμμα, άμα κάνει ο Σαμαράς κόμμα θα εμπλακούν, λέει, και οι Ανέλ. Σιγά μου, σιγά. Πρέπει να έχει πολύ μαρμίτα ακόμη αυτή η χώρα. Δεν εξηγείται διαφορετικά. Για να θέλουν τόσοι πολλοί να μπουν μέσα στη Βουλή να κάνουν, εγώ πρέπει να έχει πολύ πράγμα ακόμη για να φάνε πραγματικά. Δηλαδή βλέπεις τώρα, νέο κόμμα ο Τσίπρας ετοιμάζει, λέει, κάποιοι μιλούν για κόμμα Σαμαρά. Είναι μετά η Καριστιανού. Ο Πολάκης δεν ξέρω αν κάνει κόμμα. Ποιος άλλος. Του κόμματος το κάγκελο γίνεται. Δηλαδή πρέπει να υπάρχει ακόμη μπόλικο ψώμι για να φάνε κάποιοι. Καλημέρα και στο Σταύρο από την Αθήνα, από τα αστικά λεωφορεία. Υπομονή, λέει, είναι αρετή όταν εξαντλείται η υπομονή της αναμονής. Εκεί δεν ξέρω τι γίνεται. Όντως η υπομονή είναι αρετή, αλλά πώς υπομονή να κάνεις πια σε έναν κόσμο ο οποίος μονίμως βουλιάζει και το βλέπεις και λες ότι τουλάχιστον άμα είσαι ευσυνείδητος, γιατί άμα είσαι ζαμανφού, εντάξει. Άμα είσαι άνθρωπος ο οποίος αντιλαμβάνεται το τι γίνεται γύρω του, πώς υπομονή να κάνεις. Εφημερίδες, πάμε να δούμε τι γράφουν τα πρωτοσέλιδα, να πάμε μετέπειτα στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα και να επανέλθουμε πάλι πίσω να δούμε όλη την επικαιρότητα της ημέρας.

Εφημερίδα Τα Νέα, συνταξιούχοι μικρότερη φορά αλληλεγγύη. Έρχεται lifting, το οποίο θα επηρεάσει 400.000 που παίρνουν κύρια σύνταξη από 1.400 ευρώ και άνω. Στο ελληνικό δημόσιο, άγνωστες οι λέξεις έλεγχος και διαφάνεια. Τι αποκαλύπτει έκθεση του ελεγκτικού συνεδρίου, ανύπαρκτα τα συστήματα εσωτερικής εποπτείας. Μόλις το 19% των δημόσιων φορέων το διαθέτει ολοκληρωμένα και λειτουργικά. Για την AI, όταν ο Πάπας προειδοποίησε μια εγκύκλιο 42.300 λέξεων, έχοντας στο πλευρό του το συνειδητή της Ανθρώπη. Αερομαχίες η τουρκική πρόκληση και η σκληρή απάντηση. Ελληνικά F-16 αναχέτησαν τουρκικά πάνω από το Αιγαίο. Πολιτικό παρασκήνιο Αλέξης Τσίπρας μεταξύ Θησίου και Βαρκελόνης. Πέρασε η γραμμή Λιμπεροπούλου για τα E-Taxi. Εικόνες από τη Θεσσαλονίκη που χάθηκε. Εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος. Ανατροπή στο νέο νόμο για τις διαθήκες. Κληρονομικές συμβάσεις και μετά το θάνατο του διαθέτει. Ευνοϊκότερη φορολογία και μείωση της γραφειοκρατίας. Μόνιμη και εποχική στο δημόσιο. Αιτήσεις για 3.483 προσλήψεις. Κυριάκος Μητσοτάκης. Έρχεται πρόγραμμα Σπίτι μου 3 με νέα κριτήρια. Το προανήγγειλε παράλληλα με κίνητρα για αύξηση προσφερόμενων ακινήτων. Πλήρης επιβεβαίωση του ελεύθερου τύπου της Κυριακής. Στο τετραψήφιο 1550 24ωρη γραμμή στήριξης για υποψηφίους των πανελλαδικών. Σοφία Ζαχαράκη, μιλήστε, το μήνυμα που στέλνουμε στα παιδιά μας. Πιέρα Κάκης, αντανάκλαση της αμηχανίας του Πασόκου. Πανικόβλητος Ανδρουλάκης δεν ψήφισε την ανανέωση της θητείας του Στουρνάρα. Με υποχρεωτική φοιτηση και στη Θράκη, το Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο δημιουργεί παράρτημα στο Κάιρο. Εφημερίδα Καθημερινή, ο χάρτης του οργανωμένου εγκλήματος στην Ελλάδα. Διακίνηση ναρκωτικών και όπλων, κλοπές, ψηφιακές απάτες και λαθρεμπόριο. Το πρώτο κύμα καύσωνα ήρθε νωρίς στην κεντρική Ευρώπη. Η τρίτη το 2026, εμπλοκή στο Αιγαίο με τουρκικά F-16. Άριος Πάγος, πρόταση για ανέρεση της αποφυλάκησης του Γιωτόπουλου. Τελικός Final Four, εισαγγελική παραγγελία για το επεισόδιο. Στο ραντάρ της ΑΔΕ τα έσοδα από Airbnb, έλεγχη και το χάσμα στις διασταυρώσεις. Δημοτικός έμφυας στα ακίνητα, δύο νέα τέλη από το 2027. Εφημερίδα Ριζοσπάστης, Ομοσπονδίες, Εργατικά Κέντρα και Σωματεία, Πανελλαδικό Παλαϊκό Συλλαλητήριο στις 5 Σεπτέμβρη στη ΔΕΘ. Υπεραλιστικός πόλεμος στη Μέση Ανατολή, απειλές για βομβαρδισμούς και εκκλήσεις για νέες συμφωνίες του Αβραάμ από τη ΣΥΠΑ. Σύγκρουση με την πολιτική κυβέρνηση κεφαλαίου, όχι σε παλαιούς και νέους σωτήρες. Η προοπτική, η ελπίδα, η πρόοδος για το λαό βρίσκεται στον αγώνα με το ΚΚΕ. Εργατικά συνδικάτα της Αττικής, όχι άλλο αίμα εργατών για τα κέρδη των εργοδοτών. Σωματεία Λάρκο και Ρετσινάδων Δασεργατών Ευβίας διαδήλωσαν μαζικά στην Αθήνα για μέτρα πραγματικής στήριξης. Τουρκία φουντώνει ενδοαστική αντιπαράθεση. Υπεραλιστική σύγκρουση στην Ουκρανία, κλιμάκωση με σφοδρή επίθεση της Ρωσίας στο Κίεβο. Εφημερίδα Κόντρα, απόψε στις 8 στο Θησείο γίνεται πραγματικότητα το όραμα για μια μεγάλη προοδευτική παράταξη. Ραντεβού με την ιστορία για τη μεγάλη πανεκκίνηση. Προσκλητήριο για παστρατιά στον κόσμο της αριστεράς και της δημοκρατίας. Όσα πρέπει να ξέρετε, οι ανατροπές που έρχονται με τα επιδόματα. Συναγερμός στη Θράκη μεταφέραν όπλα φαντάσματα για την τουρκική μαφία. Κρήτη, δραματική επιτροπή στην υπόθεση του τρίχρονου κακοποιημένου κοριτσιού. Εύκα λάθος χρεώσεις σε μπλοκάκια. Τι να κάνουν οι ασφαλισμένοι. Παγκόσμια ανησυχία, εκτός ελέγχου η επιδημία έμπολα στην Αφρική με εκατοντάδες νεκρούς. Εφημερίδα των συντακτών, τρία σημάδια νέας κρίσης. Οι δείκτες δυσφορίας στην οικοδομία επιδεινώνονται. Τόση τζίρου στο λιανεμπόριο παρά την αύξηση των τιμών. Αύξηση χρεών του δημοσίου προς ιδιώτες και αντίστροφα. Πληθωρισμός διετίας προβλέπουν αναλυτές. Έρχεται αύξηση επιτοπικίων από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Εθνική λυρική σκηνή, λαμπερή διαδρομή από το Φάληρο έως το Καρνέγκι Χολ. Αλέξης Τσίπρας, νέα αρχή απόψε στο Θησείο. Μέση Ανατολή, χαμηλές προσδοκίες για άμεση υπογραφή συμφωνίας. ΕΙΔΑΠ και ΙΑΘ με νόμο προσλήψεις εκτός ΑΣΕΠ. Αλεξάνδρος Γιωτόπουλος, γιατί θέλουν να τον γυρίσουν στη φυλακή. Ομολογία αλλαγή εκλογικού νόμου για να μην βγαίνουν δούκες. Εφημερίδα Δημοκρατία, νόμος γαλάζιας πατρίδας. Πώς πρέπει να απαντήσει η Αθήνα στον υβριδικό πόλεμο της Άγκυρας. Το παρασκήνιο πίσω από το επεισόδιο Μαρινάκη Δημητριάδη. Οργή για την πολύπαθη ομάδα φρούρησης του Ανιψιού ακόμα και σε ιδιωτικές του στιγμές. Ποιος τους πληρώνει όλους αυτούς. Ξέφραγο Αμπέλη, χιλιάδες οπλισμένοι Τούρκοι αλωνίζουν σε όλη τη χώρα δίθεν ως μέλη συμμοριών. Κούφια λόγια, προφητείες πλεύρη για το μεταναστευτικό αντί εξηγήσεων για τις καταγγελίες των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής. Πρόκληση ανταμείφθηκε για τις υπηρεσίες του στην κυβέρνηση ο Στουρνάρας. Αντιδράσεις, βροχή ενστάσεων για το χώρο ταξικό του τουρισμού.
Εφημερίδα απογευματινή, κόμμα γύρω-γύρω και στη μέση ο Μεσσίας Αλέξης. Ο Τσίπρας ανακοινώνει από το Εθισίο έναν υβριδικό σχηματισμό με ομόκεντρους κύκλους και online συνιστώσεις. Ο Μητσοτάκης για το δημογραφικό. Φθηνή στέγη και ρευστό στις νέες οικογένειες. Άσκηση ανέρεσης, ανοίγει ο δρόμος για την επιστροφή στη φυλακή του Αλέξανδρου Γιωτόπουλου. Γόγο Μαστροκώστα, το μήνυμα ζωής από το πιο γενναίο κορίτσι. Παρασκευά Σατζάς, σπάνια νόσος που διέλυσε τον βράχο. Κρήτη, 20 συλλήψεις για παράνομες επιδοτήσεις, ο ΠΚΠ αξίας 3 εκατομμυρίων ευρώ. Εφημερίδα One Voice, ο αρχηγός της αεροπορίας του Μητσοτάκη ψάχνει στα κανάλια τους Patriot και τα Mirage. Στον αέρα η άμυνα της χώρας, αλλά ο αρχηγός Γεία Δημοσθένης Γρηγοριάδης παραμένει στην καρέκλα του. Ο Αλέξης στο Θησίο, το κόκκινο των αγώνων, αναζητεί την πηξίδα του. Λιάν εμπόριο, 16% κάτω οι πωλήσεις μέσα σε ένα τρίμηνο. Ανάλυση, το πρόβλημα δεν είναι οι πανελλαδικές, αλλά η υποβάθμιση της εκπαίδευσης. Έρευνα από ΕΔΗΝ εκπέμπουν SOS στα νοσοκομεία σε Κρήτη, Βόρειο Αιγαίο, Κυκλάδες αλλά και Ιόνιο. Βάθη Λαρίγκη, ο Αντώνης Σαμαράς έδιωξε τους απεσταλμένους του Μητσοτάκη. Εφημερίδα Μανιφέστο, παρέμβαση εισαγγελέα για την επίθεση Μαρινάκη κατά Δημητριάδη στο ΟΑΚΑ. Σοφία Βούλτεψη, δυσφήμιση της Ελλάδας μέσω συνεντεύξεων της Λάουρα Κοβέση. Σταθερή αξία, ανανεώθηκε για τρίτη φορά η θητεία του Στουρνάρα. Ο Τσίπρας τρίχα αλλάζει, γνώμη δεν αλλάζει. Επιστροφή του Πινόκιο, σήμερα τα αποκαλυπτήρια του παλιού καινούργιου κόμματος. Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, μπλόκο στην αποφυλάκησή του από τον Αριοπάγο. Μετράει μέρες ο φάμελος στο ΣΥΡΙΖΑ, ποιοι θέλουν τον Νίκο Κοτζιά για νέο πρόεδρο. Δίκη Λιγκερίδη, ώρα της αλήθειας για την εγκληματική οργάνωση. Βαρύδιο Ανδρουλάκη σε περιδίνηση το Πασόκα από τα κολλημένα ποσοστά. Τοξική αντιπολίτευση, ανεμομαζώματα, διαβολοσκορπίσματα και ψεκασμένες θεωρίες. Εφημερίδα Πολίτικα, Τσίπρας versus Ανδρουλάκη. Αρχίζει το μάτς για τη δεύτερη θέση. Αγώνες δρόμου για την κυριαρχία στην κέντρο αριστερά. Κόντρα για το ποιος μπορεί να σταθεί απέναντι στο Μητσοτάκη και να διεκδικήσει την εξουσία. Σε πανικό, Καχρημάνηση, δικαστική έρευνα, το όριο των απευθείας αναθέσεων και η ποινή της αργίας που χάθηκε. Στρατηγικό σχέδιο του Οικουμενικού Πατριάρχη, νέα εποχή για τον ξύλινο γίγαντα της Ευρώπης, το λόφο του Χριστού. Εφημερίδα Εστία, όταν λέμε ισόβια εννοούμε ισόβια. Επιχείρησαν την κατάλυση του δημοκρατικού πολιτεύματος με τα όπλα, δολοφόνησαν βουλευτές, διπλωμάτες, δικαστές, αστυνομικούς, εκδότες, βιομηχάνους και απορούν γιατί παραμένουν στη φυλακή με αφορμή το αίτημα του Γιωτόπουλου. Στο μικροσκόπιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το επιτελικό κράτος. Μέρτς η Ουκρανία στην Ευρωπαϊκή Ένωση χωρίς δικαίωμα ψήφου. Αξίζει να διαβάσετε συμφωνία Τραμπ με Ιράν μόνο με έγκριση του Ισραήλ. Η Ρωσία βομβαρδίζει και καλεί τους ξένους να εγκαταλείψουν το Κίεβο. Την ανηφόρα πήραν τα κρατικά φέσια. 65 χρόνια Ελλάδα ΕΟΚ, ένας απολογισμός. Και τέλος εφημερίδα ναυτεμπορική, νεότευτα tankers, limit up για τα premium στο χρηματιστήριο των Ρίζελς. Τάκης Θεοδωρικάκος και Βασίλης Κικίλιας, ελληνικά λιμάνια ναυπηγεία ισχυροποιούν τη θέση της χώρας. Λήξη πρόθεσμα στα 51,78 δισεκατομμύρια το Μάρτιο, στην 470 εκατομμύρια ευρώ το πρώτο τρίμηνο. Ανεξέλεγκτη πορεία των χρεών προς τον ΕΦΚΑ. Η ακτινογραφία των οφειλών σε αναμονή οφειλέτες για ρύθμιση 72 δόσεων. Πρώτο τρίμηνο από που έρχονται και πόσα δαπανούν οι ξένοι τουρίστες. Προμηθευτές φορολογούμενοι αυξήθηκαν στα 3,87 δισεκατομμύρια ευρώ τα χρέη του δημοσίου. Όμιλος Τιτάν, επενδυτικό πρόγραμμα 4 δισεκατομμυρίων ευρώ έως το 2029. Διαπραγματεύσεις και Μέση Ανατολή, ο Τραμπ θέλει επέκταση συμφωνιών του Αβραάμ. Προϋπολογισμός, πάνω τα έσοδα από τον ΦΠΑ, κάτω από τον φόρο στα καύσιμα. Focus FM 100.

ζυχή 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.

Εδώ είμαστε, καλημέρα σας, καλημέρα, καλό πρωινό, 6 και 34 πρώτα λεπτά δείχνει το ρολόι, Focus FM 103,6, στη δικτύωση Ράδιο Μάχη 99,8 στα FM. Την καλημέρα μου και στο Ράδιο Όραμα που μας κάνει και αυτό αναμετάδοση. Καλημέρα σας, καλημέρα, καλό πρωινό, 69-07-483-484 το Viber για καλημέρες, μηνύματα και ό,τι θέλετε να μοιραστείτε εδώ πέρα με την ραδιοφωνική μας παρέα, μπορείτε να το κάνετε.

Είχαμε μια άσχημη τραγωδία, όπως είπα και στην αρχή της εκπομπής, στην περιοχή του Χολαργού, όπου ένας άντρας, οι πληροφορίες λένε ότι ήταν και πρώην στρατιωτικός, αυτοκτόνησε αφού πρώτα πυροβόλησε και τραυμάτισε την γυναίκα του. Η αιτία είναι άγνωστη. Ο 57χρονος πυροβόλησε τη γυναίκα του στο πόδι και στη συνέχεια φαίνεται να ανέβηκε στο σπίτι τους και να αυτοκτόνησε. Μάλιστα το θύμα φαίνεται να δεχόταν απειλές από το δράστη, όπως λένε γείτονες. Και την αστυνομία την κάλεσε μία γειτόνισσα η οποία άκουσε τον πυροβολισμό, ενώ ο άντρας βρέθηκε με σφαίρα στο κεφάλι. Η γυναίκα επέζησε του πυροβολισμού. Της έγινε τουρνικέ στην πληγή για να σταματήσει η αιμορραγία και είχε παραλυφθεί από ασθενοφόρο και διακομίστη στο Γενικό Νοσοκομείο στο Γεώργιος Γεννηματάς. Πάντως δράστης και θύμα φέρεται να ασχολούνται με το άθλημα της σκοποβολής και κατήχαν νόμιμα όπλα, ενώ οι ίδιες πληροφορίες θέλουν το θύμα να δεχόταν απειλές από τον δράστη αλλά και σύζυγό της. Γενικότερα πάντως ακούμε πολλά τέτοια έτσι, άσχημα περιστατικά. Τώρα δεν ξέρω τι μπορεί να έχει γίνει στην προκειμένη περίπτωση. Πάντως οι γείτονες λένε ότι δεν υπήρχαν αναφορές για καυγάδες και πως ο άντρας ήταν στέλεχος της πολεμικής αεροπορίας. Τώρα τι μπορεί να έγινε, το θέμα είναι ότι ένας νέος σχετικά άνθρωπος αυτοκτόνησε και μια γυναίκα είναι στο νοσοκομείο. Ευτυχώς από ό,τι αντιλαμβάνομαι είναι εκτός κινδύνου και μακάρι να είναι εκτός κινδύνου. Γενικότερα η κοινωνία έχει ξεφύγει, υπάρχει ένα λαλούμ μεταξύ της σχέσης των ανθρώπων, όχι μόνο η σχέση ανάμεσα σε έναν άντρα και μια γυναίκα, δηλαδή συντροφικότητα, αλλά και γενικά με τους γύρω μας, με τον περίγυρό μας υπάρχει ένας, έτσι, μια αναμπουμπούλα στην κοινωνία. Όλα αυτά τα οποία ζούμε μας έχουν φέρει στην παράνοια, μας έχουν φέρει με το παραμικρό να με μια σπίθα, δηλαδή να γίνονται όλα μπουρλότο και να πλακωνόμαστε στο ξύλο, να μαλώνουμε, να βριζόμαστε λες και θα κερδίσουμε κάτι, ας πούμε. Και δυστυχώς σε πολλές εκ των περιπτώσεων η κατάσταση ξεφεύγει κατά πάρα πολύ και δημιουργούνται και θύματα. Δεν ξέρω αν η συγκεκριμένη κατάσταση τώρα εκεί στον Χολαργό συνεπάγεται μέσα σε αυτό το οποίο λέω, αλλά το σίγουρο είναι ότι όλες αυτές οι καταστάσεις τα τελευταία χρόνια έχουν αυξηθεί αντιπερισσότερο. Η ψυχραιμία έχει χαθεί, η λογική έχει χαθεί. Δηλαδή θολώνουμε και πάμε να κάνουμε κακό, ας πούμε, πάμε να εκδικηθούμε, ναι, αλλά δεν είναι λύση αυτό το πράγμα. Δηλαδή ξεσπάμε εξαιτίας των προβλημάτων τα οποία δημιουργούνται, ξεσπάμε και σε λάθος ανθρώπους και με λάθος τρόπο. Είναι τραγικό, ιδιαίτερα από την περίοδο που είχαμε όλον αυτόν τον εγκλεισμό. Και μιλάω για τα lockdown, για τον εγκλεισμό στα σπίτια, για να βγούμε έξω να στείλουμε μήνυμα κτλ. Αυτό έχει αφήσει μεγάλο αποτύπωμα στην κοινωνία. Από εκείνη τη χρονική περίοδο και μετέπειτα μεγάλο μέρος του κόσμου έχει αλλάξει και έχει αλλάξει προς το χειρότερο. Έχουν αυξηθεί τα ψυχολογικά, οι άνθρωποι οι οποίοι παίρνουν ψυχοφάρμακα, ηρεμιστικά κτλ. Από εκείνη την περίοδο και μετά. Κάποιοι άνθρωποι δεν μπόρεσαν να επανέλθουν στην φυσιολογική καθημερινότητά τους. Ακόμη και εμείς οι ίδιοι, δηλαδή, μπορούμε να έχουμε γίνει πιο νευρικοί, να έχουμε γίνει πιο ευέξαπτοι. Κάποιοι άλλοι έχουν γίνει πιο ευάλωτοι. Όλος αυτός ο πόλεμος, τον οποίο είχαμε υποστεί εκείνη την περίοδο, δυστυχώς ο αντίκτυπος του φαίνεται σήμερα. Και σε συνδυασμό με τα τεράστια προβλήματα ως επιτοπλίστων οικονομικά τα οποία υπάρχουν, όλο αυτό δυσχεραίνει έτσι περισσότερο μια κατάσταση. Μια κατάσταση η οποία αλλάζει προς το χειρότερο. Ακόμη και στο δρόμο, όταν οδηγείς, βλέπεις ότι πολλοί είναι έτοιμοι να αρπαχτούν, ρε παιδί μου, χωρίς λόγο, γιατί ο άλλος μπορεί να έχει προβλήματα με τη δουλειά του, μπορεί να έχει τα ψυχολογικά του, μπορεί να μάλωσε με τη γυναίκα του στο σπίτι και ψάχνει να βρει πού θα ξεσπάσει, ας πούμε, και εκείνη την ώρα δίνεται η αφορμή.
Η κατάσταση είναι σε κάποιες εκ των περιπτώσεων εκτός ελέγχου. Βλέπουμε να βγαίνουν μαχαίρια, να βγαίνουν πιστόλια. Δεν υπάρχει αυτό που λέμε μπέσα, όπως υπήρχε κάποτε, χέρι με χέρι, που δεν το θεωρώ λογικό. Να πιάνεσαι στα χέρια δηλαδή είναι ό,τι χειρότερο, γιατί δεν ξέρεις πού μπορεί να καταλήξει. Και μπορεί ο άλλος που θα έρθει να σου τσαμπουκαλευτεί, ας πούμε, να είναι 2 μέτρα και 100 κιλά, αλλά ο άλλος που δεν τον πιάνει το μάτι σου, να ξέρει πώς να σε χτυπήσει, τι να κάνει και να σε στείλει και αδιάβαστο. Ή να βγάλει ένα όπλο και μετά όσα μπράτσα και να έχεις, άμα περάσει σφαίρα, γεια σας. Γι' αυτό πρέπει να διατηρούμε την ψυχραιμία μας γενικά και ιδιαίτερα στο σπίτι μας, που κακά τα ψέματα και η ενδοοικογενειακή βία έχει αυξηθεί τα τελευταία χρόνια, και αυτό εξαιτίας των προβλημάτων. Αλλά νομίζω ότι τα προβλήματα θα πρέπει να μας δένουν περισσότερο και να τα βάζουμε κάτω και να βρίσκουμε λύσεις, παρά να μας χωρίζουν και να ψάχνουμε να βρούμε πώς θα μαλώσουμε, ιδιαίτερα αν υπάρχουν μικρά παιδιά και όλος που την πληρώνει και τα μικρά παιδιά, που δεν φταίνε σε κάτι. Αλλά δυστυχώς πολλές φορές ακόμη και τα μικρά παιδιά γίνονται μάρτυρες κάποιων σκηνικών που δεν θα έπρεπε, και κάποιων σκηνικών ακραίων σε πολλές των περιπτώσεων, όπως οι γονείς, ας πούμε, να δέρνονται μέσα στο σπίτι, κακοποίηση και τα λοιπά. Είναι πράγματα τα οποία νομίζω ότι πρέπει λίγο να τα κοιτάξουμε σοβαρά. Γενικότερα η κοινωνία βράζει, αυτό είναι το μόνο βέβαιο, και όσο στενεύουν τα περιθώρια, έχουμε μία μόνιμη πίεση. Και αυτή η μόνιμη πίεση κάπου κάποια στιγμή θα ξεσπάσει, και δυστυχώς ξεσπάει πολλές φορές σε λάθος ανθρώπους. Δεν θα έπρεπε καν να ξεσπάει πάνω σε ανθρώπους, δεν το συζητώ αυτό το πράγμα.

να τρώνε χρήμα και να μοιράζουν, αλλά και να λένε ότι α, βγάλαμε υπερπλεονάσματα. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, τα κρατικά φέσχια, δηλαδή τα χρέη του δημοσίου προς τους ιδιώτες, ανέρχονται στα 3,86 δισεκατομμύρια ευρώ. Μιλάμε για δυσθεώρητα ποσά. Αυτά είναι οι οφειλές του δημοσίου προς ιδιώτες, προμηθευτές, φορολογουμένους, συνταξιούχους, τα οποία αυξήθηκαν μέσα στο πρώτο τρίμηνο του 2026, παρότι υπήρχαν συστάσεις για ταχύτερη αποπληρωμή. Πάμε όμως να τα δούμε έτσι αναλυτικά. Γιατί στο τέλος Μαρτίου οι καθυστερούμενες οφειλές του δημοσίου προς τους ιδιώτες έφτασαν τα 3,1 δισεκατομμύρια ευρώ, αυξημένες μέσα σε μόλις τρεις μήνες κατά 526 εκατομμύρια ευρώ σε σχέση με το Δεκέμβριο του 2025. Αν τώρα σε αυτό το ποσοστό προσθεθούν και οι εκκρεμείς επιστροφές φόρων, οι οποίοι ανέρχονται σε 766 εκατομμύρια ευρώ, τότε βλέπουμε ότι οι συνολικές οφειλές του δημοσίου προς τους προμηθευτές, φορολογουμένους αλλά και συνταξιούχους ανέρχονται στα 3,86 δισεκατομμύρια ευρώ και πλησιάζουμε για τα 4 δις. Στο τέλος του 2025 οι αντίστοιχες οφειλές διαμορφώνονταν στα 3,29 δισεκατομμύρια. Αυτό βέβαια σημαίνει ότι μέσα σε τρεις μήνες καταγράφηκε μια ραγδαία αύξηση κοντά στα 570 εκατομμύρια ευρώ. Βέβαια, τη μεγαλύτερη επιβάρυνση συνεχίζουν να εμφανίζουν τα νοσοκομεία, καθώς οι οφειλές προς τους προμηθευτές κινήθηκαν εκ νέου ανωδικά. Στα τέλη του Μάρτη, τώρα που μας πέρασε, τα ληξιπρόθεσμα χρέη των νοσοκομείων διαμορφώθηκαν στο 1,59 δισεκατομμύρια ευρώ από 1,39 που ήταν τον Δεκέμβριο του 2025. Δηλαδή, έχουμε μέσα στο τρίμηνο μια ραγδαία αύξηση της τάξεως των 193 εκατομμυρίων ευρώ. Και βέβαια η εικόνα αυτή επιβεβαιώνει την συνεχή πίεση η οποία καταγράφεται τα τελευταία χρόνια. Πριν από τον κορονοϊό, το Δεκέμβριο του 2019, άμα κοιτάξουμε, τα χρέη των νοσοκομείων ανέρχονταν τότε σε 344 εκατομμύρια ευρώ. Εν συνεχεία αυξήθηκαν στα 502 και στο τέλος του 2020 στα 606 εκατομμύρια ευρώ. Φτάσαμε στο 2021 και στα 907 εκατομμύρια ευρώ και μετέπειτα το 2022, όπου και εκεί πέρα άρχισαν να ξεπερνάει κατά πολύ. Φτάσαμε το 2023, όπου οι οφείλες των νοσοκομείων έφτασαν το 1,31 δισεκατομμύρια ευρώ, ενώ στο τέλος του 2024 διαμορφώθηκαν σε 1,16 δις ευρώ. Στα τέλη του 2025 ανέβηκαν στα 1,39 για να φτάσουν σήμερα στα 1,59 δισεκατομμύρια ευρώ. Αυτό μόνο για τα χρέη των νοσοκομείων. Αύξηση όμως έχουμε και στα χρέη των ασφαλιστικών ταμείων, γιατί και εκεί πέρα κινήθηκαν ανωδικά και οι ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης, όπου το Μάρτιο του 2026 τα χρέη τους έχουν φτάσει τα 668 εκατομμύρια ευρώ. Βλέπουμε ότι υπάρχει μια αύξηση κατά 62 εκατομμυρίων ευρώ σε σχέση με τον Φεβρουάριο. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία τώρα, οι περισσότερες καθυστερήσεις εντοπίζονται στην απονομή επικουρικών συντάξεων, ένα γεγονός το οποίο διατηρεί υψηλά τις εκκρεμότητες στον συγκεκριμένο τομέα. Παρ' όλα αυτά όμως έχουμε και άλμα στις οφειλές των ΟΤΑ. Έχουμε μια σημαντική αύξηση οφειλές των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, όπου τα χρέη ανήλθαν τον Μάρτιο στα 446 εκατομμύρια ευρώ από 180 εκατομμύρια που ήταν τον Δεκέμβριο. Πρόκειται για μια τρελή αύξηση μέσα σε τρεις μήνες, μια αύξηση 266 εκατομμυρίων ευρώ. Μιλάμε τώρα για τρελά ποσά, έτσι. Η εξέλιξη αυτή βέβαια προσθέτει ένα επιπλέον βάρος στον συνολικό λογαριασμό των κρατικών φέσεων, την ώρα που το Υπουργείο Οικονομικών έχει ζητήσει από τους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης να επιταχύνουν τις πληρωμές προς τρίτους. Και βέβαια υπάρχουν και οι οφειλές των Υπουργείων και λοιπόν φορέων. Γιατί και εκεί πέρα βλέπουμε ότι κινούνται σε ανωδική τροχιά και τα ληξιπρόθεσμα χρέη των λοιπόν νομικών προσώπων του Δημοσίου,
όπου από 165 εκατομμύρια ευρώ που είχαμε τον Φεβρουάριο, οι οφειλές τους αυξήθηκαν στα 200 εκατομμύρια ευρώ τον Μάρτιο. Την ίδια ώρα, εάν κοιτάξουμε τα χρέη των Υπουργείων, ανέρχονται συνολικά σε 199 εκατομμύρια ευρώ. Από αυτά τώρα, τα 70 εκατομμύρια αφορούν οφειλές του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου προς τους ιδιώτες, ενώ 64 εκατομμύρια ευρώ είναι οι οφειλές του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Επίσης, μέσα σε όλη αυτή την αναμπουμπούλα υπάρχουν και εκκρεμείς επιστροφές φόρων, οι οποίες εμφανίζονται να είναι αρκετά αυξημένες. Μάλιστα, μέχρι το τέλος του Μαρτίου του 2026 έχουν διαμορφωθεί στα 766 εκατομμύρια ευρώ από 722 που ήταν στο τέλος του 2025. Από το συνολικό αυτό ποσό, τα 329 εκατομμύρια ευρώ αφορούν λήξη πρόθεσμες επιστροφές φόρων με καθυστέρηση άνω των 90 ημερών. Από αυτά τώρα, τα 160 εκατομμύρια ευρώ συνδέονται με περιπτώσεις οι οποίες δεν μπορούν να αποπληρωθούν λόγω εξωγενών παραγόντων, όπως η μη ανταπόκριση δικαιούχου ή η μη προσκόμιση των απαιτητικών δικαιολογητικών. Και οι λοιπές εκκρεμείς επιστροφές φόρων άνω των 90 ημερών έχουν ανέλθει σε 168 εκατομμύρια ευρώ. Την ίδια στιγμή, μάλιστα, οι εκκρεμείς επιστροφές φόρων κάτω των 90 ημερών έχουν αυξηθεί από 343 εκατομμύρια ευρώ που ήταν τον Φεβρουάριο σε 437 εκατομμύρια ευρώ που ανήλθαν μέχρι και το τέλος Μαρτίου. Τώρα, παρά τις εντολές που έχουν δοθεί προς τα νοσοκομεία, προς τους ΟΤΑ, στους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης, στους λοιπούς φορείς, ούτως ώστε να γίνει άμεση αποπληρωμή των υποχρεώσεων τους, τα στοιχεία δείχνουν ότι τα κρατικά φέσια συνεχίζουν να κινούνται ανωδικά, δεν πληρώνουν τίποτα, και αυτό το οποίο έλεγα ήταν ότι το πραγματικό κίνημα «δεν πληρώνω» είναι η Νέα Δημοκρατία. Γιατί κάπως έτσι καταφέρνουν και δημιουργούν πλεονάσματα. Γιατί και εγώ στο σπίτι μου, αν δεν πληρώσω το ρεύμα, αν δεν πληρώσω το ΕΟΝΕΝΦΙ, αν δεν πληρώσω τους φόρους που μου επιβάλλουν, θα βγάλω πλεόνασμα. Είναι λογικό. Το ίδιο ακριβώς πράγμα κάνει και η Νέα Δημοκρατία. Χρωστάει στους ιδιώτες, χρωστάει σε όλο τον κόσμο, και δεν μιλάω για το κόμμα αυτού καθεαυτού, μιλάω για το ελληνικό δημόσιο. Με αποτέλεσμα τι? Να παίρνουν τα ωραία μας τα χρήματα και να ξεπληρώνουν ένα χρέος το οποίο θα μπορούσε να αποπληρωθεί σε 10 χρόνια, αλλά μας λένε ότι να αποπληρώσαμε το πρώτο μνημόνιο 10 χρόνια νωρίτερα, που τα χρήματα θα μπορούσαν να έχουν δοθεί εκεί πέρα, θα μπορούσαν να έχουν επενδυθεί, αλλά στην προκειμένη περίπτωση βλέπουμε ότι φεύγουν δεξιά και αριστερά, φεύγουν στην Ευρώπη, ενώ είχαμε το χρονικό περιθώριο να μην πάνε εκεί πέρα αυτά τα χρήματα, με αποτέλεσμα ότι ο Μητσοτάκης, βλέποντας την αποδρομή του, να ζεσταίνει καρέκλα για να μπορέσει να πάει προς την Ευρώπη όταν θα φύγει από την ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας, γιατί θεωρώ ότι κάποια στιγμή θα συμβεί αυτό το πράγμα. Πάντως, η καθυστέρηση αποπληρωμής των χρεών από το δημόσιο σε ιδιώτες στερεί ρευστότητα από επιχειρήσεις κατά κύριο λόγο, αλλά και από άλλα φυσικά πρόσωπα, όπως είναι λογικό. Να υπενθυμίσουμε ότι ο μηδενισμός όσον αφορά τα λήξη πρόθεσμα χρέη του δημοσίου προς τους ιδιώτες ήταν ένα από τα βασικά προαπαιτούμενα τα οποία είχε θέσει η Τρόικα το 2010, πριν από 16 χρόνια. Και αυτό βέβαια έγινε τόσο κατά την περίοδο των μνημονίων όσο και στην μεταμνημονιακή εποπτεία, αλλά είναι κάτι το οποίο είδαμε να μην υλοποιείται. Το χαμηλότερο ποσοστό έχει καταγραφεί το Δεκέμβριο του 2021, όπου είχαμε 1,85 δισεκατομμύρια ευρώ, αλλά μετά επανήλθαν τα χρέη στα συνήθεια επίπεδα. Τώρα, με βάση τον ορισμό του Δημόσιου Λογιστικού Συστήματος ως λήξη πρόθεσμες, χαρακτηρίζονται εκείνες οι υποχρεώσεις προς τρίτους οι οποίες δεν έχουν εξοφληθεί μετά την παρέλευση 90 ημερών από την ημερομηνία της οφειλής. Η άνοδος τώρα αυτή που βλέπουμε των λήξη πρόθεσμων οφειλών προς τους ιδιώτες συμπίπτει χρονικά και με την εφαρμογή της στενότερης εποπτείας των δημοσίων φορέων, επίσης με την νομοθεσία η οποία ψηφίστηκε στα τέλη του 2025 και προβλέπει την δημοσιοποίηση στοιχείων όλων των εκκρεμών οφειλών κάθε μήνα, καθώς και την περικοπή των επιχορηγήσεων σε όσους φορείς δεν συμμορφώνονται, αλλά μέχρι και το Μάρτιο αυτό είναι κάτι το οποίο
Είδαμε δυστυχώς να μην έχει κανένα απολύτως αποτέλεσμα. Επίσης, από τις συνολικές οφειλές του Μαρτίου, οι οποίες όπως είπαμε ανέρχονται στα 3,87 δισεκατομμύρια ευρώ, το μεγαλύτερο μέρος είναι 3,1 δις και αφορά σε οφειλές προς τους ιδιώτες προμηθευτές από το κράτος και τους φορείς της γενικής κυβέρνησης, το οποίο είναι αυξημένο κατά 20,4% ή αν θέλουμε να το πούμε σε νούμερο χρημάτων 526 εκατομμύρια ευρώ σε σύγκριση με το Δεκέμβριο του 2025. Είναι μια τραγική κατάσταση πραγματικά, δηλαδή είναι μια κατάσταση όπου η κυβέρνηση θα έπρεπε να το δει πάρα πολύ σοβαρά, αλλά δυστυχώς βλέπουμε ότι δεν. Και το πρόβλημα είναι ότι έχουν κολλήσει και οι επιστροφές των φόρων, γιατί έχουμε 167 εκατομμύρια ευρώ που είναι οι εκκρεμείς επιστροφές άμεσων φόρων από 173 εκατομμύρια ευρώ, έχουμε 485 εκατομμύρια ευρώ που είναι οι εκκρεμείς επιστροφές έμεσων φόρων κυρίως από ΦΠΑ, και επίσης έχουμε 8 εκατομμύρια ευρώ όπου είναι οι λοιποί φόροι και 106 εκατομμύρια ευρώ που είναι οι εκκρεμείς επιστροφές μη φορολογικών εσόδων από 11 εκατομμύρια ευρώ που ήταν το Δεκέμβριο του 2025. Δηλαδή εδώ πέρα παρατηρούμε ότι ένα ποσό περίπου 160 εκατομμυρίων ευρώ δεν μπορεί να αποπληρωθεί λόγω κάποιων εξωγενών παραγόντων, όπως είναι η μη ανταπόκριση δικαιούχου, η μη προσκόμιση δικαιολογητικών. Έτσι διευκρινίζει τουλάχιστον το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους. Αλλά τα περισσότερα χρήματα είναι χρήματα τα οποία θα μπορούσαν να αποπληρωθούν. Παρ' όλα αυτά όμως το κράτος δεν τα αποπληρώνει. Γιατί? Αυτό είναι ένα μεγάλο ερώτημα και αναρωτιέμαι πραγματικά, όλοι αυτοί οι φόροι που πληρώνουμε εμείς αυτά τα χρόνια πού πηγαίνουνε? Όλα αυτά τα χρήματα τα οποία θα έπρεπε να δοθούν εκεί που θα έπρεπε να δοθούν, σε ποιανόν τις τσέπες πάνε, τι γίνονται? Γιατί λοιπόν το ελληνικό δημόσιο να έχουν ξεπεράσει τα χρέη του τα 3 δισεκατομμύρια ευρώ τη στιγμή που εμένα μου ζητάς να σου πληρώνω τους φόρους την ώρα που τους θέλεις και αν δεν τους πληρώνω με απειλείς με διάφορα έτσι του τύπου θα σου τραβήξω τα χρήματα από τον τραπεζικό σου λογαριασμό και τα λοιπά, και στην προκειμένη περίπτωση δεν γίνεται τίποτα τέτοιο ούτως ώστε να αποπληρωθούν αυτά εδώ τα χρέη. Γενικότερα αυτό το οποίο αντιλαμβανόμαστε είναι ότι η διαχείριση των οικονομικών του κράτους από το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας είναι εντελώς σαθρή, είναι εντελώς έτσι κακουργηματική θα μπορούσαμε να την πούμε, γιατί κάποιοι άνθρωποι περιμένουν να πάρουν τα χρήματά τους και δεν τα παίρνουν. Κάποτε το δημόσιο ήταν πριν από μερικά χρόνια ήταν λίρα 100 ότι ήταν, δηλαδή το πλήρωνε. Πλέον όταν έχεις να κάνεις με το δημόσιο αρχίζεις και λες ότι θα τα πάρω τα χρήματά μου, δεν θα τα πάρω, που κατά πάσα πιθανότητα δεν θα τα πάρεις τα χρήματά σου. Αυτό είναι ξεκάθαρο και φαίνεται από τα νούμερα τα οποία πραγματικά μιλούν και οι αριθμοί είναι αμήλικτοι. Νομίζω ότι όλη αυτή η κατάσταση δεν πρόκειται να αλλάξει εάν πραγματικά δεν αλλάξει η κυβέρνηση και αν δεν έρθει μια κυβέρνηση η οποία να θέλει διαφάνεια για να ξέρουμε πού πηγαίνουν τα χρήματά μας, για να ξέρουμε γιατί το κράτος χρωστάει τόσα πολλά χρήματα στους ιδιώτες, και βέβαια θα πρέπει το κόμμα το οποίο κυβερνάει να μην χρωστάει ούτε και αυτό. Δεν γίνεται τώρα ένα χρεοκοπημένο κόμμα όπως είναι η Νέα Δημοκρατία να χρωστάνε μισό δισεκατομμύριο και παραπάνω και να μας κουνάνε το δάχτυλο και να μας λένε ότι αυτοί που δεν μπορούν να φτιάξουν τα οικονομικά του κόμματός τους ότι θα μπορέσουν να φτιάξουν τα οικονομικά του κράτους. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Και βέβαια το έχω πει και άλλες φορές ότι στην χώρα εάν ερχόταν μια κυβέρνηση η οποία θα απαιτούσε και θα είχε απόλυτη διαφάνεια και θα έβγαζε όλα τα άπλητα του στη φόρα, θα βλέπαμε ότι αυτά που βγαίνουν στην δημοσιότητα και βλέπουμε για σκάνδαλα και τα λοιπά δεν είναι τίποτα μπροστά σε όλα αυτά τα οποία δεν γνωρίζουμε, γιατί από πίσω γίνονται πολλά πράγματα τα οποία συγκαλύπτονται, γίνονται πολλά οικονομικά ως επιτοπλίστων εγκλήματα, γίνεται τρελή διασπάθηση δημοσίου χρήματος, γιατί εάν στον ΟΠΕΚΕΠΕ που τα χρήματα ήταν ευρωπαϊκά και ελέγχονταν από την Ευρωπαϊκή Ένωση κατάφεραν και κάνανε τόσο μεγάλο φαγωπότη, φανταστείτε τι γίνεται με τα χρήματα του Έλληνα φορολογούμενου πολίτη που τα ελέγχουν οι ίδιοι τους, που τα κουμαντάρουν οι ίδιοι τους. Φανταστείτε λοιπόν
τι μεγάλο φαγωπότη γίνεται με εκείνα τα χρήματα. Και αυτή τη στιγμή εγώ πιστεύω ότι στα κρατικά ταμεία δεν υπάρχουν χρήματα και γι' αυτό το λόγο γίνεται όλη αυτή η υπερφορολόγηση, όλο αυτό εδώ πέρα που δεν πληρώνει το δημόσιο τα χρέη του προς τους ιδιώτες, για να μπορούν να υπάρχουν χρήματα, να μπορεί να κινείται κάπως ο κρατικός μηχανισμός. Γενικότερα τα πράγματα πάντως είναι δυσίωνα και πάρα πάρα πολύ δύσκολα. Παρ' όλα αυτά η ώρα είναι σχεδόν 7 και θα πρέπει σε εντός ολίγου να περάσουμε στο απαραίτητο και πρώτο δελτίο ειδήσεων της ημέρας από τη Δέσνα την Ποτίτση. Σε απαραίτητο εννοείται διαφημιστικό διάλειμμα και να επανέλθουμε πάλι πίσω με όλη την επικαιρότητα της ημέρας. Να πιάσω μετά τις κάμερες AI, αυτές που κόβουν πρόστιμα. Ναι, αυτά εδώ που τα χρυσοπληρώσαμε και αυτά θα τα πιάσω μετά όμως. Γιατί σε φιάσκο βγήκε όλο το όλο εγχείρημα. Όμως πριν πάω εκεί θα σας πω ότι η εταιρεία Digicar, η οποία δραστηριοποιείται στο χώρο του Rent-A-Car και του Leasing, προσφέροντας σύγχρονες λύσεις μετακίνησης για ιδιώτες και επιχειρήσεις με έμφαση στα ηλεκτρικά οχήματα και την βιώσιμη κινητικότητα, με στόλο νέων φιλικών προς το περιβάλλον αυτοκινήτων, ευέλικτα προγράμματα μίσθωσης αλλά και άμεση εξυπηρέτηση. Η εταιρεία Digicar προσφέρει μια ολοκληρωμένη εμπειρία οδήγησης, η οποία συνδυάζει αξιοπιστία, οικονομία και τεχνολογία αιχμής. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφτείτε την επίσημη ιστοσελίδα της στο digicar.gr. Εμάς μπορείτε να μας βρείτε φυσικά σε όλα τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Είμαστε παντού σε Facebook, Twitter, YouTube, Instagram, TikTok και νομίζω, όχι νομίζω, είμαι πεπισμένος ότι είμαστε το μόνο ραδιόφωνο πανελλαδικά το οποίο έχει τόσο έτσι στενή σχέση με τα social media για να μπορείτε να μας βρίσκετε παντού. Μπορείτε να μας διαβάζετε στην ηλεκτρονική εφημερίδα του σταθμού στο www.focusfm.gr. Μπορείτε να μας ακούτε μέσα από την εφαρμογή του Focus FM εντελώς δωρεάν, την οποία μπορείτε να κατεβάσετε στο κινητό σας τηλέφωνο, ό,τι συσκευή και αν έχετε, και να μας ακούτε από εκεί. Η ώρα είναι 7, δελτίο ειδήσεων από τη Δέσποινα Μποτίτση, διαφημιστικό διάλειμμα και εντός ολίγου πάλι πίσω.

μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.

Εδώ είμαστε λοιπόν, επανήλθαμε. Καλημέρα σας, καλό πρωινό σε όλους εσάς που ανοίξατε τώρα τα ραδιόφωνά σας και συντονιστήκατε εδώ στην παρέα μας. Focus FM 103,6, στη δικτύωση ραδιομάχη 99,8 στα FM. Η ώρα είναι 7 και 10 πρώτα λεπτά. Είμαι ο Κωνσταντίνος Ερμές, το πρωινό της 3ης 26 του Μάη του 2026. Μέχρι και τις 8 θα πάμε ζωντανά εδώ στον αέρα της πόλης. Καλημέρα, καλό πρωινό σε όλο τον κόσμο. 69-07-483-484 είναι το Viber για να στείλετε τα μηνύματά σας. Και ό,τι θέλετε να μας μεταφέρετε ή οτιδήποτε συμβαίνει εκεί πέρα έξω τώρα που ξεκινάτε την ημέρα σας για να πάτε στην εργασία σας. Γιατί μην ξεχνάτε ότι τα μάτια μας εκεί πέρα έξω είστε όλοι εσείς. Πάμε τώρα να πιάσουμε ένα θέμα που αφορά αυτές τις περιβόητες κάμερες AI, τις οποίες τοποθετήσανε σε πολλά σημεία των δρόμων, ιδιαίτερα στην Αθήνα, όπου έχει οδηγηθεί σε ένα φιάσκο όλο αυτό το πράγμα, γιατί κακά τα ψέματα, από τις 5.500 παραβάσεις, οι οποίες έχουν καταγραφεί από τις έξυπνες, που τελικά δεν είναι τόσο έξυπνες, κάμερες στην Αττική, σωστές ήταν μόνο οι 400. Και αυτό έδειξε ο επανέλεγχος από τα στελέχη της Τροχέας, όπου εκεί πέρα φάνηκαν ότι υπήρχαν τεράστιες αστοχίες και απίστευτα λάθη. Όπως για παράδειγμα, συνοδηγός, ο οποίος δεν φοράει ζώνη ασφαλείας στο αυτοκίνητό του, αλλά τελικά δεν βρισκόταν καν μέσα στο αυτοκίνητο συνοδηγός. Κινητό τηλέφωνο το οποίο απεδείχθη ότι ήταν συσκευή ατμίσματος και απάντησε σε τηλεφωνική κλήση που τελικά ο οδηγός του αυτοκινήτου έξινε το κεφάλι του. Αυτά λοιπόν είναι μερικά από τα ευρήματα τα οποία έχουν προκύψει από τον επανέλεγχο που έχει γίνει από τα στελέχη της Τροχέας Αττικής στις παραβάσεις, τις οποίες βεβαίωσαν 8 συνολικά κάμερες τεχνητής νοημοσύνης, οι οποίες το είχαν τοποθετηθεί σε αντίστοιχα σημεία του οδικού δικτύου της πρωτεύουσας. Σύμφωνα λοιπόν με τις πληροφορίες, από τις περίπου 13.000 κλήσεις που βεβαίωσαν οι έξυπνες, μέσα σε εισαγωγικά όρος έξυπνες κάμερες, από τις αρχές του Απριλίου μέχρι και τα μέσα Μαΐου, έχουν ελεγχθεί από την υπηρεσία της Τροχέας οι 5.500. Να υπενθυμίσω βέβαια σε αυτό το σημείο ότι οι κάμερες τεχνητής νοημοσύνης ελέγχουν την παραβίαση του ερυθρού σηματοδότη, την υπερβολική ταχύτητα, τη χρήση κινητού, αν δεν φοράει κάποιο ζώνη ασφαλείας ή αν δεν φοράει κάποιο κράνος στη μηχανή κτλ. Όπως είπα λοιπόν, από αυτές τις 5.500 κλήσεις, οι πραγματικές παραβάσεις ήταν μόλις 400, δηλαδή περίπου 3.800 παραβάσεις ακυρώθηκαν, γιατί αφορούσαν υπερβολική ταχύτητα, η οποία όμως υπερβολική ταχύτητα υπολογιζόταν μέσω της μέσης ταχύτητας, κάτι το οποίο δεν προβλέπεται από τον νόμο. Επιπλέον, οι υπόλοιπες 1.300 αφορούσαν χρήση κινητού και μη ζώνη ασφαλείας, οι οποίες επίσης απορρίφθηκαν, καθώς το οπτικό υλικό το οποίο ελέγχθηκε από τους αστυνομικούς διαψεύδει τις αναλύσεις που έχουν κάνει οι κάμερες. Η τεχνολογία δυστυχώς δεν είναι τόσο εξελιγμένη, η τεχνητή νοημοσύνη ακόμη τουλάχιστον, και σε πολλές εκ των περιπτώσεων μπερδεύεται είτε από τα ρούχα των οδηγών, είτε από την παρουσία άλλων αντικειμένων μέσα στο όχημα, αλλά και κάποιων μη παραβατικών κινήσεων που έκαναν όσοι βρίσκονταν πίσω από το τιμόνι. Όπως για παράδειγμα, θα μπορούσα εγώ την ώρα που οδηγάω να κάθομαι στο παράθυρο του αυτοκινήτου και να έχω το χέρι μου και να στηρίζω το κεφάλι μου. Η κάμερα τεχνητής νοημοσύνης αυτό μπορεί να το πιάσει ως παράβαση και να γράψει ότι εγώ μιλούσα στο κινητό τηλέφωνο. Στην πραγματικότητα όμως να μην συνέβαινε ποτέ κάτι τέτοιο. Αυτή τη στιγμή δηλαδή το 90 με 95% των παραβάσεων που έχουν γίνει στους δρόμους, που έχει καταγράψει αρχικά το σύστημα με τις κάμερες τεχνητής νοημοσύνης, είναι προβληματικό, είναι λάθος και υπάρχουν πολλές και τραγικές αστοχίες. Γιατί βλέπουμε ότι παρουσιάζει ευαισθησία στην παραβίαση του κόκκινου σηματοδότη ακόμη και για λίγα εκατοστά, δεν υπολογίζει τις τυχόν ρυθμίσεις από τροχονόμους, δηλαδή μπορεί στη διασταύρωση ας πούμε να είναι κάποιος τροχονόμος και να σου κάνει νόημα να περάσεις. Εσύ όμως άμα περάσεις με κόκκινο, η κάμερα θα σε καταγράψει ότι πέρασες με κόκκινο και θα πει ότι έγινε παράβαση τη στιγμή όμως εκείνη που υπήρχε τροχονόμος και σου έδωσε το πράσινο φως για να περάσεις. Επιπλέον, για να μπορέσει να βρει την υπερβολική ταχύτητα, μετρά χρόνους διέλευσης από έξυπνες κάμερες και καταγράφει, χωρίς να υπάρχει κάποιο νομοθετικό υπόβαθρο, αμφισβητήσιμους μέσους όρους ταχύτητας.
Αυτό αναφέρουν υψηλόβαθμα στελέχη της ελληνικής αστυνομίας, που όλα αυτά εδώ πέρα λοιπόν τα οποία ακούμε συνθέτουν ένα σκηνικό το οποίο είναι πραγματικά τραγικό, γιατί έχουμε πληρώσει πάρα πολλά χρήματα για να μπουν αυτές οι έξυπνες κάμερες, οι κάμερες τεχνητής νοημοσύνης, και να κόβουν πρόστιμα. Επιπλέον, όσον αφορά την διαπίστωση της χρήσης ή όχι της ζώνης ασφαλείας, εδώ πέρα βλέπουμε ότι προκύπτουν πάρα πολλά και σημαντικά λάθη, καθώς μία μαύρη μπλούζα, η αντανάκλαση του φωτός, ένα κασκόλ που μπορεί να καλύπτει την ζώνη, οδηγεί σε εσφαλμένες καταγραφές και διαπιστώσεις. Έχει υπάρξει λοιπόν περίπτωση όπου το σύστημα να έχει αυτόματα καταγράψει, και αυτό είναι τραγικό, ότι ο συνοδηγός του οχήματος δεν φορούσε ζώνη ασφαλείας, και μετέπειτα όταν έγινε ο έλεγχος προέκυψε ότι στο συγκεκριμένο όχημα δεν υπήρχε καν συνεπιβάτης. Ακόμη έχει διαπιστωθεί ότι το κινητό το οποίο είδε η τεχνητή νοημοσύνη να κρατά ο οδηγός τελικά δεν ήταν κινητό τηλέφωνο, αλλά ήταν μια συσκευή ατμίσματος, και η ύποπτη κίνηση απάντηση σε κλίση δεν ήταν παρά μόνο ένα ξύσιμο του κεφαλιού, που θα μπορούσε, ας πούμε, αν δεν ελεγχθεί όλο αυτό το πράγμα, να αποβεί μοιραίο για τον άνθρωπο ο οποίος πέρασε από εκείνο το σημείο. Βέβαια, το θέμα είναι ότι το πρόβλημα αναμένεται να γίνει πολύ μεγαλύτερο όταν τοποθετηθούν στους δρόμους ακόμη περισσότερες κάμερες τεχνητής νοημοσύνης, καθότι θα πρέπει καθημερινά να ελέγχονται χιλιάδες, μη σας πω εκατομμύρια, φωτογραφίες και βίντεο από τις καταγραφές των παραβάσεων, κάτι το οποίο θα απαιτήσει, βέβαια, όπως είναι λογικό, την ενασχόληση με το ζήτημα ενός πολύ μεγάλου αριθμού προσωπικού, που συνεπάγεται ότι αυτό το προσωπικό θα είναι άνθρωποι της τροχέας, που αντί να είναι στους δρόμους, ας πούμε, θα κάθονται να ελέγχουν φωτογραφίες και βίντεο. Οι κλήσεις αυτές επιδίδονται στους πολίτες είτε ψηφιακά μέσω του gov.gr, αν έχουν συμπληρώσει τα στοιχεία τους στο Εθνικό Μητρό Επικοινωνίας, είτε με τον κλασικό παραδοσιακό τρόπο στα αστυνομικό τμήμα της περιοχής, αφού πρώτα έχει βεβαιωθεί οι διεύθυνες κατοικίες κτλ. Υπάρχει φυσικά το δικαίωμα για ένσταση, η οποία γίνεται είτε ηλεκτρονικά είτε με αυτοπρόσωπη παρουσία στον αρμόδιο αξιωματικό ακροάσεων ή στον αρμόδιο διοικητή μιας υπηρεσίας τροχιάς, εκεί όπου ο παραλήπτης θα πάει να καταθέσει τις αντιρρήσεις του. Μάλιστα, υπάρχει ένας οδηγός ο οποίος έκανε καταγγελία ότι του βεβαιώθηκε παράβαση για μη χρήση ζώνης, όπως καταγράφηκε βέβαια από κάμερα τεχνητής νοημοσύνης. Αυτό έγινε επί της λεωφόρου Συγκρού, ενώ ο ίδιος επισήμανε ότι τη φορούσε κανονικά. Κάτω δεξιά που καταλήγει η ζώνη, όπως είπε ο ίδιος, υπάρχει σκοτάδι. Τα 2/3 της φωτογραφίας που θα έπρεπε να δείχνουν ότι φοράω ζώνη είναι σκοτεινά λόγω χαμηλής ανάλυσης και λήψης. Και μάλιστα το πρόστιμο στα καλά καθούμενα είναι 350 ευρώ και αφαίρεση διπλώματος για έναν μήνα. Δηλαδή, μιλάμε για μια κατάσταση τώρα η οποία είναι τραγική. Εγώ, να πω την αλήθεια, προσωπική μου γνώμη, δεν συμφωνούσα ποτέ με όλες αυτές τις κάμερες παρακολούθησης και με όλο αυτό το σύστημα το οποίο έχουν δημιουργήσει, όχι για κανέναν άλλο λόγο, αλλά για να κόβουν πρόστιμα και να βάζουν χρήματα στα κρατικά ταμεία. Όλο αυτό το πράγμα δεν γίνεται για την ασφάλειά μας, για την ασφάλεια των οδηγών, των πολιτών κτλ. Όλο αυτό το πράγμα γίνεται για να εκμεταλλευτούν την ανοησία του Έλληνα τη στιγμή που οδηγάει, να μην φοράει ζώνη, να μιλάει στο κινητό, να στέλνει μηνύματα, και να μπορέσουν να του πάρουν χρήματα. Εάν πραγματικά θέλαμε να βοηθήσουμε την κοινωνία, ούτως ώστε να αποτρέψουμε τα τροχαία ατυχήματα, να σταματήσουμε να είμαστε βλάκες και να στέλνουμε μηνύματα την ώρα που οδηγούμε, να φοράμε ζώνη ασφαλείας, να φοράμε το κράνος στην κεφάλα μας, μη και πέσουμε και χυθούν αυτό το μυαλό να χυθεί έξω στον δρόμο και τι θα απογίνουμε, θα πρέπει να έχουμε παιδεία. Παιδεία η οποία δυστυχώς στην χώρα μας δεν υπάρχει. Οδηγική παιδεία δεν έχουμε. Τα έχω πει πάρα πολλές φορές. Δυστυχώς η οδηγική παιδεία είναι ανύπαρκτη.
βλέπουμε, ας πούμε, στο δρόμο ο καθένας οδηγεί όπως να είναι, δεν σέβεται τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας, νομίζει ότι ο δρόμος του ανήκει, υπερβολική ταχύτητα, όλα αυτά εδώ πέρα λοιπόν. Εάν δεν κάτσει κάποιος να μας μάθει πέντε πράγματα, θα συνεχίσουν όσα πρόστιμα και να βάλουν, όσες κάμερες και να βάλουν. Το μόνο το οποίο θα καταφέρουν να κάνουν θα είναι να εκμεταλλεύονται αυτήν την κατάσταση, ούτως ώστε να μας τα παίρνουν χοντρά μέσα από την τσέπη. Και δεν μπορεί λοιπόν σε μια χώρα όπου ο μέσος μισθός είναι τα 800 ευρώ αυτή τη στιγμή ο βασικός, να μου λες ότι υπάρχουν πρόστιμα 3,5, 4,5, 5 εκατοστάρικα κτλ. Γιατί το πρόστιμο υποτίθεται ότι μπαίνει για να τον συνετίσεις τον άλλον, δεν μπαίνει για να τον καταστρέψεις. Και βέβαια το πρόστιμο θα έπρεπε να πηγαίνει κλιμακωτά, ανάλογα με την οικονομική κατάσταση του καθενός. Γιατί, ας πούμε, για παράδειγμα, ο άλλος που έχει χιλιάρικα εκατομμύρια στην τράπεζα, του κόψει ένα πρόστιμο 350 ευρώ. Θα σου πει και θα πάω να το πληρώσω και θα τελειώσει εκεί πέρα το θέμα. Αν όμως το πρόστιμο είναι πιο βαρβάτο, θα το σκεφτεί και δύο και τρεις φορές να κάνει παράβαση. Αλλά το θέμα δεν είναι εκεί. Το θέμα δεν είναι τα πρόστιμα. Γιατί έχει αποδειχθεί ότι με τα πρόστιμα δεν αλλάζει κάτι. Το θέμα είναι να μπει η οδηγική παιδεία μέσα στην συνείδηση των Ελλήνων και μάλιστα από μικρή ηλικία. Φωνάζουμε χρόνια να μπει το μάθημα της οδηγικής παιδείας στα σχολεία για να ξεκινήσουν από μικρά τα παιδιά να μάθουν τι είναι το αυτοκίνητο, να μάθουν τι είναι η μηχανή, να μάθουν τι είναι το, ακόμη και το ποδήλατο. Που και τα ποδήλατα, τα πατίνια και όλα αυτά έχουν γίνει μια σύγχρονη μάστιγα στις μεγάλες πόλεις, διότι βλέπουμε ότι αυτοί κι αν είναι οι άνθρωποι που δεν σέβονται τίποτα από κώδικο οδικής κυκλοφορίας, χώνονται ανάμεσα από τα αυτοκίνητα, μπαίνουν σε μονοδρόμους, ανεβαίνουν σε πεζοδρόμια, και αυτό εδώ πέρα βέβαια είναι κάτι απόλυτα επικίνδυνο για τους πεζούς, για τους οδηγούς άλλων οχημάτων, μπορεί να τον χτυπήσεις, να του κάνεις ζημιά κτλ. Αυτό λοιπόν, για να μπορέσει να φτιαχτεί όλη αυτή η κατάσταση, θα πρέπει να υπάρχει αυτή η λεγόμενη οδηγική παιδεία, την οποία δυστυχώς ο Έλληνας δεν έχει, και πόσο μάλλον σε μια χώρα όπου τα περισσότερα διπλώματα οδήγησης, ιδίως τα επαγγελματικά, δυστυχώς είναι διπλώματα πληρωμένα. Γιατί δεν, οι περισσότεροι οδηγοί δεν τα παίρνουν αξιοκρατικά. Υπάρχει αυτό το σύστημα το οποίο είναι έτσι δομημένο, ούτως ώστε ο καλύτερος οδηγός να είσαι, και μιλάω για τους επαγγελματίες οδηγούς αυτή τη στιγμή, ο καλύτερος επαγγελματίας οδηγός να είσαι και να πας να δώσεις εξετάσεις, εάν δεν δώσεις χρήματα, δεν πρόκειται να πάρεις το δίπλωμα. Έτσι είναι δομημένο το σύστημα χρόνια τώρα, και δυστυχώς παίρνουν δίπλωμα άνθρωποι οι οποίοι είναι απόλυτα ακατάλληλοι για να γίνουν επαγγελματίες οδηγοί, παίρνουν βαρέα οχήματα στους δρόμους και γίνονται εν δυνάμει δολοφόνοι. Αυτό το πράγμα λοιπόν θα πρέπει να σταματήσει, και για να σταματήσει θα πρέπει να βάλει ένα φρένο σε όλη αυτή την κατάσταση το ίδιο το κράτος, που χρόνια τώρα αδιαφορεί δυστυχώς, χρόνια τώρα έχει αφήσει αυτή την κατάσταση ανεξέλεγκτη, και τα αποτελέσματα δυστυχώς είναι δραματικά.

Οπότε λοιπόν καταλαβαίνετε ότι όλη αυτή η κατάσταση με τις κάμερες δεν μας βγήκε ιδιαίτερα σε καλό. Σκέψου τώρα στα καλά καθούμενα να σου έρθει ένα πρόστιμο 3,5 εκατοστάρικα ότι δεν φορούσε ζώνη και εσύ να λες, μα φορούσα, μα πάντα φοράω ζώνη, μα δεν δε γίνεται, πώς. Αλλά τουλάχιστον ευτυχώς ελέγχθησαν, έγινε και κάτι σωστό και ακυρώθηκαν οι παραβάσεις οι οποίες ήταν οι οποίες τελικά μάλλον δεν ήταν παραβάσεις. Επίσης έχουμε κι άλλο ένα θέμα όσον αφορά τις κάμερες αυτές, γιατί ακυρώθηκε ο διαγωνισμός ο οποίος θα μας κόστιζε 88 εκατομμύρια ευρώ για νέες κάμερες στους δρόμους. Γίνανε προσφυγές για φωτογραφικούς όρους, για τεχνικές αντιφάσεις, για διαφανείς προδιαγραφές, και όλα αυτά βέβαια οδήγησαν στο ναυάγιο του συγκεκριμένου έργου που ακυρώθηκε εν τέλει. Το έργο το οποίο προωθούνταν από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης ως ένα σύγχρονο ψηφιακό σύστημα ελέγχου της κυκλοφορίας, της βεβαίωσης των παραβάσεων, προέβλεπε μάλιστα και την ανάπτυξη του ενιαίου εθνικού συστήματος ψηφιακής καταγραφής και διαχείρισης ελέγχου και προστήμων της τροχέας αλλά και της αστυνομίας. Όλα αυτά με αυτές τις έξυπνες κάμερες. Ωστόσο, λοιπόν, πριν ακόμη κατατεθούν όλες οι οικονομικές προσφορές από τουλάχιστον τρεις εταιρείες, μάλλον όχι, τουλάχιστον τρεις εταιρείες κατέθεσαν προσφυγές και κατήγγειλαν ότι οι όροι της διακήρυξης ήταν ξεκάθαρα φωτογραφικοί και περιόρισαν τον ανταγωνισμό και παραπέμπουν σε συγκεκριμένους προμηθευτές, συγκεκριμένα μοντέλα καμερών κτλ. Όπου μίζα μυρίζομαι. Σύμφωνα λοιπόν με τις ενστάσεις οι οποίες έχουν γίνει, η συγκεκριμένη διακήρυξη περιλάμβανε εξαιρετικά εξειδικευμένες απαιτήσεις, ακόμη και για το βάρος, την κατανάλωση ενέργειας, τις δυνατότητες τεχνητής νοημοσύνης των καμερών. Ενώ βέβαια ταυτόχρονα έχουν εντοπιστεί και αντιφάσεις, αλλά και ασάφειες όσον αφορά τις τεχνικές τους προδιαγραφές. Βέβαια, αντιδράσεις υπήρξαν και για τον τρόπο τον οποίο αξιολογήθηκαν, καθότι προβλεπόταν ένα live demo των συστημάτων με υψηλή βαθμολογική βαρύτητα, χωρίς, όπως καταγγέλλεται στις ενστάσεις που έχουν γίνει, να υπάρχουν σαφή και αντικειμενικά κριτήρια αξιολόγησης. Και βέβαια, ιδιαίτερη αίσθηση έχει προκαλέσει το γεγονός ότι η χρηματοδότηση του συγκεκριμένου έργου θα συνδεόταν άμεσα με τα πρόστιμα τα οποία θα βεβαίωναν οι ίδιες οι κάμερες, ενώ οι πληρωμές προς τον ανάδοχο υπήρχε μια πρόβλεψη να ξεκινήσουν από το τρίτο έτος λειτουργίας και να εξαρτώνται από την επάρκεια των εισπράξεων. Δηλαδή μιλάμε για όρους τώρα τρελούς, οι οποίοι είναι ξεκάθαρα για να πάρουν κάποιοι δικοί τους το έργο. Υπό το βάρος λοιπόν τώρα των προσφυγών και των σοβαρών αυτών ερωτημάτων τα οποία προέκυψαν για το πόσο διαφανής είναι όλη η διαδικασία, ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, ο κύριος Δημήτρης Παπαστεριού, αποφάσισε τελικά να ακυρωθεί ο διαγωνισμός και η εξέλιξη, όπως είναι λογικό, έχει προκαλέσει ήδη έντονες συζητήσεις όσον αφορά την αγορά τεχνολογίας αλλά και το πολιτικό παρασκήνιο, που είναι λογικό άλλωστε, καθώς επρόκειτο για ένα από τα μεγαλύτερα έργα που θα γινόντουσαν ψηφιακής επιτήρησης και οδικής ασφάλειας των τελευταίων ετών. Και αυτό βλέπουμε ότι οδηγήθηκε δυστυχώς για ακόμη μια φορά σε φιάσκο. Πάντως, εγώ το ξαναλέω, δεν είμαι υπέρ σε όλη αυτή την κατάσταση με τις κάμερες AI και γενικότερα με τις κάμερες. Προτιμώ οι αστυνομικοί, τους οποίους εγώ πληρώνω από τους φόρους μου, να είναι έξω στους δρόμους και να ελέγχουν τις παραβάσεις παρά να είναι στα γραφεία μέσα ή δεξιά και αριστερά. Προτιμώ να είναι έξω στον δρόμο. Και πραγματικά, δηλαδή, αν υπήρχαν αυτοκίνητα της αστυνομίας έξω στον δρόμο ή μοτοσυκλετιστές, οι οποίοι απλά θα πρόσεχαν τους οδηγούς και έβλεπαν πόσοι οδηγοί είναι αυτοί οι οποίοι πραγματικά οδηγούν και έχουν το κινητό τηλέφωνο στα χέρια, στα πόδια και γράφουν μηνύματα κτλ. Εκεί πέρα νομίζω ότι θα άλλαζε λίγο το πράγμα. Τώρα όλο αυτό εδώ με τις κάμερες δεν με βρίσκει σύμφωνο και κάπου χάνεται και όλη η ιδιωτικότητα. Δηλαδή, γιατί από όπου περνάω θα πρέπει να με καταγράφουν? Είναι κάτι το οποίο δεν ξέρω, εμένα με ξενίζει πάρα πολύ τουλάχιστον, και το θεωρώ ότι δεν μου κάνει.

0: Πάντως λένε ότι θα βάλουν AI κάμερες και στον ISAP για να αποφύγουν την εισιτήριο διαφυγή. Τώρα βέβαια πόσο θα καταφέρουν να το κάνουν και αυτό δεν ξέρω. Αλλά θα επιστρατεύσουν, όπως λένε, την τεχνητή νοημοσύνη, επιχειρώντας να βάλουν ένα φρένο στην εισιτήριο διαφυγή στα μέσα σταθερής τροχιάς της Αττικής. Όπου το νέο αυτοπιλωτικό σύστημα θα ξεκινήσει με κάμερες τεχνητής νοημοσύνης από τον σταθμό του ISAP στον Περισσό, όπου εκεί έχει τοποθετηθεί ήδη πρώτη έξυπνη κάμερα πάνω από τα ακυρωτικά μηχανήματα, όπου οι κάμερες καταγράφουν σε πραγματικό χρόνο τις κινήσεις των επιβατών και εντοπίζουν όσους επιχειρούν να περάσουν χωρίς να ακυρώσουν κάποιο εισιτήριο ή κάποια κάρτα. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, το σύστημα δεν λειτουργεί ως μηχανισμός άμεσης επιβολής προστήμων, όπως συμβαίνει με τις κάμερες της τροχιάς, αλλά συλλέγει και αναλύει δεδομένα για την έκταση του φαινομένου. Τώρα, όπως είπα, αυτό το πιλωτικό πρόγραμμα εφαρμόζεται αρχικά στο σταθμό του ISAP του Περισσού, με στόχο να επεκταθεί σταδιακά και σε άλλους σταθμούς του δικτύου, όπου ήδη καταγράφονται περιστατικά επιβατών που επιχειρούν να περάσουν χωρίς εισιτήριο, με τις κάμερες να εντοπίζουν αυτόματα τις αντικανονικές κινήσεις. Και τα πρώτα στοιχεία του ΑΣΑ μάλιστα δείχνουν ότι η εισιτήριο διαφυγή παρουσιάζει τάσεις αποκλιμάκωσης. Συγκεκριμένα, όσον αφορά το πρώτο τετράμινο του 2026, οι επικυρώσεις εισιτηρίων στα μέσα σταθερής τροχιάς έχουν αυξηθεί κατά 9,1% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2025. Και η αύξηση αυτή αποδίδεται στους εντατικότερους ελέγχους, όσο και στην σταδιακή εφαρμογή νέων τεχνολογικών μέσων επιτήρησης. Η ώρα είναι 7:30. Πάμε στο τελευταίο διαφημιστικό διάλειμμα της σημερινής εκπομπής. Εντός ολίγου επανερχόμαστε πάλι πίσω να δούμε όλα τα υπόλοιπα.
1: Focus FM 103,6. Μάθε.

έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων. And the saddle of my pony. I think it's time.

It's time to saddle up my pony. I think it's time.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, επανήλθαμε. Καλημέρα σας, καλό πρωινό. 7 και 34 πρώτα λεπτά και πάει προς και 35. Focus FM 103,6, Ράδιο Μάχη 99,8 στα FM για την Αθήνα. Κωνσταντίνος Ερμές στο μικρόφωνο. Είναι Τρίτη σήμερα, 26 του Μάη του 2026. Πάμε τώρα να πιάσουμε και τα των πολιτικών. Άκουσα την κυρία Σιμίνα Σκόνδρα να προσπαθήσει να πείσει τους Έλληνες ότι η ακρίβεια είναι απλά ένα πανευρωπαϊκό πρόβλημα και ότι δεν είναι μόνο δικό μας εδώ πέρα. Βέβαια, τα πράγματα είναι διαφορετικά στην Ευρώπη, καθότι στην Ευρώπη είναι άλλη μισθή, άλλη φορολογία, αλλού το αφορολόγητο. Εδώ πέρα στην Ελλάδα έχουμε γονατίσει από τους φόρους, έχουμε γονατίσει από την ακρίβεια, έχουμε γονατίσει από τους χαμηλούς μισθούς. Και πάμε λίγο να ακούσουμε τι είπε η κυρία Ασημίνα Σκόνδρα, βουλευτήνα της Νέας Δημοκρατίας.
1: Θέλω που έχω να πω είναι το εξής.
2: Όχι, απαντήστε μου στο ερώτημα.
1: Ναι, σε αυτό θα σας απαντήσω.
2: Έχετε χάσει την μπάλα στο θέμα της ακρίβειας.
1: Λοιπόν, να σας πω κάτι. Να κάνουμε έτσι διάλογο, συζήτηση έτσι ωραία όπως κάνετε εδώ με όλους τους συναδέλφους. Ωραία. Η ακρίβεια είναι ελληνικό πρόβλημα.
2: Είναι και ελληνικό πρόβλημα.
1: Και ελληνικό. Είναι και πανευρωπαϊκό.
2: Ναι, αλλά εγώ ζω εδώ.
1: Συμφωνώ. Ναι. Αλλά όμως είμαστε
2: μέσα. Ζω στην Ολλανδία να παίρνω 15.000
1: ευρώ. Σωστά. Το μήνα. Είμαστε μέσα λοιπόν σε μια Ευρωπαϊκή Ένωση. Είμαστε μέσα. Είμαστε
2: το κράτος. Ορίσατε αυτό που είπα.
1: Ορίστε. Ναι, το άκουσα. Λάξει, δεν ναι. Το αγνόησα. Ναι. Θα το απαντήσω. Ναι. Εκείνο λοιπόν που έχω να πω είναι ότι η ακρίβεια, η οποία είναι υπαρκτή και την οποία ποτέ δεν την αμφισβητήσαμε. Και εγώ θα πω ότι.
2: Σα ευχαριστώ να κάνετε παρατηρήσει. Σα κρατολίσετε. Να κάνετε τον παρατηρητή σα.
0: Βέβαια, τι να λύσουν, τι ακριβώς να λύσουν οι άνθρωποι οι οποίοι στηρίζουν την ακρίβεια. Έβλεπα χθες, ας πούμε, το γάλα στη Γερμανία. Εσείς που είστε από Γερμανία μπορείτε να με επιβεβαιώσετε ή να με διαψεύσετε. Έβλεπα ότι έχει 60 λεπτά. Το αντίστοιχο εδώ στην Ελλάδα, την συγκεκριμένη εταιρεία που έβλεπα, είναι στο 1,70. Που οι μισθοί στη Γερμανία είναι εντελώς διαφορετικοί από τους μισθούς τους οποίους έχουμε εδώ πέρα στην Ελλάδα. Η φορολογία στη Γερμανία ή σε άλλες χώρες που εκεί πέρα σε βοηθούν. Δηλαδή δεν σε φορολογούν από τα 8-600 και μετέπειτα να πληρώνεις εφορία. Το αφορολόγητο να είναι στο 8-600. Ίσα-ίσα σε βοηθούν όταν θες να δουλέψεις να μπορέσεις να προκόψεις. Εδώ στην Ελλάδα λοιπόν η κυβέρνηση έχει θεσπίσει τέτοιο νομοθετικό πλαίσιο που οι φόροι είναι τόσο άδικοι και τόσο σκληροί, όπου ένας ο οποίος θέλει να κάνει μια δεύτερη δουλειά για να πει να έχει αυτό το κάτι παραπάνω, να μπορέσει να κάνει κάτι, να πάρει κάτι για το σπίτι του, να αλλάξει ένα αυτοκίνητο, κάτι ρε παιδί μου, δεν μπορεί να το κάνει, γιατί έρχονται και σε φορολογούν και σου λένε από τη στιγμή που κάνεις δύο δουλειές βγάζεις φράγκα, είσαι πλούσιος, πλήρωσε. Οι κρατήσεις είναι τεράστιες, δεν το συζητώ αυτό το πράγμα, με τις κρατήσεις έχει ξεφύγει το πράγμα. Οπότε λοιπόν αυτά τα οποία τώρα προσπαθούν να μας πείσουν ότι είναι ευρωπαϊκό πρόβλημα το πρόβλημα της ακρίβειας και δεν είναι μόνο στην Ελλάδα. Ναι, συμφωνούμε ότι παντού υπάρχει ακρίβεια, αλλά αυτή η κατάσταση η οποία βιώνεται εδώ πέρα στην Ελλάδα, που είμαστε πρώτοι στην ακρίβεια, τελευταίοι στην οικονομική δύναμη των πολιτών, αυτό είναι ένα πρόβλημα το οποίο νομίζω ότι θεσπίζεται από τη Νέα Δημοκρατία και δεν έχει να κάνει με την Ευρώπη και όλους τους υπολείπους. Θα μπορούσατε να κάνετε κάτι, θα μπορούσατε να μειώσετε φόρους, θα μπορούσατε να αυξήσετε το αφορολόγητο. Στα καύσιμα πληρώνουμε φόρο πάνω στο φόρο. Βλέπουμε ότι η βενζίνη κοντεύει στα 2,5 ευρώ σε κάποιες εκ των περιπτώσεων. Θα τη δούμε τη βενζίνη στα 2,5 ευρώ τώρα που καλοκαιριάζει ιδιαίτερα. Θα ξεφύγει η κατάσταση. Υπάρχει το ακραίο σενάριο να φτάσει σε κάποιες περιοχές και τα 3 ευρώ η βενζίνη. Αν δεν ανοίξουν τα στενά του Ορμούζ εκεί πέρα. Η κυβέρνησή σας τι κάνει για όλη αυτή την κατάσταση που όλοι οι Έλληνες είναι σε ένα τεντωμένο σκηνή που ο μόνος ο οποίος περνάει καλά είναι ο έχων φράγκα και δεν τον ενδιαφέρει τίποτα. Ο Μεροκαματιάρης, ο φτωχός ο Έλληνας, μια ζωή στην πείνα όμως, μια ζωή στα ζόρια, μια ζωή στα δύσκολα, να μην μπορεί να ανταπεξέλθει, να τον φορολογείτε, να του τα παίρνετε από 10 μεριές, να κινδυνεύει να χάσει το σπίτι του. Όλα αυτά λοιπόν προέρχονται από το δικό σας το κόμμα, από το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας. Καλά, το στεγαστικό είναι ένα άλλο ζήτημα το οποίο έχει και αυτό έχει παραγίνει. Δηλαδή με το πόσο ζητάνε τα ενίκια, πόσο πουλάνε τα σπίτια, Οι τράπεζες κρατάνε κλειστά ακίνητα για να ανεβαίνουν έτσι περαιτέρω οι τιμές. Βέβαια αυτό κάποια στιγμή θα ξεφουσκώσει. Είναι μια φούσκα η οποία θα σκάσει με άλλα μέχρι να σκάσει. Τι θα γίνει, τι γίνεται. Και έρχονται μετά οι ξένοι και αγοράζουν και ακίνητα στη χώρα. Δηλαδή ξεπουλάνε τη χώρα πιτ μπαρά, έτσι. Οι ξένοι οι οποίοι έχουν φράγκα έρχονται εδώ πέρα, σου λέει θα επενδύσω στην Ελλάδα, ρε παιδί. Και πουλάνε κάποιες σπίτια στους ξένους. Τα έλεγε ο Βελόπουλος. Έχει βγάλει μια ανακοίνωση όπου επί της ουσίας λέει ότι το πρόβλημα της στέγασης, το οποίο πρόβλημα είναι πολύ σοβαρό, έτσι, γιατί το να έχεις ένα κεραμίδι πάνω από το κεφάλι σου δεν είναι είδος πολυτελείας, είναι είδος πρώτης ανάγκης, είναι κοινωνικό αγαθό το σπίτι. Και αυτό το πρόβλημα δεν λύνεται με ασπιρίνες, όπως είπε ο ίδιος ο Βελόπουλος.
3: Το πρόβλημα της στέγασης δεν επιλύεται με ασπιρίνες. Να σταματήσουν να δίνουν σε κάθε αλλοδαπό κίνητρο για να αγοράζει τη χώρα τα ακίνητα των Ελλήνων και το κυριότερο, να σταματήσουν οι κατασχέσεις από τα φαντς που έφτιαξε η Νέα Δημοκρατία, το ΠΑΣΟΚ και ο ΣΥΡΙΖΑ και που παίρνουν τα σπίτια των Ελλήνων.
0: Γιατί δυστυχώς έτσι είναι, έρχονται οι ξένοι, παίρνουν κοψοχρονιά τα σπίτια των Ελλήνων και η Ελλάδα θα ξεπουληθεί σε λίγα χρόνια. Δεν θα υπάρχει Έλληνας εδώ πέρα. Δηλαδή το ξεπούλημα της χώρας συνεχίζεται κανονικότατα και κανείς δεν μιλάει, κανείς δεν λέει τίποτα. Όλοι αυτοί οι άριστοι, ας πούμε, τι κάνουν? Πού είναι, γιατί δεν το σταματάνε αυτό το πράγμα? Να σταματήσουν να δίνουν κίνητρα στους Ισραηλινούς, σε όλους αυτούς τέλος πάντων οι οποίοι έρχονται εδώ και αγοράζουν τα σπίτια των Ελλήνων, σπίτια τα οποία τα έχουν κλέψει οι τράπεζες, τα φαν και όλοι αυτοί που ψήφισε η Νέα Δημοκρατία μαζί με τον Τσίπρα, που ο Τσίπρας θέλει να ξανάρθει να μας σώσει τώρα. Πάντως το λέω ότι πρέπει να υπάρχει μεγάλη μαρμίτα ακόμη στη χώρα για να κάνουν όλοι κόμματα και να θέλουν να μπουν μέσα στην πολιτική. Γιατί αυτό που γίνεται, που θα αντιμετωπίσουμε σε αυτήν την εκλογική αναμέτρηση, είναι κάτι πρωτοφανές. Δηλαδή έχουν γίνει τόσα πολλά κόμματα. Βλέπεις, έκανε κόμμα η Καριστιανού, κάνει κόμμα ο Τσίπρας, λένε να κάνει κόμμα ο Σαμαράς. Από την άλλη λέει ο Καμένος ότι άμα κάνει κόμμα ο Σαμαράς θα εμπλακούν και οι ανεξάρτητοι Έλληνες. Ναι, οι ΑΝΕΛ. Άλλοι λένε ότι μήπως κάνει κόμμα και ο Πολάκης. Κάπου όπα ρε παιδιά, δηλαδή για να κάνουν κόμμα τόσοι πολλοί, άρα σημαίνει ότι πρέπει να υπάρχει μαρμίτα σε αυτή τη χώρα, δεν ξέρω πραγματικά. Δεν μπορώ να το κατανοήσω, δηλαδή ότι όλοι ξαφνικά θέλουν να μας σώσουν, τόσοι σωτήρες, και αυτή η χώρα να μην σώζεται με τίποτα, πώς γίνεται ρε παιδιά. Και το έχω ξαναπεί ότι το πρόβλημα είναι ότι οι νέοι άνθρωποι απέχουν και δεν έχουν καμία συνείδηση του τι γίνεται στον πολιτικό κόσμο της χώρας. Και αυτά τα οποία συμβαίνουν σήμερα θα τα βρουν αύριο μεθαύριο μπροστά τους. Και αυτό είναι το πρόβλημα, ότι ο σημερινός 70-80 αποφασίζει την τύχη του αυριανού 20.

0: η οποία υπάρχει εδώ πέρα στην χώρα, και να περιμένεις να διοριστείς κάπου τη στιγμή που κάποιοι διορίζονται από το παράθυρο, γιατί έχουν γνωστό, κολλητό και τα λοιπά, έναν άνθρωπο ο οποίος είναι μέσα στα πράγματα και κινεί τα νήματα και μπορεί να τους βολεύει. Δηλαδή είναι πράγματα τραγικά όλα αυτά, ειλικρινά. Δυστυχώς οι νέοι δεν το αντιλαμβάνονται αυτό το πράγμα και είναι πρόβλημα, είναι πρόβλημα για αυτούς. Τουλάχιστον άντε η δικιά μας η γενιά, ας πούμε, έζησε και πέντε καλά πράγματα. Άντε καταφέραμε και κάναμε και κάτι όσοι καταφέραμε. Από εκεί και πέρα όμως η επόμενη γενιά θα είναι μια γενιά κατεστραμμένων ανθρώπων, ειλικρινά, και λυπάμαι που το λέω. Και τα πρότυπα της γενιάς της σημερινής είναι τραγικά. Δηλαδή είδα ένα βίντεο στο διαδίκτυο, θα σας βάλω λίγο να το ακούσετε. Είναι δύο, ο Θεός να τις κάνει κοπέλες. Και τι συζητάνε τώρα, σας βάλω λίγο να ακούσετε το τι συζητάνε, για να καταλάβετε το τι πρότυπα παίρνουν τα παιδιά μέσα από το διαδίκτυο. Ευτυχώς όχι όλα, δόξα τω Θεώ όχι όλα, αλλά δυστυχώς αυτό το πρόβλημα αρχίζει και διονύζεται και μεγαλώνει έτσι περισσότερο. Ακούστε λίγο τις μέσα σε εισαγωγικά κυρίες τι λένε.
1: Έχει πετάξει 5.000 είναι αλήθεια, έτσι πάνω.
2: Τώρα θέλω να μου μιλήσει για τα θετήσεις σου, πες μου κάποια θετήσεις.
1: Μ' αρέσει, φίλε, ο άλλος να γαμιέται και να μου πετάει 50 ρε, πώς θα μου ρίχνει λεφτά.
3: What?
2: Πόσα 50
1: ρε, δηλαδή σε όσα γουστάρει, ρε, φίλε, αλλά έτσι να μου τα πετάει.
2: Αλλά περίμενε τώρα εδώ, αυτή έχει συζήτηση.
1: Για πες, για πες.
2: Γιατί, να σου πετάξει ένα 50 εντάξει, ξενέρα.
1: Όχι, όχι. Όσα γουστάρει εννοώ πολλά.
2: Αλλά πόσο είναι το μίνιμουμ για σένα, το λιγότερο?
1: Να πω ένα 800.
2: Και το περισσότερο?
1: Α, δεν έχω περισσότερο, όσα θέλει.
0: Δυστυχώς αυτές οι τύπισες τώρα που ακούσατε να μιλούν κάνουν διάφορα βίντεο στο διαδίκτυο και γίνονται πρότυπα για νέα κορίτσια. Δηλαδή βγαίνει άλλη ξεκάθαρα, η μία έχει μάλιστα φοράει μπούργα για να κρύβει τη μούρη της, και λέει ξεκάθαρο ότι ξέρεις τι, εγώ είμαι τάνα και γουστάρω, ρε παιδί μου, να μου πετάνε χρήματα την ώρα που γίνεται η συγκεκριμένη πράξη. Και δυστυχώς ένα μικρό παιδί, ένα παιδί το οποίο βρίσκεται στην εφηβεία και θα πέσει πάνω σε ένα τέτοιο βίντεο, και δεν είναι ένα μοναδικό. Το πρόβλημα είναι αυτό, ότι οι διαδικτυακές πόρνες αυξάνονται ταχύτατα. Ένα παιδί λοιπόν το οποίο είναι στην εφηβεία, ένα κορίτσι το οποίο είναι στην εφηβεία, βλέποντας όλα αυτά εδώ πέρα τα βίντεο, αρχίζει και περνάει στο υποσυνείδητό του ότι ξέρεις τι, εκεί είναι το μέλλον, ότι πρέπει να γίνω αυτή για να έχω φράγκα και να το παίζω ιστορία. Και έτσι καταστρέφεται η επόμενη γενιά, καταστρέφονται οι νέες γενιές. Εμείς τουλάχιστον στα δικά μας τα χρόνια που δεν υπήρχε τόσο το ίντερνετ, τόσο όλα αυτά τα βίντεο και τα χαζά. Είχαμε ναι μεν ίντερνετ, αλλά ήμασταν η γενιά η οποία ξεκίνησε να μπαίνει στο ίντερνετ. Δεν είχαμε όλα αυτά τα πράγματα για να μεγαλώσουμε έτσι με αυτόν τον τρόπο, ότι πάμε να βγάλουμε εύκολο χρήμα ξεπουλώντας το κορμί μας, την ψυχή μας κτλ. Τα σημερινά παιδιά δυστυχώς παραδειγματίζονται από αυτές εδώ τις καταστάσεις. Βλέπουν αυτά τα βίντεο που κατά τη δική μου άποψη θα έπρεπε κάπως να απαγορευτούν. Δεν γίνεται δηλαδή να βγαίνεις δημόσια και να λες ότι είσαι αυτό που είσαι, τέλος πάντων, και να επηρεάζεις κόσμο, γιατί δυστυχώς όλοι οι νέοι είναι με ένα κινητό, με ένα τάμπλετ. Όλοι οι νέοι επηρεάζονται από το διαδίκτυο, και βλέποντας όλα αυτά εδώ πέρα να συμβαίνουν, δυστυχώς επηρεάζονται αρνητικά. Αυτό το οποίο προτάσει η σύγχρονη κοινωνία είναι για τον άντρα γίνε γκέι για να πας μπροστά, για τη γυναίκα γίνε πόρνη για να μπορέσεις να έχεις μια οικονομική άνεση, ας το πούμε έτσι. Είναι πράγματα τραγικά, ειλικρινά. Είναι πράγματα τα οποία καταστρέφουν την κοινωνία, καταστρέφουν τις νέες γενναίες. Δεν υπάρχουν πλέον αξίες, οι αξίες έχουν χαθεί. Η κρίση αξιών έχει ξεσπάσει πολύ πριν ξεσπάσει η οικονομική κρίση. Και δυστυχώς τα αποτελέσματα τα βλέπουμε, και αύριο μεθαύριο θα τα δούμε ακόμη έτσι πιο βαθιά, και θα είναι ένα πρόβλημα το οποίο δεν ξέρω αν θα μπορεί να αντιμετωπιστεί πραγματικά. Λυπάμαι που έχει ξεπέσει τόσο πολύ η νέα γενιά, λυπάμαι που δεν έχουν όνειρα, δεν έχουν φιλοδοξίες, λυπάμαι που ενστερνίζονται τέτοιου είδους άτομα και το θεωρούν και μαγιά κιόλας, αντί να ενστερνιστούν έναν άνθρωπο ο οποίος κατάφερε με την αξία του, έχει αξία και κατάφερε να φτάσει κάπου.

όπως είναι ένας επιστήμονας, ένας οικονομολόγος, ένας μηχανικός, ένας οτιδήποτε ρε παιδί μου, ο οποίος δεν έχει σημασία να έχει τελειώσει το πανεπιστήμιο, σημασία έχει να έχει αξία, να έχει μέσα του αξίες. Αυτούς τους ανθρώπους αφήνουμε στην άκρη και πιάνουμε ό,τι πιο βλακώδες, ό,τι πιο ηλίθιο, ό,τι πιο ανόητο και το κάνουμε να μοιάζει κάτι με αποτέλεσμα να το ακολουθούμε και να θέλουμε να του μοιάσουμε κιόλας. Μεγάλο πρόβλημα αυτό. Να θες να μοιάσεις το απόλυτο τίποτα. Λοιπόν, να πάω στα μηνύματα στο Viber στο 6907483484. Η Πόπη από τον Πειραιά στέλνει την καλημέρα της με υγεία και υπομονή. Δεν αλλάζει, λέει η ώρα. Γεια, κατάντησε μάζα. Φυτοζωή, έγινε επέτης για ψίχουλο που του πετάει ο Κούλης. Πεινάει, αλλά αραχτός φτάνει που έχει ίντερνετ και φρέντο και ο Κούλης το ξέρει καλά γι' αυτό και αλωνίζει. Αυτό το οποίο ξέρει πάρα πολύ καλό ο Πρωθυπουργός είναι ότι ό,τι και να γίνει θα υπάρχουν οι βλαμμένοι οι οποίοι μπορεί να μην έχουν να φάνε αλλά θα μας ξαναψηφίσουν για να μπορούμε εμείς να υπάρχουμε και βέβαια ο Μητσοτάκης βασίζεται και στο διχασμό γιατί κακά τα ψέματα όσο περισσότερα κόμματα γίνονται η Νέα Δημοκρατία χαίρεται και στο Μαξίμου κάνουν πάρτι σου λέω θα κάνει κόμμα και αυτός θα γίνει και άλλη διάσπαση του πατριωτικού χώρου εμείς θα συσπηρωθούμε καλά θα πάει το πράγμα. Κανονίστε με αυτές τις βλακίες να ξαναδώσουμε αυτοδυναμία στη Νέα Δημοκρατία να μας χοροπηδήξει άλλα 4 χρόνια. Καλημέρα στη Βέρα. Ο Μητσοτάκης και η κυβέρνησή του λέει χρωστάει σε ιδιώτες 3,5 δις, αλλά το να αποπληρώνει τα δάνεια της χώρας νωρίτερα ξέρει να το κάνει. Η κατάσταση έχει ξεφύγει και θα σκάσει το καρπούζι απότομα. Μετά θα λέμε πώς έγινε, από πού μας ήρθε, φταίνε οι ξένοι και όλα αυτά. Αρχικά το κράτος ναι, χρωστάει κάτι παραπάνω από 3,5 δισεκατομμύρια αυτή τη στιγμή στους ιδιώτες. Είναι αυτό που ανέλησα και προηγουμένως. Φυσικά δεν τα αποπληρώνει. Αποπληρώνει τα δάνεια της χώρας νωρίτερα γιατί ξέρει ότι στην αποδρομή του θα πρέπει να φύγει από την πολιτική σκηνή του τόπου και να πάει στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όπου εκεί θα πρέπει να ζεστάνει την καρέκλα του. Και γι' αυτό το λόγο τους κάνει και όλα τα χατήρια. Και δυστυχώς το πρόβλημα είναι ότι οι χρήματα τα οποία θα μπορούσαν κάπου να επενδυθούν δεν επενδύονται. Και χρήματα τα οποία θα μπορούσαν να είχαν δοθεί για να αποπληρώσουν τα χρέη προς τους ιδιώτες για ακόμη μια φορά δεν δίνονται δυστυχώς. Καλημέρα στη Ζαχαρούλα, καλημέρα στον Δημήτρη από τη Βέρεια. Όλα στη φόρα λέει να είσαι πάντα γερός εσύ και οι συνεργάτες σου. Γεια σου Δημήτρη μου, καλημέρα. Στον Κυριάκο από τη Φλόρινα επίσης, καλημέρα. Ο φίλος ο Γιάννης με αυτές τις AI κάμερες λέει ούτε το δεν θα μπορούμε να ξύσουμε. Ναι, η αλήθεια είναι ότι δεν ξέρω. Έχει καταλήξει σε φιάσκο όλο αυτό το πράγμα με τις AI κάμερες. Και εντάξει, δηλαδή έχουμε δώσει και ένα σκασμό λεφτά για να τις αγοράσουμε, να τις τοποθετήσουμε. Και όπως είπα και προηγουμένως, ο επόμενος διαγωνισμός ήταν φιάσκο, ήταν ένας ξεκάθαρα φωτογραφικός διαγωνισμός για τις επιπλέον 1000 κάμερες, για να μπορέσουν μάλλον κάποιοι δικοί τους να τις πάρουν και ίσως θα τις παίρνανε και υπερκοστολογημένες και να που πηγαίνουν τα χρήματα των Ελλήνων όταν δυστυχώς δεν υπάρχει διαφάνεια. Καλημέρα στον Θεοδόση. Η Μαρία λέει: με αυτά που ακούω για τεχνητή νοημοσύνη θα χαζέψει τελείως ο κόσμος, θα σαλτάρουν όλοι και αντί να βρεις το δίκιο σου, ποιος δημιουργεί την τεχνητή νοημοσύνη, τι σατανικά πράγματα είναι αυτά. Εντάξει, δεν μπορώ να πω ότι είναι σατανικό πράγμα η τεχνητή νοημοσύνη. Σε πολλές εκ των περιπτώσεων βοηθάει κιόλας, ιδιαίτερα στην ιατρική. Μπορεί να κάνει θαύματα η τεχνητή νοημοσύνη. Αρκεί βέβαια να χρησιμοποιηθεί με τέτοιο τρόπο, ώστε να μην δημιουργεί προβλήματα. Όπως τώρα με τις κάμερες ή όπως ο καθένας μπορεί να πάρει να φτιάξει ένα βίντεο τεχνητής νοημοσύνης, μια φωτογραφία μέσω τεχνητής νοημοσύνης. Και η κατάσταση μπορεί να ξεφύγει. Μπορείς να κατηγορήσεις έναν άνθρωπο, ας πούμε. Χωρίς να έχει κάνει κάτι μέσω της τεχνητής νοημοσύνης. Είναι δηλαδή, έχει και τους κινδύνους της. Ο Σπύρος από την σχεδόν ηλιόλουστη Αλόνισο με μέτριους βοριάδες και 16 βαθμούς λέει: τώρα που η Κοβέση θα κόψει όλα τα πακέτα ενίσχυσης προς την Ελλάδα από το Ευρωπαϊκό Ταμείο λόγω μη διαφάνειας, θέλω να δω τι θα γίνει πλέον. Σε λίγο οι τράπεζες θα δίνουν δάνεια για να πληρώσουν οι Έλληνες τα πρόστιμα από τις έξυπνες κάμερες. Μας έχω ικανούς τώρα. Αυτό που λες για την Λάουρα Κοβέση είναι κάτι το οποίο υφίσταται. Η Κοβέση ζήτησε να κοπούν τα ευρωπαϊκά κονδύλια προς την, προς την Ελλάδα. Απέστειλε επιστολή στην Ευρωπαϊκή Ένωση για όλες αυτές τις εξελίξεις που σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία επηρεάζουν αρνητικά την ανεξάρτητη αλλά και αποτελεσματική λειτουργία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας εδώ πέρα στην Ελλάδα. Και η ΕΠΟ
δείχνει δύο βασικά ζητήματα πάνω σε αυτό που λες τώρα, ότι δείχνει την πρόσφατη αλλαγή στον κώδικα ποινικής δικονομίας για τα κακουργήματα που αποδίδονται σε μέλη του Κοινοβουλίου και επίσης την απόφαση του Ανωτάτου Δικαστικού Συμβούλου να μην δεχτεί πλήρως την πενταετή ανανέωση θητείας τριών Ευρωπαίων εντεταλμένων εισαγγελέων στην Αθήνα. Οπότε λοιπόν η Λάουρα Κοβέση μιλάει τώρα για κάποιες εξελίξεις οι οποίες δημιουργούν σοβαρότατες αμφιβολίες ως προς την συνεργασία των ελληνικών αρχών. Έτσι λοιπόν το θέμα δεν αφορά μόνο τη δικαιοσύνη, αφορά και την αξιοπιστία της χώρας απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δηλαδή αν η Κομισιόν τώρα κρίνει ότι υπάρχει πρόβλημα με το κράτος δικαίου αλλά και την προστασία των ευρωπαϊκών κονδυλίων, η υπόθεση μπορεί να πάρει πολύ μεγαλύτερες διαστάσεις και ναι, να κοπούν ακόμη και τα ευρωπαϊκά κονδύλια εδώ πέρα στη χώρα μας. Είναι λογικό ότι θα συμβεί αυτό το πράγμα κάποια στιγμή. Δεν μπορεί δηλαδή η Ευρώπη να δίνει τα χρήματά της εδώ στην Ελλάδα και τα χρήματα να πηγαίνουν στις τσέπες κάποιων και αυτοί οι οποίοι πραγματικά τα δικαιούνται να μην παίρνουν τίποτα. Είναι τραγικό. Καλημέρα στον Πέτρο. Κάθομαι, λέει, στη στάση, περιμένω λεωφορείο. Κάνει ένας μπροστά μου παράνομη αναστροφή στο φανάρι μπροστά σε πινακίδα. Για κακή του τύχη στο φανάρι απέναντι στα 10 μέτρα είναι αστυνομικός με μοτοσυκλέτα. Λέω, πάει, τον σταμάτησε. Ο αστυνομικός πατάει τέρμα τον γκάζι χωρίς φώτο. Από ό,τι κατάλαβα από εκεί ότι δεν είναι κάτι επίγον και απλά αγνόησε τον παραβάτη. Εγώ και εσύ πληρώνουμε γι' αυτό. Καμιά φορά και οι αστυνομικοί, δεν ξέρω βέβαια σε τι κατάσταση ήταν ο αστυνομικός και γιατί αγνόησε τον παραβάτη. Κανονικά όμως δεν θα έπρεπε. Καλημέρα στον Ηράκλειτο από το Λάνσκου της Γερμανίας. Ουρουέλικα σενάρια, λέει, με τις κάμερες το πάνε σιγά σιγά. Σε κάποια χρόνια, αν συνεχίσουμε έτσι, θα είμαστε άφωνοι και ακούντοι μέσα στο αυτοκίνητο. Αλλιώς έχει πρόστιμο. Εγώ σκέφτομαι το άλλο. Αν ο άλλος, ρε παιδί μου, είναι με κάτι παράνομο. Παράνομο εννοώ μια παράνομη σχέση, ας πούμε. Σε αυτή την περίπτωση, τι γίνεται, θα του κλείσεις το σπίτι, ας πούμε. Δεν ξέρω, δηλαδή θέλει ιδιαίτερη προσοχή όλο αυτό το πράγμα. Εσείς με τα παράνομα προσέχετε λίγο και μην κυκλοφορείτε πολύ πολύ με τα αυτοκίνητα. Γιατί... Καλημέρα στη Μαρία. Η Μαρία από το Ηράκλειο της Κρήτης. Ο Δημοσθένης, καλημέρα και καλή εκπομπή. Οι έξυπνες κάμερες, λέει, στα εισιτήρια για την εισιτηριοδιαφυγή. Άμα κάνω π.χ. ότι προσποιούμε ότι κάνω, ότι χτυπάω το εισιτήριο ή την πόρτα, η κάμερα πιθανόν να το εκλάβει ως κανονική ακύρωση και επίσης θα χαθούν πολλές θέσεις εργασίας και τέλος τα προσωπικά δεδομένα επιβατών και προσωπικών. Ποιος εγγυείται ότι δεν θα παραβιαστούν? Δεν ξέρω, αυτό με τα προσωπικά δεδομένα είναι ένα μεγάλο ζήτημα. Και το είπα ότι εγώ δεν συμφωνώ όπου και αν πάω, όπου και αν βρίσκομαι, να με παρακολουθούν δεκάδες κάμερες και να ξέρουν πού είμαι ανά πάσα ώρα και στιγμή. Είναι κάτι το οποίο χάνει την ιδιωτικότητά σου, έτσι. Γεια σου, Αποστόλη μου, καλημέρα. Καλημέρα στον Αποστόλη και στο Βόλο. Ο Κώστας μου λέει καλημέρα. Εμείς ούτε 699 ψωμιά δεν φτάνει να πάρουμε το μήνα. Με τον μισθό εννοείς, φαντάζομαι. Καλημέρα στην Λίνα. Δυστυχώς από Πειραιά, λέει. Γιατί δυστυχώς, τι έχει ο Πειραιάς? Μια χαρά είναι ο Πειραιάς, ωραία περιοχή είναι. Γιατί? Πήρε και ο Ολυμπιακός το κύπελο. Στο Μάνο καλημέρα. Αυτά είναι, λέει, τα νέα πρόστιμα που δείχνουν, τα νέα πρότυπα που δείχνουν στα κορίτσια. Γι' αυτό και βλέπεις διαζύγια να αυξάνονται συνέχεια. Μόνο χρήμα και καλοπέραση. Είναι και αυτό ένας παράγοντας. Στο Δημήτρη καλημέρα. Η φαντασμένη μικρή με τα πεντάρικα, λέει, δέχεται χάλκινα πεντάλεπτα. Έχω, λέει, ένα τσουβάλι. Στον Χάρη καλημέρα. Όταν ένα κοπάδι γύρια, λέει, τα κυνηγά ένα αρπακτικό, δεν πηγαίνει σε άλλο αρπακτικό για να σωθεί κανονικά. Δυστυχώς στην Ελλάδα αυτό κάνουν και δεν λένε να βάλουν μυαλό κάποιο, ο Χάρης από την Κοκκινόγεια της Δράμας. Καλημέρα στον Κώστα, στην Σάντα του Κιλκής, στο Γιώργο που λέει και όμως σατανικό κατασκεύασμα είναι η AI. Καλημέρα στον Νικόλα από την Καλαμάτα. Καλημέρα στον φίλο του Σάκη από την Γερμανία, από την όμορφη λίμνη της Κωνσταντίας Μποντένζε, ναι, σωστά το διαβάζω. Καλημέρα και στην Ασπασία από την Αθήνα. Καλημέρα στην Κατερίνα στην Γερμανία. Κατερίνα μου, καλημέρα. Καλή και ευλογημένη μέρα, με υγεία να έχουμε πάνω απ' όλα. Και ο Θεός βοηθός να μπορέσουμε.

Λοιπόν, κάπου εδώ σιγά σιγά θα πρέπει να ολοκληρώσω την εκπομπή. Ώρα είναι σχεδόν 8 παρά ένα λεπτό περίπου. Θεού θελόντος, αύριο το πρωί στις 6 θα είμαστε και πάλι εδώ να ξανανοίξουμε τα μικρόφωνα, να πούμε την πρώτη καλημέρα και να σχολιάσουμε όλα όσα θα έχουν γίνει. Εύχομαι να έχετε ένα όμορφο πρωινό Τρίτης, να είστε όλοι καλά. Προσοχή στους δρόμους και ιδιαίτερα στις AI κάμερες. Και πού θα πάει, θα καταφέρουμε κάτι να αλλάξουμε. Να είστε καλά. Καλημέρα σας, καλό πρωινό.

0: έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά
2: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
1: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
3: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
4: Τριχόπτωση, μην τα χάνεις. Η ολοκληρωμένη σειρά Anti-Hair Loss της Ellen Vita βασίζεται σε εξειδικευμένη σύνθεση με δραστικά συστατικά που στοχεύουν στη ρίζα του προβλήματος. Το Anti-Hair Loss Tonic Shampoo καθαρίζει αποτελεσματικά και συμβάλλει στην ενδυνάμωση της τρίχας. Ενώ το Anti-Hair Loss Tonic Serum δράσει συμπληρωματικά, προσφέροντας εντατική φροντίδα στο τριχωτό της κεφαλής. Κλινικά σχεδιασμένη προσέγγιση για πιο δυνατά μαλλιά. Ellen Vita Anti-Hair Loss. Επιστημονική φροντίδα. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών.
5: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
6: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, είναι η σύντομη ενημέρωση σας από τον Μάχη FM στους 99,8. Οι Αμερικάνικες ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν τα ξημερώματα σήμερα ότι διεξήγαγαν αεροπορικά πλήγματα στο νότιο Ιράν, στοχοποιώντας εγκαταστάσεις εκτόξευσης πυράβλων αλλά και πλοία που αποπειρώνταν να ποντίσουν άρχες παρά την κατάπαυση του πυρός που είναι σε ισχύ από την 8η Απριλίου. Ο στρατός των ΗΠΑ διαβεβαίωσε ότι επέδειξε αυτοσυγκράτηση κατά τη διάρκεια της κατάπαυσης του πυρός, καθώς οι κυβερνήσεις τόσο των ΗΠΑ όσο και του Ιράν έκαναν λόγο τις τελευταίες ημέρες για πρόοδο στις διαπραγματεύσεις που διεξάγουν με σκοπό να συναυθεί συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου. Μέχρι στιγμής δεν έχει υπάρξει επίσημη ιρανική αντίδραση. Η τιμή του βαρελιού του Τέξας, αμερικάνικης ποικιλίας αργού αναφοράς, υποχώρησε παρόλα αυτά κατά 5% και πλέον στις συναλλαγές, παρά την είδηση ότι οι ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ προχώρησαν σε αεροπορικές επιδρομές στο νότιο Ιράν. Η οικογενειακή τραγωδία σημειώθηκε το βράδυ της Δευτέρας στο Χολαργό, όπου ένας 57χρονος πυροβόλησε την 53χρονη γυναίκα του και στη συνέχεια αυτοκτόνησε. Η αστυνομία έφτασε στο σημείο μετά από το τηλεφώνημα της 53χρονης, η οποία διακομίστηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Γεννηματάς, όπου και νοσηλεύεται. Κατά την έρευνά του στο διαμέρισμα, οι αστυνομικοί εντόπισαν τον 57χρονο νεκρό και δίπλα του ένα όπλο. Στις 11 θα συνεδριάσει σήμερα υπό τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μαξίμου το Υπουργικό Συμβούλιο. Η επιδημία του ιού έμπολα στην Αφρική ενδέχεται να επιδεινωθεί περαιτέρω προτού η κατάσταση αρχίσει να τίθεται υπό έλεγχο, προειδοποίησε χτες Δευτέρα ο Τέντρος Γκεμπρεέσους, ο Γενικός Διευθυντής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας. Αντιμετωπίζουμε εξαιρετικά σοβαρή και δύσκολη επιδημία. Τα πράγματα θα χειροτερέψουν προτού καλυτερέψουν, είπε ο Δόκτωρ Τέντρος, απευθυνόμενος σε υπουργούς υγείας Αφρικανικών χωρών κατά τη διάρκεια σύσκεψης που διεξήχθη μέσω βιντεοδιάσκεψης. Γενικά έθριος θα είναι σήμερα ο καιρός με λίγες αραιές νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πλένουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 27 με 29 και κατά τόπους στα βόρεια τους 30 με 31 βαθμούς Κελσίου.
0: Μάχη 99,8 στα FM. Ένας για όλους και όλοι για έναν σκοπό.

Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Είστε συντονισμένοι στον Mach FM στους 99,8 και καθώς η ώρα είναι 8 και 6 πρώτα λεπτά, έχετε μπει μαζί μας στο πεδίο της μάχης. Μονάχος Δημήτρης Παπαγεωργίου σήμερα στο μικρόφωνο. Να ξεκουραστεί σήμερα ο Ιωάννης, του δώσαμε ρεπό. Και έχω απέναντί μου τον Ανδρέα Γιαννητόπουλο στον ήχο, στις μουσικές επιλογές, στο να μας προσέχει να μην βγαίνω έξω σαν βάρβαρος, να μην φτάνω ως σαν δεν ξέρω κι εγώ αλλά χωτήρας στα ραδιόφωνά σας, στους υπολογιστές σας, όπου μας ακούτε, διότι εκτός από το ψηφιακό το ραδιόφωνο και τους 99,8 μπορείτε να μας ακούτε και μέσα από το www.machfm.gr. Μπαίνετε εκεί πέρα, διαβάζετε όλη την ειδησιογραφία αναλυτικά, τα πάντα όλα. Έχει και το κόκκινο κουμπάκι ακούστε ζωντανά. Εάν το πατήσετε, μπορείτε να μας ακούτε από τον υπολογιστή σας, από το λάπτοπ σας, από το κινητό σας, το ρολόι, τα γυαλιά σας, δεν ξέρω τι άλλο κέρατο θα βγάλουν για να ακούς ραδιόφωνο. Όλα αυτά χάρη στον Ανδρέα Γιαννητόπουλο. Οπότε οι δυο μας σήμερα εδώ πέρα στο στούντιο, μαζί μας όμως όλοι εσείς, όλοι εσείς που μας ακούτε, που έχετε συντονιστεί, διότι μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας. Τα μηνύματά σας στο Viber 6943 635451. Να το πω και με τον άλλον τον τρόπο. 6943 635 451, σας εξέπληξα. Δεν ξέρω, είναι μεγάλο αυτό, το σκέφτομαι εδώ και πολλά χρόνια, Ανδρέα Γιαννητόπουλε, να ξέρεις, υπάρχουν άνθρωποι που διαβάζουν τα ψηφία στα τηλέφωνα 2-2 και άνθρωποι που τα διαβάζουν 3-3. Δεν ξέρω σε τι είναι, σε τι διαφορές έχουν στην αρχιτεκτονική του εγκεφάλου τους, αυτοί που τα διαβάζουν με 2-2 και αυτοί που τα διαβάζουν με 3-3. Προφανώς κάτι δουλεύει διαφορετικά, αλλά εντάξει, ευχάριστο είναι αυτό. Υπάρχουν αυτές οι διαφοροποιήσεις στους ανθρώπους, δεν είμαστε όλοι ίδιοι. Αυτό είναι ευχάριστο. Μην κοιτάτε που θέλουν να μας κάνουν κάποιοι όλους ίδιους. Έτσι, είναι καλό να υπάρχει ποικιλία. Είναι εξελικτικό όπλο η ποικιλία, να ξέρεις. Γιατί άμα ήμασταν όλοι ίδιοι, να θα ερχόταν μια αρρώστια, ένα έμπολα που λέγαμε εδώ πέρα τώρα στις ειδήσεις πριν, θα μας καθάριζε όλους έξω με τη μία. Στέλνετε λοιπόν τα μηνύματά σας σε αυτό το τηλεφωνικό αριθμό, να τον ξαναπώ, 6943 63 54 51. Μας λέτε την καλημέρα σας, μας λέτε το από πού μας ακούτε. Το σχόλιο σας για αυτά που συζητάμε. Και έχουμε μπόλικα να συζητήσουμε σήμερα, ξεκίνησαν ξανά τα μπαμπούμ, μπαμπούμ κάτω στο Ιράν. Τους βομβαρδίσανε. Θέτεται κάποιο ζήτημα που δεν το έχουμε πιάσει. Δεν το έχω πιάσει μόνος μου. Είμαι ξόμηνα σήμερα μόνος. Οπότε να είστε, να μου θέσετε και τα ζητήματα που εσείς θέλετε να συζητήσουμε για να τα έχουμε όλα πάνω στο τραπέζι. Φυσικά το παράξενο, το περίεργο, το στραβό που είδατε στο δρόμο, διότι σήμερα το πρωί είμαι βέβαιος ότι θα είδατε πολλά στραβά. Σηκώθηκα, βγήκα από το σπίτι, είχε κίνηση έξω από το σπίτι. Έτσι δεν μιλάμε τώρα για αστεία, σήμερα λογικά θα δοθεί μάχη στους δρόμους. Δεν ξέρω γιατί κάποιες μέρες έχει τόσο αυξημένο. Του χρόνου που θα έχουν βγει τα στατιστικά στοιχεία από τις κάμερες AI και όλα αυτά που έχουν βάλει, όλα τα μέσα παρακολούθησης, ξέρω εγώ, κάμερες, ελικόπτερα, θα χτυπάμε δεν ξέρω κι εγώ κάρτα πλέον στον Κηφισό. Θα μας πληροφορήσουν τι γίνεται και πώς. Και φυσικά μας στέλνετε και τις καταγγελίες σας. Είμαστε εδώ για τις καταγγελίες σας. Είμαστε εδώ όχι για να κάνουμε σαν τον Άδων τον Γεωργιάδη πολιτική διαμεσολάβηση.
να σας τακτοποιήσουμε. Εμείς δεν μπορούμε να σας προσχεθούμε ότι θα σας τακτοποιήσουμε, θα σας φτιάξουμε άμα μας πάρετε τηλέφωνο. Αυτό που μπορούμε να πούμε είναι ότι θα το ψάξουμε περαιτέρω και θα το προωθήσουμε στα επίσημα κανάλια. Μήπως δοθεί καμία κανονική απάντηση. Όχι να φτιάξω εγώ εσένα, να σε εξυπηρετήσω. Λοιπόν, περιμένω τα μηνύματά σας. Θέλω τα μηνύματα σήμερα να κάνω κουβέντα μαζί σας. Δεν είναι ο Ιωάννης να κάνω κουβέντα με τον Ιωάννη. Οπότε θα κάνουμε μαζί σήμερα. Πάμε όμως πρώτα, να δούμε τι συμβαίνει στους δρόμους της Αθήνας. Ανοίγεις το δορυφορικό χάρτη, βλέπεις ένα ποτάμι αίματος. Έτσι θα το περιέγραφε κάποιος, έτσι, γιατί είναι κατακόκκινος ο Κηφισός. Ξεκινάει, παιδιά, από τη μεταμόρφωση και φτάνει μέχρι τουλάχιστον τη Λεωφόρο Αθηνών και λίγο πιο κάτω, που είναι μέσα στα, πώς τα έλεγε η Μυραράκη, δεν τα έλεγε, μπορδοροδοκόκκινα, μπορδοροδοκόκκινα σήμερα. Όχι ότι και από την άλλη πλευρά δεν έχει Κηφισίας και τα λοιπά. Λοιπόν, σημαντικές καθυστερήσεις σε όλους τους βασικούς οδικούς άξονες της Αττικής. Το μεγαλύτερο πρόβλημα, όπως σας προειδέασα, βρίσκεται στο Κηφισό. Συγκεκριμένα στο κόκκινο βρίσκεται η κάθοδος της Λεωφόρου Κηφισού από τη μεταμόρφωση έως και το Εγάλεο. Αυξημένη είναι η κίνηση και στην άνοδο. Κυρίως δεν σας προκαλέσει καμία έκπληξη στα τμήματα προς Νέα Ιωνία και Νέα Φιλαδέλφεια. Λοιπόν, με χαμηλές ταχύτητες κινούνται οι οδηγοί και στη Λεωφόρο Κηφισίας, κυρίως από το Μαρούσι προς το Χαλάνδρι και στη συνέχεια προς το κέντρο της Αθήνας. Προβλήματα καταγράφονται επίσης στη Λεωφόρο Μεσογείων αλλά και στην Κατεχάκη, ιδιαίτερα στα σημεία σύνδεσης με την Αττική Οδό. Αυξημένη η κίνηση και στη Λεωφόρο Βουλιαγμένης, κυρίως στο ρεύμα προς Αθήνα, ενώ επιβεβαρημένη είναι η εικόνα και στην παραλιακή Λεωφόρο, ιδιαίτερα στα τμήματα από Άλυμο προς Παλαιό Φάληρο και Πειραιά. Θα ήταν είδηση, τώρα δεν ξέρω να το πω, είδηση θα ήταν αν δεν καταγραφόντουσαν προβλήματα στην Αττική Οδό. Αλλά τώρα καταγράφονται. Καταγράφονται και σήμερα προβλήματα στην Αττική Οδό. Στο ρεύμα προς αεροδρόμιο καθυστερεί 15 τουλάχιστον λεπτών από τον κόμβο μεταμόρφωσης έως τον κόμβο Ηρακλείου. Ενώ στην έξοδο για Λαμία, εκεί είναι αυτή η στροφή που λες, ξέρω εγώ, να πάω, να κάνω ότι συνεχίζω και να στρίψω τελευταία στιγμή και να πω, να λέω στους από μέσα μου, το λέω, δεν με ακούει κανένας, να υποθέτουν οι διπλανοί μου ότι έκανε λάθος αυτός και δεν περίμενε στην ουρά για να στρίψει, πήγε να το κάνει πειρατικά, νιντζάτα. Καθυστερήσεις 5-10 λεπτών στην έξοδο για Λαμία στο ρεύμα προς Ελευσίνα. Οπότε τακτοποιημένοι είστε, από όπου και να πάτε δεν την γλιτώνετε. Με δεδομένο ότι σε λίγο θα αρχίσει να αυξάνεται περαιτέρω, βλέπω να κοκκινίζουν και άλλοι δρόμοι. Αυτή τη στιγμή είναι κάπως καλά άμα θέλετε να πάτε σε ένα κομμάτι της Πατησίων. Δηλαδή πηγαίνετε να κάνετε μια βόλτα στην Πατησίων, να τονωθεί η αγορά εκεί. Κατά τα άλλα, κανένας περιφερειακός του Καρέα δεν έχει ακόμα μεγάλο πρόβλημα, εντάξει. Μην το κατεμιάσουμε μόνο και δούμε μετά να γίνεται εκεί πέρα χαμός. Στο μεταξύ δεν έχει επίσης κίνηση υπερβολική στη Λεωφόρο Αθηνών στο κομμάτι μέχρι το Χαϊδάρι, εντάξει. Από το Χαϊδάρι και μετά μέχρι το Σκαραμαγκά είναι όπως συνήθως κόκκινα. Λοιπόν, αυτά είναι τα επίσημα στοιχεία. Είναι από τα δορυφορικά πιάτα, τα Starlink. Δεν ξέρω κι εγώ τι άλλη τεχνολογία χρησιμοποιούν προκειμένου να μας δίνουν εικόνα του τι σημαίνει στους δρόμους Αθήνας. Εάν εσείς είσαστε κάπου και έχετε ιδία άποψη για την κίνηση, μας το στέλνετε. Μπας και βοηθήσουμε κανένα χριστιανό να γλιτώσει. Καλημέρα στην Τίνα. Άλλη μια μέρα που οι κυβερνώντες, λέει, είναι εκτός φυλακής. Έτσι όπως πάει, θα βάλουν εμάς φυλακή, να ξέρεις, Τίνα. Φέρνουν και καινούς φόρους αυτοδιοικητικούς, πώς τους είπανε, νέους ένφια. Εσύ σε βλέπω να μετράς τις μέρες που δεν είναι οι κυβερνώντες στη φυλακή. Αυτοί μάλλον μετράνε τις μέρες μέχρι να μας χώσουν όλους μέσα. Θα πάμε όλοι μέσα για χρέη στο τέλος. Θα κάνουμε δηλαδή αυτά που λέγανε απικία χρέους, στη Μάση, από τα χρόνια του μνημονίου. Λέγανε θα μετατρέψουν την Ελλάδα σε απικία χρέους και τέτοια. Έλα ρε, για να το πλέον το θυμάσαι. Ήτανε πολύ συχνή έκφραση. Τη διαβάζαμε. Ήτανε λόγια έκφραση. Άμα ψάχνει ο Elon Musk, λέει, ανθρώπους να επικύσει τον Άρη. Ορίστε, θα παίρνει εδώ πέρα από την Ελλάδα όσους χρωστάνε.
θα είναι διατεθειμένοι να φύγουν να πάνε και στον Άρη. Με αυτά που έρχονται κατά σχέσεις μισθών, ακινήτων, τα παίρνουν τα πάντα όλα. Μόνο στον Άρη θα μπορείς να γλιτώσεις. Είδες, κάνεις ένα κίνητρο, άμα πας στον Άρη σου σβήνονται τα χρέη. Χαμός θα γίνει. Θα μπουν πόσοι Έλληνες χρωστάνε στην εφορία, 4 εκατομμύρια 700.000. Μια Αθήνα θα κάνουμε στον Άρη όσοι χρωστάμε στην εφορία. Και θα είναι και χωρίς ξένους. Διότι οι ξένοι δεν χρωστάνε στην εφορία, Πακιστανοί, Αφγανοί, όλοι αυτοί, σιγά μην τους, να μην τους έχει πιάσει εφορία. Εκεί, στον Άρη, αδερφές μου, στον Άρη. Καλημέρα, λέει ο Θανάσης, καλή εκπομπή, εύχεται και αναρωτάτε εάν ο νεαρός στο πρώτο δελτίο είναι καινούριος. Ναι, είναι ένα νέο παιδί, το έχουμε εδώ πέρα, το στέλνουμε να κάνει όλες τις δουλειές. Κάτσε ρε φίλε, δικά σου είναι αυτά τα οχήματα. Ο άλλος στέλνει πρωί-πρωί κάτι μερσεντικά, καμιά δεκαριά στο μεταξύ, παρκαρισμένα, αλλά τεχνητή νοημοσύνη μου μυρίζει μένα, αλλά έχει και πινακίδες. Και είναι διαφορετικές πινακίδες. Τι γίνεται? Με σχόλιο από κάτω, εγώ τα διαβάζω 2-2, 3-3, δεν μπορώ. Εάν είναι δικά σου τα μάξια αυτά, να τα διαβάζουμε όλοι 2-2. Σημαίνει ότι η σωστή αρχιτεκτονική του μυαλού είναι το 2-2, αδερφέ Γιάννη. Καλημέρα στην κίτρινη φυλή πάντως που μας ακούει, που μας ακούει στην Αθήνα, που μας ακούνε οι φίλοι οι υπόλοιποι που είναι στο δρόμο, φορτηγατζίδες. Εκτελούνται μεταφορέοι, οι πολιτές που είναι στους δρόμους. Αυτοί τραβάνε το μεγαλύτερο μανίκι, γιατί οι ταξιτζίδες και οι φορτηγατζίδες πηγαίνουν από το σημείο Α στο σημείο Β. Τρώνε την κίνηση, ρε παιδί μου. Ο πολιτής πρέπει να ψάχνει και συνέχεια για πάρκινγκ. Αυτό είναι που, ξέρεις, σε οδηγεί στα όρια σου, έτσι. Σε οδηγεί στα όρια σου. Α, το ένα είναι, λέει, μαζί με ένα φίλο μου, το άλλο είναι δικό μου, είναι τεχνητή νοημοσύνη για να δώσουμε λίγο χρώμα, αλλά είναι δικά μας, το είχε καταραμένη. Υπήρχε επίχρησμα τεχνητής νοημοσύνης. Καλά το έκανα, λέω, τέτοιος φωτισμός, τέτοια ομορφιά. Καλημέρα, στέλνει ο Βασίλης. Όχι πατησίων, καράτσι λέει να το λέμε. Δεν ξέρω πως είστε υπερβολικοί. 6-9-43-63-54-51. Αναμένω τα μηνύματά σας, τις καλημέρες σας, από που μας ακούτε και τα λοιπά. Αναρωτιέται ο Νίκος, του ήρθε απορία. Άκουσε το πρωινό δελτίο ειδήσεων, υπέροχος ο τύπος που το είπε, λοιπόν. Και στέλνει, καλημέρα Δημήτρη, λέει, μου φαίνεται ότι πάει να σπάσουν την εκεχηρία οι Ηνωμένες Πολιτείες με πίεση Ισραήλ. Απορώ γιατί σου δημιουργείται αυτή η εντύπωση. Μήπως επειδή έσπασαν την εκεχηρία μεταξύ άλλων λόγω και των πιέσεων από Ισραήλ. Παιδιά, δεν υπάρχει απλή λύση, δεν θα σταματήσουν, νομίζω, τα πλήγματα μέχρι, εάν δεν έχουμε ένα χαρτί το οποίο το έχουν υπογράψει και οι δύο και το οποίο εφαρμόζεται. Το οποίο χαρτί λέει, συμφωνήσαμε σε αυτό και σε αυτό και σε αυτό και σε αυτό και πρέπει να γίνει μέχρι τότε. Δεν θα τελειώσει αυτή η ιστορία. Μπορεί να υπάρχει μία αισιοδοξία τις τελευταίες ημέρες, αλλά νομίζω ότι και οι δύο πλευρές, και οι Ιρανοί και οι Αμερικάνοι, δεν έχουμε κάνει μεγάλη πρόοδο στις διαπραγματεύσεις. Έχουμε συμφωνήσει, παραδείγματος χάρη, για το Α σημείο, για το Β σημείο. Έχουμε συμφωνήσει για την επόμενη μέρα τι θα γίνει με την ναυσιπλοεία. Έχουμε συμφωνήσει πόσους πυράβλους θα πρέπει να κατασκευάζουν, θα επιτρέπεται να κατασκευάζουν οι Ιρανοί κτλ. Αλλά δεν έχουν συμφωνήσει στα πιο σημαντικά πράγματα. Και τώρα δεν ξέρεις πραγματικά, λες εσύ ότι πάνε να σπάσουν και χειρία οι Ηνωμένες Πολιτείες με βάση την πίεση που δέχονται από το Ισραήλ. Τώρα, εάν όντως βγήκανε σκάφη του Ιρανικού πολεμικού ναυτικού ή τέλος πάντων σκάφη, τώρα δεν τους έχουν μείνει μεγάλα σκάφη, τα μεγάλα τους σκάφη βυθιστήκανε όλα, βγήκαν αυτά τα μικρά τα φουσκωτά τα οποία είναι και τα πιο επικίνδυνα, γιατί δεν τα προλαβαίνουν τα μεγάλα σκάφη και αρχίσανε να τοποθετούν ενάρκες. Αυτό ισχυρίζονται οι Αμερικάνοι. Εγώ δεν σου λέω τι συμβαίνει, έτσι. Αλλά αυτό ισχυρίζονται οι Αμερικάνοι. Αυτό τώρα ποιο σπάει την εκεχηρία. Είναι μια ενδιαφέρουσα, ας πούμε, παράμετρο. Σπάει την εκεχηρία αυτός που βγαίνει και βγάζει ενάρκες ή σπάει την εκεχηρία αυτός ο οποίος χτυπάει αυτόν που βγήκε για να βάλει ενάρκες. Τώρα είναι λίγο αυτό αν έκανε το αυγό την κότα ή η κότα το αυγό.
Με αφορμή αυτό, η Αμερικάνικη Δίκη έκανε λόγο για αυτό. Άμυνα, είπε ότι οι επιχειρήσεις έγιναν για την προστασία των Αμερικάνικων δυνάμεων και επέμεινε πως εξακολουθεί να κρατάει αυτοσυγκράτηση. Εδώ πέρα έχουμε δύο κράτη, δύο χώρες, τόσο το Ιράν, αν θέλετε τη δικιά μου οπτική, όσο και η ΗΠΑ, στις οποίες υπάρχουν αντικρουόμενα συμφέροντα στο εσωτερικό τους. Και αυτό μάλλον πρέπει να είναι και το μεγαλύτερο εμπόδιο στο να υπογραφεί οποιοδήποτε είδους συμφωνία. Δηλαδή, προσέξτε, από τη μία έχουμε τις Ηνωμένες Πολιτείες. Στις Ηνωμένες Πολιτείες υπάρχει, ας πούμε, ο πρόεδρος, ο οποίος ονομάζεται Ντόναλντ Τραμπ. Οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι μια χώρα όμως στην οποία υπάρχουν διαφόρων ειδών συμφέροντα. Από τη μία, ας πούμε, παραδείγματος χάρη, υπάρχουν οι μεγάλες πετρελαϊκές εταιρείες. Οι μεγάλες πετρελαϊκές εταιρείες αυτή τη στιγμή βγάζουν, παιδιά, τόσα λεφτά που δεν μπορείτε να φανταστείτε. Μιλάμε για δισεκατομμύρια, μιλάμε για εκατοντάδες δισεκατομμύρια. Δολάρια, ευρώ, ό,τι θέλετε. Γιατί να βιαστούν να τελειώσει και τυπικά αυτός ο πόλεμος τόσο γρήγορα, διότι αυτή τη στιγμή εκτεταμένες συγκρούσεις, ας πούμε, με θύματα, με απώλειες, με μεγάλο πολιτικό κόστος δεν έχουμε. Γιατί να βιαστούν να τελειώσει και να μην προσπαθήσουν να το τραβήξουν προς το τέλος, όσο το δυνατόν περισσότερο, για να συνεχίσουν να αποκομίζουν υπερκέρδη. Αυτή τη στιγμή μέχρι και η Κίνα παρήγγειλε πετρέλαιο, παιδιά, από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Αυτά τα πράγματα ήταν ανήκουστα πριν ξεκινήσει αυτό το πατυρντί στο Ιράν. Ένας άλλος παράγοντας, πάνω χάρη, μπορεί να είναι το λόμπι του Ισραήλ στις Ηνωμένες Πολιτείες, οι οποίοι λένε δεν είναι δυνατόν να πας να κάνεις ειρήνη και να κρατήσει το Ιράν τα όπλα του ή τέλος πάντων τη δυνατότητα να απειλεί εμάς και τους συμμάχους μας στην περιοχή. Αυτοί λοιπόν τι κάνουν, δεν λένε πρέπει να συνεχίσουμε να πολεμάνε για πάντα. Χρησιμοποιούν τον κύκλο επιρροής τους, λέγοντας πάνω σχάρι ότι αν ο Τραμπ υπογράψει μια συμφωνία, ξέρω εγώ, που δεν έρθει δεμένος χειροπόδαρα στη Νέα Υόρκη, όπως τον λένε, ο Αγιατολά Χαμενεΐ, υιός του Αγιατολάχου Χαμενεΐ, είναι αποτυχία. Έχεις αποτύχει ως πρόεδρος. Δεν τα κατάφερες. Έχασες. Θα βγούμε εμείς και θα φωνάζουμε ότι έχασες από το Ιράν. Οπότε προσπαθεί ο άλλος να διαβεβαίωσε ότι δεν θα έχει τέτοια προβλήματα από τις πλευρές αυτές, τραβάνε περαιτέρω, θέτει δηλαδή έναν παραπάνω όρο στις διαπραγματεύσεις με το Ιράν. Αυτό που συμβαίνει στις Ηνωμένες Πολιτείες είναι κάπως διαφανές. Το βλέπουμε. Αυτό που δεν βλέπουμε καθόλου είναι το τι συμβαίνει στο Ιράν. Διότι στο Ιράν, όποιος πιστεύει ότι υπάρχει μια ενιαία κεντρική εξουσία, ότι είναι ο Αγιατολά Χαμενεΐ και λέει, δίνει τις διαταγές, παίρνει τις αποφάσεις κτλ. Είναι βαθιά ανοιχτωμένος. Παιδιά, αυτή τη στιγμή μέσα στο Ιράν πρέπει να υπάρχουν τουλάχιστον 3-4 διαφορετικοί πόλοι εξουσίας συνολικά. Κάθε περιοχή έχει ούτως ή άλλως και τους δικούς της στρατιωτικούς διοικητές. Γι' αυτό βλέπατε να φεύγουν διάφοροι πύραυλοι προς διάφορα μέρη και διάφορες πλευρές. Και πραγματικά, ακόμα και αν ήθελε κάποιος, ο κορυφαίος διαπραγματευτής του Ιράν, ποιος, τον Γκαλιμπάφ λέγανε, και ο υπουργός εξωτερικών της χώρας, ο Αραγτσί, να πούνε ότι αυτοί είναι οι όροι και εμείς υπογράφουμε, είναι πολύ πιθανό, άμα δεν αρέσουν οι όροι σε κάποιον από τους πόλους εξουσίας που υπάρχουν στο Ιράν, να τους πάρουν και να τους βρούμε απαγχωνισμένους. Να τους πούνε τους κρεμάσαμε ως προδότες της πατρίδος, του Ισλάμ, εχθρούς του Θεού, έχουν διάφορους νόμους. Πώς έχει αυτούς τους ωραίους νόμους ο Ερντογάν για να φυλακίζει όποιον θέλει. Φανταστείτε τι έχουν στο Ιράν. Έχουν μια κατηγορία που σε λένε ότι κάνεις διαδήλωση, ξέρω εγώ, είσαι εχθρός του Θεού. Όχι μέσα. Πας για να δοκιμάζεις γραβάτα. Τρίχινη γραβάτα. Προφανώς τα χτυπήματα χτες δεν είχαν ως σκοπό να σπάσουν την εκεχηρία, είχαν σκοπό να την οριοθετήσουν, δηλαδή να δείξουν οι Αμερικάνοι στους Ιρανούς ότι ξέρετε τι, δεν είναι κομμάτι της εκεχηρίας το να αναδιατάσσετε τις πυραυλικές σας δυνάμεις, διότι πολλές φορές οι εμπόλεμες πλευρές χρησιμοποιούν μια εκεχηρία προκειμένου να αναδιατάξουν τις δυνάμεις τους, δηλαδή να μεταφέρουν ενισχύσεις εκεί που χρειάζεται, να μεταφέρουν προμήθειες, να στοκάρουνε για το επόμενο διάστημα.
Οι Αμερικάνοι το έκαναν. Χρησιμοποίησαν και χειρία. Ακούγαμε όλοι ότι τελειώνουν τα αντιεροπορικά βλήματα, τελειώνουν, έχουν δεχτεί χτυπήματα, πλήγματα, πάρα πολλές βάσεις τους, έχουν δεχτεί πλήγματα ραντάρ κτλ. Οι Αμερικάνοι το έκαναν. Φέρανε προμήθειες. Όλο αυτόν τον καιρό δεν έχουν σταματήσει οι μεταφορές οπλικών συστημάτων, πυρομαχικών κτλ. Από τις Ηνωμένες Πολιτείες προς την περιοχή της Μέσης Ανατολής. Στόκαρε ξανά και το Ισραήλ πυρομαχικά κτλ. Δεν επιτρέπουν όμως στους Ιρανούς να το κάνουν. Υποθέτω ότι αυτή είναι η οριοθέτηση που βάζουν για την εκεχηρία. Πάντως η έλλειψη ιρανικής αντίδρασης. Δεν έχουν βγει, δεν έχουν κάνει κάποια δήλωση μέχρι στιγμής οι Ιρανοί. Και το γεγονός ότι ο Αμερικάνος Υπουργός Εξωτερικών, ο Μάρκο Ρούμπιο, πήγε, ήταν στο Δελχή, στην Ινδία. Συναντήθηκε με τον Μόντι, νομίζω. Και είπε ότι υπάρχει, λέει, μια αρκετά σοβαρή πρόταση στο τραπέζι που θα μπορούσε να ανοίξει το δρόμο για την επαναλειτουργία των στενών του Ορμούς και για ουσιαστικές αλλά και χρονικά περιορισμένες συνομιλίες γύρω από το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης. Τώρα στο μεταξύ αυτά που σας λέω είναι τα επιστημονικοφανή, είναι η θεωρία κτλ. Μπορεί κάποιος να πιστεύει ότι επειδή χτες ασκήσαμε κριτική στους βενζινάδες στην Αθήνα που δεν κατεβάσανε τις τιμές, οι βενζινάδες του Λεκανοπεδίου Αττικής και των νησιών πήγαν και έστησαν αυτά τα χτυπήματα για να κρατήσουν ψηλά τις τιμές της βενζίνης, παρόλο που και σήμερα συνεχίζεται η πτώση στο πετρέλαιο. Δεν ξέρω ποιες είναι οι πιθανότητες, δεν ξέρω τι πιστεύετε, μπορεί να έχει γίνει και αυτό. Να ντόστησαν δηλαδή τα πρακτορία βενζίνης εδώ πέρα για να μην αναγκαστούν να κατεβάσουν τις τιμές του πετρελαίου. Από την άλλη υπάρχει και το κακό σενάριο, κυκλοφόρησε χτες, ότι οι συνομιλίες οδεύουν προς ναυάγιο, διότι δεν συμφωνούν σε δύο πράγματα. Το ένα είναι τα πυρηνικά. Τι θα γίνει το περίφημο απευλουτισμένο ουράνιο, εάν θα μείνει στο Ιράν ή αν θα μεταφερθεί εκτός Ιράν, και αν μεταφερθεί εκτός Ιράν, αν θα πάει στις Ηνωμένες Πολιτείες όπως θέλει ο Τραμπ. Δηλαδή, το να πάρει το ουράνιο του Ιράν ο Τραμπ θα είναι κάτι, ρε παιδί μου, σαν ρωμαϊκός τρίαμβος. Πώς όταν είχαν κατακτήσει τη Γαλατεία οι Ρωμαίοι, πήραν τους αρχηγούς, πήραν το Βερκικεντόριγκα. Βερκικεντορίξ το λέγανε στον Αστερίξ μόνο. Βερκικεντόρικας λεγόταν κανονικά ο άνθρωπος. Τον πήρανε και τον περιέφεραν, ας πούμε, στους δρόμους της Ρώμης ως λάφυρο. Το ίδιο πράγμα θέλει να κάνει με το ουράνιο. Δηλαδή, είναι πολύ πιθανόν στην επόμενη προεκλογική συγκέντρωση του Τραμπ, αν το καταφέρει αυτό, να έχει δίπλα του: εδώ είναι το απαμπλουτισμένο ουράνιο. Ρε παιδί μου, θα έχει βγει ο τύπος, ξέρεις, με τις στολές της άσπρες αυτές, χάσματ τις λένε, και να λέει: ορίστε, κέρδισε. Αυτό θα είναι μεγάλη νίκη. Διότι θα έχει καταφέρει αυτό που δεν κατάφεραν οι προκάτοχοι του, Ομπάμα κτλ. Είπαμε, λέει, έχουν λουμπάγκο οι βενζινάδες, δεν ανεβαίνουν σκάλα. Δεν ισχύει αυτό, διότι έκανα χτες τον έλεγχό μου. Πήγα, δεν είναι χειροκίνητα πλέον. Τα αλλάζουν από κάτω, είναι ψηφιακά, είναι ηλεκτρονικά. Θα μου πεις, μπορεί να έχει λουμπάγκο στο δάχτυλο, να μην μπορεί να κατεβάσει, να δουλεύει μόνο το δάχτυλο που ανεβάζει. Εντάξει, τώρα πλάκα κάνουμε με τους βενζινάδες. Δεν φταίνε οι βενζινάδες, παιδιά. Από τα δηληστήρια έρχονται οι τιμές και εκεί πέρα η δικαιολογία είναι έτοιμη. Ακόμα έχουμε το πετρέλαιο, το οποίο είχαμε όταν το αγοράσαμε, όταν οι τιμές ήταν υψηλές. Καλημέρα, στέλνει ο Γιάννης, λέει: υπάρχει γενικό πρόβλημα με τους Δήμους όσον αφορά στην αποκομιδή απορριμμάτων και τον καθαρισμό των πεζοδρομίων και πλατιών από ξερά χόρτα ή μόνο στη Νίκαια που μένω εγώ. Και περνάνε, λέει, κάθε 8-9 μέρες η αποκομιδή και από τα χόρτα σε λίγο θα κυνηγάμε φίδια. Αν εκπαιδευτείς καλά, φίλε Ιωάννη, στο να κυνηγάς φίδια, μπορεί να σε προσλάβουν στα κέντρα που έχει το Υπουργείο Μετανάστευσης για να φιλοξενεί λάθρομετανάστες. Διότι έχουμε υπηρεσίες, προσφέρουμε στα κέντρα αυτά, τουλάχιστον στο ΚΙΤ, στο Κέντρο Υποδοχής και Ταυτοποίησης του Φυλακίου στον Εύρο, προσφέρονται υπηρεσίες διοξήματος φιδιών. Οπότε μπορεί να κάνει να ξεκινάει μια καινούργια καριέρα. Κάνεις την προπόνησή σου στην Νίκαια, ανάμεσα στα ξερόχορτα, και πας μετά κατευθείαν Εύρο και φυλάς τους ομαλούς που έχουν έρθει, Σουδανούς, δεν ξέρω τι είναι,
Γιατί πάνε κατευθείαν από την Κρήτη, κάποιος τους πάνε στο φυλάκιο, να ξέρεις, πάνω στον Εύρο, από το να τους δαγκάσει κανένα φίδι του Εύρου. Ορίστε, λέει, θέλεις, ζητάς από τους Δήμους. Και μου θυμήσατε ότι οι Δήμοι δεν μπορούν να κάνουν τη δουλειά τους, διότι δεν είχαν μέχρι τώρα τα έσοδα που χρειαζόντουσαν. Ενώ τώρα με το καινούργιο φόρο που έρχεται, τον αυτοδιοικητικό ένφια, τριπλασιάζεται πάνω κάτω οι φόροι που θα πληρώνουμε μέσω των λογαριασμών του ηλεκτρικού ρεύματος. Ορίστε, θα παίρνουν τα λεφτά και θα μπορούν να κυνηγάνε, να σε προσλάβουν εσένα, να μείνεις στην οίκια να κυνηγάς τα φίδια, αγαπητέ. Στο μεταξύ, το διαβάζω από χτες και γελάω, πηδάω τώρα από θέμα σε θέμα, αλλά θέλω να το μοιραστώ μαζί σας, διότι έγινε χτες ένα πρωτοφανές περιστατικό στο Γενικό Κρατικό του Νοσοκομείου Νίκαιας, όπου άγνωστοι δράστες μπήκανε, δεν ξέρουμε πότε, δηλαδή από κάμερες AI στους δρόμους γίνεται τέτοιο, μέσα στα νοσοκομεία, προφανώς για λόγους προσωπικών δεδομένων κτλ. Δεν μπορούν να έχουν κάμερες. Άγνωστοι δράστες, λέει, μπήκαν και πήραν ένα μηχάνημα υπερήχων καρδιάς. Η αξία του είναι περίπου 25.000 ευρώ, λέει. Δεν ξέρω αν έχει 25.000 ευρώ, μπορεί το ελληνικό δημόσιο να το έχει πληρώσει 150.000 ευρώ, 250.000 ευρώ, δεν ξέρω. Αυτή μπορεί να είναι μια αντικειμενική αξία, πόσο θα το βρεις στο eBay τώρα που θα το βγάλουν να το πουλήσουν. Μπήκανε, λέει, οι άγνωστοι, κανονικά στους χώρους του νοσοκομείου, άρχισαν και κινούνταν, πήγαν, πήραν το μηχάνημα. Αυτό δεν το βάζω τσέπη στο μεταξύ. Αυτό είναι μηχάνημα, ρε παιδί μου, εξετάζει την καρδιά, υπερήχους καρδιάς. Κανένας, λέει, δεν αντιλήθηκε την παρουσία τους κατά τη διάρκεια της κλοπής. Και μάλιστα, λέει, μπήκανε στο γραφείο χωρίς εμφανή ίχνη παραβίαση. Δηλαδή δεν σπάσαν την πόρτα, δεν την κοπανίσανε για να μπουνε, την ξεχάσαν ανοιχτή κάποιοι. Στείνει κανένας ιατρείο, τι να πω, ρε παιδιά, και το χρειαζότανε. Έχει χαλκό το μηχάνημα υπερήχων καρδιάς, δεν ξέρω. Έσπευσαν, δεν ξέρουμε πότε έχει γίνει. Έχει γίνει σε άγνωστο χρονικό σημείο που αν το έχουν κλέψει, ξέρω εγώ, πριν από 2 χρόνια. Δεν ξέρουμε τι γίνεται. Δεν ξέρω πότε ήταν ο τελευταίος έλεγχος. Δεν ξέρω πότε το χρειάστηκαν. Πήγε, λέει, έσπευσε η αστυνομία στο νοσοκομείο και έκανε έρευνες σε όλους τους χώρους. Στελέχη, λέει, της Ελλάς συνέλεξαν αποτυπώματα και άλλα πιθανά στοιχεία από το δωμάτιο που φυλασσόταν ο ιατρικός εξοπλισμός. Πω. Μιλάμε CSI, μιλάμε FBI εδώ πέρα. Σε εξέλιξη, λέει, βρίσκεται η επιχείρηση για τον εντοπισμό και την σύλληψη των γιατρών. Όχι των γιατρών, των δραστών, παιδιά. Δεν θα συλλάβουν τους γιατρούς του νοσοκομείου. Παντός στο στρατό, όταν είχες ένα μηχάνημα, κάποιος το είχε χρεωμένος σε κάθε βάρδια. Δεν ξέρω, εγώ είχα χρεωμένο, ξέρω εγώ, ένα Mi 60. Ναι, άμα πέρναγε κάποιος και έκλεβε το Mi 60, εμένα θα με ρωτάγανε τι έγινε.

Καλά λέει, δεν έχει μιλήσει κανένας για αυτό το φόρο. Θα πληρώνουμε παραπάνω φόρους και ποσά προς τρίτους στους λογαριασμούς παρά το κόστος στο ρεύμα. Τι! Κάτσε, τι εννοείς τώρα, ότι έχει ψηλό κόστος το ρεύμα στην Αθήνα? Δεν καταλαβαίνω γιατί το λες αυτό. Καταρχήν δεν είναι ένας φόρος. Να τα λέμε τα πράγματα με το όνομά τους, να λέμε την αλήθεια. Είναι δύο νέοι φόροι που δημιουργούν ένα νέο πλαίσιο φορολόγησης της ακίνητης περιουσίας σε επίπεδο αυτοδιοικητικό. Δεν φταίει να μην βρίζει τον Υπουργό Οικονομικών. Να μην τον βρίζεις, να βρίζεις το Δήμαρχο. Να βρίζεις τον Περιφερειάρχη. Ο φόρος, λέει, συνολικά μπορεί να οδηγήσει ως επιβάρυνση τριπλάσια σε σχέση με το σημερινό ανώτατο όριο του TAP. TAP, ξέρεις τι είναι, TAP. Τέλος ακίνητης περιουσίας. Αυτό καταργείται λοιπόν, το τέλος ακίνητης περιουσίας, γιατί θεωρείται οπισθοδρομικό, ρε παιδί μου, μεσαιωνικό. Τώρα είναι και φιλελεύθεροι στη Νέα Δημοκρατία, δεν είναι τίποτα τύποι που θέλουν να σου ψηρίσουν τα λεφτά. Στο μεταξύ, βλέπεις βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, υπουργό της Νέας Δημοκρατίας, και έχω δει ανθρώπους να κοιτάνε το πορτοφόλι τους, ότι είναι στές τους, να ξέρετε. Λοιπόν, από 1η Ιανουαρίου του 2027 καταργείται. Θα προσθεθεί, δηλαδή, έχεις δει που βγαίνουν οι νεοδημοκράτες και λένε «Εμείς καταργήσαμε 17 φόρους, ξέρω εγώ». Θα λένε «Εμείς καταργήσαμε 18 φόρους». Έσβησαν ένα φόρο, έβαλαν δύο διαφορετικούς. Αλλά θα λένε ότι τον κατήργησαν. Έτσι γίνεται η πολιτική, να ξέρετε, να είσαστε υποψιασμένοι. Τι θα κάνεις προσταφαίρεση? Όχι. Θα λες «Κατάργησα το τέλος ακίνητης περιουσίας». Θα το αντικαταστήσουν λοιπόν με το νέο τέλος τοπικής ανάπτυξης. Είδες πόσο πιο κορυφαίο είναι? Δηλαδή λες, το ένα είναι τέλος ακίνητης περιουσίας. Σε φορολογώ επειδή έχεις ακίνητη περιουσία. Αυτό δεν είναι φιλελεύθερο οικονομικά. Αυτό θα μπορούσε να θεωρηθεί σχεδόν φεουδαρχικό, ρε παιδί μου. Ότι εσύ ο κολίγος που ζει στη γη που σου παραχώρησα εγώ, θα μου δίνεις ένα ποσοστό. Είναι bad optics. Bad optics, έτσι τα λένε. Κακό, ρε παιδί μου, μηδιακά άσχημο. Ενώ τώρα, ακούστε, τέλος τοπικής ανάπτυξης. Μπορεί να σου παίρνει τρεις φορές παραπάνω λεφτά. Αλλά λες, δεν είναι ότι τα παίρνει, μου τα παίρνει επειδή έχω ακίνητη περιουσία. Τα παίρνει για την ανάπτυξη. Είναι για καλό σκοπό. Είναι για να ζούμε όλοι πολύ καλύτερα. Άρα, μπορεί να πληρώνεις τρεις φορές παραπάνω, αλλά δεν σε φορολογούν για την περιουσία σου. Είναι πλέον για την ανάπτυξη. Ανοίγει, λέει, ο δρόμος και για την επιβολή πρόσθετου τέλους περιφερειακής ανάπτυξης. Είναι η τοπική ανάπτυξη που είναι σε επίπεδο Δήμου, καταλαβες, και είναι η περιφερειακή ανάπτυξη που είναι σε επίπεδο περιφέρειας. Θα τα πληρώνεις διπλά. Διπλά, τριπλά και τρίδιπλά. Γιατί όχι? Λοιπόν, το νέο δημοτικό τέλος τοπικής ανάπτυξης θα καθορίζεται με αποφάσεις των δημοτικών συμβουλίων. Από 0,30 έως 0,70 επί της συνολικής αξίας της ακίνητης περιουσίας. Σήμερα το TAP ήταν από 0,25 μέχρι 0,35. Άρα έχουμε τσακ μπαμ, δηλαδή ότι ξεκινάς από το 120% και πάνω. Και πας, όσο θες μπορείς να πας. Μετά προφανώς τα περιφερειακά συμβούλια που δεν θέλουν να ζηλέψουν, να ζηλεύουν τα δημοτικά συμβούλια. Κάτσε, σου λέει ότι θα βγαίνει ο δημοτικός σύμβουλος και θα αποφασίζει τη φορολόγηση 0,70% επί της ακίνητης περιουσίας και εγώ δεν θα μπορώ να κάνω τίποτα? Όχι, λέει, προαιρετικά τα περιφερειακά συμβούλια θα μαζεύονται εκεί πέρα, λοιπόν, ο περιφερειάρχης και οι περιφερειακοί σύμβουλοι, και θα συζητάνε τη δυνατότητα που πλέον έχουν να επιβάλλουν τέλος περιφερειακής ανάπτυξης. Με συντελεστές που θα κυμαίνονται από 0,15 έως 0,35%. Δηλαδή, από εκεί πέρα που ήταν 0,25 έως 0,35, τώρα είμαστε από 0,45 μέχρι 1,05. 1%, 1% της συνολικής περιουσίας σου θα το πληρώνεις σε φόρο για την περιφερειακή και τη δημοτική σου ανάπτυξη. 1,05% επί της αξίας του ακινήτου. Τριπλασιασμός σε σχέση με το σημερινό ανώτατο όριο του TAP, το οποίο ήταν 0,35%. Το καταλάβατε? Θέλετε να σας το κάνω πιο λιανά?
Θέλετε. Ήτανε κακό να λέει ότι η κυβέρνηση παίρνει τα λεφτά με το τέλος ακίνητης περιουσίας. Καταργήσαν το τέλος ακίνητης περιουσίας. Θα βγαίνουν τώρα οι υπουργοί, θα ξεχυθούνε, φιλέ. Θα βγει ο Κερίδης, θα βγει ο Άδωνος Γεωργιάδης. Θα λέει: εμείς καταργούμε τους φόρους, παιδιά. Είμαστε φιλελεύθεροι. Διευκολύνουμε το συμπολίτη μας. Και θα του λένε: συγγνώμη, εσείς καταργήσατε αυτό το DAP και μπήκανε δύο άλλοι, που είναι τριπλάσιοι. Αυτό είναι των Δήμων και των Περιφερειών, θα λέει ο Γεωργιάδης. Δεν μπορώ να πάρω εγώ ευθύνη. Απλά θα κόψουν τα λεφτά από τους Δήμους και τις Περιφέρειες για να τους πούνε ότι άμα θέλετε να έχετε να διώχνετε τα φίδια, να προσλάβετε το Γιάννη που είναι μάστορας στο να διώχνει τα φίδια. Έχει γίνει μάστορας, προφανώς γιατί ζει κοντά σε πλατεία και είναι τέρμα στα ξερόχορτα. Θα πρέπει να βάλετε αυτό το φόρο. Πιστεύετε εσείς ότι θα υπάρχει δήμαρχος που θα πει? Καλά, είναι υποχρεωτικό να βάλει το φόρο ο δήμαρχος, μόνο για την περιφέρεια είναι προαιρετικός, που θα πει ότι εντάξει μωρέ, ας αφήσουμε στο 0,35, να μην το πάμε στο 0,70. Δεν νομίζω, παιδιά, δεν νομίζω καθόλου. Αλλά είπαμε, είναι για ανάπτυξη. Να ξέρετε, από το τέλος εξαιρούνται ακίνητα του δημοσίου, κοινοφελή ιδρύματα, μη κερδοσκοπικοί φορείς, αθλητικά σωματεία, διπλωματικές αποστολές. Μην πέσουν και έξω οι διπλωματικές. Είναι τώρα η διπλωματική αποστολή της Γαλλίας. Και παίρνει κτίριο. Τώρα τη βάλει ο Δήμος να πληρώνει? Όχι, παιδιά. Και διεθνείς οργανισμοί. Διεθνείς οργανισμοί να φάνε και κόντες. Τώρα ξέρεις, όλες οι ΜΚΟ, Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης, το ένα, το άλλο. Όλοι αυτοί απαλλάσσονται. Αυτοί δεν έχουν, δεν χρειάζεται. Δεν χρειάζεται να προσφέρουν στην τοπική ανάπτυξη, θα προσφέρετε εσείς. Επίσης λέει, απαλλαγές προβλέπονται για κοινόχρηστους χώρους, πάλι καλά, γιατί έβλεπα να βγαίνουν γκάνια στις πολυκατοικίες. Διατηρητέα λέει χωρίς εισόδημα, μνημεία. Εντάξει. Λογικό. Σταυλικές εγκαταστάσεις και ακίνητα που τελούν υποπολεοδομικές ή αρχαιολογικές δεσμεύσεις. Και φυσικά η μεγάλη μαγιά είναι ότι σιγά να μην βγει ο δήμαρχος να σε κυνηγάει να τον πληρώσεις. Και να σου στέλνει, έχεις να πληρώσεις αυτά. Θα πάνε όλα ΔΕΗ, παιδιά. Οι Δήμοι θα αποστέλνουν τα στοιχεία στο ΔΕΔΙΕ και το ποσό θα κατανέμεται στους λογαριασμούς του έτους. Σου βγάζουν δηλαδή ένα χαράτσι και έρχεται. Και τι λέει ο Δήμος? Σε περίπτωση μη πληρωμής τριών συνεχόμενων μηνιαίων λογαριασμών ή ενός τριμηνιαίου, προβλέπεται διακοπή ηλεκτροδότησης μέχρι την εξόφληση των οφειλών. Δηλαδή δεν έχεις να πληρώσεις για την τοπική ανάπτυξη? Γιατί σε έχουν ρημάξει, δεν ξέρεις πού πρωτοπληρώνεις? Δεν θα έχεις ρεύμα. Έτσι, φίλε. Στο μεταξύ, το λένε τέλος τοπικής ανάπτυξης, αλλά δεν υπάρχει καμία δέσμευση, σύμφωνα με αυτά που έχουμε δει, έτσι, ότι θα πηγαίνουν τα χρήματα αυτά όντως για ανάπτυξη. Μπορεί να τα παίρνει ο Δήμος και να τα χρησιμοποιεί να πληρώνει, ξέρω εγώ, μακιγιές, ρε παιδί μου, για να βγαίνει ωραίος ο Δήμαρχος. Δεν τρέχει τίποτα. Θα πληρώνετε όλοι φόρο, χαράτσι επί της ακίνητης περιουσίας, προκειμένου ο Δήμαρχος να έχει ένα μακιγιές. Άμα το πει ότι είναι ένα πάγιο έξοδο που πρέπει να το φτιάχνουμε, όλα καλά, θα το πληρώνετε και θα το λέμε ανάπτυξη. Θα λέμε όλοι μαζί ότι το make-up μπορεί να θέλει ο Δήμαρχος να βάλει, να ακολουθήσει το υπόδειγμα, το επιτυχημένο υπόδειγμα υπουργών. Να κάνει μπουτοξάκια, να βάλει μαλάκι. Δεν είναι ανάπτυξη αυτό. Ανάπτυξη του τριχοφυού της κεφαλής του Δημάρχου είναι. Μια χαρά.

Βγήκε και μου στέλνει εδώ πέρα link ότι βγήκε υπομοιδά ενάντια στον αυτοδιοικητικό ένφια, λέει. Εξέφρασε την αντίθεση της υπομοιδάς στους σχεδιασμούς της κυβέρνησης για το νέο κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης που λέει ότι φέρνουν αυτοδιοικητικό ένφια και 27 ετές αναγκαστικό ενοικιοστάσεως της νέας μισθώσης ιδιωτικών ακινήτων. Διαβάζω εγώ 27 ενοικιοστάσεις και λέω κάτσε, θα παγώσουν τα ενίκια όλα για 27 χρόνια. Σώθηκε ο κόσμος. Αυτό αφορά μόνο τους δήμους και τις περιφέρειες, δηλαδή τα κινητά που θα νοικιάζουν οι δήμοι και οι περιφέρειες. Όχι για την πλέμπα τώρα για σένα, είπαμε, για τον δήμαρχο.

Αγχώθηκα, παιδιά, προς τη μήνυ, έτσι όπως το στείλετε, όπως το στείλατε, μην τα στέλνετε, έτσι θα πάθω τίποτα. Γιατί εγώ άκουσα το Μητσοτάκη χτες, λέει, να λέει ότι κάνουμε τα πάντα για να βοηθήσουμε για το δημογραφικό. Κομμάτι του οποίου είναι και το στεγαστικό μας, είπε ο Μητσοτάκης.

Ήτανε χτες χήμαρος, λέμε, για το δημογραφικό. Στο μεταξύ θα μπορεί κάθε χρόνο, μπορεί να μην είχε πάει στην πραγματικότητα εκεί, να είχαν βάλει replay από τις περσινές της δηλώσεις που πάλι αντιμετώπιζε το δημογραφικό. Και πρόπερση και παραπρόπερση και... Τι μας είπε, παιδιά, για το δημογραφικό? Θυμάστε που έλεγε, που τι λένε για την ακρίβεια? Ότι το πρόβλημα για την ακρίβεια είναι ευρωπαϊκό. Τι μπορούμε να κάνουμε, είναι εξωγενές το πρόβλημα. Πήγε λοιπόν στο συνέδριο Δημογραφικό 2026 για να παρουσιάσει, υποτίθεται, το κυβερνητικό σχέδιο για τη στήριξη των οικογενειών, της περιφέρειας, της αγοράς εργασίας κτλ. Κτλ. Και τι μας είπε? Η κατάρρευση των γεννήσεων, λέει, είναι παγκόσμιο πρόβλημα. Και ανάμεσα στα άλλα αναφέρθηκε τώρα ότι δεν κάνουν παιδιά στην Νότια Κορέα. Εντάξει, το είπε, δεν κάνουν παιδιά στην Νότια Κορέα. Έχουν και άλλες χώρες της Ευρώπης πρόβλημα με το δημογραφικό. Έλα ρε. Γι' αυτό πας και τα λες στο συνέδριο. Μια χαρά. Έδωσε όμως, βγήκε τώρα, είναι ο πρωθυπουργός της χώρας. Παιδιά, ακούστε τώρα, είναι ο πρωθυπουργός της χώρας. Και λέει, ιδιαίτερη έμφαση έδωσε ο κύριος Μητσοτάκης, ο κύριος Κυριάκος Μητσοτάκης, όχι, μην νομίζω ότι κόβουμε λόγο, κρίνουμε τον πρωθυπουργό, στο στεγαστικό πρόβλημα, το οποίο χαρακτήρισε, λέει, ως τη μεγαλύτερη πίεση που αντιμετωπίζουν σήμερα τα νέα νοικοκυριά. Και τι είπε? Τι είπε ο Θεός ο πρωθυπουργός? Δηλαδή, μιλάμε τώρα για μυαλό. Πρέπει να χτίσουμε περισσότερα σπίτια. Τι λες ρε φίλε? Πω, αποθέωση. Μιλάμε ούτε στο αμάν. Να είχες Μαέβιους Παχατουρίδιους, που έτσι δεν λεγόταν αυτός. Με το Μαέβιους Παχατουρίδης, ναι. Να έχεις και να λες, έχουμε πρόβλημα με το στεγαστικό. Ποια είναι η απάντηση? Πρέπει να χτίσουμε περισσότερα σπίτια. Και την ίδια μέρα ανακοινώνει περαιτέρω φορολόγηση των ακινήτων. Περισσότερα σπίτια να τα χτίσουμε. Πόσο έχει να χτίσει ένα σπίτι τώρα? Πού θα το χτίσεις το σπίτι τώρα? Θα αγοράσει οικόπεδο? Έχεις ιδέα που έχουν πάει τιμές? Έχεις? Τι να... Είναι ο πρωθυπουργός επί της κυβέρνησης του οποίου ήρθανε με την Golden Visa και ό,τι υπήρχε σπίτι μικρομεσαίο που είχε 120, 130, 140 χιλιάρικα, έγινε Golden Visa, λέγανε Golden Visa, και από εκεί πέρα που είχε ένα σπίτι να τα βάλεις 140 χιλιάρικα, πήγαινε στα 250 με το καλημέρα. Καλημέρα, τέτοια αύξηση δεν είναι.

0: έχει υπάρξει. Έτσι, γιατί? Για να έχουν κάποια κέρδη στην κυβέρνηση, για να τα περνάνε ως επενδύσεις. Ξέρεις, ότι όλο αυτό που λένε ότι έχουμε επενδύσεις στην Ελλάδα, στη χώρα γενικά, είναι μόνο αγορές ακινήτων. Λέμε επένδυση, έρχεται ο άλλος, αγοράζει εδώ πέρα ένα σπίτι. Επένδυση, σωθήκαμε. Εδώ πέρα λέει Ντίνα, δεν μπορούμε ούτε κοτέτσι να χτίσουμε. Σιγά να μην χτίσουμε σπίτι. Μάλλον λέει θα φταίει και για το δημογραφικό πόλεμο στο Ιράν. Πρέπει να χτίσουμε περισσότερα σπίτια, ακούστε τώρα πρωθυπουργός. Να αναπτύξουμε πολιτικές κοινωνικής κατοικίας και να δοθούν κίνητρα ώστε να ανοίξουν κλειστά ακίνητα. Δηλαδή μιλάμε, τι διάγνωση είναι αυτή? Τι τρομερός πολιτικός λόγος, παιδιά. Πρέπει να χτίσουμε περισσότερα σπίτια. Να αναπτύξουμε πολιτικές κοινωνικής κατοικίας. Ποιες είναι οι πολιτικές κοινωνικής κατοικίας? Ο τύπος είναι 7 χρόνια πρωθυπουργός και λέει πρέπει να αναπτύξουμε πολιτικές κοινωνικής κατοικίας. Στο μεταξύ, ένα από τα μεγαλύτερα κοινωνικά προβλήματα είναι ότι έχουν βγει τα funds, έχουν βγει οι τράπεζες και αρπάζουν τα σπίτια το ένα μετά το άλλο του κόσμου. Και τι τα κάνουνε? Λέει, συνεχίζει ο Μητσοτάκης, να δοθούν κίνητρα ώστε να ανοίξουν κλειστά κίνητα. Τα περισσότερα κλειστά κίνητα που υπάρχουν στην Ελλάδα δεν είναι της θειάς μου, της ευτέρπης που δεν έχει λεφτά να το βάψει για να το δώσει για ενοικίαση. Το πρόβλημα, η πληγή με τα κλειστά σπίτια είναι το ότι οι τράπεζες έχουν κατασχέσει τα σπίτια και τα funds. Εντάξει, λέμε τα funds, αλλά στην πραγματικότητα οι τράπεζες είναι πίσω και τα κρατάνε κλειστά. Γιατί τα κρατάνε κλειστά? Γιατί θέλουν να τα εκμεταλλευτούν όσο το δυνατόν περισσότερο. Και κρατώντας, δημιουργώντας τεχνητά όξυνση στη στεγαστική κρίση, όταν βγάζουν ένα χρέπι που κανονικά θα έπρεπε να το δώσουν 40-30 χιλιάδες ευρώ, θα το δώσουν 180 χιλιάδες ευρώ. Θα μεγιστοποιήσουν τα κέρδη. Εκτός κι αν ο Πρωθυπουργός, όταν λέει πρέπει να χτίσουμε περισσότερα σπίτια, αναφέρεται στους βουλευτές, τα στελέχη Νέας Δημοκρατίας, ΠΑΣΟΚ. Έχουν μαζί γύρω στα 4.000 σπίτια. Πρέπει να χτίσουμε περισσότερα σπίτια. Να αναφέρει δηλαδή στην κοινοβουλευτική ομάδα, να τους λέει κάντε επενδύσεις τώρα, παιδιά. Τώρα είναι η ώρα. Εδώ κολλάει το τι κάνεις, κουκιάς παίρνω. Να, εδώ πέρα ο Γιώργος. Ναι, πρέπει να προσέχεις τι λέει. Πρέπει να χτίσουμε. Αυτοί να χτίσουν, δηλαδή οι υπουργοί, όχι να χτίσει το λαός. Στο μεταξύ, είπε και κάτι άλλο κορυφαίο ο Πρωθυπουργός. Λέει ότι είναι σε συνέδριο για το δημογραφικό, παιδιά. Και τι κάνει, προανήγγειλε παρεμβάσεις για την ενσωμάτωση Ευρωπαϊκής Οδηγίας σχετικά με την ίση αμοιβή και μεταχείριση ανδρών και γυναικών στην εργασία. Δηλαδή, υπάρχει ένα πρόβλημα, λέει, με την ισότητα ανδρών και γυναικών στην εργασία. Τι θέλει να δουλεύουν παραπάνω οι γυναίκες? Νομίζω ότι από τους μέσους όρους παγκοσμίως αποδεικνύεται ότι οι άνδρες έχουν τάση, τέλος πάντων, έτσι μεσοσταθμικά να δουλεύουν περισσότερες ώρες. Όταν λέει ότι φέρνει νόμο για την ισότητα στην εργασία και τη μεταχείριση της, δηλαδή να γίνουν πιο καριερίστριες, να μην κάνουν παιδιά, είναι αυτό λύση στο δημογραφικό? Δεν καταλαβαίνω. Ναι, να κάνει, λέει, η κοινωνική εστία ο Μητσοτάκης. Όταν λες στην κυβέρνηση ότι είσαι ήδη 7 χρόνια, δεν είσαι κάνει τίποτα. Να σου πω κάτι τώρα μεταξύ μας. Κοινωνική κατοικία. Ποιοι νομίζω ότι θα εκμεταλλευτούν την κοινωνική κατοικία? Ποιοι θα καταφέρουν με τα όρια που έχουν βάλει να πάρουν σπίτι σε κοινωνική κατοικία? Τώρα μην τρελαθούμε, δηλαδή ο μικρομεσαίος με τίποτα δεν θα τα καταφέρει. Να πάρει ακόμα και να χτίσουν σπίτια κοινωνικής κατοικίας, δεν υπάρχει περίπτωση. Παιδιά, λυπάμαι, αλλά η λύση στο στεγαστικό είναι μία. Είναι το να σταματήσουν, το να δοθούν στην αγορά τα κτίρια, τα ακίνητα που έχουν πάρει οι τράπεζες και τα κρατάνε κλειστά. Όποιος λέει οτιδήποτε άλλο, σας πουλάει φύκια για μεταξωτές κορδέλες. Λυπάμαι. Το στεγαστικό, το δημογραφικό είναι άλλη ιστορία. Μπορούμε να κάνουμε μεγάλη κουβέντα. Έδωσε, λέει, βαρύτητα ο Πρωθυπουργός στο ίδιο συνέδριο και στην περιφερειακή πολιτική, συνδέοντας άμεσα το δημογραφικό με την εγκατάλειψη της υπαίθρου και των ακριτικών περιοχών. Μιλάμε τώρα, ο Πρωθυπουργός που έχει εφαρμόσει το σχέδιο Ιμπραήμ, που έχει ρημάξει την περιφέρεια. Έχει καταστρέψει τους αγρότες. Πήγε και υπέγραψε Μερκοσούρ. Να μην μείνει άνθρωπος σε χωριό. Και τώρα βγαίνει. Αυτό είναι, ρε παιδί μου, για να είσαι πολιτικός τέτοιας γραμμής, πρώτης γραμμής, τέτοιας εμβέλειας. Αυτό που κυρίως χρειάζεται είναι το θράσος. Είναι να έχεις καταστρέψει την επαρχία, να την έχεις καταδικάσει σε μαρασμό. Θυμάστε που είχε γίνει, μέχρι θέλανε από τα καφενεία στα χωριά να βάλουν πως. Το καφενείο, έτσι, που είχε ένα πελάτη κάθε δύο μέρες. Θέλανε να βάλουνε πώς, θέλανε φορολογία, θέλανε. Τους έχουνε εξοντώσει και βγαίνει μετά, φοράει το κουστούμι του, τη γραβάτα του, κάνει το πρωινό του σπα. Δεν ξέρω τι κάνει ο Μητσοτάκης. Μπορεί να παίζει, να σηκώνεται να παίζει τένις, δεν ξέρω. Μπορεί να κάνει κυλιακούς, δεν ξέρω. Τα φοράει τέλος πάντων μετά κουστούμια, σακάκια κτλ. Και πάει, ανεβαίνει στο Βήμα και λέει: συνδέεται το δημογραφικό με την εγκατάλειψη της Πέθρου. Όχι εγκατάλειψη, την ερήμωση της Πέθρου. Που πέσαν οι γαλάζιες ακρίδες και δεν αφήσαν αγρότη να μπορέσει να στεριώσει. Κάνανε το πρόγραμμα για τους νέους αγρότες και τους καταστρέψανε. Άμα άκουσες όσοι ακούσανε τις υποσχέσεις του θα στηρίξουμε τους νέους αγρότες κτλ. Και πήγαν και δηλώσαν νέοι αγρότες, χρωστάνε σε όποιον μιλάει ελληνικά αυτή τη στιγμή, έτσι. Βάλε κάτι λοιπάσματα, βάλε ενέργεια, βάλε το ένα το άλλο. Τους χρεώσαν, τι θα κάνουν αυτό τώρα για να ξεχρεώσουν, να σηκωθούν να πάνε των ματιών τους, να πάνε στη φάμπρικα στη Γερμανία. Να πάνε στη φάμπρικα στη Σουηδία για να ξεχρεώσουν. Και τολμάει να μιλάει ο Μητσοτάκης για την εγκατάλειψη της Υπαίθρου και των ακριτικών περιοχών. Μιλάμε τώρα για την κυβέρνηση που ήταν στα χωριά του φυλακίου. Θυμάμαι, έκανα ρεπορτάζ. Είχε σε 10 χωριά, ξέρω εγώ, είχε 600 κατοίκους, 400 κατοίκους. Δεν θυμάμαι πόσους κατοίκους. Είχε όλους 85 χρονών και πάνω. Και πήγε στη μέση από αυτά τα χωριά στο φυλάκιο και έβαλε το κέντρο υποδοχής και ταυτοποίησης μεταναστών. Και πήγε 1200 ευρώ Πακιστανούς, Αφγανούς και τα λοιπά, οι οποίοι έχουν κάνει όλη την περιοχή ανάστα ο κύριος. Έκανε αναφορά, λέει ο Μητσοτάκης, και στο πρόγραμμα στήριξη του Εύρου. Λέει που παρέχεται οικονομική ενίσχυση 10.000 ευρώ, σου δίνουν 10.000 για να πας να μείνεις στον Εύρο. Αντί να κάνουν επένδυση, επενδύσεις να υπάρχουν δουλειές για να πάει ο κόσμος στον Εύρο, που όντως υπάρχουν σπίτια που πουλούνται να ξέρεις με 8 και 9.000 ευρώ αυτή τη στιγμή στον Εύρο. Αλλά από την περίφημη αυτή οικονομική ενίσχυση 10.000 ευρώ γίνανε γύρω στους 100 αιτήσεις, κάπου εκεί τώρα τα λέω γύρω-γύρω, εκ των οποίων οι 99 δεν εγκρίθηκαν διότι ήταν Ρωμά που θέλανε να πάρουν τα λεφτά από τον Εύρο για να μετεγκατασταθούν μέσα στον Εύρο. Κατάλαβες, ένας πρέπει να την πήρε. Κάπως έτσι είναι τα ποσοστά. Και ο τουρίστας, τι είπε, αν βελτιωθούν οι υποδομές υγείας, παιδείας και στέγασης, πολλοί θα μπορούσαν να επιστρέψουν στην περιφέρεια. Καλώς ήρθατε στην Ελλάδα, κύριε Μητσοτάκη. Αν βελτιωθούν οι υποδομές υγείας, παιδείας και στέγασης, ποιος θα τις βελτιώσει, ρε μπάρμπα. Βρε αγαπητέ μου κύριε. Βρε, δεν ξέρω τι επίθετο να χρησιμοποιήσω. Δεν θέλω να παρασυρθώ. Είσαι πρωθυπουργός μια χώρας και βγαίνεις και λες, εάν βελτιωθούν οι υποδομές υγείας, παιδείας και στέγασης, πολλοί πολίτες θα μπορούσαν να επιστρέψουν στην περιφέρεια. Τι, πώς το λέγανε ο άλλος, πώς το είχε πει. Εάν η γιαγιά μου είχε ρουλεμάν, θα ήταν πατίνι. Πάμε, συγγνώμη, δώσε μου 15 δευτερόλεπτα να ακούσουμε γι' αυτό που λέγαμε για το στεγαστικό. Τι είπε χτες, γιατί δεν είναι τυχαίο. Τι είπε ο Βελόπουλος.
1: Το πρόβλημα της στέγασης δεν επιλύεται με ασπιρίνες. Να σταματήσουν να δίνουν σε κάθε αλλοδαπό κίνητρο για να αγοράζει τη χώρα τα ακίνητα των Ελλήνων και το κυριότερο, να σταματήσουν οι κατασχέσεις από τα φαντς που έφτιαξε η Νέα Δημοκρατία, το Πασό και ΣΥΡΙΖΑ και που παίρνουν τα σπίτια των Ελλήνων.
0: Αυτό δεν το ανέφερε. Το ξέχασε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Όταν σε 4-5 χρόνια μπορεί να βγει και να το πει, όπως έχει κάνει και με τα υπόλοιπα και με τις Ρωσίες και με τα πετρέλαια και με τα φυσικά αέρια. Λοιπόν, έχει σηκωθεί όρθιος ο Ανδρέας Αγιαννητόπουλος. Κάτι το οποίο σημαίνει ότι θα πάμε σιγά σιγά σε διαφημιστικό διάλειμμα και δελτίο ειδήσεων. Μείνετε συντονισμένοι για το δελτίο ειδήσεων. Θα σας ενθουσιάσει. Και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.

0: έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Τριχόπτωση, μην τα χάνεις. Η ολοκληρωμένη σειρά Anti-Hair Loss της Ellen Vita βασίζεται σε εξειδικευμένη σύνθεση με δραστικά συστατικά που στοχεύουν στη ρίζα του προβλήματος. Το Anti-Hair Loss Tonic Shampoo καθαρίζει αποτελεσματικά και συμβάλλει στην ενδυνάμωση της τρίχας, ενώ το Anti-Hair Loss Tonic Serum δράσει συμπληρωματικά, προσφέροντας εντατική φροντίδα στο τριχωτό της κεφαλής. Κλινικά σχεδιασμένη προσέγγιση για πιο δυνατά μαλλιά. Ellen Vita Anti-Hair Loss. Επιστημονική φροντίδα. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών.
2: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
3: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Είναι η σύντομη ενημέρωση σας από τον Μάχη FM 99,8. Αεροπορικά πλήγματα στο νότιο Ιράν ανακοίνωσαν οι ένοπλες δυνάμεις των Ηνωμένων Πολιτειών ότι πραγματοποίησαν χτες το βράδυ, στοχοποιώντας εγκαταστάσεις εκτόξευσης πυράβλων και πλοία που αποπειρώνταν να ποντίσουν νάρκες. Ο στρατός των ΗΠΑ διαβεβαίωσε ότι επίδειξε αυτοσυγκράτηση κατά τη διάρκεια της κατάπαυσης του πυρός, καθώς οι κυβερνήσεις τόσο των ΗΠΑ όσο και του Ιράν έκαναν λόγο τις τελευταίες ημέρες για πρόοδους διαπραγματεύσεις που διεξάγουν με σκοπό να συναυθεί συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου. Το κίνημα Χεσμπολάχ που πρόσκειται στο Ιράν ανακοίνωσε το βράδυ χτες Δευτέρα ότι εξαπέλυσε αλλεπάλληλες επιθέσεις εναντίον τριών στρατοπέδων και στρατιωτικής θέσης στο Βόρειο Ισραήλ, σε ανταπόδοση για τις παραβιάσεις της κατάπαυσης του πυρός από τον Ισραηλινό στρατό. Μερικές ώρες αφού ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπέντζαμιν Νετανιάχου διεμήνησε πως διέταξε να ενταθούν οι επιχειρήσεις στο Λίβανο. Η οικογενειακή τραγωδία σημειώθηκε το βράδυ της Δευτέρας στο Χολαργό, που ένας 57χρονος πυροβόλησε την 53χρονη γυναίκα του και στη συνέχεια αυτοκτόνησε. Η αστυνομία έφτασε στο σημείο μετά από τηλεφώνημα της 53χρονης, η οποία διακομίστηκε στο νοσοκομείο Γεώργος Γεννηματάς, όπου και νοσηλεύεται με τραύμα στο πόδι. Κατά την έρευνά του στο διαμέρισμα, οι αστυνομικοί εντόπισαν τον 57χρονο νεκρό και δίπλα του ένα όπλο. Στις 11 σήμερα συνεδριάζει από τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μαξίμου το Υπουργικό Συμβούλιο. Η επιδημία του ιού έμπολα στην Αφρική ενδέχεται να επιδεινωθεί περαιτέρω προτού η κατάσταση αρχίσει να τίθεται υπό έλεγχο, προειδοποίησε χθες Δευτέρα ο Τέντρος Αντανόμ Γκεμπρέσους, Γενικός Διευθυντής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας. Αντιμετωπίζουμε εξαιρετικά σοβαρή και δύσκολη επιδημία. Τα πράγματα θα χειροτερέψουν προτού καλυτερέψουν, είπε ο Δόκτωρ Τέντρος, απευθυνόμενος σε υπουργούς υγείας αφρικανικών χωρών κατά τη διάρκεια σύσκεψης που διεξήχθη μέσω βιντεοδιάσκεψης. Γενικά έθρεος αναμένεται σήμερα ο καιρός με λίγες αραιές νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ. Η δε θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 27 με 29 βαθμούς Κελσίου, ενώ κατά τόπους στα βόρεια τους 30 με 31 βαθμούς Κελσίου.
0: Μάχη 99,8. Επανάσταση στα FM.
4: Σκέφτεσαι να πουλήσεις ή να νοικιάσεις το σπίτι σου στην Ελλάδα στο μέλλον? Το μέλλον είναι τώρα.

0: Υγιής στο Real Estate. Πεσιρίδης Group και συνεργάτες. Τηλέφωνο συν 30 6940 6670 71. Λειτουργεί σαν Viper και WhatsApp. Βρείτε μας και στα social media Πεσιρίδης Ιωάννης.
1: Λοιπόν, συνεχίζουμε την εκπομπή και σήμερα έχουμε τη χαρά να έχουμε μαζί μας ένα στρατηγικό συνεργάτη στον τομέα των ακινήτων, την Πεσιρίδης Group. Διότι όταν μιλάμε για real estate, η εμπειρία και η εξειδίκευση είναι το παν. Ο Ιωάννης Πεσιρίδης και η έμπειρη ομάδα του από πιστοποιημένους, κρατήστε το, πιστοποιημένους μεσίτες, δεν περιορίζονται στα στενά όρια μιας περιοχής. Γυρνούν ακούραστα σε όλη την Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό με μοναδική αποστολή να ξεκλειδώσουν την πραγματική αξία της περιουσίας σας. Είτε πρόκειται για πώληση, είτε για ενοικίαση, είτε για επένδυση, η Πεσιρίδης Group αναλαμβάνει να βρει για εσάς τον βέλτιστο τρόπο αξιοποίησης του ακινήτου σας με στρατηγική και απόλυτη διαφάνεια. Είτε βρίσκεστε στην Αθήνα, είτε στην Κοζάνη, είτε στη Λευκάδα, είτε στη Θεσσαλονίκη και πάνω στον Εύρο έχουν ιδιαίτερη δραστηριοποίηση και θα ανοίξουν γραφεία, το όραμά τους δεν σταματά εκεί. Η Πεσιρίδης Group ανοίγει τις πόρτες σε ολόκληρη την Ευρώπη και φτάνει Αυστραλία, Ηνωμένες Πολιτείες και Καναδά, συνδέοντας την ελληνική αγορά με την ομογένεια. Πολύ σημαντική παράμετρος αυτή. Μην αφήνετε λοιπόν την τύχη του ακινήτου σας έτσι στον αέρα. Εμπιστευτείτε τους ειδικούς που γνωρίζουν την αγορά εις βάθος. Σημειώστε το τηλέφωνο επικοινωνίας 6940 6670 71. Επαναλαμβάνω, 6940 6670 71. Πάρτε ένα τηλέφωνο αν έχετε κάποιο ακίνητο το οποίο θέλετε να εκμεταλλευτείτε ή ψάχνετε κάποιο ακίνητο για να επενδύσετε. Μιλήστε με τον Γιάννη τον Πεσιρίδη και θα βρείτε την καλύτερη λύση για εσάς.

Καλή σας ημέρα, καλημέρα σε όσους τώρα συντονίζονται στον Mach FM στους 99,8. Τρίτη σήμερα, 26 Μαΐου του 2026. Η ώρα είναι 9 και 9 πρώτα λεπτά. Ως εκ τούτου είστε μαζί μας στο πεδίο της μάχης. Μέχρι τις 10 θα είμαστε εδώ πέρα, θα σχολιάζουμε την επικαιρότητα, θα βλέπουμε τι συμβαίνει στην Ελλάδα και σε ολόκληρο τον κόσμο. Δημήτρης Παπαγεωργίου στο μικρόφωνο, Ανδρέας Αγιαννητόπουλος στον ήχο, την τεχνική υποστήριξη φροντίζει ώστε να βγαίνουμε έξω σαν άνθρωποι. Και όταν λέω έξω, εννοώ στα ραδιόφωνά σας, αλλά όχι μόνο, διότι είμαι βέβαιος ότι πολλοί από εσάς μας ακούτε και μέσω του διαδικτύου www.machfm.gr. Εάν φτάνετε στον προορισμό σας, καλή σας τύχη. Εάν λοιπόν φτάνετε στον προορισμό σας και κατεβαίνετε από το αυτοκίνητο που έχετε ανοιχτό το ραδιόφωνο, μπορείτε να συνεχίσετε να μας ακούτε πηγαίνοντας στο www.machfm.gr και πατώντας το κουμπάκι που λέει «Ακούστε ζωντανά». Διαβάζετε και, και όλη την επικαιρότητα, οτιδήποτε χρειάζεται να ξέρετε θα το βρείτε εκεί και μας ακούτε και ζωντανά. Βέβαια το φτάνετε στον προορισμό σας είναι μάλλον μια ευχή, διότι από ό,τι φαίνεται πρέπει οι οδηγοί να είναι οπλισμένοι με υπομονή και επιμονή, καθώς προβλήματα παρατηρούνται στους περισσότερους κεντρικούς άξονες του λεκανοπεδίου. Καλά, Κηφισό, δεν θέλω καν να το συζητήσω. Από νωρίς το πρωί είναι στο κόκκινο, πολύ αυξημένη η κυκλοφορία και στα δύο ρεύματα. Παρόμοια η κατάσταση σε Κηφισίας, Μεσογείων, Αλεξάνδρας, Λεωφόρο Συγκρού, Καλλιρόης, Αρδιτού, Βασιλέως Κωνσταντίνου, Βασιλής Σοφίας, Κατεχάκη. Ίδια εικόνα και στη Λεωφόρο Αθηνών. Η δυσχέρη εκεί ξεκινά από το Χαϊδάρι και εκτείνεται ως τον Σκαραμαγκά και στα δύο ρεύματα. Όχι μόνο στο πήγαινε προς Σκαραμαγκά, είναι και στα δύο ρεύματα. Καθυστερήσεις και στην Αττική Οδό. Βλέπω εδώ πέρα το tweet τους που μιλούν για 10 έως 15 λεπτά καθυστερήσεις από κόμβο μεταμόρφωση ως κόμβο Ηρακλείου. Παρόμοιες είναι οι καθυστερήσεις στην έξοδο για Λαμία, ενώ καθυστερήσεις υπάρχουν και στην έξοδο για Λαμία στο ρεύμα προς Ελευσίνα, δηλαδή από όπου και να έρχεστε, αν θέλετε να βγείτε στην Εθνική, δεν την γλιτώνετε αν είστε στην Αττική Οδό. Χαμηλές οι ταχύτητες και σε όλο το κέντρο. Τα είπαμε, αυξημένη η κίνηση και στη Λεωφόρο Βουλιαγμένη, στο ρεύμα προς Αθήνα. Επιβαρημένη η εικόνα και στην Παραλιακή, ειδικά στα τμήματα από Άλυμο προς Παλαιό Φάλιρο και Πειραιά. Όπου μόλις έσκασε νέα ειδοποίηση της Αττικής Οδού, 25 λεπτά κόμβο Φιλής ως κόμβο Κηφισίας. Είπαμε, οπλισμένοι με υπομονή σήμερα, φαινόταν από το πρωί. Δηλαδή, άμα βγαίνω εγώ με τη μηχανή στη Θιβόν και δεν χωράω να περάσω ανάμεσα στα αυτοκίνητα, καταλαβαίνεις ότι δεν θα πάει καλά η μέρα για κανέναν. Οπότε, κάθε πρωί όταν ξυπνάτε, να εύχεστε να μην βρει κίνηση ο Παπαγεωργίου όπως έρχεται. Γιατί είναι σχεδόν βέβαιο ότι θα είναι τα πράγματα καλύτερα και για εσάς. Λοιπόν, και επειδή δεν το είπα, θα το πω τώρα. Καθ' όλη τη διάρκεια της εκπομπής, ο τρίτος στην παρέα, είσαστε όλοι εσείς. Είσαστε όλοι εσείς που μας ακούτε και μπορείτε να επικοινωνείτε, να στέλνετε τα μηνύματά σας στη μηνυματιέρα του σταθμού μας. Στο Viber 6943-63-54-51. Το ξαναλέω, 6943-63-54-51. Στέλνετε την καλημέρα σας. Μεταξύ, μπορείτε να στείλετε καλημέρα και κάτι άλλο. Δεν χρειάζεται ή το ένα ή το άλλο. Καλημέρα, υπάρχει αυτό το θέμα. Καλημέρα, θέλω να πω αυτό.
Μας στέλνετε όμως και από που μας ακούτε, εάν βρίσκεστε στην Αθήνα, εάν βρίσκεστε στην Αττική, εάν βρίσκεστε στους όμορους νομούς, έτσι, περιφέρειες, ή αν μας ακούτε από πάρα πολύ μακριά, διότι γνωρίζω ότι υπάρχει και πάρα πολλοί κόσμος που μας ακούει από τη Γερμανία, από τον Καναδά, από τις Ηνωμένες Πολιτείες, από μέχρι Σιγκαπούρη φτάνει η χάρη σου, Ανδρέα Γιαννητόπουλε, να ξέρεις. Αν πας τουρισμό στη Σιγκαπούρη καμιά μέρα και σε σταματήσουν, ξέρεις, δείξεις πουθενά ταυτότητα διαβατήριο, «Α, ο Αγιαννητόπουλος! You are the Αγιαννητόπουλος!» Να μην εκπλαγείς. Ο Θανάσης στέλνει, προφανώς έφαγε την πίκρα, καλημέρα. Ένα κόμμα να κάνει ένα σχέδιο για την αντιμετώπιση του Κηφισού. Θα το ψηφίσει ο κάθε πικραμένος. Σκέψου, εγώ βλέπω τώρα τη συντακτική, πώς το έχει συντάξει ο άνθρωπος. Την αντιμετώπιση του Κηφισού. Δηλαδή να αντιμετωπιστεί ο εχθρός. Ποιος είναι ο εχθρός, ο Κηφισός. Σκέψου τι τραβάει ο κόσμος κάθε πρωί. Ο εχθρός, ο Κηφισός, πρέπει να τον αντιμετωπίσουμε. Η αλήθεια είναι ότι χρειάζονται παρεμβάσεις, οι οποίες θα είναι ουσιαστικές για να λυθεί το πρόβλημα με τον Κηφισό, αλλά δεν μπορεί να γίνει τίποτα. Προσωπική μου άποψη τώρα, έτσι, εγώ δεν είμαι κόμμα, λέω ό,τι θέλω. Αν δεν μειωθεί ο πληθυσμός της Αθήνας, παιδιά, δεν πρόκειται να γλιτώσουμε. Εάν δεν φύγει κόσμος από την Αθήνα να πάει στο χωριό του, να πάει στην Κωμόπολη, να πάει στην επαρχιακή πόλη, να πάει στο νησί, να πάει στο βουνό, να πάει στην παραλία, δεν πρόκειται να κάνουμε, δηλαδή, να αρχίσουμε να βομβαρδίζουμε γύρω-γύρω από τον Κηφισό, να το ανοίξουμε, να το κάνουμε δρόμο. Δεν είναι εύκολο. Δυστυχώς, η ρίζα του προβλήματος είναι το πόσο υδροκέφαλο έχει γίνει το ελληνικό κράτος. Δεν μπορεί ο μισός πουθενά άλλου σε όλο τον κόσμο, δεν ξέρω. Μπορεί να είναι, ξέρω εγώ, σε κανένα κράτος που είναι μία πόλη και ένα νησί. Δεν γίνεται ο μισός πληθυσμός της χώρας να ζει στην Αθήνα, ρε παιδιά. Δηλαδή, η ρίζα του προβλήματος της κίνησης δεν είναι αν είναι μεγάλη δρόμη ή μικρή. Πες ότι βομβαρδίζουμε γύρω-γύρω τον Κηφισό και βάζουμε άλλες δύο λωρίδες. Μία από τη μία πλευρά, από το ένα ρεύμα, μία από το άλλο ρεύμα. Πες ότι γίνεται αυτό. Δεν θα λυθεί το πρόβλημα. Εάν συνεχιστεί αυτή η κατάσταση που όλοι μαζεύονται στην Αθήνα αναγκαστικά, διότι το κράτος έχει μεταφέρει όλη την οικονομική δραστηριότητα στην Αθήνα. Δεν υπάρχει. Γύρω-γύρω φυτοζωούν όλα. Όλα, τα πάντα όλα. Και δεν είναι μόνο αυτό. Για παιδεία, για υγεία, για όλα αυτά. Όταν γίνονται τα επαρχιακά, τα νοσοκομεία. Να, α σου πω, εγώ θα ήθελα να φύγω να πάω στην επαρχία. Ξέρεις τι μου λέει η γυναίκα μου. Ναι, και άμα αρρωστήσει ένα παιδί, υπάρχει κάτι έκτακτο. Τι, πρέπει να το πάρουμε. Είναι και μικρά τα παιδιά μου, έτσι. Πρέπει να το πάμε μία ώρα στο πιο κοντινό νοσοκομείο. Μία ώρα και 10 λεπτά. Και αν είμαστε τυχεροί και έχει εκεί πέρα γιατρό και έχει τύχει να περάσει ο Άδωνης την προηγούμενη μέρα για επίσκεψη και λειτουργούνε. Στις άλλες περιπτώσεις τα κάνουμε. Είναι το μοναδικό στο οποίο δεν έχω αντίλογο. Στη δουλειά κάτι μπορώ να συζητήσω. Σε αυτό δεν έχεις αντίλογο. Όταν δεν έχουν σχολεία τα χωριά γιατί κλείνουν λόγω έλλειψης παιδιών, πώς θα το πεις? Δυστυχώς το πρόβλημα με την κυκλοφορία, με την κίνηση, δεν πρόκειται να λυθεί αν δεν λυθεί αυτός ο υδροκεφαλισμός του ελληνικού κράτους. Αυτή είναι η δικιά μου η άποψη. Οπότε μην ψάχνεις πρόγραμμα, αγαπητέ Αθανάση, αν ρωτάς εμένα τέλος πάντων, για το πώς θα αντιμετωπιστεί ο Κηφισός. Πήγαινε στη ρίζα, μην μένεις στην επιφάνεια. Πήγαινε βρες αν έχει κάποιο κόμμα πρόγραμμα για την περιφέρεια. Να θέλει να ενισχύσει τον πρωτογενή τομέα. Να θέλει να φύγει ένα παλιοϋπουργείο από την Αθήνα και να πάει σε μια άλλη. Μία διοίκηση. Κάτι, ρε παιδί μου, τίποτα. Τα κεντρικά ενός οργανισμού, μιας εταιρείας, να φύγουν από την Αθήνα και να πάνε στα καμένα βούρλα, λέω εγώ τώρα. Το λέω επειδή είμαι από εκεί κοντά. Να πιάσω δουλειά, πείτε μου, ξέρω εγώ, άμα πάνε, να πάω κι εγώ στο χωριό μου. Μη μένετε στην επιφάνεια. Πηγαίνετε στη ρίζα. Αυτά θέλουν ριζοσπαστικές λύσεις. Αν δεν πείσεις 1 εκατομμύριο κόσμο να φύγει από την Αθήνα, δεν θα λυθεί ποτέ το κυκλοφοριακό. Μπορεί να βάλεις τους εθνικούς εργολάβους εδώ πέρα να σκάβουν όλοι μερείς και ολυνηθείς να φτιάχνουν δρόμους. Μπορεί εμείς να μην γεννάμε, μας έρχονται Πακιστανοί, Σομαλοί, Σουδανοί κτλ. Αυτοί φροντίζουν για την αναπλήρωση του πληθυσμού της Αθήνας. Αυτή είναι η άποψή μου, φίλε Θανάση. Να στέλνει ο άλλος τώρα, έλεγα, μου στέλνει φωτογραφίες από την Αλεξανδρούπολη. Δεν έχω πάει ποτέ στο μεταξύ και οι φωτογραφίες είναι.
Δεν ξέρω αν έχετε κανέναν αντιπεριφερειάρχη εκεί που ταξιδεύει όλο τον κόσμο για να διαφημίζει τα ωραία της Αλεξανδρούπολης, αλλά οι φωτογραφίες που μου στέλνει ο Δημήτρης κάθε πρωί από την Αλεξανδρούπολη είναι, δηλαδή με κάνουν να στοχεύω να πάω διακοπές Αλεξανδρούπολη. Ζηλεύω. Καλημέρα στον Αποστόλη από το Χαλάνδρονη καθοδόν προς τον Άγιο Στέφανο. Καλή σου τύχη. Καλημέρα στέλνει και ο φίλος ο Τίκο. Καλημέρα, λέει, ο κόσμος της Αθήνας θα αυξηθεί τώρα και με τους αγρότες. Προφανώς αναφέρεσαστε ότι θα αναγκαστούν οι αγρότες να εγκαταλείψουν το επάγγελμά τους. Ναι, γιατί να κάθεται ο... ποιον είχαμε βγάλει τελευταία φορά, τον Ανεστίδη. Κάθε τον Ανεστίδη να καλλιεργεί ρύζια για να τα κάνει τι, να τα στοκάρει. Θυμάμαι την άλλη την κυρία στη Φλόρινα. Τι είχε, φασόλια είχε. Φασόλια δεν είχε, ναι. Δεν μπόρεσε να πουλήσει τίποτα. Τα είχε μέσα στο σαλόνι. Τα φασόλια καθόταν και τα κοίταγε. Μπορεί να συζήταγε μαζί του το βράδυ με τα φασόλια. Γιατί η κυβερνησάρα μας πήγε και υπόγραψε μια συμφωνία να έρχεται ρύζι από την Ινδία, φασόλια από την Κολομβία. Δεν ξέρω αν θα είναι γεμιστά τα φασόλια αυτά με τίποτα άλλα φυτά από την Κολομβία. Τουλάχιστον να κάνουμε κεφάλι, δεν ξέρω. Δεν ξέρω! Να έρχονται αγελάδες. Γιατί να είναι κτηνοτρόφος, ο άλλος να είναι στις αίρες κτηνοτρόφος. Τι να κάνει, να τα κοιτάει. Άμα έχει κλείσει και έρχονται μουσκάρια, όχι πολιτικά μουσκάρια, μουσκάρια κανονικά. Να έρχονται μουσκάρια από την Ουρουγουάη, γιατί θα έρθουν πιο φθηνά. Ξεκινάνε από την Ουρουγουάη να έρχονται εδώ πέρα και είναι πιο φθηνά. Γιατί η φορολογία εκεί είναι διαφορετική, γιατί η μισθή εκεί είναι διαφορετική, γιατί εκεί πέρα δεν πρέπει να βάζει τρόφιμα τα οποία έχουν 18 σφραγίδες από υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στο μεταξύ, είσαι Ευρωπαϊκή Ένωση. Θέλεις να έχεις υπαλλήλους, να προσλάβεις τα ξαδέρφια σου, τα αδέρφια σου, τους μπαρμπάδες σου. Τι κάνεις, φτιάχνεις μια επιτροπή. Και του λέει, δεν θα κάνει αυτή η επιτροπή, θα βάζει σφραγίδες όλη τη μέρα. Θα έχουμε λοιπόν μια επιτροπή που θα πιστοποιεί κατά πόσον είναι τα λιπάσματα που χρησιμοποιούνται στα ελληνικά ρύζια συμβατά με την καταπολέμηση της εξάπλωσης του διοξιδίου του άνθρακα. Γίναμε. Ο αγρότης πληρώνει όλη αυτή την επιτροπή. Τι νομίζεις. Το κόστος μεταφέρεται σε σένα. Έτσι γίνεται πιο φθηνό να το πάρεις από την Ουρουγουάη. Το μουσκάρ να έρθει από την Ουρουγουάη. Άστο ρε Μίτσο και πονάει στον Κηφισό. Είμαι και έχω βελάξει. Στέλνει ο Γιάννης το από το φορτηγό. Βελόπουλος μόνο. Στέλνει ο Κωνσταντίνος. Λοιπόν, έχει στείλει εδώ πέρα σεντόνι μεν, αλλά αξίζει. Του ρίξα μια ματιά τώρα στο διάλειμμα. Καλημέρα, λέει, μαζί με τα υπόλοιπα που είπες για την Ήπεθρο να αναφέρεις την ανύπαρκτη πλέον συγκοινωνία λόγω μειωμένων δρομολογίων των ΚΤΕΛ. Κάντε ένα ρεπορτάζ για να διαπιστώσεις ότι μετά την κρίση του 2010 τα ΚΤΕΛ έχουν σχεδόν μηδενίσει τα δρομολόγια τους και αν δεν έχεις δικό σου μέσο στην επαρχία και να μπορείς να το χειριστείς, ή βέβαια είσαι τελειωμένος. Αυτό το ξέρω από πρώτο χέρι. Να σου πω γιατί. Έχεις έναν συγγένεια, έχεις τον πατέρα στη μάνα σου. Είναι σε μία ηλικία. Δεν είναι σίγουρο ότι μπορεί να οδηγάει. Αν δεν μπορεί να οδηγάει, την έχεις πατήσει. Πρέπει να φεύγεις κάθε Σαββατοκύριακο από την Αθήνα να πας να του κάνεις ψώνια σούπερ μάρκετ. Διότι ιδάλλως βασίζεσαι στο να υπάρχει ένας μπακάλης, ο οποίος έχει καλές σχέσεις με τον πατέρα σου, έχει ελεύθερο χρόνο, έχει δικό του αυτοκίνητο, έχει μια φιλάνθρωπη διάθεση, να του πάει τα πράγματα σπίτι. Διότι αν είσαι και σε ένα χωριό λίγο πιο μικρό και δεν έχεις μπακάλικο, πρέπει να τα φέρει από το διπλανό χωριό. Και σε πολλά χωριά σήμερα, ναι, αυτό. Ο Φούρναρης και ο Μπακάλης είναι με κατάστημα το φορτηγό του. Ξέρεις ότι γι' αυτό γίνεται πολύ στα χωριά. Δεν έχουν, έχουν κλείσει φούρνο. Δεν έχουν φούρνο σε κάθε χωριό. Έχει φούρνο κάθε 4 χωριά. Στα δε ορεινά, άστα να πάνε. Και τι κάνει, βάζει ο Φούρναρης του, αντί να ξυπνήσει και να ανοίξει το μαγαζί του, πάει τα ψήνει στο φούρνο και μετά τα βάζει στο φορτηγό. Και πάει γύρω-γύρω στα χωριά για να πουλήσει. Αυτό όμως έχει και ένα επιπλέον κόστος. Έχει βενζίνες, έχει πετρέλαια, έχει τέτοιο. Γίνονται όλα πιο ακριβά. Το ίδιο και με τα μπακάλικα. Και δεν ξέρω τώρα τι παίζει εκεί πέρα με το αν πρέπει να έχουν και τιμολόγια και να κάνουν όπως κάνουν στις λαϊκές. Που τώρα ηλεκτρονικά δελτία τέτοιο. Δεν θα έχουν να φάνε ψωμί τίποτα γεροντέοι στα χωριά. Έχω 3 παιδιά, λέει ο Κωνσταντίνος, που είναι 12 και 16 ετών. Και κάθε μήνα κάνω 2.000 χιλιόμετρα για τις ανάγκες της οικογένειας. Σκέψου, λέει, είμαι 10 χιλιόμετρα από την πρωτεύουσα του νομού. Είναι και κοντά. Είναι και κοντά ο φίλος. Αλλά άμα πρέπει να πάει το παιδί, αν το στείλει το παιδί σου ένα άθλημα. Έχεις το χωριό σου, δεν έχεις, θα πρέπει να το πας στην πρωτεύουσα του νόμου. Βάλε τώρα 3 παιδιά. Γκρινιάζουμε εμείς στην Αθήνα που τα πάμε και γύρω-γύρω στη γειτονιά. Και λέμε δεν έχουμε χρόνο, σκέψου, ο άνθρωπος που πρέπει να ένα φροντιστήριο,
σχολείο, τίποτα. Πρέπει να τα παίρνεις με τη σειρά. Ο σχεδιασμός, λέει, των δύο συγχωνεύσεων καταλήγει που έγιναν μέχρι σήμερα στην τοπική αυτοδιοίκηση δεν έλαβε καθόλου υπόψη το θέμα της δημόσιας συγκοινωνίας. Υπάρχουν δήμοι που καμία κοινότητά τους δεν επικοινωνεί με δημόσιο μέσο, με την έδρα του Δήμου, πόσο μάλλον μεταξύ τους. Ναι, είσαι στο Α χωριό και θες να πας να δεις τη Θιά σου στο Β χωριό, δεν υπάρχει περίπτωση να μπορείς να πας με κτέλη ή με κάτι τέτοιο. Τα έχουν κόψει τα δρομολόγια που περνάγανε μέσα τα χωριά. Πάνε όλα τώρα μόνο να ενώσουν τους μεγάλους κόμπους. Κόψε το λαιμό σου. Κόψε το λαιμό σου. Πάρε, βρέσκα να. Κάνα συγγενή, μήπως θέλει να σε πάει αυτός. Δεν υπάρχει άλλη λύση. Εδώ πέρα στέλνει ο Γιάννης εικόνες. Λεωφόρο Ποσειδώνος με πορεία προς Αθήνα. Χαμός. Είναι τα πράγματα σταματημένα. Ω, παιδιά, βρήκανε τον υπερηχογράφο. Βρήκανε τον υπερηχογράφο, αυτόν από το Γενικό Κρατικό. Βρέθηκε στο εκκλησάκι. Άγνωστος, λέει, τηλεφώνησε στη διοίκηση του νοσοκομείου και ενημέρωσε ότι το μηχάνημα βρίσκεται κρυμμένο δίπλα στο εκκλησάκι του νοσοκομείου. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των εργαζομένων, λέει, κατάφερε ο δράστης να πάρει το φορητό υπερηχογράφο, αλλά δεν κατάφερε να τον βγάλει από την κεντρική είσοδο του ιδρύματος. Και τι αγχώθηκε που ψάχνανε. Αγχώθηκε που ψάχνανε. Δεν κατάλαβα. Στο μεταξύ, το εκκλησάκι έχει έναν υπερηχογράφο στο εκκλησάκι. Δεν το πήρε κανένα χαμπάρι. Κλειστό το έχουν το εκκλησάκι. Δίπλα στο εκκλησάκι. Δίπλα στο εκκλησάκι. Περίεργα τα πράγματα. Μήπως ο υπερηχογράφο ήταν ακόμα πουθενά. Ξέρεις τι, παίζει να είχαν κάνει κανένα λάθος, να κινητοποίησαν αστυνομία να ψάχνουν να τον βρούνε και να τον είχαν πάει στο διπλανό γραφείο. Και για να μην γίνουν ρεζίλ, σου λέει, κάτσε να πούμε ότι κάποιο τον έκλεψε και να τον αφήσανε δίπλα στο εκκλησάκι. Τι καλά. Προσοχή, άλλη φωτογραφία. Στέλνει ο φίλος συμφόρηση από Κηφισίας προς Αλεξάνδρας. Και εδώ πέρα από κίνηση είναι GG και εκεί. Μια χαρά στο ύψος του Ερυθρού Σταυρού από ό,τι καταλαβαίνω είναι. Γενικά δεν την γλιτώνετε, κυρίες και κύριοι. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τις φωτογραφίες. Μη μου στέλνετε μόνο κίνηση, στείλτε μου και κανένα ωραίο τοπίο, ρε παιδί μου, να ανοίξει και εμένα το μάτι μου. Καλημέρα, στέλνει ο Μάνος. Μιας και αναφερθήκατε στους αγρότες, θέλω να σας πω ότι η κυβέρνηση προσπαθεί ο αγρότης να παρατήσει το επάγγελμά του. Ο αδερφός μου, λέει, σαν νέος αγρότης περιμένει ένα χρόνο για να πληρωθεί τη β' δόση του προγράμματος. Και το κυριότερο που θέλω να σας πω, είμαστε τριτοκοσμικοί στον αγροτικό τομέα. Δεν ξέρω για άλλες περιοχές, αλλά εδώ στην Μπέλα έχουμε τρακτέρ του 1970. Πώς θα πάμε μετά μπροστά? Και κάθε τόσο, όταν βγαίνουν σχέδια βελτίωσης, κάνουμε αιτήσεις, πληρώνουμε 2.000 ευρώ, 2.000 ευρώ για την αίτηση και μας κόβουν γιατί δίνουν το χρήμα σε μεγάλες επενδύσεις, συσκευαστήρια και άλλα. Και άκου, φίλε, έχετε τρακτέρ του 1970 στην Μπέλα. Επειδή τα χρήματα που υποτίθεται θα πήγαιναν από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, από επενδύσεις, από την Ευρωπαϊκή Ένωση, γίνανε Φεράρι. Έχει Φεράρι. Κάτσε ρε εσύ, είσαι Μερτζή, δεν έχει Φεράρι. Ο Φραπές έχει Τζάγκουαρ. Τι θες? Πού είναι αυτή? Μια χαρά στα Facebook. Κάνει κάθε τόσο, βγάζει φωτογραφίες. Στυλιζαρισμένη, βαμμένη. Καμία σχέση. Θυμάσαι που είχε πάει με τον Κρήτο Μαλή, ταλαιπωρημένη στη Βουλή. Είχε πάει ακριβώς σαν κακιά συμπεθέρα. Τώρα άμα τη δεις, άμα τρίζει, λέμε, τρίζουν τα πεζοδρόμια καθώς περπατάει. Δεν περπατάει σε Μερτζή, όμως έχει τη Φεράρι. Άμα έχεις Φεράρι θα περπάταγες? Όχι, και για στο περίπτερο με τη Φεράρι θα πήγαινες. Αυτά γίνανε Τζάγκουαρ, γίνανε Φεράρι, γίνανε. Πιάσανε τους άλλους, λέει, χτες στην Κρήτη. 3 εκατομμύρια ευρώ ο αντιδήμαρχος που είχε και κίδ μαζί, κέντρο υποβολής δηλώσεων. Και δύο λογιστές και τρεις άλλους, και αυτά είναι μόνο η επιφάνεια του παγόβουνου, κυρίες και κύριοι. Σκεφτείτε τι λεφτά έχουν φαγωθεί, παιδιά. Εσύ, λοιπόν, επειδή αυτοί θέλανε Τζάγκουαρ, εσύ στην Μπέλα να μείνετε με τα τρακτέρ του 1970. Είναι απολύτως. Δεν καταλαβαίνω γιατί η έκπληξή σου. Γιατί? Τα λεφτά ήταν συγκεκριμένα που θα πηγαίνανε σε όλους τους αγρότες. Αντί να τα πάρουν πραγματικοί αγρότες, τα πήραν αυτοί που κερδίζουν το λότο. Τι έκανε, το τζόκερ. Όχι λότο, τζόκερ. Κερδίζουν το τζόκερ. Τι έκανε, ρε φίλε, είναι τυχαίροι. Θα τους κόψεις εσύ την τύχη? Θες, δηλαδή, έχεις ψυχή, φίλε Μάνο, να πας και να πεις, μην έχεις Φεράρι εσύ για να πάρω εγώ ένα τρακτέρ του 2000, ας πούμε? Όχι.
Είναι κρίμα και άδικο και δεν θα προσφέρεις και στην ανάπτυξη. Ας τώρα να πας, μωρέ, να χρεωθείς να πάρεις τρακτέρ καινούριο. Μην εκεί με το 70, γιατί ούτως ή άλλως δεν βλέπω να έχεις για πολύ καιρό δουλειά. Ας το τζάμπα θα σου πει, θα βάζεις και δόσεις για το καινούριο του τρακτέρ. Σιγά. Τζάμπα θα πήγαινε, τζάμπα θα πήγαινε. Εδώ πέρα είναι, είπαμε, σχέδιο Ιμπραήμ να ερημωθεί όλη η περιφέρεια, όλη η επαρχία. Να μαζευτούμε όλοι στην Αθήνα, να γκρινιάζουμε όλοι μαζί για την κίνηση στον Κηφισό. Α, μου στέλνει φίλος, όχι λέει, δεν είμαι στον Ιθρό, είμαι κοντά στην πρεσβεία του Ισραήλ, εκεί προς τη Μουσόν. Α, εντάξει. Στο μεταξύ είδατε χτες με την ιστορία που συζητάγαμε πρωί-πρωί χτες εδώ πέρα, με τα Χανιά. Ε? Με την τρίχνοντα στο μεταξύ. Έχω μπερδευτεί εκεί πέρα τι γίνεται με τα παιδιά. Έχω μπερδευτεί. Λοιπόν, θάνατοι δύο ακόμα παιδιών. Είναι ένα 3 χρονών κοριτσάκι. Είδαμε το πηγαίνανε σαν να ήταν, σαν να το κρύβανε στο νοσοκομείο με το ταξί. Δύο ακόμα παιδιά, λέει, έχασαν τη ζωή τους κατά τη διάρκεια θυλασμού. Δεν το έχω ξανακούσει αυτό ποτέ. Το ψάχνανε να βρουν τι γίνεται με τα παιδιά. Λοιπόν, ακούστε τώρα τι έχει γίνει. Είναι ασαφές, δεν έχει καταφέρει η αστυνομία να βρει πόσα παιδιά έχει μια γυναίκα. Μιλάμε τώρα GovGR, μιλάμε Ελλάδα 2.0, μιλάμε AMCA, μιλάμε χαμός. Είναι ασαφές, λέει, πόσα παιδιά έχει, με ποιον τα έχει προφανώς, εντάξει, δεν το ζητάμε, και πόσα δεν έχει, και αυτό γιατί ο AMCA που έδωσε η μητέρα στο νοσοκομείο είναι πραγματικός, αντιστοιχεί στο όνομά της και έχει 6 τοκετούς. Αλλά από αυτούς τους 6 τοκετούς λείπουν 2 παιδιά, λέει. Ένα που γεννήθηκε το 17 και ένα που γεννήθηκε το 2024. Άρα λείπουν 2 παιδιά. Αλλά σε τι ηλικία πεθάνανε? Δεν ξέρω, δεν τα έχει δηλώσει. Δεν ξέρουμε τι γίνεται. Οπ, ο Μανώλης μου στέλνει φωτογραφία από το χωριό μου, από την Ερμιόνη. Είναι ο μπαμπάς μου από εκεί, πήγαινα μικρός διακοπές και τα λοιπά, συνέχεια Ερμιόνη. Ορίστε, να μας στέλνουν και κανένα ωραίο τοπίο. Καλημέρα, στέλνει ο Σίβης, είμαι γεωπόνος 27 χρόνια, όχι Παναγιά μου. Είμαι βέβαιος ότι τα ξέρεις και εσύ πολύ καλά, έχω γυρίσει όλη την Ελλάδα. Ο αγροτικός τομέας είναι αμαρτωλός από όλες τις πλευρές. Αν ήμουν σε εκπομπή, τόσα που έχω να πω θα ήταν σαν τη λάμψη του φόσκολου. 20 χρόνια με καθημερινό επεισόδιο. Φίλε Σίβη, σε πιστεύω, διότι αποδεικνύεται ότι υπάρχει πάρα πολύ παρασκήνιο. Έχουμε κάνει τον αγροτικό τομέα, λες και είναι ο τέτοιος, πώς λεγόταν, ο λύκος της Νέας Υόρκης. Αυτά έτσι λεγόταν στα αγγλικά, δεν ξέρω αν είχε διαφορετική μετάφραση, που ήταν με τον Λεωνάρντο Ντικάπριο, ρε, που ήταν χρηματιστής, ναι, της Wall Street. Έχεις δίκιο, της Wall Street, όχι της Νέας Υόρκης. Έχουν στήσει λογιστές. Κάτω στην Κρήτη σας λέω αυτό, δείτε. Καταδικάστηκαν, είχαμε το Γκαβαδά χτες στο Δελτίο, στο Alert. Και μας έλεγε για αυτούς που καταδικάστηκαν, τώρα προχθές που είχαν περάσει από ένα ελληνικό δικαστήριο, είχαν αθωωθεί, Klein. Έτσι δεν τρέχει τίποτα. Αθωθήκαν στο ελληνικό δικαστήριο. Τους ξανάκανε δικαστήριο η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, τους καταδίκασε. Αλλά δεν μπορούσε, λέει, να τους καταδικάσει όλους και πολλοί, διότι, λέει, κάποιοι αποφάσισαν να επιστρέψουν τα λεφτά. Δηλαδή έκλεψαν τα λεφτά και επειδή τα έδωσαν πίσω, δεν τρέχει τίποτα, ρε. Έτσι είναι ο ελληνικός νόμος, το ξέρεις αυτό. Άμα κλέψω λεφτά, αλλά μετά με πιάσουν και τότε τα γυρίσω πίσω, είναι ένα πλημελιματάκι. Δεν τρέχει τίποτα. Έτσι το έχουν κάνει, να ξέρεις, γι' αυτό έχουν ξεφύγει και αυτοί που κάνουν τους υπαλλήλους τους ΔΔΕ και πάνε και έχουν αδειάσει από χρυσά δόντια, καδένες και λίρες στα σπίτια από τους ηλικιωμένους όλους. Γιατί άμα τους πιάσουν, απλά τα δίνουν πίσω. Και μετά έχουν ένα πλημμένο που δεν πάνε ποτέ φλέγγι. Και πάνε και κάνουν κάτι κλοπές, κάτι διαρρήξεις. Ακούς κάτι ποσά 300, 400, 500 χιλιάδες ευρώ. Yeah.

Και δεν έχω μάθει τι έχει γίνει και αυτή η αστυνομία Ρωμάρε που είχε, που είχε ανακοινώσει ο Χρυσοχοΐδης, θυμάσαι, που τους είχε για, για διαμεσολαβητές. Αυτή την πολιτική διαμεσολάβηση στο ρουσφέτη του Γεωργιάδη το είχε προλάβει να τους βάλει διαμεσολαβητές ο Χρυσοχοΐδης. Λοιπόν, βγήκανε στοιχεία για το 2024 για την εγκληματικότητα στη χώρα, λέει. Σύμφωνα με τα διαθέσιμα δεδομένα, κατεγράφησαν συνολικά 510 εγκληματικές οργανώσεις με 3.469 μέλη. Οι μισές από αυτές είναι εγχώρες, δηλαδή οι μισοί είναι Έλληνες, υποθέτω. Από τις αλλοδαπές ομάδες, η ισχυρότερη παρουσία εμφανίζουν οργανώσεις βουλγαρικής και αλβανικής προέλευσης, ενώ ακολουθούν δίκτυα από τη Γεωργία και την Τουρκία. Ιδιαίτερο προβληματισμό, λέει, στην έκθεση για τα στοιχεία του 24, επαναλαμβάνω, προκαλούν τα στοιχεία που αφορούν τις κλοπές και τις διαρρήξεις. Εξαρθρώθηκαν, λέει, το 24 195 εγκληματικές οργανώσεις που σχετίζονται με τέτοιες υποθέσεις, με συνολικά 1.264 μέλη και λία που ξεπερνά τα 17 εκατομμύρια ευρώ. Εμένα προσωπικά τα 17 εκατομμύρια ευρώ μου φαίνονται πάρα πολύ λίγα. Ακούστε, λέει, μισοί, περισσότεροι από τους μισούς συλληφθέντες, ποσοστό 51%, είχαν απασχολήσει ξανά τις αρχές των παρελθόν. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία που δόθηκαν στη δημοσιότητα με την έρευνα της Ελλάς, έτσι, αυτά δεν τα λέει τρόπο Παγιουργίου, έτσι, δεν είναι να πεις ότι είναι προκατηλημένος ή κάτι τέτοιο, και μας ακούει, παρακαλώ, και το... οι διάφορες αρχές που παρακολουθούν να ανεκφέρουμε πολιτικά ορθό λόγο. Η αστυνομία τα λέει, όχι εγώ. Σύμφωνα, λέει, με τα επίσημα στοιχεία που δόθηκαν στη δημοσιότητα, το 76% των εμπλεκομένων στις συγκεκριμένες υποθέσεις προέρχεται από κοινότητες Ρωμά. Στοιχείο που οι ιδιοκτικές αρχές αξιολογούν ως σημαντικό δεδομένο στη χαρτογράφηση της εγκληματικότητας των διαρρήξεων. Τι σημαίνει αυτό τώρα? Τι σημαίνει αυτή η έκφραση? Σημαντικό δεδομένο στη χαρτογράφηση της εγκληματικότητας των διαρρήξεων. Επί του πρακτέου, τι σημαίνει αυτό? Τι θα κάνετε, δηλαδή? Τι θα κάνουνε?

Θα κάνουν ό,τι κάνει και βγήκε ο Μαρινάκης χτες, ε! Ο Μαρινάκης. Όχι ο άλλος που τις έπαιξε. Όχι ο άλλος που τις έπαιξε με το Δημητριάδη. Ο άλλος ο Μαρινάκης, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Ο Παύλος ο Μαρινάκης. Βγήκε σε μία εκπομπή. Στο, νομίζω ότι ήταν στο Action 24, δεν είμαι σίγουρος. Και τον ρωτήσανε, λέει, για το νομοσχέδιο της γαλάζιας πατρίδας, αυτό που έρχεται στη Βουλή των Τούρκων. Θα το φέρνουν στα μεταξύ σατανάδες, λέει, στη Βουλή, θα το ψηφίσουν 2-3 μέρες πριν να πάει ο Μητσοτάκης στην Άγκυρα, γιατί έχουν στις 12 Ιουλίου, αν δεν κάνω λάθος, έχουν τη σύνοδο του ΝΑΤΟ. Οπότε θα πάνε όλοι οι ηγέτες των κρατών μελών του ΝΑΤΟ. Θα πάνε εκεί πέρα, θα είναι η σύνοδος κορυφής. Θα πάει ο Μητσοτάκης εκεί πέρα στην Τουρκία, στην Άγκυρα, και θα έχουν ψηφίσει 3 ημέρες πριν νόμο, μέσα στον οποίο υποτίθεται, ακούμε πολλά, δεν ξέρουμε τι θα γίνει, θα το δούμε, θα γίνει στο τέλος, αλλά βγαίνουν με διαρροές, στοχευμένες διαρροές που βγαίνουν από το ίδιο, από το Υπουργείο, από την κυβέρνηση, και λένε, ξέρω εγώ, θα πούμε ότι 152 νησιά στο Αιγαίο είναι τουρκικά. Θα πούμε ότι μόνο ο Ερντογάν έχει δικαίωμα να ορίζει θαλάσσια πάρκα στο Αιγαίο. Θα πούμε ότι δεν υπάρχει Κρήτη. Θα πούμε γεωπολιτικά δεν υπάρχει Κρήτη, δεν έχει υφαλοκρηπίδα, δεν έχει κανένα, δεν υφίστανται, ρε παιδί μου, τέλος πάντων, σε γενικές γραμμές στα ελληνικά νησιά. Θα κάνουν κουμάντο, άμα θες να βγεις στο Σούνιο να ρίξεις πετονιά, θα πρέπει να πάρεις άδεια από το τουρκικό λιμενικό. Πάνω κάτω έτσι τα έχουν κάνει. Και βγήκε λοιπόν ο Μαρινάκης. Και ακούστε τώρα τι είπε. Είναι ίδιο με τη χαρτογράφηση της εγκληματικότητας των συμμοριών των Ρωμά. Υπογράμμισε, λέει, ότι η Ελλάδα δεν πρόκειται να παραμείνει αδρανής σε περίπτωση που η γειτονική χώρα προχωρήσει μονομερώς στην νομοθέτηση της λεγόμενης γαλάζιας πατρίδας. Έχει εδώ και 3 εβδομάδες. Το βγάλανε οι Τούρκοι στο Bloomberg. Λέγανε, ετοιμάζουμε τη γαλάζια πατρίδα. Πάρε 200 ναυτικά μίλια. Φτάνουν, λέμε, στην Πελοπόννησο τα 200 ναυτικά μίλια. Βάζουνε τα νησιά που σας έλεγα πριν. Βάζουνε. Και ο Μαρινάκης υπογραμμίζει ότι δεν πρόκειται να παραμείνουμε αδρανείς εάν προχωρήσουνε μονομερώς την νομοθέτηση της γαλάζιας πατρίδας. Είναι προφανές ότι μας κοροϊδεύει εμένα. Κατόπιν εορτής θα πάνε να κάνουνε τι? Αντί να προχωρήσουνε, να πάρουνε συγκεκριμένα μέτρα, αντί να πάνε να κάνουνε ΑΟΖ. Θα πάνε να κάνουν καμιά πονηριά. Ακούγα χτες το Βελόπουλο στα ράδιο Θεσσαλονίκη, βγήκε νομίζω χτες, ναι, και λέει ότι θα πάνε να κάνουν στα νοτιοδυτικά της Κρήτης 12 ναυτικά μίλια. Τα νοτιοδυτικά της Κρήτης είναι ακριβώς εκείνο το σημείο που σταματάνε τα 200 ναυτικά μίλια της Τουρκίας. Αν δεις φτάνει, ξέρω εγώ, αφήνουν απ' έξω τα Χανιά οι Τούρκοι. Όλη την άλλη Κρήτη την έχουν περικυκλωμένη, είναι δικά τους χωρικά ύδατα. Και θα πάνε εκεί πέρα που έχουν αφήσει έξω Τούρκοι να πούνε θα κάνουν 12 ναυτικά μίλια για να πούνε ότι έκαναν κάτι. Εκεί πέρα που δεν θα ενοχλούν τους Τούρκους. Και βγήκε, ρε παιδί μου, χωρίς να ντρέπεται και τα έλεγε αυτά ο Παύλος Μαρινάκης. Κατέστησε, λέει, σαφές ότι θέματα κυριαρχίας και κυριαρχικών δικαιωμάτων δεν μπαίνουν σε καμία συζήτηση, συμπληρώνοντας ότι τουρκικά, τυχόν τουρκικά νομοθετήματα δεν παράγουν κανένα αποτέλεσμα στο διεθνές δίκαιο. Τα ίδια δεν μας λέγανε για το τουρκολιβικό. Αυτό το έρημο το καλώδιο εμείς έχουμε καταφέρει να το πάμε από την Κρήτη στη... Όχι στην Κύπρο. Ούτε στην Κάσο δεν έχουμε καταφέρει να το πάμε. Εκεί πέρα ενδιάμεσα μας σταματάνε. Στέλνουμε τις φρέσεις, στέλνουν φρεγάτες, οπότε βγαίνουμε έξω από τα 6 ναυτικά μίλια. Και βγαίνει και κάνει και αυτός δηλώσεις. Είναι σαν τις δηλώσεις του Μητσοτάκη που μας έλεγε το δημογραφικό πρόβλημα ότι πρέπει, για το στεγαστικό, ότι πρέπει να χτίσουμε σπίτια. Έτσι και ο Μαρινάκης, όταν κάνουν οι άλλοι τον νόμο, θα σκεφτούμε, θα δούμε τι θα κάνουν. Βγήκε και η Γεραπετρέτης χθες και έδινε παρόμοιες διαβεβαιώσεις ότι δεν επηρεάζουν το διεθνές δίκαιο. Στο μεταξύ, το διεθνές δίκαιο, ότι είναι τετελεσμένο, αργά ή γρήγορα νομοποιείται. Εμείς πιστεύουμε ότι δεν θα επηρεάσουμε. Δεν θα κάνουν οι άλλοι ένα νόμο, δεν θα κάνουν απλά ένα νόμο, θα στείλουν και τα πολεμικά του σκάφη, θα στείλουν τα σκάφη του λιμενικού, θα στείλουν του ψαράδε. Θα διώξουν τους Έλληνες ψαράδες ενδεχομένως και από περιοχές που ο Ερντογάν θα έχει χαρακτηρίσει θαλάσσια πάρκα, και εμείς θα συνεχίσουμε να λέμε ότι δεν παράγεται κανένα ένομο αποτέλεσμα. Μια χαρά ένομο αποτέλεσμα παράγεται. Έλα τώρα, βγήκε ο Γεραπετρίδης, έκανε και αυτός παρόμοιες δηλώσεις. Την ίδια στιγμή είχαν μπει τουρκικά μαχητικά οπλισμένα F-16
και κάνανε αερομαχίες με ελληνικά χτες. Είχαμε και τέτοια. Είναι τα πολύ ήρεμα νερά του Γεραπετρίτη. Βγήκε όμως και είπε ο Γεραπετρίτης ότι εγώ πιστεύω στα ήρεμα νερά και τα λοιπά. Πριν από 7 χρόνια, γράφει ο φίλος, Ρωμά έκλειψαν το σπίτι του πεθερού μου. Πήραν αγροτικά εργαλεία και ένα μηχανάκι. Η αστυνομία τα βρήκε, αλλά έδωσε ο πεθερός μου 800 ευρώ για να τα πάρει πίσω. Από αυτούς δεν τιμωρήθηκε κανείς. Εντάξει. 800 ευρώ. Ξέρω ότι ένα πάρα πολύ συχνό φαινόμενο είναι όταν σου κλέβουν το αυτοκίνητο στην περιοχή της Δυτικής Αττικής, να πηγαίνεις σε έναν καταβλισμό και να πληρώνεις λίτρα για να πάρεις πίσω το αυτοκίνητό σου. Το παίρνεις αν είσαι τυχερός και δεν έχει γίνει ήδη κομμάτια για ανταλλακτικά ή δεν έχει ταξιδέψει εκτός Ελλάδος. Γιατί ξέρετε, πάρα πολλά αυτοκίνητα φεύγουν οδικώς. Οδικώς από Τουρκία και μην τον είδατε τον Παναή. Κάπου διάβασε, λέει, αν θυμάμαι καλά, ότι ο Ερντογάν έχει εσωτερικά θέματα και δεν θα καταφέρει να τα περάσει τα νομοσχέδια που θέλει. Μα τι λες. Αν θυμάμαι καλά, το είχα ακούσει, το είχα διαβάσει. Μια χαρά θα καταφέρει να τα περάσει, γιατί το πρόβλημα ποιο είναι με την Τουρκία. Το πρόβλημα είναι ότι ο Ερντογάν στα ελληνοτουρκικά υποτίθεται, παιδιά, ότι είναι ο μετριοπαθής. Οι άλλοι, οι ρεπουμπλικάνοι, οι κεμαλιστές, κατηγορούν τον Ερντογάν ότι είναι πολύ ενδοτικός προς την Ελλάδα. Και ο Ερντογάν έρχεται και φέρνει αυτό το νομοσχέδιο για να αποδείξει και στην κοινή γνώμη της Τουρκίας ότι δεν είναι ενδοτικός έναντι της Ελλάδος. Σκέψου τώρα, υποτίθεται ότι αυτοί έχουν φτάσει σε τέτοιο σημείο. Παρακολουθούσα έναν Τούρκο καθηγητή πανεπιστημίου χτες ήταν. Ο οποίος είχε βγει στην τηλεόραση την τουρκική. Δεν είχε βγει σε κανένα περιθωριακό κανάλι, δεν είχε βγει σε κανένα podcast, ξέρω εγώ, που κάνουν τίποτα περίεργη τύπη κτλ. Γκρίζι λίκ και τέτοια. Καθηγητής πανεπιστημίου, σοβαρός με τη γραβάτα του στην τουρκική τηλεόραση, στο πλατό κτλ. Και τι έλεγε, πώς θα γίνει πόλεμος Ελλάδας-Τουρκίας και πώς θα πέσουν οι Τουρκοί ελεκτροδιστές στην Αθήνα. Όχι, έτσι κατέληγε. Και τελικά λέει θα το φέρουν, θα έρθουν έτσι τα πράγματα που θα πέσουν οι Τούρκοι ελεκτροδιστές στην Αθήνα. Και αυτό είναι το normal. Αυτό είναι το mainstream, αυτό είναι το συστημικό στην Τουρκία, παιδιά. Έτσι, μην κοιτάτε εδώ πέρα που μιλάνε για ήρεμα νερά και τέτοια. Οι απέναντι λένε τέτοια πράγματα. Εμείς εδώ πέρα έχουμε επιλέξει την τακτική του στρουθοκαμιλισμού, να κάνουμε ότι δεν βλέπουμε. Τι κάνει ο Μαρινάκης, αν έρθει, λέει, το νομοσχέδιο αυτό. Τι αν έρθει, το έχουν ανακοινώσει σε κάθε τόνο. Βγήκανε αυτοί που το ετοιμάσαν και έκαναν συνέντευξη τύπου. Είναι ένας οργανισμός, είναι αυτός που φτιάχνει τους θαλάσσιους χάρτες της Τουρκίας. Ο οποίος είναι υπεύθυνος για τη σύνταξη του νομοσχεδίου και έκανε συνέντευξη τύπου. Εμείς εδώ πέρα κάνουμε ότι δεν ξέρουμε τι γίνεται. Θα δούμε, μωρέ, άμα φέρουν οι Τούρκοι, θα δούμε τι θα κάνουμε, δεν θα τα αφήσουμε έτσι. Αυτό, κυριολεκτικά, αυτό βγήκε και είπε ο Μαρινάκης. Δεν θα κάτσουμε, λέει, με τα χέρια σταυρωμένα. Δεν είπε καν αυτό, είπε δεν θα...

τελευταία, η τελευταία αίτηση να, να πέσουν άλλα 4,8 δισεκατομμύρια ευρώ στη χώρα και μετά τέλος, GG, τελειώνει τα σπίτι μου, τελειώνουν τα, τα, τα σπίτι μου 1 και 2, τα αναβαθμίζω τα σπίτι μου, τα προγράμματα, τα εξοικονομώ, τα μύρια, τα φρύδια, όλα τελειώνουν. Και ξέρετε, για μια οικονομία όπως η ελληνική, που βασίστηκε πάρα πολύ σε αυτό το ταμείο ανάκαμψης, τώρα θα φανούν οι συνέπειες, διότι υποτίθεται ότι αυτά τα χρήματα θα πηγαίνανε για να δημιουργηθεί, να δημιουργηθεί οικονομική βάση. Άντε αυτού τα κάνανε Ferrari και Boxster, ξέρω εγώ, και Porsche και όλα τα υπόλοιπα. Έχει να γίνει, έχει να πέσει πείνα που λέει και ο Βελόπουλος, πάρα πολύ μεγάλη. Τελειώνουν και αυτά τα χρήματα. Ο Μητσοτάκης πήρε τα χρήματα αυτά, τα Next Generation, πήρε τα χρήματα, έπεσε επί κορονοϊού, έφτιαξε τους φίλους του από ό,τι φαίνεται. Τι θα γίνει από εκεί και πέρα, μένει να το δούμε. Μένει να το δούμε. Τα πράγματα θα δυσκολέψουν πάρα πολύ και θα δυσκολέψουν πάρα πολύ γρήγορα από όταν τελειώσουν να πέφτουν τα χρήματα αυτά. Yeah. Διότι εκεί πέρα θα δεις την πραγματική οικονομία, θα δεις τα ισοζύγια πληρωμών. Όταν πιάσεις δεν θα παράγεις τίποτα, μόνο θα αγοράζεις εσύ κινέζικα ηλεκτρικά αυτοκίνητα, γερμανικά, δεν ξέρω κι εγώ, ανεμογεννήτριες κτλ. Θα δεις τι προβλήματα θα προκύψουν. Παιδιά, θα έχουμε τρελά ζητήματα εκεί. Είναι κομβικό το ζήτημα αυτό και νομίζω ότι θα το συζητήσουν αυτό και σήμερα στο Υπουργικό Συμβούλιο, γιατί τώρα θα αρχίσουν να σφίγγουν τα πράγματα. Αύριο, παιδιά, μην με ρωτάτε, αύριο θα περάσουν στον εισαγγελέα οι συλληφθέντες για τις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ στην Κρήτη. Δεν ξέρω αν θα τους μεταφέρουν στην Αθήνα ή αν θα πάνε στην εισαγγελία. Α, θα πάνε στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. 20 συλλήψεις, λέει, 3 εκατομμύρια ευρώ. Λίγα και λίγα μου φαίνονται, λίγα φάγανε. Ήταν το τμήμα αντιμετώπισης οργανωμένου εγκλήματος Κρήτης που τους συνέλαβε. Ευρωπαϊκή Εισαγγελία θα τους δικάσει. Δεν ξέρω τι ακριβώς θα γίνει. Δύο αδέρφια λογιστές από το Ρέθυμνο φέρονται ως αρχηγοί της συγκεκριμένης εγκληματικής οργάνωσης. Η συνεργασία, λέει, με τους υπευθύνους των κέντρων υποδοχής δηλώσεων, τα ΚΙΔ, που λειτουργούσαν ως μεσάζοντες, εντόπιζαν από το 2019. Εντελώς τυχαία ημερομηνία. Το 19 τους έκοψε να αρχίζουν να τα εντόπιζαν. Πριν το 18 δεν μπορούσαν. Αδήλωτα αγροτεμάχια και χρησιμοποιούσαν αχυρανθρώπους, οι οποίοι δήλωναν τις εκτάσεις γης για δικές τους και εισέπραταν τις παράνομες επιδοτήσεις. Οι μεσάζοντες, αυτοί δηλαδή οι λογιστές και οι κηδίτες, φέρονται να εισέπραταν ένα μέρος των χρημάτων και τα υπόλοιπα τα καρπώνονταν οι αρχηγοί του κυκλώματος, οι δύο λογιστές δηλαδή. Ανάμεσα στους συλληφθέντες είναι και εν ενεργεία αντιδήμαρχος του νησιού, ο οποίος είχε, από ό,τι μας είπε ο κύριος Καβαδίας, χθες, κηδ δικό του. Ο Πέτρος από την Αθήνα ζητάει να πούνε και όλα τα ονόματα, να ξέρει ο κόσμος ποιοι είναι. Όχι. Προτεύει η προστασία των προσωπικών τους δικαιωμάτων. Εδώ πέρα αφήσαμε έξω ελεύθερο το Γιωτόπουλο. Τώρα τι, εκεί πέρα θα μείνουν σε αυτούς που φάγανε 3

στο μεταξύ έχει ξεσηκωθεί αυτό που πρώτοι ακούσατε μάλλον χτες εδώ πέρα στο ραδιόφωνο που το είπαμε με την απόλυση του δημοσιογράφου του Παναγιωτόπουλου από του Κόντρα. Έχει αρχίσει και έγινε χαμός, έγινε μείζον ζήτημα. Πλακώνονται μεταξύ τους Πασόκ και ΣΥΡΙΖΑ για το αν απολύθηκε με παρέμβαση Τσίπρα ο συγκεκριμένος δημοσιογράφος, και σχολιάζουν μάλιστα και τη σιωπή, λέει, της ΕΣΥΕΑ, των συνδικαλιστικών αρμοδίων οργάνων κτλ. Παιδιά, εγώ δεν τα ξέρω αυτά, αλλά νομίζω ότι θα πρέπει να βγει να μιλήσει ο ίδιος ο δημοσιογράφος, να μας ξεκαθαρίσει τι έχει γίνει, προκειμένου να ξέρουμε τι γίνεται. Ή αν αυτό το λένε

πιθανώς έτσι πολιτική οχτρή. Διότι είναι δυνατόν να πιστεύεις ότι ένας άνθρωπος ο οποίος. Α, τι αποκαλύφθηκε χθες στο ντοκιμαντέρ του Sky. Ζητούσε, λέει ο Γιούνκερ από τον Τσίπρα, να φορολογήσει τους εφοπλιστές. Και του λέει ο Τσίπρας, μα είναι δυνατόν τώρα. Τους εφοπλιστές. Του λέει, μα εσύ αριστερός. Εγώ είμαι δεξιός. Δεν θα έπρεπε να θέλω να τους. Όχι, όχι. Δεν τίθεται θέμα φορολόγηση των εφοπλιστών. Κάπως έτσι. Είναι δυνατόν να πιστέψει κανένας ότι αυτός ο άνθρωπος, ο Αλέξης Τσίπρας, πήρε και έκανε παρέμβαση. Παρέμβαση προκειμένου κάποιο δημοσιογράφος ο οποίος δεν φέρθηκε καλά στο πουλέν του, στην κυρία που θα είναι η εκπρόσωπος τύπου του, του νέου κόμματος, του νέου σχηματισμού, να απολυθεί, να τον διώξουνε. Οχ, τι μας περιμένει άραγε. Δεν θα ήταν καθόλου καλό αυτό γιατί σήμερα είναι η συγκέντρωση του στο Θησίο που θα μας το ανακοινώσει σήμερα ή αύριο, σήμερα νομίζω.

Έχει, θα παίξουν καινούργια κόμματα. Χαμός θα γίνει τώρα με τα κόμματα. Έρχονται όλοι ως σωτήρες. Ξαφνικά ξέρεις την τελευταία στιγμή να μην έχουν και τα έξοδα όλη τη χρονιά. Να είναι 4 χρόνια στην πόλη, ήταν ο άλλος 3 χρόνια. Πήγαινε στο Παρίσι, που ήταν η εταιρεία που του κάνει το rebranding του Τσίπρα. Στο Παρίσι ήταν. Από εκεί πέρα είχε αποκαλυφθεί και καλά, δήθεν τυχαία, και το rebranding που φωτογραφίσανε. Κάτι σημειώσεις που είχε πληρώσει μια γαλλική εταιρεία για να τον κάνει rebranding. Τον έκανε rebranding και βγαίνει τώρα, κάνει βιντεάκια ρε, για τα χρώματα της Μπαρτσελόνα, για τα ονόματα που δεν θα πάρει το κόμμα τους ορίζοντες και όλα τα υπόλοιπα. Ανοίγει τα χαρτιά του, λέει σήμερα ο Τσίπρας στην πλατεία Ζακλίν ντε Ρομιγί. Καλά, δεν θα περίμενα και κάτι. Τώρα στη Γαλλία είπαμε έγινε το rebranding, θα πήγαινε σε άλλη πλατεία. Ζακλίν ντε Ρομιγί, πλατεία με θέα την Ακρόπολη. Δηλαδή, αυτή η αριστερά του Χαβιαριού σιγά σιγά βρίσκει στον Τσίπρα πραγματικά το πρόσωπο που της ταιριάζει. Κοροϊδεύαμε εδώ πέρα το Μητσοτάκη τόσα χρόνια για εκείνη τη φωτογραφία με τους Financial Times και τον Εσπρέσο που κράταγε το φλιτζάνι με 2 δάχτυλα. Που άμα τον έλεγε η γιαγιά μου, θα του έλεγε γιαγιά μαζέψου, θα αρχίσει το φλιτζάνι εδώ πέρα με τον καφέ, θα γίνει χαμός. Και τώρα έρχεται ο Τσίπρας να το παίξει πιο avant-garde, πιο estate και από τον Μητσοτάκη. Και να βγει να καταγγείλει τις τράπεζες ο Τσίπρας, ρε. Ο Τσίπρας που αναβαλλόμενος φόρος, Τσίπρας. Κατά σχέση σπιτιών από τις τράπεζες, Τσίπρας. Μνημόνια, Τσίπρας. Θα βγει να καταγγείλει τα τέμπη ο Τσίπρας, έτσι. Που οι συμβάσεις πάνε πίσω στη δικιά του εποχή, όταν ήταν κυβέρνηση. Θα βγει, θα τα καταγγείλει. Θα σταυροκοπιόμαστε από κάτω να λέμε τι έγινε ρε παιδιά. Κοροϊδεύουνε. Όπως ακριβώς κοροϊδεύε και ο Μητσοτάκης που έβγαινε και έλεγε ως λύση για το στεγατιστικό να χτίσουμε περισσότερα σπίτια και δεν τρεπόταν ας πούμε. Και δεν σηκώνανε και κανένας από κάτω να του πει Ω παρεμάστορα, μπάστα λίγο, σταμάτα. Μην μας κοροϊδεύεις έτσι μπροστά στη μούρη μας. Θα πάνε, τουλάχιστον εκεί πέρα στο Μητσοτάκη από κάτω το κοινό. Λογικά θα ήταν εμπλεκόμενοι τύποι που δουλεύουν, ξέρω εγώ, στην εταιρεία που διοργάνωσε το συνέδριο, κομματικά στελέχη κτλ. Τώρα στον Τσίπρα θα πάνε και χαζοί, οι οποίοι θα πάνε και θα ακούνε για την αξιοπρέπεια του λαού μας, τη δημοκρατία, την ισότητα, την εμπιστοσύνη στους θεσμούς. Θα τα λέει αυτά ο Τσίπρας στα σοβαρά. Ο άνθρωπος που ήταν χεράκι-χεράκι με τους μνημόνιους. Έτσι, αυτός θα τα λέει αυτά. Που πήρε δημοψήφισμα και έκανε τα ακριβώς αντίθετα το δημοψήφισμα. Θα βγει και θα λέει για εντυμότητα. Για εντυμότητα και για ειλικρίνεια. Θα μιλήσει για νέο πατριωτισμό, διαβάζω εδώ πέρα. Πω. Αυτός ξέρει τι είναι ο νέος πατριωτισμός, ρε εσύ. Άμα είσαι πατριώτης, δεν πουλάς το όνομα της Μακεδονίας. Το χάνεις τον πατριώτη. Οπότε, τι κάνεις για να προσεγγίσεις, λες, είμαι νέος πατριωτισμός. Τι είναι ο νέος πατριωτισμός? Ο νέος πατριωτισμός είναι, ξέρω εγώ, να πληρώνεις τους φόρους. Ο νέος πατριωτισμός είναι να είσαι υπέρ της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης. Ο νέος πατριωτισμός είναι να παίρνεις θέση για τη φλωτίλα, δεν ξέρω και εγώ τι. Αυτά που δεν έχουν καμία σχέση με τον original, τον αυθεντικό πατριωτισμό, που είναι καταρχήν μην ξεπουλάς το όνομα της Μακεδονίας. Λέω εγώ τώρα ρε παιδί μου, λέω τι θυμάμαι. Θα φορέσει λέει το μπλε της πατρίδας μας, είπε στο βιντεάκι ο Τσίπρας ρε, το μπλε της πατρίδας. Της πατρίδας του Τσίπρας που πήγε και υπέγραφε στις πρέσπες παρέα με το Ζάεφ. Ναι, νέος πατριωτισμός είναι ο γάμος των ΛΟΑΤΚΙ, να το πω έτσι. Μην χρησιμοποιήσω τη λέξη που χρησιμοποιείς φίλε. Όχι, δεν απέζω στην παγίδα σου λέμε. Ναι, γιατί πού ήταν το κοινό σημείο μεταξύ Τσιπραίων και Μητσοτακέων? Στη Walk Agenda. Στο γάμο των ΛΟΑΤΚΙ. Εκεί πέρα τα βρήκανε, στηρίξανε όλοι οι αριστερά σύσσωμοι, ο ΣΥΡΙΖΑ, η Κωνσταντοπούλου, όσοι ήτανε μέσα, όσοι μιλάγανε ελληνικά, στηρίξαν το Μητσοτάκη. Μην τυχόν και πέσει η κυβέρνησή του τότε. Τώρα έχουν πάει και μου στέλνουν ένας μετά τον άλλον την ίδια έκφραση που δεν μπορώ να πω. Θα λέμε, είπαμε, ο γάμος των ΛΟΑΤΚΙ. Δεν θα λέμε αυτό που λέτε εσείς. Δεν θα με πάτε εσείς εμένα φυλακή. Πολύ ωραία, έχει πιάσει και άλλη φωτιά. Ασπρόπυργος Αττικής, πυρκαγιά σε εξέλιξη σε ξερά χόρτα και απορρίμματα. Να ξέρετε, Ασπρόπυργος. Πανευρωπαϊκά,
πανευρωπαϊκά, ενδεχομένως και παγκοσμίως, είναι η περιοχή με τις περισσότερες φωτιές κάθε χρόνο. Κάθε χρόνο. Δεν χάνει ποτέ την πρώτη θέση ο Ασπρόπυργος. Είναι κάποια μαγική σύμπτωση. Είναι ένας σπάνιος συνδυασμός καιρικών φαινομένων και αναγλύφου γεωγραφικού. Είναι η εξωγήινη με τα ούφο που βάζουν φωτιές. Θα το αποκαλύψει ο Ντόναλντ Τραμπ και ο Λευκός Οίκος. Ή μήπως είναι κάποια ομάδα ευαλώτων που πραγματοποιεί, να το πω και αυτό ευγενικά, εργασίες απογύμνωσης χαλκού από απαλωτριωμένα είδη. Ε, είδες τι ωραία που το είπα. Και γι' αυτό πιάνει φωτιές και είναι τα καλώδια, ρε παιδί μου, σε απλά ελληνικά, αλλά είναι πιο ωραίο να το πούμε. Έλα, λέει, και στη Νέα Ζωή να δεις τους εξωγήινους που βάζουν τις φωτιές. Με πιάνεις, φίλε μου. Ασπρόπυργος, θα έχουμε μία φωτιά κάθε μέρα. Νομίζω πρόπερς είχε σπάσει κάθε ρεκόρ. Πιάνανε γύρω στις 7 φωτιές την ημέρα στον Ασπρόπυργο. Τρέχανε δεξιά-αριστερά. Στον Δέξελ στέβανε και κάτι πυροσβέστες. Θυμάσαι που είχαν κάνει κάτι επιθέσεις με κάτι τσεκούρια, σε κάτι φανάρια, κάτι τέτοια. Μπήκε η σεζόν με τις φωτιές. Ξεκίνησε από χτες. Και θα μπούμε. Λένε ότι πάμε σε πολύ ζεστό καλοκαίρι. Στη Βρετανία στενάξανε. Λέει, πεθαίναν από ζέστη, είχαν 34 βαθμούς. Δεν ξέρω τώρα τι είναι αυτή. Τόσο πολύ τους βάρεσαν 34 εδώ. Ποιον Ιούνιο. Έκανε φέτος ο Μάιος, τράβηξε λίγο πιο πολύ χειμώνας. Θα δούμε αν θα το πληρώσουμε διπλά και τρίδιπλα το καλοκαίρι. Να ξέρεις, μην βαράμε τίποτα 48 να πούμε στην Αθήνα. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, ο Ανδρέας Αγιαννητόπουλος σε σηκώθη όρθιος, ο γάμος χόλασε. Ολοκληρώνεται εδώ η διαδικασία της εκπομπής. Μείνετε συντονισμένοι να ακούσετε ένα από τα καλύτερα δελτία που μπορείτε να ακούσετε. Ακολουθεί Βλάχος Καψαμπέλης, μάχη υπερπίστεως και πατρίδος. Και εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο το πρωί, ακριβώς στις 8. Εμείς θα είμαστε εδώ, να είστε και εσείς.

0: έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά
2: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
1: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
3: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
4: Τριχόπτωση? Μην τα χάνεις! Η ολοκληρωμένη σειρά Anti-Hair Loss της Ellen Vita βασίζεται σε εξειδικευμένη σύνθεση με δραστικά συστατικά που στοχεύουν στη ρίζα του προβλήματος. Το Anti-Hair Loss Tonic Shampoo καθαρίζει αποτελεσματικά και συμβάλλει στην ενδυνάμωση της τρίχας. Ενώ το Anti-Hair Loss Tonic Serum δρά συμπληρωματικά, προσφέροντας εντατική φροντίδα στο τριχωτό της κεφαλής. Κλινικά σχεδιασμένη προσέγγιση για πιο δυνατά μαλλιά. Ellen Vita Anti-Hair Loss. Επιστημονική φροντίδα. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών.
5: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
6: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Είναι η σύντομη ενημέρωση από τον Μάχη FM στους 99,8. Οι ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ ανακοίνωσαν χθες ότι διεξήγαγαν αεροπορικά πλήγματα στο νότιο Ιράν, στοχοποιώντας εγκαταστάσεις εκτόξευσης πυράβλων και πλοία που αποπειρώνταν να ποντίσουν νάρκες. Παρά την κατάπαυση του πυρός σε ισχύ από την 8η Απριλίου. Ο στρατός των ΗΠΑ πάντως διαβεβαίωσε ότι επέδειξε αυτοσυγκράτηση κατά τη διάρκεια της κατάπαυσης του πυρός, καθώς οι κυβερνήσεις τόσο των ΗΠΑ όσο και του Ιράν έκαναν λόγο τις τελευταίες ημέρες για πρόοδο στις διαπραγματεύσεις. Το κίνημα Χεζμπολάχ που πρόσκειται στο Ιράν ανακοίνωσε το βράδυ χθες ότι εξαπέλυσε αλλεπάλληλες επιθέσεις εναντίον τριών στρατοπέδων και στρατιωτικής θέσης στο βόρειο Ισραήλ ως ανταπόδοση για τις παραβιάσεις της κατάπαυσης του πυρός από τον Ισραηλινό στρατό. Τουλάχιστον ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του και άλλοι 15 τραυματίστηκαν σε αεροπορικούς βομβαρδισμούς της Ρωσίας τόσο στη Δυτική όσο και στην Ανατολική Ουκρανία, ανακοίνωσαν τοπικοί αξιωματούχοι αργά χτες το βράδυ. Στην Οδυσσό, μια στρατιωτική υποδομή καταστράφηκε από ρωσικά πλήγματα, ανέφερε μέσω Telegram ο υπεριφερειάρχης Σέρχι Λισάκ, διευκρινίζοντας λίγο αργότερα ότι ένας από τους 4 ανθρώπους που τραυματίστηκαν στην επιδρομή υπέκυψε. Λέμβος με 36 αλλοδαπούς εντοπίστηκε στη θαλάσσια περιοχή 35 ναυτικά μίλια νότια των Καλών Λιμένων Κρήτης, στο πλαίσιο επιχείρησης που πραγματοποιήθηκε υπό το συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης. Σύμφωνα με το λιμενικό σώμα, εντοπισμός της Λέμβου έγινε από ένα αέριο μέσω της δυναμής Frontex, ενώ επιβιβαίνοντες πέρυσι συνελέγησαν από σκάφος της Frontex με τη συνδρομή παραπλέοντος πλοίου. Η οικογενειακή τραγωδία χτες το βράδυ στο Χολαργό που ένας 57χρονος πυροβόλησε την 53χρονη γυναίκα του και στη συνέχεια αυτοκτόνησε. Στις 11 συνεδριάζει υπό τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μαξίμου το Υπουργικό Συμβούλιο. Η επιδημία του ιού έμπολα στην Αφρική ενδέχεται να επιδεινωθεί περαιτέρω προτού η κατάσταση αρχίσει να τίθεται υπό έλεγχο, προειδοποίησε χθες Δευτέρα ο Γκεμπρεέσους, Γενικός Διευθυντής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας. Γενικά έθριος αναμένεται σήμερα ο καιρός με λίγες αραιές νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά έως και 6 μποφόρ. Η δε θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές στους 27 με 29 βαθμούς Κελσίου, ενώ κατά τόπου στα βόρεια τους 30 με 31 βαθμούς.
0: Μαζί θα δώσουμε τη μάχη στους 99,8 στα FM.

0: Καλημέρα. Τρίτη, 26 Μαΐου, 99,8, Μάχη FM. Πρωί-πρωί, με τη δροσούλα. Ανοίγω το ραδιόφωνο όπως ερχόμουν εδώ να ακούσω το φίλο μου τον Άρη του Αλαφούζου. Και τι ακούω? Το φίλο μου τον Άρη, χωρίς να τον κατονομάζει, να επιτίθεται στον Ευρωβουλευτή της Ελληνικής Λύσης, τον κύριο Φράγκο. Το έγκλημά του κυρίου Φράγκου. Πάει, λέει, στην Ευρώπη και μιλάει για τα λαμόγια του ΟΠΕΚΕΠΕ. Καλά, ρε, κύριε Φράγκο, με συγχωρείτε. Έχει δίκιο ο Άρης. Α, όλα κι όλα. Έχει δίκιο ο φίλος μου ο Άρης, του Αλαφούζου. Ρε, κύριε Φράγκο, είναι δυνατόν να μην καλύπτεις τα λαμόγια? Πώς, δηλαδή, με συγχωρείτε, τι βουλευτής είστε εσείς? Έχει δίκιο ο Άρης. Τροπή! Τροπή! Να μην καλύπτετε τα λαμόγια. Να αφήνετε να τρώνε τα χρήματα που προορίζονται για τους έντιμους. Αλίμονο. Να μην φαγωθούν τα χρήματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να τα πάρουν οι έντιμοι. Τι είναι αυτό το πράγμα που ζούμε? Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Κύριε Φράγκο μου, κύριε Άρη, αν θέλεις να επιτεθείς σε κάποιον και να τον κατηγορήσεις ότι δεν στηρίζει τα λαμόγια, θα πρέπει να λες και το όνομά του. Δεν μπορείς να λες ευρωβουλευτές πάνε στο εξωτερικό και δυσφημίζουν την Ελλάδα. Θα λες ένας ευρωβουλευτής ονόματι Φράγκος της Ελληνικής Λύσης πάει στο εξωτερικό και δυσφημεί την Ελλάδα γιατί δεν αφήνει τα λαμόγια να φάνε τα λεφτά των εντύμων, φτηνοτρόφων και αγροτών. Είναι απλό το πράγμα. Και επειδή μιλάω... ακόμη, στη συνέχεια αυτού, ο Άρης ο φίλος μου, ο Άρης του Αλαφούζου, είχε δίπλα του μέσα στο στούντιο τον Υπουργό Δικαιοσύνης, τον κύριο Φλωρίδη, ο οποίος ατακαριστά, μετά από αυτό που είπε ο φίλος μου ο Άρης, μίλησε για απάτη των τεμπών, ο Υπουργός Δικαιοσύνης. Θα επανέλθω στο θέμα Φλωρίδη, αλλά θέλω να διαβάσω μία είδηση σήμερα από το Στίγμα, τα μικροπολιτικά δηλαδή, της εφημερίδας Τα Νέα του Γιώργου Παπαχρήστου. Τους πιάσανε με τη γίδα στην πλάτη. Καταλάβατε γιατί βρίζουνε τον Φράγκο? Γιατί τους αποκαλύπτει τις λαμογές. Ακούστε λοιπόν τι πήγαν να κάνουνε. Διαβάζω. Σε 10 ημέρες το πολύ θα επαναπροκηρυχθεί ο διαγωνισμός για τις έξυπνες κάμερες, 1000 στον αριθμό, οι οποίες θα τοποθετηθούν στο δρόμο. Τη σχετική είδηση ανίχνευσα έπειτα από μια συνομιλία που είχα, λέει ο Γιώργος Παπαχρήστος, με τον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης και άλλων τεινών, Δημήτρη Παπαστεργίου, ο οποίος έλαβε στα τέλη της περασμένης εβδομάδας τη μάλλον οδυνηρή απόφαση να ανακαλέσει το διαγωνισμό που εκείνος είχε προκηρύξει. «Τον ανακαλέσατε γιατί ήταν φωτογραφικός?» ρώτησε τον Υπουργό, λέει ο Γιώργος Παπαχρήστος. «Λαμογιά δηλαδή!» Και εκείνος μου απάντησε: «Φωτογραφικός διαγωνισμός με 18 συμμετέχουσες εταιρείες δεν γίνεται!» Του επεσήμανα, γράφει ο κ. Παπαχρήστος, ότι για το ύψος 90 εκατομμυρίων ευρώ του έργου, οι κατηγορίες που διατυπώθηκαν ήταν πως μερικές διατάξεις της προκήρυξης έμοιαζαν εντελώς φωτογραφικές, με αποτέλεσμα τρεις εταιρείες από τις 18 να προσφύγουν για επανέλεγχο. Αντί, λέει, και είπε ο κύριος Παπαστεργίου, αντί να περιμένουμε να αποφασίσει η αρχή αν είναι λαμογιά ή όχι επί των ενστάσεων, κάτι που θα διαρκούσε μήνες, αποφασίσαμε να αποσύρουμε την προκήρυξη του διαγωνισμού. Και εγώ ρωτώ, κύριε Παπαστεργίου, εάν δεν ήταν λαμογιά η προκήρυξη του διαγωνισμού, γιατί τον αποσύρατε? Δεν καταλαβαίνω γιατί τον αποσύρατε. Σας πιάσανε με τη γίδα στην πλάτη. Αλλά αυτό ο κύριος Φράγκος που βυσφημεί την Ελλάδα στο εξωτερικό. Έτσι είναι, κύριε Άρη μου. Έτσι, αγόρι μου. Πάω σε ένα μεγάλο θέμα το οποίο προέκυψε σήμερα το πρωί. Θα μου πεις, είναι μεγάλο θέμα. Πολύ μεγάλο θέμα. Για μένα. Για μένα. Αλλά εντάξει, ποιος είμαι εγώ. Όλοι γνωρίζετε τη Διονυσίου Αρεοπαγίτου. Είναι ο πεζόδρομος, καταπληκτικός πεζόδρομος στην Ακρόπολη, που χωρίζει το μουσείο της Ακρόπολης με την Ακρόπολη, με το θέατρο Ηρώδατικού. Εκεί λοιπόν πρόσφατα τοποθέτησαν ένα καταπληκτικό άγαλμα του Καβάφη, καθισμένος σε ένα παγκάκι. Πολύ ωραίο έργο. Πάρα πολύ ωραίο έργο. Στη Διονυσίου Αρεοπαγίτου, στην καρδιά της Ελλάδος, της Αθήνας. Ποιο καρδιά δεν υπάρχει. Το βανδάλισαν. Πήγαν και σπάσαν τα γυαλιά που είχε. Το άγαλμα. Και εγώ ρωτώ, ρε μάγκες, εντάξει. Στη Διονυσίου Αρεοπαγίτου γίνεται αυτό. Εντοπίστηκε, συνελήφθη. Έγινε κάτι. Ψάχνουν να βρουν ποιος το έκανε. Τώρα. Τώρα ψάχνετε να βρείτε ποιος το έκανε. Και πάω λίγο πιο κάτω, στη Νίκαια. Στο καλύτερο νοσοκομείο της Ελλάδος, για μένα. Δεν είναι ο Ευαγγελισμός, για μένα είναι το νοσοκομείο Νίκαιας. Για μένα. Έχω προσωπική εμπειρία. Πήγανε και κλέψανε μέσα από το νοσοκομείο μηχάνημα υπερήχων καρδιάς. Μπήκε κάποιος μέσα, το έβαλε. Πού το έβαλε? Στην τσέπη του. Το μηχάνημα των υπερήχων καρδιάς είναι ένα πράγμα που μπαίνει σε μια τσέπη, σε μια τσάντα, σε μια σακούλα. Είναι προφανές ότι εδώ είναι διαλυμένα τα πάντα. Και καταλήγω με το εξής. Ρε παιδιά, κυκλοφορούν ένοπλοι Τούρκοι στην Ελλάδα? Από πού βάλαν όλο αυτό τον εξοπλισμό? Φυλάμε τα σύνορα? Υπάρχει κανένας έλεγχος στα σύνορα? Μπουκάρουνε οι Τούρκοι με όπλα, τα οποία προφανώς θα χρησιμοποιήσουν, και βγαίνουν κάτι δημοσιογραφίσκοι κατ' εντολήν κατ' εντολήν Μαξίμου να λένε ότι τα όπλα αυτά θα τα χρησιμοποιήσουν για τη μαφία την τουρκική. Υπάρχει μαφία στην Ελλάδα τουρκική που κυκλοφορεί ελεύθερη και φέρνει όπλα? Μπούρδες σας λένε. Τα όπλα αυτά θα τα χρησιμοποιήσουν οι Τούρκοι εναντίον Ελλήνων. Εναντίον Ελλήνων. Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Υπουργοί όλα τα αζήτητα του Πασόκ του Σιμίτη. Έχουν διαλύσει τα πάντα. Θέτουν σε κίνδυνο τη ζωή μας. Υπάρχει μια ανακοίνωση για την εγκληματικότητα στην Ελλάδα. Η ανατομία, λέει, του οργανωμένου εγκλήματος. Ακούστε τι κατέγραψε η αστυνομία. Ρε μεγάλα Μιχάλη Χρυσοχοίδη, είναι... σε έχουν κάνει υπουργό για να καταγράφεις. Περαστικός είσαι. Δηλαδή ασχολείσαι με το υπουργηλίκι μεταξύ του να φτιάχνεις την κόμμαση και να πηγαίνεις στο Sky. Υπάρχουν, λέει, 510 εγκληματικές οργανώσεις. 510 εγκληματικές οργανώσεις με 3.469 μέλη. Τι λέτε, ρε παιδιά? Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Σας παρακαλώ πολύ. Αυτά που σας λέω είναι σε επίσημη έκθεση της ελληνικής αστυνομίας. 3.469 μέλη 510 εγκληματικών οργανώσεων. Το 24% αυτών των οργανώσεων, δηλαδή ένα στους τέσσερις, μία στις τέσσερις οργάνωση, ασχολείται με τη διακίνηση των ναρκωτικών. Άλλο ένα στις τέσσερις ασχολείται με την κλοπή. Και το άλλο, το τρίτο, ένα στους τέσσερις ασχολείται με την απάτη, την τηλεφωνική. Να ρωτήσω κάτι, ρε μεγάλε. Για να ρωτήσω, ρε μεγάλε, εσύ που θα κάνεις υπουργικό συμβούλιο τώρα σε 11 η ώρα. Είσαι πρωθυπουργός σε αυτή τη χώρα που η αστυνομία σου ανακοινώνει ότι έχουμε 510 εγκληματικές οργανώσεις, ότι διακινούν ναρκωτικά, ότι κάνουν κλοπές, ότι κάνουν απάτες, και εσύ παριστάνεις τον πρωθυπουργό της χώρας ότι έχουν κέρδος 181 εκατομμύρια ευρώ. 181 εκατομμύρια ευρώ, και το μεγαλύτερο μέρος από το κέρδος των 181 εκατομμυρίων ευρώ προέρχονται από τη διακίνηση των ναρκωτικών. Διακίνηση ναρκωτικών. Σκοτώνουν τα παιδιά μας. Διαλύουν την οικογένεια. Επίτηδες. Επίτηδες. Και ακούστε το άλλο. Το φοβερό, δεν το ξέρα. Έμεινα άφωνος όταν το είδα. Το χαμόγελο του παιδιού ανακοίνωσε ότι κάθε 3 μέρες στην Ελλάδα εξαφανίζονται 2 παιδιά. Το 2025 δηλώθηκαν 4.396 παιδιά που εξαφανίστηκαν. Τα περισσότερα λοδαπή, ναι. Από αυτά τα παιδιά, τα 4.396, ξέρετε πια πόσα παιδιά δεν έχουν βρεθεί ακόμη? Ρε, πού πήγανε αυτά τα παιδιά? Πού πήγανε? 1.609 παιδιά. Το 36%. Πού είναι αυτά τα παιδιά? 1.609 παιδιά. Πού είναι, ρε μεγάλε Μητσοτάκη? Πού είναι? Εξαφανισμένα, έτσι. Εξαφανισμένα. Κλείνοντας, θέλω να αποδείξω πόσο καταντιά έχει αυτή η χώρα με αυτή την πολιτική ηγεσία των τελευταίων χρόνων. Πόσο ανθέληνες είναι αυτοί οι οποίοι κυβερνούν τον τόπο. Πόσο επικίνδυνοι είναι. Θα αντλήσω στοιχεία από μία τράπεζα. Από τη Eurobank. Η οποία λέει η Eurobank ρε, δηλαδή το κράτος τι κάνει. Το τετράμινο που μας πέρασε τα φορολογικά έσοδα των κρατικών ταμείων ήταν 22 δισεκατομμύρια. Αυξημένα κατά 5 δις. Παραπάνω φόροι. Και ακούστε λοιπόν την κατάντια αυτής της βρωμερής και τρισάθλιας πολιτικής ηγεσίας. Και δεν αναφέρομαι μόνο στο Μητσοτάκη. Στο Μητσοτάκη έχουν γίνει τα μεγαλύτερα. Η Eurobank λοιπόν ανακοίνωσε ότι θα κατασκευάσει, λέει, οικιστικό συγκρότημα στην Ορεστιάδα. Μπράβο! Για τη στέγαση εκπαιδευτικών και γιατρών. Γιατί δεν τα κάνατε, κύριοι? Γιατί δεν τα κάνατε τόσα χρόνια? Γιατί δεν πάτε στα νησιά να βρείτε πόσα σπίτια και ακίνητα είναι εγκαταλειμμένα, να τα πάρετε, να τα κάνετε σπίτια, να πάνε να μένουν δωρεάν οι εκπαιδευτικοί και οι γιατροί και οι αστυνομικοί και οι πυροσβέστες και οι γιατροί. Η Eurobank λέει θα ενισχύσει τοπικό νοσοκομείο. Κύριε Γεωργιάδη, κύριε Γεωργιάδη, η Eurobank, εσείς τι κάνετε? Δεν έχω καταλάβει τι κάνετε. Και θα στηρίξει οικογένειες για να πάνε να εγκατασταθούν στον Εύρο. Θα φτιάξει και θα ενισχύσει παιδικούς σταθμούς και σχολεία. Ρε μεγάλε Μητσοτάκη, 22 δισεκατομμύρια σε 4 μήνες τσέπωσε το κράτος. 22 δις για να τα δίνεις στο επιτελείο, το επιτελικό, στο Μαξίμου και στα λαμόγια του ΠΚΠ. Και αφήνεις τον Εύρο να διαλύεται, να περνάνε οι Τούρκοι τα όπλα για να σκοτώσουν το παιδί μου και εμένα, ναι. Και τολμάς και κάνεις υπουργικό συμβούλιο για να πεις τι? Τι να πεις στο υπουργικό συμβούλιο, ότι τι? Ότι έχεις διαλύσει την Ελλάδα? Δεν είναι διάλυση αυτό, είναι επικίνδυνο πια. Είναι επικίνδυνο. Εγώ που πάω στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, εκεί που είναι Δωδεκάνησα, περνάω έξω από κτίρια και ντρέπομαι να τα βλέπω να καταραίουν και λέω ρε εσείς, πάρτε τα ρε εσείς, φτιάχτε κατοικίες. Να έρχονται εδώ οι γιατροί, οι εκπαιδευτικοί, να τσάμπα. Να τρέχουν όλοι. Σε όλα τα νησιά. Λέει κραυγή αγωνίας για τα νησιά εν ώψη καλοκαιριού. Κλειστές κλινικές, ελλείψεις βασικών ειδικοτήτων, εξαντλητικές βάρδιες για τους υγειονομικούς. Αυτή λέει η πραγματικότητα του ΕΣΥ. Τι λέτε ρε παιδιά, σοβαρά? Σοβαρά? Έχετε ρωτήσει αυτούς τους ανθρώπους που πρέπει να πάνε στα νησιά, τι τραβάνε για να νοικιάσουν ένα σπίτι. Και κάθεστε και μας λέτε μπούρδες, ο Γεωργιάδης και ο Μητσοτάκης. Τι ντροπή είναι αυτό που ζούμε. Τι ντροπή. Θα επανέλθω μετά τις 11. Να μείνετε μαζί μας. Γιατί έχουμε να μιλήσουμε για την καινούρια επίθεση που δέχεται ο ιδιοκτήτης κατοικίας στην Ελλάδα από το πιόνι των Γερμανών Κυριάκο Μητσοτάκη. Σας θυμίζω ότι ο Σόιμπλε, ο αρρωστημένος αυτός εγκέφαλος με μίσος για την Ελλάδα, είχε την εξής απορία διατυπώσει. Γιατί εσείς στην Ελλάδα έχετε τόσα σπίτια ο κάθε, η κάθε οικογένεια? Και η πολιτική ηγεσία Τσίπρα, Σαμαρά, Βενιζέλου, Μητσοτάκη, Παπανδρέου Γιώργου ανέλαβαν να υλοποιήσουν το μίσος των Γερμανών σε βάρος των Ελλήνων. Το μίσος του Σέιμπλε σε βάρος των Ελλήνων. Να κλέψουν την περιουσία των Ελλήνων, τα σπίτια μας. Και την ίδια ώρα δεν βρίσκει σπίτι. Γιατί δεν βρίσκει σπίτι? Πηγαίνετε, εγώ δεν σας λέω να πάτε στην Πατησίων. Στα Πατήσια. Να πάτε στο κέντρο της Αθήνας. Στους Αμπελόκηπους. Δεν βρίσκεις Έλληνα. Δεν βρίσκεις Έλληνα στο δρόμο. Όλα τα σπίτια έχουν καταληφθεί από μετανάστες. Εισβολείς, εγώ τους λέω. Πού θα βρει μετά ένα σπίτι? Γίναν κάτι έργα. Γίνονται κάτι έργα. Όπως λοιπόν πήγαινα εγώ στο Ολυμπιακό στάδιο για τον αγώνα, λέει παράκαμψη, γιατί γίνονται έργα. Ακολουθώ την παράκαμψη και βγαίνω σε ένα παράλληλο μικρό δρομάκο. Όλα τα αυτοκίνητα από εκεί πήγαμε. Παιδιά, δεν το έχω ξαναδεί αυτό. Είναι μια μικρή γειτονιά εκεί κοντά στο Ολυμπιακό στάδιο. Δεν υπάρχει Έλληνας. Όλοι Πακιστανοί. Μικρά σπίτια, πολλά από τα οποία είναι άθλια. Προφανώς ο ιδιοκτήτης τα έχει εγκαταλείψει, αλλά τα νοικιάζει όμως. Τα νοικιάζει όμως. Έχουν φτιάξει και δικά τους μαγαζάκια. Μια ολόκληρη περιοχή με μετανάστες δίπλα στο Ολυμπιακό ακίνητο. Νέα Ιωνία, κάτι τέτοιο εκεί πέρα. Δεν το πίστευα. Λέω, ρε, υπάρχει τέτοιο πράγμα? Δηλαδή, προφανώς δεν θα είχα πει ποτέ αν δεν γινόντουσαν τα έργα. Αν δεν γινόταν η παράκαμψη. Τι να πω. Ο Μίλτον Φρίντεμαν είχε πει το εξής. Δεν μπορεί να έχεις κράτος πρόνοιας με ελεύθερη μετανάστευση. Και νομίζω ότι αυτό είναι μια πολύ μεγάλη αλήθεια. Κύριε Καψαμπέλη.
1: Μόνο δυσάρεστα έχει σήμερα, νομίζω, η επικαιρότητα. Τι είναι πάλι, κύριε Γιάννη Τόπουλε, μου έχετε γίνει εφιάλτης. Έχω τα άλλα. Έχω και εσάς. και μου κάνετε. Τι νόημα είναι αυτό τώρα? Αν να κατεβάσω τον ήχο, να μην μιλάω τόσο δυνατά, τι να κάνω? Α, τώρα θα ακούγομαι πιο χαμηλά. Αυτό, εντάξει. Δεν θέλεις να ακούγομαι, εντάξει. Δεν θέλεις να ακούγομαι, αλλά εγώ θα υψώσω τον τόνο της φωνής μου και θα πω ότι αλλιώς είχα κατά νου να ξεκινήσω, η αλήθεια είναι, αλλά με έπιασε ένα σύγκριο, αν και κάνει ζέστη, διότι πριν από λίγο είδα ότι έρχονται, λέει, θερμοκρασίες ρεκόρ και τροπικές νύχτες σε όλη την Ευρώπη. Ξανά, λέει, στον καύσωνα, όχ Παναγία μου. Εμείς που έχουμε ιδιαίτερα ευαισθησία στη ζέστη, την κάτσαμε τη βάρκα. Ήδη, λέει, στη Γαλλία, βέβαια εδώ τώρα, λέει, το τριήμερο, και αυτό δυσάρεστο είναι, γιατί όποιοι καταφέρουν και μπορέσουν και να είναι καλά οι άνθρωποι, φύγουν το τριήμερο. Η πρόβλεψη, λέει, της μετεωρολογικής είναι για άστατο καιρό κλπ. Παλιά λέγαμε στον καταραμένο μήνα, στον καταραμένο τόπο, Μάη μήνα βρέχει. Αλλά εδώ πιάνουμε και Ιούνιο. Είχε κάνει και ένα φοβερό σκίτσο στα χρόνια του, τα πρώτα χρόνια των μνημονίων ο Κιρ, που έλεγε στον καταραμένο τόπο και στον χροκοπημένο τόπο και πάει μήνα βρέχει και Ιούνιο χιονίζει. Εν πάση περιπτώσει, λοιπόν, λέει στην Γαλλία χθες, στη Γαλλία παρακαλώ, χθες κατεγράφει η πιο ζεστή μέρα μέχρι σήμερα. Από πότε? Τέλος πάντων. Στη Βρετανία επίσης, τηρουμένων των αναλογιών, έτσι. Βρετανία και Γαλλία, 30 βαθμοί Κελσίου είναι πολύ ψηλές θερμοκρασίες για μας. Τίποτα εδώ σήμερα, πόσα έχουμε, 27, 28. Σε καλό δρόμο είμαστε. Έχουμε δρόμο μπροστά μας. Λοιπόν, τώρα μην μπούμε στη συζήτηση σε τι οφείλεται κλπ. Κλπ. Γιατί όπως αντιλαμβάνεστε θα αρχίσει ευκολάκι είναι αυτό, η προπαγάνδα για την κλιματική αλλαγή και όλα αυτά και έτσι και αλλιώς και να που υπάρχει κλιματική αλλαγή και όλα αυτά, ξέρετε, τώρα μην πανερχόμαστε. Ναι, όντως, λέει, η χτεσινή μέρα ήταν η πιο ζεστή ημέρα που έχει καταγραφεί ποτέ στη Γαλλία σύμφωνα με την μετεωρολογική υπηρεσία της χώρας. Το φαινόμενο, λέει, οφείλεται στη ροή θερμού αέρα από τη Βόρεια Αφρική, ο οποίος παγιδεύεται από την υψηλή πίεση ενός ισχυρού αντικυκλώνα. Οι επιστήμονες λένε ότι αυτό το φαινόμενο καθιστά τα καιρικά φαινόμενα, αυτό το πράγμα, ακόμα πιο ακραία, καύσονες, ξηρασίες και πλημμύρες. Στην Αγγλία χθες έφτασε 34 και 8 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία. Παρακαλώ πάρα πολύ. Σήμερα θα είναι ακόμα πιο ζεστή ημέρα στη Γαλλία και στις χώρες αυτές. Στην Ισπανία, νότος, προειδοποίησε για και γενικευμένες τροπικές νύχτες στα νοτιοδυτικά από αύριο. Ο καύσωνας αναμένεται να φτάσει στην κορύφωσή του έως την Παρασκευή. Μέγιστες θερμοκρασίες 36-38 βαθμοί. Ιταλία ετέθη σε εφαρμογή κανονισμός που περιορίζει. Αυτά θέλουμε, κύριε Γιαννητόπουλε, ακούστε. Ετέθη σε εφαρμογή κανονισμός στην περιφέρεια Λάτιο, έτσι, που περιλαμβάνει τη Ρώμη όμως. Αττική, ρε παιδί μου, ένα πράγμα αυτό. Εμάς τώρα τι μας καίει, Αττική μας καίει, Στα νησιά, τα νησιά, μην τα πειράζετε τα νησιά, έτσι κι αλλιώς. Υιοθετήθηκε, λέει, εφαρμόστηκε κανονισμός, ο οποίος περιορίζει την εργασία με παρατεταμένη έκθεση στον ήλιο, μεταξύ 12.30 το μεσημέρι και 4 το απόγευμα. Καλό ακούγεται. Καλό ακούγεται. Δίπλα είναι, παιδιά, Ιταλία. Δίπλα είναι. Γιατί ούνα φάτσα, ούνα ράτσα. Δεν το καταλαβαίνω. Και δημοσιεύονται φωτογραφίες και εικόνες, ας πούμε, με τους ανθρώπους και στην Ιταλία και στις άλλες χώρες. Στην Αγγλία έχουν βγει στα πάρκα. Κάνουν ηλιοθεραπεία, που να πάνε. Ωραία. Εδώ στο μεταξύ, στην Ελλάδα της παρακμής, δεν μπορώ να μην την πω τη λέξη, παρακμή.
2: Το βρήκανε, ρε, εσύ.
1: Βρήκανε σε τι οφείλεται το αέριο?
2: Όχι. Βρήκανε στο κηλικείο του Γενικού Κρατικού Νοικιάς το μηχάνημα των υπερήχων καρδιάς που είχαν κλέψει. Στο κηλικείο.
1: Λοιπόν, στην Ελλάδα της παρακμής, της πολυεπίπεδης παρακμής, της πολυεπίπεδης παρακμής, έχουν περάσει σχεδόν μια εβδομάδα, 5-6 μέρες, και προσέξτε, δεν έχουν καταφέρει, μα αν είναι δυνατό, ναι, είναι τώρα, τι εντύπωση, τι εντύπωση μας κάνει, καμία. Το αντίθετο θα έκανε εντύπωση. Δεν έχουν καταφέρει να εντοπίσουν, αντιθέτως ο καθένας βγαίνει και λέει την γνώμη του, που είναι και αντιφατική με τη γνώμη του άλλου, αντίθετη. Σε τι οφείλεται, οφειλόταν, το συνηθίσαμε και αυτό τώρα, τις οσμές. Τα συνηθίσαμε. Κανονικότητα και αυτό. Κανονικότητα το ένα, κανονικότητα το άλλο. Όλη η ανισορροπία, με την ευρεία έννοια του όρου, άντε να το πω πιο κομψά για να μην παρεξηγηθώ από κανέναν φίλο ψυχολόγο που μας ακούει, η μη κανονικότητα, όλη η μη κανονικότητα σε όλους τους τομείς, ακόμα και στις ανθρώπινες σχέσεις, έχει γίνει κανονικότητα. Το κανονικό είναι το μη κανονικό πια. Δηλαδή, αν υπάρχει σωστή συμπεριφορά, σωστές σχέσεις, σωστή αντιμετώπιση, σωστή διαχείριση της εξουσίας, σωστή απόδοση του δικαίου, σωστή εκτέλεση των υποχρεώσεων του κράτους, των υπηρεσιών, των φορέων. Αν τα πράγματα γίνονται σωστά, αυτό είναι το λάθος. Το σωστό είναι να μην γίνονται σωστά. Μπέρδεμα. Ναι, τα λέω γιατί ένας καλός φίλος πρωί-πρωί με φόρτισε και με φόρτωσε, γράφοντάς μου διάφορα για το πώς, και τι να πω, ότι έχει άδικο τώρα. Κωνσταντίνε, τι να σου πω, ότι έχεις άδικο, δεν έχεις άδικο. Πώς η χώρα έχει φορέσει, πώς να το πούμε, το ζουρλομανδία, πώς η χώρα έχει γίνει ένα μαζικό ψυχιατρικό πείραμα. Θα μου πείτε, η χώρα, γιατί δεν πας και παρά έξω, που είναι πιο εύκολο να το περιγράψεις. Διότι πράγματι, εκεί που κάνουν, λέει, διαπραγματεύσεις, γυρίζω εγώ στα δικά μου. Θυμάμαι εδώ ένα πολύ καλό παλιό συνάδελφο που τώρα έχει, δεν έχει αποστρατευτεί, γράφει άρθρα, τον διαβάζω πολύ συχνά και είναι, δεν συμφωνώ σε αρκετά μαζί του, αλλά πάντα έχει, είναι ευθύβολος. Έλεγε, αχ, ας είναι καλά. Διπλωματικό, έκανε και διπλωματικό για μια μακρά περίοδο. Ας είναι καλά, λέει, το Κυπριακό. Με το Κυπριακό μπήκαμε στη δημοσιογραφία, με το Κυπριακό θα πάρουμε σύνταξη. Και η αλήθεια είναι ότι πήρε σύνταξη και το Κυπριακό δεν έχει λυθεί. Το λέω γιατί βλέπω ότι και η Μέση Ανατολή κάπως έτσι εξελίσσεται. Κάπως, όχι κάπως έτσι, έτσι εξελίσσεται. Και γιατί τώρα όλο αυτό γίνεται ακόμα και πιο βαρύ, και μας αγγίζει ακόμα πιο πολύ και μας, χωρίς να κουράζομαι και ας γίνομαι μονότονο να το λέω, διότι σύμφωνα με τα, πώς να το πούμε, επίσημα στοιχεία, αυτά που λένε οι ίδιοι, ότι θα χρειαστούν αυτό που λέγαμε, το λένε τώρα τα στοιχεία, τα επίσημα, είναι λέει εγκλωβισμένα, είναι εγκλωβισμένα 1000 εκεί στα στενά του Ορμούς, 1500 περίπου πλοία για να περάσουν τα στενά του Ορμούς. Ακόμη και αν ανοίξουν τώρα, τώρα που μιλάμε, τα στενά που δεν φαίνεται να ανοίγουν, διότι θα πρέπει να γίνει έρευνα για νάρκες και. Υπάρχουν, λέει, εγκλωβισμένα 1500 πλοία. Οι καπετάνοι των πλοίων είναι σε κατάσταση ετοιμότητας, αλλά και τι να κάνουν. Και για να καταλάβουμε πόσο και εδώ η κανονικότητα γίνεται μη κανονικότητα, στην προπολεμική περίοδο τα στενά τα διέσχιζαν περίπου 130 πλοία σε καθημερινή βάση. Άρα λοιπόν, εδώ για να ομαλοποιηθεί η κατάσταση, ακόμα και αν σταματούσε τώρα

σκοπία που υπάρχει για το πόσο εύκολα ανεβαίνουν οι τιμές, αλλά δεν κατεβαίνουν. Έτσι. Αντιλαμβανόμαστε λοιπόν ότι υπάρχει και έκθεση, λέει, του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας, σύμφωνα με την οποία οι ναυτικές δυνάμεις από Ηνωμένες Πολιτείες, Βρετανία, Γαλλία και Γερμανία θα χρειαστούν βδομάδες για να αναπτύξουν ναρκαλιευτικά πλοία, που ταυτοχρόνως αυτό θα διατηρήσει ψηλά και τα ασφάλιστρα της ναυτιλίας, με ό,τι αυτό συνεπάγεται, για να ξέρουμε και τα υπόλοιπα θέματα που έρχονται. Και εκεί που λες, εντάξει ρε παιδί μου, για να μην συνεχίσω με αυτό το κουραστικό ζήτημα, εντάξει, άντε να τελειώνει, να φάμε τις βδομάδες στο κεφάλι, να φάμε, ξέρω εγώ, το καλοκαίρι στο κεφάλι, μπας και. Και ξυπνάς λοιπόν το πρωί με την τζίμπλα στο μάτι, ανοίγεις να δεις, άντε ρε παιδί μου, μια καλή είδηση, μια καλή είδηση, ποια καλή είδηση να δεις. Την ώρα που μας παραμυθιάζουν, γιατί εγώ δεν μπορώ να το εκλάβω διαφορετικά, πρέπει να είμαι πολύ προχωρημένος εγκέφαλος, δεν έχω αναπτύξει τόσες δυνατότητες και δεξιότητες για να σκέφτομαι πιο σύνθετα. Ένας απλός νους υπάρχει εδώ μέσα. Σκέφτομαι σαν απλός άνθρωπος, ή έτσι τουλάχιστον θέλω, για να μην τρελάθω εντελώς. Λες, ρε μεγάλη, με ομικρόν γιώτα, και εσείς και από εδώ, διεθνείς μαφιόζοι, και από εδώ και από εκεί, δεν μας λέτε ότι συζητάτε, δεν μας λέτε ότι έχετε προσχέδια, δεν μας λέτε ότι φτάσατε στο 90-95%. Δεν πέρασε το Σαββατοκύριακο με κουβέντες, διαπραγματεύσεις, ο άλλος δεν πήγε στο γάμο του γιου του. Στο γάμο του γιου του που δύο μέρες πριν κάνει το ντου στο Ιράν, είχε συμπτωματικός προμηθευτή μετοχές δεκάδων εκατομμυρίων σε πετρελαϊκές εταιρείες. Δύο μέρες πριν, τυχαία, συμπτωματικό. Λοιπόν, δεν πήγε στο γάμο του παλικαριού του και λέμε εντάξει, για να θυσιάζει το γεγονός αυτό ο πρόεδρος Τραμπ, σημαίνει ότι είμαστε στο τέλος της επόδυνης διαδρομής. Ξημερώνει Δευτέρα, πέφτουν οι τιμές, αυτοί που είναι στο κόλπο βέβαια ξέρουν, έχουν πουλήσει, έχουν δώσει τις εντολές, έχουν βγάλει το χρήμα, και φτάνουμε τώρα να ξυπνάμε Τρίτη πρωί και να μάθουμε ότι γίνονται νέοι βομβαρδισμοί. Νέοι βομβαρδισμοί. Ενώ συνεχίζονται διαπραγματεύσεις. Και βγαίνει το άλλο, το συμπαθές κατά τα άλλα παλικάρι, γιατί είναι πιο μετριοπαθής από τον Υπουργό Πολέμου, που πήγε, έβλεπα και ένα βίντεο, επιστρέφοντας με το ελικόπτερο, απαθανατίζει να δίνει ένα φιλί στο μάγουλο της γυναίκας του, και μόνο που δεν τον χαστούκησε η γυναίκα του, δεν ξέρω γιατί, αλλά γίνονται και αυτά, εν πάση περιπτώσει, ως lifestyle αυτό. Βγαίνει ο Ρούμπιο και λέει, παραμένει, λέει, εφικτή η συμφωνία με το Ιράν παρά τα νέα αμερικανικά πλήγματα. Και ψάχνεις εσύ να βρεις τώρα άκρη, διότι στο καπάκι έχουμε και το Ισραήλ, που έχει εξαπολύσει νέες επιθέσεις, παρακαλώ πάρα πολύ, νέες επιθέσεις, και είμαστε σε πόλεμο, λέει, με τη Χεζμπολάχ, που πάνε να πει ότι εμάς θα μας ρωτάτε, λέει ο Νετανιάχου, πριν κάνετε οποιαδήποτε συμφωνία, διότι εμείς μπορούμε να τα χαλάσουμε όλα. Θα συντρίψουμε τη Χεζμπολάχ. Κλιμάκωση των επιχειρήσεων. Παρακαλώ πάρα πολύ. Και την ίδια ώρα επίσης είχαμε την ανακοίνωση του Ρωσικού Υπουργείου Εξωτερικών που λέει εγκαταλείψτε το Κίεβο Αμερικανοί,

0: Και ο Λαυρόφ, ο ίδιος επίσης, είπε στον Ρούμπιο «αδειάστε την Αμερικανική Πρεσβεία στο Κίεβο, γιατί έρχονται επιθέσεις». Λοιπόν, μέσα σε αυτό λοιπόν το σκηνικό, ναι βεβαίως, πού να βρεις να πατήσεις, πού να ισορροπήσει, σε ποιο στοιχείο να ισορροπήσει ο ανθρώπινος νους και πώς να βάλεις σε μια τάξη τα εσωτερικά θέματα, τα οποία επηρεάζονται και επηρεάζονται πρωτίστως από όλες αυτές τις εξελίξεις, οι οποίες ακουμπάνε βεβαίως τις δικές μας, πώς να το πω, καταστάσεις και συμπεριφορές. Και πολλό μάλλον όταν έχουμε ένα ασταθές σκηνικό και το οποίο ασταθές σκηνικό, ξαναλέω για πολλωστή φορά, λειτουργεί εις βάρος των διπλωματικών σχέσεων, να το πω έτσι κομψά, της χώρας, σε βάρος των εθνικών συμφερόντων. Μια χώρα εξαιτίας και της υποτακτικότητας της κυβέρνησης, της ευαλωτότητας, του πόσο ευάλωτη είναι η κυβέρνηση, ο κ. Μητσοτάκης, οι άνθρωποι του, με αποτέλεσμα όλα γύρω μας να βρίσκονται σε κίνηση, όλα να βρίσκονται σε κίνηση γύρω γύρω, ακόμα και η Τουρκία, διότι ο Τραμπ ακόμα και για τις περίφημες ιστορίες, τη συμφωνία του Αβραάμ, οι συμφωνίες του Αβραάμ κλπ. Κλπ. Παίρνει υπόψη του την Τουρκία. Κουβεντιάζει με τον Ερντογάν γιατί τον ενδιαφέρει η αποκατάσταση των σχέσεων και της Τουρκίας με το Ισραήλ. Και δουλεύει προς αυτή την κατεύθυνση. Αλλά εμείς περί άλλα εδώ τριβάζουμε. Μέσα στη γενικευμένη παρακμή και μέσα στην εξάρτηση της πολιτικής, ιδιαίτερα αναφέρομαι στην κυβερνητική ηγεσία, στο Μητσοτάκη, από παράγοντες άλλους και εν πάση περιπτώσει, και κλείνω με αυτό, νομίζω ότι έχει έρθει η ώρα και ας είμαστε στη φάση του καλοκαιριού, πολλά πράγματα και στη χώρα και στο πολιτικό σύστημα και στο πολιτικό σκηνικό πρέπει να ξαναδιαβαστούν διαφορετικά. Με ευθύνη των πολιτικών ηγεσιών, της κυβέρνησης πρωτίστως, πρέπει να ξαναδιαβαστούν, το λέω όσο γίνεται πιο κομψά, πιο ήρεμα μπορώ. Αλλά με αυτά που γίνονται γύρω μας και εξελίσσονται με ραγδαίο τρόπο και ανησυχητικό για τη χώρα, το έθνος και τα συμφέροντα, τα διεθνή και τα διπλωματικά, θα έλεγα ότι η καιρή ουμενετή τουλάχιστον.
1: Λίγο πρωτού πάμε στο δελτίο ειδήσεων, θέλω να πω το εξής. Γίνεται πάρα πολύς λόγος για την αποφυλάκηση Γετόπουλου. Επειδή έχω ασχοληθεί πάρα πολύ με το θέμα της 17 Νοέμβρη, θέλω να ξεκινήσω για τα λεφτά που μας απομένουν την προσέγγιση στο θέμα ως εξής. Επειδή βλέπω σε κάποιον εκδότη οι δημοσιογράφοι να σκίζουν τα ρούχα τους γιατί αφέθηκε ο Γιωτόπουλος ελεύθερος, θέλω να τους πω ότι στις αρχές της δεκαετίας του 90 ο εκδότης αυτός έκανε σύσκεψη στην οποία συμμετείχα και εγώ με θέμα να περνάμε στις εκπομπές θετικά μηνύματα υπέρ της 17 Νοέμβρη. Και μάλιστα είχε φέρει και κάποιον για να μιλήσει πώς θα περνάμε αυτά τα θετικά μηνύματα υπέρ της 17 Νοέμβρη. Και όταν τον άκουσα να λέει ότι αυτό είναι το θέμα, ήμουνα ο μόνος από όλους τους μεγαλοδημοσιογράφους, εγώ δεν είμαι μεγαλοδημοσιογράφος, αλλά ήταν όλοι οι μεγαλοδημοσιογράφοι στη σύσκεψη και είπα, τι λέει αυτός ο μ? Και μείναν όλοι άφωνοι. Ένας δε μακαρίτης τώρα μεγαλοδημοσιογράφος που ήταν στο τραπέζι άρχισε να κάνει βλάχος. Καταλάβαινε τι θα γίνει. Και ο εκδότης είπε την εξής φράση. Δεν έχει ενημερωθεί ο κύριος Βλάχος για το θέμα της σύσκεψης. Και εγώ απάντησα, με συγχωρείς, θα είχα ενημερωθεί ότι το θέμα της σύσκεψης είναι πώς θα περνάμε θετικά μηνύματα υπέρ της 17 Νοεμβρίου και θα ήμουν εδώ πέρα. Με δουλεύετε, κύριε. Και λογικό είναι ότι μετά από 2-3, μια εβδομάδα περίπου, με απέλησε. Εντάξει, επειδή βλέπω. Λοιπόν, ο κύριος Γιωτόπουλος, ο οποίος πήγαινε ερχότανε μεταξύ Λιψών και Πάτμου και μάλιστα το στενό του κολλητό φίλο στην Πάτμο δεν τον ενόχλησαν ούτε ένα δευτερόλεπτο όταν συνελήφθη ο Γιωτόπουλος. Ο Γιωτόπουλος μπήκε φυλακή για να καλυφθεί ο πραγματικός αρχηγός της 17 Νοέμβρη. Ο δεύτερος πραγματικός αρχηγός της 17 Νοέμβρη. Γιατί? Διότι συνελήφθη ο τύπος από τη CIA, από τους πράκτορες των Αμερικανών. Είναι μακαρίτης πλέον. Τον έβαλαν σε ένα υπόγειο, δεν ξέρω ποιο ήταν το υπόγειο αυτό. Και είχε να επιλέξει δύο πράγματα. Ή να πάει Κουαντάναμο με ειδική πτήση ή να πει ποιοι είναι οι συνεργάτες του. Αυτά έγιναν παραμονή πριν οι Αμερικανοί δώσουν το πράσινο φως για να γίνουν οι Ολυμπιακοί Αγώνες. Και στη συνέχεια, Έλληνας μεγαλοπράκτορας στη CIA, αφού ο αρχηγός της 17 Νοέμβρη προκειμένου να συνεχίσει να ζει μέχρι την τελευταία του ώρα ελεύθερος και ωραίος, είχε μαρτυρήσει όλους τους συνεργάτες του μέλη της 17 Νοέμβρη, Έλληνας μεγαλοπράκτορας στη CIA, μεγαλοπράκτορας, καθοδηγούσε το Μιχάλη Χρυσογοήδη πού να πάει, σε ποια πολυκατοικία, σε ποιον όροφο, σε ποιο διαμέρισμα να βρει τον τάδε μέλος της 17 Νοέμβρη. Γι' αυτό ήταν μέσα ο Γιωτόπουλος. Γι' αυτό είναι μέσα ο Γιωτόπουλος. Για να καλυφθεί ο αρχηγός ο οποίος πρόδωσε για τα μην, για τη δική του καλή ζωή, τους άλλους. Ελεύθερος, ελεύθερος και ωραίος, απεβίωσε. Και μη μου πείτε δεν το ξέρουνε, το ξέρουνε, δεν το ξέρω μόνο εγώ. Το ξέρουνε. Και βγαίνουν τώρα διάφοροι τύποι και μας λένε για το Γιωτόπουλο. Πάμε δελτίο ειδήσεων και γυρίζουμε.
2: Η ώρα είναι 11.

0: μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
2: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι η σύντομη ενημέρωση σας από τον Μάχη FM στους 99,8. Οι Αμερικάνικες ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν τα ξημερώματα σήμερα ότι διεξήγαγαν αεροπορικά πλήγματα στο νότιο Ιράν, στοχοποιώντας εγκαταστάσεις εκτόξευσης πυράβλων αλλά και πλοία που αποπειρώνταν να ποντίσουν άρκες. Δυσαρεστημένοι από το μισθό τους είναι σχεδόν οι μισοί Έλληνες εργαζόμενοι, όπως αποδεικνύει η νέα έρευνα γνώμης της πλατφόρμας wherewework.gr. Οι δύο στους τρεις θέλουν να αλλάξουν δουλειά επειδή δεν τους φτάνουν τα χρήματα. Οι έξι στους δέκα δηλώνουν ότι η αγοραστική τους δύναμη έχει υποχωρήσει τον τελευταίο χρόνο και μόνο ένας στους δέκα θεωρεί ότι πληρώνεται δίκαια για τη δουλειά που κάνει. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε ηλεκτρονικά τον Απρίλιο του 2026, καλύπτοντας όλους τους κλάδους και τις ηλικιακές ομάδες με τη συμμετοχή περίπου 1.800 εργαζομένων σε όλη την Ελλάδα. Τραγωδία σημειώθηκε το απόγευμα της Δευτέρας στο ανδίκυκλο όχημα στο οποίο επέβαιναν ένας 16χρονος και ένας 18χρονος, εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε σε κολόνα φωτισμού στη Μυτιλίνη. Οικογενειακή τραγωδία όμως είχαμε χτες το βράδυ και στο Χολαργό, που ένας 57χρονος πυροβόλησε την 53χρονη γυναίκα του και στη συνέχεια αυτοκτόνησε. Η αστυνομία έφτασε στο σημείο μετά από τηλεφώνημα της 53χρονης, η οποία και διαμετακομίστηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Γεννηματάς, όπου και νοσηλεύεται εκτός κινδύνου. Στις 11 συνεδριάζει υπό τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μαξίμου το Υπουργικό Συμβούλιο. Η επιδημία του ιού έμπολα στην Αφρική ενδέχεται να επιδεινωθεί περαιτέρω προτού η κατάσταση αρχίσει να τίθεται υπό έλεγχο, προειδοποίησε χτες Δευτέρα ο Γενικός Διευθυντής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας. Γενικά έθριος αναμένεται σήμερα ο καιρός με λίγες αραιές νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ. Η δε θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 27 με 29 βαθμούς Κελσίου, ενώ κατά τόπους στα βόρεια τους 30 με 31.
0: Μάχη για το δίκαιο και το σωστό. Στους 99,8 στα FM.
3: Είμαστε εδώ και κάτι ακόμη θέλω να πω. Ότι οι Αμερικανοί είχαν δώσει στον Κώστα Σιμίτη παραμονές των Ολυμπιακών Αγώνων δύο καταλόγους. Ο ένας κατάλογος ήταν με μέλη των τρομοκρατικών οργανώσεων. Το κατάλογο αυτό το χρησιμοποίησε για να εμποδίσει τη Νέα Δημοκρατία ως αντιπολίτευση να κάνει συζήτηση στη Βουλή με αποκαλύψεις για στελέχη λαμόγια του Πασόκ. Και ο άλλος κατάλογος που δώσανε ήταν με Έλληνες πολιτικούς οι οποίοι είχαν πάρει μίζες από αμερικανικά εξοπλιστικά προγράμματα. Έτσι. Για να ξέρετε δηλαδή πώς παίζεται το παιχνίδι στην Ελλάδα. Για τον πρώτο κατάλογο των τρομοκρατικών θέλω να σας πω ότι με αυτόν τον κατάλογο ο Σιμίτης είπε στον πρώτο ιδεολογικό αρχηγό να εξαφανιστεί και εξαφανίστηκε από προσώπου γης. Λοιπόν, εμείς να έχουμε την υγειά μας. Γι' αυτό έχουμε μαζί μας τον κύριο Ανδρέα Μεϊμάρη της Κάρτα Υγείας F-Club. Καλημέρα κύριε Μεϊμάρη.
4: Καλή σας ημέρα κύριε Βλάχο, κύριε Καψαμπέλη, σε εσάς και σε όλους τους ακροατές του Μάχη FM και τους απανταχού Έλληνες που μας ακούνε και από άλλες χώρες. Έτσι είναι, η υγεία είναι το πιο σημαντικό και η Κάρτα Υγείας του F-Club εδώ και 17 χρόνια που λειτουργεί ήρθε να δώσει λύση. Ήρθε να δώσει σε αυτό το τεράστιο πρόβλημα που υπάρχει την ταχύτητα εξυπηρέτηση των μελών τους, ώστε να μπορούν να εξυπηρετούνται ανεξαρτήτως ορίου ηλικίας, ανεξαρτήτως ιατρικού ιστορικού. Δεν είναι ένα ασφαλιστικό πρόγραμμα που σε κόβει από κάποια πράγματα ή από παθήσεις που ίσως έχεις. έχεις την κάρτα υγείας του ΕΦΚΛΑΠ, την ίδια μέρα την αποκτάς, την άλλη μέρα αν θες να κάνεις επέμβαση, χειρουργείο ή νοσηλεία, έχεις τη διασφαλισμένη έκπτωση. Προσπαθούμε, γινόμαστε καλύτεροι, ο εχθρός του καλού είναι το καλύτερο και εμείς αυτό πράττουμε και έχουμε διασφαλίσει πλέον στα μέλη μας. Στις καλύτερες κλινικές, τώρα αν μιλάμε για Αθήνα Λεκανοπέδιο, 15 κλινικές για επίγον περιστατικό εντελώς δωρεάν ή τακτικό ιατρείο. Με όλες τις κλινικές, με τους συνεργαζόμενους ιατρούς μας, νοσηλεία και επεμβάσεις, τα μεγαλύτερα ονόματα. Αλλά και σε όλη την Ελλάδα, δεν είναι μόνο Αθήνα, γιατί πλέον έρχεται και καλοκαίρι. Μπορεί ο άλλος να είναι επαγγελματίας και να πηγαίνει ταξίδια, να έχει κάλυψη είτε πάει Ρόδο, Κέρκυρα, Χίο, Κρήτη, Μυτιλίνη, Βόρεια Ελλάδα, Νότια Ελλάδα. Παντού έχουμε συνεργασίες. Και επειδή σήμερα θα δώσουμε κάτι μοναδικό, θα δοθεί μόνο μία φορά, ας σημειώσουν από τώρα οι ακροατές στο τηλέφωνο 23 13 253 333. Μακάρι να μπορούσαμε να το δώσουμε για όλο τον κόσμο, αλλά 21 θα έχουν την πλήρη κάλυψη, θα έχουν δωρεάν μεταφορά με ιδιωτικό ασθενοφόρο όσες φορές και αν το χρειαστούν, θα έχουν την κάρτα την F+ την αναβαθμισμένη και ακόμα και σε εξετάσεις δεν θα πληρώνουν ούτε τη συμμετοχή του ΕΟΠΗ, την απορροφούμε εμείς, αλλά και άνεργοι και ανασφάλιστοι, εντελώς δωρεάν σε κάπου 700 ευρώ ανά άτομο. Δωρεάν, να μην πληρώνεις τίποτα. Ως και τον καθαρισμό δοντιών, δωρεάν, αλλά σήμερα ειδικά 21. Ενώ κανονικά λέμε η ατομική έχει 100 ευρώ το χρόνο. Ή για 5 άτομα που τη δίνουμε στα 150 ευρώ το οικογενειακό πρόγραμμα. 21 που τηλεφωνούν τώρα στο 23 13 253 333 θα πάρουν τριετές πρόγραμμα.
3: Τριετές.
4: Όπως το ακούτε, ναι, δεν έχει ξαναδοθεί. Δηλαδή 36 μήνες, 5 άτομα για 3 χρόνια, 150 ευρώ, θα έχουν επί 3 φορές δωρεάν τους καταρρισμούς.
3: 2 λεπτά, θα δώσουν 150 ευρώ για 3 χρόνια.
4: Πολύ σωστά, τα 5 άτομα. 21 όμως που τηλεφωνούν τώρα, μακάρι να μπορούσαμε να δώσουμε για όλο τον κόσμο.
3: Σε ποιο τηλέφωνο, παρακαλώ.
4: 23 13 253 333 δεν έχει ξαναδοθεί και ούτε θα ξαναδοθεί. Μακάρι να μπορούσαμε να δώσουμε, επαναλαμβάνω, για όλο τον κόσμο, αλλά οι πρώτοι 20 που θα τηλεφωνήσουν τώρα το εκμεταλλεύονται, όλοι οι υπόλοιποι θα έχουν τις κάρτες με το διετές πρόγραμμα. Αλλά οι 20 πρώτοι θα έχουν και ένα χρόνο από εμάς, πλάς, οπότε για 3 χρόνια, τα 5 άτομα, 150 ευρώ, η υγεία χωρίς ταλαιπωρία είναι δικαίωμα όλων, εμείς το κάνουμε πράξη και όχι απλά τα λέμε, τα δίνουμε γραπτό στον κόσμο, πολύ σημαντικό, και τα πάμε με κούρια στο σπίτι τους, παραλαμβάνουν, τα βλέπουν τις κάρτες τους που καθένας έχει το ονοματεπώνυμό του και ότι κάτω αριστερά θα γράφει ότι θα λύγει μετά από 3 χρόνια το πρόγραμμα και έχουν αφήσει αυτή την έγνοια, το πολύ σημαντικό θέμα, όλο το 24ωρο να επικοινωνούν με εκπροσώπους ή σε επίγον περιστατικό ή οτιδήποτε και το αναλαμβάνουμε εμείς στο κομμάτι υγείας σας.
3: Ευχαριστώ
4: γιατί
3: πάρα
4: είμαστε
3: πολύ.
4: Δίπλα στον Έλληνα πολίτη. 23, 13, 253, 333, τριετές πρόγραμμα, 5 άτομα, 150 ευρώ, δεν έχει ξαναδοθεί και είμαστε πάντα δίπλα στον Έλληνα πολίτη.
3: Ευκαιρία, παιδιά, είναι έτσι. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Μεϊμάρη. Να είστε καλά.
4: Είστε καλά. Γεια σας.
3: Λοιπόν, για να καταλάβετε σε τι χώρα ζούμε, με τι ηγεσία ζούμε, βγαίνει ο Μητσοτάκης και μας περηφανεύεται ότι η χώρα, η κυβέρνηση του θα υλοποιήσει τη μετάβαση στην τεχνική νοημοσύνη. Και λέμε όλοι, ρε εσύ, τι λέει αυτός. Λες να λέει κάτι καλό, κάτι σοφό. Κάτι σοφό. Και βγαίνει ο Πάπας, λέον, της Ρώμης. Τώρα μεταξύ Μητσοτάκη και Πάπα. Εντάξει. Νομίζω ότι πρέπει να πιστέψω τον Πάπα. Δεν ξέρω, παιδιά, δεν είμαι σίγουρος. Αλλά νομίζω. Και λέει, στην πρώτη εγκύκλιο που υπόγραψε χθες, προειδοποιεί ότι η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να οδηγήσει σε μια νέα μορφή Βαβέλ, απειλώντας δημοκρατία, εργασία, ανθρώπινη αξιοπρέπεια. Ρε Μητσοτάκη! Ρε Μητσοτάκη! Τι λέει ο Πάπας! Λέει κάτι που δεν μας λες εσύ! Εσύ πάντως αυτό που κάνεις είναι να υλοποιείς, κύριε Κυριάκο Μητσοτάκη, αυτό που έλεγε ο Σόιμπλε κάποτε. Το έλεγε υπό την έννοια της απορίας του. Γιατί εσείς οι Έλληνες, η κάθε οικογένεια, έχετε τόσα πολλά σπίτια στην κατοχή σας? Και ήρθε τα πιόνια του, των Γερμανών, Σαμαράς, Βενιζέλος, Τσίπρας, Μητσοτάκης, και εξοντώνουνε την ιδιοκτησία, το σπιτάκι μας, το κεραμίδι μας. Καλημέρα στον κύριο Παραδιά. Καλημέρα, κύριε Παραδιά.
5: Καλημέρα, καλημέρα σε όλους.
3: Τι γίνεται, εξοντώνουνε την ιδιοκτησία?
5: Κοιτάξτε, η τοπική αυτοδιοίκηση έχει ανάγκη από έσοδα. Και στο πλαίσιο αυτό ότι δεν υπάρχουν πολλά χρήματα διαθέσιμα από τον κρατικό προϋπολογισμό, προχωράνε σε μια νομοθετική επαύξηση, πολύ μεγάλη επαύξηση του ΤΑΠ, του τέλους ακίνητης περιουσίας, του αλλάζουν όνομα, το λένε τέλος τοπικής ανάπτυξης, το διπλασιάζουν, βάζουν κι άλλο ένα ΤΑΠ, δηλαδή άλλο 0,35 της χιλής για την περιφέρεια, αν θέλει η περιφέρεια να αποφασίσει. Βγάζουν βέβαια ένα μικρό τέλος στο φόρο ηλεκτροδοτημένων χώρων, που σε άλλους δήμους είναι λίγο πιο μεγάλο, σε άλλους δήμους είναι λίγο πιο μικρό. Στην πραγματικότητα όμως πρόκειται για μια αύξηση της φορολογικής επιβάρησης, η οποία υποτίθεται γίνεται για καλό σκοπό, για να έχουν οι δήμοι έσοδα να κάνουν διάφορα, να χρηματοδοτούν τις δραστηριότητές τους. Αυτό όμως όλο τώρα πέφτει σε βάρος των ιδιοκτητών και μεταβάλλεται όλο αυτό το πράγμα, το πακέτο αυτό όλο, αν ισχύσει στην μορφή αυτή, δηλαδή αν οι δήμοι το πάνε στο 0,70 όπως έχουν δικαίωμα και η περιφέρεια στο 0,35, το πάμε στο 1,05 της χιλής κάθε χρόνο, ο οποίος στην πραγματικότητα εξελίσσεται σε ένα δεύτερο έμφυα. Μην ξεχνάμε ότι ο πρώτος έμφυα, το ΕΤΑΚ δηλαδή, ήταν ένα της χιλής. Τώρα εδώ έχουμε ένα δεύτερο φόρο, 1,05 της χιλής. Και είναι ετήσιος ο φόρος αυτός. Και ο φόρος αυτός θα καταβάλλεται μέσα από τους λογαριασμούς της ενέργειας. Δηλαδή και το ΤΑΠ όπως σήμερα είναι, και στην αυριανή την μορφή που θα λέγεται τέλος τοπικής ανάπτυξης, και το περιφερειακό αν θα μπει, όπως θα έχει δικαίωμα κάθε περιφέρεια να το αποφασίσει, γιατί ποια περιφέρεια θα χάσει την μοναδική ευκαιρία που της δίνεται νομοθετικά να βάλει χέρι στην ιδιοκτησία και να πάρει λεφτά από την ιδιοκτησία?
3: Μπορούν οι περιφερειάρχες και οι δήμαρχοι να αυξήσουν αυτό το ποσοστό?
5: Μπορούν, προσέξτε, το πλαίσιο που θα δοθεί στους δήμους από 0,35 που είναι το ανώτερο σήμερα και το έχουν πάει περισσότεροι δήμοι, μπορεί να το πάνε μέχρι 0,70 με το καινούριο νόμο. Αλλά θα έχει δικαίωμα η περιφέρεια, θα έχει δικαίωμα η περιφέρεια να βάλει και άλλο 0,35 της χιλίας. Οπότε λοιπόν σε αυτή την περίπτωση πάμε όπως σας το είπα, πάμε στο 1,05 της χιλίας.
3: Το άλλο που μου έκανε τρομερή εντύπωση ακούγοντάς σας είναι το εξής, ότι οι δήμοι μπορούν να νοικιάζουν ένα ακίνητο για 12 χρόνια μέχρι τώρα, αλλά πλέον με το νέο νόμο μπορούν να το νοικιάζουν για 24 χρόνια συν 3 επιπλέον, άρα για 27 χρόνια.
5: Αυτό βεβαίως και εμάς μας έχει κάνει εντύπωση. Και ποιος το σκέφτηκε αυτό το πράγμα? Διότι η μισθό στο δήμο...
3: Δύο λεπτά. Να το ξαναδιατυπώσω εγώ καλύτερα από εσάς. Ποιος βλάκας το σκέφτηκε αυτό το πράγμα?
5: Κοιτάξτε, εγώ δεν λέω ποιος βλάκας, αλλά λέω ποιος είναι αυτός ο οποίος σκέφτηκε ότι αυτό το πράγμα είναι έξυπνη ιδέα και ότι θα βοηθήσει τους δήμους με αυτό το πράγμα. Πρέπει να σας πω ότι στην αρχική μορφή που είχε συνταχθεί αυτό το προσχέδιο...
3: Εξηγήστε μας τι είναι αυτό.
5: Τι είναι αυτό? Είναι το εξής. Θέλει ο Δήμος να νοικιάσει κάποιο κτίριο για να στεγάσει
3: τις υπηρεσίες του,
5: να τον νοικιάσει για καπί, να τον νοικιάσει για δημοτικό ιατρείο, να τον νοικιάσει για οτιδήποτε θέλει. Ναι. Για σχολείο, για οτιδήποτε. Έτσι. Ωραία. Θα βγάζει λοιπόν μια διακήρυξη και λέει ότι το θέλω για 6 χρόνια, το θέλω για 9. Ωραία. Ό,τι και να λέει όμως η διακήρυξη, ο ιδιοκτήτης που θα πάρει να το προσφέρει και θα πάρει το διαγωνισμό έχει πέσει μες στην παγίδα, διότι η μίσθωση αυτή αυτομάτως είναι 12 ετής και ας μην το λέει η διακήρυξη, και όταν θα λήξει έχει δικαίωμα να την παρατείνει άλλα 12 χρόνια ο Δήμος. Έτσι. Με άφηση μόνο
3: χωρίς
5: ό,τι
3: χωρίς τη σύμφωνη γνώμη του ιδιοκτήτη.
5: Χωρίς σύμφωνη, ναι, αναγκαστική παράταση, δεν το συζητάμε. Έτσι. Και στο τέλος, θα φτάσουμε στο τέλος, μπορεί να πάρει και άλλα τρία χρόνια ακόμη. Αυτό λοιπόν θα δημιουργήσει.
3: Δηλαδή, χάνεις το ακίνητό σου για 27 χρόνια.
5: Προσέξτε. Στην αρχή ήθελα να βάλουν και όλες τις υπάρχουσες μισθώσεις μέσα. Δηλαδή να παγιδευτούν όλοι οι ιδιοκτήτες που έχουν νοικιάσει σήμερα τα κινητά τους στους Δήμους να πέσουν στα 27 χρόνια. Και ακόμη παραπάνω. Έτσι, βάλαμε τις φωνές λοιπόν εμείς τον Δεκέμβριο, τον Ιανουάριο, το βγάλανε αυτό και είπαμε λοιπόν ότι αυτό θα ισχύσει μόνο για τις νέες μισθώσεις. Και λέω, για τις νέες μισθώσεις, ωραία. Θα κάνει δηλαδή ένας Δήμος ή μια περιφέρεια μια προκήρυξη ότι θέλει να πάρει ένα κίνητο, ποιος θα πάει να δώσει το κίνητο του. Και να ξέρει ότι είναι παγιδευμένος για 27 χρόνια. Ποιος ζει και ποιος πεθαίνει.
3: Γιατί το κάνανε αυτό, αυτή τη ρελικιότητα,
5: γιατί
3: την κάνανε.
5: Γιατί κάποιοι σκέφτηκαν ότι αυτό θα βοηθήσει τους Δήμους. Ενώ θα κάνει ακριβώς το αντίθετο.
3: Βέβαια, δεν θα βρίσκουν ακίνητα.
5: Δεν θα δώσουν ακίνητα, ακριβώς αυτό είναι το θέμα. Αυτό ακριβώς τους λέμε, δηλαδή, ότι κάντε ό,τι θέλετε, αλλά εμείς θα σας πούμε ποια είναι τα αποτελέσματα αυτού που κάνετε.
3: Το καταλαβάνε.
5: Έτσι. Θα δούμε. Γιατί δεν έχει τελειώσει ο διάλογος, δεν έχει τελειώσει η διαβούλευση. Θα τελειώσει στις 4 του μηνός. Όποιος θέλει μπορεί να μπει μέσα στη διαβούλευση και να πει τη γνώμη του στα θέματα αυτά. Έτσι. Και έχει ήδη πολλοί κόσμος μπει μέσα και έχει πει την άποψή του και τη διαφωνία του σε αυτά τα θέματα τα κομβικά τα οποία έχουμε επισημάνει με την
3: Διαφωνούν όλοι.
5: Προσέξτε, εσείς τι λέτε, ότι θα συμφωνούν κάποιοι που είναι από την τοπική αυτοδιοίκηση, οι οποίοι προσπαθούν να μας πούν ότι, κοιτάξτε, λέει, σε πολλές περιπτώσεις θα είναι και λιγότερος ο φόρος. Και λέμε το εξής, παιδιά, αφού είναι λιγότερος, τότε για ποιο λόγο σκοτώνεστε να το αλλάξετε αφού είναι λιγότερος και θα χάσετε λεφτά.
3: Σωστό.
5: Μην χάσετε λεφτά, αφήστε το όπως είναι.
3: Να ρωτήσω κάτι, κύριε Παραδιά. Εσείς ασχολείστε καθόλου με τα φάνης και με την κλοπή που γίνεται της περιουσίας?
5: Όχι. Εμείς έχουμε τόσο άλλο τραχανά απλωμένο σε δεκάδες. Πολλές δεκάδες άλλα θέματα που δεν μπορούμε να ανοίξουμε τη βεντάλια και να πάρουμε θέματα τα οποία τα χειρίζονται κάποια σωματεία που είναι σωματεία συγκεκριμένου σκοπού, δηλαδή εκπροσωπούν τους δανειολήπτες στα θέματα αυτά που αντιμετωπίζουν και έτσι είναι σωματεία ειδικού σκοπού δηλαδή αυτά.
3: Αν κατάλαβα καλά, έχετε και μια άποψη για το νέο κληρονομικό δίκαιο.
5: Όχι άποψη μόνο, έχουμε και μια πάρα πολύ σημαντική παρέμβαση στο κληρονομικό δίκαιο, όπου εκεί κάναμε μια πρόταση, οι κληρονομικές συμβάσεις, οι οποίες θα επιτραπούν για πρώτη φορά, απαγορευόντουσαν επί 85 χρόνια, και θα επιτραπούν για πρώτη φορά κάποιος εν ζωή του να καλέσει τα παιδιά του και να κάνει μια σύμβαση και να πει πώς κατανέμει την περιουσία, αυτή η σύμβαση να μπορεί να γίνει και μετά το θάνατο του γονιού, του πατέρα της μάνας, μεταξύ των κληρονόμων, και να έχει τα ίδια αποτελέσματα σαν να είχε γίνει διαθήκη, δηλαδή η σύμβαση αυτή να πηγαίνει και να μεταγράφεται σαν αποδοχή κληρονομίας. Αυτό που σημαίνει ότι η ελληνική οικογένεια θα γλιτώσει τεράστια ταλαιπωρία που της επιφύλασε ως τώρα το ροστόρα δίκαιο, να πάρει δηλαδή αν δεν υπήρχε διαθήκη. Να δηλώσει και να φορολογηθεί για την περιουσία εξ αδιαιρέτου, έτσι, να πάει να κάνει η αποδοχή κληρονομιάς, να την μεταγράψει εξ αδιαιρέτου, όλα τα προσωπικά στοιχεία χήμα, και μετά να ξαναπάει στο συμβολογράφο και να αρχίσει τις διανομές μεταξύ των κληρονόμων. Και αφού κάνει τη διανομή, μετά να κάνει και την εξίσωση των μερίδων, ποιος πήρε παραπάνω, ποιος πήρε λιγότερο, να πληρώσει ξεχωριστό φόρο μεταβίβασης κτλ. Και άντε ξανά μανά πάλι φορολογικές δηλώσεις, άντε ξανά μεταγραφές. Έτσι, για να τελειώσει κάποια στιγμή. Αυτό λοιπόν τώρα το μαρτύριο τελειώνει, μια και έξω έχουν το δικαίωμα οι κληρονόμοι να κάτσουν με το θάνατο και να πούνε τώρα που φύγει ο πατέρας μας, εμείς διανέμουμε την περιουσία με αυτόν τον τρόπο και αυτή η σύμβαση διανομής ισχύει και ως αποδοχή κληρονομιάς. Που σημαίνει ότι μόνο κοντιλιά λύσαμε το θέμα, λύσαμε τις μεταξύ μας διαφορές, ένα φόρο θα πληρώσουμε.
3: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Παραδιά. Να είμαστε καλά.
5: Πομιδά.gr είναι η ιστοσελίδα. Η ιστοσελίδα της οργάνωσής μας και όποιος θέλει μπαίνει αμέσως και γίνεται μέλος διαδικτυακά, δεν χρειάζεται να κάνει τίποτα άλλο παρά μόνο να φιλιώσει τη συνδρομή του και να συμμετέχει σε έναν αγώνα που δεν τελειώνει ποτέ.
3: Να είστε καλά, καλημέρα.
5: Ευχαριστώ και εγώ, γεια σας.
3: Να είστε καλά. Λοιπόν, 414 στρατιωτικό νοσοκομείο ειδικών νοσημάτων στην Πεντέλη. 414 στρατιωτικό νοσοκομείο ειδικών νοσημάτων στην Πεντέλη. Έσπασε και έπεσε ο ανελκυστήρας λίγο πριν γίνουνε τα ψυχομετρικά τεστ σε σταθμάρχες και κλειδούχους του ΟΣΕ. Δύο λεπτά ρε πάτε καλά ρε. Έπεσε ο ανελκυστήρας, έσπασε το σηματόσχηνο, έπεσε η καμπίνα. Τραυματίστηκε ένας κλειδούχος τους. Τι κακομπύρι. Σου λέει να γλιτώσω από κανένα... από σύγκρουση. Πού να φανταστεί ότι θα πήγαινε στο νοσοκομείο και θα τραυματιζόταν από ανελκυστήρα. Τι να πω. Λοιπόν. Καινούργιους φόρους. Τώρα. Στη Θεσσαλονίκη. Μετά την Κρήτη. Τώρα. Σε εξέλιξη. Μετά την Κρήτη. Έχουμε συλλήψεις για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και στη Θεσσαλονίκη. Αυτή την ώρα που μιλάμε. Κατά τα άλλα... ο ΟΠΕΚΕΠΕ δεν είναι θέμα. Μας έλεγε το πρωί ο κύριος Άριστο Αλαφούζου μαζί με τον κύριο Φλωρίδη. Σιγά το θέμα. Σιγά την απάτη. Απάτη, είπε ο Υπουργός Δικαιοσύνης, είπε απάτη το θέμα των τεμπών. Με 57 νεκρούς. Απάτη. Απάτη. Από το 2016, κύριε Τσίπρα, είχαν αρχίσει να κάνουν δηλώσεις βοσκοτόπων χωρίς ζώα, όπου να είναι. Από το 2016, κύριε Τσίπρα, επειδή σήμερα θα μας πάτε, θα πάτε στο Οδυσσίο για να μας πείτε το νέο κόμμα που θα έρθει για να μας σώσει. Έτσι. Η απόλυτη ξεφτύλα. Ειλικρινά στο λέω, ρε Αλέξη Τσίπρα. Σε διασύρουνε οι ταβαντζίδες των Βρυξελών. Σε διασύρουνε με αυτά που λένε στο αφιέρωμα της Ελένης Βαρβιτσιώτη. Σε διασύρουνε, σε δείχνουνε πόσο άθλιος ήσουνα, πόσο γελίος ήσουνα. Σήμερα το βράδυ μόνο στην Ελλάδα ένας προδότης που αντί να είναι στη φυλακή για προδοσία της ελληνικής κυριαρχίας, όπως είναι το όνομα της Ελληνικής Μακεδονίας, ανακοινώνει κόμμα μόνο στην Ελλάδα. Ο άνθρωπος που σφύριζε αδιάφορα με 104 καμένους ζωντανούς γιατί είχε στείλει την πυροσβεστική στη Motor Oil και κεγόντουσαν οι άνθρωποι στο μάτι που έφτιαξε σιδηροδρομική γραμμή μέσα στη Motor Oil ενώ όλοι οι πρωθυπουργοί το αρνιόντουσαν. Αυτά τα λίγα. Και έχει σήμερα τον κύριο Μητσοτάκη και τον κύριο Γεραπετρίτη να είναι κότες μπροστά στον Τούρκο και να αφήνουν τους Τούρκους να μπάζουν μέσα στην Ελλάδα όπλα. Η Γερμανία, η Ιταλία της Μελώνη, κύριε Μητσοτάκη, έκανε συμφωνία με την Τουρκία για αγωγό μεταξύ Τουρκίας και Ιταλίας για φυσικό αέριο. Με τη σύμφωνη γνώμη των ανθρώπων σου, των φίλων σου, των Γερμανών. Και βγαίνει ο Μητσοτάκης και ο Γεραπετρίτης και λέει «Δεν μας απασχολεί ο Ερντογάν που μας απειλεί. Γιατί δεν σε απασχολεί, γιατί έχουμε λέει συμμάχους». Ποιους συμμάχους έχετε ρε Αιγύπτη? Ποιους συμμάχους έχετε, τους Γερμανούς που είναι οι πιο φανατικοί σύμμαχοι των Τούρκων? Τους Ιταλούς, τους Ισπανούς, τους Βρετανούς? Αλίμονο στη χώρα. Αλίμονο στη χώρα. Μπήκε ρωσικό πολεμικό αεροσκάφος στον εναέριο χώρο της Τουρκίας και οι Τούρκοι το κατέριψαν. Κάτω. Πάρτο και κάτω. Και ο Πούτιν δεν έβγαλε μιλιά. Και επί μέρες τώρα έχουμε παραβιάσεις με οπλισμένα τουρκικά μαχητικά και εμείς καθόμαστε και τα κοιτάζουμε. πληρώνουμε καύσιμο για να τα διώξουμε, δηλαδή να τους εκπαιδεύσουμε. Διότι η αναχέτηση από Έλληνες είναι εκπαίδευση. Τους εκπαιδεύουμε. Γίνονται καλύτεροι πιλότοι. Πέρασες, πάρ' το κάτω ρε. Πάρ' το κάτω. Φτάσαμε στο σημείο, να βλέπουμε κατασκοπευτικό αεροσκάφος να κάνει βόλτες μεταξύ Ρόδου και Καστελορίζου και να το κοιτάζουμε. Το κατασκοπευτικό, εντάξει. Λες το άλλο το οπλισμένο, το κατασκοπευτικό γιατί το αφήνετε κύριοι. Να κάνει χαρτογράφηση, να βλέπει πού βρίσκονται οι μονάδες. Γιατί το αφήνετε να πετάει. Ποιος είναι ο λόγος. Η υποχωρητικότητα έχει κάνει τον Ερντογάν να γίνεται πολύ πιο προκλητικός και άρα πολύ πιο επικίνδυνος. Προφανώς ο Ερντογάν με σύμβουλους τους Γερμανούς κάνει αυτές τις προκλήσεις, γιατί οι Γερμανοί του λένε προχώρα ρε, προχώρα Ερντογάν, μπούκαρε στο Αιγαίο. Και είναι λογικό ο Ερντογάν να πει κι αν αντιδράσει ο Μητσοτάκης, τι σε νοιάζει ρε, ο Μητσοτάκης δεν θα αντιδράσει, τον ελέγχουμε. Δεν θα κάνει τίποτα ο Μητσοτάκης. Τον ελέγχουμε. Σοβαρά. Αυτό ζούμε. Αυτή είναι η ελληνική πολιτική ηγεσία. Μπράβο. Μπράβο κύριε Δένδια. Ολοκληρώνοντας θέλω να πω για την θλιβερή εμφάνιση το πρωί του κυρίου Φλωρίδη στην τηλεόραση του Αλαφούζου. Ρωτήθηκε από δημοσιογράφους τι θα γίνει με τη σύγκρουση Βαγγέλη Μαρινάκη, Γρηγόρη Δημητριάδη πριν τον αγώνα της Κυριακής του Ολυμπιακού με τη Ρεάλ. Το επεισόδιο που πλακώθηκαν. Τράβηξε μια χαστούκα ο Βαγγέλης Μαρινάκης στο Γρηγόρη Δημητριάδη και ο Γρηγόρης Δημητριάδης τράβηξε μπουνιά και του έσκυσε την μπλούζα. Και τον ρώτησαν οι δημοσιογράφοι, προβλέπετε κάτι από τον νόμο. Ναι, λέει, είναι αυστηρός ο νόμος. Λέει, τι εννοείται αυστηρός, τι προβλέπετε ο νόμος. Λέει, προβλέπετε, λέει, ακούστε, ο Υπουργός Δικαιοσύνης, έτσι. Προφανώς περιμένει εντολές από το Μητσοτάκη, πώς θα χειριστεί. Δηλαδή, ουσιαστικά, τι λέει, τι έκανε ο Φλωρίδης, κατάργησε τον νόμο. Αυτό έκανε. Λέει λοιπόν ο Φλωρίδης, να λέει, είναι αυστηρές οι ποινές. Τι εννοείται, του λέει ο δημοσιογράφος, τι είναι αυστηρές. Λέει, να λέει, μπορεί να του απαγορευτεί να ασχολείται με τον αθλητισμό, γιατί ως παράγοντας του αθλητισμού και κάτι και άλλα και κάποια άλλα. Ποια είναι τα κάποια άλλα? Πιάνετε κάποια άλλα, κύριε Υπουργέ. Περιμένετε εντολή από το Μητσοτάκη για να σας πει τι θα κάνετε. Υπονοείτε ότι θα συλληφθεί ο Βαγγέλης Μαρινάκης. Υπονοείτε ότι θα το βάλετε φυλακή. Γιατί δεν το λέτε. Γιατί δεν το λέτε. Υπάρχει νόμος. Μάλιστα. Τι λέει αυτός ο νόμος? Εγώ δεν ξέρω. Ο Αγιαννητόπουλος δεν ξέρει. Ο Καψαμπέλης δεν ξέρει.
6: Εγώ ξέρω.
3: Και εγώ ξέρω.
6: Άρα.
3: Απευθύνομαι όμως στον αρμόδιο Υπουργό Δικαιοσύνης. Και τον ρωτάει ο δημοσιογράφος. Το πρωί σήμερα. Τι προβλέπει ο νόμος και δεν λέει ο τύπος. Δηλαδή τι μας λέει, ο Υπουργός Δικαιοσύνης είναι τεράστιο θέμα παιδιά. Μην το προσπερνάτε. Ο Υπουργός Δικαιοσύνης δεν τολμάει να πει τι λέει ο νόμος που πρέπει να εφαρμοστεί, περιμένοντας εντολές από το Μητσοτάκη τι θα κάνει. Καταλάβατε τι δικαιοσύνη έχουμε. Αυτή. Να κάνει διαπραγμάτευση ο Μητσοτάκης με τον Βαγγέλη Μαρινάκη, μη με χτυπάς και εγώ θα πέσω στα μαλακά και όλα αυτά. Το είπα καλά. Το είπα καλά. Κύριε Καψαμπέλη.
6: Πριν από λίγη ώρα, κυρίες και κύριοι, εγώ εδώ τις αιμονές μου. Είχαμε δήλωση από τον εξαφανισμένο, γιατί υπάρχουν οι εξαφανισμένοι και οι εμφανιζόμενοι, οι εμφανισμένοι, να το πούμε έτσι, από τον Χαμενεή, των Μουλάδων. Γραπτό, λέει, διάγγελμα, η τρέλα και η παράνοια, αν θέλετε να το πω πιο κομψά, πιο έτσι μετριοπαθώς, ο σουρεαλισμός, για να είμαι μέσα στα πλαίσια. Ο παγκόσμιος σουρεαλισμός συνεχίζεται. Εδήλωσε λοιπόν ο εξαφανισμένος ηγέτης ανώτατος του Ιράν ότι έρχεται το τέλος του Ισραήλ. Πλησιάζει, λέει, στο τέλος του το Ισραήλ. Καλά, είπε και το άλλο. Οι ΗΠΑ δεν θα έχουν πλέον ασφαλές καταφύγιο στο κόλπο. Η Αμερική αναφέρεται στις στρατιωτικές εγκαταστάσεις. Λέει. Δεν θα έχει πια ασφαλές καταφύγιο για το κακό ή για την εγκατάσταση.
3: Άρα τι μας λένε την πανέση συμφωνία.
6: Αυτό ακριβώς περιγράφω.
3: Πλάκα κάνουμε. Μας δουλεύουνε.
6: Το κλονισμένο σιωνιστικό καθεστώς και ο καρκινικός όγκος του Ισραήλ πλησιάζουν στα τελικά στάδια της άθλιας ύπαρξής τους, προσθέτει ο Χαμενεή.
3: Άρα στηρίζει Νετανιάχου στις εκλογές, έτσι. Όχι.
6: Η σκέψη μου δεν είναι τόσο σύνθετη. Λυπάμαι εγώ. Ένας απλός άνθρωπος είμαι που προσπαθεί να καταλάβει τι γίνεται. Εδώ θα μου πείτε δεν μπορούμε να καταλάβουμε τι γίνεται στη χώρα μας. Θα καταλάβουμε τι γίνεται εκεί έξω που όλοι αυτοί είναι...
3: Αυτή είναι δήλωση η στήριξη του Νετανιάχου.
6: Σωτήρες, φωστήρες, διανοητές, το μυαλό τους κατεβάζει. Εμείς που να τα πιάσουμε όλα αυτά. Εμείς τι είμαστε, τίποτα, σκουλίκια, μυρμήγκια. Αλλά, κοιτάξτε να δείτε τώρα. Λες, ρε παιδί μου, γίνεται όλο αυτό το πράγμα, αλλά την ίδια ώρα άλλος σουρεαλισμός εκεί που θα περίμενε κανείς ύστερα από αυτή την υποτροπή, ας το πούμε έτσι, να επηρεαστούν αρνητικά οι τιμές στο πετρέλαιο και μετά τα νέα πλήγματα στα οποία αναφερθήκαμε προηγουμένως, ακούσαμε και στις ειδήσεις από τις Ηνωμένες Πολιτείες κατά του Ιράν, περιμέναμε να ανεβεί η τιμή του πετρελαίου, είχαμε υποχώρηση. Δηλαδή ο σουρεαλισμός στο απόγειό του. Έπεσε, λέει, στα 91,33 δολάρια το βαρέλι, καθώς και οι αγορές πάντα προηγούνται, προεξοφλούν, τα πιάνουν, διότι τα λεφτά είναι πολλά και εντάξει, σου λέει, εσείς μπορεί να δουλεύετε τον κοσμάκι, τους ανθρώπους, τους υπηκόους σας, αλλά εμείς παίζουμε με τα δισεκατομμύρια και εν πάση περιπτώσει εμείς καθορίζουμε τις εξελίξεις. Εμείς χειραγωγούμε τα πάντα, το χρήμα. Οι αγορές λοιπόν θεωρούν ότι θα υπάρξει επαναλειτουργία των στενών του ορμούς παρά την νέα ένταση μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν.
7: Φαίνεται κάτι τέτοιο.
6: Εμένα ρωτάς. Εμένα ρωτάς.
7: Για βγες στο μπαλκόνι να δεις.
6: Εκτός και αν, άντε για να βάλω λίγο το μυαλό να δουλέψει πιο σύνθετα, όλα αυτά είναι ένα θέατρο. Θέατρο και από εδώ, θέατρο και από εκεί. Θέατρο από την Αμερική, θέατρο και από τους Ιρανούς, από τους Μουλάδες. Δεν ξέρω αν είναι θέατρο από την πλευρά του Νετανιάχου ή τον έχουν βάλει σε κάποιο περιθώριο. Αν δεχτούμε...
7: Θέατρο για να στηριχθεί ο Νετανιάχου.
6: Όχι, το αντίθετο. Θέατρο μεταξύ Αμερικής. Λέω εγώ τώρα, δεν μπορώ να σκεφτώ κάτι άλλο.
7: Περίεργα πάντως είναι έτσι.
6: Λοιπόν, αυτά λοιπόν που...
7: Βορβαδίζουν οι Αμερικανοί. Υποτίθεται συζητάνε και κάνουν βορβαδισμούς.
6: Και έχουμε εδώ τον κύριο Μητσοτάκη μας. Πάμε στον κύριο Μητσοτάκη, ο οποίος πριν να λέκτορ φωνή, σε πόσες μέρες θα λέμε εδώ οι δύσμηροι, λέω και εγώ, λέω ότι παιδιά προσέχουμε, δηλαδή φίλες και φίλοι δηλαδή, ο κύριος Μητσοτάκης ποντάρει αν δεν τροφοδοτεί κιόλας, αν δεν πυροδοτεί κιόλας, αν δεν στείνει κιόλας κομμάτια αυτού του κατακερματισμού. Διότι αμέσως όλη η συζήτηση στο Υπουργικό Συμβούλιο, το οποίο είναι σε εξέλιξη, και αμέσως άρχισαν οι διαρροές από τα συστήματα πληροφόρησης του Μεγάρου Μαξίμου, ήταν ποια. Ποια είναι η διαρροή? Α, λέει, πολιτική Βαβέλ. Α, πολιτική Βαβέλ. Με αυτά τα παλιά, τα νέα κόμματα και λοιπά, και τέλος πάντων, πω, τι μπέρδεμα όλο αυτό, ρε παιδιά. Ο κύριος Μητσοτάκης, το είπα και χτες, το λέω και τις προηγούμενες μέρες, μπορεί να κάνω λάθος, εργαλειοποιεί την παρακμή. Επιμένω, μπορώ να κάνω, ξαναλέω λάθος. Συνήθως κάνω λάθος. Πρέπει να ξαναδιαβαστούν οι εξελίξεις υπό το πρίσμα των τελευταίων ημερών. Άντε να πω και εβδομάδων.
7: Εφάπαξ ενίσχυε 150 ευρώ για ένα παιδί.
6: Προκειμένου να μείνει ο κύριος Μητσοτάκης στην εξουσία, στην καρέκλα, όσο μπορεί περισσότερο. Και για να διασφαλίσει ότι και η επόμενη ηγεσία του Αρείου Πάγου, που θα επιλεγεί στις προσεχείς εβδομάδες, μέσα στον Ιούνιο θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία και το Υπουργικό Συμβούλιο να κάνει την τελική επιλογή, διότι 30 Ιουνίου συνταξιοδοτούνται και η πρόεδρος, η νυν πρόεδρος και ο νυν εισαγγελέας, και θα πρέπει να αναλάβουν μετά η καινούργια ηγεσία, καινούριος πρόεδρος και ο καινούργιος εισαγγελέας, άνδρας ή γυναίκα αναλόγως. Ο κύριος Μητσοτάκης θέλει να επιλέξει πρόσωπα που θα έχουν μία τριετία τουλάχιστον μπροστά τους, διετία οπωσδήποτε, τριετία ή και τετραετία, γιατί υπάρχουν και κάποιοι που έχουν ακόμα 4 χρόνια μέχρι να συνταξιοδοτηθούν, για να νιώθει μια ασφάλεια, μια κάλυψη και για την επόμενη μέρα, και προκειμένου να το πετύχει αυτό, εργαλειοποιεί την πολιτική και όχι μόνο πολιτική παρακμή. Και επειδή βλέπει ότι παρά τα full pass, τις επιδοτήσεις που λέμε, τα έτσι, τα γιουβέτσι κλπ. Η βελόνα η δική του παραμένει καθυλωμένη και δεν, ίσα ίσα, έχει από μήνα σε μήνα, εδώ και 1,5 χρόνο από τις ευρωεκλογές και μετά, έχει μια σταθερή και διαρκή υποχώρηση και πτώση. Δεν ανακάμπτει με τίποτα. Δεν ανακάμπτει με τίποτα. Είναι καθυλωμένος. Άντε να δεχτούμε αυτό που δίνουν οι δημοσκοπήσεις, ότι είναι στο 22, 23, 24%. Να το δεχτούμε. Στην πρόθεση ψήφου. Παραπάνω δεν πάει. Τι τον σώζει, ή θεωρεί ότι θα τον σώσει, ή ότι μπορεί να τον σώσει. Η μεγάλη διαφορά, ή όσο γίνεται μεγαλύτερη, από τα υπόλοιπα κόμματα. Πώς θεωρεί ότι θα το πετύχει αυτό, αν είναι πολλά τα κόμματα τα άλλα. Διότι αν είναι λίγα, hop, αλλάζει το πράγμα. Αν είναι πολλά, σου λέει θα διαχυθεί η ψήφος. Αν επίσης καταφέρω να ενδυναμώσω την αηδία στην κοινωνία, γι' αυτό λέω εργαλειοποιεί την παρακμή, αν καταφέρω να ενδυναμώσω την αηδία και την αποστροφή, τι θα πετύχω? Να μην πάνε να ψηφίσουν όσοι με βρίζουν ή ένα ποσοστό από αυτούς.
7: Άρα θα πάνε τα λαμόγια.
6: Γιατί θα βρίζουν τους πάντες και θα λένε «Άστα καλά εδώ πέρα, δεν πάει να ψηφίσω, ρε, πάω για μπάνιο». Άμα είναι το καλοκαίρι. Δεν πάω. Επειδή ακριβώς θα πάνε αυτοί που έχουν τη σχέση, τη στενότερη ή τη λιγότερη στενή σχέση με την εξουσία, με το σύστημα, με τη συναισθηματική παράδοση, με τα φοβικά ανακλαστικά τα οποία θα τροφοδοτήσουν με τον βολικό αντίπαλο, που είναι σε εισαγωγικά αντίπαλος, γιατί οι πολιτικές είναι ίδιες, που κάνει τα εγγένειά του απόψε. Ω, θα γυρίσει η σειρά που βλέπουμε τώρα, που προβάλλεται. Εγώ, για να είμαι ειλικρινής, δεν έχω μέχρι τώρα καθίσει να τα δω. Αυτό, σε αυτό ακριβώς αποσκοπεί. Στην αναβίωση των ανακλαστικών. Σε έναν κόσμο ευαισθητοποιημένο, δικαιολογημένα, δικαιολόγητα ευαισθητοποιημένο, εν πάση περιπτώσει, ο οποίος σου λέει, ωρε, τι ζήσαμε πριν από 10 χρόνια. Διότι τώρα και μεταξύ μας, όχι πολύ μεταξύ μας, το λέμε. Πόσοι δεν θέλουν, δεν λέω σε πρώτο πληθυντικό, πόσοι δεν θέλουν να ξεχάσουν εκείνο το καλοκαίρι? Πόσοι δεν θέλουν να φέρνουν στο μυαλό τους αυτό που συνέβη, ό,τι συνέβη, όπως συνέβη εκείνο το εξάμηνο? Και ιδιαίτερα ένας κόσμος συνδεδεμένος συναισθηματικά και παραδοσιακά με το χώρο τον κυβερνητικό, το σημερινό. Σε αυτό το φοβικό ανακλαστικό επίσης πάει να ποντάρει ο κ. Μητσοτάκης. Άρα τρία πράγματα εν ολίγης. Αυτά τα ανακλαστικά. Δεύτερον, όσο πιο πολλά σου λέει κόμματα δημιουργούνται, άμα μπορούμε να βοηθήσουμε κιόλας βεβαίως, κόμματα, υποκόμματα, παρακόμματα κλπ. Με εξυπηρετεί. Και τρίτον, η αποχή. Αν είναι να με καταψηφίσετε, κάτσετε σπίτι σας ή πάτε για μπάνιο. Διότι αφαιρείτε ψήφους από τη δεξαμενή, τη μεγάλη, και άρα εγώ, ποντάροντας ότι έχω ένα συμπαγές εκλογικό σώμα, μεγαλώνω το ποσοστό μου. Έτσι πάει. Μεγαλώνω το ποσοστό μου. Άρα μεγαλώνοντας εγώ το ποσοστό μου, έχοντας περισσότερα κόμματα γύρω-γύρω, κρατάω μια αναπόσταση, βγαίνω μετά και λέω είδατε, εγώ κέρδισα. Διότι ποιοι είστε εσείς οι άλλοι? Και μέσα από αυτή την εργαλειοποίηση της πολιτικής αποσταθεροποίησης στο όνομα της σταθερότητας, δηλαδή πουλάει σταθερότητα ενώ στην πραγματικότητα πυροδοτεί και τροφοδοτεί και καλλιεργεί την αποσταθεροποίηση και την παρακμή μέσω της οποίας, και με ψυχιατρικούς ακόμα όρους όπως έλεγα προηγούμενα, καλός φίλος ψυχολόγος μου, έχει κάνει μια πολύ ενδιαφέρουσα ανάλυση, δεν είναι τις παρούσεις για να τη μπω περισσότερα. Μέσα από όλο αυτό το σκηνικό, ο κ. Μητσοτάκης προσπαθεί να γαντζωθεί.

0: Τώρα που τα απασχολείται κανείς. Ποιος δημόσιος βίος, ποια εθνικά θέματα που θα έπρεπε να είναι κορονίδα, να είναι πρώτα στην ιεράρχηση. Πραγματικά πρώτα, υπό την έννοια ότι εδώ είπαμε αλλάζει ο κόσμος γύρω μας. Θα έρθει ο Τραμπ σε ένα μήνα. Δηλαδή τον θεωρούμε χαζό τον Τραμπ? Όχι βέβαια, ξέρει που έρχεται.
1: Πάντως είναι πιο χαζό από τον Μητσοτάκη. Έτσι το θεωρεί ο Μητσοτάκης.
0: Δεν ξέρω πώς τον θεωρεί. Εγώ αντιλαμβάνομαι όμως ότι έχοντας ενημέρωση και πληροφόρηση και εν πάση περιπτώσει καταλαβαίνοντας, ξέρει ότι έρχεται σε μια αποδυναμωμένη εξαιτίας και της κυβέρνησης χώρα, έρχεται σε μια αποδυναμωμένη κυβέρνηση, έρχεται σε έναν αποδυναμωμένο πρωθυπουργό,
1: υβριστή του,
0: έρχεται σε μια περιοχή στην οποία το άλλο δέος, η Τουρκία,
1: διεκδικεί
0: και είναι ένας σκληρός, πώς το είπε, παίχτης. Και αυτούς από τα ίδια τα πράγματα ο Τραμπ έχει φανεί ότι όχι μόνο τους σέβεται, τους υπολογίζει και διαπραγματεύεται μαζί τους. Διαπραγματεύεται γιατί δεν μπορεί να κάνει αλλιώς. Όταν μπορεί να κάνει αλλιώς, σε πατάει. Όπως κάνουν όλοι αυτοί. Δεν είναι, στη φύση τους είναι. Άρα λοιπόν, ακόμα και οι καλές κουβέντες τις οποίες είπε τις προάλλες για τον κύριο Μητσοτάκη, ότι είναι ένας υπέροχος τύπος και η χώρα, η Ελλάδα έχει κάνει τόσα πολλά για μας, αυτά δεν πρέπει να τα εκλαμβάνουμε ως έπαινο.
1: Αλλά κάτι παιχνίδι.
0: Όχι ως έπαινο.
1: Ως παιχνίδι.
0: Λοιπόν, και τι συμβαίνει εδώ στην Ελλάδα? Ο καθένας έχει τη δική του οπτική, ας βλέπει όπως νομίζει τα πράγματα, αλλά επειδή υπάρχει όντως μια υπνοβασία, νομίζουμε ότι εντάξει, δεν τρέχει και τίποτα, τσουλάνε τα πράγματα. Ε, όχι. Ταπεινή μου γνώμη είναι ότι δεν τσουλάνε. Όπως τσουλάνε, γλιστράνε. Λάδι έχει κάτω ο δρόμος και ξέρετε, άμα έχει λάδια κάτω, τσουλάς, αλλά πας κατευθείαν. Μπουπ! Δεν ξέρεις που, στον κρεμό θα πας, στον τοίχο θα πας, στο άλλο αυτοκίνητο που έρχεται απέναντι θα πας. Πάντως, για καλό δεν πας.
1: Αυτά. Επειδή διαβάζω, και έτυχε βέβαια χθες να μιλήσω, διαβάζω λοιπόν είδηση ότι στο τελωνείο των Κήπων, στα ελληνοτουρκικά, υπάρχει ουρά αναμονής για να περάσουν μέχρι και 8 ώρες. Όλο τυχαίως λοιπόν μίλησα με φίλη η οποία ήρθε, πέρασε τα σύνορα εκεί στους Κήπους. Σε έξαλλη κατάσταση, μου περιέγραφε την κατάντια της Ελλάδος εκεί στο τελωνείο των Κήπων. Από την απέναντι πλευρά οι Τούρκοι έχουν φτιάξει ένα κτίριο με όλα τα συστήματα τα ηλεκτρονικά, ένα καταπληκτικό κτίριο με τηλεοράσεις, με οθόνες, με συστήματα ελέγχου, τα πάντα όλα. Και από εδώ μου λέει είναι η απόλυτη κατάντια. Είναι ένα στάβλος. Έτσι μου είπε. Στάβλος. Με αποτέλεσμα να υπάρχουν ουρές 8 ώρων. Τι λέτε ρε μεγάλε? 8 ώρες για να περάσεις. Και στη συνέχεια μου περιέγραψε την κατάντια της Εγνατίας Οδού. Μου είπε, έχουν ανοίξει τρύπες στο οδόστρωμα. Δεν κάνουν τίποτα για να διορθώσουν τα προβλήματα στο οδόστρωμα, σε ένα δρόμο που υποτίθεται μπορείς να τρέξεις, από τον οποίο περνάνε νταλίκες χιλιάδες αυτοκίνητα κάθε μέρα. Όλη η κίνηση της Τουρκίας προς την Ιταλία, την Ευρώπη, περνάει από εκεί. Και επίσης μου περιέγραψε ότι πινακίδες που καθοδηγούν ότι εδώ θα βγεις, εδώ θα πάει ευθεία, πας στο τάδε μέρος Θεσσαλονίκη, έχουν ξεθοριάσει, έχουν χαλάσει και δεν τις φτιάχνει κανένας. Αυτή μου λέει είναι εικόνα στην περιοχή του Εύρου. Μας έχουν εγκαταλείψει. Στην κυριολεξία. Το μόνο που τους ενδιαφέρει είναι να βάλουν διόδια. Μόλις πήρε την Εγνατία εδώ ο Περιστέρης, ο εθνικός κατασκευαστής, εργολάβος, μπήκαν και τα διόδια. Εισπράττουν διόδια. Γιατί δεν φτιάχνουν το δρόμο? Αλλά θέλω να πάω στην κατάντια της εικόνας, όπως μου την περιέγραψε, στο τελωνείο των κήπων του Εύρου. Μου λέει, όλοι βρίζανε, Έλληνες και ξένοι. Βρίζανε κανονικά. Τι χώρα είναι αυτή, τι κυβέρνηση είναι αυτή, πώς έχουν εγκαταλείψει τα σύνορα. Δεν μπορείς να φανταστείς, μου λέει, τι κλίμα υπάρχει εδώ στη Θράκη εναντίον του Μητσοτάκη. Και βέβαια το μεταφέρω όπως μου το είπε. Δεν ξέρω, ζει εκεί η κοπέλα αυτή, πηγαίνει έρχεται και στην Αθήνα, αλλά το μεγαλύτερο μέρος ζει εκεί στη Θράκη. Μου είπε ότι βρίζουνε μαζί με το Μητσοτάκη και το Πασόκ, το Ανδρουλάκη. Με ό,τι σημαίνει αυτό. Περίεργα πάντως, περίεργο είναι το κλίμα. Το σίγουρο είναι ότι μου μετέφερε ένα κλίμα οργής, εγκατάλειψης, αδιαφορίας. Σε ένα τόσο ευαίσθητο χώρο όπως είναι η Θράκη. Μου έχει κάνει τρομερή εντύπωση η εξέλιξη στο θέμα του νοσοκομείου της Νίκαιας. Χθες κατήγγειλαν κλοπή υπερήχου καρδιάς. Όλοι απορρίσαμε, μα πώς είναι δυνατόν, τόσο μικρό μηχάνημα είναι. Κάπου το έχουν βάλει. Αποκλείεται το πήραν στα χέρια και το βγάλαν έξω. Θα το έχουν βάλει σε τσάντα. Αν χωράει σε τσάντα. Τελικά χωράει σε τσάντα. Κάποιος που το πήρε, προφανώς γιατί κατάλαβε ότι μπορεί να τον εντοπίσουνε, δεν ξέρω τι ώρα ήταν αυτή, το άφησε σε μία αγωνία στο κηλικείο. Ψάχνοντας λοιπόν σήμερα το πρωί, το εντόπισα σε μία τσάντα μέσα. Το είχε αφήσει αυτός που πήγε να το κλέψει σε μία τσάντα, προφανώς για να βρει την κατάλληλη στιγμή να το μεταφέρει εκτός νοσοκομείου. Αλλά με συγχωρείτε, έτσι τα μηχανήματα, μπαίνει κάποιος σε μία αίθουσα μέσα, παίρνει ένα μηχάνημα, το βάζει μια τσάντα και το πάει στο κηλικείο και τα αφήνει. Τι ωραίοι που είναι. Κλείνοντας, θέλω να κάνω ένα σχόλιο για αυτό που παίζει σε συνέχεια στον Αλαφούζο περί του τι έγινε με τη συμμορία Βρυξελών και τους δανειστές. Θέλω να θυμίσω ότι κάποτε ένας πολιτικός ονόματι Άδωνης Γεωργιάδης χτυπιόταν και έσκιζε τα ρούχα του λέγοντας «Ποιος είναι ο Πολ Τόμψεν που θα έρθει να μου πει να πάρω μέτρα? Εγώ δεν μπορώ να πάρω τα μέτρα, εγώ είμαι καλύτερος από τον Πολ Τόμψεν». Ο Πολ Τόμψεν μαζί με τον Σόιμπλε ήταν δίδυμο εναντίον των Ελλήνων. Του συνδέει το μίσος εναντίον των Ελλήνων. Και βγαίνουν άλλοι τώρα και μιλάνε με απαξιωτικό τρόπο για τον Τόμψεν. Ότι είχε ένα μένος εναντίον των Ελλήνων. Ναι, ωραία! Τώρα μας λέτε ότι είχε μένος ο Πολ Τόμψεν, δηλαδή ο Σόιμπλε τι είχε? Μαζί λέει ήταν αυτοί δύο. Πολύ ωραία! Και βλέπατε το μένος εναντίον μιας χώρας, εναντίον ενός λαού. Όχι ενός λαού, ενός ελληνικού λαού. Που όταν υπήρχε ο πολιτισμός, εσείς ήσασταν πάνω στα δέντρα και δεν κάνετε τίποτα. Και αφήσατε το Σόιμπλε μαζί με τον Τσίπρα να εξοντώσουνε την Ελλάδα. Αφήσατε τα λαμόγια του Σιμίτη, του Καραμαλή να χρεοκοπήσουν την Ελλάδα για να κάνετε γερμανική κατοχή. Και βγαίνετε χωρίς μούρι, χωρίς ένα συγγνώμη, στο βίντεο να μας λέτε ότι γίνανε λάθη. Και περιμένω να ακούσω τι έγινε στο ταξίδι του Στουρνάρα σαν υπουργός οικονομικών στη Λαγκάρτ, τότε στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Όταν η Λαγκάρτ είπε στον Στουρνάρα, πήγαινε κάτω και πες στον Σαμαρά τον Πρωθυπουργό να κάνει κεντρική πολιτική επιλογή τη διαγραφή του χρέους και θα βγω εγώ να σε στηρίξω. Και έβαλε ο Σαμαράς το Στουρνάρα να μαρτυρήσει τη συμβουλή της Λαγκάρτ στο Σόιμπλε. Και είπε ο Σόιμπλε στο Στουρνάρα, Γιάννη ξεχασέ το. Μαύρη στιγμή για την Ελλάδα. Θα είχε σωθεί η Ελλάδα. Θα είχαν σωθεί Έλληνες. Και ο Σαμαράς με τον Στουρνάρα μαρτύρησαν τη συμβουλή της Λαγκάρτ, που ήταν μια συμβουλή για να σωθεί η Ελλάδα. Διαγραφή χρέους. Και ο άλλος, ο νεοναζί, με το μίσος εναντίον των Ελλήνων, είπε ξέχασε το Γιάννη. Ο άνθρωπος που ήθελε να εξοντώσει τους Έλληνες εφοπλιστές για να βάλει χέρι η Γερμανία ακόμη και στη μετακίνηση όλων αυτών που μετακινούν οι εφοπλιστές. Επιδότησε Γερμανούς να αγοράσουν πλοία και καταρρεύσαν όλες οι εταιρείες τους. Και πήγαν μετά οι Έλληνες εφοπλιστές και αγοράζανε πυρμπαρά τα πλοία των Γερμανών, του Σόιμπλε. Ατιμόρυτοι όλοι αυτοί κυκλοφορούν. Και Έλληνες και Γερμανοί και των Βρυξελών. Ατιμόρυτοι. Όταν έχουν αυτοκτονήσει οι Έλληνες και καταστραφούν Έλληνες. Δελτίο ειδήσεων. Κύριε Καψαμπέλη, καλημέρα.
2: Καλημέρα.
3: Η ώρα είναι 12.

0: Θεσσαλονίκη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
2: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι. Είναι η σύντομη ενημέρωση σας από τον Μάχη FM στους 99,8. Σε εξέλιξη βρίσκεται από το πρωί αστυνομική επιχείρηση της υποδιεύθυνσης αντιμετώπισης οργανωμένου εγκλήματος Βορείου Ελλάδος για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, η επιχείρηση αφορά την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας εμπλέκονται σε υπόθεση απάτης σε βάρος οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς και σε ψευδή δήλωση. Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 17 άτομα στις περιοχές της Θεσσαλονίκης, του Κιλκής, των Σερών και της Αθήνας, ενώ το εκτιμόμενο παράνομο οικονομικό όφελος ξεπερνά τα 4,5 εκατομμύρια ευρώ. Μετά την ολοκλήρωση της επιχείρησης αναμένεται να γίνουν επίσημες ανακοινώσεις από τις αρχές. Οι Αμερικάνικες ενόπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν σήμερα τα ξημερώματα ότι διεξήγαγαν αεροπορικά πλήγματα στο νότιο Ιράν, στοχοποιώντας εγκαταστάσεις εκτόξευσης πυράβλων αλλά και πλοία που αποπειρώνταν να αποδοτήσουν νάρκες, παρά την κατάπαυση του πυρός σε ισχύ από την 8η Απριλίου. Δυσαρεστημένοι από το μισθό τους δηλώνουν σχεδόν οι μισοί Έλληνες εργαζόμενοι, όπως αποδεικνύει η νέα έρευνα γνώμης της πλατφόρμας wherewework.gr. Οι 2 στους 3 θέλουν να αλλάξουν δουλειά επειδή δεν τους φτάνουν τα χρήματα. Οι 6 στους 10 δηλώνουν ότι η αγοραστική τους δύναμη έχει υποχωρήσει τον τελευταίο χρόνο και μόνο 1 στους 10 θεωρεί ότι πληρώνεται δίκαια για τη δουλειά που κάνει. Τραγωδία σημειώθηκε στη Μυτιλίνη το απόγευμα της Δευτέρας, όταν δίκυκλο όχημα στο οποίο επέβαιναν ένας 16χρονος και ένας 18χρονος εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε σε κολόνα φωτισμού. Η οικογενειακή τραγωδία όμως σημειώθηκε χθες το βράδυ και στο Χολαργό, όπου ένας 57χρονος πυροβόλησε την 53χρονη γυναίκα του και στη συνέχεια αυτοκτόνησε. Η επιδημία του ιού έμπολα στην Αφρική ενδέχεται να επιδεινωθεί περαιτέρω προτού η κατάσταση αρχίσει να τίθεται υπό έλεγχο, προειδοποίησε χθες ο Τέντρος Αντανόμ Γκεμπρεέσους, ο Γενικός Διευθυντής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας. Γενικά αίθριος αναμένεται σήμερα ο καιρός με λίγες αραιές νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ. Η δε θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές στους 27 με 29 βαθμούς Κελσίου.
0: Μάχη 99,8 στα FM. Γιατί τίποτα δεν κερδίζεται χωρίς αγώνες.
1: Μάχη για την αλήθεια με τον Κυριάκο Βελόπουλο. Καθημερινά 12 με 1 στον Μάχη FM 99,8.

Εμείς δεν ψάχνουμε αέρα, κοπανιστό και ελπίδα. Γιατί εμείς είμαστε η ελπίδα. Εμείς δεν μιλάμε απρόσωπα για ελπίδα. Εμείς μιλάμε για δημοκρατική τιμωρία των υπευθύνων των υποκλοπών. Την τιμωρία όλων όσων ενεπλάκησαν και όσων εγκλημάτισαν. Όχι όλων οριζόντια. Όλων όσων ενεπλάκησαν. Και θα σας πω και κάτι. Οι περισσότεροι εδώ μέσα είστε όμοιροι. Είναι ο δημοκράτης. Κύριε Βορύδη, τι θα σας κάνω. Σας απήγαγε ο πρωθυπουργός. Σας έχει όμοιρο με τις υποκλοπές, όπως και τους υπόλοιπους βουλευτές σας. Δυστυχώς θα το πω αυτό. Και δεν είστε ελεύθεροι να μιλήσετε, να διδάσετε. Γιατί εμένα, άμα μου υπέκλεπτα, θα έκανα μια μήνυση. Και αναφέρομαι σε όλους σας. Δηλαδή, ξέρω ότι με υπέκλεψε τη συνομιλία κάποιος και δεν κάνω μια μήνυση να μάθω γιατί. Εκτός αν είναι πράκτορας των Τούρκων ο Βορύδης. Είστε, κύριε Βορύδη. Εθνική ασφάλεια επικαλείστε. Αν λοιπόν είστε πράκτορας των Τούρκων, καλά κάνανε και σας παρακολουθούσανε. Και επειδή ξέρω ότι δεν είστε εσείς προσωπικά, άρα κάτι άλλο συμβαίνει. Και πολλοί άλλοι συνάδελφοι δεν είναι εδώ μέσα. Και είναι ντροπή που αφήνετε υπονοούμενα για κάποιους συναδέρφους ότι είναι πράκτορες των Τούρκων και πράκτορες ξένων συμφερόντων. Συνάδελφοι της Νέας Δημοκρατίας. Και λυπάμαι που το λέω αυτό. Λυπάμαι. Λυπάμαι και πραγματικά δεν μπορώ να καταλάβω γιατί επιμένετε στο ίδιο λάθος. Γιατί αυτή η ιστορία είναι αμαρτωλή. Κάποιοι έβγαλαν λεφτά. Κάποιοι εκβίασαν επιχειρηματίες. Δεν είναι μόνο πολιτικό το θέμα. Εκβιαζόνται και επιχειρηματίες. Καθαρά σας το λέω. Βιομηχανική κατασκοπία. Σε διαγωνισμούς. Τώρα, αν το Μαξίμου είχε τέτοια γκαίλα και καημό να παρακολουθεί επιχειρηματίες και διαγωνισμούς, γιατί κάποιοι εκεί μέσα κάνουν business, πρόβλημά τους. Θα την πληρώσουν μόνο με την ελληνική λύση πολύ ακριβά. Σας το υπόσχομαι, δεσμεύομαι και θα πάω μέχρι τέλους. Γιατί δεν έχω καμία διάθεση, κύριοι συνάδελφοι της Νέας Δημοκρατίας, όπως και εσείς εδώ μέσα, να απολογούμαστε για τα εγκλήματα των άλλων. Τα όποια εγκλήματα ηθικής ή ποινικής τάξεως. Δεν έχω καμία διάθεση να απολογούμε στον ελληνικό λαό για το γεγονός ότι γίνονται απευθείας αναθέσεις δισεκατομμυρίων ευρώ. Δεν έχω καμία διάθεση να απολογούμε στον ελληνικό λαό και να λένε όλοι είναι ίδιοι. Όλοι απέκτησαν ακίνητα όταν ο ελληνικός λαός κάνει τα ακίνητά του. 250% οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας σε αύξηση αριθμού ακινήτων. Δεν έχω καμία διάθεση να απολογούμε όταν εσείς, κάποιοι βουλευτές, θησαυρίζετε από τα φανς και οι Έλληνες κλαίνουν τα σπίτια τα χαμένα. Δεν έχω καμία διάθεση λοιπόν να σας αφήσω σε χλωρό κλαρί. Δεν θα σας αφήσω. Δεν θέλω τίποτα να σχολιάσετε. Έχω κι άλλα να πω από εβδομάδα. Θέλω μόνο να μου πει ο κ. Βορύδης γιατί είναι εθνική ασφάλεια να παρακολουθείτε το τηλέφωνο του, της Μεσαροπούλου, του Χατζηδάκη και των υπολείπων επιχειρηματιών κτλ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.

Μια χώρα που μαστίζεται με τεράστια προβλήματα οικονομικής φύσεως. Μια χώρα στην οποία, ακούστε, υπάρχουν υπουργοί και βουλευτές, τα είπα και στον Αντένα, τα είπα και στη Βουλή, οι οποίοι έχουν περισσότερα ακίνητα παρά ένσημα. Ακούστε λίγο. Έχουν περισσότερα ακίνητα από ότι είναι τα ένσημά τους. Μια χώρα που ένας τα τελευταία 5 χρόνια βουλευτής ή υπουργός, πολλοί είναι αυτοί, έτσι, πιάσαμε και καμιά τριανταριά ελέγξαμε και ελέγχουμε και τους υπόλοιπους τώρα, παιδιά, θα τρίβετε τα μάτια σας. Και δεν είναι μόνο της Νέας Δημοκρατίας. Είναι και του Πασόκ. Είναι και του Κουκουέ. Είναι πολλοί που απέκτησαν περιουσία τα τελευταία 5-6 χρόνια. Το πώς, ψάξτε το και βρείτε κι εσείς. Δεν θα πάω φυλακή εγώ γιατί κάποιος ηλίθιος θα μου κάνει πάλι μήνυση και θα τρέχω εγώ στα δικαστήρια να μου άρει ασυλία η Νέα Δημοκρατία όπως έγινε. Μην είπα παιδεραστή, αμύνθηκα και πρέπει εγώ να πάω μετά στα δικαστήρια για να δικαιωθώ. Πώς, από ποιον, από τη δικαιοσύνη που λέει η Νέα Δημοκρατία. Είδαμε τον Ζαβέλα τι έκανε. Είδαμε τι κάνουνε. Και λέω, ο Έλληνας τα τελευταία 7 χρόνια έχει χάσει από το εισόδημά του περίπου το 60-70% λόγω ακρίβειας, πληθωρισμού κτλ. Η πολιτική πώς το ανεβάσα στα 220%. Συν. Ο ένας μειώνει ο Έλληνας 60-70%, αυτοί 220% στα κίνητα επάνω. Πώς γίνεται αυτό? Πώς γίνεται ο βουλευτής σου που ψηφίζεις να ανεβάζει κατά 250% το ποσοστό των ακινήτων του και εσύ να σου παίρνουν το σπίτι από κατασχέσεις ή τράπεζες? Πώς γίνεται ο βουλευτής και ο υπουργός και αυτοί που ψηφίζεις να ανεβάζουν κατά 280% τα εισόδηματά τους και σένα να πέφτει το εισόδημά σου 70% κάτω? Το σκέφτηκες ποτέ? Αναρωτήθηκες ποτέ? Ή θα σε σώσει ο Τσίπρας και ο Σαμαράς που σου οδήγησαν στα τάρταρα και δυο ως πρωθυπουργοί, ή το κόμμα της συμπόνιας, ή το κόμμα των αδικημένων, το κόμμα των καθυστερημένων, το κόμμα των αλαφροίσκετων, το κόμμα των ψεκασμένων, η ελληνική λύση, δεν ξέρω τι άλλο. Ή των βαρυπινητών. Έχουμε και βαρυπινήτες πρόεδρους τώρα. Ποιος θα σας σώσει, για πείτε μου, αυτοί που παίρναν 3 χιλιάρικα το χρόνο και 1 χιλιάρικο το χρόνο, ή αυτοί που ξέρουν να διοικούν και να ασκούν εξουσία έτσι αλλιώς? Ό,τι κόμμα και να είσαι. Αλλά είπαμε, την ώρα που ο Ερντογάν φαίνεται ότι αντιλαμβάνεται ότι οι Ισραηλοί και οι Αμερικανοί θέλουν να τον φάνε, να τον ρίξουν, παρά τα όσα λέγονται, βλέπετε ότι οι Ευρωπαίοι τα πάνε καλά με τον Ερντογάν. Οι Αμερικανοί δεν τα πάνε καλά και οι Ισραηλοί. Οι Ευρωπαίοι τα πάνε άσχημα με τη Ρωσία. Ο Τραμπ τα πάει καλά με τον Πούτιν. Δείτε τις καραμπόλες, τις γεωστρατηγικές σας λέω. Δείτε πιο μακριά από ό,τι σας δείχνουν τα κανάλια. Μην τους πιστεύετε. Αυτοί το μόνο που τους ενδιαφέρει να προωθήσουν τα 3 νεοπαγή κόμματα για να κάνουν το δικό τους παιχνίδι στην πορεία. Δεν το καταλαβαίνετε? Από αυτούς που λέγανε ότι ένας στους 2 ψηφίζει Τσίπρα, αν θυμάστε πριν μερικούς μήνες, τους περισσεύει τώρα το 7%. Από τους άλλους που λέγανε 2 στους 3 ψηφίζουν το κόμμα της συμπόνιας, τώρα έχει γίνει το 7-8% κι αυτό. Στις εκλογές ούτε 3-4 θα πάρουν. Για να μην σας πω, μπορεί να μπουν και στη Βουλή και ο Σαμαράς και οι υπόλοιποι. Φτιάχνουν το κλίμα απλά για να κλέψουν την ψήφο σας.

Θα πάμε τώρα σε ένα ιστορικό θέμα. Θα σου πω λοιπόν ότι υπάρχει μια πιθανότητα, και όχι τι λέω εγώ, Τούρκος ιστορικός τα λέει αυτά, να μην είχε πέσει η Κωνσταντινούπολη. Θα χρησιμοποιήσω πηγές. Μην νομίζετε ότι τα λέω μόνο εγώ. Πηγαίνω στην τουρκική ιστοριογραφία, σε Τούρκο ιστορικό, δημοσιογράφο, στην εφημερίδα Χαμπέρ Τούρκ. Μεγάλη εφημερίδα. Ο Τούρκος ιστορικός και δημοσιογράφος, ο Μουράτ Μπαρτατζή, προχωρά σε μια εναλλακτική ιστορική ερμηνεία. Πώς θα μπορούσε να μην πέσει η Κωνσταντινούπολη. Για τα γεγονότα που οδήγησαν στην άλωση, λοιπόν, υπονοώντας ότι η εξέλιξη ιστορίας θα μπορούσε να έχει διαφορετική τροπή και χαρακτήρα αν υπήρξε δυναστική συνθήκη διαφορετική. Δηλαδή η δυναστεία των παλαιολόγων, αν ήταν κάτι διαφορετικό. Στο κέντρο της ανάλυσης του ανθρώπου αυτού κρύβεται αυτό που είχα κάνει σε εκπομπή παλαιότερη εγώ. Η περίπτωση του πιθανού γάμου του Κωνσταντίνου Παλαιολόγου και της Σέρβας πριγκίπισσας Μάρας Μπράγκοβιτς. Η Μάρα Μπράγκοβιτς ποια είναι, θα δεις την πορεία. Είναι ένα πρόσωπο η Μάρα Μπράγκοβιτς με ισχυρή παρουσία και διπλωματικό περιβάλλον στην εποχή εκείνη. Τεράστια. Η Μάρα Μπράγκοβιτς, Σέρβα, έτσι γιατί τότε, τι έκαναν οι Τούρκοι, πολύ έξυπνα, διέρη και χτύπα. Μια χτύπουσαν τους Σέρβους, μια τους Βυζαντινούς. Μια τους Αλβανούς, μια τους Βυζαντινούς. Μια τους Αλβανούς, μια τους Σέρβους. Έτσι πήγαινε η δουλίτσα. Και πήραν έναν και τους αποδεκάτησαν. Πρώτα τους Σέρβους, μετά τους στην Κωνσταντινούπολη, μετά τον Σκερτέμπεϊ και μετά το κράτος του Πόντου. Δηλαδή κομμάτιασαν τις δυνάμεις να μην ενωθούν. Η Μπράγκοβιτς, κόρη του Σέρβου ηγεμόνα Γεωργίου Μπράγκοβιτς, είχε παντρευτεί τον Μουράτ το Β', τον Οθωμανό Σουλτάνο. Πατέρα ποιου, του Μωάμεθ του Πορτιτού. Σερβίδα ήταν η μάνα του. Βέβαια, κατ' οίμιση η γυναίκα αυτή είχε και βυζαντινή καταγωγή. Τότε παντρευόταν μεταξύ τους. Δηλαδή, η μάνα της είχε ελληνική καταγωγή βυζαντινή. Ήταν από δυναστεία Ελλήνων Βυζαντινών. Ο πατέρας ήταν Σέρβος. Ήταν μια πολύ ισχυρή και ήταν μια μεγάλη και πολύ μεγάλη φυσιογνωμία η γυναίκα αυτή. Παρά το γάμο της, δεν σταμάτησε ποτέ να είναι ορθόδοξη. Και διατήρησε στενούς δεσμούς με το Βυζάντιο και το χριστιανικό περιβάλλον της Βαλκανικής, Σερβία κτλ. Σύμφωνα με την ιστορική παράδοση που επικαλείται ο Τούρκος, όχι ο Βελόπουλος, η Μάρα είχε ιδιαίτερη επιρροή στη διαμόρφωση του νεαρού Μωάμεθ του Β'. Τρομακτική επιρροή. Ο οποίος μεγάλωσε γύρω της και εκτέθηκε σε στοιχεία της Ορθοδοξίας και της παράδοσης της Βυζαντινής. Καλλιεργήθηκε στο μυαλό του, είναι όταν συνέχεια του Βυζαντίου ο Μωάμεθ ο Πορτιτής και το πίστεψε. Μην ξεχνάμε ότι διάβαζε Όμηρο. Ήταν τρελαμένος με τον Αχιλλέα και αυτός. Όπως και ο Μέγας Αλέξανδρος. Όπως και όλοι, μας περιπτώσει, διάβαζε Ιλιάδα. Συνδέεται και η επιρροή του στην απόφασή του την ώρα που μπαίνουν οι Τούρκοι. Να ξέρετε, ο Μωάμεθ ο Πορτιτής όταν μπήκε στην Κωνσταντινούπολη, δεν λέω ότι καλό παιδί, αλλά έτσι κάναν πάντοτε. Έπαιρναν μια πόλη, την λέει, λατούσαν. Το Ισλάμ λέει τρεις μέρες τη λέει λατή στην πόλη. Ο Μωάμεθ την δεύτερη μέρα της εντολής να σταματήσουν οι λαϊλασίες. Ήθελε να παραλάβει την Κωνσταντινούπολη σε καλύτερη κατάσταση για να μπορεί να τη διοικήσει και να την κυβερνήσει καλύτερα, γιατί πίστευε ότι είπα σταματήσουν οι διωγμοί των Χριστιανών. Το πίστευε. Μετά το θάνατο του Μουράτη, λοιπόν, η Μάρα παρέμεινε σε ένα ιδιαίτερο θεσμικό και προσωπικό καθεστώς στην Οθωμανική Αυλή. Διατηρούσε πολύ καλή σχέση με τον Μωάμεθ τον Β' τον Πορτιτή. Ήταν ένα πρόσωπο πανέξυπνο αυτή η γυναίκα. Τον μεγάλωσε πολύ καλά. Στο πλαίσιο αυτό, τι λέει ο ερευνητής ο Τούρκος. Λέει, θα μπορούσε να τεθεί ζήτημα γάμου μεταξύ Μάρας και Παλαιολόγου ως πολιτική προσπάθεια σύγκλησης του Βυζαντίου και Οθωμανικού περιβάλλοντος. Ακούστε τι λέει τώρα Τούρκος. Η Μάρα, η οποία ήταν ήδη στην προχωρημένη ηλικία, για τα δεδομένα της εποχής της και είχε στραφεί σε ένα θρησκευτικό προσανατολισμό, μοναστήρια, ορθοδοξία κτλ., αρνήθηκε τον γάμο αυτόν και επέλεξε το μοναστικό βίο. Απομακρύνθηκε από τα κοσμικά. Ο Κωνσταντίνος ο Γιώτα Α όμως συνέχισε τις προσπάθειες εξέβρεση συμμαχιών και συζύγου μέσω του Γεωργίου Φρατζή, εξετάζοντας δυναστικές επιλογές, ώστε παντρευόμενος αυτός να μπορεί να έχει και πλάτη το συμπέθερο, λέω τώρα εγώ, το Σέρβο. Σύμφωνα με την υπόθεση, ένας επιτυχημένος γάμος, λοιπόν, αν γινόταν αυτός ο γάμος με τη Μάρα, πριν, το τονίσω, πριν κάνει τα όσα έκανε η Μάρα,
θα μπορούσε να λειτουργήσει ως πολιτικό φρένο στις επιτακτικές βλέψεις του Μωάμεθ. Δηλαδή, θα το σταματούσε. Είναι το σενάριο της δυναστικής ανάσχεσης, έτσι λέγεται. Όταν μια δυναστεία αναλαμβάνει την εξουσία σε μια περιοχή, οι γύρω οι εχθροί προσαρμόζονται. Και ίσως γιατί ο Μωάμεθ ο Πορθητής είχε μια αντίληψη για τη μητέρα του τελείως διαφορετική. Άλλοι λένε βέβαια ότι δεν ήταν η κανονική του μάνα, για να τα λέμε και αυτά, ότι το μεγάλωσε αυτή. Να ξέρετε επίσης ένα πράγμα, ότι όποτε ανέβαινε ένας σουλτάνος στην εξουσία, σκότωνε όλα τα αδέρφια του. Δεν άφηνε ούτε έναν. Και στο Βυζάντιο γινόταν αυτό, αλλά όχι έτσι ακριβώς, γιατί στους σουλτάνους είχαμε τη δυναστεία, δηλαδή ο πατέρας στο γιο, ο επόμενος γιος στον άλλο γιο. Έτσι πήγαινε η δουλίτσα. Στο Βυζάντιο αλλάζαν και οι δυναστείες. Έτσι γίνεται στο Βυζάντιο. Δεν είναι το ίδιο. Δυναστεία Μακεδόνων, Ισάφρων κτλ.

Πάμε σε ένα άλλο θέμα. Μήπως και ταρακουνήσω τη συνείδησή σας, την πατριωτική και την εθνική. Θα σας μιλήσω για τα 10 σκάνδαλα της Νέας Δημοκρατίας που για μένα είναι καραμπινάτα. Πώς κατασπαλήθηκε το χρήμα, από το 2019 μέχρι σήμερα. Γι' αυτό και δεν είναι τυχαίο ότι πολλά μπουμπούκια της Νέας Δημοκρατίας και του Πασόκ και άλλων κομμάτων, ψάξτε λίγο τα πόθεν έσχεσαι τους, ψηφίστε Κουκουέ, ψηφίστε Ελληνική Λύση, ψάξτε λίγο τα χρήματά τους. Αύξησαν τα κίνητά τους κατά 250%. Σοβαρά μιλάμε τώρα που χάνουν τα σπίτια τους οι Έλληνες. Ενεργειακές επιδοτήσεις. Κλείνει το λιγνίτο Μητσοτάκης για να δουλεύουν οι Γερμανοί και δίνει 10 δισεκατομμύρια ευρώ στους παρόχους ενέργειας ως επιδότηση. Ακούτε τα νούμερα. Ως επιδότηση σε ιδιώτες για να βάλουν ανεμογεννήτριες, φωτοβολταϊκά, βία πολυτεχνοποίηση και εξάρτηση από το φυσικό αέριο εντονότερη, που οδήγησαν σε κρατικές επιδοτήσεις ρεύματος λόγω της ενεργειακής κρίσης. Δηλαδή, ακούστε τώρα, 10 δις επιδοτήσεις. Ποιος πληρώνει όμως τις ανεμογεννήτριες? Ο Έλληνας πολίτης. Μέσα στο τιμολόγιο της ΔΕΗ πληρώνονται ανεμογεννήτριες. Δίνει 100 ο Έλληνας, του δίνει 20 πίσω το κράτος, 10 δις δηλαδή, αλλά όλοι είναι ικανοποιημένοι. Δεν είναι έτσι. Ποιος έφερε τους παρόχους ενέργειας? Πασόκ, Νέα Δημοκρατία και ΣΥΡΙΖΑ. Πάμε στο Ταμείο Ανάκαμψης. Κοστός 2-3 δις ευρώ. Φαγώθηκαν από το Ταμείο Ανάκαμψης. Πώς? Μεγάλο έργο ψηφιακού μετασχηματισμού και συμβούλων κατέληξε σε περιορισμό αριθμού εταιριών. 3 δισεκατομμύρια ευρώ σπαταλήθηκαν σε συμβούλους. 3 δις σε κολλητούς και φίλους. COVID. Τρίτο σκάνδαλο. Απευθείας αναθέσεις περίπου 7 δις ευρώ. Επί COVID, αναθέσεις, βιομηχανία. Μιλάμε για κανονικούς απατεώνες, σας λέω. Όταν εκμεταλλεύεσαι κάτι για να δώσεις απευθείας αναθέσεις, είσαι απατεώνας. Δεν το κάνεις για το καλό του τόπου, το κάνεις για το καλό της τσέπης των φίλων σου ή της δικής σου. Χιλιάδες αναθέσεις για υγειονομικό υλικό, πλατφόρμες, καμπάνιες, self-test χωρίς επαρκής ελέγχους, τίποτα. Fast track. Πάμε, Τέμπη, σύμβαση 717, για την οποία εισέπραξα εγώ μια μήνυση 320 χιλιάρικα και μου το παίζουν αγωνιστές των Τεμπών. Ποιοι? Αυτοί που κάνουν και κόμμα πάνω στα Τέμπη. Εκεί είναι που γυρίζει το μυαλό μου. Γιατί αχαριστία και όρια. 320.000 ευρώ, γιατί είπα τα ονόματα αυτών που εμπλέκονται στη σύμβαση 717. 54 εκατομμύρια ευρώ είναι εδώ, δεν είναι πολλά. Εντάξει. Τα πήρα, ξαφανίστηκαν. Η τηλεδιοίκηση, το ΣΕ. Και έγινε η τραγωδία. Και έχω να πληρώνω 320.000 εγώ αγωγή, γιατί έκανα αγώνα να αποκαλυφθεί το έγκλημα. Και μετά ησύχος και ηρέμος αποχώρησε από το κάδρο. Έφυγα από το κάδρο εγώ, παπ, κάνουμε κόμμα εμείς. Τι είναι αυτά ρε παιδιά? Λίστα Πέτσα, 42 εκατομμύρια ευρώ μόνο. Ήταν η λίστα πώς εξαργύρωσαν τα κανάλια της σιωπή τους. Πάρτε λεφτά, χρηματοδότηση. Εδώ δίνουν σε κάτι site ανύπαρκτα που δεν είναι στο Μητρό. Δεν υπάρχουν στο Μητρό. Δίνουν λεφτά από διαφήμιση με διαφόρους οργανισμούς. Όταν αυτοί που φέρονται ως ιδιοκτήτες έχουν 3 σελίδες ποινικό Μητρό. Τι να πω ρε παιδιά. Το σκόελ Ελικίκου. Το θυμάστε το βάουτσερ των επιστημόνων? 190 εκατομμύρια ευρώ ήταν. Σκανδαλάρα ολκής. Ήταν ένα πρόγραμμα τηλεκατάρτισης, έτσι λεγόταν. Αεριτζίδες. Πλατφόρμες περιορισμένες χωρίς αντίκρισμα. Τα φάγαν τα λεφτά. ΕΛΤΑ. Κρατικές ενισχύσεις 500 εκατομμύρια ευρώ και κόστος. Γιατί δεν τα οργάνωσαν σωστά, έπρεπε να τα απαξιώσουν, να τα υπερχρεώσουν, να τα κομματιάσουν και να τα πουλήσουν. Όπως κάναμε την Ολυμπιακή. Τα ξεχνάτε αυτά. Aegean Airlines, ο φίλος μας ο Βασιλάκης, πήρε 120 εκατομμύρια ευρώ. Κρατική επιχορήγηση. Και όλοι αυτοί που έχουν πλοία, κανένα 200, 300, 400 εκατομμύρια πήραν 2-3 εφοπλιστές στην Ελλάδα που έχουν πλοία ακτοπλοϊκά επί COVID. Ενισχύσεις. 300 εκατομμύρια. Ναι, κάνουν και τους πρόεδρους ομάδων και τα λοιπά, εφοπλιστές, φωνάζουν για τις τράπεζες. Μπράβο πάλι, δίκιο έχει ο άνθρωπος. Αλλά πήρες κάτι και σε επιχορηγήσεις, αδερφέ.
Τα δικαιούμουν. Εντάξει, τα δικαιούσουν. Γιατί τα αποφάσισε ο Μητσοτάκης. Τα δικαιούσουν. Λέω τώρα εγώ. Και δεν έχω τίποτα με του ανθρώπου. Αλλά δεν μπορούν να με κοροϊδεύουν εμένα τουλάχιστον. Εμένα δεν θα με κοροϊδέψουν ποτέ. Πάμε στο υπόλοιπα. Predator. Όπα Παναγιά μου. Predator. Υποκλοπές, κρατικές συμβάσεις, κόστος δεκάδες εκατομμύρια. 70-80 εκατομμύρια κοστίζει όλη η ιστορία με το λογισμικό και όλα αυτά. Κανείς δεν ξέρει, δεν μας απαντάνε. Τους λέμε εδώ στο τιμολόγιο, ρε, πώς το αγοράσαμε. Οι ιδιώτες λένε. Ωραία. Οι ιδιώτες αφού το πήραν οι ιδιώτες, κατασκοπία. Ω, δεν το ψάχνουμε. Το ψάχνουμε. Μιλάμε για λαιλασία κανονική. Σας κλέβουνε. Αναθέσεις ψηφιακών έργων και επικοινωνίας. Διαφημίσεις δηλαδή. 1 δις ευρώ, παιδιά. 1 δις. Τα ακούτε. 1 δις. Σε διαφημίσεις στα μεγάλα κανάλια, στα περιφερειακά, στα site κτλ. 1 δις. Λεφτά σας. Δεν είναι για τον συνταξιούχο, δεν είναι για τον ιδιωτικό υπάλληλο, δεν είναι για τους Έλληνες, έχει όμως για αυτούς. Για αυτούς εδώ, συμβάσεις, gov.gr, cloud, call centers, με υψηλό κόστος. Κανένας έλεγχος, κανονική λαιλασία, γι' αυτό και βλέπετε ότι οι υπουργοί και οι βουλευτές μούγκα, γιατί τα κίνητά τους πολλαπλασιάζονται, γεννάνε, ενώ το δικό σας το παίρνει τράπεζα. Γι' αυτό και βλέπετε βουλευτές και υπουργούς μούγκα της Νέας Δημοκρατίας να στηρίζουν τον Μητσοτάκη, γιατί οικονομάν και οι ίδιοι. Δεν δικαιολογείται αλλιώς. Βλέπετε τα εισοδήματά τους αυξάνονται κατά 250%. Τόσο αυξήθηκαν. Τα δικά σας μειώθηκαν 70%. Ψηφίστε τους. Ψηφίστε τους. Δεν μπορώ να πω κάτι άλλο.

0: Για να τα βάλουμε λίγο σε μια τάξη τα πράγματα. Και θέλω να τα βάλουμε σε μια τάξη. Δεν είναι δυνατόν οι Τούρκοι να νομιμοποιούν δια νόμου πλέον στο τουρκικό κοινοβούλιο τη γαλάζια πατρίδα, να συντάσσουν και να αλλάζουν όλα τα σχολικά τους εχειρίδια, όλα εις βάρος των νομίμων δικαιωμάτων της Ελλάδος με βάση το διεθνές δίκαιο. Και η ελληνική πλευρά, ο Έλληνας Πρωθυπουργός, τα υπόλοιπα κόμματα να σφυρίζουν αδιάφορα και να μην ζητούν από την ελληνική κυβέρνηση να κάνει το αυτονόητο. Κυρώσεις αντιμέτρων στην Τουρκία. Αντίμετρα. Αντίμετρα. Επιθετικά εσύ, αντίμετρα εγώ. Δεν θα ξαναπάρεις ευρώ από την Ευρώπη. Θα παλέψω εκεί με νίκη, με Ευρωβουλή, κανονική βουλή. Όλοι οι ενωμένοι τα κόμματα το κάνουν αυτό το πράγμα. Τίποτα. Η κυβέρνηση βγαίνει η Ούρσουλα και λέει: μιλάμε με τον Ερντογάν, μια χαρά τα πάμε. Την Ούρσουλα ποιος την έβαλε εκεί? Νέα Δημοκρατία, Πασόκ και Υποκομματίδια. Επαναλαμβάνω, την Ούρσουλα εκεί την κρατάει η Νέα Δημοκρατία και το Πασόκ. Αυτοί την ψήφισαν. Ανδρουλάκης, Μητσοτάκης και οι υπόλοιποι βουλευτές και ευρωβουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, του Πασόκ και εγώ. Αυτά δεν σας τα λέει κανένας. Μόνο για να σας κοροϊδεύουν είναι. Γι' αυτό και κραυγάζω, φωνάζω, μπας και ξυπνήσουν ορισμένοι με τα κόμματα του διχασμού, με τα κόμματα της κονορτοποίησης των Ελλήνων και τα τρία καινούργια που ετοιμάζουν τα μέσα ενημερώσεως και το σύστημα συνολικά. Γιατί εδώ δεν μιλάμε για συμπόνια και αλληλεγγύη. Μιλάμε για Ελλάδα. Μιλάμε για το αύριο του τόπου. Ποιος Σαμαράς, ποιος Τσίπρας. Δεν κυβέρνησαν, δεν απέτυχαν. Το σύστημα τους ξαναφέρνει. Τυχαίο αυτό, ε! Κάθε φορά λίγο πριν τις εκλογές του 19, του 23, πάντοτε δημιουργούνταν τέτοιου είδους υποκομματίδια του συστήματος. Τα ξαναδημιουργούν πάλι. Και μια και μιλά για τον Τσίπρα, δείτε λοιπόν τι έλεγε ο Τσίπρας για τις βάσεις στη Σούδα και την Αλεξανδρούπολη, με καρέκλα και τι λέει χωρίς καρέκλα.
1: Κόκκινη γραμμή πρέπει να είναι η μη χρήση των στρατιωτικών εγκαταστάσεων που βρίσκονται στη χώρα μας.
2: Σε ό,τι αφορά την Κρήτη και την βάση της Σούδας, είναι σε όλους μας γνωστό ότι έχει ιδιαίτερη γεωστρατηγική σημασία
1: για επιχειρήσεις που μπορεί να θέσουν τη χώρα μας σε άμεσο κίνδυνο.
2: Την οποία την αξιολογήσαμε από κοινού.
1: Η σημερινή κυβέρνηση όμως έδωσε όχι μόνο τη Σούδα, αλλά και άλλες 5 στρατιωτικές εγκαταστάσεις συν το λιμάνι της Αλεξανδρούπολης.
2: Και πιστεύω ότι ήδη γίνεται μια πολύ σημαντική δουλειά εκεί, η οποία μπορεί και πρέπει να αναβαθμιστεί.
1: Όχι για 5 χρόνια, αλλά για επαόριστο. Κόκκινη γραμμή πρέπει να είναι η μη χρήση των στρατιωτικών εγκαταστάσεων που βρίσκονται στη χώρα μας.

Αυτόν τον άνθρωπο τώρα τον πιστέψετε, ρε παιδιά. Χωρίς καρέκλα λέει όχι χρήση, με καρέκλα αναβάθμιση. Αυτόν τον άνθρωπο, βρε, που του δώσανε Αμερικανοί καρέκλα στα Δυτικά Βαλκάνια και μας έλεγε ότι πρέπει τον 28ο μεσημβρινό και ανατολικά να γίνει τουρκικό το έδαφος, να συζητήσουμε. Από τη Ρόδο και ανατολικά δηλαδή. Να πάρει Καστελόριζο κτλ. Αυτόν τον άνθρωπο, βρε, που τον προωθεί ο Μαρινάκης και ο Μελισσανίδης. Το σπρώχνουν, τι να κάνουμε τώρα. Σπρώξε, σπρώξε. Αλλά κουτσό το άλογο. Όπως και ο Σαμαράς. Όπως και τα υπόλοιπα κομματίδια. Το κόμμα της Συμπόνιας, το κόμμα της Διχόνιας. Τι να αυτά βρεσες. Πού πάμε, βρε Ελλάδα. Πού πάμε, Ελληνές μου. Πού πάμε, ρε παιδιά. Το πρόβλημά τους είναι η ελληνική λύση. Να μην ανέβει παραπάνω. Να την το λέγει Κάδωνης. Σε εκλογές του 23. Όλος ο αγώνας μας σε συνεργασία με τα υπόλοιπα κόμματα, τα υποκομματίδια της Νέας Δημοκρατίας, το είπε. Ήταν να μην πάρει διψήφιο ο Βελόπουλος σε ευρωεκλογές. Για να μην ξεφύγει μετά από εκεί πέρα. Αυτό ήταν το άγχος τους. Πάμε σε ένα μικρό διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο.

0: έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Μάχη για την αλήθεια με τον Κυριάκο Βελόπουλο. Καθημερινά 12 με 1 στον Μάχη FM 99,8.

0: Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να πω ότι νομίζω ότι ήταν λάθος η αποχώρηση των υπολείπων, αλλά κυρίως του κόμματος που έκανε την πρόταση. Διότι θα μπορούσαμε τουλάχιστον συνταγματικά να μαζέψουμε 120 ψήφους και να λέμε ότι συνταγματικά εμείς έχουμε δίκιο και οι άλλοι έχουν άδικο. Αλλά εν πάση περιπτώσει ήταν μια επιλογή δική τους και δίνουν και το άλοθη πλέον στη Νέα Δημοκρατία να περάσει όπως της βολεύει την ιστορία. Επειδή σε αυτή την αίθουσα πρέπει να λέμε πράγματα που ισχύουν και όχι που δεν ισχύουν, να πούμε τι σημαίνουν υποκλοπές. Να πάμε στα βασικά, να πάμε στο Α. Να κάνουμε ένα διαχωρισμό. Πώς γίνονται οι υποκλοπές και γιατί γίνονται οι υποκλοπές. Οι υποκλοπές γίνονται σε ένα σοβαρό κράτος για την εθνική του ασφάλεια. Αυτό είναι γεγονός αναμφισβήτητο. Για την εθνική του κυριαρχία. Αλλά εδώ έχουμε ένα σοβαρό κράτος το οποίο γινόταν υποκλοπές πολιτικών αντιπάλων και είχαμε και παρακολούθηση ομοειρεατών του ιδίου κόμματος. Όχι για εθνική ασφάλεια κύριε Βορύδη όπως είπατε, διότι θα σας κάνω ένα ερώτημα και θα μου απαντήσετε φαντάζομαι κάποια στιγμή αν μπορείτε, γιατί είναι, ξέρετε, είναι δύσκολος ο γρίφος αν θα απαντηθεί από εσάς όσο και εφείς και να είστε. Άλλο είδος κατασκοπίας είναι αυτό που λέμε η βιομηχανική, η επιχειρηματική κατασκοπία. Τα βασικά να πούμε. Γιατί γίνεται η επιχειρηματική βιομηχανική κατασκοπία? Διότι μια κυβέρνηση θα ήθελε να γνωρίζει τους μεγάλους επιχειρηματίες, ολιγάρχες, τι λένε μεταξύ τους ή τι λένε κατηδίαν, ώστε να μπορούν να τους εκβιάζουν άχρια, τι λέω κάποια στιγμή, που εδώ δεν γίνονται αυτά πράγματα στην Ελλάδα. Έχουμε μια δημοκρατία, πλέρια. Η βιομηχανική κατασκοπία όμως έχει μια προέκταση, κύριοι συνάδελφοι της Νέας Δημοκρατίας. Γιατί το λέω αυτό? Διότι το Predator και οι υποκλοπές δεν γινόταν μόνο σε πολιτικούς, γινόταν και σε όλα αυτά που είπα. Η βιομηχανική κατασκοπία λοιπόν έχει και διαβλητότητα σε διαγωνισμούς. Δηλαδή κάνουμε μια προκήρυξη 200 εκατομμυρίων ευρώ. Ένας επιχειρηματίας θέλει να πάρει μέρος στο διαγωνισμό, του ακούμε το τηλέφωνο, ενημερώνουμε τον άλλον επιχειρηματία τι προσφορά θα κάνει κλειστή, πάει ο επιχειρηματίας ο δεύτερος, καταθέτει αντί για 100 ευρώ 101, παίρνει τη δουλειά. Λέω τώρα εγώ, έτσι, ή λέει ο επιχειρηματίας κάτι στο τηλέφωνο το οποίο είναι λίγο με τη σύζυγο πρόβλημα κτλ. Πετάμε και ένα ηχογραφημένο, του λέμε κάτσε καλά, βγες στην άκρη να πάρει τη δουλειά ο δικός μας. Αυτές είναι οι υποκλοπές. Και εδώ έχουμε με τη Νέα Δημοκρατία όλων των ειδών τις υποκλοπές. Όχι μία κύριε Βορύδη. Διότι αν θέλετε να σας ρωτήσω και να μου απαντούσετε, όταν εγώ έχω ένα τηλέφωνο και μου το υποκλέπτει ο Μάκης ο Βορύδης, η υπηρεσία του, λέω τώρα εγώ, γιατί η υπηρεσία του Πρωθυπουργού ήταν η υπηρεσία του Βελόπουλου, προϊστάμενος στην ΕΕΠ ήταν ο Πρωθυπουργός. Μιλάω με ένα συνδικαλιστή, μιλάω με έναν ψηφοφόρο, μιλάω με προέδρους συλλόγων. Αυτομάτως και αυτοί γίνονται υποκείμενα παρακολουθήσεων και δεν αφορά μόνο το πολιτικό τι λέει, αλλά παρακολουθούνται και πολίτες. Όχι μόνο ο πολιτικός που ακούμε το τηλέφωνό του. Άρα αφορά όλη την κοινωνία. Διότι μπορεί ο πρόεδρος συλλόγου άνω εκατομμυρίου να πει κάτι για τη γυναίκα του, να πει κάτι για το παιδί του. Και αυτός που ακούει εκεί στην ΕΕΠ, τα ακούει. Ακούει διάφορα πράγματα και σημειώνει. Και αν χρειαστεί κάποια στιγμή, μπορούμε να τα χρησιμοποιήσουμε αυτά. Αλλά επειδή μιλάτε για εθνική ασφάλεια, ειδού το ερώτημα και ο γόρτιος δεσμός. Αφού είναι εθνική ασφάλεια, τι χρειά έχετε να παρακολουθείτε τη σύζυγο του Μιλωνάκη και τη σύζυγο του Χατζηδάκη? Απαντήστε μας ποιος ήταν ο λόγος εθνικής ασφαλείας για να σας πιστέψουμε. Τι σύζυγους, για ποιο λόγο? Άντε τους πολιτικούς καταλαβαίνω. Αντιπαλή σας. Τους υπουργούς σας το καταλαβαίνω. Τους φοβάστε κάποιο. Ο πρωθυπουργός φοβόταν να μην πάει κάποιος να κάνει δουλειά μόνος του. Αναθέσεις έργων είναι αυτές κύριε Βορύδη. Δισεκατομμύρια σφυρίζουν δεξιά και αριστερά. Να μην έχουμε τους υπουργούς Καλινάρη. Να τους έχουμε. Άρα λοιπόν οι υποκλοπές δεν είναι θέμα μόνο εθνικής ασφαλείας. Είναι κοινωνικής πολιτικής ασφάλειας και διαπερνάει όλη την κοινωνία. Για να πούμε τα βασικά δηλαδή, όχι τίποτα άλλο. Και απευθύνομαι σε όλη την αντιπολίτευση. Αν δεν μπορείς να ονομάσεις ένα πρόβλημα, δεν μπορείς να λύσεις το πρόβλημα. Και σήμερα θα χρησιμοποιήσω χαρτιά, γιατί είναι επικίνδυνο το θέμα, και να μην έχουμε πάλι χειροπέδες και άρση ασυλίας μου, γιατί η Νέα Δημοκρατία έχει κάνει εργολαβικό το θέμα αυτό. Και θα είμαι προσεκτικός στα ονόματα. Θα δώσω ονοματάκια. Ονοματάκια. Ρωτώ, ο Λαβράνος ήταν πράκτορας της ΕΕΠ? Όχι. Ωραία. 22 Ιουνίου του 22 το όχημα της εταιρείας Κρικέλ που συνδέεται με το Λαβράνο. Τι δουλειά είχε εντός των απορρίτων εγκαταστάσεων του ΚΕΤΕΑΚ στην ΕΕΠ στην Αγία Παρασκευή? Ήταν εκεί ή δεν ήταν? Ήταν. Τι δουλειά είχε εκεί, αφού δεν είναι πράκτορα ΣΕΕΠ? Τι δουλειά είχε εκεί? Γιατί στον Ιωάννη Λαβράνο είχε παραχωρηθεί από την αστυνομία συνοδεία και αστυνομική, αφού ούτε πράκτορας ήτανε, ούτε καρπαζοής πράκτορας, ούτε εις πράκτορας τον κτελ ήτανε? Τι ήτανε που κάνε κουμάντα? Ο Τρίμπαλης ήταν μπροστινός του Λαβράνου? Ήτανε. Πώς είχε μηνύματα του Σταμάτη, από το Σταμάτη Τρίμπαλη που ενημέρωνε εμπλεκόμενους, υπάρχουν καταγεγραμμένα, για επικείμενες αστυνομικές έρευνες σε κατοικίες και εταιρικές εγκαταστάσεις το 22. Ακούστε, κύριε συνάδελφε εδώ μέσα, εμείς τα λέμε ονόματα. Αφήσουμε τα δημοκρατία και δημοκρατία και δημοκρατία. Αυτά είναι παραμύθια της καλυμάς. Οι μόνοι που μπορούμε να βρούμε το αίτιο για να θεραπεύσουμε το πρόβλημα είμαστε εμείς, και συνεχίζω. Όταν ενημερώνονται το 22, κύριε Βορύδη μου, ξαφνικά αδειάζουν τα γραφεία και όταν πάνε υπηρεσίες τα βρίσκουν άδεια. Για και έλεγχο. Σας λέμε ονόματα. Ποιος ήταν υπουργός το 22? Γιατί δεν ψάχνετε μεταξύ σας? Ποιος ενημέρωσε? Ποιος ενημέρωσε? Ο Τρίμπαλης κατέθεσε ότι πριν από την εμφάνισή του στην απόρριτη συνεδρία της Εξεταστικής Επιτροπής στη Βουλή το 22, είχαν γνωστοποιηθεί εκ των προτέρων οι ερωτήσεις. Στημένος διαγωνισμός. Ενώ μετά την κατάθεσή του δέχτηκε τηλεφώνημα. Ξέρω από ποιον, αλλά το αφήνω εδώ. Θα πούμε κι άλλα στην πορεία. Εμείς θα σας ρίξουμε, κύριοι της Νέας Δημοκρατίας, με στοιχεία. Στενός συνεργάτης του Λαβράνου, Σωτήρης Ντάλλας, με τη φράση «Μάθαμε ότι τα πήγες καλά, Ντάλλα στην Ντάλλα ο ήλιος», μιλάει καλά ο Τρίμπαλης, τον ενημερώνουν. Έδωσε και σχετικά μηνύματα και το κινητό του στο δικαστήριο πριν από λίγες μέρες. Οι μάρτυρες Τρίμπαλης και Ευαγγελία Κατσούδα, προσωπική γραμματέας του Λαβράνου, κύριε Βορύδη και Μπίτσου, ανέφεραν ότι τους δινόταν διαβεβαιώσεις ότι όσο είναι η Νέα Δημοκρατία στα πράγματα, δεν έχουν τίποτα να φοβούνται. Αυτά λεγόταν και σε κλειστά δωμάτια, ξέρετε, μεταξύ τους τέσσερα άτομα. Προέκυψε ότι ο Ιωάννης Λαβράνος κατήχαν και επιδείκνυε υποκλαπή σε συνομιλίες πολιτικών πρόσωπων. Ο Λαβράνος, ο επιχειρηματίας, ο καλός άνθρωπος που πήγαινε και στην ΕΕΠ, ήταν πράκτορας ή δεν ήταν πράκτορας τελικά? Αποφασίστε. Και σας είπα, θα σας κλιμακώνω μέρα με την ημέρα όλο και περισσότερο και θα σας ρίξω. Θα σας ρίξει η ελληνική λύση, σας το ξαναλέω, έχουμε στοιχεία. Θα σας ρίξει, αν το συνεχίζετε το παραμυθάκι. Γενικώς, οι οποίες φέρονται ότι είχαν αποκτηθεί από το Predator. Συγκεκριμένα, οι συνομιλίες μεταξύ του Υπουργού Γεραπετρίτη και του Εθνικού Κοφερασκέπος, λέγεται η τηλεπερσόνα, Φουρτιώτη. Ποιον επικαλέστηκε ο Τζαβέλας για να πάει υπόθεση στον αρχείο? Το Φουρτιώτη. Γελάτε, γελάτε, κύριε Βορύδη, γελάτε. Και καλά κάνετε. Ακούστε εδώ τα χειρότερα. Τα τραπεζικά και τεχνικά στοιχεία σχετικά με την πλοπριωμένη κάρτα, που ήταν το άλλο θύσας, που χρησιμοποιήθηκαν για να παγιδευτούν μηνύματα του Predator, έδειξαν ότι η κάρτα παραλήφθηκε και χρησιμοποιήθηκε προσωπικά από τον Εμίλιο Κοσμίδη 22 Ιουνίου του 20. Τελευταία χρήση 16-12-21. Ημέρα συμπτωματικά που αποκαλύπτεται το Predator στην Ελλάδα και μετά η Citizen Lab. Σας λέμε ονόματα και στοιχεία, να ποια είναι η διαφορά της ελληνικής λύσης. Εδώ δεν μιλάμε στον αέρα. Στοιχεία. Η κάρτα χρησιμοποιήθηκε στις 2 Ιουνίου του 20. Και μια μέρα πριν, τι γίνεται συμπτωματικά? Ο Τζαβέλας υπογράφει τις πρώτες άρσεις απορρίτου των επικοινωνιών. Δηλαδή, με το που ανοίγει η κάρτα του Κοσμίδη, αρχίζουν οι παρακολουθήσεις. Η σκιώδης κάρτα. Κατά το θυμάτων που στοχοποιήθηκαν από το Predator. Κουκάκης, Κατζηδάκης, Μιλωνάκης, Μεσαροπούλη, Μπαρδάκης, Μουσουλίδης, Γραφάκος. Ονόματα, δεν θέλετε? Θα στα δίνουμε. Από τη δικογραφία προέκυψαν αποδείξεις συνεργασίας μεταξύ στελεχών τη Συντελέξα και τη ΕΕΠ. Εδώ έχουμε συνεργασία μιας ιδιωτικής εταιρείας και της ΕΕΠ, Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών. Η Συντελέξα και η ΕΕΠ μαζί. Μαζί. Λαβράνος και ΕΕΠ. Λαβράνος και ΕΕΠ. Και υπάρχουν και απόλυτα έγγραφα, θέλετε. Να τα δούμε και αυτά. το απόρριτο μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ ΕΕΠ και μυστικών υπηρεσιών των Σκοπίων. Τι δουλειά έχει ο ΔΕΜ για στα Σκόπια πριν λίγο καιρό, ρωτώ τώρα εγώ. Έφερε ψηφιακό ίχνος του Γενικού Διευθυντή της ΕΛΕΞΑ στην Αθήνα με ρομ χάρπας η συμφωνία αυτή. Δηλαδή είναι δυνατόν μια ιδιωτική εταιρεία να έχει σφραγίδα κράτους για να πηγαίνει να κάνει συμφωνία με τα Σκόπια? Κατατέθηκε ότι η ΕΛΕΞΑ συνέχισε να λειτουργεί στην Ελλάδα ακόμη και μετά που αποκαλύφθηκε το γεγονός του Predator. Ακούστε τώρα. Έως το 25 πουλούσε κατασπευτικό λογισμικό σε όλο τον κόσμο. Προέκυψε επίσης ότι η έλεγχη του 22 της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας και οι έλεγχες εγκαταστάσεις της ΕΕΠ και του ΚΕΤΙΑΚ είχαν επιφανειακό χαρακτήρα. Πάμε και στα υπόλοιπα. Μεταξύ των νόμιμων επισυνδέσεων της ΕΕΠ και των επιθέσεων του Predator, κύριε Βορύδη, ιδίως μέσω προσωποποιημένων SMS, περιείχαν πραγματικά στοιχεία εμβολιασμού των στόχων. Συγκεκριμένα, ο Αρτέμις Σίφορτ, ο οικονομικός εισαγγελέας Μπαρδάκης και επικεφαλής των εγκληματολογικών εργαστηρίων της Ελλάς, η Μινιάτη, μόλις έκλεισαν ραντεβού εμβολιασμού στην πλατφόρμα εμβόλιο.gov. Δηλαδή, απίστευτα πράγματα σας λέω. Αυτά δεν γίνονται, ούτε στις ταινίες δεν τα βλέπουμε, κύριε Βορύδη. Αμέσως έλαβαν μήνυμα επιβεβαίωσης του ραντεβού με μήνυμα παγίδευσης από πού? Από το Predator. Πήγαν να εμβολιαστούν οι άνθρωποι, πήραν μήνυμα, απαντάνε ναι και παίρνουν μήνυμα από το Predator. Γέφυρα δηλαδή το μήνυμα για να παρακολουθούν οι εισαγγελείς. Στις αρχές του 21 υποβλήθηκε στο Κέντρο Μελετών Ασφαλείας του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη πρόταση ομάδας επιχειρήσεων με την επωνυμία «Συνεργατικοί σχηματισμοί προβλεπτικής νοημοσύνης». Στο σχήμα συμμετείχαν 11 εταιρείες startup με σκοπό την ένταξη στο πρόγραμμα έρευνα και γενοτομία. Μέσα σε αυτές τις εταιρείες ήταν και η Ντελέψα. Συνέχισε να υπάρχει, κύριε Φλωρίδη μου. Αυτά θα μας τα απαντήσετε. Αφήστε τα αριτζίδικα που λέτε στους άλλους αριτζίδες εδώ πέρα, στους αδρουλάκιδες και φάμενους που δεν ξέρουν τι λένε. Μιλάει για δημοκρατία. Εδώ. Έπαιρνε μέρος στο διαγωνισμό η εταιρεία. Τα ακούτε, έπαιρνε κανονικά η Ντελέψα. Και χρηματοδοτήθηκε από πού? Από την Ευρωπαϊκή Ένωση, από κονδύλια της Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Με υπογραφή με ρομ χαρπάς, γενικός διευθυντής στην Αθήνα. Διοικητής του ΚΕΜΕΑ ήταν ο πρώην διοικητής της ΕΕΠ. Πάμε και παρακάτω τώρα, γιατί πιέζει ο χρόνος. Αφού είναι εθνικό το θέμα, έλαβε μέτρα η ΕΕΠ για έλεγχο και προστασία των δύο συσκευών υπαλλήλων Μαρία Σάκαλη, Αγγελική Ρούσου, που στοχοποιήθηκαν και είχαν υπηρετήσει σε κρίσιμα πόστα ΝΑΤΟ και Τουρκία και Θράκη, ναι ή όχι? Δεν μας απαντήθηκε ποτέ. Είχε ενημερωθεί η διοίκηση Δεμήρη Πρησιακός για την παρουσία και δραστηριότητα της Ελέξα Κρικέλ για τον Ιωάννη Λαβράνο, ναι ή όχι? Απαντήσεις που δόθηκαν ποτέ. Ονόματα, στοιχεία και βέβαια ιστορία με την Ελέξα και η ροή πληροφοριών ξεκίνησε από το 16 επί ΣΥΡΙΖΑ, κύριε συνάδελφε. Επί ΣΥΡΙΖΑ. Θα μπορούσα να πω πάρα πολλά πράγματα. Πρέπει να πω όμως κάτι που είναι πολύ ακραία συμπτωματικό, κύριε συνάδελφε. Τι ακριβώς συμβαίνει με τις δύο δίδυμες αδρεφές, κύριε Βορύδη, Φίβη και Ειρήνη Εξάρχου, όπου η Ειρήνη Εξάρχου διετέλεσε ιδιαίτερα του πρώην διοικητή της ΕΥΠ, Θόδωρου Ραβίλα, ενώ υπηρέτησε και στο γραφείο του Μαξίμου, του Γρηγόρη Δημητριάδη. Διασυνδέστε, θέλετε, σας τα δίνω τα ονόματα. Η Φίβη Εξάρχου είχε τελέσει και ιδιαίτερα του Παναγιώτη Κουντολέοντα, αλλά και του Δημιστικλή Δεμήρη. Επίσης, εμφανίζεται να παρουσιάζεται στην Ντελέξα συνεχώς. Η ιδιαίτερα του Δημητριάδη, η ιδιαίτερα του διοικητή της ΕΥΠ, μπαίνει στην Ντελέξα. Καμία σχέση. Έτσι, πήγε να πιάνει καφεδάκι η γυναίκα. Δεν είναι παράνομο να πιει ένα καφέ μια εταιρεία? Είναι παράνομο, κύριε Βορύδη, δεν είναι? Ποιες είναι οι διασυνδέσεις με τον Μαξίμου? Ο Δεμήρης. Γι' αυτό δεν απάντησε, κύριε συνάδελφοι. Γιατί ήμασταν εμείς εκεί. Και όλα αυτά τα ερωτήματα που θα τον παγίδευαν εντός εισαγωγικών για να ασκηθούν ποινικές διώξεις, τα απέφυγε. Εμείς έχουμε κι άλλα. Και ρωτώ, τα αρχεία των καταγραφών των συνομιλιών πού βρίσκονται? Ο ΕΟ, πού είναι? Τα καταστρέψατε? Να τα δούμε, ρε παιδί μου, όλοι. Μη μου πείτε για εθνική ασφάλεια, δώστε μας επιτέλους του Χατζηδάκη τις συνομιλίες. Δώστε μας τη συζύγου του Χατζηδάκη. Δώστε μας τη συζύγου της Μεσσαρομπούλου, ρε παιδί μου. Δώστε μας του Μιλωνάκη. Δώστε μας κάτι να δούμε και εμείς, να ακούσουμε. Μόνο ο Πρωθυπουργός τα ακούει σε αυτή τη χώρα. Ας ακούει και κάποιοι άλλοι. Και επιμένω, εθνική ασφάλεια, η δημοσιογράφος τηλεπερσόνα, όπως λέγεται σε πάνε πρωινής εκπομπής Lifestyle,
1: η σύζυγος του Μιλωνάκη, Μεσαροπούλου. Από πού και πού. Από πού και σου, τι εθνική ασφάλεια. Για πείτε μου, όταν μου το δικαιολογήσετε, να το συζητήσουμε σοβαρά.

των υποκλοπών, την τιμωρία όλων όσων ενεπλάκησαν και όσων εγκλημάτισαν. Όχι όλων οριζόντια, όλων όσων ενεπλάκησαν. Και θα σας πω και κάτι. Οι περισσότεροι εδώ μέσα είστε όμοιροι, οι νεοδημοκράτες. Κύριε Βορύδη, τι να σας κάνω. Σας απήγαγε ο Πρωθυπουργός, σας έχει όμοιρο με τις υποκλοπές, όπως και τους υπόλοιπους βουλευτές σας. Δυστυχώς θα το πω αυτό, και δεν είστε ελεύθεροι να μιλήσετε, να διδάσετε. Γιατί εμένα, άμα υπέκλεπτα, θα έκανα μια μήνυση. Και αναφέρομαι σε όλους σας. Δηλαδή, ξέρω ότι με υπέκλεψε τη συνομιλία κάποιος και δεν κάνω μια μήνυση να μάθω γιατί. Εκτός αν είναι πράκτορας των Τούρκων ο Βορύδης. Είστε, κύριε Βορύδη. Εθνική ασφάλεια επικαλείστε. Αν λοιπόν είστε πράκτορας των Τούρκων, καλά κάνανε και σας παρακολουθούσανε. Και επειδή ξέρω ότι δεν είστε εσείς προσωπικά, άρα κάτι άλλο συμβαίνει. Και πολλοί άλλοι συνάδελφοι δεν είναι εδώ μέσα. Και είναι ντροπή που αφήνετε υπονοούμενα για κάποιους συναδέρφους ότι είναι πράκτορες των Τούρκων και πράκτορες ξένων συμφερόντων. Συνάδελφοι της Νέας Δημοκρατίας. Και λυπάμαι που το λέω αυτό. Λυπάμαι. Λυπάμαι και πραγματικά δεν μπορώ να καταλάβω γιατί επιμένετε στο ίδιο λάθος. Γιατί αυτή η ιστορία είναι αμαρτωλή. Κάποιοι έβγαλαν λεφτά. Κάποιοι εκβίασαν επιχειρηματίες. Δεν είναι μόνο πολιτικό το θέμα. Εκβιαζόνται και επιχειρηματίες. Καθαρά σας το λέω. Βιομηχανική κατασκοπία. Σε διαγωνισμούς. Τώρα, αν το Μαξίμου είχε τέτοια γκαίλα και καημό να παρακολουθεί επιχειρηματίες και διαγωνισμούς, γιατί κάποιοι εκεί μέσα κάνουν business, πρόβλημά τους. Θα την πληρώσουν μόνο με την ελληνική λύση πολύ ακριβά. Σας το υπόσχομαι, δεσμεύομαι και θα πάω μέχρι τέλους. Γιατί δεν έχω καμία διάθεση, κύριοι συνάδελφοι της Νέας Δημοκρατίας, όπως και εσείς εδώ μέσα, να απολογούμαστε για τα εγκλήματα των άλλων. Τα όποια εγκλήματα ηθικής ή ποινικής τάξεως. Δεν έχω καμία διάθεση να απολογούμε στον ελληνικό λαό για το γεγονός ότι γίνονται απευθείας αναθέσεις δισεκατομμυρίων ευρώ. Δεν έχω καμία διάθεση να απολογούμε στον ελληνικό λαό και να λένε όλοι είναι ίδιοι. Όλοι απέκτησαν ακίνητα όταν ο ελληνικός λαός κάνει τα ακίνητά του. 250% οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας σε αύξηση αριθμού ακινήτων. Δεν έχω καμία διάθεση να απολογούμε όταν εσείς, κάποιοι βουλευτές, θησαυρίζετε από τα φαντς και οι Έλληνες κλαίνουν τα σπίτια τα χαμένα. Δεν έχω καμία διάθεση λοιπόν να σας αφήσω σε χλωρό κλαρί. Δεν θα σας αφήσω. Δεν θέλω τίποτα να σχολιάσετε. Έχω κι άλλα να πω από εβδομάδα. Θέλω μόνο να μου πει ο κ. Βορύδης γιατί είναι εθνική ασφάλεια να παρακολουθείτε το τηλέφωνο του, της Μεσαροπούλου, του Χατζηδάκη και των υπολείπων επιχειρηματιών κτλ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.

Πάμε τώρα και σε ένα άλλο θέμα στα γρήγορα. Γιατί υπάρχει ένας μύθος. Λέει ο Έλληνας, πετούσαν οι Αρτσπαρτιάτες, λέει, στον Κεάρα τα παιδιά τους. Αυτό είναι ένα μεγάλο παραμύθι. Ένα μεγάλο παραμύθι που θα σταματήσει. Δεν υπήρχε Κεάδας όπως κάποιοι λένε. Να πετάνε τα παιδιά που ήταν ελαττωματικά εντός εισαγωγικών. Μα υπάρχει πληθώρα στρατηγών και βασιλέων της Σπάρτης που είχαν πρόβλημα σωματικό. Σύμφωνα λοιπόν με έρευνες νεότερες, οι Σπαρτιάτες δεν έριχαν τα παιδιά με προβλήματα στον Κεάδα. Κανέναν. Φτάνει πια να υβρίζουμε και να λιδωρούμε την ελληνική ιστορία. Εκεί εκτελούσαν καταδικασμένους σε θάνατο προδότες, επίορκους, εγκληματίες πολέμου. Ο Κεάδας ήταν για αυτόν τον λόγο, τους πετούσαν από εκεί πάνω, τους προδότες. Τιμωρία ήταν αυτή. Στον Κεάδα κατέληξε ο ήρωας του δεύτερου Πελοποννησιακού πολέμου, ο Αριστομένης, ο Ανδανιεύς, μαζί με 50 εκμαλώτους Μεσσίνιους. Αυτό είναι αληθές. Εκεί επρόκειται να πεταχτεί και ο βασιλιάς της Σπάρτης και ο Παυσανίας, που είχε καταδικαστεί σε θάνατο προδότης. Τους προδότες πετούσαν εκεί. Τελικά του χτίσανε, ξέρετε, το ναό. Και πρώτη μάνα του έβαλε την πέτρα, μην ξεχνιόμαστε, για να δεν τη σημαίνει Σπαρτιάτες, έτσι, και τις παίρνουν Σπαρτιάτισες. Ο Κεάδας, το σπηλό βάραθρο αυτό, έχω επισκεφτεί τον Κεάδα εγώ, είναι στο κοντά στο χωριό Τρίπη, 10 χιλιόμετρα από τη Σπάρτη. Δίπλα στο δημόσιο δρόμο Σπάρτης Καλαμάτας. Δεν ξέρω πώς έχετε πάει. Εγώ έχω πάει. Η ύπαρξη βαράθρου με ανθρώπινα οστά ήταν γνωστή για πολλά χρόνια. Αλλά η επιτόπια έρευνα για πρώτη φορά έγινε το 83. Τα περισσότερα οστά ήταν όντως ανθρώπινα και βρέθηκαν και σε φυσικές σχισμές και εσοχές ψηλότερα το σημερινό επίπεδο. Πιο ψηλά βρέθηκαν. Αλλού τα περίμεναν να τα βρήκαν.

Σύμφωνα με την ανθρωπολογική μελέτη που έγινε, πρόκειται για σκελετούς ανδρών και λίγων γυναικών, άρα καταρρύπτεται ο μύθος για νεογέννητα που πεντούσαν λόγω αναπηρίας. Δεν υπήρξε ποτέ. Πολλοί διακεκριμένοι Σπαρτιάτες δεν ήταν αρτιμελείς, όπως σας είπα. Όπως ο γνωστός ο Τυρταίος που ήταν τυφλός, ο βασιλιάς Αγκυσίλαος που ήταν χολός, ξέρεις, χόλαινε στο πόδι. Το σπηλοβάραθρο αυτό, στο οποίο εδώ και χρόνια διέσυραν τον Έλληνα και την σπαρτιατική ιστορία λέγοντας ότι πεντούσαν τα παιδιά, χρησιμοποιήθηκε για τη διάρκεια των Μεσσηνιακών πολέμων, για την καταδίκη σε θάνατο των εχθρών ή προδοτών της Σπάρτης, όχι για να πεντάνε τα παιδιά. Στον Γεάδα πρόκειται να πενταχτεί και το πτώμα του καταδικασμένου βασιλέα Παυσανία, αλλά τελικά δεν έγινε αυτό. Μαζί με τα αστά βρέθηκαν και εχμές και βέλη και δόρατα, επιβεβαιώντας ότι εκτελούσαν φυλακισμένους και εχμαλώτους. Πρέπει επίσης να σας πω ότι όχι μόνο δεν πετούσαν οι Σπαρτιάτες τα παιδιά στον Γεάδα, αλλά τα άφηναν στους αποθέτες. Αποθέτες ήταν η τροφή, γυναίκες κυρίως, που μεγάλωναν τα παιδιά που είχαν πρόβλημα στο πόδι, στο χέρι, που δεν ήταν αρτιμελή. Η σύγχυση με τη Σπάρτη προέρχεται από την αναφορά του Πλουτάρχου στο Λυκούργο για τους αποθέτες, όπου τα νεογέννητα οδηγούνταν σε επιτροπή γερόντων. Ακούστε τώρα πώς αλλάζουν την ιστορία επίτηδες, και εδώ είναι που με εκνευρίζει. Και αν η εκτίμηση των γερόντων ήταν αρνητική, το παιδί τελικά οδηγούνταν στους αποθέτες στον Ταΐγετο, όπου η ύπαρξη σοβαρών δυσμορφιών δικαιολογούσε το θάνατο. Τι κάνουν δηλαδή? Λέγανε, αν το παιδί είναι τερατογένεση, το οδηγούσαν εκεί. Αν ήταν χολό, είχε πρόβλημα, το δίναν στους αποθέτες. Το απέθεταν σε τροφούς άλλες γυναίκες να το μεγαλώσουν, με τον πρέποντα σεβασμό. Ο Ηρώδοτος αναφέρει εκτελέσεις εχμαλώτων, φίλες και φίλοι. Δεν αναφέρει παιδάκια που γινόταν τη νύχτα στη φυλακή, χωρίς αναφορά στον Γεάδα. Σας λέω λοιπόν ότι ο μύθος του Γεάδα ξεκίνησε, για να ξέρετε, το 1904. Όταν οστά βρέθηκαν και λάθος τοποθετήθηκαν ως παιδιά. Δηλαδή βρήκαν το 1904 κάποια οστά και λέγανε ότι είναι παιδιά αυτά. Κάποιοι το είπαν, κάποιοι το δέχτηκαν, κάποιοι το ανέφεραν, κάποιοι το θέλησαν ιστορικό θέσφατον. Το 1956, με τη μέθοδο του άνθρακα 14, αποδείχθηκε ότι η πλειοψηφία ήταν ενήλικη με κατάγματα και δεν υπήρχε πουθενά μα πουθενά παιδοκτονία. Το ακούτε? Δηλαδή να σκοτώσουν μικρά παιδιά, να το πω έτσι. Το παιδοκτονία, το εισαγωγικό, δεν μ' άρεσε όρος γυναικοκτονία, παιδοκτονία κτλ. Το να δολοφονείς παιδιά. Δεν ήταν και δεν ήταν ποτέ. Έχω εκνευριστεί και εκνευρίζομαι συνεχώς με την προσπάθεια κάποιων να μειώσουν την ελληνική ιστορία. Διαγράφοντας, προσυπογράφοντας, επιμερίζοντας οτιδήποτε κακό και μεμτό, μόνο και μόνο για να υποδηλώσουν ότι συνέβαινε αυτό, όπως με τον άλλον εκεί στην Κρήτη που βρήκε ένα σκελετό και είπε ότι γινόταν ανθρωποδυσία. Σακελαράκης, πώς λέγεται ο περίεργος τύπος. Ανθρωποδυσία στην αρχαία Κρήτη. Εγώ δεν ξέρω αν γίνονται ανθρωποδυσίες. Πάντως στα κείμενα και στις πηγές δεν υπάρχουν αναφορές για ανθρωποδυσίες, ρε παιδιά. Πώς έχω να δεχτώ κάτι? Μπορεί να είναι μια δολοφονία ενός ανθρώπου. Βρέθηκε, λες, ένα ιεροτελεστήριο νεκρός. Και τι να κάνουμε τώρα? Μπορεί να μαλώσαν μεταξύ τους, γιατί ο ένας ήταν με τη γυναίκα του αλλού και σκότωσε ένας ιερέας τον άλλον. Αφού καμία πηγή δεν αναφέρει για ανθρωποδυσίες στην αρχαία Ελλάδα, γιατί πρέπει σώνει και καλά να δεχθώ ότι γινόταν ανθρωποδυσίες, επειδή ένας αρχαιολόγος, για να γίνει παγκοσμίως γνωστός, ανέφερε ότι έγιναν ανθρωποδυσίες? Οι πηγές δεν λένε κάτι τέτοιο. Τι να κάνω τώρα? Δεν λένε. Ακόμη και σε αναφορά σε μυθολογικά ζητήματα, όπως η ιστορία με τον Αγαμέμνονα και την Ιφηγένεια, τι λέει? Ο Θεός είδε και έκανε παρέμβαση. Οι Θεοί. Δεν τον άφησαν να θυσιάσει την κόρη του. Σας τα λέω για να καταλάβετε. Την μία δέχονται, ακούστε για να καταλάβετε τη διαστροφή τους. Λένε ότι η μυθολογία είναι η μυθολογία, μην τα πιστεύετε αυτά, δεν είναι ιστορία. Και από την άλλη επιχειρούν και βάζουν ως επιχείρημα την ιστορία της Ιφηγένειας. Ή είναι μύθευμα, μυθολογία και δεν το πιστεύετε, ή είναι ιστορικό γεγονός και πιστεύετε όλη την ιστορική αναφορά της Ομήρου Ιλιάδος ή Οδύσσιας. Απλά είναι τα πράγματα.

0: μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
2: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
1: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
3: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
4: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
5: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι η σύντομη ενημερίωση σας από τον Μάχη FM στους 99,8. Ένα τρένο συγκρούστηκε με σχολικό λεωφορείο στο Βέλγιο σήμερα το πρωί με αποτέλεσμα να υπάρξουν αρκετά θύματα, δήλωσε ο Υπουργός Εσωτερικών της χώρας. Οι πρώτες πληροφορίες κάνουν λόγο για τουλάχιστον 2 νεκρούς. Σε εξέλιξη βρίσκεται από το πρωί η αστυνομική επιχείρηση της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, η επιχείρηση αφορά την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας εμπλέκονται σε υπόθεση απάτης σε βάρος οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς και σε ψευδή δήλωση. Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 17 άτομα στις περιοχές της Θεσσαλονίκης, του Κιλκής, των Σερών και της Αθήνας, ενώ το εκτιμόμενο παράνομο οικονομικό όφελος ξεπερνά τα 4,5 εκατομμύρια ευρώ. Οι Αμερικάνικες Ένοπλες Δυνάμεις ανακοίνωσαν χθες ότι διεξήγαγαν αεροπορικά πλήγματα στο νότιο Ιράν, στοχοποιώντας εγκαταστάσεις εκτόξευσης πυράβλων και πλοία που πυρόνταν να ποντίσουν νάρκες. Δυσαρεστημένοι από το μισθό τους δηλώνουν σχεδόν οι μισοί Έλληνες εργαζόμενοι, όπως αποδεικνύει η νέα έρευνα γνώμης. Οι δύο στους τρεις θέλουν να αλλάξουν δουλειά επειδή δεν τους φτάνουν τα χρήματα. Οι 6 στους 10 δηλώνουν ότι η αγοραστική τους δύναμη έχει υποχωρήσει τον τελευταίο χρόνο και μόνο ένα στους 10 θεωρεί ότι πληρώνεται δίκαια για τη δουλειά που κάνει. Η οικογενειακή τραγωδία σημειώθηκε το βράδυ της Δευτέρας στο Χολαργό, όπου ένας 57χρονος πυροβόλησε την 53χρονη γυναίκα του και στη συνέχεια αυτοκτόνησε. Η αστυνομία έφτασε στο σημείο μετά από τηλεφώνημα της 53χρονης, η οποία διακομίστηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Γεννηματάς, όπου και νοσηλεύεται εκτός κινδύνου. Η επιδημία του ιού έμπολα στην Αφρική ενδέχεται να επιδεινωθεί περαιτέρω προτού η κατάσταση αρχίσει να τίθεται υπό έλεγχο, προειδοποίησε χθες ο Τέντρος Αντανόμ Γκεμπρέσους, ο Γενικός Διευθυντής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας. Γενικά αίθριος σήμερα ο καιρός με λίγες αραιές νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά έως 6 μποφόρ. Η δε θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές στους 27 με 29 βαθμούς Κελσίου.
4: Μάχη FM 99,8. Καθημερινά 1 με 4 η εκπομπή Κόντρα στο Σύστημα με τον Γρηγόρη Σερέτη. Παλεύουμε με το σύστημα. Αποκαλύπτουμε αλήθειες.

0: Κόντρα στο σύστημα. Με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά. 1 με 4.
1: Η μόρφωση είναι ακριβώς η μορφή. Και ποια είναι η μορφή η πραγματική του ανθρώπου, η αυθεντική μορφή για τον άνθρωπο. Η αυθεντική μορφή για τον άνθρωπο είναι αυτό για το οποίο πλάστηκε. Είναι η εικόνα του Θεού. Αυτή είναι η μορφή ανθρώπινη. Κατ' εικόνα και καθομοίωση Θεού. Όταν ο άνθρωπος μορφωθεί κατά Θεόν, όταν ξεκαθαρίσει δηλαδή και τονίσει την εικόνα που υπάρχει μέσα του, εικόνα του Θεού, τότε πραγματικά μορφώνεται, αποκτά μορφή, ιδιαιτερότητα, προσωπικότητα, καθολικότητα, αγαπάει και αγαπιέται. Τότε βρίσκει πραγματικά την εσωτερική διάστασή του, την καρδιά του. Δεν είναι ένας εγκεφαλικός άνθρωπος ο οποίος ασχολείται με πληροφορίες, γίνεται μηχανή κατ' εικόνα και καθομοίωση της μηχανής, αλλά γίνεται άνθρωπος πραγματικός, θείος άνθρωπος, ο οποίος εικονίζει τον Θεό, εικονίζει το Πνεύμα, γι' αυτόν ακριβώς τον λόγο έχει και το χάρισμα του πνευματικού ανθρώπου. Ένας πνευματικός άνθρωπος είναι ο άνθρωπος, ο αυθεντικός άνθρωπος, ο άνθρωπος που δεν έχει καταντήσει όργανο των άλλων ή έστω και του μυαλού του, της λογικής του, της, με την οποία πηγαίνει και αγοράζει και πουλάει διάφορα πράγματα, αλλά έχει καταξιώσει την ύπαρξή του σαν αυθεντικής παρουσίας που έχει κυριαρχική εξουσία μες στον κόσμο, όχι δυναστευτική, που έχει αγαπητικές σχέσεις με τους ανθρώπους, όχι εξωτερικές, όχι επικοινωνιακές. Οι επικοινωνικές σχέσεις σε συνδυασμό με τις πληροφορίες είναι αυτές που κυκλοφορούν σήμερα. Είναι αυτές που μας πνίγουν και μας κρύβουν την αλήθεια. Και έτσι η αλήθεια μένει πάντοτε στην λύθη. Και δεν έχουμε ποτέ την αλήθεια, αλλά πάντοτε μένουμε στην λύθη της αλήθειας και στην πλάνη του ψεύδους, το οποίο κυκλοφορεί ασύστολα από όλες τις κατευθύνσεις και προς όλες τις κατευθύνσεις.

Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη. Μάχη FM 99 και 8 στην Αθήνα. Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα. Ράδιο Όραμα 101 και 7 στην Αιτωλό Ακαρνανία. Καθημερινά 1 με 4 κόντρα στο σύστημα. Γρηγόρης Σερέτης.

0: Διαλέξατε πλευρά εσείς, εντάξει. Σας κάνανε πλήση εγκεφάλου. Είδατε και το βίντεο που διέρευσε, εντάξει. Σφαλιαρίτσα, μπουνιά, τραβήγματα, ιστορίες. Εντάξει. Διαβάζετε και τα ανάλογα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Είτε του Μαρινάκη είτε του Δημητριάδη. Γιατί βλέπω ότι παίρνετε μέρος. Διαλέγετε πλευρά. Φτάσανε κάποιοι στο σημείο να υποστηρίζουνε είτε το Βαγγέλη Μαρινάκη είτε το Γρηγόρη Δημητριάδη. Σε αυτό το σημείο φτάσαμε. Ο Έλληνας να υποστηρίζει ή Μαρινάκη ή Δημητριάδη. Κανένας να μην λέει ότι ξέρετε κάτι, για μένα και οι δύο είναι λάθος. Κανένας να μην λέει ότι δεν είναι εικόνα αυτή. Κανένας να μην λέει ότι και οι δύο έχουν περάσει μέσα από σκάνδαλα. Ότι και για τους δύο υπάρχουν υποθέσεις. Τα ξεχάσατε αυτά. Είτε άσπρο είτε μαύρο. Είτε στρουμπουλό είτε λιγνό. Αυτό διαλέγουμε τώρα πλέον, έτσι. Δίπολο, παντού δίπολο. Παντού ή το ένα ή το άλλο. Δεν έχει κάτι ενδιάμεσο. Και αυτός ο τρόπος λειτουργίας του εγκεφάλου σας δεν είναι τυχαίος. Δεν είναι τυχαίος. Και ξέρετε γιατί δεν είναι τυχαίος? Γιατί έτσι σας έχουν ρυθμίσει. Και το ίδιο πάνε να κάνουν τώρα και με τον πολιτικό προδότη Τσίπρα. Σου λένε δίπολο. Ο Έλληνας διαλέγει ή κόκκινο ή μπλε, ή Μαρινάκη ή Δημητριάδη, ή Νέα Δημοκρατία ή ΣΥΡΙΖΑ. Διαλέγει το ένα ή το άλλο, ή δεξιά ή αριστερά, ή ΠΑΟΚ ή Ολυμπιακός. Και τα χρώματα ακόμα είναι μάρκετινγκ, συμφωνώ. Έτσι είναι, σας παίζουνε μπαλίτσα, ξέρουνε πώς λειτουργείτε. Ρε, φτάσανε στο σημείο άνθρωποι που αν τους ρωτούσες χθες τι άποψη είχανε για το Δημητριάδη, θα σου λέγαν τα χειρότερα. Φτάσανε σε σημείο να λένε μπράβο στο Δημητριάδη. Απ' την άλλη, άνθρωποι που μέχρι χθες βρίζανε το Μαρινάκι, σήμερα λένε μπράβο στο Μαρινάκι. Και κάθεσαι σε μια γωνία και αναρωτιέσαι και λες, καλά, είναι δυνατόν? Είναι δυνατόν να λένε μπράβο στο Μαρινάκι και στο Δημητριάδη? Μα σου έρχεται παράνοια. Λες, ρε φίλε, δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Ρε, καταλαβαίνετε σε ποιους λέτε μπράβο? Θέλετε να με τρελάνετε? Μέχρι χθες τους βρίζατε. Μέχρι χθες συζητούσατε το πώς έχει φτάσει η Ελλάδα εδώ που έχει φτάσει. Το τι ρόλο έχει παίξει η οικογένεια Μητσοτάκη. Το τι ρόλο έχουν παίξει οι εφοπλιστές. Το τι ρόλο έχουν παίξει οι ολιγάρχες. Και σήμερα όλα τούμπα. Γιατί παίξανε σφαλιάρες και μπουνιές. Και βγαίνει ο Φλωρίδης και λέει ότι θα τον βάλω φυλακή. Όποιος θέλει θα μπει φυλακή. Τι να κάνεις και εσύ, βρε Φλωρίδη? Τι να κάνεις για να κλείσει το Μαρινάκι φυλακή? Για πάνε κλείστο να. Βγαίνεις, κάνεις δηλώσεις στα κανάλια και το παίζεις μαγκιά. Για πάνε κλείστο να φυλακή. Άντε να σε δω. Να σε δω. Στα λόγια όλοι καλοί είστε. Ζούμε μία τρέλα και ξέρετε κάτι, μέσα σε αυτή την τρέλα περνάνε τόσα πράγματα παρατήρητα που είναι τα πιο σημαντικά. Ρε, δεν πάνε να παίζουν κάθε μέρα μπουνιές. Δεν πάνε να βρίσκονται σε πάρκινγκ ή σε κελιά ή σε δωμάτια και να παίζουν σφαλιάρες. Μα αλλάζει κάτι στη δική μας τη ζωή? Άλλαξε κάτι στη δική μας τη ζωή? Όχι, δεν άλλαξε. Γιατί αποσυντονίζουν τα κοινά. Είναι αυτό που είπε ο Παύλος Ασλανίδης μαζί με την κυρία Βασάρα χθες στη συνέντευξη τύπου που δώσανε. Ο πρόεδρος του Συλλόγου των Συγγενών των Θυμάτων των Τεμπών. Πλέον για εσάς εκεί πέρα έξω ξέρω, ο Σύλλογος των Τεμπών των Συγγενών των Θυμάτων των Τεμπών δεν σας απασχολεί. Γιατί για σας ο σύλλογος ήταν η Καριστιανού. Για σας εκεί πέρα έξω ο σύλλογος των συγγενών των θυμάτων των τεμπών ήταν η Καριστιανού. Φανταστείτε πόσο κολλημένοι είστε. Όχι φίλοι μου. Δεν έχασε μόνο η Καριστιανού το παιδί της εκεί. Το έχασε και ο Παύλος Ασλανίδης και η κυρία Βασάρα και άλλοι 54-55 άνθρωποι. Συνολικά 57 οικογένειες. Που εγώ σας λέω ήταν περισσότερες. Αλλά άντε να βγάλεις άκρη αφού κατέστρεψαν το DNA. Αφού κατέστρεψαν το δείγμα. 85 διαφορετικά DNA βρέθηκαν. Αλλά... με λέτε συνωμοσιολόγο. Ξέρετε τι είπε ο Παύλος Ασλανίδης, ο πρόεδρος του Συλλόγου των Τεμπών. Ότι το κόμμα δημιουργήθηκε για πολιτικές φιλοδοξίες. Ότι ο Σύλλογος δεν είχε ποτέ πρόθεση να κάνει κόμμα. Γιατί ο Σύλλογος ασχολείται με το δικαστήριο. Ξέρετε τι είπε ο πρόεδρος των συγγενών των θυμάτων των Τεμπών. Ότι η Καριστιανού αποπροσανατολίζει την κοινή γνώμη και δεν βοηθάει στην πορεία της υπόθεσης. Δεν τα λέω εγώ, γιατί εσείς έχετε και προσωπικό πρόβλημα με μένα. Δεν τα λέω εγώ. Τα λέει ένας άνθρωπος που έχει χάσει το παιδί του και πλέον είναι πρόεδρος του Συλλόγου των Θυμάτων των Τεμπών. Αποπροσανατολίζει την κοινή γνώμη και δεν βοηθάει στην πορεία της υπόθεσης, λέει ο άνθρωπος αυτός. Το κόμμα της Καριστιανού και η Καριστιανού με τις πολιτικές της φιλοδοξίες. Που σήμερα χαμογελαστή πήγε και κατέθεσε στον Άριο Πάγο τη διακήρυξη. Άντε μένα μη με ακούτε. Δεν ακούτε και τους υπόλοιπους συγγενείς. Δεν ακούτε πλέον κανέναν. Έχει κολλήσει το μυαλό σας εκεί που πιστεύετε εσείς ότι πρέπει να κολλήσει. Θα επιβεβαιωθώ. Όπως επιβεβαιώθηκα τόσο καιρό για όσα έλεγα. Μέχρι στιγμής δεν έχω πέσει έξω. Ακόμα και με τον Πετράκη που βάλαμε ένα στοίχημα θα δεις ότι θα επιβεβαιωθώ για το ποιον θα διορίσουνε στην ηγεσία του Αρείου Πάγου. Και θα χρωστάει ένα τραπέζι μετά ο Πετράκης. Γιατί έχουμε βάλει εδώ δημοσίο στοίχημα. Να ξέρετε ότι υπάρχει πρόβλημα... και υπάρχει δάκτυλος της κυβέρνησης για τη διάσπαση. Και δεν είναι ένας ο δάκτυλος της διάσπασης. Είναι πολλοί. Και σε όλους τους χώρους. Πρόσωπα τα οποία βγαίνουν και δηλώνουν το ότι όσο περισσότερα κόμματα υπάρχουν τόσο το καλύτερο. Έχει βγει άνθρωπος που θεωρείται ότι θα σώσει την Ελλάδα και έχει δηλώσει σε συνέντευξή του ότι όσο περισσότερα κόμματα υπάρχουν τόσο το καλύτερο. Δηλαδή όσο μεγαλύτερη διάσπαση, τόσο το καλύτερο. Πού τα έχετε ξαναδεί αυτά? Αυτοκτονεί κόσμος, πεινάει κόσμος, φέρνουνε νέο χαράτσι. Τελειώνει το Ταμείο Ανάκαμψης, το χειμώνα θα πεινάσουμε. Ο πληθωρισμός έχει χτυπήσει την πόρτα και πάλι για να διπλασιαστεί. Και εσείς μου ασχολείστε με τον Τσίπρα. Μου ασχολείστε με τον Τσίπρα. Ας ονομάσει το καινούριο του κόμμα αντί για ΣΥΡΙΖΑ ΓΥΡΙΖΑ. Ήρθε πάλι να πουλήσει σανό. Εδώ πιστεύατε τόσο καιρό ότι η Αφροδιτούλα η Λατινοπούλου δεν έχει σχέση με τη Νέα Δημοκρατία. Πόσο καιρό φωνάζω και σας λέω ότι η Λατινοπούλου προέρχεται από τη Νέα Δημοκρατία. Βγήκε να μαζέψει ένα ποσοστό για να ξαναγυρίσει στο Μαντρί. Για βάλε να την ακούσουμε.
1: Πού προέκυψε αυτή η αγάπη για την πολιτική και γενικότερα όλο αυτό?
2: Στη νομική σχολή, στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, ήμουνα στη ΔΑΠ. Από εκεί και πέρα όμως πιο ενεργή μπορώ να πω ότι ήμουνα με την επανίδραση της ΟΝΕΔ, όπου ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, ο κ. Μητσοτάκης, αποφάσισε ξαφνικά να ξυλώσει όλο το παλιό σύστημα που υπήρχε στην ΟΝΕΔ. Και αυτό εκείνο το διάστημα θυμάμαι ότι είχε φέρει πολύ έντονες αντιδράσεις. Και άνοιξε τις πόρτες του σε καινούριο κόσμο, ο οποίος δεν ήταν ήδη κάπου. Δεν ήταν, να το πω έτσι, συστημικός. Ήταν νέα παιδιά, όλα τα οποία ξαφνικά τους δόθηκε ευκαιρία να μπουν μέσα σε αυτό το καινούριο σύστημα. Με την επανίδραση λοιπόν του ΣΟΝΕΔ, ήμουνα και εγώ ενεργή στο συνέδριο. Από εκεί πέρα μπήκα στη γραμματεία της ΣΟΝΕΔ και από εκεί ξεκίνησε το ταξίδι.
1: Και πόσο φαίνεται, πόσο διαρκεί αυτό το ταξίδι?
2: Θέλω να ξέρω, θα διαρκέσει για πάντα.
1: Όχι, τώρα, μέχρι τώρα πόσο.
2: Τώρα έχει να κάνει τα από την επανίδραση και λίγο πιο πριν, γύρω στα 2 χρόνια.
1: 2 χρόνια. Και πόσο φαίνεται αυτή η διαδρομή?
2: Πάρα πολύ ωραία. Βασικά μου αρέσει πάρα πολύ η επικοινωνία με τον κόσμο.
1: Πρόεδρε, ακούς? Κυριάκο, ακούς? Το Μαξίμου ακούει που. Είσαι ναι, και στην ΟΝΕΔ.
2: Είμαι στην ΟΝΕΔ. Είμαι γραμματέα και είμαι και πολιτικό στέλεχο στη Νέα Δημοκρατία.
1: Α, πολιτικό στέλεχο στη Νέα Δημοκρατία, πουλάκι. Καταλάβατε, φίλες και φίλοι. Πολιτικό στέλεχο. Η Νέα Νοτοπούλου. Η Νέα Νοτοπούλου.
2: Χρειάζονται και τα επίθετα.
0: Ξεχνάτε! Τρώτε τον παπά! Δεν θυμάστε από πού προέρχεται το κάθε προσωπάκι. Έτσι δεν είναι? Εδώ ξεχάσατε ρε τον Πλεύρη που πήγαινε στην πλατεία στα Εξάρχεια και ψιθύριζε ότι θα επιστρέψουμε την πλατεία στους κατοίκους. Ψιθύριζε 5 η ώρα το πρωί. Βάλτε να και αυτόν τον αξεπέραστο. Αξεπέραστος. Βάλτε να και αυτόν, δώστε να. Εδώ τα φούμαρα που σας πουλάνε.
3: Καλημέρα από την πλατεία Εξαρχείων. Στις 8 Ιουλίου παραδίδουμε την πλατεία στους κατοίκους. Τελειώνει η ανομία, τελειώνουν τα άβατα. Με τη Νέα Δημοκρατία η πλατεία θα ξανά είναι μια κανονική πλατεία. Καλημέρα.
0: Τρέλα. Να βάλουμε και λίγο κυρανάκι. Βάλε και λίγο κυρανάκι, ρε εσύ. Ναι, βάλε και το κυρανάκι. Από πού προήλθε, από την ομάδα αλήθειας δεν προήλθε ο κυρανάκης, ναι. Έχουμε δηλώσεις του. Βάλε δηλώσεις, γιατί. Βάλ την υπουργός μεταφορών, εντάξει μωρέ, και τι να κάνουμε, δώσε.
4: Ραβλικά, πορτοκάλια, μακαρούνια, πορτοκάλια, λουμπόνια, πατάτες, γεννίδια, ντομάτες.
0: Δεν είμαι σίγουρος αν είναι ο Κυρανάκης αυτός. Μπορεί να μπερδεύεται τώρα. Εδώ πέρα κάτι λάθος, ηχητικό μου στείλατε. Ρε, έχουμε μπλέξει! Τα χαιρετίσματά μου στον κύριο Παύλο Ασλανίδη. Ο δικαστικός αγώνας για τα Τέμπη συνεχίζεται. Είναι μπροστά μας και όλο αυτό δεν πρόκειται να σβήσει. Δεν πάνε να φτιάξουν 100 κόμματα. Δεν πάνε να φτιάξουν 100 αποκόμματα. Δεν πάνε να χαμογελάνε και να προσθέτουν εκεί πέρα στελέχη από τα δεξιά και από τα αριστερά. Με τον Τολστόι, με τον Ροστόφ και με τον Ραβίνοφ. Αυτά τα αδικοχαμένα παιδιά πρέπει να δικαιωθούν. Και καλός ή κακός, συμφωνώ με τον πρόεδρο του Συλλόγου Συγγενών Θυμάτων των Τεμπών. Πρέπει να παραμείνουν οι συγγενείς ενωμένοι και συγκεντρωμένοι στο στόχο. Έχουνε πολλά πράγματα να αποδείξουνε και πολλά πράγματα να φέρουν στα δικαστήρια για να μην μπορεί να σβήσει η υπόθεση. Δεν γίνεται να μην μάθουμε ποτέ γιατί χάθηκαν άδικα αυτές οι ζωές, για ποιο λόγο κάηκαν άνθρωποι και τι προκάλεσε αυτή την πυρόσφαιρα. Βάλε ρε και τον Τσίπρα να τελειώνουμε με τα ηχητικά για να κάνουμε την ανάλυση μας άνετη και ωραία. Εντάξει, ναι. Ο Τσίπρας είπε ότι είναι η Μπαρτσελόνα. Βάλτε τον και αυτόν. Δεν μπορώ να τα έχουμε μετά. Δώστε.
5: Πρωτάθλημα. Βλέπω μια ενδιαφέρουσα. Φτιάχνουμε ομάδα για πρωτάθλημα. Βλέπω μια ενδιαφέρουσα ερώτηση. Λέει, αν ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν ποδοσφαιρική ομάδα, ποια θα ήταν?
6: Τα χρώματα τα βρήκαμε.
5: Αν ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν ποδοσφαιρική ομάδα, ακριβώς επειδή πιστεύω ότι είναι κάτι παραπάνω από ένα κόμμα, αλλά είναι ιδέα, θα έλεγα ότι είναι η Μπαρσελόνα.
6: Το μπλε της πατρίδας μας, το κόκκινο των αγώνων μας.
5: Μια ομάδα η οποία έχει ιστορία, έρχεται από πολύ μακριά και πηγαίνει πολύ μακριά.
0: Άκου εδώ τώρα τι κάθονται και συζητάνε. Και εσείς μου λέτε ότι αυτοί οι άνθρωποι είναι σοβαροί. Αντί για να βγει ένας άνδρος μπροστά και να κάνει μια ανάλυση, να πει ρε παιδιά, ρε ελληνική λαέ, ελάτε εδώ ρε του βάρια. Ελάτε εδώ ρε του βάρια. Αυτή τη στιγμή τι ζείτε, ξέρετε τι ζείτε. Ξέρετε ποιοι είναι οι τραπεζίτες. Ξέρετε ότι ανανεώσανε για 6 χρόνια το Στουρνάρα. Ξέρετε από πού προέρχεται ο Στουρνάρας και τι σχέση είχε με το Σιμίτι. Ξέρετε τι σημαίνει η λέξη Σιμίτης. Να εξηγήσουμε κάποια πράγματα λοιπόν στον ελληνικό λαό και μετά να δει κι αυτός πιο καθαρά πώς λειτουργούν οι όμιλοι, πώς λειτουργούν τα συμφέροντα, πώς κάποιοι ράβουν το στοματάκι τους και ακούν το αφεντικό τους και άλλοι και λαϊδάνε ανάλογα. Πώς υπάρχουν κάτι εφοπλιστές, κάτι επιχειρηματίες που στηρίζουν κάποια συγκεκριμένα πολιτικά πρόσωπα, οι χορηγοί οι γνωστοί. Κυρία Καριστιανού, έχετε χορηγό? Αν έχετε χορηγό, πείτε μας τι ομάδα είναι. Κυρία Καριστιανού, συναντηθήκατε με τον κύριο Ηλιόπουλο της ΑΕΚ, συναντηθήκατε με τον Σαμαρά? Αυτοί οι άνθρωποι δεν ανήκουν στο σύστημα? Αυτοί οι άνθρωποι δεν γνωρίζανε, δεν γνώριζε ο Σαμαράς τι γίνεται με τη σύμβαση 717? Δεν γνώριζε ο Σαμαράς τι γίνεται τόσα χρόνια με το σιδηρόδρομο? Δεν γνώριζε ο Σαμαράς για ποιο λόγο ξεπουλάνε τα αεροδρόμια και τα λιμάνια? Μιλάει ο Σαμαράς για πατρίδα που έφερε τον αντιρατσιστικό νόμο και τελείωσε τον ελληνισμό? Είναι δυνατόν ρε παιδιά να το συζητάμε κιόλας? Και λένε ότι θέλει να ανακοινώσει, λέει, το τελευταία στιγμή το κόμμα για να μην έχει φθορά ο Σαμαράς. Τι φθορά να έχεις ρε Σαμαρά? Τι νομίζεις, ο ελληνικός λαός δεν θυμάται ποιος είσαι? Ο ελληνικός λαός δεν ξέρει τι έχεις μαζέψει δίπλα σου? Κάτι φιλόδοξα ανθρωπάκια έχεις μαζέψει δίπλα σου? Κάτι φιλόδοξα ανθρωπάκια που μόλις τους κάνεις 5 ερωτήσεις για το Σαμαρά σταματάνε να μιλάνε. Σταματάνε να μιλάνε και αρχίζουν το τζιγκάνικο τον πρόλογο. Και όχι και μα και μου και ο Σαμαράς δεν φταίει. Και ο Σαμαράς δεν έταξε ποτέ ότι θα έχει παντού δωρεάν Wi-Fi. Και ο Σαμαράς δεν ήταν στα έγγραφα του Epstein. Και ο Σαμαράς δεν έφερε τον αντιρατσιστικό νόμο. Και ο Σαμαράς δεν έκανε περικοπές στις συντάξεις. Ο Σαμαράς δεν ήταν ποτέ πρωθυπουργός. Ο Σαμαράς δεν ήταν ποτέ Νέα Δημοκρατία. Ο Σαμαράς δεν είχε ποτέ σχέσεις με Ισραηλινούς. Όχι, δεν είναι Ισραηλινός ο Σαμαράς. Ακούς κάτι τρελές και λες ρε φίλε, σοβαρά τώρα? Καθόμαστε και ασχολούμαστε ακόμα με τέτοιου είδους πρόσωπα και περιμένουμε αυτοί να σώσουν την Ελλάδα? Γι' αυτό σας λέω ντουβάρια, όσοι πιστεύετε ότι Σαμαράδες που ανοίξανε τα σύνορα, που υπογράφανε χαρτιά ότι τα προϊόντα που έρχονται από τα Σκόπια προέρχονται από, ούτε να το πω δεν θέλω, από ένα κράτος που έκλεψε την ιστορία μας, την ιστορία της Μακεδονίας. Τι μου έστειλε τώρα, μου στέλνουν και μηνύματα, μην με αποσυντονίζετε. Τι μου έστειλε, σε παρακαλώ, μου στέλνει άλλος, άνοιξε λέει το μήνυμα αυτό που σου έστειλα, είναι σως. Για να δούμε ποιο είναι το σως. Με συγχωρείς λέει ο κύριος Ασλανίδης γιατί δεν άφησε την κυρία Καριστιανού να μιλήσει στο συλλαλητήριο. Ρωτάω εγώ απλώς νέος, αν η δικαιοσύνη λέει κάνει τα στραβά μάτια και αν ο κύριος Ασλανίδης λέει έχει ρίξει τη λευκή πετσέτα. Λευκή πετσέτα δεν έχει ρίξει ο κύριος Ασλανίδης, φίλε που μου έστειλες τώρα αυτό το μήνυμα και μου λες ότι είναι και σως. Ο κύριος Ασλανίδης συνεχίζει να αγωνίζεται. Άλλοι χαράξανε άλλη πορεία, άλλοι πάνε για καριέρα. Άνοιξε τα ρημάδια τα μάτια σου. Ο κύριος Ασλανίδης ακόμα στο σύλλογο είναι με τους υπόλοιπους συγγενείς. Έχουν συλλέξει αποδεικτικά στοιχεία και πάνε νομικά, πάνε στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία πράγματα, όπως και στην ελληνική δικαιοσύνη την ανύπαρκτη. Κυρία Καριστιανού, διάλεξε να κάνει καριέρα στην πολιτική. Μάλλον μπερδεύεσαι, φίλε. Και ναι, εννοείται ότι ο άνθρωπος σε καθαρίζει ότι ο σύλλογος δεν δημιουργήθηκε για να μετατραπεί σε κόμμα. Δεν σου κάνει εντύπωση ότι στη συγκέντρωση εδώ πέρα στη Θεσσαλονίκη που έκανε η Καριστιανού δεν πήγε κανένας άλλος συγγενής? Δεν ήταν κανένας άλλος συγγενής των Τεμπών σε αυτή την μάζοξη για το κόμμα. Αν θεωρείς εσύ ότι οι υπόλοιποι συμφωνούν, γιατί δεν ήταν όλοι εκεί πέρα παρόν? Ρε τι πρόλογο έχετε φάει? Τέλος πάντων, εγώ έλεγα για το Σαμαρά τώρα, πώς με έφτασες πάλι εκεί? Ο Σαμαράς λοιπόν, φίλοι μου, λέει ότι θα ανακοινώσει τελευταία στιγμή ένα κόμμα, στο οποίο κόμμα θα υπάρχουν πολλά καμένα χαρτιά. Και όταν λέω καμένα χαρτιά, λέω άνθρωποι οι οποίοι ξεπουλήθηκαν για τη φιλοδοξία τους. Ένας άνθρωπος που πουλάει την ιδεολογία του, ένας άνθρωπος που δεν σέβεται όλους τους φίλους του, που δεν σέβεται τους γνωστούς του, που κάνει μια τέτοια κολοτούμπα. Ενώ παλαιότερα έλεγε, για παράδειγμα, ότι οι νεοδημοκράτες φταίνε με τους πασόκους που φτάσαμε εδώ που φτάσαμε. Και τώρα ξαφνικά υποστηρίζουν έναν νεοδημοκράτη, γιατί αυτός ο νεοδημοκράτης στα 70 του αποφάσισε να αλλάξει ρότα. Τόσα χρόνια τι έκανε ο Σαμαράς, θα μας πείτε? Έχετε ρε τα κάκαλα! Και απευθύνομαι σε καθηγητές, σε αξιωματικούς, κάτι μπαλτζόιδες, κάτι μελετόπουλους. Σε όλους αυτούς σας ρωτάω ευθέως, ένας νέος άνθρωπος σας ρωτάει ευθέως, Μάζης, Γρίβας, όλοι αυτοί οι αναλυτές. Έχετε ρε τα παντελόνια να βγείτε να κάνετε δηλώσεις και να πείτε τι έχει κάνει όλα αυτά τα χρόνια ο Σαμαράς στην Ελλάδα, τι κακό έχει κάνει? Τολμάτε ή φοβάστε μη σας διαγράψει στη στιγμή και δεν πάρετε καρέκλα? 91 φιλόδοξοι καριερίστες. Έχετε τα παντελόνια να βγείτε μπροστά και να πείτε στον ελληνικό λαό και στους ακροατές σας τι κακό έχει κάνει ο Σαμαράς όσο ήταν πρωθυπουργός? Τολμάτε ή κάνετε αυγά? Ήρεμα ρωτάω. Γιατί ξέρω ότι δεν έχετε τα παντελόνια να βγείτε να το κάνετε αυτό το πράγμα. Γιατί υπάρχει αλυσβερίση και φιλοδοξία. Και όταν κάποιος βάζει πάνω από την πατρίδα τη φιλοδοξία του, δεν είναι πατριώτης. Και από τη στιγμή που δεν είστε πατριώτες, απέναντί μου είστε. Δεν θα χτίσω εγώ καριέρα σε κανέναν Μάζι που έτρεχε και ζητούσε καρεκλίτσες σε κόμματα. Και όταν είδε ότι δεν του έβγαιναν, μεταπηδούσε σε άλλα κόμματα. Έτσι, τα ξέρω από πρώτο χέρι. Δεν θα κάνω εγώ τη χάρη για να κάνει καριέρα καμία γρατσία, κανένας Αυγερινός και κανένας Μπαλτζόης και κανένας Χριστοδουλίδης. Εντάξει, απλά πράγματα. Θέλετε κύριοι να κάνετε καριέρα, μην έρχεστε εδώ πέρα και μας το παίζετε να πούμε ότι αγωνίζεστε για τα κοινά. Βγείτε, πείτε πάω για την καρέκλα. Όμορφα και ωραία. Αν μπορείτε να το πείτε, γιατί ξέρω ότι κάνετε και αβαβά, φοβάστε να πείτε την αλήθεια. Δάλλος μας έλεγε, είμαι 60 χρονών. Δεν μπορώ πλέον να πολιτευτώ. Έχω βαρεθεί να πω να είμαι στην πολιτική σκηνή. Θέλω να διαλέξω τη δική μου πορεία και να κάνω τη δική μου ζωή με τη δουλειά μου. Δεν έχω σχέση εγώ με την πολιτική. 60 χρονών άνθρωπος. Αυτό το πράγμα έλεγε. Εγώ δεν έχω καμία σχέση με την πολιτική σκηνή. Εγώ θέλω να παλέψω για τα κοινά μόνο. Και την επόμενη μέρα ανακοινώνει ότι θα κατέβει με κόμμα. Και λες ρε φίλε, θα ξυλώσω τα αυτιά μου και θα τα πετάξω στα γουρούνια. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Ρε χθες ρε άνθρωπε δεν μου έλεγες ότι είσαι 60 χρονών και ότι δεν θες καμία σχέση με την πολιτική, γιατί θες να ακολουθήσεις το επάγγελμά σου και γιατί έχεις μεγαλώσει και γιατί δεν σου αρέσει όλο αυτό, και την επόμενη μέρα πας και ανακοινώνεις ότι θα κατέβεις με κόμμα. Άρα μου έλεγες ψέματα. Με κορόιδευες μπροστά στα μούτρα μου. Μία μέρα πριν, αλλά άσε με μένα. Άντε εγώ ο καημένος, σε πίστεψα. Λέω τον ανθρωπάκο. Εσύ ρε αδερφέ, δεν έχεις λίγη τσίπα πάνω σου? Λίγη ρε, λίγη, έτσι ελάχιστη τσίπα να πεις ρε, θα βγω αύριο να ανακοινώσω ότι θα κατέβω με κόμμα και τι θα πιστέψει ο Γρηγόρης? Δεν το επεξεργάστηκες ποτέ δηλαδή, δεν σε νοιάζει καν. Και περιμένεις ότι εγώ εσένα δεν θα σε βγάλω σέντρα στον αέρα να μάθει ο κόσμος ποιος είσαι και τι κάνεις? Όλοι θα μάθουνε τι κάνεις και ποιος είσαι, μέχρι να καταλάβουνε τι πολιτικά λαμόγια είστε και τι ψεύτες και τι καριερίστες και τι φιλόδοξοι. Με τη μάσκα πάντα του εθνοσωτήρα. Πάντα. Η μάσκα του εθνοσωτήρα είναι η πιο συνηθισμένη μάσκα. Όλοι αυτό, όλη την Ελλάδα θέλουν να σώσουνε. Όλη την Ελλάδα να σώσετε. Από δήμαρχο, από πρόεδρο κοινότητας, μέχρι περιφερειάρχη, μέχρι βουλευτή, μέχρι υπουργό, μέχρι πρωθυπουργό, μέχρι ανιψιό. Όλοι με αυτό το αφήγημα για την Ελλάδα. Ποια Ελλάδα, βρε. Ποια Ελλάδα. Για τις τσέπες σας παλεύετε. Επειδή ο Κοσμάκης σας πιστεύει Επειδή ο Κοσμάκης τώρα έχει φορέσει τα μαύρα ρούχα και πάει με την καρδιά, γιατί ο Έλληνας είναι καλόψυχος, βρε. Ο Έλληνας είναι καλόψυχος. Ο Έλληνας ξέρεις τι λέει. Άρε, αδερφέ, λέει, έχασε το παιδί της η γυναίκα. Πολύ δύσκολο πράγμα και συμφωνώ, δεν υπάρχει χειρότερο πράγμα. Αλλά δεν μπορεί να πιστέψει μέσα του το πόσο φιλόδοξοι μπορεί να είναι οι άνθρωποι. Δεν μπορεί να πιστέψει μέσα του το τι κακό μπορούν να προκαλέσουν. Γιατί εγώ το λέω ευθέως. Εγώ δεν μασάω τα λόγια μου. Εμένα δεν με νοιάζει να με βρίσουνε. Δεν με νοιάζει να πούνε ότι «Α, ο Γρηγόρης δεν σέβεται τίποτα». Μια χαρά σέβομαι. Σέβομαι την αλήθεια. Και το λέω ομά. Η Μαρία Καριστιανού, ενώ ήτανε σύλλογο... Η Μαρία Καριστιανού, ενώ ήτανε πρόεδρος στον Σύλλογο των Θυμάτων των Τεμπών και εκπροσωπούσε τα κοινά και τη λαϊκή συσπήρωση απέναντι σε ένα έγκλημα και απέναντι σε 57 ανθρώπους που δεν έχουν δικαιωθεί, εκμεταλλεύτηκε την κατάσταση, έκανε κόμμα, εργαλειοποίησε το σκάνδαλο, την υπόθεση, το έγκλημα για να μπορέσει να μπει στη Βουλή. Και δεν μας λέει η Μαρία Καριστιανού πόσο γρήγορα μετατράπηκε από πρόεδρος του Συλλόγου σε πρόεδρος κόμματος και δεν μας λέει ποιες είναι οι λύσεις. Πώς θα σώσεις την Ελλάδα, ρε Καριστιανού? Πώς θα σπάσεις την ασυλία των βουλευτών και των υπουργών? Πώς θα εμποδίσεις τις πολιτικές παρεμβάσεις στη δικαστική εξουσία? Τι θα κάνεις για τους παράνομους μετανάστες? Τι θα κάνεις για τη σκληρή φορολογία? Τι θα κάνεις για όλα αυτά τα κοινωνικά προβλήματα? Δεν λες τίποτα. Το μόνο που λες στο μικρόφωνο είναι «Έπαθα κάτι πολύ κακό». Και συμφωνώ. Έχεις πάθει κάτι κακό. Αυτό δεν σημαίνει το ότι είσαι ικανή να σώσεις μια χώρα. Ας τον πρόλογο. Εγώ δεν τον τρώω. Θα βοηθήσει η Μουτσάτσου και ο Αυγερινός, ο οποίος με πήγε στην εκδήλωση με μπλούζα Τολστόι και Ντοστογεύσκι. Ελληνικά στοιχεία δεν μπορούσε να χρησιμοποιήσει. Βάλε τον Σοκράτη, βάλε τον Αριστοτέλη, ποιος Τολστόι και ποιος Ντοστογεύσκι. Άμα είναι Ρωσολάγνος, να πάει να μετακομίσει στη Μόσχα. Επίσης, μιας και βλέπω ότι πάρα πολλοί άνθρωποι δεν καταλαβαίνουν τι ακριβώς συμβαίνει, θέλω να στείλω τη συμπαράστασή μου στον εξαιρετικό δημοσιογράφο Νίκο Παναγιωτόπουλο, τον οποίο τον απέλυσαν. Γιατί τον απέλυσαν? Γιατί στρίμωξε την εκπρόσωπο τύπου του Ινστιτούτου Τσίπρα. Απλά πράγματα. Διώξανε τον άνθρωπο από το κανάλι Κόντρα, τον Νίκο τον Παναγιωτόπουλο. Μια χαρά δημοσιογράφος. Γιατί είπε την αλήθεια. Εγώ τον γούσταρα, σας το λέω ευθέως, τον γούσταρα το συγκεκριμένο δημοσιογράφο και δεν καταλαβαίνω. Επειδή στρίμωξε την εκπρόσωπο τύπου του Τσίπρα, διώξαν τον δημοσιογράφο. Τι θέλανε δηλαδή ο δημοσιογράφος, να κάνει αβαβά, να λέει το πείμα? Έτσι λειτουργείτε, ρε. Συμπαράσταση στον Νίκο Παναγιωτόπουλο. Και άμα θέλει να με πάρει τηλέφωνο, θα τους βγάλουμε σέντρα και αυτούς πώς λειτουργούνε και για ποιο λόγο κάναν ό,τι κάνανε. Δώσε το ηχητικό, δώσε το ξεβράκωμα, δώσ' το να, ναι. Ναι ρε, με τον Παναγιωτόπουλο είμαι. Δεν με νοιάζει η ιδεολογία του. Δεν με νοιάζει. Από τη στιγμή που τον εκδικήθηκε έτσι ο όμιλος που τον στήριζε, είμαι μαζί του. Γιατί? Γιατί να μην τη στριμώξει? Όχι απλά να τη βάλει στη γωνία. Να τους ξεσκίσει όλους, ρε, τους πολιτικούς αρχηγούς και τους εκπρόσωπους και τους εκπροσώπους τους. Να τους σκίσει όλους τις ερωτήσεις. Να μην έχουν τι να πούνε, να πούμε, οι ψεύτες.
7: Και ένα τελευταίο, πολύ σύντομα, γιατί χθες ο κ. Χρυσελάκης εδώ εξαπέλυσε βαριές κατηγορίες για τον Αλέξη Τσίπρα και για τον τρόπο που διαχειρίστηκε τα οικονομικά του ΣΥΡΙΖΑ. Μίλησε για εικονικά τιμολόγια, για μαύρα ταμεία. Θα απαντήσει ο Αλέξης Τσίπρας σε αυτές τις κατηγορίες από τον κ. Χρυσελάκη?
8: Δεν νομίζω ότι υπάρχει λόγος γι' αυτό. Αν τώρα ο κ. Χρυσελάκης θέλει να προσκομίσει και συγκεκριμένα στοιχεία για όλα αυτά τα οποία επικαλείται, είμαστε ανοιχτές και ανοιχτοί. Αλλά από εκεί και πέρα νομίζω ότι σε αυτού του είδους τις συζητήσεις καλύτερα κανείς έτσι να μην εμπλέκεται.
7: Κύριε Κουφρού Νικολάκου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να μην εμπλέκετε, γιατί να μην εμπλέκετε? Ποια εικονικά τιμολόγια και ποιο μαύρο χρήμα, κυρία μου? Δώστε απαντήσεις. Εκπρόσωπος τύπου είστε του Ινστιτούτου Τσίπρα. Ποια μαύρα τιμολόγια, ποια μαύρα χρήματα, ποια εικονικά τιμολόγια? Τι είναι όλα αυτά, ρε? Η ΑΔΕ που είναι? Πού είναι η ΑΔΕ? Δεν μιλάει κανένας, αλλά ξέρουμε πως λειτουργούν και οι εφοριακοί. Ξέρουμε πώς λειτουργούν και οι εφοριακοί και πώς λειτουργούν και οι δημόσιες υπηρεσίες και πώς καλύπτουν συγκεκριμένα πρόσωπα. Έτσι! Όπως ξέρουμε φυσικά, γιατί υπάρχει και η κόντρα ανάμεσα σε Μαρινάκη και Δημητριάδη. Χαζοί δεν είμαστε, ρε παιδιά. Χαζοί δεν είμαστε. Ρωτάω εγώ. Από το σκάνδαλο των υποκλοπών προκύπτει ότι ήταν όλα τα εταιρικά τηλέφωνα του Μαρινάκη παγιδευμένα. Από το σκάνδαλο των υποκλοπών, ρωτάω, προκύπτει το ότι παρακολουθούσανε ολόκληρα γραφεία με ανθρώπους και υπαλλήλους του ομίλου. Ισχύει το ότι ήταν πάνω από 120 κινητά τηλέφωνα παγιδευμένα. Γιατί ένας γνωστός μου είπε ότι μόνο στο σόβρακό του ο Βαγγέλης δεν είχε κοριό. Και αυτό επειδή το άλλαζε κάθε μέρα. Δεν ξέρω αν ισχύει, δεν το υιοθετώ. Αλλά να μας απαντήσουνε. Παντού κοριούς, ποιοι τους βάλαν τους κοριούς. Και γιατί παρακολουθούσανε με αυτόν τον τρόπο. Για να ελέγχουνε, για να χειραγωγούνε. Και να σας πω και κάτι ακόμα. Κάντε τώρα εικόνα έναν οπαδό. Όλοι έχετε φίλους οπαδούς. Κάντε έτσι, φέρτε στο μυαλό σας τον πιο φανατικό οπαδό που ξέρετε. Από οποιαδήποτε ομάδα, εμένα δεν με απασχολεί. Φέρε, θες τον πούμε Μπάμπη, ωραία, ο Μπάμπης. Ο Μπάμπης ο οπαδός, ο οποίος μπαίνει στο γήπεδο. Ακούστε τώρα εδώ πέρα, μπαίνει ο Μπάμπης ο οπαδός στο γήπεδο. Θέλετε να πούμε στην Τούμπα, θέλετε να πούμε στο Καραϊσκάκι. Πάμε στο Καραϊσκάκι, έχω πρόβλημα εγώ. Δεν κολλάω πουθενά. Μπαίνει ο Μπάμπης ο οπαδός στο Καραϊσκάκι. Ανεβαίνει τις σκάλες. Βλέπει έναν άλλον που του είχε πουλήσει τρέλα. Τον πλησιάζει εκεί που κάθεται και τον σκάει ένα σκαμπύλι. Ή τον φτύνει ο άλλος πρώτος και πάει λέγοντας. Βρίζει ο ένας τον άλλον τις μάνες. Αρχίζουν εκεί τα μπουκέτα, τα τραβήγματα, οι σχισμένες μπλούζες, τα καντήλια και πάει λέγοντας. Το ίδιο βράδυ η ασφάλεια θα είχε ταυτοποιήσει τον Μπάμπη. Το ίδιο βράδυ θα είχαν γίνει συλλήψεις. Το ίδιο βράδυ θα τους είχαν κάνει πακέτο και τους μπάμπιδες και τους άλλους και θα τους είχαν πάει στον εισαγγελέα με βάση τον νέο αθλητικό νόμο για τη βία στα γήπεδα. Θα ακολουθούσε μετά από τη σύλληψη υποχρεωτική παρουσία σε αστυνομικό τμήμα τις ώρες των αγώνων. Θα δεχόντουσαν κάποιο πρόστιμο, ναι ή όχι. Και πολύ πιθανό είναι να τους χώνανε και μέσα, να βγάζανε καρακάγγελο τώρα, φυλακή να ήτανε. Η αθλητική βία που δεν αφήνει τίποτα να πέσει κάτω και είναι πάρα πολύ αυστηρή με τέτοια θέματα. Κάποιες φορές, γιατί αν είναι διάσημη δεν ασχολείται. Θα απαγόρευες αυτά τα πρόσωπα να μπαίνουν στα γήπεδα μετά από αυτό που κάνανε. Ή αυτός ο φουκαράς ο νόμος ισχύει μόνο για τους μπάμπιδες, σαν εμένα και σαν εσάς εκεί πέρα έξω. Ή αυτός ο νόμος δεν είναι για όλους. Γιατί ακούω για νόμους και γελάω. Ακούω για τα αυστηρά μέτρα και με πιάνει αναγούλα. Ακούω για βαριές τιμωρίες και λέω σας κοροϊδεύουνε. Ποια ανεξάρτητη δικαιοσύνη, ποια αθλητική βία, ποια ελληνική αστυνομία και ποιο σύνταγμα και ποιος ποινικός κώδικας. Να δίνει παρόν ρε ναι. Να δίνει παρόν, δεν κατάλαβα. Εμένα αν με πιάνανε, ομάτα λέω, δεν με νοιάζει ρε. Εμένα αν με πιάνανε στο γήπεδο να παίζω μπουνιές με κάποιον, να δίνω σφαλιάρες, να μου σκίζει την μπλούζα, να βρίζουμε ένας τον άλλον τη μάνα του και πάει λέγοντας, θα με είχανε να δίνω παρόν, ναι ή όχι. Θα με χώνανε μέσα, θα με χώνανε και ρωτάω εγώ, άντε δεν τους χώνουν φυλακή αυτούς. Γιατί δεν δίνει ο Βαγγέλας και ο Δημητριάδης παρόν στο τμήμα κάθε φορά που παίζει μάτσο Ολυμπιακός στο μπάσκετ. Αυτό θα πάθαινε ο κοινός Έλληνας πολίτης. Αυτοί οι δύο γιατί να μην δίνουν παρόν δηλαδή στο τμήμα και να δίνουν μόνο οι απλοί οπαδοί. Πείτε μου εσείς, συμφωνείτε ή δεν συμφωνείτε.

ρε φίλε, έτσι πάει. Ο νόμος είναι ξεκάθαρος. Και οι διατάξεις για την οπαδική και αθλητική βία. Το άρθρο 41 του νόμου 2725 του 1999 προβλέπει ότι η σωματική βλάβη ή η απλή επίθεση τιμωρείται. Τιμωρείται, φίλοι μου. Ειδικά αν είναι σε γήπεδα. Είναι πιο αυστηρά τα μέτρα. Κανονικά πρέπει να γίνει σύλληψη επιτόπου. Δεν μιλάμε τώρα ότι πήγανε και βριστήκανε. Βλέπεις μια εικόνα. Βλέπεις μια εικόνα. Ωραία. Σε ένα γήπεδο στην Ελλάδα έχουν παίξει μπουνιές ο εφοπλιστής Βαγγέλης Μαρινάκης και ο ανιψιός του Πρωθυπουργού, ο Γρηγόρης Δημητριάδης. Υπάρχει οπτικοακουστικό υλικό που οι άνθρωποι παίζουν ξύλο. Ο νόμος 2725 του 1999 για την αθλητική βία προβλέπει τιμωρία. Προβλέπει σύλληψη επιτόπου, αυτόφορο, απαγόρευση εισόδου σε αγώνες και ανάλογα με το τι έχουν κάνει, είτε φυλάκιση, είτε αναστολή, είτε χρηματική ποινή, είτε παρόν σε τμήματα. Όταν παίζει στη συγκεκριμένη φάση ο Ολυμπιακός μπάσκετ. Και ξαναρωτάω, για ποιο λόγο να μην δίνουν παρόν ο Βαγγέλης Μαρινάκης και ο Γρηγόρης Δημητριάδης στα τμήματα? Ο απλός Έλληνας πολίτης, ο απλός οπαδός, αυτό δεν θα πάθαινε? Αυτοί γιατί να μην το πάθουνε δηλαδή? Γιατί είναι δισεκατομμυριούχοι? Άρα δεν έχουμε δημοκρατία, έχουμε κεφαλαιοκρατία. Και θεωρώ ότι σταδιακά, μέσα από την αφύπνιση και τον αγώνα που δίνω, κατανοείται το ότι κάνει κουμάντο όποιος έχει παχύ πορτοφόλι. Οι νόμοι είναι μόνο για τους φτωχούς. Οι νόμοι είναι μόνο για τους ξυπόλυτους.

έτσι δεν είναι, αλλά στην προκειμένη φάση ούτε καν τους μαζέψαν, ούτε καν τίποτα, τίποτα. Τώρα τι να λέμε, να τους συζητήσουμε. Ο έχων το χρήμα έχει και τον έλεγχο. Ο ανιψιός πρωθυπουργού ανέβασε και φωτογραφία με την κούπα μετά. Άσε τι λέει ο νόμος, άσε τι λέει ο Γρηγόρης, άσε τι λέει ο καθένας εκεί πέρα έξω. Άστο, δεν βγαίνει άκρη φίλοι μου. Δεν βγαίνει άκρη. Πάνε κάνει εσύ κάτι αντίστοιχο στο γήπεδο και έλα να μου πεις αν θα σε μαζέψουν ή δεν θα σε μαζέψουν. Πάνε ρε φίλε, πάνε. Πάνε και μετά αναρωτιέστε γιατί ο κόσμος έχει λαλήσει, γιατί ο κόσμος έχει πέσει τα ψυχοφάρμακα, γιατί μπροστά του αντικρίζει την αδικία. Σου λέει ρε, εμένα με βάλανε μέσα 6 μήνες φυλάκι. 6 μήνες κάγκελο έβγαλα, σου λέει ο άλλος, για τον ίδιο λόγο. Και αυτοί κυκλοφορούν ελεύθεροι. Πάει κάνει 2 ώρες ψυχοθεραπεία στον ψυχολόγο κάθε εβδομάδα. Πάει να ξεδώσει, να ξεσπάσει. Και όχι τίποτα. Σιγά σιγά θα λαλήσουνε και οι ψυχολόγοι. Τι νομίζετε, ότι οι ψυχολόγοι θα αντέξουνε? Ξέρετε ο κόσμος τι έχει πάθει. Μου έλεγε εμένα ένας φίλος, ήρθε λέει ο άλλος πάνω στη συζήτηση που κάναμε. Του είπα ότι ξέρεις κάτι ρε αδερφέ, με όμορφο τρόπο, δεν χρωστάς τίποτα σε κανέναν σε αυτή τη ζωή. Δεν χρωστάς τίποτα σε κανέναν σε αυτή τη ζωή. 2 ώρες λέει μιλούσαμε και του είπα αυτό το πράγμα, δεν χρωστάς τίποτα σε κανέναν σε αυτή τη ζωή. Και όταν τελειώσαμε την ψυχοθεραπεία, του είπα πόσο είναι το ποσό και μου είπε καλά ρε, δεν μου είπες ότι δεν χρωστάω τίποτα σε κανέναν. Με κορόιδεψες, με έκανες, με έρανες και τι, έφτασα λέει στο αμήν και τον είπα εντάξει αδερφέ, φύγε. Άμα είναι να μαλώσουμε να σκοτωθούμε τώρα, φύγε. Του την έπαιξε γυριστή.

όλοι από μία ψήφο. Κάποιοι είναι σε κόμμα, αυτοί που είναι ήδη σε κόμμα, στα νοσοκομεία εννοώ. Αυτοί που είναι ήδη σε κόμμα δεν μπορούν να ψηφίσουνε. Τι θα απέχουνε. Ρε τι τραβάμε. Και φυσικά σε κανένα δελτίο ειδήσεων δεν βλέπετε να παίζει το ότι συνελήφθησαν Τούρκοι για διακίνηση πιστολιών στη Θράκη. Στα κανάλια δεν θεωρούν ότι είναι σημαντικό θέμα το ότι έρχονται τουρίστες και φέρνουν μαζί τους σφαίρες και τους πιάνει η ελληνική αστυνομία. Για μένα όλα αυτά είναι ανησυχητικά περιστατικά. Σε ελληνικό έδαφος, έτσι. Η ελληνική αστυνομία ξανασυνέλαβε Τούρκους που φέρνουν πιστόλια και σφαίρες. 25 πιστόλια κουβαλούσε. Και δεκάδες γεμιστήρες. Στην επαρχιακή οδό Ξάνθης Κομωτινής τους πιάσανε, τους Τούρκους. Τίποτα. Γαργάρα για αυτά. Ασχολείστε τώρα με τις μπάτσες και τις φαλιάρες. Τα χαιρετίσματά μας στην Αμερική. Μας ακούνε εκεί πέρα, λέει, από την Αμερική. Τα χαιρετίσματά μας στην άλλη Ήπειρο. Και στην Αυστραλία μας ακούνε και στην Αλάσκα μας ακούνε. Μην σας πω, και οι πιγκουίνοι φόκους ακούνε. Και όταν λέω πιγκουίνοι, εννοώ τους πιγκουίνους που υπάρχουν στο Μαξίμου. Γιατί υπάρχουν πολλοί πιγκουίνοι στο Μαξίμου. Ο Άδωνης ο Γεωργιάδης πού είναι τώρα που είπα πιγκουίνοι? Πού είναι ο Άδωνης ο Γεωργιάδης? Όχι ότι είναι πιγκουίνος, άφαντος είναι ο Άδωνης ο Γεωργιάδης. Γιατί δεν δηλώνει κάτι για το Μαρινάκι ή το Δημητριάδη? Ποια είναι η άποψή του? Θα μας πει. Για όλα τα θέματα πετάγεται στα πάνελ και τσιρίζει. Γιατί δεν σχολιάζει το fight? Γιατί δεν σχολιάζει τη μάχη αυτή και κάνει γαργάρα? Όπως επίσης, πού είναι η Κίμπερλι? Η Κίμπερλι, να σας πω πού είναι. Στη Μύκονο. Μετά τις δουλειές που κλείσανε και πήραν την Ελευσίνα οι Αμερικανοί με την Κίμπερλι, έφυγε η συγκεκριμένη και πήγε στη Μύκονο. Με τα ψιλοτάκουνα, συνάμενη, κουνάμενη, βγήκε φωτογραφία και με τον Πελεκάνο εκεί πέρα που έχουνε. Τέτοια καθήκοντα πρέσβη πρώτη φορά είδα. Και βλέπουμε και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης που ακολουθούν και γλύφουν όλη μέρα. Εδώ ρε, στο Υπουργείο Εσωτερικών φέρνουν νέο φόρο, νέο χαράτσι για τα ακίνητα. Θέλουν να πάρουν τις περιουσίες του ελληνικού λαού. Και κανένας δεν μιλάει. Και κανένας δεν λαλάει. Νέο έμφυα φέρνουνε υπέρ των Δήμων, όπως προβλέπει ο νέος κώδικας αυτοδιοίκησης, που το φέρανε με μορφή νομοσχεδίου σε δημόσια διαβούλευση, όπως πάντα, από το Υπουργείο Εσωτερικών, ο Λιβάνιος. Τέλος τοπικής ανάπτυξης, έτσι ονομάζεται, ταφ, ταφ, αλφα. Τι θα κάνει? Θα επιβαρύνει τα ακίνητα από 1 Ιανουαρίου του 2027 με συντελεστή από 0,30 της χιλής. Δηλαδή, θα καθορίζεται με μία απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου τι θα πληρώνει ο Δημότης. Νέο έμφυα. Και ίσπραξη πάλι από τον Έλληνα πολίτη. Θα πληρώνει πάλι ο Έλληνας πολίτης. Αλλά κάτι επιχειρηματίες, κάτι λαμόγια που ανοίγουν μαγαζάκια με μπροστινούς δεν πληρώνουν τίποτα και κυκλοφορούν, να πούμε, με τα ακριβά τα αυτοκίνητα και φοράνε τις κολόνιες. Γιατί? Γιατί είναι υπέρ της παρανομίας. Ο νόμιμος θα τρέχει και θα πληρώνει φόρους στην Ελλάδα και ο παράνομος με τα κολπάκια και τα παραθυράκια και τα λαδώματα θα κυκλοφορεί ελεύθερος. Έτσι δεν είναι? Έτσι δεν είναι? Τι κάνει η ΑΔΕ? Τι κάνουν οι εφοριακοί υπάλληλοι? Τι κάνουν οι τελωνιακοί υπάλληλοι? Τι κάνουν οι ελεγκτές? Τι κάνουν οι διοικητικοί υπάλληλοι? Οι νομικοί, οι οικονομολόγοι, οι λογιστές? Όλοι αυτοί τους κάνουν κανέναν έλεγχο? Ποιες είναι αυτές οι ειδικές ομάδες ελέγχου και πού είναι? Δεν τις έχω δει. Πριν ξεκινήσουν από την εφορία παίρνουν τηλέφωνο και ενημερώνουν τους φίλους τους. Πάνε σε ένα μαγαζί, σου λέει, κάνουμε έλεγχο επιτόπου. Έλεγχος αποδείξεων, έλεγχος τουρισμού, διασταυρώσεις τραπεζικών λογαριασμών και φορολογικών.

στοιχείων αυτά σε εταιρείες που δεν έχουν τα κονέ. Για πάνε δε στη Μύκονο. Δεν είχαν πάει στη Μύκονο και είχαν πει ότι θα κλείσουν 15 μέρες ένα μαγαζί και σε 2 μέρες άνοιξε. Τι έγινε, θαύμα? Τι έγινε? Θαύμα έγινε. Κανονικά των εσωτερικών υποθέσεων θα έπρεπε τους εφοριακούς και όλους αυτούς τις δημόσιες υπηρεσίες να τους έχει στενό μαρκάρισμα. Γιατί τα παίρνουν κάτω το τραπέζι, ρε. Ο κάθε τσιριμόκος, να πούμε, σε δημόσια υπηρεσία παίρνει χαρτζιλίκι και εξυπηρετεί τους παράνομους. Τι δεν καταλαβαίνετε? Αλλά ψηφίζουν Νέα Δημοκρατία. Ψηφίζουν Νέα Δημοκρατία μετά, όλα καλά. Έλα, αδερφέ, κάνε αυτό, κάνε εκείνο, κάνε το ένα, κάνε το άλλο. Εξυπηρέτησε τον ένα, εξυπηρέτησε τον Ρουσφέτη. Και βγαίνει ο Βαρτζόπουλος μετά και σου λέει: έλα, μωρέ, τι κάναμε? Εξυπηρετούσαμε Έλληνες πολίτες. Όχι για το συγκεκριμένο πράγμα, Βαρτζόπουλος, για άλλο λόγο. Γιατί να εξυπηρετήσεις? Τι είσαι, ρε Βαρτζόπουλε, ΚΕΠ είσαι? Για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, τι είσαι, ΚΕΠ? Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών? Υπουργός είσαι, έπρεπε να ασχολείσαι, ήσουνα. Τώρα είσαι μες στη δικογραφία, Βαρτζόπουλε. Έπρεπε να ασχολείσαι με αυτά που πρέπει. Με την υγεία, την ψυχική υγεία συγκεκριμένα. Αυτό το χαρτοφυλάκιο είχες. Έπρεπε να πηγαίνεις στα ψυχιατρία που τους ποτίζουν φάρμακα. Έπρεπε να ασχολείσαι με όλους αυτούς που χρησιμοποιούν συγκεκριμένους ψυχίατρους για να παίρνουν συγκεκριμένα συστατικά, συγκεκριμένες δόσεις, συγκεκριμένα φάρμακα. Με τις κόκκινες γραμμές δεν επιτρέπονται, τα ξέρεις. Με τις συνταγές τι γίνεται? Με αυτά δεν ασχολήθηκες ποτέ. Μα ασχολήθηκες, Βαρτζόπουλε, τώρα να εξυπηρετήσεις για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Δεν μας παρατάτε, ρε. Δεν μας παρατάτε όλοι, ρε. Σοβαρά μιλάμε τώρα? Εδώ έρχεται διπλό χαράτσι στα ακίνητα των Ελλήνων. Δεν μιλάτε όμως, κάνετε γαργάρα. Ξέρετε, οι άνθρωποι, φίλοι μου, είναι σαν τα περιστέρια. Τους βοηθάς να πετάξουνε και μόλις φτάσουν ψηλά σε χέζουνε. Δεν θέλω να μιλάω έτσι μεσημεριάτικα, αλλά αυτή είναι η αλήθεια. Έτσι είναι οι άνθρωποι. Έτσι είναι, αχάριστοι. Οι άνθρωποι είναι αχάριστοι. Οι άνθρωποι είναι σαν τα περιστέρια. Τους βοηθάς να πετάξουν και μόλις φτάσουν ψηλά σε χέζουνε. Τι να σας κάνω τώρα μεσημεριάτικα, συγγνώμη για τον τρόπο που μιλάω. Και το έχουμε ζήσει πολλές φορές εδώ στο Focus FM 103,6. Πατήσανε πολύ πάνω μας για να ανέβουνε, πάρα πολύ. Θέατρο στο θέατρο. Λοιπόν, επειδή έχω 2 λεπτά και τη δεύτερη ώρα θα έρθω μαζί με τον κύριο Καραμπουρνιώτη, σήμερα ιστορική εκπομπή. Δεύτερη ώρα, ιστορική εκπομπή. Θα βγάλουμε στη φόρα, γιατί οι Τούρκοι έχουν πάρει πάρα πολύ αέρα. Και επειδή βλέπω ότι η κυβέρνηση είναι δειλή, και επειδή βλέπω ότι οι υπουργοί και βουλευτές μετρέχουν και μετρώνε μπραντς. Τρώνε μπραντς! Και πίνουνε κρασάκια και χαβιάρι, τρώνε και κασεράκια οι βουλευτές και οι υπουργοί και όλοι αυτοί οι πολιτικοί κυφήνες. Επειδή από ό,τι φαίνεται αυτή είναι για καμιά μόστρα. Και να τους έχουμε κάνει αυτοκινητάκι, κάνα μερσεντικό να κάνουν βόλτες. Άσε! Θα κάνουμε εμείς εκπομπή με τον κύριο Καραμπουρνιώτη τη δεύτερη ώρα, να ακουστεί μέχρι την Τουρκία τι είχε γίνει στη Μικρά Ασία, τι κάνανε, τι εγκλήματα. Εδώ για το ολοκαύτωμα των Ελλήνων από τους Τούρκους. Και σας καλώ, μόλις ανεβάσω στο κανάλι μου στο YouTube την εκπομπή, να την κοινοποιήσετε παντού. Να τη δούνε οι Τούρκοι να βγάλουν αφρούς. Γιατί έρχεται ο κύριος Καραμπουρνιώτης να βγάλει στη φορά ντοκουμέντα στρατιωτικά για πρώτη φορά. Εδώ σε αυτή την εκπομπή, πρώτη φορά, στρατιωτικά ντοκουμέντα. Δεύτερη ώρα, επανέρχομαι, δεν φεύγει κανένας. Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη. Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα. Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα. Ράδιο Όραμα 101,7 στην Αιτωλό Ακαρνανία. Καθημερινά 1-4 κόντρα στο σύστημα Γρηγόρης Ερέτης. Ξαναεκλέξανε, για να κλείσω, τον εκλεκτό του Σιμίτη, το είπα, το Στουρνάρα, για 6 χρόνια. Δηλαδή, θα πάμε σε εκλογές, θα βγει η επόμενη κυβέρνηση και ο Στουρνάρας θα παραμείνει στη θέση του. Θα είναι εκεί για τρίτη, για πέμπτη θητεία στην Τράπεζα Ελλάδας. Εντάξει. Και το Κινάλ ψήφισε λευκό για να περάσει ομαλά η απόφαση, όπως και το ΚΚΕ. Το ΚΚΕ είναι το μόνο κόμμα που δεν ελέγχουν τα οικονομικά του. Όλα τα άλλα κόμματα καταψήφισαν.
Το Κινάλ ψήφισε λευκό για το Στουρνάρα και το ΚΚΕ κατά. Και όχι, και λευκό κι αυτό. Αν δεν κάνω λάθος. Είναι όμως το μόνο κόμμα που δεν ελέγχουν τα οικονομικά του το ΚΚΕ. Γιατί δεν τα ελέγχετε τα οικονομικά του? Για να μην βγει η Κανέλη Σέντρα που έχει σπίτι στην Εκάλη. Για να μην δούνε όλοι το ότι παίρνανε χρήματα από τη Σοβιετική Ένωση. Που τα ζητάνε τώρα πίσω οι Ρώσοι. Χατήρι το κάνουνε το ΚΚΕ. Πιασμένο το έχουν από το λαιμό. Και κάθονται άλλοι και άλλοι και τρέχουν και μοιράζουν φυλάδια. Άλλοι ρε δεν πίνουνε κοκακόλα γιατί είναι αμερικάνικο προϊόν. Και λένε ζήτω το ΚΚΕ. Και ο Κουτσούμπας πίνει τη δίλητρη μονορούφι ρε την κοκακόλα. Μονορούφι ρε την πίνει τη δίλητρη την κοκακόλα ο Κουτσούμπας. Και εσείς νομίζετε είναι κομμουνιστής? Καπιταλιστής είναι, με Q3 κυκλοφορεί. Ανοίξτε τα μάτια σας. Τι είστε, φοράδες είστε, να μην μπορείτε να δείτε μπροστά? Ρε τι ζούμε ρε παιδιά, είναι απίστευτο. Όπως επίσης, επανεξελέγει ο πρόεδρος Χριστόφορος Σεβαστίδης στην Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων. Οι ίδιοι και οι ίδιοι. Τι είχα Γιάννη, τι είχα πάντα. Ποιος θα κλαίει στα 40. Έλα βάλε ένα Μητροπάνο για τα αδέρφια μας εκεί ψηλά ρε. Βάλε ρε ένα τραγούδι για τα αδέρφια μας εκεί ψηλά να πούμε. Στον Αγγέλον τα μπουζούκια. Έλα Θανασάκη, σπόρε. Να γουστάρεις. Πάμε Χριστάκη, Επταλοφίτη. Και Σανίδη. Όλα τα αλάνια που φύγανε νωρίς. Τα χαιρετίσματά μας εκεί ψηλά. Πολύ αγάπη μας λείπετε. Οι γνήσιοι και οι αληθινοί δεν πεθαίνουνε ποτέ, δεν ξεχνιούνται ποτέ.

0: Μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
2: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, ακούτε σύντομη ενημέρωση από τον Μάχη 99,8. Σε μια εξαιρετικά λεπτή χειρουργική επέμβαση διαρκείας 8 ωρών υποβλήθηκε στο Μαϊάμι ο Σταύρος Φλώρος, με τους γιατρούς να πραγματοποιούν επιτυχημένη μεταμόσχευση ιστού για την αποκατάσταση του δεξιού του ποδιού. Όπως δήλωσε το πρωί της Τρίτης ο πατέρας του, ο νεαρός παίκτης του Survivor έχει υποβληθεί ήδη σε 4 χειρουργία στο ίδιο πόδι, ενώ η κατάσταση του αριστερού θα εκτιμηθεί μόλις υποχωρήσει το πρίξιμο. Παρά τους έντονους πόνους, ο Σταύρος διατηρεί το χαμογελό του, έχοντας στο πλευρό του ολόκληρη την οικογένειά του, με τους Αμερικανούς γιατρούς να υπολογίζουν ότι θα καταφέρει να πατήσει ξανά το πόδι του σε περίπου 2 με 3 μήνες. Η πλήρης οικονομική εξαθλίωση των ελληνικών οικοκυριών αποτυπώνεται ανάγλυφα στην πρόσφατη έρευνα του ΙΕΛΚΑ, η οποία εκθέτει ανεπανόρθωτα το κυβερνητικό αφήγημα περί ανάπτυξης και ευμάρειας, καθώς ένας στους δύο Έλληνες δηλώνει ότι αδυνατεί να πάει έστω και μία ημέρα διακοπές φέτος το καλοκαίρι, λόγω της ανεξέλεγκτης ακρίβειας και του δυσβάσταχτου κόστους διαβίωσης. Ακόμη και το ποσό των πολιτών που θα καταφέρει τελικά να ταξιδέψει, αναγκάζεται να στραφεί σε λύσεις ανάγκης, περιορίζοντας τις ημέρες διαμονής σε σύντομες αποδράσεις, επιλέγοντας φθηνά καταλήμματα της υπηρετικής χώρας για να αποφύγει τα πανάκριβα τοπλοϊκά εισιτήρια και τις εξωφρενικές τιμές των ξενοδοχείων. Η αγοραστική δύναμη των Ελλήνων έχει υποστεί τέτοιο πλήγμα από την κυβερνητική αδιαφορία, που μόλις το 70% των προνομιούχων ταξιδιωτών θα καταφέρει φέτος να πηγαίνει σε σούπερ μάρκετ και το 41% θα μαγειρεύει στο κατάλημα, μετατρέποντας τις υποτιθέμενες ημέρες ξεκούρασης σε μια καθημερινή μάχη επιβίωσης και περιορισμού δαπανών. 4 νεκροί ανάμεσά τους και 2 έφηβοι μαθητές, οδηγός και ο συνοδηγός, είναι ο τραγικός απολογισμός φοντρής σύγκρουσης σχολικού λεωφορείου με τρένο σε ισόπεδη διάβαση στο Μπούκερμπαχ του Βορείου Βελγίου. Το μινι λεωφορείο μετέφερε συνολικά 7 μαθητές ειδικής εκπαίδευσης, με 2 ακόμη παιδιά να νοσηλεύονται σε σοβαρή κατάσταση, ενώ οι αρχές εξετάζουν τις συνθήκες του δυστυχήματος, καθώς οι κάμερες ασφαλείας δείχνουν ότι οι μπάρες της διάβασης ήταν κλειστές. Αν και ο μηχανοδηγός ενεργοποίησε τα φρένα έκτακτης ανάγκης, η σύγκρουση ήταν αναπόφευκτη, χωρίς να τραυματιστεί κανένας από τους 100 επιβάτες της αμαξοστοιχίας που ήδη επιβράδυνε πλησιάζοντας το σταθμό. Και τώρα ο καιρός. Σημαντική άνοδος της θερμοκρασίας και έντονη μεταφορά αφρικανική σκόνη σήμερα στην Αττική, με το σκηνικό του καιρού να θυμίζει έντονα προώρο καλοκαίρι. Οι άνεμοι θα πνέουν ασθενείς από νότιες διευθύνσεις, γεγονός που θα κρατήσει την υγρασία σε υψηλά επίπεδα, ενώ η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη τις βραδινές ώρες. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη 99,8. Συνεχίζεται εκπομπή Κόντρα στο Σύστημα με τον Γρηγόρη Σαρέτη.
1: Μάχη FM 99,8. Καθημερινά, 1 με 4, η εκπομπή Κόντρα στο Σύστημα με τον Γρηγόρη Σερέτη. Παλεύουμε με το σύστημα. Αποκαλύπτουμε αλήθειες.

0: Πέρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά 1 με 4.
1: Yeah.

0: Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη. Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα. Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα. Ράδιο Όραμα 101,7 στην Έτολο Ακαρνανία. Καθημερινά 1 με 4 κόντρα στο σύστημα Γρηγόρης Σερέτης. Πάμε να καλησπερίσουμε τον κύριο Νικόλα ο Καραμπουρνιώτη. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα σας κύριε Σερέτη. Ευχαριστούμε εκ μέρους του σωματείου μας ακόμα μία φορά για το βήμα που μας δίνετε για να απαντήσουμε κι εμείς έτσι στα πλαίσια της δημοκρατίας σε κάποια θέματα που έχουμε διαφορετική άποψη από προλαλήσαντες.
0: Επειδή η μέρα που έχει οριστεί ως επίσημη για την ημέρα εθνικής μνήμης της γενοκτονίας των Ελλήνων της Μικράς Ασίας είναι 14 Σεπτεμβρίου, θέλω να αναφέρω στους ανθρώπους που μας ακούνε το ότι εμείς δεν πάμε με βάση τις ημερομηνίες. Εδώ πέρα όταν κάποιοι προκαλούν και δηλώνουν πράγματα τα οποία δεν ισχύουν, στο καπάκι θα βγαίνουν αυτοί που πρέπει για να απαντάνε. Και μιλάω και για τους Τούρκους οι οποίοι έχουν πάρει πάρα πολύ αέρα, κύριε Καραμπουρνιώτη. Πάμε.
1: Βεβαίως και έχουν πάρει αέρα και ο αέρας έχει φουντώσει επειδή δεν απαντάμε σαν κράτος. Και κυρίως διότι υπάρχουν πάρα πολλοί ιστορικοί οι οποίοι αναμασάνε τα ίδια και τα ίδια χωρίς να προχωράνε σε έρευνες. Ευτυχώς έχουμε και κάποιους ιστορικούς φωτισμένους οι οποίοι συνέχεια σκάβουν όπως τα λέγαμε και βρίσκουν καινούργια πράγματα. Εμείς θα θέλαμε λοιπόν να απαντήσουμε, ακούσαμε με μεγάλη προσοχή την συνέντευξη στην εκπομπή σας που έδωσε ο κύριος Κωνσταντίνος Πλεύρης. Και για άλλη μία φορά με θλίψη διαπιστώσαμε ότι αναφέρθηκε στο γεγονός ότι οι Μικρασιάτες, οι Σμυρναίοι, οι Πόντοι κτλ. Δεν πολέμησαν στη Μικρά Ασία όταν έγινε ο πόλεμος. Δεν είναι η πρώτη φορά που το λέει ο κύριος Πλεύρης. Και χρόνια πριν το έχει αναφέρει, έλεγε μάλιστα και για τους Πόντιους αφήστε και τους πολεμικούς χορούς, εδώ πέρα πρέπει να κάνετε άλλα πράγματα και αυτά και το ένα και το άλλο. Κοιτάξτε να δείτε, είναι μεγάλη προσβολή για ανθρώπους οι οποίοι όχι μόνο πολέμησαν, αλλά όταν συλλαμβάνονταν από τους Τούρκους, δεν ήταν απλή εχμάλωτη όπως οι Έλληνες της απέναντι Ελλάδας. Θεωρούνταν προδότες του Οθωμανικού κράτους, διότι ήταν Οθωμανοί υπήκοοι και τους κρεμούσαν επί τόπου, τους εκτελούσαν. Θα πω κάποια πράγματα τα οποία δεν έχουν ξανακουστεί. Είναι μέσα από τα δικά μας τα αρχεία που συνεργαζόμαστε με τα γενικά αρχεία του κράτους. Είναι πράγματα που θα σας πω που δεν τα ξέρουν ούτε ακόμα, δεν τα ξέρουν ακόμα τα πανεπιστήμια. Τα γνωρίζει πάρα πολύ καλά βέβαια ο κύριος Μαλκίδης, ο καθηγητής, όπως και ο κύριος Φωτιάδης που πρόσφατα είχαμε και συνάντηση οι δυο μας στο σύλλογό μας. Προσέξτε να δείτε.
0: Εξαιρετικός ο κύριος Φωτιάδης.
1: Βεβαίως, βεβαίως. Προσέξτε να δείτε τώρα τι έχει γίνει. Ο Φώτης Κόντογλου και ο Ηλίας Βενέζης στην εφημερίδα Κιδωνιατικός Αστήρ μας εξηγούν αναλυτικά 3 Ιουνίου 1821 γίνεται το πρωτογενές ολοκαύτωμα των Ελλήνων όπως ακριβώς το γράφουν σας το λέω όπου έγινε το ολοκαύτωμα των Κιδωνιών, το ολοκαύτωμα στο Αϊβαλί. Το ολοκαύτωμα στο Αϊβαλί έγινε διότι οι Έλληνες της Μικράς Ασίας όχι μόνο χρηματοδότησαν την Επανάσταση του 1821, όχι μόνο 17 Μαρτίου του 1821 το πλοίο Δημητρούλα έφυγε από τη Σμύρνη και στην Καλαμάτα έχοντας ραντεβού με τον Κολοκοτρώνιο ο καπετάνιος Μέξης του έδωσε τον μπαρούτι και τα όπλα, διότι η Πελοπόννησος δεν ήταν απόλυτα εξοπλισμένη από μπαρούτι και όπλα, αλλά υπάρχουν και άλλα πράγματα. Είναι οι αιτήσεις. Οι αιτήσεις που έκαναν οι Μικρασιάτες προς το στρατό του Κολοκοτρώνη για να πάνε να πολεμήσουν, οι αιτήσεις αυτές βρίσκονται και μέσα σε βιβλία τα οποία έχει γράψει η Αρχοντία Παπαδοπούλου και στην Εθνική Βιβλιοθήκη στο αρχείο. Όποιος θέλει, όποιος μας ακούει φοιτητής ή καθηγητής μπορεί να πάει να τα βρει. Είναι οι αιτήσεις λοιπόν όπου οι άνθρωποι έφευγαν από τη Μικρά Ασία για να πάνε να πολεμήσουν στην Επανάσταση του 1821 στο πλάι του Θεόδωρο Κολοκοτρώνη και του Νικηταρά. Προσέξτε τώρα τι γίνεται. Αυτοί οι άνθρωποι αλλάζαν τα επιθετά τους στην αίτηση και βάζαν τοπονύμια, ώστε σε περίπτωση που δεν πετύχει επανάσταση και επιστρέψουν πίσω και βρεθούν στα χέρια των Τούρκων τα αρχεία, να μην γνωρίζουν ποιος είναι αυτός που πήγε να πολεμήσει το Οθωμανικό κράτος. Όταν ακούτε λοιπόν επίθετα Βουρλιώτης, Αλατσατιανός, παράδειγμα το δικό μου, Καραμπουρνιώτης, γενικά ότι έχουν τοπονύμια, είναι άνθρωποι που τα αλλάξανε για αυτό το λόγο. Προχωράμε στον Μακεδονικό αγώνα. Ο Μακεδονικός αγώνας είναι κάτι το οποίο αφορούσε πάρα πολύ έντονα τον μικρασιατικό ελληνισμό. Θα θυμίσω ότι όλα τα πρωτοπαλίκαρα του Παύλου Μελά ήταν μικρασιάτες, οι οποίοι δεν είχαν καμία απολύτως υποχρέωση πέραν του εθνικού ιδεώδους και του συμφέροντος να πάνε να πολεμήσουν από την Μικρά Ασία στη Μακεδονία. Πήγαν και θυσιάστηκαν. Έχουμε μετά τους Βαλκανικούς πολέμους. Έχουμε την απελευθέρωση της Χίου. Τη Χίο σε ένα τεράστιο μέρος την απελευθέρωσαν Βουρλιώτες. Γι' αυτό μάλιστα κάλεσαν πριν λίγα χρόνια οι Χιώτες και την Ένωση Βουρλιωτών τους απογόνους να παρελάσουν τιμητικά σε εκδηλώσεις για την απελευθέρωση της Χίου. Πάμε τώρα στο 1922. Στην υπηρεσία ιστορίας στρατού θα έπρεπε να έχει πάει ο κύριος Πλεύρης εδώ και πάρα πολλά χρόνια, που είναι όλα αναλυτικά τα πάντα, και φαίνεται ότι οι Μικρασιάτες όχι μόνο πολέμησαν, αλλά θυσιάστηκαν στο μεγαλύτερο μέρος σε σχέση με τους Έλληνες της απέναντι Ελλάδας. Μόνο τα Βουρλά, κύριε Σερέτη, που ήταν η πέμπτη μεγαλύτερη πόλη του ελληνισμού σε όλο τον ελληνικό κόσμο, έδωσαν 5.000 στρατιώτες. Ξέρετε πόσοι γύρισαν πίσω ζωντανοί? 3. Από τους 5.000 στρατιώτες επέστρεψαν 3 μόνο ζωντανοί. Όλοι οι άλλοι θυσιάστηκαν στο Κάλε Γκρότο, όπου έγινε μια τεράστια μάχη, έτσι, με σώμα με σώμα από την αρχαιότητα. Θυσιάστηκαν σε όλα τα μέτωπα. Οι γυναίκες τους έδωσαν περιουσίες και χρυσά για να βοηθήσουν την άμυνα. Ο ίδιος ο Βενιζέλος, έχουμε εφημερίδα την Παμπροσφυγική και τον Προσφυγικό Κόσμο, όπου έχει στείλει δημόσιο ευχαριστήριο στους Βουρλιώτες για την οικονομική τους ενίσχυση και για το φόρο αίματος που πλήρωσαν στη Μικρά Ασία. Και θα θυμίσω και το Ποντιακό Αντάρτικο, το οποίο Ποντιακό Αντάρτικο δεν ενισχύθηκε και δεν στηρίχθηκε από την Ελλάδα όπως θα έπρεπε. Όχι μόνο ο Βενιζέλος δεν στήριξε και δεν επέτρεψε στους πόντιους, οι οποίοι ήταν έτοιμοι με 20.000 άνδρες να συνδράμουν στο μικρασιατικό αγώνα, αλλά δεν τους έδωσε ούτε όπλα να αυτοπροστατευτούν. Τα όπλα από το Ποντιακό Αντάρτικο, πρέπει να γνωρίζετε, και γενικά τον οπλισμό που είχαν οι πόντιοι, εκτός από τις γκράδες, τα γκρά που λέμε που είχαν όλοι εδώ στην Ευρώπη, τα υπόλοιπα όπλα τα προμηθεύτηκαν από τους Ρώσους, από τον Ρωσο-Ιαπωνικό πόλεμο, από όπλα τα οποία ήταν ελάφυρα από οι Ιάπωνες. Δυστυχώς η Ελλάδα δεν ήθελε αυτή την απελευθέρωση, και θα σας πω και κάτι άλλο. Ό,τι και να έκανε η Ελλάδα, όσοι και να πολεμούσανε, όταν ο Κεμάλ είδε ότι είχαμε φτάσει στην Άγκυρα, πήγε και έκανε τη συμφωνία με την ΑΝΤΑΤ, ουσιαστικά μοίρασε τα πετρέλαια σε Γάλλους, Άγγλους και Αμερικάνους, και ο στρατός μας εγκατέλειψε. Και εγκατέλειψε με εντολή του βασιλιά. Εγκατέλειψε. Δεν ιτήθηκε ο ελληνικός στρατός στην Μικρά Ασία που κέρδισε όλες τις μάχες. Ιτήθηκε η πολιτική. Ό,τι και να είχαμε κάνει, δυστυχώς ο Μουσταφά Κεμάλ υπερήχε πολιτικά σαν αξία από τους δικούς μας πολιτικούς, και ήταν δεδομένο ότι το μέτωπο θα πέσει, και θα πέσει και η Μικρά Ασία. Δυστυχώς. Δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα όσο τα λένε και όσο τα αναφέρει ο κύριος Πλεύρης. Ο μικρασιατικός ελληνισμός έχισε το αίμα του στη Μικρά Ασία.
0: Μιλάμε, ξέρετε, για γενοκτονία των Μικρασιατών.
1: Μεγάλη γενοκτονία, και θα σας πω και κάτι που δεν ξέρει ο κόσμος. Οι Μικρασιάτες, όταν έγινε ο πρώτος παγκόσμιος πόλεμος και έρχονταν από τους Τούρκους στα σπίτια τους οι κλήσεις για να πάνε να πολεμήσουν, επειδή δεν ήθελαν να πολεμήσουν εναντίον της Ελλάδος, φεύγανε στα ξερονήσια τα οποία βρίσκονται μεταξύ Χίου και Σμύρνης, τα Γούνια και την Παναγιά, την Παναγιά η οποία είναι δίπλα από τις Συνούσες, και κρύβονταν εκεί και ονομάζονταν κατσάκιδες, από το κατσάκ που σημαίνει ανυπότακτος αντάρτης. Οι Τούρκοι λοιπόν, όταν καταλάβαιναν ότι έχουν εξαφανιστεί για αυτόν τον λόγο, έκαναν αντίπεινα στις οικογένειές τους. Σκότωναν τις οικογένειές τους, τους έκαιγαν τα σπίτια, τους έκαιγαν τις περιουσίες, τους θανάτωναν τα ζώα. Ονομάστηκαν κατσάκιδες, σε κάποιες άλλες περιοχές ονομάστηκαν σκλιάδες και ούτω καθεξής. Είχαν δηλαδή φοβερά αντίπεινα. Τώρα, ένα άλλο έγγραφο που μας μαρτυρά το τι συνέβαινε στον ελληνικό πληθυσμό από τις απειλές του Κεμάλ είναι το εξής. Είναι ένα φυλάδιο το οποίο πετούσε ο Κεμάλ με αεροπλάνο πάνω από τις ελληνικές πόλεις, και βέβαια ό,τι σας λέω από έγγραφο είναι στη διάθεσή σας, και φυσικά μπορείτε να δώσετε και το τηλέφωνο επικοινωνίας του λόγου μας σε όποιον φοιτητή ενδιαφέρεται, να του δείξουμε τα πρωτότυπα.
0: Πολύ
1: έτσι,
0: σοβαρό.
1: Πράγματα που δεν έχουν.
0: Πολύ σοβαρό.
1: Βεβαίως,
0: αυτό που λέτε. Βέβαια.
1: Είναι πράγματα που δεν έχουν γραφτεί.
0: Μιλάτε με στοιχεία και γεγονότα. Πάμε.
1: Πάντα, πάντα, πάντα. Πάντα με τεκμήρια, πάντα. Λοιπόν, το φυλάδιο το συγκεκριμένο θα σας πω εμπεριλήψη τι έλεγε. Έγραφε ότι μην τολμήσει κανένας Έλληνας και πάει ενάντια στη μητέρα πατρίδα του που είναι η Τουρκία, για τους Μικρασιάτες το έλεγε, διότι τα αντίπεινα θα είναι πολύ πιο σοβαρά από αυτά που νομίζετε. Από πίσω έχουμε ένα χειρόγραφο, το έχει ο Δημήτρης Καρτσιλάκης, ένας σπουδαίος συλλέκτης της μάχης της Κρήτης. Από πίσω λοιπόν υπάρχει ένα χειρόγραφο, το οποίο αυτό το χαρτί το έχει στείλει ένας φαντάρος Έλληνας στους γονείς του, και γράφει «Μητέρα και πατέρα, δείτε τι μας πετάνε από αεροπλάνο και εμείς γελάμε». Ένα άλλο λοιπόν το οποίο είναι πάρα πολύ σοβαρό και είναι εντελώς άγνωστο, το είχαμε βγάλει πρόσφατα με τον κύριο Φάνη Μαλκίδη, ηγητή από το Κρήτο Πανεπιστήμιο, ένα σπουδαίο καθηγητή πολιτικών επιστημών, το οποίο έλεγε το εξής. Είναι ένα έγγραφο από την Μικρασιατική Άμυνα. Η Μικρασιατική Άμυνα τι ήταν? Ήταν το ουσιαστικά αντάρτικο της Σμύρνης, μια εντός εισαγωγικών παραστρατιωτική οργάνωση, η οποία είχε δημιουργηθεί από τον Παπούλα και από τον Χρυσόστομο Σμύρνης για να διαφυλάξει την Ιωνία. Προσέξτε τώρα να δείτε. Το Χρυσόστομο Σμύρνης για τη Μικρασιατική Άμυνα τον δίκασαν στην Άγκυρα Ερήμην σε κρεμάλα. 8, 7 και 8 Απριλίου του 1922 οι Τούρκοι σφάζουν τους προσκόπους των Σοκίων. Όπως γνωρίζετε, είχαμε τρεις φάσεις που σφάξανε προσκοπάκια στην Ιωνία. Είναι οι πρόσκοποι του Αηδηνίου, οι πρόσκοποι των Σοκίων και οι πρόσκοποι της Κάτω Παναγιάς. Στις 11 Απριλίου του 1922 έχουμε το έγγραφο της Μικρασιατικής Αμήνης, η οποία προσκαλεί όλους τους μαθητές των σχολείων της Ιωνίας και γράφει ότι 5.000 αγόρια από 16 έως 18 ετών θα φτιάξετε 100 προσκοπικές ομάδες και θα έρθετε στον αγώνα. Δηλαδή, στρατολόγησαν μέχρι και τα παιδιά. Πώς είναι δυνατόν να ακούμε ότι δεν πολέμησαν οι Μικρασιάτες?
0: Έπεσε η γραμμή. Ένα λεπτάκι δώστε μου να ξανακαλέσω τον κύριο Καραμπουρνιώτη. Ένα λεπτάκι δώστε μου. Ένα λεπτάκι.

0: Πραγματικά, κύριε Καραμπουρνιώτη, πώς είναι δυνατόν να ακούμε το ότι δεν πολέμησαν οι Μικρασιάτες?
1: Είναι απίστευτο αυτό το πράγμα. Εγώ ειλικρινά δεν περίμενα να ακούσω τέτοιο πράγμα και από άνθρωπο μάλιστα που ασχολείται υποτίθεται από την ιστορία. Συστρατεύτηκαν, έβαλαν μέχρι και τα παιδιά, 5.000 παιδιά από 16 μέχρι 18 ετών από τα σχολεία της Ιωνίας, η Μικρασιατική Άμυνα με 100 προσκοπικές ομάδες να μπουν στον πόλεμο. Και μας λένε ότι δεν πολέμησαν μα είναι δυνατόν τώρα αυτό το πράγμα?
0: Θέλω να σας κάνω μια ερώτηση. Έχετε κινητοποιηθεί εσείς για να μπορέσει επιτέλους να αναγνωριστεί η γενοκτονία των Μικρασιατών?
1: Κοιτάξτε, η γενοκτονία των Ελλήνων της Μικράς Ασίας από το ελληνικό κράτος είχε αναγνωριστεί.
0: Όχι, από το ελληνικό κράτος είναι κάτι άλλο. Γενικά να αναγνωριστεί και από την Τουρκία, ας πούμε.
1: Θα σας πω. Εάν είδατε τώρα τον τελευταίο καιρό που πήγανε κάποιοι στο Ευρωκοινοβούλιο και προσπάθησαν για τους Πόντιους και λέγει και για τους Μικρασιάτες, είναι πράγματα τα οποία αν δεν τα ξεχωρίσει η ίδια η Ελλάδα, οι ξένοι δεν θα μας πάρουν ποτέ σοβαρά. Δεν μπορείς να λες να αναγνωριστεί η γενοκτονία των Ποντίων και των Μικρασιατών όταν οι Πόντιοι είναι οι παλιότεροι Μικρασιάτες. Οι πιο παλιοί Μικρασιάτες είναι οι Πόντιοι. Πώς θα σε πάρει στα σοβαρά λοιπόν ένα άλλο κράτος όταν του λες ότι έχω ένα φίλο Πελοποννήσιο και έναν Καλαματιανό?
0: Ναι, το καταλαβαίνω αυτό που λέτε.
1: Λοιπόν, τώρα τι γίνεται με το θέμα της γενοκτονίας? Η γενοκτονία έχει αναγνωριστεί από κάποια κράτη, αλλά δεν έχει αναγνωριστεί από τον ΟΗΕ και δεν πρόκειται να αναγνωριστεί. Θα σας πω γιατί δεν θα αναγνωριστεί. Δεν έχει αναγνωριστεί ούτε των Αρμενίων. Ο κόσμος νομίζει ότι επειδή το αναφέρανε πριν λίγα χρόνια στο Αμερικανικό Κοινοβούλιο, ότι έχει αναγνωριστεί η γενοκτονία των Αρμενίων. Ξέρετε πώς γενοκτονίες έχουν αναγνωριστεί μόνο? Έχει αναγνωριστεί μία γενοκτονία στην Ιουγκοσλαβία, έχει αναγνωριστεί το ολοκαύτωμα των Εβραίων και η γενοκτονία του Σουδάν. Δεν υπάρχουν άλλες αναγνωρισμένες γενοκτονίες από τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών. Ενώ λοιπόν ο ελληνικός πληθυσμός Ανατολής πληρεί τις προϋποθέσεις για διεθνή αναγνώριση από τον ΟΗΕ, δεν έχει γίνει τίποτα. Εμείς φωνάζουμε πάρα πολύ καιρό. Το να γίνει μια διεθνής αναγνώριση δεν αλλάζει τίποτα στο θέμα της μνημοσύνης του κόσμου. Θα περιοριστεί στο Facebook με κάποια likes. Για μας αυτό θα γίνει. Ξέρετε τι προέχει, κύριε Σερέτη? Να στηθεί εθνικό μνημείο γενοκτονίας, όπως έχουν οι Αρμένοι στο Γερεβάν, και να μπει στο πρωτόκολλο επίσκεψης ξένων ηγετών στη χώρα με κατάθεση στεφάνου. Έτσι επικοινωνεί ο κόσμος τη γενοκτονία του. Με το να έρθει ένας ξένος πρωθυπουργός ή πρόεδρος της Δημοκρατίας και να πάει να καταθέσει στεφάνι δίπλα από τη Βουλή, υπάρχει ο εθνικός κήπος, που εκτός από πολύ ωραία λουλούδια θα μπορούσε να στηθεί και ένα πολύ ωραίο μνημείο, ένα μεγαλοπρεπές μνημείο που να δείχνει αυτή τη θυσία των Ελλήνων και τη δολοφονία του τουρκικού κράτους, και να πηγαίνει με τα πόδια, γιατί έτσι γίνεται η τιμή στη μνήμη, με τα πόδια από το μνημείο του αγνώστου στρατιώτη στον εθνικό κήπο και να ονομαστεί ο κήπος κήπος μνήμης της γενοκτονίας. Από εθνικό κήπο.
0: Συμφωνώ απόλυτα μαζί σας και απορώ πως δεν έχει γίνει ακόμα αυτό που περιγράφετε.
1: Ακριβώς έπρεπε να έχει γίνει για να επικοινωνήσουμε το θέμα της γενοκτονίας. Πρώτο. Δεύτερο. Θα έπρεπε να υπάρχει στη Βουλή από όλα τα κόμματα και από όλες τις προσφυγικές ομοσπονδίες επιτροπή για τη γενοκτονία. Η οποία επιτροπή για τη γενοκτονία το μοναδικό που θα κάνει θα είναι να αγωνίζεται για τη διεθνή αναγνώριση και για τη διδαχή στα σχολεία και στα πανεπιστήμια. Είναι πάρα πολύ απλά πράγματα. Και έχουμε στην Ελλάδα, να ξέρετε, εξαιρετικό υλικό. Εξαιρετικά τεκμήρια. Έχουμε εξαιρετικούς ιστορικούς που μπορούν να αποδείξουν τα πάντα και έχουμε ανθρώπους που γνωρίζουν πάρα πολύ καλά τι έγινε και πώς μπορούν να το επικοινωνήσουν. Εμείς που είμαστε τόσες δεκαετίες στο μικρασιατικό κίνημα μνήμης, γιατί έτσι θα το αποκαλέσω, όποιος άνθρωπος ασχολείται με τα πολιτιστικά σωματεία, τα μικρασιατικά, ένα κίνημα μνήμης μας ουσιαστικά, βλέπουμε ότι η Ελλάδα δεν ενδιαφέρεται. Είδαμε μεγάλη μου λύπη ότι αφήσανε τον Τσιτσιπά από μόδα και διέθαν τη γενοκτονία τώρα αυτές τις μέρες. Είδαν να ποστάρει ο καθένας. Το Σεπτέμβριο γίνεται το ίδιο. Ποστάρουν ο καθένας, δεν ξέρουν τι γράφουν, δεν ξέρουν τι λένε, γράφουν λάθος ημερομηνίες. Ο άλλος γράφει ότι αύριο είναι γιορτή, λέει, της γενοκτονίας. Αύριο έχουμε, λέει, τη γιορτή, λέει, της γενοκτονίας των ποντίων και το Σεπτέμβριο τη γιορτή της γενοκτονίας, λέει, των μικρασιατών. Δηλαδή όταν ένας δικός άνθρωπος πεθαίνει, αυτοί γιορτάζουν, ε.
0: Η μέρα μνήμης είναι.
1: Είναι μαύρη επέτειος. Είναι μέρα μνήμης μιας μαύρης επετείου, της πιο μαύρης επετείου του ελληνικού έθνους.
0: Μαύρη επέτειο, μαύρη επέτειο για το γεγονός και η μέρα μνήμης για όλους αυτούς που χάσανε τη ζωή τους. Α, έτσι είναι το ζωστό.
1: Βεβαίως.
0: Έτσι,
1: βεβαίως,
0: η μέρα μνήμης λέμε για όλους αυτούς τους ανθρώπους που τους
1: ακριβώς
0: βιάσανε, τους λόγο φάξανε, τους βασανίσανε.
1: Ακριβώς. Όχι μόνο, δεν είναι μόνο τους βασανίσανε. Το σχέδιο της γενοκτονίας ήταν να τους εξαφανίσουν. Ήταν γυναικοκτονία, διότι χωρίς γυναίκες δεν υπάρχει συνέχεια στη ζωή. Ήταν παιδοκτονία, ώστε να μην υπάρχει αργότερα διεκδίκηση. Όπως είχε πει πολύ σωστά ο κύριος Μαλκίδης, το πιο ζωντανό τμήμα μιας κοινωνίας είναι η νεολαία της. Εξαφανίσανε τις γυναίκες, εξαφανίσανε την νεολαία. Πήγανε να κάνουν στους Έλληνες δολοφονία ηγεσίας, όπως κάνουν στους Αρμενίους και στους Εβραίους μετά από 20 χρόνια. Προσέξτε, αυτά είναι σχέδια γενοκτονίας. Και εν μέρη το πετύχανε, γιατί τουλάχιστον στα παράλια της Μικράς Ασίας σκοτώσαν όλους τους Μητροπολίτες. Και γιατί σκοτώσαν τους Μητροπολίτες? Διότι στη Μικρά Ασία οι μειονότητες, οι κοινότητες ήταν θρησκευτικές. Δηλαδή, κουμάντο στην εβραϊκή κοινότητα έκανε ο Ραβίνος. Κουμάντο στη μουσουλμανική κοινότητα έκανε ο Ιμάμης. Κουμάντο στη χριστιανική κοινότητα έκανε ο Χρυσόστομος της Σμύρνης. Στα ελληνικά χωριά κουμάντο έκανε ο παπάς, έκανε ο δεσπότης. Οπότε λοιπόν αυτοί προσπάθησαν να εξαφανίσουν τελείως από προσώπου γης τους ηγέτες. Και το κατάφεραν, γιατί οι μικρασιάτες ήρθαν στην Ελλάδα χωρίς ηγέτη. Φανταστείτε πως θα ήταν τα πράγματα εάν είχε γλιτώσει ο Χρυσόστομος και είχε περάσει απέναντι και ο 1,5 εκατομμύριο κόσμος είχε ακουμπήσει στις πλάτες του Χρυσοστόμου, ο οποίος ήταν ένας θαραλέος ιερέας με τρομερή γνώση, με τρομερές διασυνδέσεις και με μεγάλη αγάπη για το ποιμνιό του. Και είδατε πως μαρτύρησε.
0: Είναι απίστευτο το ότι όλοι αυτοί οι δίθεν εκπρόσωποι μας στο ελληνικό κοινοβούλιο δεν εκπροσωπούν πραγματικά τον ελληνισμό, δεν μπορούν να πάρουν αυτά τα σημαντικά έγγραφα, αυτά τα σημαντικά στοιχεία και να τα στείλουν εκεί που πρέπει για να μπορέσουμε επιτέλους να εξηγήσουμε σε όλο τον πλανήτη το τι έχουν κάνει οι Τούρκοι.
1: Κύριε Σερέτη μου, κοιτάξτε να δείτε, έχετε δίκιο. Αλλά να σας πω κάτι. Αυτοί φταίνε στο μικρότερο μέρος, στο μεγαλύτερο μέρος φταίμε εμείς, τα σωματεία. Εάν δεν αλλάξουν πρώτα τα σωματεία, δεν θα σε πάρει κανένας πολιτικός στα σοβαρά, παρόλο που είναι η δουλειά του να σε πάρει στα σοβαρά. Σε ένα νορμάλ κράτος δεν έπρεπε να υπάρχουν σωματεία που διεκδικούν τη γενοκτονία. Θα έπρεπε να είναι δουλειά του κράτους. Δεν θα έπρεπε δηλαδή να φωνάζω εγώ τώρα για τη γενοκτονία. Θα έπρεπε να υπάρχει ήδη άνθρωπος στη Βουλή που να έχει τη δική μου φλόγα. Τη φλόγα του Χ, του Ψ, του Α, του Β, του Γ. Σε ένα νορμάλ κράτος αυτά τα φτιάχνει το κράτος. Και αν δεν αλλάξουμε εμείς, γιατί σας το λέω, έχω σπαταλήσει άπειρες ώρες διαλόγου με μικρασιατικά σωματεία. Όταν λέω μικρασιατικά σωματεία, βάζω όλα τα σωματεία μέσα. Ποντιακά, ιωνικά, καπαδοκικά κτλ. Και έχω σπαταλήσει και πάρα πολλές ώρες να συζητάω για αυτό το θέμα με πολιτικούς. Σας δίνω το λόγο της τιμής μου ότι από τους 1,000 ανθρώπους το τι λέω και το τι συζητάμε καταλαβαίνουν 10.
0: Γιατί, πώς το... Δεν κατάλαβα τι ακριβώς εννοείται με αυτό.
1: Δεν καταλαβαίνουν τι τους λέω. Συζητάμε για τη γενοκτονία, δεν ξέρουν τι είναι γενοκτονία, δεν έχουν κατανοήσει.
0: Οι πολιτικοί τώρα, για τους πολιτικούς μιλάμε.
1: Οι πολιτικοί...
0: Δεν ξέρουν οι πολιτικοί, ένα λεπτό κύριε Καραμπουρνιώτη, δεν ξέρουν οι πολιτικοί της Ελλάδας τι έχει γίνει στη Μικρά Ασία.
1: Όχι βέβαια. Εδώ δεν διαβάσαν το μνημόνιο. Θα διαβάσουν για τη Μικρά Ασία.
0: Δηλαδή ο Κερίδης της Νέας Δημοκρατίας δεν γνωρίζει, κύριε Καραμπουρνιώτη, τι έχει γίνει στη Μικρά Ασία.
1: Θα σας πω τι γίνεται. Ο Κερίδης, επειδή τον μελέτησα πάρα πολύ, στο συγκεκριμένο θέμα. Άλλο πήγε να πει και άλλο είπε. Βέβαια, ενόχλησε πολύ τον κόσμο το ότι είπε ότι είμαστε απόγονοι Οθωμανών. Αυτό το πράγμα.
0: Αυτό είναι δηλαδή κάτι που δεν πρέπει να κατακρίνουμε.
1: Όχι, όχι, όχι, θα σας πω τι γίνεται.
0: Για εξηγήστε.
1: Οι άνθρωποι που γεννήθηκαν σε μια Οθωμανική αυτοκρατορία ήταν Οθωμανοί υπήκοοι. Καμιά φορά ο κόσμος μπερδεύει το μουσουλμάνο με τον Οθωμανό. Δηλαδή, στη Βυζαντινή αυτοκρατορία αυτοί που γεννιόντουσαν. Αυτοί που γεννούνταν
0: Ναι, Έλληνες ήταν, κύριε Καραμπουρνιώτη, τι ήταν.
1: Ναι. Αλλά λόγω της ονομασίας της αυτοκρατορίας, στα χαρτιά τους γράφανε Βυζαντινός.
0: Να κάνω εγώ μια ερώτηση. Ακούστε, εγώ είμαι άνθρωπος που μιλάει πάντα με ειλικρίνεια έξω καρδιά. Θέλω να καταλάβω. Προσπαθείτε να δικαιολογήσετε τον Κερίδη.
1: Όχι, όχι, δεν προσπαθώ να δικαιολογήσω και τον Κερίδη. Προσπαθώ να εξηγήσω στον κόσμο ότι όταν ακούει ότι κάποιοι δικοί μας άνθρωποι ήταν Οθωμανοί υπήκοοι. Είναι νομικό το θέμα. Ήταν Οθωμανοί.
0: Ο άνθρωπος αυτός δεν έχει πει μόνο αυτό. Έχει πει ότι ο Μέγας Αλέξανδρος ήταν για τα σκουπίδια. Έχει πει το ότι 80 εκατομμύρια είναι οι Τούρκοι και οι Έλληνες είναι λιγότεροι, γι' αυτό τους ανήκουν τα παράλια του Αιγαίου. Έχει πει απίστευτα πράγματα τώρα.
1: Όχι,
0: μην κολλάμε
1: όλους. Ειλικρινά σας μιλάω, τα ακούω.
0: Δεν έχει υπάρξει γενοκτονία των ποντίων, έχει πει ο Φίλης και ο ίδιος το έχει πει. Και επίσης, κύριε Καραμπουρνιώτη, κάτι ακόμα έχει πει ότι η Ελλάδα είναι ένα τεχνητό έθνος και ότι δεν υπάρχει. Ελλήνων έθνος. Δηλαδή, τι άλλο να πει ο Κερίδης που μπερδεύτηκε ο
1: Καημενούρης. Εγώ είμαι ο πρώτος που είπα, κύριε Σερέτη, ότι πρέπει η Ελλάδα να πάρει στο θέμα της γενοκτονίας το μοντέλο του Ισραήλ, που για κάθε φορά που μιλάει κάποιος δημοσίως και αρνείται τη γενοκτονία να φυλακίζεται ισόβια.
0: Ο κύριος.
1: Αυτό θα έπρεπε να γίνει.
0: Ο κύριος.
1: Όχι μόνο για τον κύριο Κερίδη και για όλους τους πολιτικούς οι οποίοι λένε.
0: Δεν είναι κύριος αρχικά. Ο Κερίδης δεν είναι κύριος. Αλλά. Ο Κερίδης, συγκεκριμένα έτσι μιλάω για τον συγκεκριμένο άνθρωπο, γιατί με έχει προσβάλει προσωπικά και εμένα και την οικογένειά μου και όλους τους ανθρώπους που έχουν σκοτωθεί για να μπορούμε να μιλάμε σήμερα για αυτές τις γενοκτονίες. Έτσι είναι πάρα πολύ προσβλητικό να βγαίνει κάποιος και να λέει δεν υπάρχει γενοκτονία, είμαστε τεχνητό έθνος, είμαστε παιδιά Οθωμανών και πάει λέγοντας. Δεν θέλω να συνεχίσουμε τη συζήτηση για τον Κερίδη. Μου είναι αδιάφορος ο Κερίδης. Ο ελληνικός λαός.
1: Για ποια πράγματα αγωνίζομαι εγώ τώρα, εννοείται.
0: Βέβαια, ο ελληνικός λαός θα κρίνει τον Κερίδη για όσα έχει δηλώσει. Θέλω να μου πείτε κάτι για τους Μικρασιάτες.
1: Ναι.
0: Οι Έλληνες, Μικρασιάτες, οι οποίοι όταν τους κυνηγούσανε, τους φάζανε, τους σκοτώνανε, μπήκανε στα καράβια και ήρθαν στην Ελλάδα. Παίρνανε μαζί τους κάποιες εικόνες. Και μου έχουν πει, κύριε Καραμπουρνιώτη, το ρώτησα και στον κύριο Φωτιάδη και σε άλλους ανθρώπους, αν έχετε εσείς κάποια πληροφορία, το ότι για να βρεθούν ας πούμε δύο πρόσωπα, κόβανε μια εικόνα στη μέση με την σκέψη το ότι όταν ξαναβρεθούμε ή όπου πας εσύ σε κάποια εκκλησία στην Ελλάδα, άσε τη μισή εικόνα και αν τη δω εγώ θα φέρω και την άλλη μισή για να ξέρω ότι είσαι εκεί.
1: Βεβαίως και μάλιστα προχθές ακριβώς στο σύλλογό μας η οικογένεια Δημητριάδη, η οποία κατάγεται από τον Πόντο και την Κιουτάχια και πήγαν ως πρόσφυγες στην Κομωτινή και έχουμε την τιμή οι απόγονοι της οικογένειας να είναι μέλη, βασικά μέλη στο σύλλογό μας, συζητούσαν αυτό ακριβώς το πράγμα, το οποίο έχουν οικογενειακή ιστορία. Έχουν μια εικόνα κομμένη στη μέση. Δεν είναι μόνο, καταρχήν το δράμα δεν είναι μόνο η σφαγή. Εάν δείτε τις λίστες και τις κατηγορίες του ΟΗΕ για τη γενοκτονία, είναι και άλλα πράγματα. Είναι πράγματα όπως τα ψυχιατρικά προβλήματα που άφησαν αυτές οι καταστάσεις στον ελληνικό πληθυσμό. Εμείς έχουμε κάνει στο Δρομοκαΐτιο μία έρευνα πριν πάρα πολλά χρόνια και μάλιστα από πέρσι μας έχουν δώσει άδεια να ξαναπάμε, όπου αν διαβάσετε του 1922 τα έγγραφα του Δρομοκαϊτίου, θα βάλετε τα κλάματα. Καταρχήν το 1923, λίγους μήνες μετά από τη Μικρασιατική καταστροφή, χτίστηκε ειδική εξτρά πτέρυγα στο Δρομοκαϊτίο. Δεν χωρούσαν από τα ψυχιατρικά νοσήματα ο κόσμος. Κυρίως γυναίκες, επειδή σιγά σιγά μετά το Σεπτέμβρη έβλεπαν την κυλίτσα τους να φουσκώνει. Και η κυλίτσα τους που φούσκωνε δεν ήταν αποτέλεσμα έρωτα που βρήκανε τον άνθρωπο της ζωής τους, ερωτεύτηκαν, κάνανε έρωτα και αποκτήσανε ένα παιδί. Ήτανε γυναίκες οι οποίες ήταν αποτελέσματα φρικτών βιασμών από τους τσέτες. Ήτανε γυναίκες που αναγκάστηκαν να έρθουν Αμερικανοί γιατροί και να κάνουν εκτρώσεις, και ξέρετε τι σημαίνει σε μια κοινωνία η οποία είναι στην κυριολεξία ζει και αναπνέει από το Θεό να αναγκαστεί μια κοπέλα να κάνει εκτρώσεις. Ξέρετε, να κάνει έκτρωση. Ξέρετε τι έγραφε από πει, ξέρετε τι γράφανε τα δελτία αυτών των γυναικών. Η μία λέει κάνει την πετα... Οι διαγνώσεις τους είναι αυτές που σας...
0: Πες η γραμμή, δώστε μας ένα λεπτάκι. Με τη γραμμή έχουμε μπλέξει.

0: Κύριε Καραμπουνιώτη, μας ακούτε?
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Τι έλεγε από πίσω?
1: Λοιπόν, τα έγγραφα λοιπόν έχουν τις εξής διαγνώσεις. Η μία κάνει την πεταλούδα. Η άλλη έχει μόνιμα το πρόσωπό της προς τον τοίχο και μιλάει στον τοίχο. Η άλλη νομίζει ότι είναι σκούπα και σέρνεται και καθαρίζει. Είναι πράγματα τα οποία δεν μπορούμε να διανοηθούμε ότι συμβαίνουν σήμερα. Φανταστείτε το ψυχικό τραύμα από αυτούς τους σε αυτούς τους ανθρώπους, αυτού που προκάλεσαν οι Κεμαλικοί. Εμείς έχουμε στη διάθεσή σας το αρχείο του Εμπενικανικού Ερυθρού Σταυρού, το οποίο έχει φωτογραφίες από άμαχους Έλληνες. Δεν θέλω να πω τώρα σε τι φωτογραφίες. Είναι ό,τι χειρότερο μπορεί να δει κάποιος. Είναι τελείως ομές οι φωτογραφίες και πρέπει κάποια στιγμή να αρχίσουν αυτά να μπαίνουν μέσα στα μουσεία.
0: Ναι, είναι
1: όπως
0: σίγουρο.
1: Έχουν τα μουσεία τους.
0: Δεν πρέπει να χαθούν
1: και
0: αυτά.
1: Και οι Εβραίοι πρέπει και εμείς να κάνουμε εθνικό μουσείο γενοκτονίας, όχι μόνο για να διδαχθούν τα Ελληνόπουλα, αλλά για να το επικοινωνήσουμε στους ξένους που έρχονται στη χώρα μας. Τα κράτη που σέβονται την ιστορία τους και τον εαυτό τους έχουν μνημεία γενοκτονίας και μουσεία γενοκτονίας. Εδώ δεν υπάρχει ούτε μνημείο γενοκτονίας εθνικό, ούτε μουσείο. Πήγε κάτι να κάνει ο πλαστήρας για κάποια χρόνια, την 9η Σεπτεμβρίου να την είχε κηρύξει η μέρα μνήμης μικρασιατικής καταστροφής, με τα σχολεία κλειστά, τα εμπορικά καταστήματα τις πρωινές ώρες κλειστά και με σύστηση στις σημαίες, και αυτό κράτησε κάπου μέχρι την κατοχή. Αντικατοχή και μετά ξεχάστηκε. Φανταστείτε να υπήρχε στη μνήμη μας αυτό το πράγμα μέχρι σήμερα, πόσο διαφορετικά θα ήταν τα πράγματα και πόσο διαφορετικά θα απαντούσαμε στις προκλήσεις των Τούρκων. Είναι πολύ απλά τα πράγματα.
0: Βλέπω όμως ότι ίσως κάποιοι να μην το θέλουν. Δεν μπορώ να το αιτιολογήσω αλλιώς. Για ποιο λόγο να μην έχουν γίνει αυτές οι κινήσεις? Τι να θέλουν?
1: Διότι η μύτη στην Ελλάδα γλεντάει.
0: Α, θεωρείτε ότι είναι θέμα των μυστικών υπηρεσιών της Τουρκίας?
1: 100%. 100%. Ταΐζουνε κόσμο. Ταΐζουνε κόσμο. Ταΐζουνε κόσμο. Δεν γίνεται, δεν γίνεται να συμβαίνει τέτοιο πράγμα στην Ελλάδα σε αυτό το θέμα. Δεν γίνεται να μιλάει κάποια γενοκτονία και την άλλη μέρα να τον δείχνουν με το δάχτυλο. Με το δάχτυλο. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Εγώ είμαι πεπισμένος, το έχω συζητήσει με πάρα πολλούς ανθρώπους, ταΐζουνε κόσμο. Ταΐζουνε κόσμο. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Και όχι μόνο αυτό, ταΐζουνε και κόσμο που έχει εισχωρήσει μέσα σε ανθρωπιστικές οργανώσεις και τα λοιπά, και νομίζουνε κάποιοι ότι είναι άποψη των ανθρώπων που έχουν υποτίθεται μια ευαισθησία παραπάνω από τους άλλους. Τους χλεντάνε ψηλό γαζί.
0: Όταν λέτε, ένα λεπτό, όταν λέτε ταΐζουν κόσμο, δηλαδή πληρώνουν ανθρώπους?
1: Ναι, είναι δεδομένο ότι πληρώνουν.
0: Της ελληνικής κυβέρνησης.
1: Το ότι πληρώνουν είναι δεδομένο. Είναι δεδομένο ότι πληρώνουν. Δεν βλέπετε πόσα πιστόλια μπαίνουν από τη Θράκη τελευταία?
0: Ναι, τι μπαίνουν να κάνουν τα πιστόλια? Χαμός γίνεται από εκεί.
1: Τι πάνε να... Τα πιστόλια που χωρίς σειριακό αριθμό και χωρίς μάρκα, πού πηγαίνουν εδώ και λίγο καιρό, για ποιο λόγο μπαίνουν μέσα? Για ποιο λόγο μπαίνουν μέσα? Σταμάτησε ξαφνικά η μαφία να παίρνει από δεξιά και αριστερά και προτιμάει τα τουρκικά?
0: Εσείς γιατί πιστεύετε δηλαδή ότι μπαίνουν τα όπλα?
1: Εγώ πιστεύω ότι εξοπλίζεται κόσμος.
0: Α, θεωρείτε δηλαδή ότι θα υπάρξει κάποια αντίδραση στη Θράκη?
1: Κοιτάξτε να δείτε. Άμα μελετήσουμε το πώς κινήθηκε η Τουρκία με πολιτοφυλακή και στην Κύπρο και γενικότερα, έτσι σκέφτονται αυτοί. Έτσι πράττουν αυτοί. Δεν κινδυνολογώ. Όσοι τους μελετάμε καταλαβαίνουμε ότι είναι ύπουλοι. Και ό,τι έκαναν το έκαναν ξαφνικά. Και όταν λέει ο Τούρκος ότι θα έρθω μια νύχτα ξαφνικά και εμείς κοροϊδεύουμε και γελάμε, πρέπει να το πάρουμε λίγο στα πιο σοβαρά αυτό το πράγμα. Δεν είναι τόσο αστείο αυτό το πράγμα.
0: Το καταλαβαίνω, φυσικά και δεν είναι αστείο.
1: Γιατί κύριε Σερέτη, άμα στηθεί ένα σκηνικό στην Κύπρο και

0: Άμα έχουμε επεισόδιο στη Θράκη,
1: ναι.
0: Είναι, αποκόπτεται ένα ολόκληρο κομμάτι και είναι πολύ κοντά στην Τουρκία. Δηλαδή, άμα δημιουργηθεί, να σας το πω έτσι απλά, ένα θέμα στην Ξάνθη, μετά πώς θα έχεις πρόσβαση στην Κομωτινή, πώς θα έχεις πρόσβαση στην Αλεξανδρούπολη, στο Δημότυχο και πάει λέγοντας.
1: Αυτό το γνωρίζω λόγω επαγγέλματος. Είμαι στο λιμενικό σώμα. Θέλω να πω στον ελληνικό λαό, επειδή γνωρίζω πάρα πολύ καλά τι γίνεται και υπηρέτησα και σε μια πολύ συγκεκριμένη μονάδα ως στρατιώτης, να έχει απόλυτη εμπιστοσύνη στο στρατό. Ο στρατός μας είναι πολύ πιο δυνατός από το στρατό των Τούρκων. Οι Τούρκοι είναι στην κυριολεξία ξεβράκωτοι από αεράμινα. Έχουμε πολύ καλύτερα υποβρύχια. Έχουμε πολύ καλύτερα, πολύ καλύτερες φρεγάτες. Είναι πολύ πιο εκπαιδευμένος ο δικός μας ο στρατός. Και πρέπει να καταλάβουν οι Τούρκοι ότι εμείς δεν είμαστε οι λαοί που πάνε και τα βάζουν με τα ντάτσουν και πάνω τα πολυβόλα και δεν μπορούν και πάλι να τους κάνουν καλά. Εδώ υπάρχει ένας τακτικός στρατός, οργανωμένος στρατός, ο οποίος έχει ιστορία 3.000 χρόνων.
0: Ναι. Εδώ έχουμε όμως και έναν Υπουργό Εθνικής Άμυνας, ο οποίος ανακοινώνει και κλείνει στρατόπεδα, ο οποίος παίρνει τα όπλα από συγκεκριμένα σημεία γιατί φοβάται. Και δεν μιλάμε όμως μόνο για το στρατό. Ο στρατός είναι ικανός, συμφωνώ απόλυτα. Το θέμα είναι όμως ότι έχουμε ένα εσωτερικό πρόβλημα. Λειτουργεί σαν δούριος ύπος. Γιατί στην Ξάνθη και στη Θράκη έχουμε το κόμμα Κίεφ, έχουμε το τουρκικό προξενείο, έχουμε κάποιους βουλευτές από ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ που έχουν εκλεχθεί. Έχουμε εκεί πέρα τουρκική μαφία ενεργή. Άρα, άμα ξεσηκωθούν αυτοί, ποιος θα τους κάνει καλά, κύριε Καραμπουρνιώτη?
1: Να είστε σίγουρος ότι είναι όλα μελετημένα.
0: Για να μην μιλήσω για την ΕΥΠ του Ρουμπάτη, που ο Ρουμπάτης κάνει δουλειές με Άραβες και το πάω αλλού. Αφήστε το, δεν θέλω.
1: Ναι, καταλάβει. Κοιτάξτε να δείτε.
0: Γιατί καλός ή κακός για το ακροατήριο, όχι για σας κύριε Καραμπουνιώτη, να το αναφέρω θέλω αυτό. Όταν ένας διοικητής της ΕΥΠ τόσα χρόνια έχει τόσες πληροφορίες και ξαφνικά τον βλέπουμε να δουλεύει και να εκπροσωπεί τους Άραβες, εγώ δεν το θεωρώ λογικό. Πόσα πράγματα γνωρίζει αυτός ο άνθρωπος και πλέον συνεργάζεται με Άραβες? Τα έχει πει στους Άραβες? Ερωτηματικό.
1: Κοιτάξτε, θα σας πω κάτι. Αυτά είναι διπλωματικά θέματα και εγώ δεν τα γνωρίζω. Και όχι μόνο δεν τα γνωρίζω. Πολλές φορές, ξέρετε, γίνονται πράγματα τα οποία εμείς δεν μπορούμε να τα καταλάβουμε και είναι κάτι άλλο από πίσω. Γι' αυτό δεν θα ήθελα να εκφέρω.
0: Όχι, όχι, στο ακροατήριο απευθυνόμουν. Σας το είπα αυτό. Δεν απευθύνω.
1: Ναι.
0: Για τη Θράκη όμως θέλω την άποψή σας, μιας και αναφέρετε. Γιατί
1: Θράκη, καταρχήν,
0: και οι Μικρασιάτες πάθανε κάτι τόσο φοβερό, τόσο βάναυσο, που δεν θέλουμε να το ξαναζήσουμε και σε μια περιοχή όπως τη Θράκη.
1: Θα σας πω κάτι. Καταρχήν φταίνε αυτοί οι Έλληνες που πούλησαν σε Τούρκους ακίνητα. Ξεκινάμε από εκεί. Αυτό είναι ντροπή. Πήγανε στην Αλεξανδρούπολη, μόνο το φάρο δεν έχουν αγοράσει ακόμα.
0: Γιατί το επιτρέπει η ελληνική κυβέρνηση αυτό, με την Golden Visa και τις βλακίες?
1: Ακριβώς, κακώς. Είναι ένα πράγμα το οποίο πρέπει να κοπεί τσεκούρι. Επειδή είπατε όμως για προξενείο, θα ήθελα να πω και κάτι στον κόσμο που μας ακούει. Ότι εμείς φωνάζουμε χρόνια σαν σωματεία ότι πρέπει καταρχήν να γίνει προξενείο ελληνικό στην τραπεζούντα. Ένα το κρατούμενο. Δεύτερον, πρέπει να ξέρει ο κόσμος, τώρα που είπατε προξενείο και το θυμήθηκα, ότι επειδή έχει γίνει ένας άλλος με το δίθεν σπίτι του Κεμάλ στη Θεσσαλονίκη, πρέπει να ξέρει ο κόσμος λοιπόν ότι ο Κεμάλ δεν ήταν από τη Θεσσαλονίκη και ούτε έμενε στη Θεσσαλονίκη. Ο Κεμάλ ήταν από το Σαρίγκερ, δηλαδή τη Χρυσαυγή του Λαγκαδά, και ζούσε στη Χρυσαυγή του Λαγκαδά. Ποτέ δεν έμενε στη Θεσσαλονίκη ο Κεμάλ. Το πώς έγινε αυτό το πράγμα, ο Δήμος Θεσσαλονίκης τότε, στα πλαίσια της δίθεν ελληνοτουρκικής φιλίας, με άδεια του Μεταξά αργότερα το 1937, ξεσπίτωσε την οικογένεια Σεραφιμίδη, που έμενε μέσα σε αυτό το σπίτι, για να το ονομάσει ως δίθεν σπίτι του Κεμάλ, που είναι δίπλα το προξενείο, να και έβαλε το προξενείο κτλ. Πήγανε και πήραν έπιπλα από το Top Capi, από την Κωνσταντινούπολη, από το παλάτι, τα έβαλαν εκεί μέσα και αυτή τη στιγμή εμείς έχουμε, εκεί που πήγε το 47% των προσφύγων, δηλαδή τη Θεσσαλονίκη, γιατί αυτό το ποσοστό πήγε, έχουμε μουσείο και σπίτι του Κεμάλ και τον τιμούμε.
0: Που δεν είναι καν σπίτι του.
1: Αυτό είναι ανομαλία.
0: Αυτό δεν είναι. Είναι πολιτική προδοσία. Εδώ πέρα έχουμε πάρα πολλούς πολιτικούς προδότες.
1: Και είναι και ξεφτύλα και θα σας πω και κάτι.

0: κάτι. Δυστυχώς είδαμε ο Μεταξάς δεν είναι μόνο το λάθος που έκανε αυτό. Καταρχήν παρευρέθηκε, πήγε στην κηδεία του Κεμάλ, τον τίμησε. Έχουμε τα βίντεο. Δεύτερον,
1: ο Μεταξάς,
0: βγάλανε ανακοίνωση, ορίστε.
1: Ο Μεταξάς είπατε.
0: Ο Μεταξάς βεβαίως ήταν στην κηδεία του Κεμάλ, έχουμε και βίντεο που είναι στην κηδεία του Κεμάλ. Και μάλιστα έβγαλε και μία ανακοίνωση όταν πέθανε ότι το ελληνικό έθνος θρηνεί.
1: Ναι.
0: Δηλαδή είμαστε με τα καλά μας τώρα. Σας είχα πει κάτι στην προηγούμενη εκπομπή. Το 1924 μαζεύτηκαν οι Μικρασιάτες από τη Νέα Σμύρνη και έκαναν κάλεσμα σε Κωνσταντινούπολίτες, Καπαδόκες, Ποντίους, Μυρναίους όλοι να συζητήσουν στην Ομόνοια, να κάνουν μια διαδήλωση και να καταλήξουν με πορεία στη Μητρόπολη Αθηνών ώστε να κάνουν το ετήσιο μνημόσυνο του Χρυσοστόμου και όλων των θυμάτων συγγενών τους της Μικρασιατικής καταστροφής. Ξέρετε τι έγινε? Ο κύριος Φωτιάδης μπορεί να σας τα πει σε μια συνέντευξη. Μπήκε μέσα η χωροφυλακή, έσκισε τη σημαία με το δικέφαλο, τη Βυζαντινή, κλώτσισε τα κόλυβα, τα πέταξε από το τραπέζι, μέσα στην εκκλησία αυτά τα πράγματα. Και πέρασε χειροπέδες στους διοργανωτές του μνημοσύνου, προσέξτε με ποια κατηγορία. Διατάραξη διεθνών σχέσεων με γείτονα χώρα. Μπορείτε να διανοηθείτε 2 χρόνια μετά τις σφαγές, τις τηλεοπτικές σφαγές, ο κόσμος να είναι κάτω από λαμαρίνες στο κεφάλι του, να μην έχει μπει καλά-καλά η λαμαρίνα. Υπήρχαν άνθρωποι 2 χρόνια μετά ακόμα στο Ζάπιο με τα μπαγκάζια τους. Και πήγανε και πετάξανε και συλλάβανε τους ανθρώπους για να μην θυχτεί η Τουρκία. Είμαστε με τα καλά μας.
1: Απίστευτα πράγματα. Και μέχρι σήμερα, γίνανε. Μέχρι σήμερα συμβαίνουν αυτά.
0: Φυσικά.
1: Και όχι
0: φυσικά
1: μόνο με την Τουρκία. Αυτό έλεγα σε μια εκπομπή. Και θέλω την άποψή σας, γιατί έχουμε 5 λεπτά, κύριε Καραμπουρνιώτη. Όταν οι Τούρκοι προσθέτουν τη γαλάζια πατρίδα στη σχολική τους ύλη, όταν οι Σκοπιανοί προσθέτουν στη σχολική τους ύλη ότι είναι οι Γνείς, οι δίθεν Μακεδόνες, όταν οι Αλβανοί λένε ότι τα Ιωάννινα και η Βόρεια Ήπειρος τους ανήκει, όταν οι Βούλγαροι λένε ότι έχουν δικαιώματα κάτω στη Δράμα, στις Σέρες, στην Ξάνθη και πάει στην Καβάλα και πάει λέγοντας, πώς θα μορφωθούν οι επόμενες γενιές οι δικές τους και πώς θα μορφωθούν οι δικές μας.
0: Κύριε Σερέτη, να ξέρετε καταρχήν ότι αυτά περί γαλάζιας πατρίδας είναι μούφες. Εμείς έχουμε αρχείο με την τελευταία συνέντευξη του Μουσταφά Κεμάλ σε έναν Ελβετό και σε έναν Γερμανό δημοσιογράφο, όπου τον ρωτάνε εάν έχει βλέψεις για επεκτατισμό και γράφει ότι η χώρα μας είναι τόσο μεγάλη πια που δεν ξέρουμε πού να πάμε τον πληθυσμό μας. Δεν έχουμε ανάγκη ούτε ένα μέτρο γης.
1: Αυτά τα αποδεικτικά στοιχεία θα έπρεπε να τα καταθέτουν στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, κύριε Καραμπουρνιώτη. Αν μπορείτε να μου τα αποστείλετε αυτά,
0: φυσικά και θα τα αποστείλω.
1: Θα βοηθούσε πάρα πολύ να τα αξιοποιήσω εγώ.
0: Βεβαίως και σας προσκαλώ όποτε κατέβετε στην Αθήνα να έρθετε να σας φιλοξενήσουμε στο Σύλλογο, να δείτε αρχεία τα οποία δεν υπάρχουν πουθενά και αρχεία τα οποία παρακαλάμε τα πανεπιστήμια να τα πάρουν και ακόμα έρχονται. Όσο τους είδατε εσείς,
1: θα το κανονίσουμε, εννοείται. Ένα τελευταίο μήνυμα για όλους αυτούς τους νέους που μας ακούνε.
0: Ένα τελευταίο μήνυμα στον κόσμο. Επειδή είναι λίγο τεταμένα τα πράγματα με την Τουρκία, πρώτον να έχουν εμπιστοσύνη στο στρατό. Εμπιστοσύνη, μεγάλη εμπιστοσύνη. Είναι άριστα εκπαιδευμένοι άπαντες. Να έχουν μεγάλη εμπιστοσύνη. Και ένα άλλο, να είναι ενωμένος ο κόσμος. Είμαστε πολύ λίγοι για να είμαστε διχασμένοι.
1: Έτσι.
0: Είμαστε πολύ λίγοι.
1: Έτσι.
0: Να είμαστε όλοι ενωμένοι και αγαπημένοι. Αν είμαστε ενωμένοι δεν θα πάθει κανένας τίποτα. Θα προχωρήσουμε μπροστά.
1: Υπέρ της ενότητας.
0: Και να έχουν εμπιστοσύνη στο στρατό.
1: Υπέρ της ενότητας. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Καραμπουρνιώτη.
0: Πάντα,
1: καλό μεσημέρι.
0: Να είστε καλά, να είστε καλά.
1: Υγεία και ευλογία εύχομαι. Γεια σας. Λοιπόν, Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη. Μάχη FM 99 και 8 στην Αθήνα. Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα. Ράδιο Όραμα 101 και 7 στην Έτωλο Ακαρνανία. Καθημερινά 1-4 κόντρα στο σύστημα Γρηγόρης Σερέτης. Λοιπόν, τραγουδάκι μικρασιάτικο, του Σαρά ο γιος. Και επανέρχομαι τρίτη ώρα με τον κύριο Παπαχατζή να δώσουμε μια απάντηση στον ακροατή που πήρε χθες τηλέφωνο και ρώτησε για την ευλογιά. Και φυσικά να μιλήσουμε για τα τρόφιμα, για τη συμφωνία Μερκοσούρ, για τα νέα δεδομένα, γιατί βλέπουμε ότι έρχεται κακής ποιότητας φαγητό και οτιδήποτε άλλο μπορείτε να φανταστείτε, τρόφιμα, προϊόντα, στα ράφια. Το 1% ελέγχεται από όλα αυτά και πρέπει να ξανανοίξουμε το θέμα για να μπορείτε να ενημερώνεστε για τη διατροφή σας και να μην αποκτάτε κάποια προβλήματα με την υγεία σας. Πάμε, δώστο. Πάμε, φύγαμε για τραγουδάκι. Έλα οι μικρασιάτες!

0: υγεία στο σύστημα. Με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
1: Η ώρα είναι 3.

0: μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
2: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, ακούτε σύντομη ενημέρωση από τον Μάχη 99,8. Μίξη γεωπολιτικού ρεαλισμού και επικοινωνιακών υπερβολών χαρακτήρισε ο τύπος την πρόσφατη τηλεοπτική συνέντευξη του Υπουργού Εθνικής Άμυνας Νίκου Δέντια, ο οποίος από την μία παραδέχθηκε ότι ουδέποτε πίστευσε στο αφήγημα των ήρεμων νερών με την Τουρκία, αλλά από την άλλη εξήγηλε την παραγωγή ενός εκατομμυρίου drones ετησίως. Η συγκεκριμένη εξαγγελία για τις εκτυπώσεις drones μέσω 3D εκτυπωτών στο πεδίο της μάχης συγκεντρώνει έντονη κριτική, καθώς παρακνωρίζει ότι τα βασικά εξαρτήματα όπως μικροτσίπ, μοτέρ και μπαταρίες παραμένουν εισαγόμενα, ενώ ο δυσκίνητος κρατικός μηχανισμός και ο υπεστελεχωμένος στρατός αδυνατούν να υποστηρίξουν μια τέτοια μαζική παραγωγή. Παράλληλα, οι ειδικοί επισημαίνουν ότι η έμφαση σε ένα τεράστιο στόλο φθηνών drones, χωρίς την απαραίτητη δαφανηρή θωράκιση απέναντι σε συστήματα ηλεκτρονικού πολέμου anti-jamming, κινδυνεύει να αποδειχθεί αναποτελεσματική στο σύγχρονο πεδίο των επιχειρήσεων. Σφοδρές πολιτικές και κοινωνικές αντιδράσεις έχουν ξεσπάσει στην Ορεστιάδα μετά την συμμετοχή της Δημοτικής Τετράφωνης Χοροδίας στο Διεθνές Φεστιβάλ Σμύρνης, όπου τα μέλη της εμφανίστηκαν στη σκηνή κάτω από γιγαντιές αφίσες της τουρκικής σημαίας και του Κεμάλ Ατατούρκ. Η τοπική κοινωνία της Ακριτικής Πόλης, η οποία ιδρύθηκε από πρόσφυγες της Μικρασιατικής καταστροφής, εκφράζει την έντονη οργή της για την παντελή απουσία της ελληνικής σημαίας, χαρακτηρίζοντας το γεγονός ως επίδειξη ιστορικής άγνοιας, ειδικά καθώς εμφάνισε. Η εμφάνιση συνέπεσε χρονικά με τις ημέρες μνήμης της γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου. Στο επίκεντρο της αυστηρής κριτικής βρίσκεται η Δημοτική Αρχή, με τους πολίτες να ζητούν άμεσα εξηγήσεις από τον Δήμαρχο και τις παριστάμενες αντιδημάρχους, ενώ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης γίνεται ευρεία σύγκριση με την στάση της Δέσποινας Βανδύ το 2024, η οποία έχει ακυρώσει την συναυλία της στην ίδια ακριβώς πόλη για τον ίδιο λόγο. Μήνυμα για μια νέα τάξη πραγμάτων στη Μέση Ανατολή έστειλε με γραπτή ομιλία του ο νέος ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Αγιατολλάχ Μοτσάμπα Χαμενεΐ, προειδοποιώντας ότι οι χώρες του κόλπου δεν θα αποτελούν πλέον την ασπίδα για τις αμερικανικές βάσεις. Οι δηλώσεις αυτές έρχονται σε μια άκρως ευαίσθητη συγκυρία, καθώς η Τεχεράν και η Ουάσιγκτον βρίσκονται σε προχωρημένες διαπραγματεύσεις μέσω Πακιστάν για τον μόνιμο τερματισμό του τρίμηνου πολέμου τους, παρά τις πρόσφατες αμερικανικές επιθέσεις στο νότιο Ιράν και τις αναχαιτήσεις αεροσκαφών από τους φρουρούς της Επανάστασης. Στο ίδιο μήνυμα, ο Χαμενεΐ, ο οποίος δεν έχει εμφανιστεί ακόμη δημόσια μετά την διαδοχή του πατέρα του, τόνισε ότι το μέτωπο της αντίστασης διαμορφώνει τη νέα γεωμετρία της περιοχής, υποστηρίζοντας παράλληλα ότι το Ισραήλ πλησιάζει στα τελικά στάδια της ύπαρξής του. Και τώρα ο καιρός. Γενικά τοπικές νεφώσεις και υψηλά ποσοστά αφρικανικής σκόνης θα επικρατούν σήμερα στην Αττική, δημιουργώντας μια αρκετά θολή ατμόσφαιρα. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις, ασθενείς έως μέτρη, με την έντασή τους να φτάνει τα 3 έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο και θα κοιμαθεί από 18 έως 30 βαθμούς Κελσίου, με την αίσθηση της ζέστης να είναι εντονότερη λόγω της αυξημένης υγρασίας. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη 99,8, συνεχίζεται εκπομπή κόντρα στο σύστημα με τον Γρηγόρη Σερέτη.

0: μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Μάχη FM 99,8. Καθημερινά, 1 με 4, η εκπομπή «Κόντρα στο σύστημα» με τον Γρηγόρη Σερέτη. Παλεύουμε με το σύστημα. Αποκαλύπτουμε αλήθειες.

0: στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
1: Όταν γερνάει η μάνα και άλλο δεν μπορεί, τότε θέλει βοήθεια, τότε θέλει ζωή. Και όταν θα έρθει η ώρα και άλλο δεν θα ζει, αν δεν έχεις κάνει το χρέος σου, θα καίγεται η ψυχή σου. Η μάνα είναι κρύο νερό και στο ποτήρι δεν μπαίνει. Η μάνα να μην γίνεται, η μάνα να μην γίνει. Η μάνα είναι βράχος, η μάνα είναι βουνό. Στη δύσκολη την ώρα, μάνα, μάνα, μανούλα μου θα φωνάζεις. Η μάνα είναι το στήριγμα, της χαράς το κλαδί. Της μάνας η αγάπη δεν βρίσκεται στη γη. Η μάνα είναι κρύο νερό και στο ποτήρι δεν μπαίνει. Η μάνα να μην γίνεται, η μάνα να μην γίνει. Θα περάσουν τα χρόνια, θα γεράσουμε κι εμείς. Αυτά είναι με τη σειρά και δεν θα γλιτώσει κανείς. Και όλοι πρέπει να ξέρουμε σε αυτή τη ζωή, χωρίς της μάνας την ευχή, κανείς δεν βλέπει χαΐρ.
2: Ένα αυτοκίνητο φορτωμένο με αρετές, που το οδηγεί η περηφάνεια, αυτό το αυτοκίνητο οδηγεί στην κούραση. Ένα αυτοκίνητο φορτωμένο με αμαρτίες, που το οδηγεί η ταπείνωση, αυτό το αυτοκίνητο οδηγεί στο παράδεισο. Ένας Άγιος είπε, στην κόλαση θα είναι και πατριάρχε και αρχιεπίσκοποι και επίσκοποι και ηγούμενοι και πνευματικοί πατέρες και ξημολόγοι και μοναχοί και λαϊκοί και παρθένοι θα είναι στην κόλαση. Μόνο οι ταπεινοί δεν πηγαίνουν στην κόλαση. Ταπεινός είναι αυτός που θέλει, όλοι είναι άγιοι και αυτός αμαρτωλός.
3: Πολύ εύκολα ασχολούμαστε με τη διπλανή την πόρτα παρά με τη δική μας. Πόσες φορές δεν έχουμε ακούσει «Εφηβεία είναι, θα περάσει». Πόσες φορές δεν έχουμε ακούσει «Έλα, μα δεν είναι τίποτα, αυτά σε όλο τον κόσμο συμβαίνει». Πόσες φορές δεν έχουμε ακούσει «Έλα, κάτσε καλά τώρα, ηρέμησε, μεγάλωσες». Πόσες φορές δεν έχουμε ακούσει ότι «Όλα αυτά τώρα κάποια στιγμή δεν θα τα θυμόμαστε και θα γελάμε». Ξορκίζουμε το κακό, δεν θέλουμε να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα. Το μότο με το οποίο θέλω να μείνω για όσους θα με ξέρουν όταν πεθάνω είναι ένα: πίσω από κάθε παιδί ψάξε γονιό.
4: Υπάρχουν άνθρωποι που είναι στο Χριστό από 7 χρονών, από 8, από 10, από 18. Άλλοι έρχονται στα 30, στα 40, ο καθένας έχει το δικό του χρόνο. Όμως για την οικονομία το λέω, ότι όποιος πραγματικά θέλει αυτό το δρόμο, καλό είναι να το σκέφτεται από τώρα. Και ο Κύριος θα δει πότε είναι η ώρα του. Αλλά όταν το σκέφτεσαι από τώρα, προετοιμάζεις και την ψυχή σου γι' αυτό. Προετοιμάζεις την ψυχή σου για το φως. Εγώ είμαι το φως του κόσμου, δεν λέει ο Κύριος. Και ο Πλάτωνας, ξέρεις τι λέει. Καταλαβαίνω πολύ καλά. Ένα παιδάκι λέει που φοβάται το σκοτάδι. Αλλά δεν μπορώ να καταλάβω έναν μεγάλο που φοβάται το φως.
5: Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη. Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα. Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα. Ράδιο Όραμα 101,7 στην Αιτωλό Ακαρνανία. Καθημερινά 1 με 4 κόντρα στο σύστημα. Γρηγόρης Σερέτης. Πάμε να καλησπερίσουμε τον κύριο Αλέξανδρο Παπαχατζή. Καλησπέρα κύριε Παπαχατζή.
6: Καλησπέρα κύριε Σερέτη, σε εσάς και στους ψαγμένους και ανήσυχους ακροατές σας. Αλλά πριν ξεκινήσουμε θα ήθελα να πω τιμή και δόξα στη μνήμη των θυμάτων της γενοκτονίας των Ποντίων από τους Μογγόλους γείτονές μας.
5: Έτσι
6: άσβεστη η μνήμη τους.
5: Έτσι ακριβώς κύριε Παπαχατζή, έτσι ακριβώς. Κύριε Παπαχατζή, θέλω να ξεκινήσω από κάτι που ρώτησε χθες ένας ακροατής όταν ανοίξαμε γραμμές στην εκπομπή, ο οποίος βγήκε και ρώτησε και τον είπε ότι θα τον ενημερώσετε εσείς που έχετε τις ανάλογες γνώσεις, διότι εγώ δεν είμαι ειδικός. Ρωτούσε αν μπορούν να καταναλωθούν προϊόντα τα οποία προέρχονται από ζώα τα οποία έχουν βλογιά.
6: Κοιτάξτε, προϊόντα από ζώα που έχουν ευλογιά μπορούν να καταναλωθούν από ό,τι λένε και οι κτηνιατρικές υπηρεσίες. Και το γάλα με μια παστερίωση, καλή παστερίωση και βράσιμο μπορεί να καταναλωθεί, και η επεξεργασία του ώστε να γίνει φέτα, να γίνει τυρί, να γίνει γιαούρτι. Επίσης το κρέας μπορεί να καταναλωθεί, απλά να ξέρετε ότι η υφή του κρέατος δεν είναι τόσο τραγανό όσο είναι το κανονικό κρέας, αλλά σαν κρεατοπαρασκεύασμα μπορεί να καταναλωθεί. Αυτό νομίζω ότι...
5: Για το τυρί ισχύει το ίδιο?
6: Και για το τυρί ισχύει, ναι, αφού υφίσταται ζύμωση για τόσους μήνες ορίμανση.
5: Ωραία. Οπότε απαντήσαμε στον ακροατή. Τώρα θέλω να πάμε στη συμφωνία Mercosur, διότι βλέπω ότι δεν παρατηρεί κανένας το τι ακριβώς συμβαίνει. Εμείς συχνά πυκνά έχουμε ξαναναφερθεί στο θέμα. Ενημερώνουμε τον κόσμο με διάφορους καλεσμένους. Εσείς είστε ένας από τους βασικούς καλεσμένους, ο οποίος έχει πει και έχει αναφέρει όλα αυτά τα προβλήματα τα οποία θα έρθουν μελλοντικά ακόμα και στην υγεία του ανθρώπου, αλλά και στην κατανάλωση. Και θέλω να σας κάνω μια ερώτηση και να ξεκινήσουμε να αναλύουμε όλο αυτό το ζήτημα. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, κύριε Παπαχατζή, εισάγονται προϊόντα από τη Λατινική Αμερική?
6: Σαφώς και εισάγονται. Ισχύει η συμφωνία και είχαμε πει ότι από 1η Μαρτίου που θα την υπογράψει έστω και ένα κράτος της Μερκοσούρ όπως η Παραγουάη, ισχύει προσωρινά, για αρκετά χρόνια θα ισχύσει, ασχέτως εμείς αν θα βάλουμε εμπόδια και αναχώματα, ότι ακριβώς έγινε και με τη συμφωνία της ΣΕΤΑ με τον Καναδά, όπου από το 16 που υπογράφτηκε η αρχική συμφωνία, το 17 άρχισε να ισχύει προσωρινά, μέχρι και σήμερα προσωρινά, και εκεί παράγουν φέτα όπως θα παράξουν φέτα και στη Βραζιλία και στην Αργεντινή, η οποία θα γράφει πάνω φέτα κανονικότατα και πίσω, ξέρω εγώ, θα γράφει Made in Argentina, και θα παράγεται και με αγελαδινό γάλα. Και θα έρχεται και εδώ κιόλας με 2-3 ευρώ το κιλό. Στην Δυσμένεια και στην Δυσχέρεια που υπάρχει στα ελληνικά νοικοκυριά, ποιος δεν θα πάρει φθηνή έστω στο όνομα φέτα, αντί να πάρει με 12, 13, 15 ευρώ την κανονική την φέτα τη δικιά μας, και δεν θα υπάρχουν και ζώα κανονικά να δώσουν το εγωπρόβιο γάλα για να φτιάξουμε τη φέτα μας όπως παραδοσιακά και όπως είναι κατοχυρωμένη pop που πρέπει να γίνεται. Αυτό έχουν πετύχει με τη φέτα μας. Και χώρια τώρα με τα μολυσμένα κρέατα, το ξέρετε. Το πρώτο δίμηνο έχουν εισαχθεί μολυσμένα κοτόπουλα, το 80% από το πρώτο κατεψυγμένο κοτόπουλο συνολικά 3 τόνων που έφτασε στην Ελλάδα από τη Βραζιλία ήταν μολυσμένο με σαλμονέλα. Η οποία σαλμονέλα είναι ένα βακτήριο το οποίο προκαλεί γαστρεντερίτιδα με ναυτία, έμετο, διάρρεια, πυρετό, μέχρι και στο θάνατο μπορεί να φτάσει. Βέβαια, θα μου πείτε, εδώ έχουμε την άλλη πολιτική σαλμονέλα, την Ούρσουλα, που υπέγραψε και γιόρταζε κιόλα στην συμφωνία της Μερκοσούρ. Με αυτήν να δούμε τι πρέπει να κάνουμε. Τώρα, αν θέλετε, να σας πω και λίγα πράγματα για το μέγεθος της παραγωγής της Βραζιλίας σε...
5: Ναι, ναι, να μας πείτε, και θα κάνω εγώ μετά την ερώτηση, δεν υπάρχει πρόβλημα.
6: Κοιτάξτε, η Βραζιλία μόνο και μόνο εξάγει κάθε χρόνο πάνω από 5,5 εκατομμύρια τόνους, 5,5 δισεκατομμύρια κιλά εξάγει, αξίας κοντά στα 10 δισεκατομμύρια δολάρια κοτόπουλα, ενώ παράγει κάθε χρόνο περίπου 15 με 16 εκατομμύρια τόνους πουλερικών, δηλαδή 15-16 δισεκατομμύρια κιλά, έτσι. Είναι η τρίτη χώρα παγκοσμίως μετά την Κίνα και την... Εμείς εισάγουμε, να φανταστείτε, μετά την ΗΠΑ και την Κίνα, εμείς εισάγουμε κοτόπουλα γύρω στο 1 εκατομμύριο τόνους από τη Βραζιλία, από τη Μεγάλη Βρετανία, φανταστείτε, Μεγάλη Βρετανία, Ταϊλάνδη και από την Ουκρανία, κανονικότατα, τα οποία τα φέρουμε στην ευρωπαϊκή αγορά και στην ελληνική.
5: Και όλα αυτά τα προϊόντα που προέρχονται από εκεί πέρα δεν χτυπάνε όμως και την τιμή των προϊόντων που παράγουν εδώ οι Ευρωπαίοι?
6: να σας πω κάτι. Καταρχάς η Ηνωμένη Βρετανία είναι όχι απλά Ευρώπη, είναι έξω και από την Ευρώπη. Η Ουκρανία έχει το καλαμπόκι το φθηνό, αλλά πραγματικά αξίζει να δώσουμε έστω και λίγα παραπάνω χρήματα για να πάρουμε το υγιεινότερο, το φρεσκότερο, το νοστιμότερο ελληνικό κοτόπουλο. Και κακώς που και αυτός ο κλάδος τελεί υπό αφανισμό. Τα ελληνικά κοτόπουλα είναι και υγιεινά και νοστιμότερα και γίνονται εδώ σε ελληνικές συνθήκες και ελέγχονται κάθε μέρα. Φαντάζομαι ότι αξίζει να ασχοληθούμε με το ελληνικό κοτόπουλο. Τώρα από την Ταϊλάνδη τι να σας πω, έχετε εμπιστοσύνη ή μετά από τόσες μέρες που έρχεται ή από το Ηνωμένο Βασίλειο με τις τρελές αγελάδες ή από την Ουκρανία με τα ραδιενεργά κατάλοιπα από τον βομβαρδισμό. Είναι ένα σύνθετο ζήτημα που φανταστείτε πριν 50 χρόνια υπήρχε η διαφήμιση στην τηλεόραση που έλεγε αγοράζουμε και επιμένουμε ελληνικά. Τώρα γιατί να μην υπάρξει και τέτοια καμπάνια πάλι και ειδικά στα κρέατα και στα προϊόντα μας.
5: Άρα στην ουσία πέρασε η Γερμανία αυτό που ήθελε να το ακούσει και ο κόσμος, κατάφερε να υπογράψει τη συμφωνία της Μερκοσούρ, πάνε οι αγώνες των αγροτών, πάνε όλο αυτό που προσπάθησαν οι κτηνοτρόφοι. Πάνε όλα χαμένα, κύριε Παπαχατζή, αυτό καταλαβαίνω.
6: Η Γερμανία πέρασε τη συμφωνία Μερκοσούρ γιατί έχει τα βιομηχανικά της προϊόντα. Έχει τα αυτοκίνητα που θέλει να πουλήσει εκεί, έχει τα φυτοφάρμακα, πάνω από 1000 δραστικές ουσίες που παράγονται από τις πολυεθνικές της Γερμανίας, πουλούνται στις χώρες της Λατινικής Αμερικής, στις χώρες της Μερκοσούρ, ενώ από αυτά καμιά 200 το πολύ αν επιτρέπονται στην αγροτική Ευρώπη. Όλα τα άλλα είναι με υπολείμματα, όχι απλά με υπολείμματα, είναι καρκινογόνα και μεταλλαξογόνα και απαγορεύονται εδώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά εκεί παράγονται και πουλούνται. Να πάρει από εκεί φθηνό νικέλιο μετάλλευμα για να κάνει τις μπαταρίες για τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα, τα οποία θα πουλήσει και σε εμάς με την προώθηση των ηλεκτρικών αυτοκινήτων. Αυτοί πάνε για τη βιομηχανία τους. Εμείς για ποια βιομηχανία να πάμε? Και ξέρετε ποιο είναι το οξύμορο με εμάς? Ότι ακόμα και η βιομηχανία την οποία έχουμε είναι στον αγροδιατροφικό τομέα. Δηλαδή είναι να κάνουμε τα μακαρόνια, είναι να κάνουμε τις κονσέρβες με τα ροδάκινα και με τα φρούτα, είναι να κάνουμε τις σάλτσες με την ντομάτα, τη βιομηχανική την οποία παράγουμε. Άντε έχουμε και ένα αλουμίνιο βιομηχανία. Τι άλλο έχουμε? Δεν έχουμε άλλη βιομηχανία εμείς. Άρα και η δικιά μας βιομηχανία πάλι στα αγροδιατροφικά προϊόντα στηρίζεται.
5: Δεν υπάρχει κάποιο είδους ασφάλεια καταναλωτή, το έχουμε ξανασυζητήσει, αλλά θέλω να το ακούνε οι ακροατές. Δεν είναι αυτές οι υπηρεσίες που είναι υπεύθυνες, οι αρμόδιες? Είναι δυνατόν να τα επιτρέπουν όλα αυτά?
6: Κοιτάξτε, υπάρχουν ρήτρες ότι και τώρα πριν μια εβδομάδα ομόφωνα η Ευρωπαϊκή Ένωση ψήφισε να απαγορευτεί η εισαγωγή προϊόντων κρέατος από την Βραζιλία. Αλλά και σε αυτό μπορούν να αντιδράσουν αυτές οι χώρες της Λατινικής Αμερικής, ότι δεν μπορούν, κάπου γράφει μέσα, υπάρχει η ρήτρα στη συμφωνία που λέει, προσέξτε το, δεν μπορούμε να κάνουμε συνέχεια επισταμένους ελέγχους και να βάζουμε φραγμούς. Υπάρχει ρήτρα που μπορεί να μας πάνε κατηγορούμενους.
5: Ένα λεπτό κύριε Παπαχατζή, για να καταλάβουμε λίγο κάποια πράγματα. Αυτή τη στιγμή εισάγονται κάποια προϊόντα τα οποία καλώς ή κακώς μπορεί να περιέχουν κάποιες περίεργες ουσίες ή μπορεί να μην μπορούν να καταναλωθούν από τον Έλληνα πολίτη, να κάνουν κάτι, να έχουν μια, πώς λέγεται, μια βλαβερή ουσία για τον οργανισμό του. Δεν θα έπρεπε ο ενιαίος φορέας ελέγχου τροφίμων, ο ΕΦΕΤ, δεν θα έπρεπε η Γενική Γραμματεία Εμπορίου, ξέρω εγώ, ποιοι άλλοι είναι, η Έλγο Δήμητρα, ποιοι, να κάνουν έναν έλεγχο από τη Γενική Γραμματεία Καταναλωτή τουλάχιστον, για να μπορούν να πούνε ότι ξέρεις κάτι, Έλληνα πολίτη, δεν μπορείς αυτό να το φας ή μπορείς αυτό να το φας. Είναι δυνατόν να μας θέτουν έτσι σε κίνδυνο?
6: Είχαμε πει ότι γίνονται κάποιοι σποραδικοί και τυχαίοι έλεγχοι.
5: Άλλο οι σποραδικοί και τυχαίοι έλεγχοι, και άλλο να ξέρω ότι θα πάω να πάρω κάτι από το ράφι και δεν θα πάθω τίποτα, κύριε Παπαχατζή.
6: Και πάντα βρίσκουν, καταρχάς βρίσκουν ορμόνες στα γαλακτοκομικά προϊόντα τους, οι οποίες χρησιμοποιούνται για υπερπαραγωγή γάλακτος και κρέατος. Τόσο μεγάλη υπερπαραγωγή που ακόμα είχαμε πει τότε και οι θυλές που θυλάζουν τα μοσχαράκια έχουν τραυματιστεί από τη μεγάλη υπερπαραγωγή γάλακτος. Αυτή η ορμόνη, η οποία είναι και τεχνητή ορμόνη πλέον και γίνεται από πολυεθνική εταιρεία, στην Αμερική για παράδειγμα οι πιο πολλές φάρμες γαλακτοπαραγωγής με αγελάδες και τέτοια την έχουν απαγορεύσει. Στις χώρες της Λατινικής Αμερικής, Βραζιλία και Αργεντινή για παράδειγμα, δεν απαγορεύεται, ίσα ίσα χρησιμοποιείται κατά κόρον. Πολύ πιθανόν, και υπάρχουν μελέτες οι οποίες έχουν δείξει και έχουν επισημάνει ότι αυτή η ζωορμόνη έχει περάσει και στο γάλα το οποίο, ή στα προϊόντα τα οποία τα καταναλώνουμε και εμείς, και μάλλον περνάνε και στον ανθρώπινο οργανισμό με όλα τα συνεπακόλουθα, δημιουργώντας, ξέρω εγώ, καρκίνους ή διάφορες άλλες δυσμορφίες. Επομένως δεν είναι να εφησυχάζουμε. Χρειάζεται μεγάλη έρευνα και πάρα πολύς έλεγχος. Σίγουρα ναι, πρέπει να...
5: Ναι, δηλαδή να κάνω μια ερώτηση τώρα για να καταλάβω. Μπορεί κάποιος να αγοράζει προϊόντα από τα σούπερ μάρκετ τα οποία δεν θα έπρεπε να καταναλώνονται? Δηλαδή, τα σούπερ, ξέρω εγώ ότι απαγορεύεται αυστηρά να πουλούν τέτοια προϊόντα που είναι επικίνδυνα, αλλοιωμένα ή ακατάλληλα. Το ξέρω αυτό. Και ξέρω σίγουρα το ότι υπάρχουν και συγκεκριμένες οδηγίες, ότι πρέπει να υπάρχουν συγκεκριμένες ημερομηνίες που λήγουν τα προϊόντα, πρέπει να υπάρχουν συγκεκριμένες συσκευασίες. Τα ξέρετε όλα αυτά, κύριε Παπαχατζή. Αλλά επειδή αναρωτιέται το κοινό, υπάρχει περίπτωση να πάω εγώ στο σούπερ μάρκετ να πάρω ένα προϊόν το οποίο θα είναι βλαβερό για την υγεία μου και να μην μου το έχει πει κανένας?
6: Κοιτάξτε, τα ευρωπαϊκά προϊόντα, καταρχάς αυτή η συγκεκριμένη ορμόνη για αύξηση γαλακτοπαραγωγής στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχει απαγορευτεί από το 1990. Ενώ σας είπα αντίστοιχα στις χώρες της Λατινικής Αμερικής χρησιμοποιείται κατά κόρον. Αυτή η ορμόνη πολύ πιθανό να περνάει στον ανθρώπινο οργανισμό. Κάτι το οποίο θέλει πάρα πολύ εξειδικευμένο εργαστήριο και μεγάλο κόστος για να γίνει ο έλεγχος στο τυρί που θα έρθει από τη Βραζιλία ή την Αργεντινή εδώ. Είτε λέγεται φέτα, είτε λέγεται κασέρι, δεν ξέρω τι άλλο. Σίγουρα υπάρχει κίνδυνος. Και απόδειξη είναι ότι η πρώτη εξαγωγή που έχουν κάνει σε κρέας από κοτόπουλα, το 80% ήταν μολυσμένο με σαλμονέλα. Και είναι μολυσμένο όχι μόνο με σαλμονέλα, έχουν βρεθεί και σε πουλερικά από τη Βραζιλία και ο ιός της γρήπης των πτηνών, ήταν ένα νι πέντε νομίζω. Ναι. Άρα πολλές μολύνσεις είτε είναι μικροβιακές είτε είναι ακόμα και ορμονικές, να το πω έτσι. Σίγουρα θα πρέπει να προτιμάμε, να μην πω μόνο τα ελληνικά, ακόμα και τα ευρωπαϊκά προϊόντα, τα οποία υπάρχει ένα σύστημα ελέγχου. Αλλά θα μου πείτε, σε αυτά τα ευρωπαϊκά προϊόντα ή και στα ελληνικά εισάγονται ντομάτες από την Τουρκία ή από τα Σκόπια ή πατάτες Αιγύπτου, που εκεί χρησιμοποιούν και φυτοφάρμακα τα οποία εδώ είναι απαγορευμένα, όπως σας είπα, και πολύ πιο φθηνά. Ούτε το μισό ή το εντελώς.
5: Πώς μπορούμε, κύριε, συγγνώμη σας διακόπτω, αλλά πρέπει να το ρωτήσω. Πώς μπορούμε, κύριε Παπαχατζή, ας πούμε, να προστατεύσουμε εμείς τον εαυτό μας? Τι πρέπει να παρατηρούμε, τι πρέπει να βλέπουμε, τι πρέπει να κάνουμε, τι κανόνες να ακολουθούμε για να μην πέσουμε θύματα ενός προϊόντος το οποίο δεν είναι καλό για εμάς?
6: Κοιτάξτε, υποτίθεται ότι γίνονται έλεγχοι. Βέβαια, οι ελληνοποιήσεις καλά κρατάνε, έτσι. η πρώτη εξασφάλιση θα είναι να παίρνουμε από τον παραγωγό της γειτονιάς μας, από τις λαϊκές μας. Εδώ μιλάμε, ξέρετε, για προϊόντα 0 χιλιόμετρων. Κατά μέσο όρο, ένα προϊόν το οποίο αγοράζουμε διατροφικό από το σούπερ μάρκετ για το πιάτο της ημέρας μας διανύει κατά μέσο όρο, όπως σας είπα, 1500 χιλιόμετρα για να έρθει στο ράφι του σούπερ μάρκετ. Που αυτό σημαίνει ότι στο πιάτο της ημέρας μας η επιβάρυνση της ατμόσφαιρας με διοξίδιο του άνθρακα, που είναι της μόδας τώρα να συζητάμε, είναι περίπου 1,5 κιλό σε κάθε ημερήσιο πιάτο που τρώμε. Άρα, γιατί να μην γυρίσουμε, ή μάλλον είναι μια πολύ καλή ευκαιρία να γυρίσουμε στα ελληνικά προϊόντα 0 χιλιόμετρων. Παλιότερα, ξέρετε, πηγαίναμε στο Μανάβι, αγοράζαμε τα ζαρζαβατικά, αγοράζαμε τα κυπευτικά από τον αγρότη της περιοχής μας. Παίρναμε το κρέας από τον κτηνοτρόφο της περιοχής μας. Παίρναμε τα γιαούρτια και το γάλα από την περιοχή μας, τα οποία δεν έχουν και επιβάρυνση στο αποτύπωμα άνθρακα. Αυτά είναι τα λεγόμενα προϊόντα 0 χιλιόμετρων. Και έτσι ενισχύουμε και την ελληνική παραγωγή, τους κτηνοτρόφους, τους αγρότες, τους αλλιείς, ακόμα και τους μελισσοκόμους. Δεν θα πρέπει για τη δική μας επιστημιστική ασφάλεια να γυρίσουμε πάλι λίγο-λίγο σε αυτά? Σας ερωτώ εγώ τώρα.
5: Κανονικά θα έπρεπε, ναι. Αλλά βλέπω ότι κυνηγάνε γενικά όλους τους ανθρώπους που θέλουν, ας πούμε, να έχουν πρόσβαση για να μπορούν να τρώνε κάτι υγιεινό. Πλέον έχουν προσθέσει σε αυτό το σύστημα και μια προπαγάνδα η οποία προωθεί τον Έλληνα πολίτη σε μια φάση να τον κάνει καταναλωτή και τον οθεί κιόλας, ανάλογα με την οικονομική του άνεση, στο να καταναλώνει από συγκεκριμένες τοποθεσίες πράγματα και να αγοράζει, να το πω καλύτερα, από συγκεκριμένες τοποθεσίες πράγματα. Δηλαδή, τι θέλω να σας πω, κύριε Παπαχατζή, γιατί σας μπέρδεψα. Όταν ο φούρνος στη γειτονιά που έχει το δικό του αλεύρι, ας πούμε, από κάποιον παραγωγό, από κάποιο μήλο, και φτιάχνει το ψωμί του και του βγαίνει, ας πούμε, πολύ πιο ακριβό από το ψωμί που πουλάει ένα σούπερ μάρκετ, ο ανταγωνισμός βάζει τον Έλληνα πολίτη να πάει να ψωνίσει από εκεί που είναι πιο φθηνό το ψωμί. Απλά πράγματα.
6: Ναι, μ' ακούτε?
5: Σας ακούω, εσείς μ' ακούτε?
6: Ναι, σας ακούω. Λοιπόν, σίγουρα με τις κατεψυγμένες τις ζύμες από την Κίνα, οι οποίες πριν τις φουρνίσει, δεν τις μυρίσει, δεν μυρίζουν ξύδι. Μυρίζουν συντηρητικό, ξέρετε, σαν φορμόλι. Τι να εμπιστευτείς τώρα εκεί, αλλά σίγουρα είναι θέμα κοστολογίου, έτσι. Από το με το να χρησιμοποιούν πρώτη ύλη για τα αλεύρια με τα οποία γίνονται αυτές οι ζύμες. Σίγουρα είναι θέμα κόστους και με την ανέχεια που έχει ο κόσμος σήμερα, δεν φτάνει μόνο που ακριβαίνουν τις τιμές δυσανάλογα με τα υπόλοιπα ευρωπαϊκά κράτη, αλλά είναι και υποδεέστερης ποιότητας από αυτό που έπρεπε να τρώμε με ελληνικές πρώτες ύλες και από Έλληνες παραγωγούς. Εννοείται ότι και εκεί μας οδηγούν, αλλά παρόλα αυτά και μας κοροϊδεύουν όμως με τις αυξήσεις τις υπέρογγες που κάνουν.
5: Προφανώς μας κοροϊδεύουν. Με ρωτάνε τώρα οι ακρατές πώς μπορούμε, λέει, να ξεχωρίσουμε, για παράδειγμα, ένα κοτόπουλο, αν είναι ελληνικό ή αν είναι βαπτισμένο ελληνικό. Υπάρχει κάποιος τρόπος?
6: Λίγο δύσκολο το να βαπτιστούν. Καλώς ή κακώς έχουμε μονάδες εμείς, που κτηνοτροφικές μονάδες, οι οποίες...
5: Ωραία, το προϊόν το συγκεκριμένο είναι σαν παράδειγμα, έτσι το φέρνουμε. Άλλα προϊόντα μπορούμε, ας πούμε, να καταλάβουμε για το γάλα. Το γάλα γνωρίζουμε, ή το κρέας. Φέρνουν, ας πούμε, αρνί από το εξωτερικό και το βαφτίζουν ελληνικό. Αυτά συμβαίνουν, κύριε Παπαχάτζη.
6: Αυτό τώρα πρέπει να γίνουν και εδώ έλεγχοι. Τυπώνουν σφραγίδες, τέτοιες καρτέλες, και τα κρεμάνε αυτά τα καρτελάκια πάνω σε αυτά τα κρέατα. Ή παίρνουν κρέατα κυρίως κατά κόρον από το εισαγωγής και τα αναμειγνύουν με τα ελληνικά κρέατα και τα πλασάρουν όλα για ελληνικής παραγωγής. Οι ελληνοποιήσεις γίνονται, χρειάζεται και εδώ έλεγχη. Να γίνουν πέρα... ανοίξει τα χαρτιά και σε...
5: Το ίδιο λένε και για τις πατάτες. Δεν έχει η Ελλάδα πατάτες, κύριε Παπαχατζή, γιατί εδώ πέρα βλέπουμε να φέρνουν πατάτες από την Αίγυπτο και κρεμμύδια ακόμα. Και αναρωτιούνται οι ακροατές, διαβάζουν τα μηνύματα και λένε, καλά είναι δυνατόν να μας λέει ο Μανάβης ότι δεν έχει πατάτες η Ελλάδα.
6: Πριν δύο μήνες πήγα σε συγκεκριμένο σούπερ μάρκετ και πήρα πατάτες νευροκοπίου στη μισή τιμή από ότι οι πατάτες Αιγύπτου. Και δεν το συζητάμε είτε για την νοστιμιά την οποία έχουν, που οι άνθρωποι δεν μπορούσαν να τις πουλήσουν γιατί ερχόταν οι πατάτες Αιγύπτου και αναγκαστήκαν να τις δώσουν κοψοχρονιάς μισή τιμή. Και έτσι μπόρεσε ο κόσμος να φάει πατάτες νευροκοπίου. Πριν ένα μήνα περίπου βγήκαν και οι καλοκαιρινές, οι ανοιξιάτικες πατάτες αχαΐας. Δηλαδή δεν βλέπω το λόγο κι εγώ να κάνουμε εισαγωγή πατάτες ή κρεμμύδια τα οποία είναι φουλ στα φυτοφάρμακα από την Αίγυπτο, γιατί εκεί επιτρέπονται, και να μην καταναλώνουμε τα δικά μας προϊόντα, τα οποία τελικά λίγο πολύ είναι στην ίδια τιμή, παρόλα τα κόστη καλλιέργειας που έχουμε εδώ πέρα και που δεν θέλει να ασχοληθεί το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης με αυτό το θέμα.
5: Υπάρχει αγροτική ανάπτυξη.
6: Να βάλω και το υπό μπροστά.
5: Βάλτε το.
6: Από το ανάπτυξη να γίνει Υπουργείο Αγροτικής Υποανάπτυξης. Που ξέρετε ότι ο κύριος Σχοινάς, ξέρετε τι δήλωσε πριν μια εβδομάδα, και ότι στους αγρότες που πήγαν εκεί για να θέσουν τα αιτήματά τους και τους είπε τι θέλετε να κάνω εγώ που έχω μόλις 35 μέρες στο Υπουργείο και το βρήκα σε κατάσταση διάλυσης. Είναι δυνατόν αδυναμίες 7 χρόνων, δηλαδή όσο κυβερνούσε η κυβέρνηση που έχουμε, να λυθούν σε λίγες μέρες? Αυτό τους απήντησε. Εγώ ο ίδιος λέει έχω ημερομηνία λήξης για 4 ή 8 μήνες. Ήρθε να καθαρίσει την υπόθεση με τον ΟΠΕΚΕΠΕ και προφανώς να φύγει. Μείναν όλοι οι αγρότες εκεί πέρα με το στόμα ανοιχτό.
5: Ναι. Πρέπει να πούμε ότι ο κύριος Μαργαρίτης Σχοινάς, έτσι, ο πρώην δημόσιος λειτουργός στη Γραφειοκρατία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο οποίος πλέον είναι στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, επί κυβέρνηση Κυριάκου Μητσοτάκη, παλιά ήταν και εκπρόσωπος τύπου και γενικός διευθυντής της Διεύθυνσης Επικοινωνίας και αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, και από ό,τι φαίνεται κάνει τα χατήρια των Ευρωπαίων, κύριε Παπαχατζή, γιατί έχει καλές επαφές. Και θέλω να σας ρωτήσω αν θεωρείτε εσείς, με όλα αυτά που γίνονται, αν η Ελλάδα θα μπορέσει να κάνει βήματα προς τα μπροστά και να ξαναβοηθήσει τον πρωτογενή τομέα να ανθίσει.
6: Κοιτάξτε, πολύ φοβάμαι ότι δεν υπάρχει ελπίδα με αυτούς που βρίσκονται στην εξουσία. Αλλά θα πρέπει να στηρίξουν και για επιστημιστική ασφάλεια τον πρωτογενή τομέα. Βλέπετε ότι με τον πόλεμο που έγινε στον κόλπο αυξηθήκαν τα λοιπάσματα κατά 50%. Αυτό ξέρετε τι σημαίνει? Ότι σε λίγο δεν θα μπορούμε να καλλιεργήσουμε οι περισσότεροι αγρότες, και δεν θα μπορούν να καλλιεργήσουν με το κόστος των λοιπασμάτων. Θα μείνουν όχι μόνο άσπαρτα, αλλά θα μείνουν και χωρίς παραγωγή χωράφια. Και αν η ανθρωπότητα ξεπέρασε πριν 50 χρόνια το φάσμα της πείνας, είναι με τη χρήση των λοιπασμάτων τα οποία βοηθήσανε στις μεγάλες αγροτικές παραγωγές. Τώρα με το κόστος που έχουν τα λοιπάσματα αυξημένα κατά 50% τουλάχιστον, γιατί και το φυσικό αέριο αυξήθηκε, που είναι η ενέργεια που χρησιμοποιούν για να φτιάξουν τα λοιπάσματα, αλλά και η πρώτη ύλη, θα φτάσουν σε δυσθεώρατα ύψη οι τιμές των λοιπασμάτων, που δεν θα μπορούν να τα χρησιμοποιήσουν πλέον και δεν θα μπορούν να παράξουν, ή τα προϊόντα που θα παράγουν θα είναι πανάκριβα.
5: Δυστυχώς τα ακούω όλα αυτά που λέτε, και παράλληλα συνειδητοποιώ το ότι πλέον δεν είναι και τόσο πολλά τα ελληνικά προϊόντα τα οποία πουλούνται στα ράφια, γιατί ακόμα και τα λεμόνια από την Τουρκία τα φέρνουμε. Δηλαδή τι έχει μείνει πλέον στην παραγωγή των Ελλήνων? Πείτε μου λίγο για να καταλάβουμε τι παράγουμε. Ξέρετε, στην ουσία όλα τα παράγουμε, αλλά δεν τα αγοράζουν, γιατί ναι, υπάρχουν και πάρα πολλές καταγγελίες ότι τους μένουν τα προϊόντα στα χέρια.
6: που ξέρετε αυτά τα λεμόνια που φέρνουμε από την Τουρκία, πολύ πιθανόν είναι από το κατεχόμενο τμήμα της Βορείου Κύπρου και όχι μόνο από τα άδανα που είναι απέναντι από την Κύπρο μας. Έρχονται και από εκεί προϊόντα, τα οποία βαφτίζονται Τούρκοι, καλά είναι από την κατεχόμενη Βόρεια Κύπρο. Και ενώ εμείς θέτουμε υποδιωγμό τις αγροτικές μας παραγωγές, οι Γερμανοί πηγαίνουν στην Τουρκία, όπως σας είπα, στα άδανα και όχι μόνο, και επενδύουν και σε θερμοκήπια και σε πορτοκαλαιόνες και σε οπορώνες με λεμόνια και διάφορα άλλα φρούτα, ακόμα και για κονσέρβες που υπάρχουν, ροδάκινα και όχι μόνο, σε αντίθεση με εμάς που τα έχουμε όλα υποδιωγμό. Θα χάσουμε δηλαδή ακόμα και τις παραδοσιακές πατροπαράδοτες βιομηχανίες, κουμποστοποίησης ή και σάλτσας ή ακόμα και τα μακαρόνια που φτιάχνουμε εδώ πέρα με το σκληρό σιτάρι. Ξέρετε ότι με την κλιματική αλλαγή η Ουκρανία προχώρησε σε καλλιέργεια σκληρού σιταριού. Η μισή ποσότητα για τις ανάγκες της Ουκρανίας πλέον παράγεται από την ίδια την Ουκρανία και ήδη φτιάχνει εργοστάσιο που θα φτιάχνει αλεύρι από σμιγδάλι, έτσι, από σκληρά σιτάρια, οπότε καταλαβαίνετε η Ιταλία θα πάει να προτιμήσει από εκεί μετά την πρώτη ύλη αντί από την Ελλάδα για να φτιάξει τα περίφημα μακαρόνια της. Εκεί οδηγούμε.
5: Καταραίουμε δηλαδή.
6: Ήδη έχουμε καταρρεύσει. Αν βγείτε έξω θα δείτε άσπαρτα χωράφια. Όλος ο κόσμος, όλοι οι αγρότες χρωστάνε, πουλάνε μηχανήματα για να μπορέσουν να ζήσουν, για τον επιούσιο, μέχρι να έρθουν οι επιδοτήσεις που τους χρωστάνε και δεν έρχονται. Οι κτηνοτρόφοι πουλάνε τις φάρμες τους, οι οποίες είναι έρημες, επειδή τους φάξαν τα ζώα. Εκεί στη Χαλκιδική σφάξαν ακόμα και από τη φυλή Κουτλουμουσίου, πώς λέγεται, Ρουμλουκίου, τη σπάνια φυλή που απαγορεύεται να τη σφάξουν. Και ο άνθρωπος αυτοκτόνησε. Τι να...
5: Για τον ΟΠΕΚΕΠΕ τι έχετε να πείτε, κύριε Παπαχάτζη?
6: Για τον ΟΠΕΚΕΠΕ να ξέρετε το εξής, που το έχω πει από τότε που ξεκίνησε το σκάνδαλο. Λεφτά δεν πρόκειται να επιστρέψουν, που λένε στους αγρότες. Κρατήστε έναν κανονισμό. 1307 κανονισμός του 2013 του ΟΠΕΚΕΠΕ. Λοιπόν, αυτός ο κανονισμός λέει ότι τα λεφτά τα οποία επιστρέφονται από απάτες που γίνανε στον ΟΠΕΚΕΠΕ, είναι υποχρεωμένος ο ΟΠΕΚΕΠΕ να τα επιστρέψει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία τα ανακατανέμει στις υπόλοιπες χώρες. Άρα μην ακούτε αυτό που σας λένε ότι εμείς θα φέρουμε πίσω 500-600 εκατομμύρια από αυτά που μας κλέψαν και θα τα αναδιανύμουμε στους αγρότες. Πρώτα απ' όλα δεν μπορούν να πάρουν πίσω τα κλεμμένα, γιατί ξέραν αυτοί που τα κλέψαν να κλέψουν, είναι βλάκες να μην μπορούν να τα κρύψουν, αλλά ακόμη και ό,τι πάρουν που δεν θα πάρουν, το τονίζω, θα πρέπει να το επιστρέψουν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή βάσει του κανονισμού λειτουργίας του ΟΠΕΚΕΠΕ που υπάρχει. Άρα ζήτω. Γεια σας. Τελείωσαν αυτά τα κλεμμένα. Το θέμα είναι να τους προλάβουμε να μην κλέψουν κι άλλα. Γιατί από ό,τι βλέπω συνεχίζουν το κλέψιμο.
5: Τι εννοείται ότι συνεχίζεται τον ταβαντούρι?
6: Με τα εγωπρόβατα που δηλώνουν, με τα χορτολίβαδα τα οποία πλέον παραμένει το καθεστώς, και όχι μόνο σε όμορους νομούς της Κρήτης για παράδειγμα, έχουν φτάσει μέχρι και στα Γρεβενά, μην σας πω τη Σκόπια κιόλας δηλώνουν εκτάσεις. Εγώ νομίζω ότι το πάρτι θα συνεχιστεί. Ήδη η ΑΔΕ πλέον, που είναι για να εισπράττει όχι να πληρώνει, έχει μπλοκάρει πάρα πολλά χωράφια και πολλές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και κτηνοτροφικές, δεν πληρώνει τους ανθρώπους, και όχι ας πούμε για μερικά μέτρα που βρήκε επιπλέον με το monitoring, που είναι η τηλεπισκόπηση με τους δορυφόρους, τι μας έδειξε τώρα η τηλεπισκόπηση που έγινε, ότι ακόμα και καλλιέργειες με ρεβίθια, ας πούμε, με ψυχανθή, δεν μπορεί να τις αναγνωρίσει και το βγάζει ότι είναι ακαλλιέργητο ή ότι δεν είναι καλλιέργεια που δήλωσε. Και υπάρχουν τέτοια μπερδέματα και τέτοια μπλοκαρίσματα. Ακόμα και σε αυτό, μετά από τόσα χρόνια, είναι εντελώς ανοργάνωτη.
5: Κρίμα θα πω.
6: Κρίμα και θλίψη, κρίμα.
5: Κρίμα, γιατί... κρίμα πραγματικά, δηλαδή τα ακούει και ο κόσμος όλα αυτά τώρα που σχολιάζουμε. Και τι να πω, δηλαδή δεν
6: έχουν,
5: είναι δυνατόν.
6: Έχουν ερημώσει τα χωριά μας. Περνάς και βλέπεις 1-2 φώτα το βράδυ αναμένα όλα και όλα. Έχουν κλείσει τα καφενεία, έχουν κλείσει ταβέρνες, έχει κλείσει όλοι οι πυρήνες ζωής της Υπαίθρου. Όταν τα προηγμένα κράτη κάνουν την αποκέντρωση, ο κόσμος φεύγει και μένει έξω από τα αστικά κέντρα. Εδώ τους έχουν κυνηγήσει από τα χωριά, τους αγρότες μας και τους κτηνοτρόφους και όλη την παραγωγική τάξη. Κρίμα.
5: Πραγματικά κρίμα. Και αυτό θα σας έλεγα τώρα. Το έρχονται και ξένοι και τα αγοράζουν όλα. Δηλαδή, τι πιστεύετε θα μας ξημερώσει αύριο, κύριε Παπαχάτζη, με όλα αυτά που βλέπουμε?
6: Κοιτάξτε, τα αγοράζουν μισοτιμής όλα. Γιατί εδώ δεν έχουμε εφαρμόσει το σύστημα να μπορεί αυτός που χρωστάει το σπίτι του έτσι όπως έχουν υποβαθμιστεί οι μισθοί του που έπαιρνε και βγήκε εκτός προγραμματισμού, να μπορεί να πληρώνει για 20 χρόνια ενίκιο στο σπίτι του για να το αποπληρώσει. Έχουμε γίνει η χώρα, η Ελλάδα έχει γίνει η χώρα που έχει χάσει αγρότες και κερδίζει σερβιτόρους. Περίπου το τελευταίο, μόλις μέσα σε ένα χρόνο, χαθήκαν 83.000 θέσεις εργασίας από τον πρωτογενή τομέα. Δηλαδή μία μείωση σχεδόν 18-20% του ανθρώπινου δυναμικού κλάδου. Έχουν φύγει όλοι, έχουν πάει να γίνουν σερβιτόροι σε υπηρεσίες οι οποίες αυξηθήκαν κατά 5%, απορροφώντας έτσι πάνω από 165.000 εργαζόμενους. Σε αντίθεση, όπως σας είπα, και με τους αγρότες, αλλά ακολουθεί και η βιομηχανία και η μεταποίηση, οι οποίες κάθε χρόνο χάνουν πάνω από 3.500-5.000 θέσεις εργασίας. Αυτό συμβαίνει. Και από το 2008 μέχρι και σήμερα έχει χαθεί τουλάχιστον 25% των εργαζομένων στον πρωτογενή μας τομέα. Είναι ένας δείκτης που δείχνει ότι η κρίση στον αγροτικό χώρο έχει πλέον μόνιμο χαρακτήρα. Θα πρέπει να δώσουμε, όπως είπατε και εσείς, κίνητρα και νέους αγρότες και επενδύσεις στον εξυγχρονισμό των καλλιεργειών. Αλλά για ποιους νέους αγρότες, τους οποίους τους έχει υποδιωγμό. Στην τελευταία πρόσκληση για νέους αγρότες, μόλις το 30% των κενών θέσεων, των διαθέσιμων θέσεων, προσήλθαν. Οι άλλοι απαξιώσαν να μπουν σε αυτήν την λέλαπα. Ξέρετε, γίνονται ερωτήσεις, κατατίθενται ερωτήσεις στο κοινοβουλευτικό έλεγχο, οι οποίες λένε πότε θα πληρωθούν οι αγρότες. Οι νέοι αγρότες, οι οποίοι είναι ακόμα εδώ και είναι 2 χρόνια απλήρωτοι. Δεν πήραν το πριν το οποίο τους υποσχεθήκαν για να γίνουν νέοι αγρότες. Και τώρα βρίσκονται σε ένα αδιέξοδο, ούτε μπροστά ούτε πίσω μπορούν να κάνουν. Και υποσχεθήκαν τώρα ότι τέλος Ιουλίου θα τους πληρώσουν, μετά από 2 χρόνια. Τι άλλο να σας πω.

0: τραβάει ο κόσμος και όλοι οι ύπαιθρος. Πρέπει να φύγουν κλωτσιδών όλοι μαζί από εκεί.
1: Πώς θα φύγουνε, δεν θέλω να τα ανοίξω αυτό τώρα, γιατί είναι φοβερό. Θέλω για τα χωράφια να μου πείτε για τα φωτοβολταϊκά, ότι γνωρίζω ότι όλο γίνονται και περισσότερα τα χωράφια τα οποία προσθέτουν οι άνθρωποι τα φωτοβολταϊκά, μπας και βγάλουν κάνα φράγκο, γιατί δεν τους συμφέρει από ό,τι λένε να παράγουν. Για ποιο λόγο δεν τους συμφέρει?
0: Γιατί μπορεί να βγάζαν έστω και 40, 50, 70 ευρώ το στρέμμα, τώρα μπαίνουν μέσα κατά 50, 70 ευρώ το στρέμμα. Και ζουν με την ελπίδα ότι δίνοντάς τα για φωτοβολταϊκά, ότι θα έχουν ένα σταθερό ενίκιο ή ένα σταθερό, πιο σταθερό εισόδημα. Αλλά πλέον, κοιτάξτε ποιο είναι το παράδοξο. Η αποζημίωση που παίρνουν οι αγρότες παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας με φωτοβολταϊκά έχει πέσει τόσο πολύ πλέον και αυτή που δεν συμφέρει. Θα μου πείτε γιατί οι μεγάλοι όμιλοι συνεχίζουν και βάζουν φωτοβολταϊκά? Γιατί αυτοί είναι οι ρυθμιστές της ενέργειας και των τιμών της ενέργειας. Ενώ αντίθετα η μικρή παραγωγή που θα βάλουν ένα φωτοβολταϊκό, ακόμα και με το net metering που έπρεπε να βάλουν φωτοβολταϊκό στη στέγη από την αποθήκη τους για να καλύπτουν το ρεύμα από τη γεώτρηση που καταναλώνουν, πλέον δεν υπάρχουν τα δίκτυα για να το διαθέσουν αυτό το ρεύμα που παράγουν το επιπλέον, ώστε να μπορεί να ισοψηφιστεί. Όλα τα δίκτυα πλέον τα έχουν καταλάβει οι μεγάλοι όμιλοι με τα τεράστια πάρκα των 1.000 και των 2.000 στρεμμάτων με φωτοβολταϊκά. Και εκεί που έβλεπες δέντρα, καλλιέργειες, πράσινη γη, βλέπεις μια μαυρίλα, βλέπεις λαμπόγιαλα, τα οποία αλλάζουν και το μικροκλίμα της περιοχής. Αυτό συμβαίνει.
1: Το μικροκλίμα της περιοχής που αλλάζει, θα μπορούσατε να μας πείτε αν ισχύει αυτό που το γνωρίζω εγώ, αλλά και ο ακροατής θα ήθελε να τα ακούσει από έναν άνθρωπο που έχει τις γνώσεις σας. Από όσο γνωρίζω, κύριε Παπαχατζή, σε χωράφια τα οποία υπάρχουν αμπέλια, σε τέτοιες καλλιέργειες, χρησιμοποιούν έναν τρόπο για να μπορούν να σπάνε τα σύννεφα, τα λέω έτσι απλά και λαϊκά για να τα καταλάβει ο κόσμος, και να μην ρίχνει, ας πούμε, σε μια περιοχή χαλάζει ή βροχή, γιατί χαλάει την καλλιέργεια. Χρησιμοποιούν δηλαδή έναν τρόπο για να διαμορφώνουν τις καιρικές συνθήκες σε κάποιες περιοχές. Σωστά μέχρι εδώ?
0: Σχεδόν σωστά, ναι. Μακάρι να κάναν και αυτό, να διαλύαν τα χαλαζοφόρα νέφη. Ξέρετε, πριν 10 χρόνια και ο ΕΛΓΑ στην Ίκρα της Θεσσαλονίκης, στο αεροδρόμιο της Θεσσαλονίκης, είχε 8 αεροπλάνα τα οποία όταν βλέπαν χαλαζοφόρα σύννεφα πάνω από τη Θεσσαλία προστατεύαν περίπου 350.000 στρέμματα. Σηκωνόταν και μπαίναν μέσα στα χαλαζοφόρα νέφη και ρίχνανε ιοντιούχο άργυρο, το οποίο διαλύει τους κόκκους του χαλαζιού. Αυτά τα αεροπλάνα τώρα γίνανε 3 και καλύπτουν 1,5 εκατομμύριο στρέμματα μέχρι και πάνω την Ιμαδία και την Μπέλα. Άρα ουσιαστικά δεν προλαβαίνουν να καλύψουν τίποτα. Και γι' αυτό, ας πούμε, εδώ στην περιοχή του Τυρνάβου την τελευταία εβδομάδα είχαμε 2 φορές καταστρεπτικό χαλάζι που χάλασε όλες τις δενδροκαλλιέργειες και τα αμπέλια. Δηλαδή ο ΕΛΓΑ, γι' αυτό που τον πληρώνουμε, δεν μας προστατεύει. Ένα διαγωνισμό που έβγαλε αρχές του χρόνου για επιπλέον αεροπλάνα για να μπορούν να προστατεύουν τις καλλιέργειές μας κρίθηκε άγονος και θα ξαναβγεί το Σεπτέμβριο όταν δεν θα τον έχουμε ανάγκη. Αυτό συμβαίνει. Μακάρι να υπήρχε αυτή η προστασία για τα χαλαζοφόρα νέφη, η οποία όμως δεν υπάρχει.
1: Ναι, μπορούν όμως να το κάνουν αυτό το πράγμα.
0: Για τα χαλαζοφόρα νέφη, ναι. Μπορούν και κατά την άποψή μου επιβάλλεται, γιατί το χαλάζει.
1: Ωραία, γιατί το ρωτάω αυτό? Άρα, κύριε Παπαχάτζη, μπορούν να αλλοιώσουν καιρικά φαινόμενα.
0: Αρκεί να υπάρχουν σύννεφα, είτε με βροχή είτε με χαλάζι. Τώρα το να δημιουργήσουν σύννεφα, εντάξει, μια μεγάλη...
1: Όχι να δημιουργήσουν, καλά, δημιουργούν κιόλας, αλλά δεν μιλάω για να δημιουργήσουν μόνο. Λέω το ότι μπορούν να διαμορφώσουν τις καιρικές συνθήκες με συγκεκριμένο εξοπλισμό.
0: Πολύ πιθανό, να το πω και έτσι.
1: Πολύ πιθανό.
0: Πολύ πιθανό. Αλλά για τα χαλαζοφόρα σύννεφα, για τα χαλαζοφόρα νέφη, θα πρέπει να προστατεύουν τους παραγωγούς. Αλλά εδώ δεν τους προστατεύουν από άλλα και από άλλα. Από αυτά θα τους προστατεύσουν. Να ξέρετε ότι τα ασφάλιστρα, μάλλον η δαπάνη για μια τέτοια προστασία ανέρχεται περίπου σε 6 δραχμές, σε 6 ευρώ, αντί για 10 που θα στήχιζε η αποζημίωση. Άρα βγαίνουν κερδισμένοι παραγωγοί, συν την προστιθέμενη αξία, τουλάχιστον κατά 4-5 ευρώ σε γραμμές, σε ποσοστά. Δηλαδή καλύπτουν περίπου με μια δαπάνη το 60%, θα καλύπταν το 100% της παραγωγής, να το πω έτσι.
1: Ρε τι ζούμε, ρε τι ζούμε, είναι απίστευτα αυτά που ακούμε, είναι απίστευτα. Γιατί κύριε Παπαχατζή, τόσα χρόνια ο Έλληνας πολίτης δεν τα ήξερε όλα αυτά. Δεν γνώριζε πως κινείται η αγορά, δεν γνώριζε πως κινούνται οι κυβερνήσεις. Ήταν μπερδεμένος, έπεφτε και χρήμα και επιδοτήσεις. Και ξέρετε όλα αυτά που κάνανε για να μπορέσουν να εξαγοράσουν ψηφοφόρους. Και κοιμόντουσαν όρθιοι και φτάσαμε τώρα σε αυτό το σημείο να μην μπορούμε να σώσουμε τη χώρα μας από τα ξένα συμφέροντα. Εγώ αυτό βλέπω.
0: Κοιτάξτε, με τα κόκκινα δάνεια δεν θα μπορέσουμε να σώσουμε ούτε τη χώρα μας ούτε τους εαυτούς μας. Θα πρέπει να αλλάξει όλο αυτό το καθεστώς με τους servicers, οι οποίοι δεν έχουν καν αφημί ελληνικό. Είναι εταιρείες του εξωτερικού, είναι offshore εταιρείες, υπεράκτια μέρη που δεν πληρώνουν σχεδόν μηδέν φόρο και έρχονται και παίρνουν όλα αυτά τα δάνεια, τα κόκκινα δάνεια στην αξία του 10% του κόστους των και τα μοσχοβολούν μετά και αναγκάζουν και τους δανειστές, τους δανεισμένους μάλλον, δανειολήπτες, συγγνώμη, να τα πληρώνουν και σε διπλάσια τιμή από ό,τι ήταν η αρχική αξία. Αυτό πρέπει να βρεθεί κάποιος, ένας πεφωτισμένος αρχηγός, να σας το πω έτσι, που θα πρέπει να τους κλείσει φυλακή και να τα σταματήσει όλα αυτά.
1: Κύριε Παπαχατζή, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλα.
0: Ευχαριστώ που μου δώσατε το χρόνο να βγάλω και εγώ τα αποθυμένα μου με αυτά που βλέπω, τα στραβά που γίνονται και δυστυχώς κανένας από τους κυβερνώντες δεν κάνει έστω και την παραμικρή κίνηση να τα διορθώσει.
1: Καλό μεσημέρι, κύριε Παπαχατζή.
0: Ευχαριστούμε
1: πολύ. Υγεία και βαγεία να έχετε. Γεια σας. Ακούσαμε τον κύριο Αλέξανδρο Παπαχατζή. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλη αυτή την ενημέρωση. Πάντα τον ακούμε προσοχή τον κύριο Παπαχατζή. Πάρα πολλές γνώσεις και κάθε φορά τα εξηγεί όλα αναλυτικά για να μπορούμε να τα καταλαβαίνουμε. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη. Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα. Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα. Ράδιο Όραμα 101,7 στην Έτολο Ακαρνανία. Καθημερινά 1 με 4 κόντρα στο σύστημα Γρηγόρης Σερέτης. Τραγουδάκι μικρασιάτικο για και πάλι. Και επιστρέφω αύριο κανονικότατα στη μία για να γλεντήσουμε το σύστημα παρέα. Όπως κάνουμε καθημερινά. Για να σπάμε σιγά σιγά τις ρίζες της προπαγάνδας και για να μπορέσουμε επιτέλους να αφυπνιστούμε. Καλό μεσημέρι, δώσ' το! Οι κρασιάτες γουστάρουν σήμερα. Με νεξέδες και ζουμπούλια.

0: στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
1: Η ώρα είναι 4.
2: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
3: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
4: Γιόρν!
2: Τι!
4: Τηλέφωνο για σένα!
2: Ποιος είναι!
4: Η ΔΕΗ!
5: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
0: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
6: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, ακούτε σύντομη ενημέρωση από τον Μάχη 99,8. Ενώπιον του μεικτού ορκωτού δικαστηρίου απολογήθηκε ο 42χρονος κατηγορούμενος για την δολοφονία της 32χρονης συζύγου του που σημειώθηκε τον Νοέμβριο του 2024 στο διαμέρισμά του στους Αμπελόκηπους. Ο κατηγορούμενος υποστήριξε ότι έχασε τον έλεγχο όταν το θύμα του ανακοίνωσε πως θα τον εγκαταλείψει παίρνοντας μαζί τα παιδιά τους και περιέγραψε τις ενέργειές του να τη λήξει τη σωρό και να την αποκρύψει αρχικά στην ντουλάπα και στη συνέχεια στο πατάρι του σπιτιού τους. Η έδρα του δικαστηρίου εστίασε στις αντιφάσεις των ισχυρισμών του σχετικά με την πολυπλοκότητα της συσκευασίας της σωρού, ενώ η πλευρά των συγγενών του θύματος επισήμανε ότι ο 42χρονος έστελε παραπλανητικά μηνύματα από το κινητό της άτυχης γυναίκας για μία εβδομάδα πριν ειδοποιήσει τις αρχές. Σε εξέλιξη βρίσκεται από το πρωί νέα ευρεία επιχείρηση της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος για την Εξάρθρωση Εγκληματικής Οργάνωσης που εισέπρατε παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, με τις έρευνες των αρχών να επικεντρώνονται στην Αττική καθώς και σε περιοχές της Βορείου Ελλάδος. Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 17 άτομα σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Κιλικής και Σέρες, τα οποία κατηγορούνται ότι υπέβαλαν ψευδείς δηλώσεις με την συνολική ζημιά για τον οργανισμό να ξεπερνά τα 4,5 εκατομμύρια ευρώ. Η νέα αυτή επιχείρηση έρχεται αμέσως μετά την χθεσινή σύλληψη ακόμη 20 ατόμων στην Κρήτη για ανάλογη απάτη ύψους 3 εκατομμυρίων ευρώ, ενώ επίσημες ανακοινώσεις αναμένονται μετά την ολοκλήρωση των ερευνών. Σε κατάσταση πολιορκίας βρίσκονται οι υγειονομικές δομές στην Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, καθώς οι γιατροί μάχονται κατά της νέας επιδημίας έμπολα, αντιμετωπίζουν παράλληλα όμως καθημερινές επιθέσεις από εξοργισμένους κατοίκους και μαζικές αποδράσεις μολυσμένων ασθενών. Το Γενικό Νοσοκομείο του Μονκομπουάλου δέχθηκε αλλεπάλληλα κύματα επιθέσεων από νεαρούς που επιχείρησαν να αρπάξουν σωρούς θυμάτων και παραδοσιακές σταφές, με αποτέλεσμα να καούν σκηνές απομόνωσης και να δραπετεύσουν τουλάχιστον 25 ασθενείς, διασπείροντας έτσι τον ιό στην κοινότητα. Η άρνηση της ύπαρξης της νόσου και η βαθιά καχυποψία του πληθυσμού, που θυμίζουν την φωνική περίοδο 2018-2020, πυροδοτούνται από την χρόνια εγκατάλειψη της περιοχής, την ώρα που ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας προειδοποιεί ότι η ταχύτητα εξάπλωσης του ιού, ο οποίος ήδη πέρασε τα σύνορα της Ουγκάντας, ξεπερνά τις διεθνείς προσπάθειες συγκράτησης. Και τώρα ο καιρός. Γενικά αραιές νεφώσεις και υψηλά ποσοστά αφρικανικής σκόνης θα επικρατούν σήμερα στην Αττική, δημιουργώντας μια αρκετά θολή ατμόσφαιρα. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις, ασθενείς έως μέτρη, με έντασή τους να φτάνει τα 3 έως τα 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο και θα κυμανθεί από τους 18 έως τους 30 βαθμούς Κελσίου, με την αίσθηση της ζέστης να είναι εντονότερη λόγω της αυξημένης υγρασίας. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη 99,8, ακολουθεί εκπομπή Πρώτα Οικονομία με τον Γαβριήλ Χαλικιώτη.

0: έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Ενημέρωση για αλλαγή προγράμματος. Κάθε μέρα, 5 με 6 το απόγευμα, Ράδιο Μακελάριδες. 4 με 7 το Σάββατο, Ράδιο Μακελάριδες. Κυρίες και κύριοι, είναι η φωνή της αλήθειας. Η εκπομπή για την αλήθεια. Γιατί αλήθεια είναι η αλήθεια του λαού.
2: Μπορείς να το σώσεις. Ρυθμίσεις, διαγραφές τραπεζικών δανείων και δημοσίων οφειλών. Κάλεσε τώρα στο 210-4964-569 και μην ξεχνάς ότι και εσύ μπορείς να το σώσεις.
3: Κάνω 4 δουλειές. Αν θέλετε το πιστεύετε, αν θέλετε όχι.
4: Εντάξει.
5: Θα σας πάρω κύριε Γαβρίλο, να πάρε. Σας έχει οψερώσει καλά και το σταθμό.
6: Έχουμε κάποια εγγόνια και τρεπόμαστε σε αυτά τα εγγόνια που μας κοιτάζουν στα μάτια να τους πάρουμε. Ένα μηδαμινό δωράκι.
7: Δεν μπορεί κύριε Χαουκιώτη να βουλεύω, να κάνω 2-3 βουλιές, να κάνω και το χαμάλι έτσι και να χρωστάω.
8: Κύριε Χαουκιώτη και κυρία Αποντώνη να εξαιρεθούν.
9: Είναι πάρα πολύ δύσκολη η ζωή μας.
10: Δύσκολη.
9: Δεν δικαιούμα... Ναι, είναι πολύ δύσκολη η ζωή.
11: Δεν θεωρούμε φυσιολογικό απλά να το αφήσουμε όπως είναι και να μην προλάβουμε εμείς να έρθουμε σε μια διαπραγμάτευση.
12: Ο αδερφός της.
13: Ο αδερφός της.
12: Ο Αντώνης.
14: Μάλιστα, ο κουνιάδος σου.
15: Μαύρε αλήτη, παλιά άνθρωπε, πρέπει να θυστάκα τώρα. Στόπα, θα σε σκοτώσω. Να
12: βγαίνανε. Λία, σε παρακαλώ.
15: Αν δεν τρέπεσαι, χρυσέ μου, που είσαι ξαναμωρατή. Ξαναμωράτηκες, βρε, που κάνεις ακούς τις βλακίες αυτού νου. Διασύρει το όνομα του αδελφού μου, δεν το κατάλαβες. Τώρα θα πάω πάνω, να τον φέρω κάτω να σου πω.
12: Λία, σε παρακαλώ, Λία. Απόψε, παιδιά, έχουν να γίνουν πολύ ωραία πράγματα εδώ.
13: Εσύ θα πας ξύλο, ακούς. Θα πας ξύλο, δηλαδή, που θα το θυμάσεις όλη τη ζωή. Θα σε τσακίσω, ρε.
12: Εμένα να τσακίσεις, τους κλέφτες να τσακίσεις. Τον αξιότιμο κύριο κουνιάδο σου που έχει κατακλέψει τον οργανισμό.
13: Πώς το λες αυτό, ρε. Πώς το ξέρεις.
12: Εγώ το λέω, τα βιβλία το λένε. Έλεγχο, δεν κάνω.
13: Και βρήκες τα σταλίες, τα βιβλία.
12: Ού, μήλος γίνεται στον οργανισμό. Ο κλέψας του κλέψανος, το κλέψανε τον κλέψαντα. Ο παλιοκλέψανος και παλιοκλέφτα, ρε.
13: Τι φωνάζεις, βρε.
16: Η ανάξη.
13: Ε?
16: Η ανίκανη.
13: Τι πες?
16: Η άξιστη.
13: Τι λες, μωρέ?
16: Τα καθάρματα.
13: Για ποιους λες, Δρακίμων?
16: Ομιλώ για ορισμένους τύπους, οι οποίοι έρπονται σε μερίθυνσαν σε ορισμένες θέσεις. Έπειραν αξιώματα, απέκτησαν δύναμη και ελισμόνησαν την ταπεινή προέλευσή τους. Είτε ποτέ. Είτε χάρμαστη. Η αναλφάβητη. Η απέδευτη.
17: Καλησπέρα φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε. Μάχη FM 99,8, Δευτέρα ως Παρασκευή, 4 με 5.

Εδώ είμαστε, φίλες και φίλοι, να μιλήσουμε, να συζητήσουμε, να συμμετάσχετε και εσείς στην εκπομπή μας. Και μην ξεχνάτε, 8 η ώρα σήμερα στο Alert, 8 με 9, οι νέες ρυθμίσεις, τα νέα κουρέματα κάνουν. Καθημερινά και τα δείχνουμε και στο Μάχη και στο Alert και βέβαια και κάθε Δευτέρα στις πλατφόρμες. Στο TikTok, στο Facebook, παντού. Πριν ξεκινήσω όμως την εκπομπή, θέλω πραγματικά να σας πω ένα μεγάλο ευχαριστώ. Πριν λίγες εβδομάδες ξεκινήσαμε τα live στις πλατφόρμες. Ξεκινήσαμε με 9.000 προβολές. Μετά πήγαμε 12, μετά πήγαμε 44, 48, 54 και χτες με μεγάλη μου χαρά είδαμε ότι έγραψε σχεδόν 90.000 προβολές. Αυτό απλά δεν είναι ένας αριθμός. Είναι χιλιάδες άνθρωποι που θέλουν να ακούσουν μια κουβέντα χωρίς φίλτρα. Που έχουν προβλήματα, αγωνίες, ερωτήματα και ψάχνουν απαντήσεις. Και ξέρετε ποιο είναι το συμπέρασμα που έβγαζα διαβάζοντας όλα τα μηνύματά σας μέχρι αργά? Ότι ο κόσμος δεν αντέχει άλλο πίεση. Γιατί εκεί τι λέμε, μιλάμε έξω από κόμματα και χρώματα και μιλάμε απλά και ανθρώπινα. Ότι ο κόσμος δεν αντέχει άλλο πίεση. Ότι η μεγάλη αγωνία δεν είναι ποιο κόμμα προηγεί τις δημοσκοπήσεις. Η μεγάλη αγωνία είναι αν θα φτάσουν τα χρήματα μέχρι τέλος του μήνα. Και σήμερα, γι' αυτό θα μιλήσουμε, για την πραγματική ζωή. Για τον επικοπέ και τις ευθύνες που αναζητούνται. Για την οικογενειακή ασφυξία που βιώνουν χιλιάδες οικογένειες. Και για τι μπορεί να κάνει ένας άνθρωπος όταν αισθάνεται ότι έχει βρεθεί σε αδιέξοδο. Αυτά είναι τα προβλήματα. Δέχτηκα συγκινητικά μηνύματα χτες. Έχω επιλέξει 2-3, χωρίς βέβαια να ανακοινώσω ποιοι το είπανε, που ειλικρινά δεν είχα τι να πω. Αυτά τα μηνύματα θα τα διαβάσω. Μείνετε μαζί μας. Έχουμε μια πάρα πολύ ωραία εκπομπή. Ξεκινάμε. Εδώ και μέρες ακούμε για τον ΟΠΚΕΠΕ. Για ελέγχους, για επιδοτήσεις, για καταγγελίες, για πολιτικές αντιπαραθέσεις. Όμως το πραγματικό ερώτημα, αυτό που ενδιαφέρει τους πολίτες, ποιο είναι? Ποιο είναι το πραγματικό ερώτημα? Το πραγματικό ερώτημα είναι άλλο. Μπορεί ο πολίτης να εμπιστευτεί ένα σύστημα όταν υπάρχουν τόσα ερωτήματα? Ο αγρότης δεν ζητά χάρη, δεν ζητά προνόμια. Ζητά δικαιοσύνη, ζητά διαφάνεια, ζητά να γνωρίζει ότι τα χρήματα που προέρχονται και που προορίζονται, να ξέρει ακριβώς. Τα χρήματα θα πάνε στην παραγωγή, θα πάνε εκεί που πρέπει ή θα τα πάρουν οι μέτεροι. Μέτεροι. Πού πάνε τα χρήματα? Πού πάνε τα χρήματα? Φέρτε τα χρήματα! Φωνάζει ο κόσμος που δεν έχει πάρει ευρώ. Σπαλίες, στις καφετέρειες λαϊκές. Μου λένε εμείς δεν πήραμε ευρώ, χαλκιώτη! Τίποτα εμείς, μου λέει. Και άλλοι με τα Πόρσε!

όταν υπάρχουν σκιές, οι αρμόδιοι οφείλουν να δώσουν απαντήσεις. Όχι για τα κόμματα, για τους πολίτες. Για τους πολίτες, ρωτάει ο πολίτης. Ρωτάει, ακούτε, ακούτε. Βγάλτε τα κουστούμάκια, τα Αρμάνι. Βγάλτε τα, πάμε στο λαό, πάμε στην κοινωνία, πάμε στον πολίτη. Πάμε στο φαγητό του φτωχού που έγινε δύσκολο. Δύσκολο, πολύ δύσκολο.

0: Γιατί στο τέλος της ημέρας ο λογαριασμός καταλήγει πάντα στην κοινωνία. Και αυτό δεν αφορά μόνο τον εγκράτη. Αφορά όλους μας. Όλοι μας. Και είμαστε τώρα, παιδιά, ξεκάθαρα σε προεκλογική περίοδο. Βουλευτές, υπουργοί θα επισκεφτούν. Θα επισκεφτούν τις περιοχές τους. Και εκεί, βέβαια, μην φανταστείτε ότι είναι στημένο αυτό. Είναι όλο αυθορμήτως. Ξαφνικά θα πάνε εκεί και ξαφνικά θα δουν τον κόσμο. Αυθορμήτως.
1: Καλώ το Θόδωρο.
2: Τι γίνεται, γιατί.
1: Να τώρα μόλι.
2: Ελένησα, τι γι'
1: δεν μου λε, τα τακτοποίησε όλα.
2: Όλα, μεγάλη, όλα στην εντέλεια.
1: Θα είναι καλή υποδοχή.
2: Υποδοχή. Μπορώ, θα χαλάσει ο κόσμο, Γεωργάκη. Άξε να δει. Ω επαρέστη, καλώ όρισε, καλώ μα ήρθε. Λάβαρα, βέβαια, σμύρτιε. Πού είσαι, πώ είναι ο δρόμο μπαίνοντα στο χωριό.
1: Ναι.
2: Έχω κανονίσει το σχολείο επίποδο. Από εδώ τα αγοράκια, από εδώ τα κοριτσάκια. Μπλε, άσπρο, άσπρο, μπλε. Και σπιούλε. Να μαζίσει, να του έχω ταράξει την πρόβα, παιδί.
1: Δεν μου λε, θα υπάρχει μουσική.
2: Χωρίς μουσική γίνεται τίποτα. Ολόκληρη μπάντα.
1: Και πώς τα βλέπεις, θα υπάρχει κόσμος.
2: Κόσμος. Μιλούνι, παιδί μου. Βέβαια, ο κόσμος τρελαίνεται για πανηγύρι. Δώσ' του πανηγύρι και πάρ' του την ψυχή.
1: Ναι, αλλά να υπάρχει και ένας ενθουσιασμός.
2: Ποιο ενθουσιασμός θα υπάρχει.
1: Να φανεί κάπως αυθόρμητο.
2: Το έχω κανονίσει και το αυθόρμητο. Ωραία, και το αυθόρμητο έχω κανονίσει και τον ενθουσιασμό, όλα τα έχω κανονίσει.
3: Τέλος πάντων, κοίταξε τώρα και θα πας να τον έχεις στο νου σου.
2: Γιατί δουλειά.
3: Ωραία, ακού τι σου λέω. Εγώ δεν θα μπορέσω να είμαι για να λείψω από το Υπουργείο. Γι' αυτό έχετε μάτια σου 14.
2: Σε τι δουλειά.
3: Να μην αφήσει να τον πλησιάσουν και αρχίσουν οι κουβέντες, τα παράπονα, τα καρφιά.
2: Τώρα ξέρεις τι μου λες. Έλα παππού μου να σου δείξω τα μπελοχωραφά σου.
3: Στο λέω για να το έχεις υπόψη σου.
2: Μέσα είναι.
3: Μέσα.
2: Πάμε.
4: Γεια σου, Γκουέζα.
2: Σέβη μου, κύριε Υπουργέ.
4: Τι γίνεσαι, καλά. Οικογένεια, τι γίνεται.
2: Πολύ καλά, όλοι.
4: Κύριε Αμέλπο, τα κουτσούβελα, όλοι καλά.
2: Δόξα τον
4: Θεό. Και δεν μου λες, Γκουέζα.
2: Μάλιστα.
4: Τι γίνεται, η πλατανιά μας. Τι λένε και κάτω για μένα, ευχαριστημένοι από μένα.
2: Αν είναι.
4: Ευχαριστημένοι, ναι.
2: Ορκίζονται στο όνομά σας, κύριε Πολύ.
4: Ορκίζονται στο όνομά μου.
2: Κύριε, βέβαια. Το σόι σας έχει ρίξει βαθιές ρίζες στην περιοχή μας. 100 χρόνια τώρα, η μαυρογιαλουρέη είναι το πρώτο τζάκι της περιοχής. Πώς να το κάνουμε, δηλαδή.
4: Έτσι είναι, αλλά άλλο τόνα, άλλο τάρο. Τώρα τι θέλω εγώ με τους πεθαμένους, καλά, δεν
2: ξέρω. Όχι, χρόνια και σαμάνια τώρα. Τολμάει να περάσει από την περιοχή τη δική μας άλλος πολιτικός όταν υπάρχει ένας μαυρογιαλούρος.
4: Έτσι, κάτσε.
2: Ο Μακαρίτης ο παππούς σας πρώτα.
4: Ποιος χωρέσει τον παππού του καημένου.
2: Ποιος χωρέσει. Ο Μακαρίτης ο πατέρας σας μετά.
4: Ποιος χωρέσει τον πατέρα.
2: Ποιος χωρέσει. Τώρα εσείς. Τον αγαπούσαν τον παππού σας. Τον λάτρευαν τον πατέρα σας. Αλλά με εσάς πια, κύριε Υπουργέ μου.
4: Χαλάει ο κόσμος, ε.
2: Πίνουν νερό στο όνομά σας, κύριε Υπουργέ.
4: Πίνουν νερό στο όνομά μου, ε.
2: Αλίμονο.
4: Μ' αγαπάνε.
2: Ε. Σας λατρεύουνε, κύριε Υπουργέ.
4: Μ' αγαπάνε.
2: Σας αγαπάνε. Θυσία. Βέβαια, θα ήταν και ευχάριστη. Ύστερα από τόσα που έχετε κάνει για αυτούς.
4: Βέβαια, όσο να είναι, κάτι έκανα κι εγώ για αυτούς. Πώς. Και έκανα και κάνω και θα εξακολουθώ να κάνω.
2: Σας ετοιμάζουν μια υποδοχή, κύριε Υπουργέ μου.
4: Όχι, σας ευχαριστώ πολύ.
2: Γιατί.
4: Όχι υποδοχές. Να λείπουν υποδοχές. Γιατί.
2: Κύριε Υπουργέ.
4: Δεν έκανα τίποτα περισσότερο από το καθήκον μου. Νομίζω ότι έπραξα ό,τι το ανθρωπίνος δυνατόν να πράξει της.
2: Τι λέτε, κύριε Υπουργέ μου. Εδώ πίνουν νερό στο όνομά σας.
4: Μ' αγαπάνε.
2: Αν σας αγαπά, σας λατρεύουν.
4: Ο πολιτικός.
2: Μάλιστα.
4: Ο πολιτικός λέγω.
2: Μάλιστα.
4: Ο πολιτικός τέλος πάντων ο οποίος έχει...
0: Βάλε Δευτέρα θα πάρει, πάμε.
4: Ιστορικής ευθύνης.
2: Μάλιστα.
4: Και του ιστορικού ρόλου, τον οποίον πρόκειται να διαδραματίσει.
2: Μάλιστα.
4: Στην ζωή του τόπου.
2: Ωραία.
4: Οφείλει...
2: Μάλιστα.
4: Οφείλει τέλος πάντων να δίδει εντελώς ιδιαίτερα προσοχή στα έργα κοινής ωφέλειας.
2: Μάλιστα.
4: Καλά το πήγα και αυτό,
2: Κύριε Υπουργέ. Να, κοίταξε. Ανατρίχιασε. Μα ο κύριος Υπουργός έχει μεγάλα σχέδια.
4: Ο Θεός να του δίνει χρόνια να τα κάνει όλα. Τέλος πάντων, είδαμε, είδαμε. Πάντως, οφείλω να ομολογήσω ότι...
0: Σας αγαπάνε. Σας αγαπάνε, πάρα πολύ σας αγαπάνε. Πάρα πολύ. Ξέρετε όμως κάτι. Ο περισσότερος κόσμος δεν ξύπνησε σήμερα σκεπτόμενος στον ΕΠΚΕΠΕ. Ξύπνησε σκεπτόμενος στο λογαριασμό του ρεύματος. Το ενίκιο, τη δόση, το σούπερ μάρκετ, το αν θα περισσέψουν χρήματα μέχρι την επόμενη πληρωμή. Και αυτό φαίνεται από τα μηνύματα που λαμβάνω καθημερινά. Παιδιά, 3-4 μηνύματα θα σας διαβάσω λίγο. Πραγματικά, εγώ ντράπηκα, στεναχωρέθηκα, μίλησα στο μάχη μου. Ένα από αυτά ήταν πολύ σημαντικό. Χτες λοιπόν, διάβασα πάρα πολλά μηνύματα. Και 3-4-5 δεν μου φύγανε από το μυαλό. Το πρώτο μήνυμα που πραγματικά τρελάθηκα, μου είπε μια κυρία, Γαβρίλο, Εμείς μου λέει στο Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων, οι μάνες και οι πατεράδες, παραδεχόμαστε, ακούστε. Ακούστε ρε εσείς, με τα πτυχία. Το 2026 οι γονείς σπάνε τον κουμπαρά των παιδιών για να μπορέσουν να πάρουν λίγα πράγματα του σούπερ μάρκετ. Συγχαρητήρια, μπράβο σας. Είσαστε οι καλύτεροι. Ζήτω η ανάπτυξη, ζήτω η οικονομία. Οι γονείς σπάνε τους κουμπαράδες στα παιδιά τους για να μπορέσουν να πάνε στο σούπερ μάρκετ. Γιατί εσείς τι κάνατε? Μόνο δηλώσεις.

Ένας άλλος ακροατής μου έγραψε: Γαβρίλο, δουλεύουμε και δύο στο σπίτι. Και όμως στις 20 του μηνός ψάχνουμε πώς θα βγει το υπόλοιπο μέχρι να πληρωθούμε ξανά. Δεν μιλάμε για διακοπές, μιλάμε για τα βασικά. Σκεφτείτε το. Το πρώτο παράδειγμα: μάνα και πατέρας μιλάνε με μάνες και πατεράδες στο συλλόγο των παιδιών και παραδέχονται άπαντες ότι σπάμε τους κουμπαράδες των παιδιών για να πάμε να ψωνίσουμε στο σούπερ μάρκετ. Και το άλλο: δύο εργαζόμενοι άνθρωποι και πάλι δυσκολεύουν να περάσουν το μήνα. Δυσκολεύονται, δεν μπορούν. Γιατί? Ποιος φταίει? Αλλάζει αυτό? Αξίζει εμάς αυτό το πράγμα? Άρα τι έχουμε εδώ? Τι έχουμε σε αυτή εδώ? Έχουμε τους εργαζόμενους και την τεμπελοκοπρόσκυλα. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Μου στείλαν πάρα πολλά μηνύματα, εγώ απλά 2-3 με συγκίνησαν πάρα πολύ. Είμαι συνταξιούχος, πληρώνω φάρμακα, ρεύμα, κοινόχρηστα και μετά μετράω τι έχει απομείνει για να ζήσω. Είμαι συνταξιούχος, δηλαδή δούλευα 50 χρόνια. Έχω στηρίξει το κράτος, πληρώνω φάρμακα, ρεύμα, κοινόχρηστα και μετά μετράω τι έχει απομείνει να ζήσω. Ο συνταξιούχος, ο άνθρωπος που θα έπρεπε εμείς να το σεβόμαστε και να τον βοηθούμε. Και αυτός τι λέει? Μετράω τι έχει απομείνει για να ζήσω. Δεύτερο συγχαρητήρια.

Ένα τρίτο μήνυμα που με προβλημάτισε ιδιαίτερα ήταν το εξής. Το άγχος μου δεν είναι το δάνειο. Είναι μήπως συμβεί κάτι έκτακτο στο παιδί και δεν έχω να το αντιμετωπίσω οικονομικά. Ακούστε τι γράφαν οι άνθρωποι. Να λοιπόν η πραγματική Ελλάδα. Η Ελλάδα που δεν φαίνεται πάντα στατιστικά. Η Ελλάδα που παλεύει. Η Ελλάδα που προσπαθεί. Η Ελλάδα που εργάζεται και πολλές φορές αυτό δεν φτάνει. Μιλάμε για ανθρώπους που δουλεύουν και οι δύο, και για να μην πω για μια οικογένεια που είχε ένα παιδάκι στην κατηγορία των ΑΜΕ και μου λέει: εμείς είμαστε ξεχασμένοι. Είμαστε ξεχασμένοι. Έχουμε ένα παιδάκι που θέλει μια ιδιαίτερη βοήθεια και είμαστε ξεχασμένοι. Ξεχασμένοι. Να μην πω για μια άλλη οικογένεια που μου έγραψε, γιατί εγώ έλεγα για το δημογραφικό ότι η Ελλάδα μας πρέπει να τη βοηθήσουμε. Και μου λέει μια άλλη κυρία: τι λέτε, μου λέει κύριε Χαλκιώτη. Ποια Ελλάδα. Τολμάω να κάνω εγώ παιδί με τον άντρα μου. Τολμάμαι.

Και το χειρότερο πρόβλημα είναι όταν παραδίνεσαι, όταν αισθάνεσαι ότι δεν ασχολείται κανένας μαζί σου. Και εδώ θέλω να πω κάτι πολύ σημαντικό. Το μεγαλύτερο λάθος που βλέπω δεν είναι το χρέος, δεν είναι η οφειλή, δεν είναι το οικονομικό πρόβλημα. Το μεγαλύτερο λάθος είναι η παρέτηση. Όταν ο άνθρωπος πιστεύει ότι δεν υπάρχει λύση, όταν κλείνει το γράμμα χωρίς να το διαβάσει, όταν δεν σηκώνει το τηλέφωνο, όταν δεν ενημερώνεται, όταν αποφασίζει ότι όλα τελείωσαν. Συμμεραντώ καθημερινά ανθρώπους πρώτα στο γραφείο μας και μου λένε: δεν ήξερα ότι μπορώ να κάνω αυτό, δεν ήξερα ότι υπάρχει αυτή η δυνατότητα, δεν ήξερα ότι μπορώ να προστατευθώ. Γι' αυτό λέω πάντα: μην πανικοβληθείτε, ενημερωθείτε, μην φοβάστε, ρωτήστε. Πριν εγκαταλείψετε το οποιοδήποτε θέμα, αναζητήστε μια συμβουλή. Γιατί κάθε υπόθεση έχει τις δικές της ιδιαιτερότητες και πολλές φορές υπάρχουν λύσεις που πολύ τις αγνοεί. Πιστέψτε με, έχω δει πάρα πολλές από τις περιπτώσεις, από τις οικογένειες που οι άνθρωποι αυτοί ήταν έτοιμοι να φύγουν και από τα σπίτια τους με πληστηριασμούς που είχαν αποφασίσει να παρατήσουν. Και όμως μπορέσαμε και τους βοηθήσαμε. Θα σας πω δύο χαρακτηριστικές περιπτώσεις, γιατί αισθάνονται ότι κανένας δεν ενδιαφέρεται για αυτούς.

Να σας πω λοιπόν δύο χαρακτηριστικές περιπτώσεις πρόσφατες, πώς μπορέσαμε και τους προστατεύσαμε αυτούς τους ανθρώπους. Ένα χρέος γύρω στους 300.000, θα το πω βέβαια χωρίς ονόματα, ήρθε ένας επαγγελματίας στο γραφείο πεπισμένος ότι έχουν τελειώσει τα πάντα. Πίεσε από παντού, οικονομικά βάρη, άγχος. Το πρώτο πράγμα που είπε ήταν: δεν βλέπω καμία διέξοδο. Και όμως υπήρχε. Χρειάστηκε σωστή ενημέρωση, σωστή στρατηγική, σωστές κινήσεις. Σε άλλη περίπτωση, η οικογένεια φοβόταν για το σπίτι της. Τώρα πια δεν ασχολούνται. Δεν αντιμετωπίζουν να τα παρατήσουν όλα. Φυσικά, αν χάσει τον ύπνο τους, εμείς μαζί με την Βορδόνη, τους είπαμε: καθίστε κάτω, ρε παιδιά, κάτσε να τα δούμε λίγο. Κάθισαν λοιπόν κάτω, εξετάστηκαν όλα τα δεδομένα και τελικά βρέθηκαν επιλογές που δεν γνώριζαν ότι υπήρχαν. Γι' αυτό λέω: η γνώση είναι δύναμη. Η σωστή ενημέρωση είναι το πρώτο βήμα της λύσης. Θα πω μια δεύτερη περίπτωση ενός ανθρώπου που είχε αποφασίσει και αυτός να φύγει. Είναι η γνωστή σε όλους μας πόδες πανελλαδικά, το ξέρουν όλοι, 710.000 που κορευθήκανε και πήγανε σε 150.000. Αυτή η συγκεκριμένη περίπτωση είχε απορριπτική στο νόμο, απορριπτική στον εξοδικαστικό, απορριπτική στις διαπραγματεύσεις. Και ήταν όχι έτοιμη, είχε τελειώσει. Ήταν στον πληστηριασμό λίγες μέρες πριν. Και όμως, με σωστή ενημέρωση, με σωστή καθοδήγηση, μπορέσαμε και τις 710.000 τις περιορίσαμε στις 150, δηλαδή διαγράφηκαν τα υπόλοιπα και οι 150.000 θα εξοπλιστούν σε πολλούς μήνες άτοκα. 2-10-49-64-569 για εσάς, για τους φίλους σας, για τους συγγενείς σας, από όλη την Ελλάδα, για όλη την Ελλάδα.

0: Αλλά εδώ τι κάνουμε εμείς? Εμείς κάνουμε το απλό. Σώζουμε τον απλό πολίτη. Για να σώσουμε τον απλό πολίτη χρειαζόμαστε ένα πράγμα από σας, τίποτα άλλο. Δεν χρειάζομαι τίποτα άλλο. Χρειάζομαι μόνο την εμπιστοσύνη, το δικό σου το χαμόγελο και να πάρετε ένα τηλέφωνο. 2-10-49-64-569, 2-11-26-75-243, 2-10-49-72-30. Μην στεναχωριέσαι, μην χάνεις άλλο χρόνο, μην ψάξεις να βρεις το γιατί. Έτυχε, τελειώσαμε. Έλα σε εμάς να προσπαθήσουμε να διορθώσουμε. Εσύ και μόνο εσύ είσαι ο πρωταγωνιστής που πρέπει να κάνεις τώρα το απλό, το εύκολο, το πανέξυπνο. 2-10-49-64-569, 2-11-26-75-243, 2-10-49-72-304. Νίκια Κορυδαλό και Μαρούση, τρία διαφορετικά σημεία, τρία σημεία για σένα που σε περιμένουν για να σε υποδεχτούν με ζεστασιά, με χαμόγελο, με κατανόηση και να σου υποδείξουν τον δρόμο που θα σου οδηγήσει στη διάσωση όλων των ακινήτων. Και θα πάμε μαζί, χέρι-χέρι, καρδιά-καρδιά, ψυχή-ψυχή, χαμόγελο-χαμόγελο, να διεκδικήσουμε και ένα κούρεμα. Που στις περισσότερες φορές το πετυχαίνουμε.
1: Άλλοι μπορούν να αντιμετωπίζετε προβλήματα πληστηριασμού, διαταγή πληρωμής από τράπεζες, φάνθη, δημόσιο. Είμαστε εδώ να βοηθήσουμε με 32 χρόνια εμπειρίας. Και επειδή δεν μου άρεσε να κάνω μονόλογο, θέλω σήμερα να ακούσω τη δική σου φωνή. Τι σας απασχολεί περισσότερο? Η ακρίβεια, τα χρέη, οι τράπεζες, η εφορία, οι λογαριασμοί? Πάρτε τηλέφωνο 2-10-7-18-000 ή 694-363-5454. Στείλτε το μήνυμά σας. Γιατί αυτή η εκπομπή δεν είναι μονόλογος, είναι συζήτηση. Ποιο είναι λοιπόν το σημαντικότερο που σας απασχολεί? Έχουν έρθουν κάποια μηνύματα. Θα τα διαβάσω όλα. Εγώ διαβάζω τα μηνύματα. Εκτός αν μου γράφετε εσείς, δεν θέλω να τα διαβάσεις. Γιατί εδώ θέλουμε να ακούγεται η δική σου φωνή. Κάποιοι επικοινωνούν με μηνύματα, κάποιοι επικοινωνούν με τηλέφωνα. 2-10-7-18-000. Η ερώτηση είναι απλή, εύκολη. Τι σε απασχολεί σήμερα περισσότερο? Να το πω ανάποδα, να το πω λίγο πιο διαφορετικά. Αν είχαμε μπροστά μας τον Πρωθυπουργό, αν είχαμε τον Υπουργό Οικονομικών, τι θα του ζητάγαμε? Του λέγαμε, κύριε Υπουργέ, κύριε Πρωθυπουργέ, τι θέλουμε? Θέλουμε αυτό να μας φτιάξεις. Τι θέλουμε εμείς αυτή τη στιγμή? Τι μας πνίγει? Η ακρίβεια, τα χρέη, οι τράπεζες, η φορεία, οι λογαριασμοί? Πάρτε 2-10-7-18-000 και πείτε την εμπειρία σας.

Σήμερα στο διάστημα να πω ότι σταματήσαμε άλλο δύο πληστηριασμούς χωρίς προκαταβολή, ενώ έχουμε πει την προϋπόθεση προκαταβολή. Θα τα πούμε στο τελευταίο 5-7 λεπτό. Θα δώσουμε και τις τεχνικές συμβουλές για όλους εσάς. Λοιπόν, 2-17-18.000, τι είναι αυτό που σας σκέφτεται περισσότερο? Τι θα λέγατε στον Πρωθυπουργό μας, τον κύριο Υπουργό μας, τους αγαπητούς? Τι θα λέγατε, κύριε Υπουργέ μου, κύριε Πρωθυπουργέ μου, σας παρακαλώ πολύ αυτό. Ποιο είναι αυτό?

0: Μου λέει εδώ ένας, δεν θα μου το ονόματα, φίλε μου, καλέ, όταν περπατάμε παρέα και σου λέω πρόσεχε, μπροστά έχει λακκούβα και εσύ συνεχίζεις να περπατάς και πέφτεις μέσα, ποιος στέει? Το ίδιο είναι και με τους συνταξιούχους και με τους αγρότες. Ξέρεις τι ποσοστό δώσαν στην Νέα Δημοκρατία? Αρκετά ψηλά. Τώρα που είμαι στη λακκούβα.
1: Κάτσε λίγο.
0: Εύχομαι να μην ξανά το ίδιο λάθος και αυτή τη φορά. Ένας άλλος φίλος μου λέει, αυτοί οι γονείς τι θα ψηφίσουν όμως, Τσίπρα ή Καριστιανού ή το Σαμαρά, εκείνη είναι το θέμα. Ενδεχομένως αναφερόταν στους γονείς που μου είπαν ότι σπάνε τον κουμπαρά των παιδιών τους για να ψωνίσουν στο σούπερ μάρκετ.

Μακελιό.gr. Μπαίνουμε μέσα, διαβάζουμε. Οριστικό φιάσκο στο επιτελικό κράτος Μητσοτάκη. Τεινάχτηκε στον αέρα ο διαγωνισμός για τις AI κάμερες. Έρχεται το νέο σκάνδαλο που θα συγκλονίσει τη χώρα.

Πάμε Voice News. Η Οδύσσεια Τιμονιού. Η σούμα της ντροπής που πετάει τον Έλληνα ταξιτζή στον δρόμο. Τελείωσαν τα ταξί. Η Οδύσσεια Τιμονιού. Η σούμα της ντροπής που πετάει τον Έλληνα ταξιτζή στον Παύλα Βο Βιτ. Το Β έχει, το Β και κάποιες τελείες. Η καθημερινότητα του Έλληνα ταξιτζή έχει μετατραπεί σε ατέλειωτο βάσανο, όπου οι αριθμοί απλώς δεν βγαίνουν. Τα μαθηματικά της καθημερινότητας υπό την κυβέρνηση Μητσοτάκη δεν θυμίζουν ευρωπαϊκή χώρα, αλλά μια ιδιότυπη οικονομική ομοιρία που ο εργαζόμενος δουλεύει ολόκληρο τον χρόνο απλώς για να συντηρεί τα χαράτσια και τις υποχρεώσεις του κράτους.

Συνεχίζει ο φίλος και λέει: δεν είναι δυνατόν να μας εξαθλιώνουν για να μην ξυπνάμε. Δεν βλέπουν ότι τα κόμματα που τα φτιάχνουν τώρα είναι ξεκάθαρα από το σύστημα για διάσπαση ψήφων και ιδιαίτερα στην ελληνική λύση. Αυτό θέλουν να διασπάσουν. Άρα το μήνυμα που θέλει να βγάλει ο κύριος φίλος μας, ότι όλο αυτό γίνεται για να χαμηλώσει τα ποσοστά της ελληνικής λύσης.

Καθημερινά ανακοινώνουμε πάρα πολύ μεγάλα κουρέματα. Γνωρίζετε ότι σήμερα μπορούν να γίνουν τόσο μεγάλες διαγραφές. Να πούμε λοιπόν τελευταίες επιτυχίες. Οφειλή 302.000. Αυτά είναι σε πληστηριασμό, αυτά που λέω όλα παιδιά. Στον πληστηριασμό, δηλαδή εκεί που τα πράγματα όλα έχουν γίνει μαύρα και άραχνα, που έχουν προσπαθήσει να βρουν τις λύσεις, δεν γίνεται τίποτα και το ακίνητο χάνεται, η περιουσία χάνεται. Και δεν χάνεται μόνο το ένα ακίνητο, χάνονται όλα τα ακίνητα. Άρα έχουν μια περίπτωση οφειλής 302.000 ευρώ που ήταν στον πληστηριασμό. Τι αποτέλεσμα φέραμε εμείς? Οι 302.000 ευρώ γίνανε 180, διαγράφηκαν τα 120.000. Από εκεί που ήταν όλα τελειωμένα. Μια οικογένεια λοιπόν χρώσταγε 302.000, είχαν πληστηριασμούς, δεν μπόρεσαν να τα σταματήσουν. Κάποιος είσαι σε εμάς, το διαπραγματευτήκαμε με σοβαρότητα, με υπομονή, με εμπειρία 32 χρονών και το αποτέλεσμα ήταν αυτό. Οι 302.000 γίνανε 180, διαγράφηκαν οριστικά και διαπαντός οι 120.000. Ο συγκεκριμένος δανειολήτης έδωσε και 30.000 προκαταβολή, τα οποία αφαιρεθήκανε από τα 180. Αν λοιπόν αντιμετωπίζετε παρόμοια προβλήματα, δεν είναι κακό να καλέσετε τώρα στο 210-49-64-569 να δούμε αν και εσάς μπορούμε να σας βοηθήσουμε. 210-49-64-569 από όλη την Ελλάδα, για όλη την Ελλάδα. Μπορούμε να κάνουμε 3 διαφορετικά ραντεβού στην Νίκαια, στην πλατεία Χαλκιδόνος, στην πλατεία Ελευθερίας στον Κορυδαλό και στο Μαρούσι, στον πεζόδρομο στην Ερμού 18. Είμαστε εδώ για να σας βοηθήσουμε, είμαστε εδώ να σας πούμε την άποψή μας. Η γνώση είναι το πρώτο βήμα προς την επιτυχία, άρα καλέστε όλοι τώρα 210-49-64-569. Όταν μιλάμε ότι χρυσά 300, σου κάνουμε εμείς κούρεμα 120 και μένετε 180. Εντάξει παιδιά, ενημερώστε φίλους, γνωστούς και συγγενείς. Δεν είναι για όλους, αλλά είναι για πολλούς περισσότερους από ό,τι νομίζετε.

Μάθε πως να απαλλαγείς από τα χρέη σου και να ξαναβρεις την ηρεμία σου. Οι ρυθμίσεις μας προσφέρουν λύσεις για τραπεζικά δάνεια και δημόσιες οφειλές. Μην αφήνεις τα χρέη να σου καταστρέφουν τη ζωή. Στήριξε τον εαυτό σου και πάρε δράση. 210-49-60-45-69. Η ομάδα μας είναι εδώ για να σε βοηθήσει να βρεις τη λύση που σου ταιριάζει. Μην ξεχνάς, έχεις δικαίωμα σε μια δεύτερη ευκαιρία. Δραστηριοποιούμαστε για σένα και για την οικογένειά σου. Είναι καιρός να πάρεις πίσω τη ζωή σου και να σταματήσεις τη συνεχή ανησυχία. Έχεις τη δύναμη να αλλάξεις την κατάστασή σου με τα σωστά βήματα. Συνέχισε τον αγώνα σου για ένα καλύτερο μέλλον. Η υποστήριξή μας μπορεί να σου δώσει την ελπίδα που χρειάζεσαι. Μην διστάσεις να επικοινωνήσεις μαζί μας. Είναι η αρχή ενός νέου

Πάμε στην επόμενη περίπτωση. Επαναλαμβάνω. Επαναλαμβάνω ότι όλα αυτά που συζητάμε είναι με πληστηριασμό. Έχουμε πει ότι ο πληστηριασμός για να σταματήσει θέλουμε προκαταβολή, οπωσδήποτε. Όμως σε αυτές τις περιπτώσεις, όπως και αυτή που λέω τώρα, οφείλει 50.000, ρύθμιση χωρίς προκαταβολή, χωρίς εξοδικαστικό, αποπληρωμή σε 20 χρόνια. Το ξαναλέω. Οφείλει 50.000 στον πληστηριασμό, που θα ήθελε τουλάχιστον 5 με 7.000 ευρώ να ζητάνε, που ζητάγανε οπωσδήποτε, 5 με 7.000 οπωσδήποτε. Αυτό είναι ο νόμος που έχουν περάσει στη Βουλή. Άρα τι λέμε, θα πληρώνονται αντιολήπτης τουλάχιστον 5, 7, 10 χιλιάδες ανάλογα. Εμείς τι κάναμε, εμείς σταματήσαμε την απέτηση προκαταβολής, κάναμε ρύθμιση χωρίς προκαταβολή, αυτό δεν είναι στον εξοδικαστικό, αυτό είναι διμερής διαπραγμάτευση και ορίσαμε αποπληρωμή σε 20 χρόνια. Και δεν ήταν και μικρούλα η οφηλέτρια. Άρα και εδώ είναι μια πολύ καλή και μια δύσκολη διαπραγμάτευση που τη φέραμε σε πάρα πολύ καλό αποτέλεσμα. Πληστηριασμός χωρίς προκαταβολή. Επαναλαμβάνω και ξαναλέω, στον πληστηριασμό χρειάζεται οπωσδήποτε προκαταβολή. Πολλές φορές όμως το παλεύουμε και γλιτώνουμε από τους δανειολήπτες να τους πάρουν όλα τα λεφτά και να μείνουν οι άνθρωποι άφραγκοι. Θέλουμε τα λεφτά να μείνουν στους φιλέτες, όχι να τα πάρουν τα fans.

0: σταματήσαμε τον πληστηριασμό και διαπραγματευόμαστε να κλείσει με μείωση 30% περίπου. Ο πληστηριασμός όμως έχει τελειωθεί. Άρα καταλαβαίνετε ότι εδώ μιλάτε με μια εμπειρία πάρα πολύ μεγάλη, που ξέρουμε πάρα πολύ καλά να κατευθύνουμε τον κάθε νεοφιλέτη τι πρέπει να κάνει και πώς. 32 χρόνια εμπειρίας, 2-10-49-64-5-69. Καλέστε τώρα όλοι και ενημερωθείτε για τα προβλήματα που υπάρχουν σε εσάς, στην οικογένειά, σε φίλους και γνωστούς. Και αν μένετε και σε άλλη περιοχή της Ελλάδας, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα, θα εξυπηρετήσουμε ελλαδικά. 2-10-49-64-5-69. Παρακαλώ, ο φίλος μας.
1: Ναι. Καλησπέρα, κύριε Γαβρίλο μου. Τι κάνετε?
0: Χαμηλώσω τελείως.
1: Ένα λεπτό, το χαμηλώνω. Ναι. Αμέσως.
0: Ορίστε.
1: Καλησπέρα, κύριε Γαβρίλο. Τι κάνετε?
0: Καλησπέρα.
1: Το πιστεύετε ότι έχω έρθει σε δύσκολη θέση κι εγώ? Τι να σας πω, ρεύματα, εδώ πέρα είμαι μόνη μου, όπως σας είχα πει και στην κυρία. Καταλαβαίνετε, είναι πολύ δύσκολη η κατάσταση. Πηγαίνω στην τράπεζα, πληρώνουμε βέβαια, πληρώνω ΔΕΗ, αυτά και μέχρι 10 μέρες, 15 πάει μετά. Πετάνε τα λεφτά, γίνονται φτερά. Τι να κάνω, κύριε Γαβρίλο μου? Θέλω να σε παρακαλώ να έρθω στο γραφείο σας, να σας μιλήσω μαζί.
0: Πέστε μας, τι πρόβλημα υπάρχει, πέστε μου, ποιο θέμα. Να δούμε αν μπορούμε να σας βοηθήσουμε.
1: Ναι, κύριε Γαβρίλο μου.
0: Ποιο είναι η ερώτηση, κάντε μου τώρα εδώ να απαντήσω. Πέστε μου.
1: Ναι. Τα λεφτά δεν μου φτάνουν, κύριε Γαβρίλο μου. Συγγνώμη, δεν μου φτάνουν καθόλου να περάσω.
0: Και έχετε δάνεια που δεν πληρώνονται?
1: Όχι, δάνεια τέτοια δεν έχω. Όχι.
0: Άρα.
1: Δεν έχω δάνεια, όχι. Δεν μου φτάνουν τα λεφτά, καταλαβαίνετε, ναι. Δεν μου φτάνουν, κύριε Γαβρίλο μου.
0: Πού μένετε εσείς?
1: Εγώ μένω Φορμίωνο.
0: Μιλάτε διευθύνσεις, απλά περιοχή. Μάλιστα.
1: Βίρονα, ναι. Όπως είπε η κυρία.
0: Ωραία. Ναι. Άρα ποιο είναι το. Πού θέλετε να σας βοηθήσουμε εμείς?
1: Στο χρηματικό λιγάκι, αν μπορείτε. Δηλαδή μήπως μπορεί λιγάκι έτσι να ανεβεί λίγο η σύνταξή μου?
0: Δεν υπάρχει αυτή η δυνατότητα.
1: Δεν υπάρχει, όχι.
0: Όχι, δεν λέμε τώρα παραμύθια.
1: Ναι, όπως λέτε, ναι.
0: Όχι, αυτά για να ανεβούν οι συντάξεις σας θα πρέπει να έρθει ένας νόμος που να αναιρεί. Ναι. Τις περικοπές των μνημονίων. Άρα, όχι, δεν μπορούμε να βοηθήσουμε.
1: Ναι. Εντάξει. Είναι δύσκολο. Ναι,
0: όχι, δεν είναι δύσκολο ή εύκολο. Δεν υπάρχει βοήθεια.
1: Δεν υπάρχει. Ναι.
0: Εντάξει.
1: Τι μπορεί άλλο να κάνω,
0: τίποτα,
1: κύριε Γαβρίλο?
0: Τίποτα.
1: Όπως είπα και στην κυρία.
0: Φιλιά πολλά, να είστε καλά.
1: Κύριε Γαβρίλο μου, πολύ χαίρομαι που σας ακούω.
0: Να είστε καλά.
1: Έτσι, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να είστε πάρα καλά. Πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Έτσι. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε.
2: Νέα τεράστια επιτυχία. Σταματήσαμε πληστηριασμό χωρίς καμία προκαταβολή. Ο πολίτης δεν πλήρωσε τίποτα μπροστά. Σώθηκε το σπίτι του. Η οικογένεια έμεινε στην κατοικία της. 2-10-49-64-5-69. Γραφεία, Νίκαια Κορυδαλός Μαρούση. Εξυπηρετούμε πανελλαδικά. Μην αφήνεις να σου πάρουν το σπίτι. Κάλεσέ μας. Υπάρχει λύση.

Καθημερινά γίνονται κουρέματα δανείων που αφορούν όλους τους πελάτες, που οι περισσότεροι από αυτούς είναι απογοητευμένοι και έτοιμοι να το παρατήσουν. Γιατί, αν και αφού θέλετε να παρατήσετε τα δάνειά σας, κάτι διαδικασία του τοκευτικού, εδώ φωνάζουμε την κυρία Βορδόνη να σε ενημερώσει, προκειμένου διεκδικούμε την ολική οριστική διαγραφή των χρεών. Δεν αξίζει ένα κίνητο να το χάσετε στην χαμηλότερη τιμή εκποίησης και να θέλετε να το πουλήσετε, παραδείγματος χάρη, αντιμετωπίσετε μια περίπτωση που ένας χρεός θα είχε στις δημόσιες φυλές 150.000. Θα του πουλάγε το ακίνητο 150.000 ή θα το παίρνει στον πλησιασμό για 150.000 και τελείωνε τα πάντα. Το ακίνητο όμως αυτό που θα πληρωθεί 150.000, αν οι δημόσιες φυλές περιοριστούν κατά 50.000 που περιορίστηκαν, άρα θα κερδίσει ο δανειολήπτης 50.000 ευρώ στην πώληση. Δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα και μην εμπιστεύετε ανθρώπους που δεν είναι έμπειροι. Είναι δύσκολες υποθέσεις αυτές και το λάθος, αν γράψει, δεν διορθώνεται. Άρα και στις δημόσιες οφειλές έχουν πετύχει πάρα πολλές φορές μεγάλα κουρέματα. Κρατήσαμε οικογένειες ανοιχτές, κρατήσαμε επιχειρήσεις ανοιχτές, επιστρέψαμε την αξιοπρέπεια στην επιχείρηση, στην οικογένεια, στη γειτονιά, στους φίλους, στους γνωστούς. 2-10-49-64-569 μπορούμε να προσπαθήσουμε να λύσουμε και το δικό σας πρόβλημα. Ενημερώστε τους φίλους, γνωστούς και συγγενείς ότι δεν πρέπει να τα παρατάνε καμία μάχη, μα καμία μάχη δεν την έχεις χάσει αν δεν τη δώσεις. Σας είπα τρεις περιπτώσεις πρόσφατες. 302.000, ρυθμιστήκαν 180 και διαγραφή 120. Προκαταβολή 30 που αφαιρέθηκε από τις 120. Αντιλαμβάνεστε για τι περιουσίες μιλάμε. Πληστηριασμός, 50.000 ήταν ο πληστηριασμός, λύθηκε χωρίς προκαταβολή. Περίπτωση τρίτη, οφειλή 102.000 ευρώ ήταν στον πληστηριασμό. Δεν μπορούσαν να βρουν άκρη. Βρήκαμε λοιπόν τη λύση. Σταματήσαμε πληστηριασμό και διαπραγματευόμαστε να φύγουν και με ένα 30% κάτω. Άρα πρέπει να γνωρίζετε ότι υπάρχουν λύσεις πολλές. 711.000 στον πληστηριασμό με απορριπτική στον νόμο, απορριπτική στον εξοδικαστικό, λάθος οι διαπραγματεύσεις, οριστικός πληστηριασμός. Σταμάτησε γιατί για 711.000 πήγαμε στις 150 και θα τα εξοφλήσει ατόκος. Άρα βλέπετε ότι καθημερινά ανακοινώνουμε, γι' αυτό παρακολουθείτε Δευτέρα ως Παρασκευή 4-5 αυτές τις εκπομπές. Λέμε παραδείγματα, όχι για κανέναν λόγο. Για να σας πούμε ότι εκεί που για εσάς όλα έχουν τελειώσει, ίσως ξεκινάει η λύση. Δευτέρα, Τρίτη και Παρασκευή 8-9 δείχνουμε όλα αυτά που σας λέω με πίνακες και κάθε Δευτέρα 9.30 ώρα στις πλατφόρμες κάνουμε την εκπομπή μας που μπήκαν τελευταία φορά σχεδόν 90.000 και πριν λίγο μου στείλανε τα νούμερα και μιλάμε τώρα για πάρα πολύ καλά νούμερα. Σχεδόν ταυτόχρονοι θεατές, 37-40.000 ταυτόχρονοι θεατές. Άρα καταλαβαίνετε ότι αυτές οι εκπομπές σ' αγάπησε ο κόσμος, σ' αγαπάει και είμαστε εδώ να τηρήσουμε τη δική σας εμπιστοσύνη και την αγάπη και να προχωρήσουμε μαζί και να σπάσουμε και τις 100 και τις 200.000 θεατές ταυτόχρονα. Λοιπόν, να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ. Θα κλείσουμε με ένα δικό μου μότο που το λέει όλη η Ελλάδα, από την Κρήτη μέχρι τη Θεσσαλονίκη. Οι υποθέσεις αυτές δεν είναι εύκολες, οι υποθέσεις αυτές δεν λύνονται έτσι εύκολα. Γι' αυτό, για λύσεις, όχι ότι και ότι, έλα στο Χαλκιώτη. Δεν θα το μετανιώσεις ποτέ. Είμαστε εδώ να προσπαθούμε καθημερινά να σώσουμε το σύνολο των ακινήτων μαζί με την Βορδόνη και να διεκδικούμε και ένα κούρεμα. Δεν μπορούμε να εγγυηθούμε το κούρεμα, αλλά καθημερινά δείχνουμε κουρέματα και μακάρι να μπορούμε να τα κάνουμε σε όλους. Με διεπιστημονική προσέγγιση, με σοβαρότητα, με εμπειρία και με πάρα πολύ καλή επαφή με τους αρμόδιους που εννοώ, τι εννοώ, πρέπει να καταλάβουν και αυτοί τι τους λέμε. Γιατί πολλές φορές πηγαίνουν κάποιοι εκπρόσωποι και φωνάζουν και κάνουν θόρυβο. Θόρυβο κάνουν και οι γυναικέδες. Το αποτέλεσμα έρχεται. Σώθηκε η περιουσία σου. Άρα, μήπως να κλείσει τα μάτια, να σβήσουμε μαζί τα γράμματα από την πίνα και να πούμε ό,τι έγινε, έγινε. Να πάρω στο 210-49-64-569. Μήπως είμαι ο επόμενος που θα λέει α, τα 500 τα κάναμε 100. Μήπως εσύ ο επόμενος. Η επόμενη. Μήπως δεν αξίζει να χάσει την περιουσία σου. Μήπως δεν αξίζει να σε πάρουν για ένα κομμάτι ψωμί. Για προσπάθησε το. Εγώ είμαι δίπλα σου. 210-49-64-569. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Τα λέμε σήμερα 8 η ώρα στο Alert. Ευχαριστώ.

0: Για λύσεις, όχι ό,τι και ό,τι, έλα στον Χαλικιώτη. Ρυθμίσεις και διαγραφές τραπεζικών δανείων και δημοσίων οφειλών. Τηλεφώνησε τώρα στο 210-4964-569.
1: Η ώρα είναι 5.
2: Τριχόπτωση, μην τα χάνεις. Η ολοκληρωμένη σειρά Anti-Hair Loss της Ellen Vita βασίζεται σε εξειδικευμένη σύνθεση με δραστικά συστατικά που στοχεύουν στη ρίζα του προβλήματος. Το Anti-Hair Loss Tonic Shampoo καθαρίζει αποτελεσματικά και συμβάλλει στην ενδυνάμωση της τρίχας, ενώ το Anti-Hair Loss Tonic Serum δρά συμπληρωματικά, προσφέροντας εντατική φροντίδα στο τριχωτό της κεφαλής. Κλινικά σχεδιασμένη προσέγγιση για πιο δυνατά μαλλιά. Ellen Vita Anti-Hair Loss. Επιστημονική φροντίδα. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών.

0: μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Μάχη για την αλήθεια με τον Κυριάκο Βελόπουλο. Καθημερινά 12 με 1 στον Μάχη FM 99,8.
2: Διαβάστε στο πατριωτικό μακελιό της Τρίτης το βαθύτερο παρασκήνιο της συμπλοκής μεταξύ εφοπλιστή Μαρινάκη και ανιψιού του Πρωθυπουργού. Είναι πια σίγουρο ότι το γνωρίζει μόνο η εφημερίδα μας. Ποιος διαφωνεί σε αυτό στα περίπτερα συνέχεια. Η καμόρα της Κρήτης εξακολουθεί να δρά ασύλληπτη. Ο ΠΚΠ, 20 φρέσκοι κατηγορούμενοι στο νησί της μαφίας. Πάνω από 3 εκατομμύρια τα παράνομα κέρδη της οργάνωσης. Το έργο έχει και συνέχεια. Η Τουρκία εκμεταλλεύεται στο έπακρο τη σιωπηρή συνένεση Ελλάδος και τη συνέργεια σε μεγάλο βαθμό των έκνομων πράξεων σε επίπεδο διεθνούς δικαίου. Πόσο ο Ερντογάν εργαλειοποιεί στο Αιγαίο τις de facto πρακτικές του Τραμπ και το μοντέλο του Ισραήλ στη Γάζα. Το οπλοστάσιο της Ρωσίας και η πύραυλη Ορέσνικ. Πώς έχει διαλύσει τα ευρωπαϊκά συστήματα εράμινας. Εμβέλεια μεταξύ 3.500 και 5.500 χιλιόμετρων. Στο μαγειριό της Τρίτης, γιατί η αλήθεια είναι η αλήθεια του λαού.

0: Μία εφημερίδα, ο Θεός δεν την κάνει εφημερίδα, είναι η επιτομή της ιδεότητας και της αθλειότητας. Και σε οποιαδήποτε άλλη χώρα η εφημερίδα αυτή θα είχε κλείσει. Νομίζω ότι ξέρετε σε ποια εφημερίδα αναφέρομαι. Αναφέρομαι στο Βαγγελίο.
1: Το χειρότερο απ' όλα είναι το φαινόμενο του ραδιοφώνου. Άκουσα σήμερα μια κασέτα. Σηκώθηκα, έτριχε τη κεφαλή μου. Ντράπηκα, αισθάνομαι ντροπή. Το Sky, η πρωινή εκπομπή του Sky. Και σκέφτομαι, ο κύριος Αλαφούζος, ο οποίος αυτήν ώρα παραπονιέται ότι δίθεν τον αδικό εγώ. Δεν έτυχε ποτέ να ακούσει τι γίνεται. Μα στο χειρότερο χαμετυπίο της Ελλάδος. Δεν γίνεται χρήση αυτή τη γλώσσα. Επιτέλους εναντίον του Έλληνος Πρωθυπουργού, εναντίον της οικογένειας.
2: Θα μιλήσω για τρία λεπτά.
3: Για όσο θεωρείστε στην οικονομία τη συζήτηση.
2: Κύριε Μητσοτάκη, έχω συνειδητοποιήσει, όπως πιστεύω και όλος ο ελληνικός λαός που παρακολούθησε τη σημερινή συζήτηση, το βαθύ στρατηγικό και πολιτικό σας αδιέξοδο. Δεν περίμενα όμως, άλλωστε το συνειδητοποίησε πρώτη και η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Δημιουργήσατε ρήγη συγκίνησης κατά τη διάρκεια της 60 λεπτής ομιλίας σας. Δεν περίμενα όμως ποτέ, πραγματικά, ότι θα φτάνατε στο σημείο σήμερα, εδώ στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, να παριστάνετε το Στέφανο Χίο της πολιτικής ζωής του τόπου. Αυτό το κατάντημα δεν το περίμενα ποτέ. Όμως η κατάληξη της κατηφόρας είναι ο πάτος. Αυτή είναι η κατάληξη. Τον πιάνετε σήμερα. Όμως, κύριε Μητσοτάκη, αφού το επιθυμείτε, θα μιλήσουμε ανοιχτά για όλα. Ξέρετε, είμαι 11 χρόνια στην πολιτική ζωή του τόπου. 11 χρόνια αρχηγός κόμματος.

0: Κυρίες, κύριοι, καλό σας απόγευμα, καλό βράδυ και καλό ξημέρωμα για όσους ακούν αυτή την εκπομπή σε επανάληψη. Είναι οι ραδιομακελάριδες, η στεντόρια φωνή της αλήθειας. Είναι μια εκπομπή η οποία κυματίζει από το 2010 μέχρι σήμερα. 16 ολόκληρα χρόνια, είτε σε κανάλια της διαπλοκής, στα οποία σταθήκαμε όσο μπορούσαμε όρθιοι, είτε σε κανάλια πατεών, λοποδητών, κλεφτών, διακινητών μαύρου χρήματος, και εκεί σταθήκαμε όρθιοι, αλόβητοι και όσο το δυνατόν πιο αμόλυντοι από αυτή τη βρωμιά που γνωρίσαμε στον χώρο των μέσων μαζικής ενημέρωσης και των συχαμένων ιδιοκτητών τους, οι οποίοι διαπλέκονταν συνεχώς και τα έπαιρναν, αλλά και έδιναν στην εξουσία. Από το 2014 και μετά αυτή η εκπομπή μπήκε στο Wikipedia και διαβάστε την προϊστορία της. Άρχισε να αναπτύσσεται στο ελληνικό διαδίκτυο και μέχρι σήμερα ήταν διαδικτυακή. Από πέρσι το Φλεβάρι που ξεκίνησε αυτός ο ραδιοφωνικός σταθμός, φιλοξενείται στο Μάχη 99,8 στα FM. Στο πρώτο και μοναδικό στην Ελλάδα, όπως ελπίζουμε εμείς οι εθεροβάμονες, οι Δον Κιχώτες των μικροφώνων που κυνηγάμε τους ανεμόμυλους, θεωρούμε ότι είναι αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο. Θα το δείξει ο χρόνος, οι αντοχές του και οι όσο το δυνατόν λιγότερες και θεωρώ μηδάμινες εξαρτήσεις με την εξουσία. Το αντισυστημικό δελτίο που πάει μέχρι τις 6 σήμερα έχει κάθε καρυδιά σκαρίδι. Τα απόνερα της συμπλοκής στο Ολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο των Αθηνών, του Πρωθυπουργικού Ανιψιού, του κυρίου Δημητριάδη, με τον κύριο Μαρινάκη, ο οποίος πληροφορούμαστε από διάφορους νουφιάνους του διαδικτύου ότι κοπάνησε, λέει, και έφυγε για να πάει ο άνθρωπος στο Λονδίνο να κάνει τις δουλειές του. Αυτή την λέξη χρησιμοποιεί, την κοπάνησε. Λες και είναι φυγόδικος, λες και είναι φυγόπινος και λες και το κυνηγάνε. Μα δεν έχει κάποιο ένταλμα σύλληψη ο κύριος Μαρινάκης, γιατί να την κοπάνησε. Ο άνθρωπος έχει ένα μεγάλο εφοπλιστικό γραφείο στο Λονδίνο και έχει και 3-4 ποδοσφαιρικές ομάδες. Άρα πάει να κάνει δουλειά του. Από την άλλη πλευρά, η πλευρά Δημητριάδη κραδένει σε συγκεκριμένα site και διαδικτυακές σελίδες της ομάδας Αλήθειας, το κύπελο που του έδωσαν οι Αγγελόπουλοι για να το κρατήσει, και από κάτω υπάρχει μια πληθώρα θετικών σχολείων για τον Πρωθυπουργικό Ανιψιό, ότι δηλαδή ήταν μάγκας που γρονθοκόπησε τον κύριο Μαρινάκη. Αυτά διαβάζω, ότι ήταν λεβέντης και καραμπουζουκλής, ότι ήταν ήρωας και ότι τις έριξε στον χοντρό, όπως διαβάζω, και τις έβαλε και στα μανίκια του. Ποιος? Ο κύριος Δημητριάδης. Μάχη. Ένα δεύτερο θέμα το οποίο μας δημιουργεί μεγάλη κατάπληξη είναι τα όσα γράφονται σε ομογενειακό δίκτυο για τον κύριο, για έναν περίεργο τύπο ο οποίος συνοδεύει την Αμερικανίδα πρέσβυρα στην Ελλάδα, την κυρία Κίμπερλι Γκυλφόιλ στη Μύκονο. Φόρεσε κάτι γόβες η κυρία Γκυλφόιλ, δεν θα σχολιάσουμε τις γόβες της. Δεν μας ενδιαφέρουν ούτε οι κυρίες της Γόβας, ούτε οι κυρίες της Μπότας, ούτε οι κυρίες της Γόβας Στιλέτο, αλλά λέει φόρεσε κάτι γόβες με πέρλες και ο πελαργός της Μυκόνου που ήταν εκεί και τον κρατούσανε νόμισε ότι ήταν ψάρια και πήγε να τα φάει. Και πήγε να φάει και τα πόδια της κυρίας Γκυλφόιλ. Αυτά λένε τα κουτσομπολιά με την πρέσβυρα που πήγε να κάνει διακοπές στη Μύκονο, γιατί καψώθηκε η θεία η θίτσα της οδού Πέτρου Κόκαλη στην Αμερικανική Πρεσβεία στη Βασιλή Σοφία. Βασιλή Σοφία, ξέρετε, και Πέτρου Κόκαλη. Ο Πέτρος Κόκαλης ήταν ο μακαρίτης πατέρας του σημερινού νταβατζή της χώρας, του κ. Σωκράτη Κόκαλη, ο οποίος ήταν γιατρός του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδος, των κομμουνιστών συμμοριτών δηλαδή. Και επειδή την έχω ξαναπεί την ιστορία, ήταν και ο υπεύθυνος του παιδομαζώματος που βούταγε και άρπαζε τα παιδιά των εθνικοπατριωτών και εθνικοφρόνων οικογενειών, ειδικά στη Μακεδονία και στην Ήπειρο, τα πήγαγε και τα πήγαινε στο εξωτερικό. Ήταν γνωστή η ιστορία του παιδομαζώματος. Και επειδή οι Αμερικανοί είναι γενναιόδοροι και γενναιόψυχοι, του δώσανε και το όνομά του στην Αμερικανική Πρεσβεία, επειδή τα γύρισε μετά και από ανατολικογερμανός πράκτορας στη Στάζη, όπως ήταν και ο γιος και ο πατέρας, έγινε Αμερικανός πράκτορας τη CIA, βοηθώντας ο γιος του το 2005 επί κυβέρνησης Καραμαλή, να μην ξεχνιόμαστε, επί κυβέρνησης Βουλγαράκη και επί κυβέρνησης Μέιμαράκη και επί κυβέρνησης Ντόρας Μπακογιάννη, που ήταν και υπουργός εξωτερικών, να γίνει το μεγαλύτερο σκάνδαλο, μεταπολεμικό σκάνδαλο στην Ελλάδα, αν εξαιρέσουμε την υπόθεση του Πάιδετορ με τις υποκλοπές και τις σκιές τηλέφωνα της Αμερικανικής Πρεσβείας επί κυβέρνησης Κώστα Καραμαλή, όταν υπέκλεπταν το σύμπαν, αν θυμάστε, το 2005 που είχε βγει ο κύριος Βουλγαράκης, που ήταν υπουργός δημοσίας τάξεως, και με τη βοήθεια του κύριου Κόκαλη στη Vodafone τότε και του κύριου Κορονιά, υποκλέπτανε όλα τα τηλέφωνα των Ελλήνων πολιτών και των Ελλήνων πολιτικών και παρακολουθούσε και το τηλέφωνο και του Πρωθυπουργού της Ελλάδας, του κύριου Καραμαλή. Αυτά ήταν τα ωραία, και επειδή ήθελαν να τον επιβραβεύσουν οι Αμερικανοί της CIA στην Ελλάδα, έδωσαν το όνομά του σε έναν δρόμο κάθετο στη Βασιλή Σοφίας που περιστοιχίζει την Αμερικανική Πρεσβεία στην Αθήνα. Τόσο καλά και τόσο ωραία είναι τα πράγματα σε αυτή τη χώρα που λέγεται Ελλάδα. Επίσης, κυρίες και κύριοι, τα CD του Predator ήταν κρυμμένα στα σπίτια διαφόρων πρακτοράτζων, γυναικών και αντρών, στο κτίριο της Κατεχάκη. Τα πήρανε για να τα έχουν αμανάτη και να εκβιάζουν τον κόσμο. Το βράδυ, ο κύριος Τσίπρας, αυτό είναι από τα μεγαλύτερα μεταπολεμικά ανέκδοτα. Αυτό είναι από τα μεγαλύτερα μεταπολεμικά ανέκδοτα. Φτιάχνει κόμμα στο Οδυσσείο. Τώρα το θέμα είναι γιατί πήγε στο Οδυσσείο ο κ. Τσίπρας. Ξέρετε, μια φορά είχα πάει στο Οδυσσείο. Μια φορά, όχι, τρεις φορές πήγα στο Οδυσσείο. Μου δίνει ραντεβού εκεί ένας πράκτορας ΣΕΙΠ και των μυστικών υπηρεσιών και μου έδινε πληροφορίες, πρώην μπάτσος, για το τι γινόταν στην Κατεχάκη. Και πήγαινα εκεί στα πατάρια, φυλαγότανε αυτός, μη μας δούνε, κρυβόμαστε κάτι πίσω από κάτι πορτοκαλιές, σαν το Θανάση Βέγκο στις ταινίες του Δουβού. Εκεί στο Οδυσσείο όμως, είχα παρατηρήσει ότι υπάρχει μια ωραία ατμόσφαιρα. Μύριζε αυτή η ατμόσφαιρα. Και μύριζε ντάκλα. Πολύ χασίσι, ρε παιδιά, εκεί στο Οδυσσείο. Πολλές σακούλες κατανάλωσης χόρτου. Εκεί λοιπόν ο κύριος Τσίπρας απόψε, στη φυσική του έδρα, στο Οδυσσείο, αποφάσισε, κυρίες και κύριοι, να κάνει τα εγκαίνια του κόμματος. Τα εγκαίνια του come back. Τα εγκαίνια του επανερχομού, της επανεκκίνησης. Κύριος Τσίπρας ανακοινώνει κόμμα το βράδυ και μάλιστα, κυρίες και κύριοι, ένα κόμμα το οποίο κατά τους ψεύτες και απατεώνες των δημοσκοπικών εταιριών χτυπάει, λέει, και τη δεύτερη θέση. Μήπως χτυπάει και την πρώτη και δεν το ξέραμε. Μήπως χτυπάει και το βασίλειο της Ελλάδος και δεν το γνωρίζαμε. Πόσα αρπάξατε πάλι, κύριοι δημοσκόποι των αξιοπίστων δημοσκοπικών εταιριών, για να βγάζετε τον κύριο Τσίπρα δεύτερο. Ακόμα δεν τον είδαμε, Αλέξη τον ευγάλαμε. Την ίδια ώρα, η κοκορόφωνη κυρία Καριστιανού, κάποιος πρέπει να μιλήσει σε αυτή την κυρία, όπως κάποτε λέγαμε με τη διαφήμιση του Νίκου Αναστόπουλου με το Ρεξόνα, Κάποιος πρέπει να μιλήσει σε αυτή την κυρία για δύο πράγματα. Πρώτο για το αποσμητικό της και για το ρεξόνα και δεύτερο για την ορθοφωνία της. Για να μπορείς να είσαι πολιτικός, για να μπορείς να μιλάς στη Βουλή και πάνω απ' όλα κυρίες και κύριοι για να μπορείς να σε καταλαβαίνει ο κόσμος, θα πρέπει να μιλάς και σωστά. Θα πάτε λοιπόν κυρία Καριστιανού πρώτα να κάνετε ορθοφωνία, να αφήσετε αυτές τις κοκοροφωνίες. Λυπάμαι πολύ που σας κάνω υποδείξεις, αλλά αυτούς τους επικοινωνιολόγους που έχετε δίπλα σας, τους πληρώνετε ή σας πληρώνουν? Δεν μιλάω για με καμία σημασία και ύφος κακίας ή κακεντρέχειας. Είμαι υποχρεωμένος εκ της φύσεως της δουλειάς μου να κάνω κριτική πρώτα απ' όλα πώς μιλάω εγώ, πώς μιλάω εγώ στον εαυτό μου, πώς μιλάω εγώ στο μικρόφωνο, αν μιλάω σωστά στο μικρόφωνο, αν μιλάω καλά ελληνικά στο μικρόφωνο. Μπορεί να φωνάζω, να με φωνακλάς, μπορεί να έχω βραχνή φωνή, αλλά θεωρώ ότι 5 ελληνικά τα γνωρίζω. Θα πρέπει λοιπόν κάποιος να πει σε όλους τους πολιτικούς αρχηγούς της χώρας ότι για να μπορείς να μιλάς στο ελληνικό κοινοβούλιο, για να μπορείς να μιλάς σε μεγάλες λαοσυνάξεις, που μέχρι τώρα δεν έχω δει τέτοιες για κανέναν πολιτικό, και για να μπορείς να απευθύνεσαι στους απλούς και λαϊκούς ανθρώπους, πρέπει να μιλάς καλά ελληνικά. Και δεύτερον, να εκφέρεις τα καλά ελληνικά. Η κοκορόφωνη Καριστιανού, ω, δεν υπάρχει εδώ λύπηση και ίκτος για κανέναν. Από τη στιγμή που κάποιος θεωρεί ότι έχει πατήματα στην πολιτική και μπορεί να σταθεί σε αυτή τη σκληρή κονίστρα της πολιτικής, κονίστρα κυρία Καριστιανού, την ξέρετε τη λέξη κονίστρα? Αν δεν την ξέρετε, ανοίξτε το ελληνικό λεξιλόγιο. Από τη στιγμή που θες να μιλάς στους Έλληνες πολίτες, θα πρέπει να μιλάς καθαρά και με ορθοφωνία. Λίγα μαθήματα τα κάναμε. Λίγα. Πολύ λίγα μαθήματα. Η κοκορόφωνη λοιπόν, κυρία αυτή, θα πρέπει να μάθει να μιλάει σωστά ελληνικά για να απευθύνει τους Έλληνες πολίτες. Δεν με ενδιαφέρει το περιεχόμενο των λόγων της. Με ενδιαφέρει ο τρόπος που μιλάει ο κάθε πολιτικός. Και εμείς αυτή είναι η δουλειά μας. Να κρίνουμε όλους τους Έλληνες πολιτικούς. Και παράλληλα να κρινόμαστε στα μικρόφωνα. Και η κρίση των Ελλήνων πολιτών σε εμάς τους δημοσιογράφους φαίνεται από την απήχηση που έχουμε στον κόσμο. Εάν δεν μετράμε, μας ρίχνουν στα απορρίμματα. Εάν μπορούμε και είμαστε ανεκτοί, έστω λίγο ανεκτοί, ας ακούνε. Εάν τους αποκαλύπτουμε και δύο αλήθειες παραπάνω, πιθανότατα να μας ακούνε περισσότερο. Πρέπει όλοι λοιπόν αυτές τις ώρες να κάνουμε την αυτοκριτική μας. Ο κύριος Μητσοτάκης από την άλλη επιμένει ότι οι εκλογές θα γίνουν το Μάιο του 2027. Κύριε Πρόεδρε της Κυβέρνησης, δεν έχουμε κανένα λόγο να μην σας πιστέψουμε. Εγώ το πίστεψα αυτό και το πίστευα από την αρχή. Ότι οι Μητσοτάκουλες, η όπλιστη αυτή οικογένεια, η οικογένεια αυτή του χρήματος, της εξουσίας, της δόξας, της λαθρεμπορίας, η οικογένεια αυτή των οικονομικών απατών, με τέτοιο ιδρυτή, τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη, δεν θα μπορούσε παρά να μην κάνει τέτοιες δουλειές. Τις δουλειές της μίζας, της αρπαχτής και της απάτης. Την ίδια στιγμή στην Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών γίνεται της κακομοίρας. Δεν θα ασχοληθώ με τα υπηρεσιακά του ζητήματα. Θα ασχοληθώ όμως με ένα καλό θέμα, το οποίο δυστυχώς είναι επανάληψη ενός θέματος που έχουμε βγάλει. Δεν πειράζει. Είναι καλό οι νέοι συνάδελφοι να μας μιμούνται. Στο voicenews.gr θα μπείτε τώρα μέσα και θα διαβάσετε ένα ωραίο θέμα για τις δίδυμες αδερφές της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών που έπαιξαν πρωταγωνιστικό ρόλο στην υπόθεση των υποκλοπών και του παρακράτους, του γαλάζιου παρακράτους. Ένα θέμα το οποίο το έχουμε βγάλει από το 2020. 6 χρόνια μετά, νεότεροι συνάδελφοι στο μεγάλο πατριωτικό όμιλο ανακυκλώνουν το θέμα. Και αυτό είναι πάρα μα πάρα πολύ καλό. Δεν έχει σημασία αν δεν αναφέρουν την πηγή. Καμία σημασία. Άλλωστε, κλεφταράδες υπάρχουν παντού, σε όλους τους πατριωτικούς ομίλους. Καλό είναι λοιπόν να βάλετε μακελιό από κάτω και εφημερίδα μακελιό. Ένα θέμα το οποίο το είχαμε βγάλει πριν από 6 χρόνια. Καμία σημασία δεν έχει. Εμάς μας ενδιαφέρει το δόγμα, ο σκοπός αγιάζει τα μέσα. Πάμε κυρίες και κύριοι στο πρώτο θέμα. Το πρώτο θέμα είναι όλα όσα τα απόνερα των όσων έγιναν στο Ολυμπιακό στάδιο της Αθήνας, στο κλειστό του Παναθηναϊκού, στο οποίο ο Ολυμπιακός και η ομάδα των Αγγελόπουλων σήκωσε τη μεγάλη εθνική ευρωπαϊκή κούπα. Εκεί λοιπόν οφείλουμε να υπερτονίσουμε ότι αυτή δεν ήταν μια, όπως είπαμε και χτες, μια απλή ιστορία. Δεν θα επεκταθώ στο θέμα. Νομίζω ότι έχει καλυφθεί. Θεσμικά όμως είναι ανοιχτό. Διότι ο εισαγγελέας, ο προϊστάμενος της εισαγγελίας πρωτοδικών και ο Σκορέας έχει διατάξει μια προκατακτική έρευνα. Προκατακτική εξέταση, όπως τη λένε οι δικηγόροι. Σε αυτή μελετώνται οι κάμερες. Μα ποιες κάμερες? Εδώ όλα τα πλάνα βγήκαν στον αέρα. Είναι ξεκάθαρο αυτό που φαίνεται. Ο εφοπλιστής πλησιάζει τον ανιψιό, του λέει δύο κουβέντες αυτή, του ρίχνει ένα γαστούκι και ο άλλος μία κατραπακιά και του τραβάει τη φανέλα και του σκίζει. Το ενδιαφέρον όμως δεν είναι αυτό. Το ενδιαφέρον είναι ποιοι συμμετέχουν στον καβγά. Δεν συμμετέχει μόνο ο κύριος Μαρινάκης και ο κύριος Δημητριάδης. Στον καβγά, κυρίες και κύριοι, συμμετέχει ένα τεράστιο μπουλούκι ανθρώπων. Εγώ, με το γυμνό μου μάτι και χωρίς να αναλύσω ιδιαιτέρως την εικόνα, βλέπω. Όπως βλέπουμε τις εξέδρες, στο αριστερό μέρος είναι η πλευρά του κυρίου Μαρινάκη. Στο δεξί μέρος είναι η πλευρά των ανθρώπων του κυρίου Δημητριάδη. Βλέπω ένα μεγάλο όγκο σωματοφυλάκων στην αριστερή πλευρά, στην πλευρά του κύριου Δημητριάδη. Το Voice News επίσης, άντε να σας κάνουμε και διαφήμιση τζάμπα σήμερα, έχει αναλύσει τα καρέ. Και εκεί βλέπουμε ότι, και σχολιάζεται κιόλας ποικιλοτρόπως και δημοσιογραφικά, ότι εκεί συμμετέχουν αξιωματικοί της αστυνομίας που έχουν αποστρατευθεί και ο επικεφαλής τους, ο οποίος ήταν γνωστό. Δεν ανακαλύψανε κάποιοι το βασίλειο της Δανημαρκίας τώρα. Ο πρώην παραιτηθής από την ελληνική αστυνομία, επικεφαλής των ΕΚΑΜ, του πιο σκληρού και υποτίθεται λόγω της εκπαίδευσης επιδέξου σώματος αστυνομίας, έχει αναλάβει επικεφαλής μετά την παραίτησή του από το σώμα της σωματοφυλακής του δικηγόρου και απλού Έλληνα πολίτη. Έχει κάποια πολιτική ιδιότητα ο κ. Δημητριάδης. Προφανέστατα λοιπόν όλη αυτή την δεκαμελή, δεκαπενταμελή φρουρά την πληρώνει από την τσέπη του. Προσέξτε εδώ, εδώ υπάρχει ένα θέμα. Αν υπάρξουν πληροφορίες ότι αυτοί οι άνθρωποι είναι εν ενεργεία, λέω αν υπάρξουν πληροφορίες, συγκεκριμένες και επώνυμες πληροφορίες, ότι αυτοί οι άνθρωποι είναι εν ενεργεία αστυνομικοί και βαράνε μεροκάματο, υπάρχει θέμα. Πολύ μεγάλο θέμα. Και υπάρχει θέμα με τον κύριο Χρυσοχοίδη. Εάν όμως αποδειχτεί, γι' αυτό πρέπει να είμαστε προσεκτικοί σε αυτά που λέμε, και ειδικά με την αστυνομία, ότι αυτοί οι άνθρωποι είναι ιδιώτες ή εν αποστρατεία αστυνομική της αστυνομίας, τσελάς, και είναι προσληφθέντες με μισθολογική κατάσταση από τον Πρωθυπουργικό Ανιψιό, δεν υπάρχει κανένα απολύτως θέμα. Άρα προσέχετε τι γράφετε. Γιατί οι αγωγές και οι μηνύσεις, ξέρετε ότι βρέχουν σφαίρες πάνω από τα κεφάλια μας. Ή σαν σφαίρες πάνω από τα κεφάλια μας. Όμως, θέλω να σταθώ ιδιαίτερα σε μία ακροβατική φραστική τοποθέτηση που είχε κάνει ο κύριος Μητσοτάκης. Γιατί από εκεί είχαν, όχι είχαν ξεκινήσει, εκεί είχαν καταλήξει όλα. Σε όσα είχε πει ο κύριος Μητσοτάκης στον κύριο Χατζηνικολάου για τα όσα είχε νωρίτερα προπεί. Γιατί η κόντρα είναι ασίγαστη. Σήμερα έχουμε ένα ωραίο πρωτοσέλιδο στην εφημερίδα μας. Η παλιά κουμπαριά έγινε μίσος, βεντέτα, και η παλιά αγάπη έγινε έχθρα. Ως γνωστόν, οι Μητσοτάκηδες και οι Μαρινάκη είναι σε δύο μεγάλες οικογένειες στην Κρήτη. Ο πατέρας του κυρίου Μαρινάκη ήταν ο Μιλτιάδης Μαρινάκης. Ένας εξαιρετικός άνθρωπος. Εγώ τον είχα γνωρίσει. Τον είχα γνωρίσει όταν έκανα αθλητικό ρεπορτάζ. Ήταν ένας άνθρωπος που επί των ημερών του ο Ολυμπιακός είχε γράψει μεγάλη πορεία. Και πάνω απ' όλα ήταν ένας υπερδραστήριος, ο οποίος είχε ασχοληθεί και με την πολιτική. Ήταν προσωπικός φίλος του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη. Και γι' αυτό έχει δημιουργήσει μεγάλο θόρυβο στον Πειραιά το γεγονός ότι αυτές οι δύο οικογένειες ήρθαν σε αντιπαράθεση. Δεν θα πούμε περισσότερα. Μπορούμε να λέμε 18 εκπομπές αυτά που συνέβησαν ανάμεσα στους Μαρινάκηδες και στους Μητσοτάκηδες. Δηλαδή ανάμεσα, όπως λέμε στους σύγχρονους, Βροντάτσιδες και Φουρτουνάτσιδες. Δεν θα μπούμε σε αυτή τη διαδικασία. Θέλω όμως να ακούσουμε τι είχε απαντήσει ο κ. Μητσοτάκης σε όσα του είχε καταλογίσει ο κ. Μαρινάκης, και από εκεί θα καταλάβετε το τι μίσος, το μίσος εκτίμησή μου είναι ότι δεν το καλλιέργησε ο εφοπλιστής ο κ. Μαρινάκης. Εγώ δεν δικαιολογώ κανέναν εδώ. Δεν νομίζω ότι καλλιεργήθηκε από τον εφοπλιστή το μίσος και αντιπαράθεση. Αλλά καλλιεργήθηκε από την πρωθυπουργική οικογένεια με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Για ακούστε το.
1: Τον διευθύνοντα σύμβουλο του Ολυμπιακού, τον κύριο Βρέτζο, να μιλά για εγκληματική οργάνωση στον χώρο του ποδοσφαίρου, να καταγγέλει την Ομοσπονδία και να συνδέει την υπόθεση αυτή με τις παρακολουθήσεις, με τις υποκλοπές και με τον πρώην Γενικό Γραμματέα του Μαξίμου, τον κύριο Δημητριάδη.
2: Ναι, τα άκουσα και εγώ αυτά. Εγκληματική οργάνωση κατά τον εκπρόσωπο της ομάδος στο ποδόσφαιρο τα τελευταία 3 χρόνια εις βάρος του Ολυμπιακού. Είμαι Ολυμπιακός προσωπικά. Ο Ολυμπιακός πήρε 3 πρωταθλήματα, αν δεν κάνω λάθος, με 26, 19 και 18 βαθμούς διαφορά από το δεύτερο τα τελευταία 3 χρόνια. Πού ακριβώς ήταν αυτή η εγκληματική οργάνωση τότε? Αυτό ως προς το συγκεκριμένο σχόλιο, το οποίο περιμένω να καταδικαστεί με απόλυτη σαφήνεια από τη διοίκηση της ομάδος. Θα σας πω όμως και κάτι ευρύτερο, κύριε Χατζηνικολάου. Κάποιοι έχουν εμπλέξει τους ρόλους εδώ πέρα. Κάποιοι θεωρούν ότι επειδή μπορεί να έχουν μια ομάδα ή να ελέγχουν κάποια μέσα μαζικής ενημέρωσης ή ενδεχομένως και τα δύο, να θεωρούν ότι μπορούν να εκβιάζουν, να υπαγορεύουν στην κυβέρνηση, να υπονομεύουν αλλάζοντας απόψεις από τη μία μέρα στην άλλη τη διαδρομή της χώρας. Θα πρέπει να ξεκαθαρίσουμε εδώ πέρα ότι οι ρόλοι του καθενός είναι απόλυτα καθορισμένοι. Η κυβέρνηση έχει λαϊκή νομιμοποίηση. Εκλεγόμαστε από το λαό. Θέλουμε τους επιχειρηματίες συμμέτοχους στην προσπάθεια πρόοδου της χώρας. Δεν είναι όμως ούτε υποβολής μας, ούτε είναι φορείς των δικών τους συμφερόντων που πιέζουν την κυβέρνηση για να γίνει το δικό τους χατήρι. Άρα το μήνυμα το οποίο στέλνω προς κάθε κατεύθυνση είναι ότι η κυβέρνηση και εγώ προσωπικά ούτε δεχόμαστε πιέσεις, ούτε είμαστε αντικείμενα εκβιασμού, και καλά θα κάνουν όλοι να αναλογιστούν ποιοι είναι οι ρόλοι τους. Και δεν απευθύνομαι μόνο στη συγκεκριμένη περίπτωση, απευθύνομαι συνολικά. Η χώρα έχει πληρώσει ακριβά, κύριε Χατζηνικολάου.
1: Πάντως τα μέσα ενημέρωση.
0: Ένα λεπτό, κύριε Μητσοτάκη, γιατί τότε αυτό που είπατε δεν αναλύθηκε από κανέναν. Το κάνανε όλοι γαργάρα. Δηλαδή τι θέλετε να μας πείτε? Ότι ο κύριος Ευάγγελος Μαρινάκης, ο εφοπλιστής, σας εκβίαζε? Και γιατί δεν βγήκατε να τον καταγγείλετε? Ο κύριος Μαρινάκης όμως, θέλω καταρχήν να ξεκαθαρίσω κάτι. Τον κύριο Μαρινάκη δεν τον έχω συναντήσει ποτέ στη ζωή μου. Ποτέ. Ούτε έχω μιλήσει ποτέ στο τηλέφωνο μαζί του. Με ανθρώπους του, ναι, για να αποσπάσω πληροφορίες. Με τον ίδιο ποτέ. Τον κύριο Μητσοτάκη δεν τον έχω δει ποτέ στη ζωή μου. Με ανθρώπους του και πολλούς μάλιστα, ναι, για να αποσπώ πληροφορίες. Για να αποσπώ, χρησιμοποιώ νεστώτα. Κύριε Μητσοτάκη, μέσα στο μαξί μου έχετε πολλούς ρουφιάνους. Το τι ακούνε τα αυτιά μου δεν λέγεται. Κάθε μέρα, κάθε μέρα, κάθε μέρα. Απίστευτα πράγματα. Το τι καρέκλες πετάγονται, το τι τραπέζια φεύγουν, το τι βλαστήμιες ακούγονται. Όχι απαραίτητος από εσάς, ε. Έχετε και συμβούλους που είναι πάρα πολύ βλάσφημοι. Αυτούς πρέπει να τους πετάξετε με τις κλωτσιές από το γραφείο σας. Γιατί εσείς, από ό,τι γνωρίζω, είστε ένας πολύ θρησκευόμενος άνθρωπος. Παρά το γεγονός δεν το δείχνετε. Δηλαδή ότι δεν ξέρετε να κάνετε το σταυρό σας. Προφανώς δεν σας το έμαθαν στην οικογένειά σας. Ξέρω όμως ότι είστε θρησκευόμενος άνθρωπος. Η κυρία σύζυγός σας, αυτή η αξιοπρεπεστάτη γυναίκα, έστω και αν έχει όλα τα λεφτά της στο εξωτερικό και κάνει μεγάλες κομπίνες και business πίσω από την πλάτη σας. Πίσω από την πλάτη σας τις κάνει. Ξέρετε καμιά γυναίκα να κάνει business μπροστά από την πλάτη του άντρα? Όλες, μηδεμίας εξαιρουμένης, οι κομπίνες που κάνουν για τον άντρα τους είναι πίσω από την πλάτη τους. Ξέρω ότι σας πάει σε μοναστήρια. Ξέρω ότι σας πάει στο Λυκαβητό, σας πήγαινε τουλάχιστον. Στο Λυκαβητό επάνω εκεί, σε αυτόν τον τύπο που το λέγανε Πατεώνα. Εγώ δεν θεωρώ ότι ο άνθρωπος ήταν Πατεώνας. Ξέρετε για ποιο λέω. Αυτό τον παπά εκεί στο Λυκαβητό. Έτσι. Με τους σταυρούς, με τα καλυμάφια, με τα σκόρδα, με τα κρεμμύδια και με τις αγκαστούρες. Εκεί λέει σας πήγαινε για να φύγουν τα κενά δαιμόνια. Λένε τώρα οι κακές γλώσσες. Όπως και να έχει, εδώ μας λέτε ένα πράγμα το οποίο δεν αναλύθηκε όπως έπρεπε. Γιατί αυτό είναι το στοιχειώδες και βασικό συστατικό της δημοκρατίας. Δηλαδή τόσο καιρό κατηγορείτε ότι σας εκβίαζε ο κ. Μαρινάκης. Και γιατί δεν το καταγγείλατε εμβριθέστατε, κύριε Μητσοτάκη? Άρα είστε μαριονέτα. Άρα ήσασταν η μαριονέτα και εξακολουθείτε να είστε εφοπλιστών και όχι απαραίτητος του κύριου Μαρινάκη που είναι στο Λονδίνο άνθρωπος, τώρα και κάνει τις δουλειές του. Όχι, θα κάτσει εδώ πέρα να κλαίει τη μοίρα του. Στους μπίθουλες, στους λαγιάδες. Τη δουλειά του κάνει ο άνθρωπος. Εφοπλιστής είναι. Καράβια έχει. 130-140 καράβια έχει. Νομίζετε ότι θα του πέσει κανένα έξω επειδή του σκίσε την μπλούζα το ανιψάκι? Εδώ ο κύριος Μητσοτάκης που συνεχίζει να είναι πρωθυπουργός της Ελλάδος λέει κάτι πολύ βασικό. Ο Μαρινάκης με εκβίαζε και με εκβιάζει. Και επίσης ότι αλλάζει γνώμη κάθε λεπτό. Και δεν μπορεί αυτός να κάνει ό,τι θέλει στη χώρα. Αυτό δεν είπες κύριε Μητσοτάκη, δεν θα το ξανακούσεις? Είναι μια από τις πιο σοβαρές δηλώσεις. Παρακαλώ βάλτε το πάλι να ακουστεί, κύριε Αρκουλή. Να ακουστεί πάλι. Εδώ ένας πρωθυπουργός ομολογεί κάτι το οποίο εδώ θα έπρεπε να κληθούν 49 εισαγγελείς σε αυτά που είπε ο κ. Μητσοτάκης. Και δεν κλήθηκε κανένας. Ή κανένας αυτεπαγγέλτος δεν ζήτησε ούτε καν ο πρόεδρος της Βουλής. Ούτε καν ένας. Ένας ρε. Ένας από εσάς όλους που κάνετε τους γραμματιζούμενους στη Βουλή. Κατηγορώ την Καριστιανού για κοκορόφωνη. Εσείς είστε οι χειρότεροι κοκορόφωνοι. Βγήκε ένας πολιτικός αρχηγός στο κοινοβούλιο να πει έλα δω ρε. Να τον πιάσε από τα αυτή. Τι σημαίνει πρωθυπουργός της Ελλάδος? Ο ελληνικός λαός τον εξέλεξε. Και στον ελληνικό λαό πρέπει να αποδώσει συγκεκριμένες λεπτομέρειες για αυτά που είπε. Και να του πει ένας, έλα δω ρε. Τι είναι αυτά που λες? Σε εκβιάζουν επιχειρηματίες της χώρας. Δηλαδή και εσύ τι κάνεις? Ενδιδείς. Τους κάνεις τα χατήρια. Και όταν δεν τους κάνεις τα χατήρια βγαίνουν και σε καταγγέλουν. Διότι υπήρχαν δηλώσεις, προηγούμενες, πρώτερες δηλώσεις του κύριου Μαρινάκη, ο οποίος έλεγε άλλα πράγματα. Ο κύριος Βρέτζος, τον οποίο τον κάλεσα χτες δημόσια να μου πει το δεξί χέρι του Μαρινάκη, ποιος είναι ο πολιτικός που πήγαινε στο γραφείο του και του ζητούσε χρήματα για λογαριασμό μου, επωνόματί μου, για να του προσφέρω δημοσιογραφική προστασία. Αυτός ο πολιτικός που θα τον ξεβρακώσω όταν πρέπει, όταν ήρθε η ώρα του. Η ώρα του καθενός ορίζεται όχι μόνο από το πεπρωμένο του, αλλά και αναλόγως διαθέσεις. Πήγαινε στο γραφείο του Βρέτζου. Σε κάλεσα, κύριε Βρέτζο, και σου είπα, δεξί χέρι του κύριου Μαρινάκη, θα πρέπει να λυθούν αυτοί οι λογαριασμοί. Όλα έχουν σχέση με τη διαπλοκή, τις βρωμοδουλειές. Εδώ ο κύριος Μητσοτάκης λέει ότι τον εκβιάζατε. Και δεν βρέθηκε ένας πολιτικός αρχηγός να πει, έλα δω ρε, ποιος εκβίαζε. Άρα είσαι εκβιάσιμος. Άρα ενδίδεις. Άρα είσαι φερέφωνο. Άρα είσαι μαριονέτα. Δεν χρειαζόταν να μας το πει ο κύριος Μητσοτάκης ότι είναι μαριονέτα. Μαριονέτα είναι ούτως ή άλλως. Από την κυρία Φόντε Λάιεν, από τον κύριο Ερντογάν, μια απίστευτη και επικίνδυνη μαριονέτα για τα εθνικά συμφέροντα. Κανένας λοιπόν κοινοβουλευτικός άντρας δεν έκανε το καθήκον του. Να τον φωνάξει και να κάνει μια προημερησία διατάξεως στη Βουλή. Κύριε Ανδρουλάκη, που μας το παίζεις κόκορας σε ξένο κοτέτσι. Στο κοτέτσι της Μακαρίτσας της γεννηματά έχετε στην καριέρα σου. Στο κοτέτσι το οποίο οι Βαλδινογιάννηδες το φτιάξαν με την κυρία γεννηματά. Έτοιμο κοτέτσι βρήκες. Πληβίε της πολιτικής. Πληβίε. Άρα λοιπόν έχουμε να κάνουμε ένα εκβιάσιμο. Μια μαριονέτα. Κάλεσα λοιπόν τον κύριο Βρέτζο σε αυτό το απίστευτο σύστημα της διαπλοκής να μου πει ποιος είναι ο πολιτικός που πήγαινε στο γραφείο του και του πήρε 100 με 150 χιλιάδες ευρώ για να του παρέχω εγώ προστασία. Υποτίθεται τα λεφτά έρχονταν στη δική μου την τσέπη. Δηλαδή κυλίδωναν το όνομά μου στην πιάτσα και με έλεγαν εκβιαστή. Εάν δεν το πεις, κύριε Βρέτζο, θα το πω εγώ. Κάλεσέ τον στο γραφείο σου. Ζήτα του πίσω τα λεφτά. Όχι, δεν τα δώσεις εσένα. Θα έρθει να τα δώσεις σε μένα. Και εγώ παρουσία της τηλεοπτικής κάμερας του Αλέρτ και του μικροφόνου του Μάχη θα έρθω στο γραφείο σου και θα τα παραδώσω το χέρι. Με ήχο και εικόνα. Αυτά, κυρίες και κύριοι, δεν συμβαίνουν μόνο στα γραφεία των εφοπλιστών. Αυτά συμβαίνουν και στα γραφεία των πρωθυπουργών και στα γραφεία των γενικών γραμματέων των πρωθυπουργών και στα υπουργεία. Έχουμε να κάνουμε με ένα ολόκληρο δημοσιογραφικό συνάφι το οποίο αναδύεται στην επιφάνεια σαν το δηλητηριασμένο μανιτάρι και πουλάει τα βατζιλίκη στους πολιτικούς και οι πολιτικοί πληρώνουν, αλλά πληρώνουν όχι από την τσέπη τους, πληρώνουν από δημόσιο χρήμα για να μην τους χτυπούν οι δημοσιογράφοι, που μπορεί να είναι πολιτικοί δημοσιογράφοι, οι πολιτικοί δικηγόροι, οι πολιτικοί επιχειρηματίες, που να παρέχουν τα βατζιλίκη στους πολιτικούς και να πληρώνονται όχι από την τσέπη τους, αλλά από δημόσιο χρήμα. Επόμενη δήλωση που δείχνει όχι τις συγγενικές, αλλά τις σχέσεις. Μια συγγένεια είναι μια συγγένεια, μια κουμπαριά όμως είναι μια κουμπαριά. Η κουμπαριά στην Κρήτη είναι ιερή. Σύντεκνε λέει, σύντεκνε, δηλαδή κουμπάρε. Η κυρία Μπακογιάννη τώρα αποκαλύπτει στο Ελληνικό Κοινοβούλιο κάτι που όλοι λέγανε ότι το ξέρανε, αλλά λίγοι το είχαν εμπεδώσει. Ακούστε.
3: Κύριε Πρόεδρε.
4: Σας παρακαλώ.
3: Ο κύριος Καμένος ανέφερε ότι είμαι φίλη με τον κύριο Μαρινάκη. Τον διόρθωσα. Είμαι κουμπάρα του από το 1996. Με έχει παντρέψει και έχω βάλει λάδι στο γιο του, ο οποίος σήμερα είναι 18 ετών. Προς αποκατάσταση της αλήθειας.

0: καταλάβατε? Μιλάμε για κουμπαριά, σύντεκνη. Και αυτοί όλοι με όμικρον γιώτα, γιατί εγώ δεν ασχολούμαι με τα συγγενολόγια τους και την οικογένεια, δεν με ενδιαφέρουν τα σόγια τους. Αυτοί όλοι που αναφέραμε, οι προαναφερθέντες, παίζουν μπιλιάρδο στην πλάτη του ελληνικού λαού. Δηλαδή, ο Μητσοτάκης ικανοποιεί τους επιχειρηματίες που τον εκβιάζουν, όπως λέει, αν και εγώ αμφιβάλλω για αυτά που λέει. Η κυρία Μπακογιάννη είναι κουμπάρα, που σημαίνει τι? Ότι το πολιτικό σύστημα ελέγχεται από 5 ανθρώπους και όλοι οι υπόλοιποι είναι δευτερευούς σημασίας. Και ότι εμείς είμαστε στις καυτιάδες του τόπου. Οι δημοσιογράφοι τρώμε... Εμένα δεν έχει τολμήσει κανένας να μου πει μην μπαίξει αυτό. Διότι όποιος τολμήσει ή τόλμησε να το κάνει, ή τον πλάκωσα ή του πέταξα τίποτα καρέκλες στο κεφάλι και σκόθηκα και έφυγα. Γι' αυτό και έχω αλλάξει 58 δουλειές τα τελευταία 36 χρόνια. Αλλά εγώ έκανα κάτι άλλο. Του έλεγα ναι, μου έλεγε δεν θα το παίξει αυτό. Και του έκανα κάτι άλλο. Ναι, δεν θα το παίξω. Και στον αέρα το έπαιζα. Και έφευγα. Στον αέρα έφευγα. Μου είχαν κατεβάσει ακόμα και διακόπτες ηλεκτρικού ρεύματος για να μου κλείσουν το ρεύμα. Για να μην έχει ρεύμα ο σταθμός. Για τέτοιο ακαθήκια μιλάμε. Ποια Ένωση Συντακτών? Η Ένωση Συντακτών δεν έχει πάρει χαμπάρι τίποτα. Ξέρει τα πάντα για το πώς οι ολιγάρχες σκεπάζουν τη δισογραφία του τόπου. 2 μέρες προσπαθώ να δω από τα μέσα του κυρίου Ευάγγελου Μαρινάκη μία είδηση για αυτό που έγινε στο ΑΚΑ. Την είδα σήμερα. Μία είδηση. Στο NGR. Κύριοι, αφήστε τους δημοσιογράφους να εκφραστούν ελεύθερα. Εγώ σας το λέω συμβουλευτικά. Εάν τους αφήσετε να εκφραστούν ελεύθερα, δεν θα γράψουν εναντίον σας. Θα γράψουν την αλήθεια. Και η αλήθεια δεν είναι εναντίον σας. Είχε δίκιο ο Μαρινάκης για αυτά που έκανε. Είχε δίκιο. Γιατί αν καθίσουμε εδώ πέρα και με... Προσέξτε, δεν μπαίνω στη δικαστική αντιπαράθεση. Όχι, είχε δίκιο που τον πλάκωσε. Όχι. Α, όλα και όλα. Το ξύλο απαγορεύεται. Ειδικά μέσα σε αθλητικούς χώρους. Και βγήκε ο Νταΐς ο κύριος Φλωρίδης, να πει, λέει, θα τους κλείσω φυλακή, λέει. Μάλλον είπε έμεσα. Ο νόμος, λέει, αναγράφει ο νέος αθλητικός νόμος, τον οποίο ο πρωθυπουργός μας είπε, ήρθε, λέει, εκεί που καθόμαστε και μας είπε, παιδιά, μετά την υπόθεση, τη φοβερή υπόθεση Λιγκερίδη και τη δολοφονία αυτού του αθώου παιδιού που έκανε τη δουλειά του. Στα μάτια ήταν το παιδί αυτό, νεαρό παιδί. Το σκοτώσαμε. Πήγε σαν το σκυλί στα μπέλη. Και κλαίνει οι γονείς του με μαύρο δάκρυ μέχρι τώρα. Δηλαδή, λιώνει ψυχή σου να του ακούσει. Πήγε τσάμπα το παιδί από αιμορραγία. Κάποιοι είναι δράστες εκεί όμως, πρέπει να πληρώσουν. Άρα λοιπόν δεν είμαστε υπέρ της βίας εκεί πέρα. Πήγαινε έξω σε μια αλάνα και παίξε ξύλο. Παίξε ξύλο, σήκω στα μανίκια, αλλά ένας προς έναν. Όχι να έχεις 30 σωματοφύλακες από εδώ, 30 σωματοφύλακες από εκεί. Είδατε τι έγινε εκεί πέρα. Κουλουβάγατα. Από πάνω ήρθανε κάτω όλοι. Τι καβαλέγανε τα σίδερα. Τι μαλλιοτραβιόντουσαν. Τι φτηνόντουσαν. Τι βριζόντουσαν. Μέσα στους αθλητικούς χώρους απαγορεύονται αυτά. Και επειδή ο Φλωρίδης μας είπε ότι ο Μητσοτάκης παρένεσε προς τον Φλωρίδη. Γιώργο, θα κάνεις τον νόμο ποιον. Γιατί αποτύχαμε. Και τώρα μας λέει ο Φλωρίδης ότι είναι αυτόφορη διαδικασία και τιμωρείται με φυλάκιση χωρίς εξαγορά. Ωραία λοιπόν. Αφού είναι λοιπόν χωρίς εξαγορά και λέει Φλωρίδη και κάνεις το μάγκα, να χώσεις φυλακή. Να πεις στους εισαγγελείς, υπουργός δικαιοσύνης. Έχεις το δικαίωμα της παρέμβασης. Στο επιτρέπει το Σύνταγμα και οι νόμοι του κράτους. Πες λοιπόν στον εισαγγελέα που ασχολείται με την υπόθεση Μαρινάκη Δημητριάδη να τους κλείσει και τους δύο μέσα. Έχεις τα κότσια. Πού να τους κλείσεις, ρε κακομύρι. Πού να τους κλείσεις, ρε κακομύρι. Που βγαίνεις στη Βουλή και γυαλίζεις το μάτι σου. Γυαλίζεις το μάτι σου. Εσύ δύο τι να συμβαίνουν. Ή δεν κοιμάσαι καθόλου. Ή πίνεις. Ή δεν κοιμάσαι καθόλου. Ή το στραγκάς στο ποτήρι. Ή το στραγκάς στο ποτήρι. Κρασίνο πνίχτη. Κρασίνο πνίχτη. Αν είσαι υπουργός δικαιοσύνης, χώσ' τους μέσα. άσε τους εισαγγελείς να εφαρμόσουν τον νόμο. Μην τους παρεμποδίζεις. Μην παίρνεις τηλέφωνα. Άσε τους εισαγγελείς να κάνουν δουλειά τους. Τι πρέπει να γίνει? Μέσα και οι δύο. Μέσα και οι δύο. Θα πάνε? Όχι. Υπάρχει δικαιοσύνη? Όχι. Γιατί δεν εφαρμόζεται? Γιατί τρέμετε. Τρέμετε. Δεν είναι η ώρα να σας πω τι τρέμετε. Και με ρωτάει ένας εδώ Βλάξ. Βλάξ! Πού τα βρίσκει τα λεφτά, Δημητριάδης, λέει, και ιδιωτικούς σωματοφυλάκες. Ρε φίλε, πήγαινε να κάνεις καμιά άλλη δουλειά. Πήγαινε, σε παρακαλώ, να κάνεις καμιά άλλη δουλειά. Βάλ το τραγούδι της Κουμπάρας να ακούσουμε. Βάλ το τραγούδι της Κουμπάρας.
1: Μιας και έχετε απόψε τον ετήσιο χορό σας εδώ στο Turbo Number 2, θα χορέψετε και όλους τους ελληνικούς χορούς. Παιδιά, πάμε την Κουμπάρα, την Κουμπάρα την Ερωτιάρα.

0: κουμπάρα, δεν σε βλέπω καλά, σαν να πάχυνες λιγάκι.
1: Και πάμε τώρα στην άλλη την κουμπάρα. Πάμε στην άλλη την κουμπάρα. Την κυρία Κίμπερλι. Σήμερα το ομογενειακό καλάμι. Δεν το ξέρετε το καλάμι? Είναι αυτό που έχετε καβαλήσει περισσότεροι από εσάς και μπαίνετε στα social media και νομίζετε ότι έχετε κάνει την καλή. Και τι έγινε αν μπαίνετε στα social media? Εγώ δεν έχω προσωπικούς λογαριασμούς σε social media. Δηλαδή για να είμαι κάποιος στην κοινωνία θα πρέπει να έχω Instagram, Facebook και TikTok. Όχι ρε, δεν έχω. Για ακούστε λοιπόν μια πολύ ενδιαφέρουσα ιστορία. Αφορά ένα συμπατριωτάκι μου. Χθες θα σας πω και κάτι, ένα ωραίο παρασκήνιο. Αφού τα λέμε όλα εδώ. Χθες μιλούσα με ένα πατριωτάκι μου από τη Σπάρτη. Ήταν ένας πατριώτης, ο οποίος, καλός πατριώτης, δυνατό παιδί, ο οποίος ήταν, παρακολούθησε βήμα-βήμα την επίσκεψη του Μητσοτάκη στη Σπάρτη, στο Μιστρά. Και τον ρώτησα και του λέω, τι έγινε ρε κάτω με το Μητσοτάκη? Και μου λέει, μας απογοήτευσε. Λέω, γιατί σας απογοήτευσε? Γιατί, λέει, δεν μας έταξε τίποτα. Ακούστε τώρα, λογική. Εάν μας έταζε θα το ξαναψηφίζαμε. Αλλά και τώρα που δεν μας έταξε θα του δώσουμε σχολό χάρτη. Αλλά έχει φτιάξει ωραία πράγματα στο Μιστρά ο Μπαγάσας. Και αυτός και η Μενδώνη. Πολύ δυνατή και άξια πολιτικός η Μενδώνη. Αυτά μου λέγε. Ένας άνθρωπος που ανήκει υποτίθεται στον πατριωτικό χώρο. Και στις επόμενες εκλογές θα πάει να ψηφίσει Νέα Δημοκρατία. Και του λέω, θα έρθω κάτω και θα σου σπάσω το κεφάλι. Και μου λέει, εσείς φταίτε. Ακούστε, διάλογος. Πατριώτης, δυνατό σας λέω. Γιατί φταίμε εμείς? Γιατί δεν πάτε μπροστάριδες για να ενωθεί όλος ο πατριωτικός χώρος. Καταλάβατε τι μου είπε? Εάν τον ενώνατε, εγώ χρησιμοποίησα και πρώτο πληθυντικό. Αν τον ενώνατε, τον ενώναμε, τον ενώνατε, δεύτερο πληθυντικό, θα σας ψήφιζα. Εμένα δεν θα ψηφίσει πάλι ο Καραγκιόζη, του λέω. Άρα θα πάω να ψηφίσω Μητσοτάκη. Να πας και του πάτα μπινελίκια. Μία πατρίδα που δεν έχει αρχαιολογικό μουσείο, που δεν έχει δρόμους, που δεν έχει πολιτισμό, ανθρώπους στη Δημοτική Αρχή, κι όμως κάθε φορά που κατεβαίνει στις εκλογές στη Νέα Δημοκρατία παίρνει στη Λακωνία 55 με 60%. Λοιπόν, αυτοί οι άνθρωποι είναι ηλίθιοι ή είναι κάτι άλλο που δεν μπορώ να το πω γιατί υπάρχει το ισουρού. Πάμε λοιπόν σε ένα πατριωτάκι μου. Ακούστε ένα ωραίο παρασκήνιο που λέγεται Χρήστος Μαραφάτσος. Μου είπαν ότι ο Λεβεντάκος αυτός, που λέει και ο Μιχάλης ο Οικονομόπουλος καλύτερα, Λεβεντάκο μου, είναι από τη Σπάρτη. Η μηνυφορούσα πρέσβυρα των ΗΠΑ στην Ελλάδα δεν είναι κουτσομπολίστικο. Είναι αχώριστη με τον επιχειρηματία επενδυτή από τη Σπάρτη, ο οποίος είναι δεύτερη τρίτη γενιά Ελλήνων εκεί στο εξωτερικό. Είναι αυτοί οι σταματομπούρκλιδες, που μία λέξη είναι ελληνική και 18 λέξεις είναι αμερικάνικες. Αυτός λοιπόν έχει φτιάξει μια οργάνωση μαϊμού που λέγεται Ελληνοαμερικανή. Τα διαβάζω από το καλάμι, το ομογενειακό, δεν είναι δικά μου. Μια οργάνωση μαϊμού που λέγεται Ελληνοαμερικανή για τον Τραμπ. Ο Τραμπ δεν τον ξέρει βεβαίως. Χρήστος Μαραφάτσος, Βιρτζίνια, Ηνωμένων Πολιτειών. Και τώρα μένει μαζί με την Κίμπερλι στην Ελλάδα. Είναι σαν να λέμε ο Χάρης Χιανίδης, για να του κάνω και διαφήμιση των καλλιτεχνών. Η τελευταία εμφάνιση ήταν στη Μύκονο, τώρα, 26 Μάη, σήμερα. Γεγονός που φρόντισε να παρουσιάσει και με φωτογραφίες αθηναϊκό μέσο μαζικής ενημέρωσης με αντάλλαγμα το ανάλογο δώρο. Ποιο ήταν το δώρο? Το πλήρωσαν. Ή του στείλαν κάνα χρυσό πάρκερ που λέγαμε παλιά, του στείλαν καμιά ασημένια για τη γυναίκα του, αλυσίδα ή χρυσή. Είναι κοινό μυστικό, αναφέρει το ομογενειακό καλάμι, ότι ο επιχειρηματίας επενδυτής

0: πριν με τη σύμπραξη του κυρίου Γεωργιάδη ως Υπουργού Ανάπτυξης. Καλό σας απόγευμα, κύριε Γεωργιάδη. Ετήθηκε, αυτά τα λέει το καλάμι. Για ψεύστε τα. Εγώ έχω την υποχρέωση να τα αναγνώσω. Η αναπαραγωγή δεν είναι ποινικό αδίκημα. Όταν κρατάς τις επιφυλάξεις από το δημοσίευμα. Ετήθηκε λοιπόν ευρωπαϊκά κονδύλια ο Μαραφάτσος, ο πρόεδρος της Μαϊμού Οργάνωσης για τον Τραμπ, που είναι ο Χάρης Γιαννίδης της Γκυλφόιλ. Ετήθηκε ευρωπαϊκά κονδύλια για κατασκευή ξενοδοχείων στη Σπάρτη και στη Μύκονο. Στη Σπάρτη και στη Μύκονο. Φυσικά παρουσιαζόμενος ως σπουδαίος και νοματέος και κοντά στον Τραμπ. Ο πρόεδρος φαίνεται ότι αγνοεί και την ύπαρξή του, αλλά δεν έχει καμία σημασία για τον Μαραφάτσο. Κάποτε υπήρχε ένας άλλος στη θέση του Μαραφάτσου, ο οποίος πούλαγε εισιτήρια για να μπει στο Λευκό Οίκο με τον Biden 5 με 7.000 ευρώ το ένα. Ο Μαραφάτσος λοιπόν που το παίζει σπουδαίος είναι αναγνωρίσιμος μόνο από την Κίμπερλι, που πήγε με τις πέρλες και κόντεψε να τις φάει τα πόδια ο πελαργός της Μυκόνου, γιατί νόμισε ότι ήταν ψάρια οι πέρλες πάνω στις γόβες. Η πρέσβυρα, και αυτό έχει σημασία, δίπλα της προβάλλεται στην Ελλάδα ως σπουδαίος και παραμυθιάζει λεφτάδες. Τώρα εμφανίζεται με την Κιλφόλη στη Μύκονο, εκεί που θέλει να κατασκευάσει ένα ξενοδοχείο και με ευρωπαϊκά κονδύλια. Ο Ελληνοαμερικανός Χρήστος Μαραφάτσος αποτελεί στενό άμυστο συνεργάτη της κυρίας Γκυλφόιλ στην Αθήνα, αλλά υπάρχουν και άλλοι έμεσοι τρόποι για την αμοιβή του, λέει το ομογενειακό μέσο. Λέγεται ότι ο Μαραφάτσος εισπράττει κάθε μήνα από ελληνική εταιρεία ένα ποσό ως δίθεν μεσολαβητής με την αμερικανική κυβέρνηση. Υπάρχουν ακόμα δύο εταιρείες, ημικρατικές εταιρείες, άρα μιλάμε για δημόσιο χρήμα, από τις οποίες ο Μαραφάτσος εισπράττει κάθε μήνα ως μεσολαβητής σύμβουλος, όπου διορίστηκε με την παρέμβαση της κυρίας πρεσβύρας. Δεν γνωρίζουμε αν τα μοιράζεται, λέει το ομογενειακό μέσο, με την μεσολαβούσα πρέσβυρα, αποκλείεται. Η κυρία Γκυλφόιλ δεν έχει ανάγκη από λεφτά. Αυτό σας το υπογράφω κι εγώ. Αλλά με αυτό το ζήτημα οφείλει να ασχοληθεί το Υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ. Και δεν γνωρίζουμε αν ο Μαραφάτσος τα δηλώνει στο IRS, τη φορολογική υπηρεσία των ΗΠΑ. Μαραφάτσος και Γκυλφόιλ φαίνεται ότι έχουν στήσει μια άτυπη επιχείρηση κονόμας στην Ελλάδα. Ακόμα και με το φυσικό αέριο. Κύριε Εξάρχου, καλέ μου άνθρωπε, με ακούς? Για σένα λένε. Δίνεις μεροκάματο στο Μαραφάτσο? Αυτά λένε. Και εγώ τι να κάνω? Ρωτώ. Δίνεις? Περνάει από εκεί κάθε μήνα και παίρνει το μηνιάτικο Μαραφάτσος? Γιατί κύριε Εξάρχο, ξέρω ότι εσύ είσαι ένας άνθρωπος που κάθε άλλο παρά τσίπης είσαι. Είσαι large τύπος. Έτσι μου έχουν πει. Είσαι large τύπος. Και καλά κάνεις. Και μαγκιά σου. Αλλά εδώ πέρα μου μιλάνε για φυσικό αέριο. Μιλάνε για LNG. Δηλαδή έχει στηθεί αυτή η κομπίνα κονό μας με τους συμβούλους της κυρίας Γκυλφόιλ που παίρνουν λεφτά από Έλληνες επιχειρηματίες για να τα πάρουν και να φτιάξουν ξενοδοχεία με δημόσιο χρήμα. Δεν μπορώ να τα πιστέψω. Αυτά είναι απίστευτα πράγματα. Ο Μαραφάτσος, το πατριωτάκι μου, αν και κάτοικος των ΗΠΑ, είναι και στο Συμβούλιο της Εταιρείας στην Ελλάδα για την αξιοποίηση της, παρακαλώ, εκκλησιαστικής περιουσίας. Μα είναι δυνατόν? Δηλαδή έχει βάλει χέρι και στα φιλέτα της εκκλησίας, κάτω, στη Βουλιαγμένη, εκεί που έχουν φτιαχτεί τα μεγάλα έργα, εκεί που μεγάλοι Έλληνες επιχειρηματίες κόβουν τα φιλέτα σαν την πίτσα. Αυτά συμβαίνουν στην Ελλάδα. Και ο Έλληνας πολίτης δεν έχει να περάσει το μήνα του. Δηλαδή η κυρία πρέσβυρα ήρθε στην Ελλάδα, λέμε τώρα, αυτά που τη ρωτούν ομογενειακό αμέσα, να κάνει business με τους κολαούζους, να μοιράζονται μικρατικό χρήμα, να χρησιμοποιούν Έλληνες επιχειρηματίες του φυσικού αερίου και ο Έλληνας πολίτης να πληρώνει τη βενζίνη 2,5 ευρώ το γαλόνι. Φτού σας, αν το κάνετε. Αν το κάνετε. Φτού σας. Αν δεν το κάνετε, παίρνω το φτύσιμο πίσω σαν τον κύριο Δημητριάδη. Το φτύσιμο τελικά είναι πολίτης μόδας. Βλέπω να αρχίζουμε στους δρόμους να φτηνόμαστε μεταξύ μας. Εμπρός στον αγώνα που χάραξε ο κύριος Δημητριάδης. Φτούσου! Φτούσου! Θα κλείσω με ένα σχόλιο της αγαπητής μου φίλης ακροάτριας. Ο κύριος Μαραφάτσος μου λέει είναι στο ελληνοεβραϊκό λόμπι. Αυτό δεν είναι είδηση. Και δεν αποκλείεται να είναι και ένας ύποπτος ομογενής. Δεν το ξέρω αυτό. Πάντως η υπόθεση Μαραφάτσος θα έχει και συνέχεια. Διότι αυτοί οι τύποι είναι επικίνδυνοι για τα εθνικά συμφέροντα, εάν επιβεβαιώνονται αυτά τα ρεπορτάζ που διαβάζω στα μέσα της ελληνικής ομογένειας. Κυρίες, κύριοι, καλό ξημέρωμα να έχετε, καλή αυριανή και να προσέχετε στους δρόμους. Κυκλοφορούν πολλοί Δημητριάδες που φτύνουνε. Βάλτε λοιπόν μια καλή σακούλα επένδυση στο πρόσωπο για να αποφεύγετε τις ροχάλες. Καλό σας ξημέρωμα.
1: Η ώρα είναι 6.
2: Τριχόπτωση, μην τα χάνεις. Η ολοκληρωμένη σειρά Anti-Hair Loss της Ellen Vita βασίζεται σε εξειδικευμένη σύνθεση με δραστικά συστατικά που στοχεύουν στη ρίζα του προβλήματος. Το Anti-Hair Loss Tonic Shampoo καθαρίζει αποτελεσματικά και συμβάλλει στην ενδυνάμωση της τρίχας, ενώ το Anti-Hair Loss Tonic Serum δράσει συμπληρωματικά, προσφέροντας εντατική φροντίδα στο τριχωτό της κεφαλής. Κλινικά σχεδιασμένη προσέγγιση για πιο δυνατά μαλλιά. Ellen Vita Anti-Hair Loss. Επιστημονική φροντίδα. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών.
3: Διαβάστε στο πατριωτικό μακελιό της Τρίτης το βαθύτερο παρασκήνιο της συμπλοκής μεταξύ εφοπλιστή Μαρινάκη και ανιψιού του Πρωθυπουργού. Είναι πια σίγουρο ότι το γνωρίζει μόνο η εφημερίδα μας. Ποιος διαφωνεί σε αυτό, στα περίπτερα συνέχεια. Η καμόρα της Κρήτης εξακολουθεί να δράσει ήλιπτη. Ο ΠΚΠ, 20 φρέσκοι κατηγορούμενοι στο νησί της μαφίας. Πάνω από 3 εκατομμύρια τα παράνομα κέρδη της οργάνωσης. Το έργο έχει και συνέχεια. Η Τουρκία εκμεταλλεύεται στο έπακρο τη σιωπηρή συνένεση Ελλάδος και τη συνέργεια σε μεγάλο βαθμό των έκνομων πράξεων σε επίπεδο διεθνού δικαίου. Πόσο ο Ερντογάν εργαλειοποιεί στο Αιγαίο τι de facto πρακτικέ του Τραμπ και το μοντέλο του Ισραήλ στη Γάζα. Το οπλοστάσιο τη Ρωσία και η πύραυλη Ορέσνικ. Πώς έχει διαλύσει τα ευρωπαϊκά συστήματα αεράμινας. Εμβέλεια μεταξύ 3.500 και 5.500 χιλιόμετρων. Στο μακελιό τη Τρίτη, γιατί η αλήθεια είναι η αλήθεια του λαού.

0: Θεσσαλονίκη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Μάχη FM 99,8. Καθημερινά 10 με 12 η εκπομπή «Μάχη υπερπίστεως και πατρίδας». Με τον Γιώργο Βλάχο και τον Ανδρέα Καψαμπέγκη.

Λέει ο Πίτερ, λέει μη, ο πρώτος μου ξάδελφος εκεί στο Χόλιγουντ έχει αφήσει την οικογένεια παρόμοια ύποπτα οικονομικά ίχνη. Τι είναι, Ντόνα, δεν καταλαβαίνω, βοηθάμε. Για να δούμε τι γίνεται στην Ελλάδα και στον κόσμο.

το γνωστό πείραμα. Θα βάλω από τη μία πλευρά, θα ανοίξω το πρώτο θέμα και από την άλλη θα ανοίξω το μέα κουλπά. Λοιπόν, πρώτο θέμα. Τραπεζίτη στη Γαλλία βίαζε και βασάνιζε τη σύντροφό του, την εξέδιδε σε φίλους, συναδέλφους και αγνώστους, σταμάτησε να μετράει στους 487 άνδρες. Ο Μπούτσι, λέει, ήταν διευθύντης τράπεζας και βασάνιζε και βίαζε τη σύντροφό του από το 2015 στο 2022 και με τη συμμετοχή αγνώστων που γνώριζε στο διαδίκτυο. Η Λετίσια εμπνεύστηκε από τη Ζιζέλ Πελικό για να εξομολογηθεί δημόσια την ιστορία της. Πώς γίνεται αυτό να συμβαίνει χωρίς ουσιαστικά την συνένεση της συντρόφου? Δηλαδή βασάνιζε, okay, την εκβία, την εξέδιδε σε φίλους. Δηλαδή άμα της πει θα έρθει ο τάδε και η τάδε και θα κάνετε αυτό και αυτό, αυτή δεν μπορεί να πει όχι. Σταμάτησα, λέει, να μετράω στους 487 άντρες. Δηλαδή στους 487 άντρες εκείνη έλεγε, τέλος πάντων, δεν καταλαβαίνω. Είναι η πρώτη είδηση πάντως στο πρώτο θέμα. Άμα θες να ξέρεις τι γίνεται στην Ελλάδα και τον κόσμο και ποια είναι η πιο σημαντική πρώτη είδηση, είναι αυτή, ότι δεν είχε πάρει πρέφα η σύντροφος του τραπεζίτη στη Γαλλία, ότι την είχε δώσει στους 500 άντρες. Μετά κάπως κάτι της έκανε. Κάτσε να δούμε δεύτερη είδηση. Προσοχή, λέει, πιθανόν είναι στο σπίτι ηχητικά ντοκουμέντα με τις συνομιλίες από το χολαργό για τον 57χρονο που πυροβόλησε τη σύζυγό του και αυτοκτόνησε. Ο άλλος, λέει, θόλωσα, έβαλα τη σωρό του στο πατάρι για τα παιδιά, είπε ο σύζυγοκτόνος των αμπελοκήπων στην απολογία του. Το ότι είναι Αλβανός δεν μας ενδιαφέρει, είναι περιττό, δεν μπαίνει σε καμία είδηση. Συγκλονίζει η μητέρα, λέει, του Παρασκευά Άντσα, σε 7 μήνες, λέει, τον καθετά. Τέλος πάντων, αυτό. Ρουμπίνια διαμάτια, πολυτερήλη ρολόγια στο χρηματοκιβώτιο του θαπατέρω, που ερευνάται για διαφορά. Ετοιμαζόταν, λέει, να φύγει για Καράκας. Αυτές είναι οι πρώτες ειδήσεις που θα δείτε στο πρώτο θέμα. Πάμε λίγο τώρα στο meaculpa.gr. Πάμε στο slider. Λοιπόν, συνελήφθη, λέει, ο αδίστακτος Ρωμά που επιτέθηκε σε ζευγάρι ηλικιωμένων για να τους ληστέψει. Θεσσαλονίκη. Αιγύπτιος προσπάθησε να σκοτώσει γυναίκα, είχε συλληφθεί και στο παρελθόν και κυκλοφορούσε ελεύθερος. Τι είναι αυτά, αυτές οι ειδήσεις δεν χωράνε στα άλλα ειδησιογραφικά μέσα. Σύμμαχοι της Ελλάδας συμμετείχαν σε τουρκική άσκηση που έχει σενάριο κατάληψης ελληνικών νησιών, εμείς να τα βλέπουμε αυτά. Η έκθεση της ελληνικής αστυνομίας που λέει ότι το 80% των ληστείων διαπράτεται από Ρωμά. Ο Λαυρόφ ενημέρωσε τον Ρούμπιο για τα επικείμενα πλήγματα στο Κίεβο. Να εκκοινώσετε, λέει, την πρεσβεία των Ηνωμένων Πολιτειών. Και στα Χανιά, γυναίκα καταγγέλει βιασμό από αλλοδαπό και ο κατηγορούμενος λέει ότι ήταν συνενετική η επαφή. Η Ρωσία δε προαναγγέλει νέα επίθεση στο Κίεβο, προειδοποιώντας, λέει, τους ξένους πολίτες να εγκαταλείψουν την ουκρανική πρωτεύουσα. Ο κύριος Ασλανίδης για το κόμμα Καριστιανού λέει ότι αποπροσανατολίζει την κοινή γνώμη και ότι για εμάς, λέει, προέχει ο δικαστικός αγώνας. Ο Βελόπουλος απ' την άλλη λέει μην τολμήσει η κυβέρνηση να κάνει μερική επέκταση, λέει, 12 ναυτικά μίλια νοτιοδυτικά της Κρήτης. Κεραυνή μαζί στον Μητσοτάκη για τις υποκλοπές, λέει, το 2022 δεν υπήρχε θέμα εθνικής ασφάλειας. Τώρα το ανακάλυψαν. Ο Μάνος Καμένος λέει ότι ίσως επιστρέψουν οι ΑΝΕΛ. Και 60% φόρου στα υψηλά εισοδήματα προτείνει η οικονομική σύμβουλος της Μαρίας Καριστιανού. Παιδιά, εγώ το λέω, δεν το πάει η Μαρία Καριστιανού το πράγμα έτσι όπως θα θέλαν πολύ, τέλος πάντων, να το πάει, και νομίζω ότι πηγαίνει και από αστοχία σε αστοχία. Να το κοιτάξουν λίγο εκεί πέρα το όλο ζήτημα. Και δεν είμαι από εκείνους οι οποίοι πρόκειται να
κανιβαλίσουν πρόσωπα, όπως για παράδειγμα την κυρία Μαρία Νεγρεπόντι Δελιβάνη, σημαντικότατη στην επιστήμη της, πρώην Πριδανή, καθηγήτρια του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, οικονομολόγος,

και μας είπε ότι ένας κλιμακωτός φόρος θα μπορούσε να φτάνει και το 55% και το 60% θα αφορούσε εισοδήματα όπως για παράδειγμα των 250.000 ευρώ το χρόνο. Τελικώς από ό,τι φαίνεται εμείς οι οπαδοί της οικονομικής ελευθερίας είμαστε η μειονότητα της μειονότητας, ο μειονότητα σε τούτην εδώ τη χώρα. Όλοι μου λέει ο Νίκος δουλεύουν για το Μητσοτάκι. Καλησπέρα Κωνσταντίνο, ο εξώστης είναι έτοιμος. Η πόρτα ανοιχτή και τα σκυλιά δεμένα, αδελφέ μου, εδώ είμαστε. Και σε περίπτωση που θέλεις να τα πούμε και τηλεφωνικά 210-71-08-000. Λοιπόν, πάντως με όλο το συμπάθειο λέει διαβάζεις πρώτο ψέμα. Ακού τώρα τι γίνεται, Σταύρο μου. Θεωρώ ότι για να αντιληφθεί κανείς τις διαφορές μεταξύ δύο μέσων θα πρέπει να τα επισκεφτεί και τα δύο. Και επειδή το πρώτο θέμα θα μπορούσα να διαβάζω εφημερίδα για παράδειγμα, θα μπορούσα να διαβάζω καθημερινή. Είναι κάποια site τα οποία μπαίνεις και ξέρεις ότι πρόκειται να σου περάσουν το αφήγημα της κυβερνώσας τάξεως και της κυβερνώσας αντιλήψεως. Οπότε μπαίνοντας μέσα και λες για παράδειγμα πρώτο θέμα, τι να είναι η πιο σημαντική είδηση, ρε αδερφέ. Και μπαίνεις μέσα και βλέπεις για παράδειγμα ότι η πιο σημαντική είδηση είναι ο τραπεζίτης στη Γαλλία που βίαζε και βασάνιζε τη σύντροφό του, την εξέδιδε λέει σε φίλους, συναδέλφους και αγνώστους. Αυτοί δεν μπορώ να καταλάβω, δηλαδή δεν είχε τις αισθήσεις της, δεν είχε επίγνωση. Πώς εξεδίδεται και γιατί παρέμενε σύντροφός του. Όλα αυτά τα πράγματα γνωρίζετε και αντιλαμβάνεστε. Και αν δεν το γνωρίζετε και δεν το αντιλαμβάνεστε, να το γνωρίζετε και να το αντιλαμβάνεστε όλο και περισσότερο. Περνάνε μέσα από διάφορα φίλτρα. Φίλτρα της εποχής, περνάνε μέσα από διάφορες τρέχουσες προσεγγίσεις για το πώς κάτι την χάνει ανάλυσης και πώς κρίνουμε ορισμένα πράγματα. Δηλαδή εδώ πέρα για παράδειγμα μας λένε ότι η σύντροφος του τραπεζίτη, που είναι το πρώτο θέμα στο πρώτο θέμα, αδελφέ μου, δηλαδή αυτό πραγματικά αξίζει. Δεν είναι ούτε τα εθνικά, ούτε τα 12 μίλια, ούτε τίποτα. Είναι η σύντροφος του Γάλλου τραπεζίτη, του κακού Γάλλου τραπεζίτη, που την είχε πασάρει σε καμιά 500 άντρες. Αυτή δεν είχε καταλάβει τίποτα καθώς συνέβαινε όλο αυτό το αποτρόπαιο, το πανάθλιο, το κάκιστο. Είναι κανείς να απορεί. Αντώνη, σε παρακαλώ, από εδώ θα πάμε. Και που είναι ο Βαγγέλης, λέει, να το χαίρεται, λέει, που είναι η ειδική, λέει, που λέγανε ότι θα χρεοκοπήσει η Ρωσία. Θυμάμαι, λέει, πριν 10 χρόνια που εισέβαλε στην Κριμαία και επειδή είμαστε υπό την αμερικανογερμανική επιρροή, κάναμε εμπάργκο, λέει, στα προϊόντα που εξάγαμε στη Ρωσία, όπως για παράδειγμα ροδάκινα. Πιο πολύ κλαίγαμε εμείς στη Βέρεια παρά αυτή. Αλήθεια είναι αυτό. Ο κύριος Καραχάλιος μου λέει, ο Σάκης ανέφερε ότι η Καριστιανού έχει κάνει μήνυση στην κυρία Κοβέση. Εντάξει, ξέρεις, έχει γίνει πλέον τόσο γαϊτανάκι το όλο πράγμα, που στενοχωριέμαι κιόλας και για φίλους μου, οι οποίοι έχουν μπει σε αυτόν τον χορό και, ξέρεις, μερικές χορευτικές φιγούρες δεν τους κολακεύουν κιόλας. Το λέω για παράδειγμα για το φίλο μου τον Καραχάλιο, ο οποίος έχει πάθει αμόκ. Αμόκ, κανονικά. Ας την ήσυχη, ρε άνθρωπε, εκεί πέρα. Να κάνει τι θέλει να κάνει, να φωνάξει τις αρίμπες, τις μουτσάτσες, τους συντρόφους από τα Κρεμλίνα. Ας την να κάνει, τι έχει πιάσει τώρα και σένα, τι σε έχει πιάσει. Γεια χαρά Κωνσταντίνα από την ωραία μας Χαλκίδα. Ο Νίκος σου, γεια σου φίλε μου Νίκο σου. Δεν ξέρω για ποιο λόγο μου έχει κολλήσει αυτό το τραγούδι νωρίτερα. Hey-ya, hey-ya, hey-ya, hey-ya, hey-ya.

0: Μου λέει το μεταξύ ο Σάκης, μου λέει φλαράκι, το θέμα είναι αν αυτό που ανέφερε ισχύει. Το ερώτημα είναι γιατί. Ότι η Καρισιανούλη έχει κάνει μήνυση στην κυρία Κοβέση. Τι να πω, δεν το ξέρω. Κώστα μου λέει, κάλεσε μια φορά τη ΟΦΑΕ. Αυτά τα. Τι είναι ΟΦΑΕ, δεν ξέρω. Αυτά κοπρόσκεπτα λένε να μα πούνε τι κάνουμε με τα φορτηγά. Που ο Κερανάκης ο άθλιος δεν μα δίνει άδεια στα φορτηγά ευρώ 5-6 και τρέχουμε όλοι οι Έλληνες στη Βουλγαρία. Ενώ όλη η Ευρώπη και ευρώ μηδέν να έχει φορτηγό, παίρνει άδεια και δουλεύει όπου θες. Οι ταξιτζίδες πέτυχαν για τα ηλεκτρικά ταξί. Εμείς όμοιροι τη ΟΦΑΕ και του Κερανάκη σου το είπα και άλλη φορά, αλλά με έχει γραμμένο. Δημήτρη μου, καθόλου γραμμένο δεν σε έχω. Προσπαθώ να καταλάβω τι είναι αυτό το οποίο μου γράφεις. Πάλε Παπαδόπουλο, λέει Νικολαίδη Κωνσταντίνε, ξενιδεμένα Παναία. Νομίζω ότι έβαλα κάτι παρεμφερές προχθές. Γνωρίζει, λέει, το παρασκήνιο της απομάκρυνσης απόλυσης του Νίκου Παναγιωτόπουλου από το σταθμό Κόντρα. Γράφουν, λέει, ότι στρίμωξε με τις ερωτήσεις του, ότι δηλαδή έκανε ενοχλητικές απαγορευτικές για το κόμμα Τσίπρα. Λέγεται, λέει, ότι ρώτησε για τα μαύρα ταμεία του Τσίπρα επί Προεδρίας Τσίπρα. Κοίτα, να σου πω ότι ο Νίκος Παναγιωτόπουλος ήταν διευθυντής μου το 2008, 8 πρέπει να ήταν, ναι, όχι 2009 προς 10, στον Φλάς, τον ξέρω. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος ξέρει να κάνει τη δουλειά του χωρίς να διστάζει να οροδεί. Ανάλογα με το τι έχει αποφασίσει ότι θέλει να κάνει. Άρα το ότι έκανε ενοχλητικές ερωτήσεις για το κόμμα Τσίπρα από το Κόντρα TV είναι κάτι το οποίο και ο ίδιος είμαι βέβαιος ότι γνώριζε ότι θα μπορούσε να οδηγήσει σε αλλαγή της σχέσης εργασίας που έχει με το συγκεκριμένο κανάλι. Να γνωρίζετε ότι όλοι όσοι με αξιώσεις συμμετέχουν στην πολιτική αρένα και όλοι όσοι ζητούν ψήφο και όλοι όσοι φτιάχνουν και συστήματα ενημέρωσης τα οποία εξυπηρετούν το δικό τους αφήγημα ή συνεργάζονται με συστήματα ενημέρωσης που εξυπηρετούν το δικό τους αφήγημα λειτουργούν με πολύ συγκεκριμένους κανόνες. Μην έχετε την παραμικρή αμφιβολία. Το ίδιο συμβαίνει με τα αγαπημένα μέσα της κυβέρνησης, το ίδιο συμβαίνει και με αγαπημένα μέσα της αντιπολίτευσης. Πώς το πες, λέει, το άσμα, καλό, το άσμα το οποίο ακούσαμε τώρα είναι Ρόδες, το κομμάτι είναι για την αγάπη αυτή. Οι Ρόδες είναι σημαντική μπάντα, έχουν βγάλει πάρα πολύ ωραία, μπορεί να σας παίξω κι άλλα στην πορεία. Ο ΦΑΕ λέει Σωματήριο Φορτηγών Ελλάδος. Ορίστε, να το κατάλαβα. Και τι μου λέει ο Γιώργος Καλακώνας, λέει έχει γίνει ένα μεγάλο μπάχαλο, λέει, σε όλη την περιοχή. Μήπως, λέει, μπορείτε να αναφέρετε το πρόβλημα στην παραλία Θησαίος. Πού είναι η παραλία Θησαίος? Κάτω Ποσειδώνος, μου λέει ο Αρκουλής. Ένα ακόμη και είναι το κομμάτι των 100 μέτρων που είναι σαν το Γεωφύρι της Άρτας, μάλιστα. Okay, μου εξήγησε ο Αντώνης Αρκουλής, τον ευχαριστώ πάρα πολύ, ο οποίος και σήμερα ρυθμίζεται τον ήχον, είναι ο λεγόμενος οικουμενικός κονσολάρχης πάσων των κονσολών, μην ξεχνιόμαστε. Σε περίπτωση που έχετε κάποια απορία, εγώ είμαι ο Κωνσταντίνος Μπογδάνος, θα πάμε μαζί μέχρι τις 8, τις τηλεφωνικές μας γραμμές τις έχετε, για να δω κιόλας, γιατί έχω ήδη κόσμο ο οποίος έχει πάρει για να πει την καλησπέρα του. Ξαναλέω, 210-71-08-000. Τι μου λέει η Σοφία σε ένα καλησπέρα, μου λέει Κωνσταντίνε. Οπ, τι έγινε? Μάλιστα, τα χάσα πάλι τα μηνύματα. Αυτό το πράγμα, πώς το παθαίνω κάθε φορά να πατάω στο λάθος, πώς το λένε, τετραγωνίδιο. Να το, σε ένα ουκρανικό κανάλι χλέβασαν κανονικά τον Δένδια, ο οποίος ζήτησε εξηγήσεις από την ουκρανική κυβέρνηση για το μη επανδρωμένο σκάφος που βρέθηκε στην περιοχή της Λευκάδας. Η σωστή πλευρά της ιστορίας, μετά από τόση βοήθεια που δέχτηκε από την Ελλάδα, βγάζει γλώσσα. Και ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, Μούγκα. Καλά, ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας που έχουμε, όχι απλά Μούγκα, αυτός είναι ικανός να πάει και να τους κάνει τεμενάδες χάρες εξυπηρετήσεις κιόλας, αφού τον έχουν εξευτελίσει. Καλησπέρα σας, τηλεφωνική μου γραμμή, τι κάνετε, παρακαλώ, ναι, γεια σας.
1: Καλησπέρα σας.
0: Τι κάνετε, πώς είστε?
1: Καλά, δόξα τω Θεώ.
0: Μπράβο,
1: εσείς τι κάνετε?
0: Α, όχι, εγώ τι μπορώ κάνω.
1: Να σας πω πως μοιάζει η ανθρωπότητα.
0: Να μου πείτε, βέβαια.
1: Με το τραγούδι που λέει Βιτάλη, ανοίξτε τα τρελάδικα να βγει ο κόσμος έξω.
0: Μάλιστα.
1: Να δω αν είναι πιο λογική μέσα από τους απ' έξω.
0: Ναι, μα.
1: Έτσι δεν μοιάζει.
0: Κάπως έτσι, υποθέτω.
1: Και το άλλο από το τραγούδι που λέει, ούτε για Θεό μιλάμε, ούτε για Χριστό ρωτάμε. Στο μυαλό μας βάζουν άλλα, πώς έκαναμε Ελλάδα. Αυτό είναι που φταίει. Ναι, δεν μιλάμε για Θεό, να μας πουν χαζούς και καθυστερημένους.
0: Α, καλά, εντάξει, αυτό είναι καιρό τώρα.
1: Χρόνια, όχι μόνο καιρό, ναι.
0: Ναι, αυτό έτσι, θα λέμε.
1: Είναι, πέρασε το μήνυμα αυτό, αλλά είναι λάθος όμως. Τέλος πάνω.
0: Εσείς πώς τα βλέπετε τα πράγματα?
1: Τι να τα βλέπω, όπως τα βλέπουν όλοι. Λέω, ο Θεός να δώσει μια λύση ειρηνικά. Αυτοί που κυβερνούν να ζητήσουν, λέω, συγγνώμη από το Θεό και το λαό και να φύγουν ειρηνικά. Σωστό δεν είναι?
0: Έτσι
1: δεν,
0: όπως...
1: είναι εύκολο, δεν είναι εύκολο.
0: Έτσι όπως το λέτε, υπέροχα ακούγεται. Να ζητήσουν συγγνώμη, λέει, από το έθνος και το λαό και να φύγουν ειρηνικά. Θα ήταν καταπληκτικό. Καταπληκτικό.
1: Να φύγουν, βέβαια. Τυραννά το λαό τη συνέχεια. Όχι μόνο αυτοί που είναι τώρα, και οι άλλοι προηγούμενοι επί σειρά ετών το ίδιο πράγμα κάνανε. Πώς το λένε, όπως είπε νωρίτερα, πώς έκαναμε Ελλάδα, δράμα. Τι να σε κάνουμε, τέλος πάντων. Πώς να συνέλθει αυτή η Ελλάδα. Να σας πω, σας είχα πάρει για μια φορά που είχαμε πει για τον Σεραφείμ του Σάρο, που έλεγε το Χριστός Ανέστη, χαρά μου.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και ήθελα να σας πω κάποια μέρα κάποια πράγματα. Μπορώ να πω τη διεύθυνση στο άλλο το παιδί?
0: Ναι, ξέρω εγώ, βέβαια.
1: Όταν μπορέσετε και τέτοιο είναι,
0: ναι, γιατί όχι, πολύ ευχαρίστως.
1: Οπότε, να το κλείσω τώρα και να πάρω ξανά να πω το...
0: Ναι, μπορείτε να το κάνετε και έτσι, αν θέλετε.
1: Ωραία, εντάξει.
0: Να είστε
1: ο
0: καλά.
1: Ο Θεός βοηθός.
0: Αμήν, αυτό ξαναπείτε το.
1: Εντάξει, καλή νύχτα.
0: Σας χαιρετώ, γεια σας.

0: Υπάρχει και ο άλλος καταπληκτικός ήχος, στίχος και ήχος που λέει «Μήπως φταίει που δεν είμαι κουκουέ, δεν μπέλωζω μπάλα σαν τον οφορίκουε». Και αυτή είναι η Χατζή Φραγκέτα. Λέει, έχω μπει με διάθεση περίεργη σήμερα. Καλησπέρα φίλε, λέει, το ωραίο τραγούδι, τι ωραίο τραγούδι, καλή εκπομπή, γεια σου Γιάννη Τσιτούρη. Ήθελα να λέει, οι κυβερνώντες λέει επίτηδες το κάνουν, ουκρανική νάρχη σε βράχια στην Κρήτη. Τι λες ρε μαλάκα, τι γίνεται τώρα, πραγματικά δηλαδή, μας έχουν κάνει σωροτήρι οι Ουκρανοί. Ουκρανική νάρχη σε βράχια στην Κρήτη. Τι λες τώρα. Πρόσχετου στίχους μου λέει, γιατί το Ισουρού παραμονεύει και είναι κρίμα, λέει, για το ραδιόφωνο. Φιλικά Στάθης, βρες clean version ή radio edit. Α, σου βάλω μετά αυτός που λέει, μήπως φταίει που δεν είμαι κουκουέ, δεν παίζω μπάλα σαν τον οφορή κουέ. Ποιος να είναι στη τηλεφωνική γραμμή, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα Κώστα.
0: Τι κάνουμε, πώς είμαστε.
1: Ο φίλος για τα φορτηγά που σε έγραψε, 40 χρόνια αυτοκινητιστής από την Πολωνία, από τη Βαρσοβία.
0: Ναι, ναι.
1: Κοιμόμαστε στο κουβούκλιο 40 χρόνια. Θέλω να μιλήσω λίγο για το πρόβλημα των αυτοκινητιστών.
0: Δώσε.
1: Έχω μιλήσει σε πολλούς σταθμούς και σε τηλεόραση, αλλά με έχουν γραμμένο όλοι, φίλε μου, καλέ. Θέλω να σε πω για το επάγγελμά μου ότι έχουμε γεμίσει αθέλητες. Για να σου εξηγήσω το πρόβλημα. Βλέπουν όλοι και λένε και μπήσανε φορτηγά βουλγάρικα, βουλγάρικα, βουλγάρια στην Ελλάδα. Για ποιο λόγο, αναρωτήθηκε κανένας. Εσείς το ξέρετε το πρόβλημα.
0: Εγώ είμαι έτοιμος να το μάθω.
1: Ωραία. Ο κύριος Κυρανάκης, αυτός ο υπουργός ο τεραστίων διαστάσεων, έχει απογορέψει στους Έλληνες αυτοκινητιστές να δηλώνουν αυτοκίνητα στην Ελλάδα ευρώ 5, ευρώ 6. Που δεν μας δίνουν άδειες και όλοι οι Έλληνες πηγαίνουμε και κάνουμε βουλγάρικα αυτοκίνητα. Και αυτό έχουν γεμίσει οι ελληνικοί δρόμοι με βουλγάρικα αυτοκίνητα. Και θέλω να πω κάτι. Όλη η Ευρώπη, γιατί είχα και εταιρεία στη Σλοβακία, είχα στην Πολωνία, είχα στην Γερμανία, όλη η Ευρώπη δίνουν άδειες ευρώ 0, όχι ευρώ 6 και ευρώ 5. Απλά πληρώνεις ανάλογα με το ευρώ την οικολογία, τα τέλη κυκλοφορίας δηλαδή. Αλλά δεν σε απογορεύει κανένας για τίποτα. Αυτοί εδώ πέρα γιατί δεν το κάνουν αυτό το σύστημα και μας αναγκάζουν, τρέχουμε στην Ευρώπη, στην Βουλγαρία, πληρώνουμε τους Βουλγάρους, τους κάνουμε μάγκες, πληρώνουμε τέλη κυκλοφορίας, πληρώνουμε φορείς όλα εκεί, που εντωμεταξύ όλα τα αυτοκίνητα ευρώ 0 μέχρι ευρώ 6 κυκλοφορούν όλα στην Ελλάδα. Σκοπιανά, βουλγάρικα, ρουμάνικα, πολωνέζικα, αλβανικά, τουρκικά, όλα στην Ελλάδα με ευρώ 0. Εμάς γιατί το κατηγορούν και δεν βάζουν άδειες. Μπορείς να με εξηγήσεις το σκεπτικό του Κυρανάκη.
0: Ομολογώ ότι δεν το πιάνω, όχι.
1: Δεν το πιάνεις, εγώ να δεις.
0: Δηλαδή, αν υπήρχε κάτι να το καταλάβω, δηλαδή να οδηγηθώ σε κάποιο συμπέρασμα, να πω εντάξει ρε παιδιά, το αντιλαμβάνομαι, το πιάνω, το καταλαβαίνω, αλλά δεν το πιάνω.
1: Θα σου το πω εγώ ποιο είναι.
0: Για βοήθεια, ρε αδερφέ.
1: Δεν θέλουν οι Έλληνες επιχειρηματίες, δεν θέλουν η Ελλάδα να πάει μπροστά, γόρι.
0: Γιατί όμως, δηλαδή τι πρόβλημα να έχουν εσύ.
1: Γιατί είναι αθέληνες. Πήρα στο Κερανάκι στο Υπουργείο 40 φορές. Η ΟΦΑΕ που σε ανάφερα δεν κάνει τίποτα. Το μόνο που τους νοιάζει είναι άλλα πράγματα. Εγώ μιλάω για τους αυτοκινητιστές. Κοιμάμαι 40 χρόνια στο κουβούκλιο και έχω πλέξει και τα παιδιά μου σε αυτή τη δουλειά. Γιατί ο Βούλγαρος, ο Ρουμάνος, ο Πολωνός, ο Γερμανός δίνει άδεια και δουλεύουν και ο Κυρανάκης δεν το δίνει ρε φίλε. Που θα το καταλάβαινα αν δεν άφηνε κανένα αυτοκίνητο ευρώ 3, ευρώ 4, ευρώ 5, ευρώ 6 να παίρνει στην Ελλάδα. Λέει κύριε ευρώ 6 αυτό. Γιατί ο Βούλγαρος, ο Σκοπιανός, ο Τούρκος μπαίνει και εγώ δεν μπορώ να είμαι στην πατρίδα μου και τρέχω αλλού για να επιβιώσω για να μεγαλώσω την οικογένεια, αν μπορείς να με το πεις. Γιατί ο Κυρανάκης έβαλε 81 χιλιόμετρα στην Εθνική και με γράφει με 150 ο αστυνόμος. Που έξω είναι 90 χωρίς πρόβλημα και στην κατηφόρα 95 σε γράφει με 30 ευρώ. Στη Γερμανία, στην Αγγλία πάει και 100. Γιατί είναι άνθρωπε μου, μπορείς να με το εξηγήσεις αυτό, έχω αυτό το ταλκά πριν πεθάνω.
0: Καλά, κατά πρώτον μη βιαστείς να πεθάνεις. Κατά δεύτερον, να σου πω ότι αυτό το οποίο εμένα μου κάνει εντύπωση είναι ότι δεν μπορώ να βρω μια άκρη λογική. Δηλαδή,
1: ωραία.
0: Υπάρχουν, να σε ρωτήσω, περίμενε, μήπως υπάρχουν τίποτα άλλα συμφέροντα τα οποία...
1: Συμφέροντα σίγουρα θα υπάρχουν.
0: Για πες μου, από εκεί πρέπει να το ψάξουμε.
1: Εγώ που σκέφτομαι είναι αυτοί που πουλάνε τα καινούργια φορτηγά.
0: Okay.
1: Αλλά τα καινούριο φορτηγό, ο Έλληνας αυτοκινητής, ο Έλληνας αυτοκινητής δεν έχει δύναμη ούτε να μην πω ούτε ρόδα από το καινούριο να πάρει.
0: Ναι, γιατί παίρνει κανείς καινούριο φορτηγό, παίρνει κανείς καινούριο αυτοκίνητο.
1: Μόνο κάποιες εταιρείες που είναι φορτωμένοι και έχουν τα κονέ τους. Εμείς οι αυτοκινητές οι πραγματικοί,
0: ναι.
1: Σου λέει ο Κερανάκης, άκουσον, άκουσον, θα πάρεις τράκτορα για να σε δώσω άδεια μετά το 20 μοντέλο. 20 μοντέλο είναι ευρώ 6D που λέμε εμείς. Το 20 μοντέλο κάνει 50 χιλιάρικα μήνυμα. Πού να τα βρω εγώ ρε φίλε τα 50 χιλιάρικα για να ζήσω. Αλλά έχω ευρώ 6, είσαι, αντί για 4, που το απορρίπτει. Ή το ευρώ 5 που έχουν πολύ μικρή διαφορά στους ρήπους. Ενώ όλη η Ευρώπη έχει και ευρώ 0 και έρχεται στην Ελλαδίτσα μας και μας παίρνουν τα φορτέ όπως κάνουν και οι Σκοπιανοί. Έχει και εμείς η Ελλάδα με Σκοπιανά φορτηγά. Έχω βγει σε 1000 ραδιόφωνα, κάνει σημασία. Ένα δεν με κάλεσε να με πει, έλα τώρα φίλε. Αυτά που λες ισχύουνε, για απόδειξε μας. Όπου βρίσκω ο μπλόκο της τροχέας σε όλη την Ελλάδα, σταματάω και λέω ρε παιδιά, το ξέρετε αυτό το πρόβλημα. Όχι, δεν το ξέρουμε. Δεν μας έδωσε κανένας τη δυνατότητα να ελέγξουμε αν επιτρέπεται το Σκοπιανό φορτηγό να μεταφέρει από την Ελλάδα για την Ευρώπη και για την Ευρώπη για πίσω. Από τα 100 φορτηγά που φορτώνουν στην Ελλάδα, τα 90 πληροφορώ είναι Σκοπιανά, φίλε. Ειδικά που περνάνε από τη Βόρεια Ελλάδα, χωρίς κανένα έλεγχο. Παίρνουν όλα τα φορτία, παίρνουν τα εκατομμύρια και τα στέλνουν δυστυχώς, θα σου το πω, στο σύμμαχο Ερντογάν και παίρνουν όπλα για τα παιδιά μας αντιανθρώποι. Θέλω πραγματικά να με καλέσει κάποιος υπεύθυνος να μιλήσω λίγο μαζί του έστω 5 λεπτά. Να πω γιατί το κάνουν αυτό για την πατρίδα μου, ρε φίλε. Δεν μπορώ να το καταλάβω. 60 χρονών είμαι. Από 13 χρόνια κάνω αυτή τη δουλειά. 13 χρόνια πήγα στην Βαγδάτη πρώτη φορά με τον μπαμπά. Έβλεψα και τα παιδιά μου. Γιατί αυτή ο θελισμός, γιατί να κυνηγάνε τον Έλληνα τόσο πολύ. Για να επικεντρωθώ μόνο στο επάγγελμα που γνωρίζω. Θέλω να μου πούνε γιατί δεν δίνουν άδειες στα Ευρω 5, Ευρω 6 και τρέχουν όλοι οι Έλληνες στην Βουλγαρία. Θέλω να με πούνε γιατί με βάζουν 81 και πληρώνουν 150 ευρώ. Θέλω να με πούνε γιατί κυκλοφοράνε οι Σκοπιανοί στην Ελλάδα και γαζώνουνε και εμείς καθόμαστε και τους κοιτάμε. Έχω κι άλλα πολλά προβλήματα, αλλά αυτά είναι τα πιο βασικά για μένα, φίλε. Και για την ΟΠΑΕ που λέμε, μη σκεφτείς τίποτα, δεν υπάρχει. Απλά ο κύριος Κερανίδης, ο πρώην πρόεδρος, με έκανε μήνυση και με ζητάει 100.000 ευρώ για διεσφήμιση, γιατί του είπα ότι είναι πρόεδρος του Σκοπιανών Φορτηγατζίδων και όχι των Ελλήνων. Γιατί σε μια συζήτηση που είχαμε στο ράδιο, του είπα ότι υποστήριζε τα Σκοπιανά φορτηγά και έλεγε ότι είναι νόμιμα. Και του είπα ότι είσαι πρόεδρος του Σκοπιανών, ρε άνθρωπε, ή των Ελλήνων αυτοκινητιστών. Και μου ήρθε ένα φιρμάρι και με ζητάει 100.000. Αυτό δεν με πειράζει.
0: Μάλιστα.
1: Θέλω σε παρακαλώ λίγο να πάρε ένα τηλέφωνο και στα Υπουργεία, γιατί εμένα με γράφουνε.
0: Γιατί εμένα τι θα με κάνουνε.
1: Εσύ τώρα άλλο Κωνσταντίνος, άλλο Μάχη και άλλο ένα ραδιόφωνο. Να δούμε πού οφείλεται αυτό που λέω και να με καλέσουνε. Κυριακίδης Δημήτρης από τα Γεννητά, σε παρακαλώ.
0: Αυτό θα ήταν ωραίο θέμα να το κάνουμε στην τηλεόραση, να σου πω την αλήθεια, αλλά...
1: Να το κάνουμε στην τηλεόραση, νομίζω το είχαμε ξανακάνει στο Αλέμπιζο, να και
0: δει. Ναι, ναι, ναι.
1: Αν δεν θυμίσαι.
0: Εγώ το ξέρω. Αλλά ναι. Πάει μέχρι σε ένα σημείο.
1: Μην πάει σε ένα σημείο αυτή και εμείς αν θέλεις μπορείς να μου πεις για ποιο λόγο. Άμα με δώσουν μια σοβαρή εξήγηση να το καταλάβω, να το καταλάβω και να πω ρε φίλε αυτό είναι, τελείωσε. Αλλά δεν μπορώ να βλέπω όλα τα παρτάλια να κυκλοφοράνε στο κράτος μου και εγώ να πηγαίνω στη Βουλγαρία ρε φίλε. Δηλαδή έλος, έχω και 4 ελληνικά φορτηγά και τώρα πήρα ένα ευρώ 6 και δεν με δίνουν άδεια και το έκανα αναγκαστικά βουλγάρικο για να μπορέσω να δουλέψω. Ας βγουν εκεί πέφτει στο ΠΑΕ να μας πούνε τι κάνανε. Γι' αυτό τα 3 σοβαρά προβλήματα. Θα σε παρακαλέσω πάρα πολύ, είμαι στην ευκαιρία σου όποτε θέλεις να βγω να μιλήσω και οποιοδήποτε.
0: Κοίτα, ήδη βγαίνεις, ήδη μιλάς εδώ πέρα, ήδη τα λες από το ραδιόφωνο, ήδη λες όλα όσα έχεις στο νου σου και κανένας δεν σε εμποδίζει να πεις απολύτως τίποτα. Τώρα από εκεί και ύστερα, ειλικρινώς...
1: Σαν εκπομπή, μήπως μπορείς να δώσεις λίγο σημασία παρακάτω.
0: Μωρέ, να δώσω σημασία και να κάνω τι. Δηλαδή να τους πάρω τηλέφωνο και να τους πω γιατί δεν δίνεται άδεια στο ένα και δεν δίνεται άδεια στο άλλο.
1: Κώστα, πήρα έφαση και σε πήρα τηλέφωνο
0: για το μέτρο που,
1: με το μέτρο που πήρε για τους ταξιτζίδες.
0: Mm-hmm.
1: Είδες ο Μπλιβερόπουλος το λένε, το κάνουν, το ράνουν, αλλά κάνει δουλειά. ο Λιμπέρο, το πήρανε πίσω για τα ηλεκτρικά τουλάχιστον για πόσα χρόνια. Οι δικοί μας τι κάνουνε. Εγώ θυμάμαι 40 χρόνια στο κουβούκλα μας που να πει τι κάνουνε. Που ξεφτελιστήκαμε παντού σαν Έλληνες. Εγώ έχω ελληνικές σημαίες, 10 ελληνικές σημαίες στα προστιγά μου.
0: Δεν έχεις, να σου πω, δεν έχετε κανέναν έτσι εκπρόσωπο της προκοπής.
1: Έχουμε την ΟΦΑΕ.
0: Ναι, εκτός από την ΟΦΑΕ, λέω. Πώς έχετε, γιατί η ΟΦΑΕ, από ό,τι καταλαβαίνω.
1: Η ΟΦΑΕ κοιτάει μόνο τα ΠΕΗ και τα ΜΕΗ να οικονομάει. Μάλιστα. Τα προβλήματα των αυτοκινητών δεν υπάρχουν. Μα δεν ξέρουν οι άνθρωποι από τα προβλήματα των αυτοκινητών.
0: Καταπληκτικό.
1: Ένα εκπρόσωπο από την ΟΦΑΕ να μου πει ποιο πρόβλημα έλυσε των αυτοκινητών. Ένα πρόβλημα μου πει τα πονέ. Τα προβλήματα που έχουμε στους δρόμους, τα προβλήματα που έχουμε με τις αστυνομίες, τα προβλήματα όλα με τα βουλγάρικα και τα σκοπιά, ένα να μας πούνε. Και μετά να με δικάσουν όπου δεν έχω δίκιο. Λοιπόν, επειδή άρχισα και τεντώνω, είμαι στη διάθεσή σου, σε παρακαλώ, ό,τι χρειαστείς έχεις και τα στοιχεία μου κιόλα.
0: Ναι, σε καλά,
1: θέλω
0: σε
1: να το ψάξεις και να το κάνουμε συζήτηση.
0: Ο Θεός μαζί μας.
1: Ευχαριστώ πολύ, να είσαι καλά.
0: Εγώ σε ευχαριστώ. Εσύ να είσαι καλά. Χαιρετώ. Τι να πω κι εγώ για όλα αυτά. Για άκου λίγο το. Άκουσε παρακαλώ. Είναι πολύ ρομαντικό και έχει και ταξικό πρόσημο, διότι σήμερα θέλω να απευθυνθώ σε ευρύτερα ακροατήρια και έτσι στιχουργικά έχω διευρύνει λίγο το πεδίο. Για

0: Χατζη Φραγκέτα είναι, φίλοι και φίλες, επειδή με ρωτάτε τι είναι αυτό, τι είναι αυτό, ποιος το λέει. Το λένε οι Χατζη Φραγκέτα. Και έχουν αυτό το έτσι πολύ τρυφερό στιχουργικό έτσι, μέτρο προσέγγισης στις ανθρώπινες υποθέσεις, μέσα βεβαίως από την εξέταση του κατά πόσο κανείς είναι κουκουέ ή παίζει μπάλα σαν τον οφορικουέ, και νομίζω ότι θα το βρείτε ιδιαίτερος ενδιαφέρον. Κουκουέ, κουκουέ, θέλω πράσινο μπερέ, μου λέει ο Κώστας. Καλησπέρα και χρόνια μας πολλά, δεν τα έχουμε πει. Αύριο είναι πολύ χρονιάρα μέρα του Αγίου Ρώσου, του Ιωάννου, που λέει τι, το λέει λέξη οφαέ, αυτός που τρώει. Οφαέ, κουκουέ, οφορίκουέ, εμένα όλα αυτά μου το θύμισαν και βάλα Χατζη Φραγκέτα. Τι λέει ο Αντώνης Βούλγαρης, Παύλος Μαρινάκης, η Ελλάδα λέει θα προχωρήσει τον επόμενο μήνα σε πρόωρη αποπληρωμή χρέους ύψος 6,9 δισεκατομμύρια ευρώ. Λεφτά για να πληρώνουμε τα πρόωρα τα έχουμε από ό,τι φαίνεται. Τώρα οι υπόλοιποι που πεινάτε, ας προσέχατε. Κύριε Φορτηγατζή, λέει, η λογική είναι ότι η κυβέρνηση φοβάται μην την αποκαλέσουν ρατσιστική τζάμπα, έχουν περάσει τον αντιρατσιστικό νόμο, λες. Και όλοι αυτοί οι αυτοκινητιστές να γίνουν υπάλληλοι από ιδιοκτήτες, μου λέει ο Στάθης, γιατί θέλει να προωθήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση την πράσινη μαλακία. Κάνουν τη ζωή δύσκολη για να αναγκαστείς να τα παρατήσεις. Έχω να σου πω, λέει, ιστορίες από τελωνία, από φίλους με αυτοκίνητα και εκτελωνισμούς. Όλα, λέει, θέλουν λάδι. Πολύ λάδι. Μπαίνουμε τώρα στα ζητήματα των πρακτικών που αποτελούν το ιωθός εδώ και χιλιετίες. Και άλλο μήνυμα από τον πώς πάει από εκεί πέρα στην Κρήτη. Τι μου λες, τι μου στέλνεις ρε άνθρωπε. Ξέρω εγώ πώς πάει από εκεί πέρα στην Κρήτη. Με το πλοίο πάει σε άλλα νέα. Και ναι, λέει, ο Έλληνας, λέει, πρέπει να ζορίζεται σε όλα και αθρηστικά. Κάτω από όλα υπάρχει η συνειδητότητα της καταγωγής, όσο και να φαίνεται υπερβολικό. Επίτηδες, λέει, μας τα κάνουν, μου λέει η Ειρήνη. Καταλαβες. Αν δεν ήσουν, λέει, Έλληνας, δεν θα σε ζόριζαν έτσι, δεν θα σε γκάζωναν έτσι. Είναι η υποχρέωση των κυβερνώντων σου. Μου λέει η Ειρήνη. Δεν το λέω εγώ. Για να δω τι λέει η επόμενη τηλεφωνική γραμμή. Καλησπέρα σας. Αλό.
1: Σύντροφε Κωνσταντίνε, καλησπέρα.
0: Γεια σου, σύντροφε Ιωάννη, πώς είσαι, τα σέβη μου.
1: Τα σέβη μου, δόξα τω Θεώ, μια χαρά εσύ πως είσαι.
0: Ναι, ναι, και τε λέω εγώ, εντάξει.
1: Κωνσταντίνε,
0: για πες μου.
1: Σε κάλεσα για να απαντήσω,
0: ναι,
1: στον κύριο που οδηγεί το φορτηγό.
0: Α, πολύ ωραία.
1: Διότι μπορεί να μην έχεις απάντηση, να μην θέλεις να του τη δώσεις, γιατί καταλαβαίνω τη θέση σου, όμως εγώ μπορώ να του απαντήσω ευθέως. Και αν χρειαστεί θα παίρνω κάθε μέρα να επαναλαμβάνω το ίδιο πράγμα.
0: Α, μ' αρέσει, μπορώ να σε συνηθίσω.
1: Κύριε Κυριακίδη Δημήτριε, λοιπόν, για να απαντήσω στην ερώτησή σας. Για ποιον λόγο επιτρέπονται στα άλλα φορτηγά των άλλων χωρών να έρχονται, όμως στον Έλληνα δεν επιτρέπουν. Θα σας πω πως η λέξη που ψάχνετε λέγεται αντινατιβισμός. Ο Πρωθυπουργός της χώρας προεκλογικά υπεσχέθη πως αν εκλεγεί θα τηρήσει μία αντινατιβιστική ατζέντα. Το είπε προεκλογικά, δεν το είπε κάποιος ψέκας, κάποιος συνωμοσιολόγος ή ο Ιωάννης στο ραδιόφωνο. Το είπε ο κύριος Πρωθυπουργός και μάλιστα προεκλογικά. Τώρα, εάν δεν γνωρίζει ο μέσος ψηφοφόρος της Νέας Δημοκρατίας τι σημαίνει αντινατιβισμός, προτού ξαναψηφίσει θα του συστήσω να το κάνει μια αναζήτηση στο διαδίκτυο. Διότι όταν έχει υποσχεθεί ένας πολιτικός πως θα δράσει κατά των native αυτοχθόνων γηγενών εντόπιων, όπως τα έλεγαν και οι σύντροφοι του ΚΚΕ, πρέπει να τον πιστεύουμε. Δεν καταλαβαίνω γιατί δεν τον πίστεψε ο κόσμος. Εδώ έχει πει άλλα κι άλλα. Σε αυτό κολλήσατε. Οπότε, κλείνοντας σε σένα τη σκυτάλη, Κωνσταντίνε, θα ήθελα οποιοδήποτε θέμα της πολιτικής ή της επικαιρότητας, οποιοδήποτε εσύ επιθυμείς, να κάτσουμε και να το αναλύσουμε και να δούμε εάν το κομμάτι του παζλ που το κάνει να βγάζει νόημα είναι η αντινατιβιστική ατζέντα. Όλες οι ειδήσεις που ακούω από το πρωί που βάζω το γκαψαμπέλι με τον κύριο Βλάχο μέχρι εσένα που σε ακούω αυτή τη στιγμή, όλες οι ειδήσεις που αφορούν την επικαιρότητα εν Ελλάδη, όλες, αν τις βάλουμε σε συνάρτηση με την αντινατιβιστική ατζέντα, βγάζουν απολύτως νόημα.
0: Με εξυπηρετεί το γεγονός ότι το κάνεις μια σούμα και το μαζεύεις και ουσιαστικά λες ότι κοιτάξτε, η απορία σας η μία, η απορία σας η άλλη, η απορία σας η τρίτη, όλες αυτές πρόκειται να απαντηθούν όταν λάβετε υπόψη το γεγονός ότι εδώ υπάρχει μια ξεκάθαρη αντινατιβιστική ατζέντα η οποία είναι ενάντια στους ντόπιους, στους γηγενείς, στους αυτόχθονες. Πρέπει να πάρει φύτα σαρδά μου σήμερα. Τι έχω πάθει. Και το οποίο το έχει... ισχύει και για τους φορδιάτζηδες, ουσιαστικά αυτό.
1: Το έχει υποσχεθεί ο

0: Facebook ieri.
1: Oh, sono messo.
0: Κάνε, ρίξε μια ματιά.
1: Εντάξει.
0: Οπότε κύριε Κυριακίδη μου, ελπίζω να σας λύσει η απορία και την επόμενη φορά όταν ψηφίσετε να κάνετε μια αναζήτηση τι εστί αντινατιβισμός και αντικατάσταση του ελληνικού πληθυσμού.
1: Ο Κώστας πάντως, ο οποίος σε ακούει, λέει δεν το έχω ακούσει. Εξαιρετική λέει η προσέγγιση. Ορίστε, αποκτάς και οπαδούς.
0: Κωνσταντίνε, σε ευχαριστώ. Καλή συνέχεια και καλή δύναμη σου εύχομαι.
1: Γιάννη μου, εγώ σε ευχαριστώ. Να είσαι καλά, φίλε.

Έχω την εντύπωση, μου λέει ο Μάρκος Αλέξανδρος Κατελανής, καθώς ακούμε Ένιο Μωρικόνε και συγκεκριμένα από εκείνη την φοβερή ταινία με τον Μπελμοντό, νομίζω όχι ο σπεσιαλίστας, ο επαγγελματίας, Le Professionnel, αυτή είναι η ταινία από όπου και το εξαιρετικό αυτό soundtrack. Ποιο τη άλλων εποχών τώρα, κακά τα ψέματα. Εάν θέλετε κι εσείς να ακούσετε κάτι, πάρτε τηλέφωνο και πείτε το.

2-10-71-08-00. Και χαιρετίζω και τον φίλο που λέει: συμφωνώ απόλυτα, φιλαράκι, με τον προηγούμενο. Αγαπητή Λίλη Κωνσταντίνα, και ζω, λέει, στη Φιλανδία. Καλώς, αυτός ο Γρηγόρης. Περισσότερο από 30 χρόνια και τα περισσότερα προβλήματα του κόσμου που ακούω στη Φιλανδία, λέει, τα έχουν λύσει. Και τα έχουν λύσει, λέει, πριν από πολλές δεκαετίες. Ακούω, λέει, και τον πόνο του αγαπητού, λέει, φορτηγατζή, και καταλαβαίνω, λέει, το αδιέξοδο του. Βάλε πλάτη όπου μπορείς. Όσο, λέει, και να με πονάει για την κατάντια της πατρίδας, με αυτό, λέει, που σου λέω. Ναι, αδελφέ μου, όμως, να σου πω κάτι. Να βάλω πλάτη. Τι πλάτη να βάλω? Πού να βάλω πλάτη? Σε τι ακριβώς? Νομίζω ότι δεν τα ξέρουν οι έχοντες και κατέχοντες τα κλειδιά και τα πάσα. Τα ξέρουν όλα, μια χαρά τα ξέρουν. Οπότε δεν είμαι καθόλου βέβαιος, φίλε μου Γρηγόρη, ότι κάτι μπορώ να κάνω. Τι μου λέει ο Μάρκος, λέει, το μήνυμά μου, λέει, δεν το διάβασε ολόκληρο. Πού το, ρε φίλε?

Έχω την αίσθηση ότι η δήλωση λίγη για τις αρχές του αντινατιβισμού που ασπάζεται ο Πρωθυπουργός στην καρδιά μας την εξέφρασε σε ξένο μέσο μαζικής ενημέρωσης. Αυτό είναι που ήθελες να διαβάσω ολόκληρο.

Λοιπόν, δεν ξέρω τι πρόκειται να παίξω την επόμενη ώρα. Να σας πω την αλήθεια. Μπορεί να από Ένιο Μωρικόνε μέχρι, δεν ξέρω, Ελφονέτρα Μονακό. Αν θέλετε μπορείτε να τηλεφωνήσετε στο 2171-08-000. Αν δεν θέλετε μην τηλεφωνήσετε. Εμείς θα τα πούμε σε λίγο.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Τριχόπτωση, μην τα χάνεις. Η ολοκληρωμένη σειρά Anti-Hair Loss της Ellen Vita βασίζεται σε εξειδικευμένη σύνθεση με δραστικά συστατικά που στοχεύουν στη ρίζα του προβλήματος. Το Anti-Hair Loss Tonic Shampoo καθαρίζει αποτελεσματικά και συμβάλλει στην ενδυνάμωση της τρίχας, ενώ το Anti-Hair Loss Tonic Serum δρά συμπληρωματικά, προσφέροντας εντατική φροντίδα στο τριχωτό της κεφαλής. Κλινικά σχεδιασμένη προσέγγιση για πιο δυνατά μαλλιά. Ellen Vita Anti-Hair Loss. Επιστημονική φροντίδα. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών.
2: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
3: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από το Μάχη FM 99,8. Σε περίοδο έντονης αβεβαιότητας, η παγκόσμια οικονομία μετά και τη νέα κλιμάκωση μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Αμερικανικοί πύραυλοι χτύπησαν στόχους κοντά στα στενά του Ορμούζ, έπληξαν δύο σκάφη των φρουρών της Επανάστασης και επιχειρούσαν να τοποθετήσουν άρκες, καθώς και μία θέση εκτόξευσης αντιαεροπορικών πυράβλων στην παραθαλάσσια πόλη Παντάραμπας. Την ίδια ώρα, αμερικανικές πρεσβείες σε 14 χώρες του αραβικού κόσμου έχουν εκδώσει προειδοποιήσεις προς τους Αμερικανούς πολίτες να αποχωρήσουν άμεσα. Οι Ηνωμένες Πολιτείες διέπραξαν κατάφορη παραβίαση της εκεχηρίας στην περιοχή Χορμοζάν. Το Ιράν θεωρεί το αμερικανικό καθεστώς υπεύθυνο για όλες τις συνέπειες που προκύπτουν από αυτές τις επιθετικές και αδικαιολόγητες ενέργειες, τονίζει ανακοίνωση του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών. Την επέκταση της επιδότησης στο ντίζελ για ακόμα έναν μήνα με ενίσχυση 15 λεπτών ανά λίτρο και για τον Ιούνιο ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου. Παράλληλα επανέλαβε ότι στα τέλη Ιουνίου θα καταβληθεί η εφάπαξη οικονομική ενίσχυση των 150 ευρώ για κάθε παιδί στις δικαιούχες οικογένειες. Η διακυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας είναι ταυτισμένη με την αδικία, τη διαφθορά και τις ανισότητες. Μην αυταπατάστε. Η δίθεν θεσμικότητα δεν μπορεί να καμουφλάρει τον πολιτικό σας κατήφορο, τόνισε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Εργαζόμενοι, συνταξιούχοι, αυτοαπασχολούμενοι και επαγγελματίες βλέπουν το εισόδημά τους να μην φτάνει πλέον ούτε για το μισό μήνα και τώρα μάλιστα φορτώνονται και τα βάρη της πολεμικής ακρίβειας, σημείωσε ο Γενικός Γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας. Όταν βαφτίζεις εμβληματικές παρεμβάσεις στα 150 ευρώ, κατανοείς ότι η κυβέρνηση είναι εκτός τόπου και χρόνου και υπηρετεί μόνο την ολιγαρχία. Απαντά στον Πρωθυπουργό ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος. Σε εξέλιξη βρίσκεται από το πρωί μεγάλη επιχείρηση της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος για τον ΟΠΕΚΕΠΕ με τις αρχές να προχωρούν σε 16 συλλήψεις. Την ίδια ώρα, δικογραφία σε βάρος 138 προσώπων σχηματίστηκε από την ελληνική αστυνομία για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ στην Κρήτη μετά τη χθεσινή συντονισμένη επιχείρηση σε Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Λασίθη. Το τελευταίο αντίο, είπαν συγγενείς και φίλοι στον βετεράνο ποδοσφαιριστή Παρασκευά Άτζα, που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 49 ετών. Η νεκρόσιμη ακολουθία τελέστηκε στον ιερό ναό Αγίου Γεωργίου στην ιδιαίτερη πατρίδα του, το μοναστηράκι Δράμας. Στη διεθνή επικαιρότητα, στο Βέλγιο, βορειοδυτικά των Βρυξελών, τρένο συγκρούστηκε με σχολικό, με τις πληροφορίες για το συμβάν να αναφέρουν αρκετά θύματα ανάμεσα τους και μαθητές. Για αύριο Τετάρτη αναμένεται γενικά αίθριος καιρός, πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά, την Κρήτη και τα νότια τμήματα των Δωδεκανήσων με τοπικές βροχές ή καταρακτώδεις βροχές. Μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά της Δυτικής Ελλάδας. Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες θα είναι κατά τόπους περιορισμένη στα δυτικά. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στο σελίδα μας www.machefm.gr. Μείνετε συντονισμένοι στους 99,8 και στον Μάχη FM. Ακολουθεί το δεύτερο μέρος του Μέα Κούλπα με τον Κωνσταντίνο Μπογδάνο.

0: μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Μάχη FM 99,8. Καθημερινά 4 με 5 η εκπομπή «Πρώτα η οικονομία» με τον Γαβρίλο Χαλικιώτη. Βρες λύση στην οικονομική κρίση.

0: Τι είναι αυτοί, μου θυμίζουν αυτούς τους τύπους από την Πάτρα. Εντάξει. Το φαντάστηκα ότι κάποιοι ξενέρωτοι Έλληνες είναι. Φάτους. Άκουσε εκεί. Δεν πειράζει όμως. Ευχαριστώ πάρα πολύ που κάλυψες με αυτές τις δύο μουσικές επιλογές. Του Αντώνη Αρκουλή ήταν το πρώτο, εντάξει, λιωμένο Bohemian Like, και αυτό Ματής. Μου θυμίζει τους άλλους, ρε παιδί μου, από την Πάτρα. Πώς τους λέγανε, κάτι άλλους Έλληνες. Λέει αυτούς, ναι, όχι, σε παρακαλώ, δεν θέλω μη. Τρέχει, ματήσουμε, χόρτασαν και τους Rain Pleasure φάτους. Πραγματικά δηλαδή. Είναι, μου θυμίζουν σκηνικά άλλων εποχών. Έτσι που ήταν λίγο πιο ισλαμολοάτικη, αθώα τα πράγματα. Δεν καταλαβαίνανε που πηγαίνει το όλο πράγμα. Και καντάρανε οι άλλοι αμέριμνοι. Και τελικά τον φάγαμε όλοι μαζί. Άστο σου λέω. Τι μου λέει ο Κώστας. Πασάλο εκρούεται. Σωστό γι' αυτό. Τι μου λέει ο κύριος Γαλάτης ξανά. Καλησπέρα Κωνσταντίνε. Θα μπορούσε η κονσόλα να παίξει το Moody's Mood του George Benson. George Benson, να παίξω όσο θέλεις και Masquerade να σου παίξω από George Benson. Πολύ ευχαρίστος. Η Elite λέει μας κατέστρεψε, λέει ο Βαγγέλης, και θα μας ξανακαταστρέψει. Αφού μας κατέστρεψε μία φορά, πώς θα μας ξανακαταστρέψει? Δηλαδή, το κατεστραμμένος ξανακαταστρέφεται, μπορεί να καταστραφεί εκ νέου? Αυτό θα ήταν κάτι το οποίο θα το ρωτούσα, για παράδειγμα, στον επόμενο ακροατή ή την επόμενη ακροάτρια. Καταστρέφεται ο κατεστραμμένος? Καλησπέρα σας.
1: Σε μένα?
0: Ναι, καταστρέφεται ο κατεστραμμένος.
1: Καλησπέρα Κωνσταντίνε.
0: Τι κάνετε, πώς είσαι, αγαπητέ?
1: Είμαι καλά, είμαι εδώ στο δάσος, απολαμβάνω πράσινο ηρεμία.
0: Α, πολύ ωραία.
1: Σήμερα δεν είχα πρόγραμμα να πάρω, αλλά αυτό το άμα θέλετε μη παίρνετε, μου ακούστε και λίγο σαν παράπονο.
0: Μπα όχι μωρέ, κουρασμένος είμαι να σου πω την αλήθεια και ήμουν έτοιμος να παίξω μουσική.
1: Δεν είναι θέμα, όχι, δεν είναι θέμα έντασης ή οτιδήποτε χρειά της φωνής. Είναι αυτό το ακούστηκε παράπονο. Αν θέλετε μη παίρνετε. Τέλος πάντων, γι' αυτό παίρνω. Σαν πρώτο ερώτημα, πώς είναι η εξέλιξη του μπαμπά σας?
0: Δόξα τω Θεώ, τον πήραμε σπίτι και, και κοιτάει το ταβάνι. Τώρα θα δούμε.
1: Εντάξει αυτό. Ναι. Έχει κάποια έστω μικρή επικοινωνία?
0: Ναι, κάποια έστω μικρή για να μας σπάει τα νεύρα, την έχει όντως.
1: Ναι, όταν του κάνουμε γαργαλιτά στα πόδια και αυτά, αντιδρά?
0: Ναι, μας κοπανάει.
1: Έλα αυτό.
0: Αλήθεια λέω.
1: Ναι, άρα έχει επικοινωνία.
0: Ναι, βέβαια. Τη χειρότερη, αλλά την έχει. Αυτό είναι μια αλήθεια.
1: Μ' αρέσει.
0: Όχι, τι να πω ψέματα να πω.
1: Τώρα τι να πω για όλα αυτά που ακούγονται. Είναι απογοητευτικά. Φωνίβω όντως εν τη ερήμο. Αυτό που κάνουν στους φορτηγατήδες δεν το κάνουν μόνο αυτό. Το κάνουν σε όλα τα επαγγέλματα σχεδόν. Η Ελλάδα δεν παράγει πια τίποτα. Ούτε καν μαντήλι να κλάψουμε. Τίποτα.
0: Αυτό, ούτε κάποτε είχαμε τουλάχιστον ένα καλαματιανό μαντήλι να μπορέσουμε να κλάψουμε με την ισχύα μας. Τώρα ούτε αυτό.
1: Έτσι.
0: Όλα λοιπόν. Κίνα. Έλεος δηλαδή.
1: Δηλαδή δεν το καταλαβαίνω. Ποιος είναι ο στόχος τους? Και παράλληλα να μου φέρνουν αυτά τα παιδιά που έρχονται από όλο τον πλανήτη. Γιατί έτσι γουστάρουν? Γιατί ίσως αυτό θα τους έχουν βάλει σε ένα πρόγραμμα. Και αυτό που με φοβίζει παράλληλα είναι ότι ακούμε κατά καιρούς ότι πιάσανε κάποιους, μεταφέρανε όπλα αυτά, εκείνα, σφαίρες. Και θυμάμαι κάποτε πριν από 8 χρόνια ήταν, κάποιος από αυτούς είχε φάει εκεί στο... κάπου ήταν εκεί στην οδό Αθηνάς, δεν θυμάμαι που ήταν, και δεν θέλησε να πληρώσει και πήγε να φύγει. Και τον πιάσανε και ήρθε η αστυνομία και μέσα στο σακίδιό του είχε 150 πυροκροτητές.
0: Καθημερινά πράγματα δηλαδή, ό,τι περιμένεις βγαίνοντας από το σπίτι, ναι.
1: Συγγνώμη, τι εννοείται καθημερινά?
0: Τώρα, δηλαδή, και εγώ αστείευομαι, δηλαδή τουλάχιστον προσπαθώ να αστείευτώ, διότι δεν είναι και αστείο δηλαδή το όλο πράγμα. Γιατί
1: ακριβώς
0: τους άλλους πάνω με τα πιστόλια στη Θράκη τα φέρανε για την τουρκική μαφία και δεν είχαν πάνω εντωμεταξύ ούτε σιριακούς αριθμούς, ούτε...
1: Όχι, θα γίνει, ανώνυμα.
0: Ναι, φοβερή. Το οποίο, σημαίνει ότι έχουν ειδικά εργοστάσια στην Τουρκία όπου παράγουν όπλα φαντάσματα και τα φέρουν μέσα. Δεν υπάρχουν οι Τούρκοι να παρευχεί.
1: Εννοείται. Αλλά και αυτό όμως που έχουν δώσει αυτή τη χρυσή βίζα, έτσι τη λένε, δεν ξέρω καλά, το να έρχονται αυτοί εδώ να αγοράζουν ελληνική γη, και αναρωτιέμαι εγώ, που δεν ξέρω και τα πολλά, τέλος πάντων, λέω, μα μία τράπεζα ελληνική, ελληνικών συμφερόντων, δεν έχουμε. Πώς είναι δυνατόν να έχουν εδώ τουρκική? Και ο κύριος Βελόπουλος προχθές έκανε καταγγελία με ερωτήματα βέβαια. Ο τάδε και ο τάδε και ο τάδε και ο τάδε έχουν λογαριασμούς στην τουρκική τράπεζα. Πού πάνε, δηλαδή ακόμα και τους ψαράδες μας δεν τους επιτρέπουν να ψαρεύουν και μπαίνουν οι άλλοι από εκεί και κάνουν ό,τι θέλουν μέσα στο Αιγαίο.
0: Έτσι. Και όταν θελήσεις να πεις ότι έχεις μια κυριαρχία επί των θαλάσσων σου, έρχεται μετά και η Ουκρανία και σου λέει, για ξανασκέψου το, εδώ είναι χώρος για τα ντρόουν μου.
1: Εδώ ταιριάζει η παροιμία που λέει ότι μάθανε και...
0: Πλακώσανε και οι Ουκρανίφτοι. Σωστό.
1: Ακριβώς.
0: Μάθανε πως αυτονόμαστε.
1: Εγώ ειλικρινά θέλω κάποιος να μου εξηγήσει γιατί αυτή η αδράνεια από όλους τους τομείς, αδράνεια από τα σώματα ασφαλείας, δεν μιλάει κανένας, μα κανένας, ώστε να είμαστε χαρούμενα, αυτό που λέει χαζό παιδί, χαρά γεμάτα.
0: Χιπηχι γάμο το λεγόμενο, αλλά νομίζω ότι όλο αυτό πλέον οφείλεται και σε μια βαθύτατη κόποση.
1: Δηλαδή, ποιος έχει κόποση?
0: Όλοι,
1: ποιος
0: μας.
1: Έχει κόποση?
0: Όλοι μας.
1: Κόποση έχουμε... από τα έργα των άλλων, όχι ότι εμείς.
0: Αυτό, μα έχουμε κουραστεί πλέον να μην βρίσκουμε δίκιο και προκοπή για κανέναν λόγο. Οπότε από ένα σημείο και ύστερα...
1: Αδρανούμε.
0: Αδρανούμε, ναι, αλλά πλέον δεν αντέχουμε κι άλλο, δηλαδή δεν έχουμε και...
1: Δεν αντέχουμε, γιατί κάναμε κάτι και κουραστήκαμε και δεν αντέχουμε.
0: Κάναμε, πώς δεν κάναμε, καθένας στη ζωή του έκανε. Και ξέρετε, το να πηγαίνεις από ήττα σε ήττα, να πηγαίνεις από κατακρύμνηση σε κατακρύμνηση, να πηγαίνεις από πτώση σε πτώση, να πηγαίνεις από αποτυχία σε αποτυχία, είναι δύσκολο πράγμα.
1: Ναι,
0: και κουράζει τον άνθρωπο.
1: Εμείς εκείνοι μας κάνουν αποτυχίες. Εμείς όμως καθόμαστε αδρανείς απέναντι, τα δεχόμαστε. Ό,τι μας προσφέρουν, βρίσκουμε και δικαιολογίες.
0: Δίκιο έχετε, δεν λέω ότι δεν έχετε δίκιο. Να το βλέπετε απ' έξω και να ζητάτε μια μεγαλύτερη μαχητικότητα, ένα πιο αγωνιστικό πνεύμα. Σας λέω όμως και εγώ ότι αυτό το βλέπω κιόλας, και το βλέπω κιόλας σε αυτή την περίοδο που είναι σχεδόν τα μισά της χρονιάς, αρχίζουν σιγά σιγά πιάνουν οι ζέστες, η κόποση του χειμώνα αρχίζει πλέον και γράφει και γίνεται αισθητή. Βλέπω πάρα πολύ κόσμο ο οποίος είναι παρετημένος και δεν μπορώ να κατηγορήσω. Δεν μπορώ να τους κατηγορήσω.
1: Μου κάνει εντύπωση κάτι άλλο. Ότι όλοι βγαίνουν και παραπονιόνται, ότι μας κάνει αυτό, μας κάνει το άλλο, μας τα πάντα. Τα βλέπουν και τα ομολογούν. Όμως όταν έρθουν σε επικοινωνία μαζί τους, με όλους αυτούς, μία χειραψία, ένα χτύπημα στην πλάτη, και είναι λες και έχουν μπροστά τους τους καλύτερους ανθρώπους. Πώς εξηγείται αυτό?
0: Είναι το σύνδρομο του υποτακτικού, είναι το σύνδρομο του Χατζατζάρη αυτό.
1: Σαν τους χαμαλέων, δηλαδή αλλάζουν άποψη.
0: Είναι αυτό, είναι το σύνδρομο του Χατζατζάρη.
1: Μάλιστα. Δεν ξέρω. Εγώ μία ερώτηση προς τον Κωνσταντίνο.
0: Πάω ευχαρίστως.
1: Κωνσταντίνε, έτσι όπως σε γνωρίζουμε τώρα, πώς είναι δυνατόν να έχει συνυπάρξει μέσα σε αυτό το χώρο που ήσουν πριν?
0: Πάρα πολύ εύκολα. Διότι...
1: Ναι,
0: όχι, διότι θεωρώ ότι κάποια πράγματα τα οποία έλεγαν ήταν πάρα πολύ ωφέλιμα, σωστά και χρήσιμα. Οπότε για μένα ήταν απολύτως λογικό να πλαισιώσω, για παράδειγμα, μία πρόταση διακυβέρνησης που λέει ότι θα επιστρέψουμε τους λαθρομετανάστες πίσω στα σπίτια τους. Δεν μου είπε ποτέ ότι πρόκειται να ισοπεδώσει τις κοινωνικές σταθερές.
1: Εγώ γιατί δεν τα άκουσα όλα αυτά? Τα λέγατε μέσα σε κλειστά συνέδρια.
0: Α, όχι,
1: γιατί εγώ δεν τα άκουσα? Επειδή εγώ δεν υπήρξα ποτέ φάνηκε αυτό το χώρο.
0: Εννοείται, εννοείται το 2019. Όχι, το 2019 το λέγαμε έξω από τα δόντια. Έβγαινε ο Άδωνης Γεωργιάδης και έλεγε στους Σιριζέους να πάρετε τους λαθρομετανάστες σπίτια σας. Το θυμάμαι σαν να είναι τώρα το θυμάμαι.
1: Συγγνώμη, ευχαριστώ πολύ.
0: Λοιπόν, και μετά άρχισα να καταλαβαίνω.
1: Μου πιέζονταν αυτό το γέλιο.
0: Ναι, είδες όμως. Μα δεν θυμάστε που λέγανε ότι πρόκειται να ακυρώσουν, ξέρω εγώ, τη συμφωνία των Πρεσπών. Και το άλλο, το χειρότερο από όλα για μένα, δεν είναι μόνο το ζήτημα που έχει να κάνει με τους λάθρο, με τους γύφτους, με την ασφάλεια, με το ένα με το άλλο. Έχει να κάνει με τη φορολογία. Δηλαδή, πώς ακόμα γίνεται και στην Ελλάδα, άμα βγάζεις πάνω από 25-30 χιλιάρικα τον χρόνο, σε φορολογούν με κλίμακες οι οποίες είναι πάνω από το 45-50%.
1: Ναι. Γιατί και ένας που παίρνει, ας πούμε, τα πιο λίγα που μπορεί να πάρει, μήπως δεν πληρώνει φορολογία όταν πάει και αγοράζει και έχει 25% ΦΠΑ.
0: Έλεγα λοιπόν και εγώ από μέσα μου ότι ωραία, φεύγει ο ΣΥΡΙΖΑ, θα έρθει ησυχία, τάξη, ασφάλεια, θα σταματήσουν οι μπάχαλοι να λιμένονται τα πανεπιστήμια και ολόκληρες συνοικίες και γειτονιές της πόλης μας.
1: Μας βγήκαν πιο μπάχαλο τούτη.
0: Μα και τελικά όντως μας βγήκαν πιο μπάχαλοι. Αυτό είναι το φοβερό στην όλη υπόθεση. Οπότε ναι.
1: Λοιπόν, ξέρετε γιατί είμαι απογοητευμένη? Όσο
0: μπορώ να το φανταστώ,
1: όσο αυτοί με όμικρον ιώτα έχουν τα σώματα ασφαλείας να τους προστατεύουν, δεν θα κουνιέται φύλλο.
0: Ναι, εντάξει.
1: Το σημείο το ότι μένουν εκεί που βρίσκονται είναι αυτό, το ότι έχουν τα σώματα ασφαλείας, τους προστατεύουν και δέρνουν εμάς. Αλλά αναρωτιέμαι όμως, αυτοί που τους φυλάνε δεν είναι Έλληνες? Εκτός και αν έχουν φέρει απ' έξω.
0: Δεν έχουν φέρει απ' έξω, αλλά ο καθένας, ξέρετε, κάνει τη δουλίτσα του.
1: Πόσο πια.
0: Τόσο.
1: Αν όλοι κάναμε τη δουλίτσα μας και από τότε, εδώ σήμερα στη χώρα θα ήταν μουσουλμανική, δεν θα ήταν ελληνική.
0: Σιγά σιγά γίνεται. Προς τα εκεί πηγαίνει.
1: Που την έχουν αλώσει ήδη κιόλας.
0: Προς τα εκεί πηγαίνει.
1: Ναι. Τι θα γίνει? Εγώ εκεί τώρα τα πολλά έτσι να λέει ο ένας, να λέει ο άλλος. Το θέμα είναι ποιος είναι αυτός που θα κινήσει το πρώτο βήμα.
0: Ναι. Καλά.
1: Ποιος?
0: Ιδέα δεν έχω. Δεν μπορώ να σας το πω αυτό. Δεν έχω τη δυνατότητα να σας το απαντήσω.
1: Λυπάμαι και λυπάμαι πιο πολύ τις νέες γενιές, διότι όπως λένε αυτά τα μουσλια που ήρθαν εδώ και έχουν το θράσος να βγάζουν και βιντεάκια να λένε τι θα τους έχουμε τους Έλληνες και να φωνάζει το πλήθος από κάτω. Βούλους να ξεφωνίζουν. Και τα δικά μας τα παιδιά δεν ξέρω γιατί. Δεν ξέρω, δεν σκέφτονται. Είναι ακόμα χαϊδεμένα από τους γονείς τους. Πιστεύουν ότι ήρθαν σε αυτή την κοινωνία και θα τους τα παρέχουν όλα οι άλλοι. Ενώ τα παιδιά του 1800 που αντιδράσανε όταν μεγαλώσανε, περάσανε από πολύ πείνα, φτώχεια και ξεπολισιά. Έτσι τα βλέπω εγώ, μπορεί να κάνω λάθος. Και τώρα τούτα εδώ δεν το βλέπω να αντιδρούν πουθενά. Γιατί απλά ξέρετε τι λένε. Άνθρωποι είναι και αυτοί. Τώρα δεν μιλάμε για βιολογία. Μιλάμε για το τι πιστεύει ο καθένας και τι έχει στο πίσω μέρος του κεφαλιού.
0: Ναι. Η υποταγή γίνεται συνήθεια. Η υποταγή γίνεται συνήθεια. Αυτό είναι το θέμα.
1: Α, όχι. Δεν θα το μπορέσω. Εγώ
0: ναι,
1: δεν είμαι και μικρή. Είμαι μεγάλη. Αλλά
0: το μπορέσεις, δεν το μπορέσεις.
1: Αντιδρώ σαν να έχω τη ζωή μου μπροστά.
0: Ναι. Το μπορέσεις, δεν το μπορέσεις, πάντως δεν αλλάζει η κατάσταση. Η υποταγή γίνεται συνήθεια. Έξις δευτέρα φύσης λέγεται. Σε ευχαριστώ και σε φιλώ.
1: Και εγώ. Να είστε καλά, Κωνσταντίνε.
0: Γεια, γεια. Τα ξαναλέμε σύντομα.

κινηματογραφικά μου. Εδώ από Scarface, που έχω την αίσθηση ότι ξεχνάμε ότι έχει υπογράψει τη μουσική της ταινίας ο τεράστιος Giorgio Moroder.

0: Ποιος θυμάται ότι ο Τζόρτζο Μόροντερ έχει γράψει μουσική και για το Scarface? Και ποιος να είναι άραγε στην τηλεφωνική γραμμή? Για να δούμε. Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα.
0: Τι κάνετε?
1: Να μιλάτε.
0: Ναι, σε εσάς.
1: Ακούσω και το ράδιο.
0: Όπως θέλετε.
1: Καλησπέρα, Κωνσταντίνε.
0: Καλησπέρα, φίλε μου.
1: Δεν συνηθίζω να παίρνω τηλέφωνο. Είχα πάρει μια μέρα, είχε κάτι πτυρικάδες και πήρα να ζητήσω μια βοήθεια για μια γραφίδα, τέλος πάντων. Και ήσουν έτσι θερμός και μου βγήκε να ξαναπάρω.
0: Χαίρομαι.
1: Ναι, να είσαι καλά.
0: Εσύ να είσαι καλά.
1: Από καιρό, από τότε που ήσουν στο Sky, και να σου πω ότι δεν σε πολύ πίστευα. Με το που σε διώξαν από εκεί, λέω, αυτός ο άνθρωπος φαίνεται να είναι εντάξει μάλλον. Ναι. Αυτά. Καλησπέρα και στους ακροατές. Αυτά.
0: Από πού παίρνεις?
1: Εγώ παίρνω από το ξακουστό Ζεφύρι.
0: Από το ξακουγέ, γεια σου ρε Ζεφύρι, όμορφο. Από μέσα ή απ' έξω?
1: Τι εννοείς από μέσα ή απ' έξω?
0: Εννοώ μέσα από το Ζεφύρι, έξω από το Ζεφύρι. Στην...
1: Μέσα, ναι, και βιώνω όλο αυτό το πρόβλημα που υπάρχει. Πολύ πιο άμεσα από άλλους.
0: Καλά, μια φορά η αλήθεια είναι ότι το έπαθα, βρέθηκα ένα βράδυ εκεί πέρα, διότι πήρα ένα λάθος δρόμο και βρέθηκα μέσα στον καταβλισμό με ένα παλιό Volkswagen Golf ήμουνα. Ναι, τα χρειάστηκα ομολογώ. Πάνε πολύς καιρός.
1: Ναι, εδώ το λέγαμε παλιά, Χάρλεμ, το Χάρλεμ.
0: Τώρα πώς το λέτε?
1: Να σου πω, δεν είναι πολύ έχω επαφές. Παλιά με που έκανα παρέα με τους ανθρώπους, λέγαμε στο Χάρλεμ, πάμε στο Χάρλεμ. Ναι, ο κόσμος ο πολύς, βέβαια οι ακροατές αυτούς σταθμούς ίσως τα καταλαβαίνουν, ο πολύς ο κόσμος δεν τα καταλαβαίνει. Προβλήματα, μας θεωρεί υπερβολικούς και ρατσιστές. Ας έρθουν λίγο εδώ να νιώσουν λίγο και να...
0: Πώς είναι η κατάσταση, αλήθεια?
1: Κοίταξε να δεις, είναι δύσκολα να σου πω μερικά. Εγώ ας πούμε δεν έχω αυτοκίνητο. Μπαίνω στο πλαστιακό και έχω να αντιμετωπίσω, έχω και μια φάτσα ναρκοάπλητου, με σταματάνε συνέχεια για έλεγχο. Θα συναντήσω κάθε φορά μέσα τουλάχιστον 3 μέχρι 8 πεζόνια. Συγγνώμη που το λέω έτσι, δηλαδή το λέω υποτιμητικά. Οι άνθρωποι είναι άρρωστοι, αλλά δημιουργούν προβλήματα πολλές φορές. Είναι ψυχική και υγιή επίσης δημιουργούν πρόβλημα. Ιδίως άμα είναι παρέες μεγάλες, κάνουν τσαμπουκάδες. Ευτυχώς έχουν βάλει security και αστυνομία πολλές φορές έχει. Είναι καλύτερα, γιατί παλιά δεν είχε τέτοια πράγματα. Και είναι προβληματικό. Δηλαδή θες να έρθεις με ταξί, κάποτε το έκανα. Είχα χρήματα, τώρα δεν με παίρνει να παίρνω ταξί. Δεν σε φέρνουν ταξιδίτες. Δεν σε φέρνουν. Δηλαδή έχει ένα ταξί. Αλλά μην κρίνουμε. Τα κάνουμε.
0: Δηλαδή, άμα πεις δηλαδή σε έναν ταξιτζή πήγαινε μες στο Ζεφύρι, σου λέει όχι, δεν σε πάω.
1: Ναι, ναι, ναι. Παλιά είχα πρόβλημα. Συνθήμωνα, τώρα...
0: Α, πού είναι ο φίλος μας τώρα πάνω που πιάσαμε την κουβέντα? Γιατί μου χάθηκε από την τηλεφωνική γραμμή? Έπεσε. Κρίμα. Θα ήθελα να ξαναπάρει ή δυνατόν, για να συνεχίσουμε αυτή τη συζήτηση που κάναμε. Περνάω στην επόμενη τηλεφωνική γραμμή, αλλά άμα θέλεις το ενδιάμεσο να ξαναπάρει, παρακαλώ.
2: Ναι. Εγώ πάντα πήγαινα στο Ζεφύρι. Καλησπέρα.
0: Εσύ πήγαινες. Χαρά στο κουράγιο σου, αδελφέ, που πήγαινες.
2: Εγώ πήγαινα, έμπαινα μέσα στο Ζεφύρι, ο οποίος μου το ζήταγε βέβαια με το ταξί τότε. Έμπαινα κανονικά. Χαιρέταγα και τους αντιπροσώπους του Χάρλεμ. Άφηνα τον πελάτη και έφευγα.
0: Τι να σου πω και εσένα, ρε άνθρωπε.
2: Απλά ξέρανε.
0: Μια ζωή παίζει με τη φωτιά.
2: Οι κυφτοί ξέρουνε ποιοι ταξιτζίδες είναι ντόπιοι. Μαρκάρανε το ταξί και δεν πειράζανε. Κατάλαβες. Πολύ χάρηκα για τον πατέρα Μπογδάνο.
0: Α, εντάξει. Είναι δόξα το Θεό.
2: Πιο καλά να αντιδράει έτσι παρά να μην αντιδράει καθόλου.
0: Άμα το δεις από αυτή την οπτική, το κατανοώ. Αλλά ξέρεις, ό,τι και να κάνεις, λάθος θα είναι. Ναι. Το έχεις αισθανθεί αυτό ποτέ, ότι ό,τι και να κάνεις, λάθος θα είναι?
2: Πάντως, επειδή καταλαβαίνω ότι είναι γερή κράση, κρατάει γερά.
0: Ναι.
2: Έτσι όπως κρατάει.
0: Αυτό.
2: Δεν έχει παραδοθεί.
0: Ναι. Μπορείς να το πεις και αυτό. Μία και καλή. Θα δούμε.
2: Λοιπόν, αυτό που είπες για το Scarface, πέρα από το συνθέτη, υπήρχε και ένας τρομερός σκηνοθέτης στην εν λόγω ταινία, ο Brian De Palma, με τη χαρακτηριστική φράση στα γυρίσματα «I want more blood».
0: Και σκέψου, ρε, πού στο Scarface, δηλαδή, που είναι... Ναι.
2: Ήθελε, παρότρινε τους τεχνικούς των εφέ να βάζουν περισσότερο αίμα στις σκηνές.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, εγώ θέλω να σε πάω τώρα λίγο στις υποκλοπές.
0: Α, για πήγαινε με.
2: Εντάξει, πέρα από το συμβάν τώρα αυτό που έγινε με Μαρινάκη Γρηγοριάδη,
0: ναι,
2: που πλακωθήκαν εν μέσω 20.000 ζευγαριών ματιών, θέλω να σε πω στις υποκλοπές. Πολλοί αναρωτιόνται, ακόμα και μέσα στη Βουλή, και ο Βελόπουλος αναρωτήθηκε, εκτός αν το ξέρει και ήταν η ερώτηση δυνητική, γιατί παρακολουθούσαν τις γυναίκες των πολιτικών, των επιχειρηματιών. Βασική αρχή, και το μαθάνεμε και στο Πανεπιστήμιο, βασική αρχή στις παρακολουθήσεις είναι η περιφερειακή στόχη. Δηλαδή, ένας επιχειρηματίας, ένας πολιτικός, ένας βουλευτής, ένας οτιδήποτε, χαλαρά στο σπίτι, θα πει και μια κουβέντα παραπάνω. Η γυναίκα του, σε μια αθώα εντός ή εκτός εισαγωγικών κουβέντα με τη φιλενάδα της, θα της πει π.χ. Εσύ ξέρεις αυτό που μου είπε χθες ο άντρας μου και αυτό και εκείνο και εκείνο. Εκείνος το ακούει ο άλλος. Ένας κοριός στον πολιτικό ή στον επιχειρηματία, 4 κοριοί στα περιφερειακά άτομα. 2 ήταν οι μέθοδοι του να ανακαλύπτεις μυστικά. Το ένα ήταν το οικογενειακό περιβάλλον και το δεύτερο, όσο και αν φαίνεται περίεργο και σε σένα και σε όσους ακούν, ήταν τα σκουπίδια.
0: Περίεργο
2: τα απολύματα
0: γιατί.
2: Της οικογένειας.
0: Περίεργο γιατί. Από τα σκουπίδια μπορείς να βγάλεις τα πάντα.
2: Τα πάντα.
0: Τα πάντα όμως.
2: Το τι αφήνανε στου σκουπιδιωτικές που τους πετάγανε, που τους βγάζανε έξω μετά και πηγαίνανε οι άλλοι εν είδη ντυμένοι σκουπιδιάριδες, τα μαζεύανε και τα αναλύανε. Λοιπόν, μη φαίνεται περίεργο για τις γυναίκες ή τις κόρες ή ξέρω εγώ τι άλλο, ή τα αδέρφια των πολιτικών. Οι πιο χαλαρές και οι πιο αποκαλυπτικές συζητήσεις γίνονται στο σπίτι. Και δει στο κρεβάτι.
0: Όπου κάτσε
2: το κάμαρο.
0: Εκεί
2: που ξαπλώνουν πριν κοιμηθούν, που λένε διάφορα. Αυτά η λογού γυναίκα τα μεταφέρει στη φιλενάδα της από εδώ, από εκεί, στον καφέ. Και ο άλλος ακούει. Και τραβάει πληροφορία. Όπως λέγαμε και πιο παλιά, δεν έχει σημασία ποιος το λέει. Σημασία έχει τι λέει. Και αν από αυτό που λέει,
0: ναι,
2: βγαίνει συμπέρασμα.
0: Πάντως ότι από τον περίγυρο ενός ανθρώπου μπορείς να καταλάβεις πάρα πολλά πράγματα για όσα ο ίδιος δεν πρόκειται να σου πει, είναι μεγάλη αλήθεια.
2: Βέβαια.
0: Ισχύει.
2: Και αυτό που γίνεται, αυτό το ξέρουν αυτοί. Και ειδικά οι Ισραηλοί το ξέρουν. Τώρα όσον αφορά τον Γρηγοριάδη, τον ανιψιό, δηλαδή το ότι πλακωθήκαν στις... γιατί άκουγα την προηγούμενη τη συνακροάτρια και φίλη που έλεγε διάφορες τέτοιες. Εδώ πέφτουν σφαλιάδες. Εν μέση οδό. Σφαλιάδες και μπουνιές στην κυριολεξία. Πώς η άλλη κατάπτωση μπορεί να έχει αυτό το κράτος?
0: Πολύ, μην νομίζεις.
2: Ναι, έχει κι άλλο.
0: Έχει
2: και
0: κι
2: αυτό
0: άλλο.
2: Το ερώτημα που έθεσες για την πόσο μπορεί να καταστραφεί ένας κατεστραμμένος. Ένας κατεστραμμένος, ή μάλλον η καταστροφή, έχει στάδια. Είναι η πρώιμη, η μερική και η ολική καταστροφή.
0: Α, για πες μου, η αλήθεια είναι ότι δεν το έχω αναλύσει αυτό.
2: Λοιπόν, είναι τα στάδια της καταστροφής, δηλαδή πώς να το πω τώρα έτσι απλοϊκά, παθαίνεις μια ζημιά. Και λες, πω, καταστράφηκα. Πάει το αυτοκίνητο. Π.χ. Το δεύτερο είναι ότι μπορεί να σκοντάψεις, εφόσον έχεις αυτοκίνητο, περπατάς. Και μπορεί να σκοντάψεις και να πέσεις κάτω. Αυτό είναι ακόμα το επόμενο στάδιο της καταστροφής. Στο λέω απλοϊκά για να το καταλάβεις. Και μπορεί να βρεθείς στο νοσοκομείο. Πάει το πρώτο στάδιο που σου χάλασε το αυτοκίνητο. Τώρα πάει πλέον ανεβαίνει το θέμα της καταστροφής, σε εισαγωγικά, στο θέμα της υγείας σου. Έτσι γίνεται και με ένα κράτος. Το πάνε σκαλί-σκαλί. Στάδιο-στάδιο. Θα τους κάνουμε έτσι, θα τους κάνουμε αλλιώς και στο τέλος θα τους αποτελειώσουμε. Και όσο αφορά για το ότι δεν αντιδράει κανένας, ας κοιτάξουμε και λίγο τον ουρανό. Εκείνα τα διασταυρούμενα σύννεφα, το τι ψυχότροπο σκεύασμα πέφτει, το τι ψυχότροπο σκεύασμα πέφτει, δεν φαντάζεται κανείς. Γιατί είναι όλοι έτσι. Ακόμα και κάποιοι οι οποίοι μπορεί να τους ρωτήσεις και να μην παίρνουν κανένα φάρμακο. Αγχολητικό ή οτιδήποτε άλλο. Γιατί είναι έτσι. Είναι τέλειο το σύστημα το οποίο έχουν εφαρμόσει. Σου είπα πριν 2 εβδομάδες ότι εφαρμόζονται πρωτόκολλα πριν από 200 χρόνια τα οποία έχουν συνταχθεί. Καταλαβες. Γι' αυτό σου είπα ότι εδώ πέφτουν σφαλιάρες.
0: Πάω έξω να ανοίξω το στόμα, μπας και φάω τίποτα και μου περάσει η βαρυθυμία μου.
2: Δεν σε άκουσα, συγγνώμη.
0: Πάω έξω, λέω. Κάτσω να ανοίξω το στόμα. Λοιπόν, μπας και φάω τίποτα και μου περάσει η βαρυθυμία μου. Άμα είναι να δίνουμε τίποτα καλό, ρε παιδί μου, εντάξει, μην το χάνουμε. Μην πάει στράφη.
2: Έτσι που λες.
0: Αυτό, αλλά φοβάμαι ότι τα καλά τα κρατάνε για τον εαυτό τους. Εμάς μας δίνουν τα... Αυτοί. Και μας δίνουν τα τρίτο-δεύτερα.
2: Ναι. Τελικά, πώς θα το ονομάζει αυτός το κόμμα μάθαμε.
0: Πηξίδα, νομίζω.
2: Πώς?
0: Πηξίδα. Νομίζω, αλλά δεν είμαι σίγουρος. Θα το δούμε. Θα φανεί.
2: Κωνσταντή μου, καλό βράδυ.
0: Να σε καλά, να σε καλά, Μιχάλη μου. Σε φιλώ και σε ασπάζομαι.
2: Φιλιά πολλά.
0: Φιλιά πολλά. Γεια. Και μια μιλάμε τώρα για μουσικές από κινηματογράφο και τηλεόραση. Άντζελο Μπανταλαμέντι, Twin Peaks, 1990.

0: Άντζελο Μπαταλαμέντι, ο οποίος έχει συνεργαστεί με τον David Lynch ξανά και ξανά και ξανά και ξανά. Αυτό είναι το πάρα πολύ γνωστό, αναγνωρίσιμο σίγουρα, soundtrack από το Twin Peaks, ο ύποπτος κόσμος του Twin Peaks. Κάποτε νομίζω το έπαιζε και η κρατική τηλεόραση στις αρχές της δεκαετίας του 90, ή κάποια από την ιδιωτική τηλεόραση. Με συγχωρείτε, ο Μπαταλαμέντι έχει γράψει για το μεταξύ για τον David Lynch και τον Μπλεβελούδο και το Straight Story και το Mulholland Drive. Μιλάμε για έναν συνθέτη ο οποίος γεννήθηκε στα τέλη της δεκαετίας του 30 από Ιταλούς μετανάστες γονείς στην Νέα Υόρκη, και μάλιστα το πατρικό της μαμάς του ήταν Φεράρι, η κυρία Μπαταλαμέντι. Μαγική μουσική, μου λέει ο Δημήτρης, πράγματι. Μουσικάρα, μου λέει ο Βασίλης, πράγματι. Πάρα πολύ ωραίο μουσικό κομμάτι. Και από μια εποχή που καταλαβαίνουμε σιγά σιγά ότι ήταν οι εκβολές της παγκόσμιας ποιότητας, δηλαδή αυτό πρέπει να είναι η δεκαετία του 90, 10-20 χρόνια έμειναν μπροστά, δηλαδή για πράγματα τα οποία πραγματικά είναι αξιόλογα. Ποιος να είναι στην τηλεφωνική γραμμή, για να δούμε. Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα, εγώ είμαι πριν, έκλεισε ο...
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Χαίρομαι, ναι. Χαίρομαι που το αποκαταστήσαμε.
1: Εγώ από το Χάρλεμ.
0: Για πες λοιπόν τι γίνεται εκεί πέρα στα Ζεφύρια και στα Χάρλεμ.
1: Εκεί πέρα έφταχομαι. Συγγνώμη, τώρα είμαι λίγο, φτιάχνω ένα τσάκι. Κάτι, ας αφήσω το τσάι.
0: Όχι, όχι, κάντο το τσάι. Κάντο το τσάι, γιατί, σε παρακαλώ. Μου έλεγες κιόλας ότι...
1: Εδώ είναι αυτό το πρόβλημα. Έρχονται... Α, είναι στο ράδιο, τώρα να το κλείσω, να κάνει μικροφωνισμό. Εδώ είναι και σε σούπερ μάρκετ. Αυτό που έλεγα με τα πεζόνια.
0: Ναι, ναι.
1: Και ζήτησα συγγνώμη γιατί μοιάζει υποτιμητικό. Άνθρωποι είναι κι αυτοί. Δηλαδή δεν τους υποτιμώ ως πρόσωπα. Αλλά μερικοί είναι αντικοινωνικοί. Αλλά είναι σούπερ μάρκετ. Δηλαδή έρχονται και αγοράζουν. Τώρα, τούτοι εδώ κάτι κάνουν. Με την αστυνομία κάτι κάνουν. Αλλά θέλει πολύ παραπάνω. Και έχω την αίσθηση ότι κάποιος τσιμπάει από όλο αυτό, κάποιος μεγάλος. Δηλαδή είναι χρόνια αυτό το ιστορία, δεν μπορεί να τα αφήνουν έτσι. Εδώ τώρα μπορεί να βρεις από καλά, Νικό, που είναι ό,τι θες.
0: Αλήθεια,
1: βέβαια.
0: Ωραία πράγματα.
1: Ναι. Είναι ωραία, και εγώ είμαι και σε ευαίσθητη φύση, ας πούμε, και καλλιτεχνική. Και είμαι σε ένα χώρο που με κουράζει πολύ. Τέλος πάντων, ήθελα να μοιραστώ έτσι μια απογοήτευση γενικά από το χώρο το πατριωτικό. Θυμάμαι ένα παππούλι και όλο παρεκβάσει κάνω, τέλος πάντων.
0: Κάνε δουλειά σου.
1: Επειδή ασχολείσαι με τη θρησκεία, ασχολείσαι αν που έχεις τα ιντερνέτια και τα αυτά. Είναι ένας πατήρ Ανανίας Κουστένης, μιλάει πολύ ωραία.
0: Βέβαιος, πολύ γνωστός.
1: Α, το ξέρεις, ωραία.
0: Βέβαιος.
1: Και πατριωτικά έλεγε λοιπόν αυτός, τρεις Έλληνες, πέντε παεράκια. Αυτό ισχύει. Δηλαδή ήθελα να εκφράσω μια απογοήτευση. Δηλαδή τόσα υποκομματίδια, το ένα το άλλο, δηλαδή και όλο αυτό δεν μου δίνει ιδιαίτερη,
0: θέλω να σου πω,
1: αισιοδοξία.
0: Ότι ναι. Ιδιαιτέρως και εμένα με στενοχωρεί όλο αυτό.
1: Ναι.
0: Δηλαδή εγώ τι θέλησα να κάνω από την πρώτη στιγμή και δεν τα κατάφερα βεβαίως. Να ενώσω, να βοηθήσω να ενωθεί ο πατριωτικός χώρος. Λοιπόν, και μετά άρχισα να βλέπω ότι καθένας και καθεμιά μέσα σε όλη αυτήν την ανακατοσούρα έχει τις δικές του επιδιώξεις. Οπότε εσύ προσπαθείς να κάνεις μια έτσι καλή προσπάθεια και να ενώσεις και να βάλεις δεύτερο τον εαυτό σου ή σε δεύτερη μοίρα την δική σου υπόθεση, ούτως ώστε οι υπόλοιποι να γίνουν επιτέλους μια ομάδα. Και όχι απλά δεν το βλέπεις αυτό να συμβαίνει μπροστά σου, βρίσκεις και τον πελά σου και από πάνω, θέλω να σου πω. Είναι ένας από τους λόγους για τους οποίους είμαι εκτός πολιτικής. Το ότι,
1: το ότι
0: αγαπώ, λατρεύω την πατρίδα μου, τις αξίες, τις αρχές, την ιστορία μας και όλα αυτά τα καλά πράγματα που είχαμε ως κοινωνία και λειτουργούσαν ως γνώμονες για την προκοπή μας. Ναι, είναι δεδομένο, αλλά ξέρεις, απ' την άλλη, έχω κουραστεί τόσο πολύ να βλέπω όλους όσοι λένε, και εγώ δεν θα τους αμφισβητήσω ότι τα αγαπούν όλα αυτά, λοιπόν, να καταφέρνουν να χτυπάει ο ένας τον άλλον.
1: Δυστυχώς. Αυτό, και χαίρομαι που το καταλαβαίνεις.
0: Ναι, εγώ το καταλαβαίνω.

0: Αλλά ο άνθρωπος ήταν ευγενικότατος, αυτά. Και ο κόπτη, δηλαδή, με ένα απότομο αυτό. Αυτά δεν είναι ωραία. Δηλαδή, αν τυχόν μ' ακούνε και θέλουν να στο λάβουν υπόψη τους. Δηλαδή, δεν έχει σημασία αν άλλος είναι αριστερός. Μπορεί να είναι ευγενικός, άστο να πει.
1: Να καμία σημασία δεν έχει.
0: Εγώ συμφωνώ μαζί σου, αλλά.
1: Οι άνθρωποι χωρίζονται σε αξιοπρεπείς και λιγότερο αξιοπρεπείς, σε καλοπροαίρετους και λιγότερο καλοπροαίρετους, σε ευγενικούς και λιγότερο ευγενικούς, σε ευπρεπείς και λιγότερο ευπρεπείς. Δεν βάζουμε ένα ιδεολογικό μέτρο και ανάλογα με το αν κάποιος είναι αρκετά εθνικόφρον ή όχι να του επιτρέπουμε να μπει στο μαγαζί ή να μην μπει. Δυστυχώς όμως, όπως λες και εσύ, υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι δεν τα καταλαβαίνουν αυτά τα πράγματα. Αλλά τι να κάνεις τώρα, βρε αδερφέ. Καμιά καλή μουσική να ακούμε.
0: Κάτι, αν υπάρχει μια περίπτωση 1% να τον κερδίσεις,
1: ναι.
0: Δεν τον κερδίζεις, τον διώχνεις.
1: Να, ναι.
0: Γιατί εγώ γνωρίζω, έχω φίλο προσωπικό, ο οποίος είναι κολλημένος εκεί με το στο πάμε χρόνια. Mm-hmm. Αλλά είναι φοβερά πατριώτης, τσακώνεται μαζί τους.
1: Mm-hmm.
0: Μιλάω ειλικρινά τίμια.
1: Mm-hmm.
0: Δηλαδή τσακώνεται μαζί τους για αυτά τα θέματα. Βέβαια, το γιατί δεν φεύγει είναι άλλη ιστορία. Ο καθένας
1: Κάθε
0: δεν μπορεί να
1: αποκλαστιστεί
0: από τη μάνα.
1: Έχει τα δικά του, ναι. Αυτό είναι
0: πνευματικό αυτό που λέω. Τέλος πάντων, πολλά είπαμε. Σε ευχαριστώ που.
1: Εγώ σε ευχαριστώ. Εγώ σε ευχαριστώ, φίλε μου. Να είσαι καλά.
0: Αυτό που είπε δεν είναι εχθρικά, είναι φιλικά.
1: Είναι σαφέστατα φιλικά, είναι ξεκάθαρα φιλικά. Και δεν υπάρχει όχι απλά αμφιβολία περί αυτού, ούτε η ελάχιστη σκιά και. Το ελάχιστο ερώτημα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια εκεί πέρα στο Ζεφύρι. Καλή τεχνική μου φίλε, με την ευαίσθητη φύση. Λοιπόν, εύχομαι τα πράγματα να σου πηγαίνουν καλά και να μας παίρνεις και κανένα τηλέφωνο, να μας λες και εσύ.
0: Θα τα ξαναπάρω, πιστεύω. Ναι.
1: Τα νεότερα από τη μεγάλη μας ιστορία.
0: Εραστικά και στον πατέρα σου.
1: Σε ευχαριστώ πολύ. Σε φιλώ. Περνάω κατευθείαν στην επόμενη τηλεφωνική γραμμή, χωρίς χρονοτριβή. Παίρνετε όλοι ρε να πάρει ευχή προς το τέλος της εκπομπής. Γιατί μου το κάνετε αυτό, με στενοχωρείτε. Χαίρομαι που παίρνετε, αλλά στενοχωριέμαι μετά όταν δεν προλαβαίνω να βγάλω κάποιους στον αέρα. Καλησπέρα σας.
2: Καλησπέρα, φίλε Κωνσταντίνε, τι κάνεις.
1: Καλά είμαι, αγαπητέ μου, εσύ πώς είσαι.
2: Βασίλης από Δυτικά Προάστια. Εμείς δεν παίρνουμε τελευταία στιγμή. Έχουμε πάρει από ώρα, αλλά μια πέφτει οι γραμμές. Ο καθένας πρέπει να πει αυτό που πρέπει και χαίρομαι να περιμένω όση ώρα χρειάζεται. Δεν θέλω να πιέζεται κανένας.
1: Αχ, καλέ μου άνθρωπε, να είσαι καλά, σε ευχαριστούμε.
2: Δεν είμαι καλός άνθρωπος, αλλά αύριο θα σε ξαναπάρω για να συνεχίσω αυτό που θέλω να πω. Λοιπόν, ακούω με μεγάλη προσοχή τα παράπονα που κάνουν οι συνακροατές μου. Το καθένας έχει δίκιο. Ψάχνω να βρω στη ζωή μου κάποιον που να έχει άδικο και να γίνει να το πει. Ξέρεις, είναι πολύ σημαντικό να λένε ότι έχουν δίκιο, αλλά αυτό το έρμο το δίκαιο είναι, εκφράζεται κατά το δοκούν. Θα σε μπερδέψω λίγο στη σκέψη μου, αλλά το νόημα θα τον βγάλει. Ξέρεις, δεν έχω διαβάσει πολύ αρχαία γραμματεία, ελληνική γραμματεία, αλλά μου έχουν μείνει δύο πράγματα. Το όπου δεν πείπει λόγος και ούτε ράβδος και ότι δεν λύνεται κόβεται. Όποιοι και όποτε δεν χρειάστηκαν να τα κάνουν, είχαν αποτέλεσμα. Επειδή μιλάμε πολύ για πατριωτισμό και χαίρομαι που έχει αλλάξει πολύ ο κόσμος και είναι πιο σκεπτόμενος και είχα αυτή τη συζήτηση με έναν πολύ καλό φίλο μου που σε ακούει αυτή τη στιγμή και ήταν υπέρμαχος φίλος ότι τα πράγματα δρομολογούνται διαφορετικά. Γύρισα, τον κοίταξε και του είπα, επιμένεις να είσαι λάθος παρόλο που έχουμε κεράσει, κοντεύουμε τα 60 και είσαι αμετανόητος μπιπ. Μου λέει δείκτο μου. Λέω ωραία. Διοργανώνω λοιπόν και εγώ μια συγκέντρωση 10 ατόμων, οι οποίοι τεχνιέντος και του πονηρού βέβαια, ήταν ποικιλόμορφα από όλους τους πολιτικούς χώρους.
1: Okay.
2: Οι φιλίες δεν χαλάνε και τα πολιτικά. Αυτό είναι έξιμοι άνθρωποι, το καταλαβαίνουν.
1: Αυτό ναι, το έχει πει και η Βάσια Τριφίλη μου, μαζί της.
2: Δεν ξέρω, δεν το έχω ακούσει.
1: Ναι, το έχει πει στον Απόστολο Γκλέτσο που λέει δεν χαλάνε οι φιλίες για τα κόμματα, ρε μαλάκα, του λέει.
2: Αν είναι τα Πινελίκια, τα θυμάμαι, δεν θυμάμαι.
1: Μπράβο, ναι, γι' αυτό ήταν. Δεν ήταν τον Πινελίκη.
2: Οι φιλίες, εγώ θέλω να πιστεύω ότι δεν πρέπει να χαλάνε.
1: Δεν χαλάνε, όχι για τα κόμματα. Αν είναι πραγματικές φιλίες, δεν χαλάνε.
2: Μπράβο. Του λέω, θα με αφήσουν να στρώσω εγώ, του λέω, όπως θέλω τη συζήτηση. Εσύ θα έρθει αφού θα έχουν έρθει πολύ, κάπου στη μέση, του λέω, τη μάζοψη. Και σε κάποια στιγμή του λέω θα σηκωθείς, να λείψεις για 5 λεπτά.
1: Και μάζεψες 10 ανθρώπους, ρε θηρίο. Τις μπήρες ποιος τις πλήρωσε.
2: Μα το θέμα μου δεν ήταν αυτό.
1: Α, εντάξει.

0: το θέμα μου αυτό. Mm-hmm. Οι φίλοι, πότε ο ένας, πότε ο άλλος, πότε ρε φαίνεται, μαζευόμαστε και κάνουμε μια μικρή βουλή και συζητάμε. Δεν είναι, δηλαδή το διατάφτα. Λοιπόν, ήρθε, τον παρουσίασα σε κάποιον συγκεκριμένο πολιτικά χώρο, δεν θέλω να αναφερθώ.
1: Ωραία.
0: Είδα δυστροπή από τον αριστερό χώρο.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Είδα από τον σοσιαλιστικό χώρο πάλι δυστροπή. Είδα και από τον χώρο της δεξιά δυστροπή. Λέω, εδώ είμαστε από μέσα μου. Mm-hmm. Τώρα και δες το γλυκό. Κατ' εμφάνιση είναι μιλήθιος άνθρωπος, μιλάει μεστά, mm-hmm, και μπορεί να κερδίζει τους συνομιλητές του. Αυτός που είχα επιλέξει.
1: Okay.
0: Αυτός κιόλας ο οποίος δεν πίστευε ότι μπορεί να έχουν παραμείνει τέτοια πράγματα. Άρχισε να λέει και κόντρα λεκτική, τα πράγματα είναι έτσι, έχουν γίνει έτσι, όχι έτσι, σε κάποιο σημείο κάνει αυτό που του είπα. Mm-hmm. Λέω, κύριε, δεν έχουμε λόγο να διαφωνούμε, δεν τον ξέρετε τον άνθρωπο, εγώ την χάνει να τον γνωρίζω, αλλά το να σεβόμεθα τον συνομιλητή μας είναι καλό. Και μην ξεχνάτε, λέω, ότι ο συγκεκριμένος, δηλαδή παράταξη που σας είπε, είναι άνθρωπος κλειδί. Mm-hmm. Είναι αδικαίωνο να το μιλάτε, έτσι βλέπετε, λέει, ο άνθρωπος είναι. Δεν μου είπε κανένας τίποτα κίνηση. Με πανηγύρισε μετά το πεντάλεπτο. Άλλαξε άρδινη συμπεριφορά. Uh-huh. Πήγαμε σε ένα άλλο επίπεδο. Να σας ρωτήσω αυτό, εκείνο, είχαν πέσει τόνοι, τώρα το άλλο. Σημειωτέων τους είπα ότι εκτός επιλέξει κλειδί, ότι βοηθάει κιόλας, είναι καλός άνθρωπος, ανεξαρτήτου πολιτικού χώρου. Uh-huh. Λοιπόν, γυρίζουμε τώρα και βλέπουμε το εξής. Αφού έχει αλλάξει τροπή όλη η συζήτηση και ο καθένας άρχισε να λέει και να κάνει, αφού ολοκληρώθηκε, πώς το λένε, η συζήτηση, λίγο πριν φύγει, ξανά του έκανα νόημα για να σηκωθεί. Mm-hmm. Λοιπόν, γυρίζουν και μου λένε, ξέρεις κάτι, Βασίλη, πώς μπορούμε να ξαναβρεθούμε και αυτά. Λέω, ζητήσω το τηλέφωνο, ρε παιδιά, λέω, άμα θέλετε να ξαναβρεθείτε ή πώς θα γίνει. Πόσες πιστεύεις ότι τον πήρανε τηλέφωνο, ο ένας του είπε συγκεκριμένα ότι δεν θέλω το παιδί μου να φύγει στο εξωτερικό, αριστεριστής, mm-hmm, βαμμένο στην περιοχή με χρυκό κάλο. Γιατί είναι πατριώτης αυτός του κομμουνισμού. Mm-hmm. Το ίδιο και στους σοσιαλιστές, το ίδιο και στο πατριωτικό χώρο της άκρας δεξιάς. Πώς νομίζεις, βάλε μου ένα ποσοστό στους 10 πόσοι πήρανε τηλέφωνο.
1: Οι 5.
0: Όχι, οι 9.
1: Είδες, ακόμα καλύτερα.
0: Ένας μόνο που είναι 85 χρονών, γύρισε και του είπε και μπροστά, εγώ τα θεωρώ ξεφτυλί και όλα αυτά του λέει που κάνετε και δεν θα πέσω ποτέ στα 4. Το ρεζουμέ τώρα από αυτή την υπόθεση.
1: Για πες το, γιατί τελειώνει η εκπομπή.
0: Θέλεις να το κρατήσω για αύριο?
1: Όχι, θέλω να μου το πεις τώρα, στο ένα λεπτό που μου μένει.
0: Είναι ότι όλοι αυτοί οι πατριώτες που ήταν εκεί,
1: ναι,
0: στο διάβα της ζωής από τη δεκαετία του 70 και μετά, είναι χορτασμένοι, έχουν φάει, έχουν πει, έχουν πάρει και τα καλά τους σε πάπαξ και γυρίζουν όλοι με μια γλώσσα να ακούνε αυτή την εποχή και το παίζουν πατριώτες. Λάρακι, δεν υπάρχει ιδεολογία. Η μάσα οικονόμα και να μου φύγει το παιδί. Το πιάνεις το νόημα που σου λέει ο Βασίλης?
1: Το πιάνω το νόημα που μου λέει ο Βασίλης.
0: Όταν το είδε με τα μάτια του, του λέω, άλλη φορά μου μου μιλήσει σε μένα, του λέω, ούτε για τον έναν ούτε για τον άλλον.
1: Και σίγουρα αυτή καταλαβαίνω ότι η γενιά αυτή για την οποία μιλάς είναι σε απόλυτη αντίθεση με τις νεότερες γενιές, οι οποίες δεν έχουν τίποτα πραγματικά. Δεν έχουν στον ήλιο μοίρα.
0: Φίλε, το οξύμορο είναι ότι μετά από 15 μέρες ακόμα συνεχίζουν και πρεσβεύουν τα ίδια πράγματα. Ο άλλος μου μιλάει για πατρίδα και σημαία. Δεν τους είπα τίποτα. Δεν θέλω να τους ξεφτυλίσω. Κανένα αισθάνονται άσχημα. Γιατί ήταν η απόλυτη ξεφτύλα αυτό που τους έκανα. Αλλά ήθελα να το
1: πω. Υπομονή, αρχηγέ μου, υπομονή. Υπομονή.
0: Και
1: δεν χρειάζεται κανέναν να εξευτελίζουμε. Εξευτελίζονται από μόνοι τους.
0: Στις επόμενες εκλογές θα πάνε όλοι οι πατριώτες, να είσαι σίγουρος, μάνα μου.
1: Για να δω. Για να δω. Τι θα δω.
0: Και μια εβδομάδα πριν τα έχουν περάσει από σπίτια και από συνοικίες και από...
1: σου λέω, για να δω τι θα δω.
0: Θα γίνει τη δουλειά
1: του. Μάμα, γεια σου. Για να δούμε τι θα δούμε. Σε φιλώ και σε ασπάζομαι.
0: Θα σε πάρω αύριο, γιατί έχει συνέχεια.
1: Καλό βραδάκι. Και καλό βραδάκι και σε όλες και σε όλους. Ευχαριστώ τον Αντώνη Αρκουλή. Με συγχωρείτε, Λόξιγκας. Θα τα πούμε αύριο 6 ώρα το απόγευμα. Χαίρετε.
2: Η ώρα είναι 8.
3: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
4: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
3: Γιόρντι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΒΕΗ!
5: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο ΔΕΗ.gr / Fiber.
6: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
7: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Σύντομη ενημέρωση από το Μάχη FM 99,8. Σε περίοδο έντονης αβεβαιότητας, η παγκόσμια οικονομία μετά και τη νέα κλιμάκωση μεταξύ ΗΠΑ της Αμερικής και Ιράν. Αμερικανικοί πύραυλοι χτύπησαν στόχους κοντά στα στενά του Ορμούζ. Έπληξαν δύο σκάφη των φρουρών της Επανάστασης που επιχειρούσαν να τοποθετήσουν νάρκες καθώς και μια θέση εκτόξευσης αντιεροπορικών πυράβλων στην παραθαλάσσια πόλη Μπανταραμπάς. Την ίδια ώρα, αμερικανικές πρεσβείες σε 14 χώρες του αραβικού κόσμου έχουν εκδώσει προειδοποιήσεις προς τους Αμερικανούς πολίτες να αποχωρήσουν άμεσα. Οι Ηνωμένες Πολιτείες διέπραξαν κατάφορη παραβίαση της εγκυχηρίας στην περιοχή Χορμοζάν. Το Ιράν θεωρεί το αμερικανικό καθεστώς υπεύθυνο για όλες τις συνέπειες που προκύπτουν από αυτές τις επιθετικές και αδικαιολόγητες ενέργειες, τονίζει ανακοίνωση του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών. Την επέκταση της επιδότησης στο ντίζελ για ακόμη έναν μήνα με ενίσχυση 15 λεπτών ανά λίτρο και για τον Ιούνιο ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου. Παράλληλα, επανέλαβε ότι στα τέλη Ιουνίου θα καταβληθεί η εφάπαξη οικονομική ενίσχυση των 150 ευρώ για κάθε παιδί στις δικαιούχες οικογένειες. Όταν βαφτίζεις εμβληματικές παρεμβάσεις τα 150 ευρώ, κατανοείς ότι η κυβέρνηση είναι εκτός τόπου και χρόνου και υπηρετεί μόνο την ολιγαρχία. Απαντά στον Πρωθυπουργό, ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος. Σε εξέλιξη βρίσκεται από το πρωί μεγάλη επιχείρηση της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, με τις αρχές να προχωρούν σε 16 συλλήψεις. Την ίδια ώρα, δικογραφία σε βάρος 138 προσώπων σχηματίστηκε από την αστυνομία για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ στην Κρήτη, μετά τη χθεσινή συντονισμένη επιχείρηση σε Ερέθυμνο, Ηράκλειο και Λασίθι. Το τελευταίο αντίο είπαν συγγενείς και φίλοι στο βετεράνο ποδοσφαιριστή Παρασκευά Άντζα, που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 49 ετών. Η νεκρόσιμη ακολουθία τελέστηκε στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου στην ιδιαίτερη πατρίδα του, το μοναστηράκι Δράμας. Στο Βέλγιο, βορειοδυτικά των Βρυξελών, τρένο συγκρούστηκε με σχολικό, με τις πληροφορίες για το συμβάν να αναφέρουν αρκετά θύματα ανάμεσά τους και μαθητές. Για αύριο Τετάρτη αναμένεται γενικά έθριος καιρός, πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρωτικά, την Κρήτη και τα νότια τμήματα των Δωδεκανήσων με τοπικές βροχές ή καταρακτώδεις βροχές. Μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά της Δυτικής Ελλάδας, η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες θα είναι κατά τόπους περιορισμένη στα δυτικά. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει, αξιολόγη μεταβολή. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά είναι στο σελίδα μας www.mahifm.gr. Μείνετε συντονισμένοι στους 99,8 και στο Μάχη FM. Ακολουθεί η εκπομπή Μάχη στα Σπορ με τον Μάκη Ιωαννίδη.

μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων. Μάχη 99,8 στα FM. Γιατί τίποτα δεν κερδίζεται χωρίς αγώνες.

Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Και σήμερα εδώ μαζί Μάχη στα Σπορ, Μάχη 99,8 στα FM. Θα είμαστε μέχρι τις 9 με όλη την επικαιρότητα που υπάρχει, με όλη την ειδησιογραφία. Και μπορεί να μην έχουμε πλέον αγωνιστική δράση σε Super League, έχουμε όμως μεγάλη δραστηριότητα. Είναι περίοδος που οι ομάδες σιγά σιγά αρχίζουν να κάνουν τις μεταγραφές τους. Παίχτες φεύγουν, παίχτες έρχονται. Διάφορες εκκρεμότητες μπαίνουν πλέον επιτάπητος, όπως το που θα γίνουν οι προετοιμασίες, φιλικά και όλα αυτά. Στο μπάσκετ φυσικά έχουμε τον απόϊχο της κατάκτησης του Ολυμπιακού από την Eurolink και φυσικά μπαίνουμε πλέον στη διαδικασία των play-off του ελληνικού μπάσκετ, με τον Παναθηναϊκό να αντιμετωπίζει τον ΠΑΟΚ, τον Ολυμπιακό να αντιμετωπίζει την ΑΕΚ. Έχουμε και από εδώ αρκετά να σας μεταφέρουμε και φυσικά να ξεκινήσουμε στο ποδόσφαιρο με φρέσκα κουλούρια που λέμε, που οι ειδήσεις έρχονται, ήρθε μάλλον η μεγαλύτερη είδηση σήμερα από τον Παναθηναϊκό, καθώς ανακοινώθηκε με κάθε επισημότητα η πρόσληψη του Γιάκοπ Νίστρουπ, όπως τελικά θα τον αποκαλούμε, ο Δανός τεχνικός, ο οποίος υπέγραψε συμβόλαιο διετές με την ομάδα του Παναθηναϊκού. Ο 38χρονος, το μειώσαμε την ηλικία, Δανός τεχνικός, θα είναι στον πάγκο της ομάδας μέχρι το 2028 και ο πρώην τεχνικός πλέον της Κοπενχάγης και φυσικά όσοι είναι πλέον μέσα στον Παναθηναϊκό θα ξεκινήσουν να κάνουν το σχεδιασμό για την επόμενη σεζόν. Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός τον παρουσίασε και μάλιστα έχει και ένα αναλυτικό βιογραφικό του, να το διαβάσουμε και εμείς πάνω κάτω για να καταλάβουμε ποιος είναι ο Γιάκοπ Νίστρουπ, ο οποίος γεννήθηκε το 88 στην Κοπενχάγη της Δανίας. Ξεκίνησε ως ποδοσφαιριστής της Κοπενχάγης, σταμάτησε όμως νωρίς εξαιτίας ενός τραυματισμού. Ακολούθησε η καριέρα του στην Ισλανδία και εκεί όμως οι τραυματισμοί δεν τον άφησαν και πολλά περιθώρια και ολοκλήρωσε την καριέρα του στην Φρέντμαντ, μια ομάδα τέταρτης κατηγορίας της Δανίας. Όλα αυτά έγιναν μέχρι τα 23 του χρόνια, όταν και πλέον σταμάτησε το ποδόσφαιρο και ξεκίνησε την προπονητική. Την προπονητική την ξεκίνησε ο Νίστρουπ από την πρώτη του ομάδα, την Κοπενχάγη. Εκεί βρέθηκε στην ΚΑΠΑ 17. 6 χρόνια αργότερα, και αφού έκανε και εκεί παρουσίασε έργο, βρέθηκε προπονητής στη Βίμπορκ, μια ομάδα δεύτερης κατηγορίας της Δανίας. Έμεινε σχεδόν 2 χρόνια και στη συνέχεια η Κοπενχάγη τον ξαναπήρε πίσω, αλλά αυτή τη φορά ήταν βοηθός του προπονητή, του τότε προπονητή του Θόρουπ. Αυτά όλα γίναν το 2019-20 περίπου. Το Σεπτέμβριο του 2022 η Κοπενχάγη πλέον του έδωσε τα ηνία της ομάδας και μάλιστα ο Νίστρουπ εκεί την οδήγησε σε 2 τίτλους και μάλιστα 4, 2 πρωταθλήματα, 2 κύπελα και μία πρόκριση στους ομίλους το 2023-24, όπου έφτασε και μέχρι τα νοκάουτ προσπερνώντας Manchester United, Galatasaray στον όμιλο και έμεινε πίσω, μάλλον της έφραξε το δρόμο θα έλεγα καλύτερα, η Bayer, η οποία διαχρονικά είναι από τις ομάδες που διαπρέπουν στο Champions League. Το Μάρτιο ολοκλήρωσε τη συνεργασία του και από εκεί και μετά κατέληξε να έρθει στην ομάδα του Παναθηναϊκού. Τώρα θα πρέπει να δούμε σιγά σιγά και ποιος είναι ο Νίστρουπ. Θα τα πούμε λίγο αργότερα όλα αυτά, καθώς έχουμε σήμερα και άλλες, έτσι να ξεκινήσουμε από τις εξελίξεις και από την δράση που υπάρχει και θα πάμε στις ειδήσεις δηλαδή και μετά θα πάμε και στα υπόλοιπα θέματα. Είχαμε σήμερα τελικό πρωταθλήματος στο handball γυναικών και ο ΠΑΟΚ ήταν αυτός ο οποίος επικράτησε τη ΣΑΕΚ με 29-10, κατέκτησε το double και γενικά ήταν ένα παιχνίδι στο οποίο έγινε ένας μεγάλος χαμός καθώς υπήρχε και πολλής κόσμος στο γήπεδο. Έτσι λοιπόν ο ΠΑΟΚ στέφθηκε και πρωταθλητής Ελλάδος στο handball γυναικών κάνοντας το double. Σε εξέλιξη βρίσκεται ο αγώνας στο πόλο ντέρμπι αιωνίων, έχουμε εδώ με τον Ολυμπιακό να υποδέχεται τον Παναθηναϊκό. Είναι το παιχνίδι αρκετά ενδιαφέρον, έτσι όπως τουλάχιστον το περιμένουμε. Ένα παιχνίδι στο οποίο πολλά μπορεί να κριθούν
αναφορικά με την συνέχεια. Ο Ολυμπιακός πάντως στην τρίτη, στο τρίτο οκτάλεπτο, 4 και 42 πριν να ολοκληρωθεί, προηγείται με 7-5 και δείχνει να είναι και το φαβορί της αναμέτρησης. Λοιπόν, να συνεχίσουμε, να πούμε ότι χθες η ΑΕΚ έκανε τη δεύτερη της νίκη απέναντι στον Άρη και με αυτά και με αυτά κατάφερε να βρεθεί στον ημιτελικό του πρωταθλήματος, εκεί που θα αντιμετωπίσει τον Ολυμπιακό. Δεν ήταν εύκολη η αποστολή της ΑΕΚ, γιατί ο Άρης εμφανίστηκε πολύ δυνατός, πολύ ισχυρός, ανταγωνιστικός και τα πάντα σχεδόν κρίθηκαν στο φινάλε της αναμέτρησης. Κάλιστα και ο Άρης είχε λόγο για την πρόκριση, δεν ήρθε και έτσι έμεινε πλέον εκτός νυφώνος και η παρουσία του ολοκληρώθηκε στη φετινή Basket Link. Ο Άρης που πλέον με αυτά τα δεδομένα θα μπει σε μια διαδικασία στην οποία θα δημιουργήσει τη νέα ομάδα, εκεί όπου θα σας πούμε αργότερα στην εκπομπή μας τι ακριβώς γίνεται. Ο τίτλος που θα βάλουμε είναι «Περιμένοντας τον Σπανούλη». Εκεί εστιάζουν πλέον οι άνθρωποι του Άρη και θα μάθετε τι ακριβώς ισχύει και αν και κατά πόσο θα μπορέσει να αναλάβει την τεχνική ηγεσία της ομάδας της Θεσσαλονίκης. Θα μάθετε τι ισχύει και με τον ΠΑΟΚ στο μπάσκετ και πού πλέον θα αγωνιστεί τη νέα σεζόν, αφού ουσιαστικά η EuroLink τον έστειλε σε ταχύρυθμα μαθήματα στο Euro Cup. Εκεί θα πάει ο ΠΑΟΚ στη νέα σεζόν. Θα μάθουμε τι γίνεται και πώς πορεύεται ο Παναθηναϊκός στο ελληνικό πρωτάθλημα για την συνέχεια μάλλον της σεζόν, με όλα αυτά τα οποία έχουν ακουστεί, με παίχτες που φεύγουν, με παίχτες που θέλουν να φέρουν στον Παναθηναϊκό, με τον προπονητή, τον Αταμάν, με όλον αυτόν τον τόρο που υπάρχει πλέον γύρω από το όνομα του Ομπράντοβιτς, όπου πλέον και ξένα μέσα αρχίζουν και κάνουν λόγο, και είναι λογικό αυτό, καθότι πλέον οι θέσεις στη EuroLink αρχίζουν να καλύπτονται. Ήδη ο Λούκα Μπιάνκι ανέλαβε την ΕΦΕΣ, μια θέση στην οποία είχαν μέσα στη λίστα τους και τον Ομπράντοβιτς, όπως επίσης και τον Σφαιρόπουλο. Τελικά πήγαν στη λύση του Λούκα Μπιάγκη. Ήδη ο Πασκουάλ πηγαίνει στην ομάδα του Ντουμπάι με ένα πλούσιο πάρχο συμβόλαιο. Μένει καινή η θέση της Μπαρτσελώνα. Μια Μπαρτσελώνα, τώρα μιλάμε η καραμπόλα της καραμπόλας, που πλέον στρέφεται και αυτή με τη σειρά της στον Ομπράντοβιτς. Και μέσα σε όλα αυτά είναι και ο Παναθηναϊκός, όπου πρώτα θα δούμε επίσημα πλέον, γιατί έχουμε συνηθίσει το Δημήτρη Γιαννακόπουλο σε τέτοιες ανατροπές, αν θα προχωρήσει σε λύση της συνεργασίας με τον Αταμάν μετά, έτσι όπως φαίνεται πλέον, τη λήξη των play-off, ή θα συνεχίσει με τον Τούρκο προπονητή να πορεύεται και στη νέα σεζόν. Θα πάμε και στην ΑΕΚ στο ποδόσφαιρο, εκεί που δρομολογούνται εξελίξεις για τον καταρτισμό του ρόστερ. Ο Περέιρα είναι αυτός ο οποίος αποτελεί παρελθόν, όπως σας μεταφέραμε και χθες, αλλά η Ένωση είναι διατεθειμένη να κάνει την δική της υπέρβαση, γιατί είναι πολύ προσιτό να καταφέρει να βρεθεί στην League Phase του Champions League, κάτι το οποίο θα αλλάξει τα δεδομένα και αγωνιστικά και οικονομικά. Τα πράγματα εκεί είναι τελείως διαφορετικά και η ΑΕΚ ως πρωταθλήτρια Ελλάδος πλέον, αλλά και με μια καλή βαθμολογική παρουσία την οποία έχει, μπορεί να πετύχει αυτόν τον στόχο. Θα δούμε λοιπόν και από εκεί τι ακριβώς θα έχουμε μπροστά μας από την ΑΕΚ, η οποία θα προχωρήσει, όπως λένε οι πληροφορίες, σε 3-4 μεταγραφές από αυτά που λέγαμε μέχρι παλιότερα αεροδρομίου. Και φυσικά θα ασχοληθούμε και με τον Ολυμπιακό, γιατί ο Ολυμπιακός τώρα θα αρχίσει να κάνει τη μεγάλη του εκαθάριση. Είναι ένα καλοκαίρι στο οποίο αρκετοί παίχτες θα αλλάξουν, αρκετοί παίχτες θα αποτελέσουν παρελθόν για να έρθουν κάποιοι άλλοι. Με το Μετελίμπαρ θα πορευτεί ο Ολυμπιακός. Αυτό το έγινε γνωστό εδώ και αρκετό διάστημα, όπως ολοκληρώθηκε το πρωτάθλημα. Είχαν ακουστεί διάφορα, εν πάση περιπτώσει, αλλά δεν ισχύει τίποτα από αυτά. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος θα πάει να δημιουργήσει μια ομάδα όπου θα διεκδικήσει τη συμμετοχή της στη League Phase του Champions League και παράλληλα να προσπαθήσει να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για την κατάκτηση του πρωταθλήματος, να επιστρέψει λοιπόν στην κατάκτηση του πρωταθλήματος. Αυτά όσο αφορά και τον Ολυμπιακό. Και φυσικά υπάρχουν πάρα πολλά από τον διεθνή χώρο, καθώς σιγά σιγά θα μπαίνουμε και σε Mundial, εκεί όπου οι ομάδες πλέον βρίσκονται στην τελική ευθεία της προετοιμασίας τους και θα είναι
έτοιμες για να παίξουν στα γήπεδα του Καναδά, των Ηνωμένων Πολιτειών και του Μεξικού. Αυτό είναι το περίγραμμα της σημερινής μας εκπομπής και θα πάμε σιγά σιγά στα θέματα τα οποία έχουμε να σας παρουσιάσουμε.

0: Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε με την επικαιρότητα. Και η επικαιρότητα, εκτός από το θέμα του Παναθηναϊκού στο ποδόσφαιρο, όπως σας είπαμε, έχει και τον χθεσινό αγώνα, την πρόκριση της ΑΕΚ στα ημιτελικά του πρωταθλήματος. Και φυσικά μπαίνει πλέον στην συνέχεια των play-off. Χρήστος Τσάλτας, ο οποίος παρακολουθεί το ρεπορτάζ της ΑΕΚ και όχι μόνο, είναι και σήμερα μαζί μας να μας βοηθήσει λίγο για να δούμε πώς θα πορευτεί η Ένωση. Χρήστο, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα σας.
0: Δεν ήταν και εύκολη, θα έλεγα, η πρόκριση της ΑΕΚ, έτσι. Τα χρειάστηκε λίγο στο τέλος.
1: Όχι μόνο στο τέλος, γενικά στη σειρά τα χρειάστηκε. Δεν ήταν καθόλου εύκολη δουλειά, αλλά το σημαντικό είναι ότι έγινε. Αυτό είναι που μετράει στο τέλος της ημέρας. Σε μια πάρα πολύ απαιτητική σειρά κόντρα στον Άρη, που έπαιξε ρόλο και το γεγονός ότι η ΑΕΚ προερχόταν από την οδυνηρή απώλεια του BCL, γιατί πνευματικά οι παίχτες ήταν εμφανώς επηρεασμένοι από την απώλεια του τίτλου. Είχε κάνει μεγάλη προσπάθεια η ΑΕΚ άλλωστε στην Παταλόνα για να φτάσει στο τρόπο, δεν τα κατάφερε, αλλά μάζεψε τα κομμάτια της και έβγαλε αντίδραση παίρνοντας την πρόκληση για δεύτερη σερή σεζόν στα ημιτελικά του πρωταθλήματος.
0: Σαφώς και ήταν η πιο αμφίροπη σειρά των αγώνων σε αυτή τη διαδικασία των play-off. Αλλά από την άλλη πλευρά, ο Άρης έδειξε σκληρό καρύδι. Η ΑΕΚ όμως παρόλα αυτά βρήκε τις λύσεις, αν και στο τέλος, μάλλον όχι στο τέλος, σε ένα κομμάτι του αγώνα έδειξε λίγο να αποσυντονίζεται. Αλλά ο Σάκοτα τη βρήκε συνταγή στο φινάλε για να έρθει η νίκη που έδωσε και την πρόκριση. Πού βασίστηκε η ΑΕΚ σε αυτό το κομμάτι, πιστεύεις?
1: Σίγουρα στην προσωπικότητα που έχει τόσο στον πάγκο της όπως τον Ντάγκαν Σάκοτα, όσο και στο ρόστερ της. Για παράδειγμα, με το σκορ στο 97-97, ο Χαραλαμπόπουλος της έβαλε ένα πάρα πολύ μεγάλο σουτ που έκανε το σκορ 197, που ήταν το μισό παιχνίδι σε εκείνο το σημείο. Γενικά η ΑΕΚ
0: 100%
1: είχε τις λύσεις, ήταν και έδειχνε ότι είχε απαντήσει σε κάθε ξέσπασμα του Άρη, όπως συνέβη και στο πρώτο μάτς της σειράς, όπου όταν ο Άρης πλησίαζε, η ΑΕΚ έβρισκε τον τρόπο να απαντάει και να φέρνει το παιχνίδι στα μέτρα της. Αυτό έκανε και τώρα, παρότι είχε πολύ μεγάλο βαθμό δυσκολίας. Κυρίως όμως ήταν το πνευματικό κομμάτι που έπαιξε το ρόλο του, γιατί η ΑΕΚ προερχόταν από την απώλεια του BCL, δεν είναι η ίδια ομάδα σε σχέση με αυτή που είχαμε δει πριν από το Final Four, οπότε νομίζω ότι το γεγονός ότι η ΑΕΚ κατάφερε να αντιδράσει και να πάρει την πρόκριση έπειτα από αυτό που πέρασε στην Πανταλόνα ήταν σημαντική στιγμή και ταυτόχρονα δείχνει και τη δουλειά που γίνεται και τη συνέπεια που υπάρχει για δεύτερη σερή σεζόν. Άλλωστε η ΑΕΚ θα είναι στα ημιτελικά του πρωταθλήματος, είναι μέσα στην τετράδα και ολοκληρώνει τη σεζόν επιτυχημένα.
0: Μάλιστα. Τώρα όμως ο δρόμος της τη βρίσκει να έχει μπροστά της τον πρωταθλητή Ευρώπης, τον Ολυμπιακό, και καταλαβαίνεις τώρα ότι τουλάχιστον το momentum, η ψυχολογία είναι με το, όχι πως δεν είναι τα φαβορί ο Ολυμπιακός, αλλά τώρα έχει διαφορετικό mood.
1: Ναι, ξεκάθαρα. Εντάξει, νομίζω ότι και στην ΑΕΚ ξέρουν πολύ καλά τι έχουν να αντιμετωπίσουν, ποια ομάδα έχουν να αντιμετωπίσουν. Δεν είναι με το μέρος της ΑΕΚ πιθανότητες σε καμία των περιπτώσεων. Είναι δύο παιχνίδια, την Πέμπτη το Game 1 στις 8 και 4 που θα έχει χαρακτήρα φιέστας για τον Ολυμπιακό, και είναι και το Game 2 το Σάββατο στις 5 ώρα, δύο παιχνίδια στα οποία ΑΕΚ θα μετρήσει τις δυνάμεις της με την καλύτερη ομάδα της Ευρώπης. Και από αυτά μόνο κέρδος μπορεί να βγάλει σε μια σεζόν που ούτως ή άλλως είναι επιτυχημένη, γιατί η ΑΕΚ έκανε βήμα μπροστά σε σχέση με πέρυσι.
0: Χριστό, τώρα ναι. Δεν είναι αφορά το συγκεκριμένο αγώνα. Γενικότερα, φωμάτο φορμάτ. Δεν είναι, είναι μάλλον δίκαιο να πάμε στις δύο νίκες. Είναι μη τελική πρωταθλήματος. Μήπως έπρεπε να πάμε και δώσεις τρεις νίκες. Θα μου πεις τώρα, φτάσαμε Ιούνιο. Εντάξει, αυτό θα έπρεπε να έχει προβλεφθεί.
1: Κάπως έπρεπε να συμπιεστεί λίγο το πρόγραμμα για να τελειώσουμε μέσα Ιουνίου το πρωτάθλημα. Δεν νομίζω ότι θα άλλαζε κάτι εδώ, και πάλι και η σειρά του Παναθηναϊκού με τον ΠΑΟ και του Ολυμπιακού με την ΑΕΚ έχουν ξεκάθαρα φαβορί, και νομίζω ότι και οι δύο ομάδες, και η ΑΕΚ και ο ΠΑΟ, θα ήταν προτιμότερο, ας πούμε, να υπάρχει ένα παιχνίδι τρίτης θέσης μεταξύ τους, που να έχει όμως κίνητρο, όχι όπως συμβαίνει τα τελευταία χρόνια που είναι μόνο για το γόητρο. Θα ήταν προτιμότερο αυτό παρά ίσα ίσα που μπορεί να γίνει η έκκληση, αν γίνει στο πρώτο μάτς μόνο.
0: Ναι, για άμα θες να κάνεις κάτι, το πρώτο μάτς είναι ο τελικός, να πας στην έδρα σου και εκεί όλα για όλα. Τώρα, η ΑΕΚ σε τι κατάσταση βρίσκεται?
1: Εντάξει, όπως είπα, πνευματικά δεν είναι στην καλύτερη δυνατή κατάσταση. Δηλαδή προσπαθούν ακόμα οι άνθρωποι, οι παίχτες, ο Σάκο, τα άπαντες, προσπαθούν να συνέλθουν μετά από αυτό που συνέβη στην Πανταλόνα, όμως η ΑΕΚ είναι εδώ. Η ΑΕΚ είναι εδώ, παρέμεινε δυνατή και πήρε την πρόκληση στα ημιτελικά. Προφανώς δεν είναι στην καλύτερη της κατάσταση, αλλά το ότι κατάφερε να προκριθεί στην τετράδα είναι... μετριάζει κάπως, όχι πάρα πολύ, αλλά μετριάζει κάπως τη μεγάλη απογοήτευση που υπήρχε το προηγούμενο διάστημα. Το ότι έδειξε χαρακτήρα λέει πάρα πολλά για την ομάδα και για αυτό που έχει χτίσει ο Στράκοτα καθ' όλη τη διάρκεια της σεζόν.
0: Μάλιστα. Χριστό, επειδή ξέρω ότι ασχολείσαι και γενικά και με το ευρωπαϊκό μπάσκετ, ο ΠΑΟΚ και ο Άρης πιέζουν με κάθε τρόπο να παίξουν Ευρωλίγκα. Η θέση της ΑΕΚ ποια είναι?
1: Η θέση της ΑΕΚ είναι στο BCL τη νέα σεζόν. Κανονικά η ΑΕΚ είναι από τις πρώτες ομάδες διαχρονικά που στήριξαν την FIBA και τις διοργανώσεις FIBA. Η ΑΕΚ έχει το βλέμμα στο NBA Europe. Εκεί είναι ο μεγάλος της στόχος, εκεί θέλει να βρεθεί. Μπορεί να το καταφέρει του χρόνου, γιατί το καλοκαίρι του 27 μπαίνει το NBA Europe στην μπασκετική καθημερινότητα και σε περίπτωση μάλιστα που κατακτήσει το BCL την επόμενη σεζόν μπορεί να παίξει απευθείας στο NBA Europe.
0: 100%, αλλά το θεωρείς δεδομένο ότι το 27 θα μπει το NBA εδώ?
1: Επειδή μιλάμε για ανθρώπους του NBA που τρέχουν το project και από τη στιγμή που μπαίνουν και Αμερικανοί που σε διαδικασία ημερομηνιών και διοργανώσεων είναι πολύ σπίχτη, είναι πολύ συγκεκριμένη στα ωράρια και στα χρονοδιαγράμματά τους, νομίζω ότι θα γίνει το καλοκαίρι του 27. Υπό ποια μορφή δεν το ξέρω ακόμα, δεν είναι ακόμα ξεκάθαρο, αλλά από τη στιγμή που μιλάμε, που έχουν μπει στη μέση και άνθρωποι του NBA, θεωρώ δεδομένο ότι θα ξεκινήσει το 27, μένει να φανεί με ποιο φορμάτ και με ποια διαδικασία.
0: Ναι, στο λέω αυτό, συμφωνώ 1000% με ό,τι μας έχεις πει. Απλά με τις ομάδες είναι λίγο θολό το τοπίο.
1: Ναι, ναι, ναι. Αυτό είναι ένα ερωτηματικό. Μένει να αποσαφινιστεί τους επόμενους μήνες. Νομίζω, επειδή το επόμενο διάστημα θα υπάρξουν συζητήσεις εκ νέου με ενδιαφερόμενους, με franchises, με επιχειρηματίες, με fans που θέλουν να επενδύσουν, νομίζω ότι θα υπάρχει πιο ξεκάθαρη εικόνα από ό,τι έχουμε τώρα. Είναι λίγο θολό ακόμα το τοπίο. Περιμένουμε να δούμε και ποιες ομάδες θα υπογράψουν με την Ευρωλίγκα. Για παράδειγμα, η Ρεάλ δεν έχει υπογράψει ακόμα και βγάζει και δυσαρέσκεια μετά το τελικό. Οπότε μπορεί να λειτουργήσει
0: καλά. Βρίσκουν τώρα πάτημα, χώρο να πατήσουν όλοι αυτοί. Εννοείται.
1: Ναι, ναι, ναι. Όπως η Φενέρα, ας πούμε, δεν έχει υπογράψει. Υπάρχει ακόμα αρκετό. Έχει ακόμα πολύ δρόμο.
0: Την πήγαμε αλλού τη συζήτηση, αλλά ναι. Ξέρεις και εσύ πολύ καλά ότι το NBA Europe ποντάρει πάρα πολύ στην ποδοσφαιροποίηση των συλλόγων. Δηλαδή θέλει τη Manchester City, θέλει την Ρώμα, θέλει, ξέρω εγώ, την Paris Saint-Germain.
1: Η Μίλαν είναι μία από τις ομάδες που ενδιαφέρονται.
0: Ναι. Εκεί το βλέπεις να περπατάει το θέμα. Και επίσης και μια άλλη ερώτηση, αν μπορείς να με βοηθήσεις, γιατί δεν το έχω καλά το θέμα. Προϋπόθεση είναι να μπει μια ομάδα με περίπου 250 εκατομμύρια.
1: 100 από 100 και πάνω είναι το ποσό. Mm. 100 εκατομμύρια και πάνω, που αυτά μπορεί να τα βρει και μέσω ενός φαντ που θα ήθελε να επενδύσει εκεί πέρα. Τώρα από εκεί και πέρα η Μίλαν έχει δείξει ενδιαφέρον. Εγώ το θεωρώ ότι μπορεί να τσουλήσει το πράγμα. Δηλαδή αν η Μίλαν, ένας ποδοσφαιρικός κολοσσός με τεράστιο fan base από πίσω, δείξει το ανάλογο ενδιαφέρον, νομίζω ότι θα ακολουθήσουν και άλλες ομάδες. Και η Σίτι το βλέπει ζεστά, γιατί το Manchester και γενικά το Ηνωμένο Βασίλειο είναι μια αγορά που ενδιαφέρει το NBA.
0: Παρθένα αγορά είναι.
1: Ναι, ναι, ναι, είναι παρθένα αγορά και έχει και πάρα πολύ, μπορεί να μην φαίνεται, αλλά έχει κοινό που ενδιαφέρεται κυρίως για το NBA και θέλουν να επενδύσουν εκεί οι άνθρωποι της Λίγκας. Οπότε νομίζω ότι αν γίνει αρχή με τη Μίλαν θα υπάρξει ντόμινο στη συνέχεια.
0: Μακάρι, να πάνε όλα καλά. Λοιπόν, ωραία, να σε ευχαριστήσουμε, Χρήστο. Καλή συνέχεια.
1: Να είστε καλά.

0: Θα παραμείνουμε όμως στα θέματα της ΑΕΚ για να ολοκληρώσουμε κιόλας, καθώς θα πάμε να ακούσουμε αρχικά τον προπονητή της ομάδας του Άρη, τον κύριο Μίλησιτς, ο οποίος μάλλον ολοκληρώνει τη συνεργασία του με την ομάδα του Άρεος. Θα τα πούμε λίγο αργότερα αυτά. Και αν μη τι άλλο, άφησε έτσι και κάποια μορφή για τη σειρά των αγώνων με την ΑΕΚ.
1: Different kind of obstacles during the season and in this series.
2: Νομίζω ήταν μια σειρά η οποία θα μπορούσε να έχει καταλήξει με τον τρόπο που θέλαμε εμείς και είναι κάτι το οποίο θα το αξίζαμε το να πάρουμε την πρόκριση στα ημιτελικά. Παλέψαμε από το πρώτο μέχρι το τελευταίο λεπτό αυτού του παιχνιδιού και στα δύο κομμάτια του γηπέδου. Όπως είπα και στην τηλεόραση, παρόλο που αυτό ήταν το τελευταίο παιχνίδι της σεζόν, είμαι πάρα πολύ ευτυχισμένος για αυτό που καταφέραμε και παρουσιάσαμε. Είμαι πολύ χαρούμενος που η ομάδα παλεύει σε οποιαδήποτε κατάσταση και οποιαδήποτε εμπόδια υπάρχουν στο γήπεδο, όπως είδαμε σήμερα την κατάσταση με τους διαιτητές που νιώσαμε λες και ήμασταν η Real Madrid στο Final Four. Επίσης σήμερα αγωνιστήκαμε και χωρίς τον Κώστα Αντετοκούνμπο, ο οποίος ήταν τραυματίας και του εύχομαι να το ξεπεράσει γρήγορα προκειμένου να είναι έτοιμος και για την εθνική αλλά και για την επόμενη σεζόν. Η αλήθεια είναι ότι είμαι λίγο στενοχωρημένος που αυτή η σεζόν φτάνει στο τέλος της, γιατί καταφέραμε και δείξαμε αρκετά πράγματα. Ήταν ομαδική δουλειά αυτό που κάναμε, η μάχη που δίναμε σε κάθε αγώνα μέσα στο γήπεδο, και αυτό σημαίνει ότι δουλέψαμε πάρα πολύ μέσα στη σεζόν παρά τα εμπόδια που είχαμε. Υπήρχαν διάφορες αλλαγές σε αυτή την ομάδα, υπήρξε και η αλλαγή προπονητή, το οποίο είναι πάντα δύσκολο για μια ομάδα και για τους παίκτες. Είχαμε και αρκετή πίεση να διαχειριστούμε. Νομίζω ότι κάναμε και τους οπαδούς μας αλλά και την διοίκηση της ομάδας περήφανους για αυτό το οποίο παρουσιάσαμε μέσα στο γήπεδο. Οι παίκτες μου απόκτησαν την κουλτούρα την οποία ήθελα να τους περάσω εγώ. Μια ομάδα που να παλεύει από το πρώτο μέχρι το τελευταίο λεπτό του παιχνιδιού, πέρα από τα τακτικά πράγματα που ήθελα να τους μάθω. Αυτό ήταν ο βασικός μου στόχος. Όπως είπα και στους παίκτες μέσα στα αποδυτήρια, παρόλο που χάσαμε και είμαι στενοχωρημένος για αυτή την ήττα, είμαι αρκετά περήφανος για αυτούς και για όλα αυτά που έχουμε καταφέρει φέτος.
0: Και πάμε να κλείσουμε τον κύκλο της χθεσινής αναμέτρησης με τον Ντράκα Σάκοτα να καταθέτει και αυτό στην άποψή του, ο οποίος ρωτήθηκε και για το θέμα που μας ανέφερε 2-3 φορές ο Χρήστος Σάλτα σε συζήτηση που είχαμε λίγο νωρίτερα, ότι πώς διαχειρίζεται μάλλον η ομάδα της ΑΕΚ τον τρόπο με τον οποίο έχασε αυτό το ευρωπαϊκό τίτλο στο γήπεδο της Μπανταλώνα. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε Ντράκα Σάκοτα.
3: Όσον αφορά το παιχνίδι σήμερα, ήταν πολύ ωραίο παιχνίδι. Και οι δύο ομάδες ήταν αρκετά καλές. Σε ένα σημείο δεν μου άρεσε καθόλου 20-23 rebound, αλλά εντάξει, έχουμε εμείς τα δικά μας προβλήματα. Βασικό center forward τραυματίστηκε, δεν μπορούσε να παίξει. Σίγουρα είναι ένα μεγάλο πρόβλημα για τα rebound. Τέλος πάντων, πετύχαμε τα βασικά goal, συνεχίζουμε. Ο κόσμος σήμερα μας βοήθησε πάρα πολύ, πάντα συγχαρητήρια στον κόσμο, όλες χαρές και επιτυχίες και κακές στιγμές περνάμε μαζί.
4: Χρήστος.
5: Κόουτς, προφανώς άμα ρωτήσουμε όλο το κόσμο της ΑΕΚ αυτό που κατάλαβε την πρόκληση στα ημιτελικά μου το κύπελλο, αλλά ενώ η μισία, αλλά αν ήταν, θέλω να ρωτήσω το χαρακτήρα της ομάδας, ότι η κατάσταση που μαζί στα κομμάτια της για να πάρει την πρόκληση με τον τρόπο που πήρε, έπειτα από ένα πολύ οδυνηρό παιχνίδι στην Μπανταλώνα. Αυτό τι δείχνει για το χαρακτήρα, για την ταυτότητα που έχετε και για το γκρουπ που έχετε χτίσει κι εσείς.
3: Εμείς μέσα στη χρονιά είχαμε πάρα πολλά προβλήματα και τραυματισμούς και δεν έχουμε μιλήσει ποτέ. Και γι' αυτό το λόγο, είπα συγχαρητήρια στα παιδιά, στα αποδυτήρια, για το χαρακτήρα τους. Καταρχήν δεν ήταν εύκολο να ξεπεράσουμε αυτές τις μέρες ένα παιχνίδι που θεωρητικά θα είναι το καλύτερη ήττα στη ζωή μας.

0: Λοιπόν, σας είπαμε λίγο νωρίτερα για τον Άρη και όλο αυτό το κόλπο γκρόσο το οποίο επιχειρεί να πετύχει και έχει να κάνει με την παρουσία του Βασίλη Σπανούλη. Ένας Άρης ο οποίος θέλει να χτίσει την ομάδα γύρω από τον Βασίλη Σπανούλη, να αποτελέσει το θεμέλιο λίθο. Και καταλαβαίνετε όλοι, ένας προπονητής που διαπρέπει στην Ευρωλίγκα πηγαίνοντας στον Άρη, πόσο σημαντικό είναι αυτό. Και βλέπετε πώς ακολουθεί ο ανταγωνισμός της ομάδας Θεσσαλονίκης. Τον ΠΑΟΚ να είναι ο Τρινκέρι, θέλει να φέρει αντίπαλο δέος η ομάδα του Άρη, με αποτέλεσμα να έχουν πέσει πάνω στον Βασίλη Σπανούλη, ώστε να έρθει στην ομάδα των Κιτρινόμαυρων. Τώρα, σας είπαμε λίγο νωρίτερα για αυτή την καραμπόλα των προπονητών στην Ευρωλίγκα. Βλέπετε ότι σιγά σιγά οι θέσεις κλείνουν η μία μετά την άλλη. Αυτό μειώνει και τις επιλογές του Βασίλη Σπανούλη, γιατί εν Ελλάδα δύσκολα μπορεί να πάει σε κάποια άλλη ομάδα. Στον Παναθηναϊκό δεν νομίζω να, ακόμα και να μην έχει προπονητή ο Παναθηναϊκός, να είναι μέσα στους υποψήφιους. Άρα λοιπόν περιμένει την πρόταση από το εξωτερικό και περιμένει φυσικά πρόταση από ομάδα η οποία αγωνίζεται στην Ευρωλίγκα. Οι επιλογές από πρωτοκλασσά τις ομάδες δεν είναι πολλές, είναι πάρα πολύ περιορισμένες. Η θέση η οποία μένει ανοιχτή προς το παρόν και δεν ξέρω πόσες άλλες θα ανοιγοκλείσουν το επόμενο διάστημα, όπως σας είπαμε, είναι αυτή της Μπαρτσελόνα και ήδη υπάρχουν αρκετοί μνηστήρες. Και η αλήθεια είναι ότι μέσα στη λίστα της Μπάρτσα δεν είναι αυτή τη στιγμή ο Βασίλης Σπανούλης για τον Α ή Β λόγο. Ο Σπανούλης δεν είναι αρνητικός να μπει σε μια διαδικασία να αναλάβει τον Άρη, αλλά θέλει και αυτός, όπως είναι λογικό, να μπορέσει να έχει τα εχέγγυα ότι θα δημιουργήσει μια ομάδα, να έχει μάλλον τη δυνατότητα να δημιουργήσει μια ομάδα η οποία δεν θα μπορεί να σταθεί αντίπαλο δέος Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό, και είναι κατανοητό αυτό όταν τα μπάτζετ των δύο ομάδων αυτά ξεπερνούν κατά πολλές δεκάδες εκατομμύρια ευρώ το μπάτζετ του Άρη. Τώρα τι να πούμε, ότι ένας Ναν ή ένας Ντέιβις είναι το μπάτζετ όλο της ομάδας των Κιτρινόμαυρων σήμερα που μιλάμε, δεν θα πούμε και ψέμα, και αν δεν είναι, είναι κάπου εκεί τέλος πάντων. Ωστόσο έχει πάρθει απόφαση με τον πρόεδρο, του μεγαλομέτωχο της ομάδας πλέον, το ΣΥΑΟ, να μπορέσει να γίνει μια υπέρβαση οικονομική τέτοια ώστε να έρθει ένα μπάτζετ περίπου 10 εκατομμύρια ευρώ, και καταλαβαίνει κανείς ότι είναι ένα αξιόλογο μπάτζετ, είναι ένα μπάτζετ που ακόμα και για Ευρωλίγκα μπορεί να σταθεί, και με αυτόν τον τρόπο ο Άρης θα προσπαθήσει να γίνει ανταγωνιστικός καταρχάς στο ελληνικό πρωτάθλημα και από εκεί και πέρα να μπορέσει να είναι ανταγωνιστικός και στην Ευρώπη όπου και αν αγωνιστεί, με στόχο να έχει φυσικά να παίξει στο Champions League, στο Basketball Champions League, αν και πλέον όλα δείχνουν ότι και ο Άρης στρέφεται προς την Ευρωλίγκα και να μετακομίσει στο Euro Cup. Άλλωστε, στη συζήτηση την οποία είχαν πρόσφατα στην Αθήνα ο ΣΥΑΟ με τους εκπροσώπους της ομάδας του Άρη, τους μεταφέρθηκε ότι στην παρούσα φάση δεν είναι κάτι το οποίο μπορεί να γίνει άμεσα, δηλαδή να πάρει ο Άρης μια θέση στην Ευρωλίγκα, μια θέση που όπως γνωρίζετε την γλυκοκοιτάζει και ο ΠΑΟΚ και δεν είναι αρνητικός να μπει σε μια τέτοια διαδικασία. Αλλά στέλνουν τον Άρη να κάνει το αγροτικό του στο FIBA Cup, στο Euro Cup, και από εκεί και πέρα να δουν πώς θα εξελιχθεί αυτή η κατάσταση. Επιστρέφοντας λοιπόν στο θέμα του Βασίλη Σπανούλη, σημαντικό ρόλο παίζει ότι ο άνθρωπος ο οποίος χτίζει αυτή την ομάδα είναι ο Ζήσης, άνθρωπος με τον οποίο το ξέρεις, οι παίχτες, το ίδιο μετερίζει, με τρελή εκτίμηση ο ένας για τον άλλον, και ξέρει ότι θα πάει σε ένα προστατευόμενο περιβάλλον που θα στηριχτεί πάρα πολύ, και αυτό το εκτιμάει. Υπάρχει και από την άλλη πλευρά ο Γιάννης Αντετοκούμπο, ο οποίος τι σχέση τώρα έχει ο Γιάννης Αντετοκούμπο στην όλη την ιστορία? Έχει, γιατί ο Αντετοκούμπο είναι γνωστό ότι διατηρεί εξαιρετική προσωπική σχέση με τον ΣΥΑΟ, και μάλιστα οι φήμες λένε ότι αυτός ήταν που τον παρότρινε να πάρει τον Άρη και να ασχοληθεί με τα κοινά της ομάδας της Θεσσαλονίκης. Και μάλιστα ο Αντετοκούμπο μπορεί να αποτελέσει και μια γέφυρα προκειμένου να καταλήξει σε γάμο αυτό το ειδήλιο που υπάρχει μεταξύ του Άρη και της περίπτωσης του Βασίλη Σπανούλη. Αυτά τώρα για τον Άρη, και μια που πιάσαμε τον Άρη, να πάμε και στον ΠΑΟΚ, γιατί και από εδώ έχουμε εξελίξεις. με τον ΠΑΟΚ να προσπαθεί να μπει σε μια διαδικασία η οποία θα του δώσει τη δυνατότητα να παίξει στην Ευρωλίγκα. Και μάλιστα και αυτός έκανε ραντεβού με την Eurolink κατά τη διάρκεια του Final Four. Αλλά το μήνυμα που στάθηκε και στον ΠΑΟΚ είναι ότι παιδιά πρώτα στο EuroCup και μετά στην Eurolink. Είναι κάτι το οποίο το έχει κάνει η Eurolink και στο παρελθόν. Να σας θυμίσω το πρόσφατο παράδειγμα της Dubai, η οποία πήγε πρώτα στην Αδριατική Λίγκα και στη συνέχεια μετακόμισε και στο πρωτάθλημα της Eurolink. Μάλιστα, τώρα μια που είπα Eurolink, να πω ότι υπάρχει και άλλη ομάδα που είναι στο προσκήνιο από εκεί για να έρθει στην Ευρωλίγκα. Η ομάδα από το Abu Dhabi θέλει να δημιουργήσει η ομάδα και μάλιστα είναι σε συζητήσεις. Και το μήνυμα το οποίο στάθηκε και προς αυτή την κατεύθυνση είναι ακριβώς το ίδιο. Ναι, είστε ευπρόσδεκτοι, αγωνιστείτε αρχικά σε μια λίγα όπως είναι η Αδριατική ή εν πάση περιπτώσει το EuroCup και μετά θα δούμε. Θέλουν να τεστάρουν πράγματα, να τεστάρουν καταρχάς αν μπορούν να αντέξουν ένα μικρό βάρος που αντιστοιχεί σε ένα budget μιας ομάδας σε Ευρωλίγκα, αλλά άμα πας εκεί θα κάνεις μια ομάδα η οποία θα πρωταγωνιστήσει, οπότε το budget αυτό πιάνει τα τελευταία budget των ομάδων της Ευρωλίγκα που για παράδειγμα φέτος είχε η Villarban γύρω στα 7 εκατομμύρια, 8. Δεν είναι νούμερα τα οποία μπορούν να εμποδίσουν τον ΠΑΟΚ καταρχάς και κατά δεύτερο λόγο τον Άρη. Άρα να θέλω να το δουν αυτό στην πράξη. Αυτές είναι εξελίξεις με τον ΠΑΟΚ πάντως να πιέζει, να θέλει να μπει στην Ευρωλίγκα, αλλά σας είπαμε το μήνυμα ήταν ξεκάθαρο, πρώτα EuroCup και μετά θα πάτε στην Ευρωλίγκα, εάν και εφόσον. Λοιπόν, μένουμε σε ΠΑΟΚ τώρα, τα έφερε μοίρα από ΠΑΟΚ σε ΠΑΟΚ, καθώς ο ΠΑΟΚ έχει φτιάξει τη δικιά του δυναστεία στο ποδόσφαιρο, στο γυναικείο ποδόσφαιρο για να γινόμαστε συγκεκριμένοι, και φέτος κατάφερε να πετύχει και το double επικρατώντας στον τελικό του Αστέρα Τρίπολης, μια νέα επιτυχία των κοριτσιών του ΠΑΟΚ, και έχουμε μαζί μας την MVP της αναμέτρησης αυτής και έχουμε την χαρά να τη φιλοξενήσουμε στην εκπομπή μας, την Ελευθερία Δρακογιαννάκη. Ελευθερία, καλησπέρα και συγχαρητήρια.
1: Καλησπέρα, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Νομίζω δεν χρειάζεται να σου πω πώς τα πήγατε. Όταν κάνεις double, σαρώνεις, τα κάνεις όλα. Πόσο εύκολο ήταν αυτό και πόσο αναμενόμενο θα έλεγα?
1: Εντάξει, μπορεί να ακούγεται εύκολο, αλλά δεν είναι. Ήταν πάρα πολύ δύσκολο για μας. Αλλά εξ αρχής, εντάξει, είχαμε θέσει σαν στόχο το double. Πήραμε το πρωτάθλημα, το χαρήκαμε, αλλά το αφήσαμε στην άκρη και είπαμε εντάξει, θέλουμε και το κύπελο. Οπότε ήταν πολύ δύσκολο.
0: Να πούμε, Ελευθερία, ότι ο ΠΑΟΚ είναι η ομάδα η οποία κυριαρχεί στο ελληνικό ποδόσφαιρο, στο γυναικείο ποδόσφαιρο. Τα τελευταία χρόνια όμως το επίπεδο έχοντας ανεβεί, ήρθαν κάποιες ομάδες οι οποίες έγιναν ανταγωνιστικές και γι' αυτό το λόγο φέτος είδαμε ένα πιο ανταγωνιστικό πρωτάθλημα, θα έλεγα, που νομίζω και εσείς το χαρήκατε περισσότερο.
1: Κάθε χρόνο είναι και πιο ανταγωνιστικό.
0: Έτσι ακριβώς. Και νομίζω ότι σας αρέσει και εσάς αυτό.
1: Εννοείται, μας αρέσει να ανεβαίνει το επίπεδο γιατί βελτιωνόμαστε κι εμείς.
0: Ναι. Ελευθερία, εν Ελλάδη νομίζω τα πράγματα είναι ξεκάθαρα. Τι γίνεται με την Ευρώπη? Εκεί το επίπεδο είναι αρκετά υψηλό, θα έλεγα, και μια καλή ευρωπαϊκή πορεία νομίζω ότι την ονειρεύεστε.
1: Εντάξει, είναι μια απίστευτη εμπειρία εκεί πέρα. Ναι, εμείς σαν ΠΑΟΚ θέλουμε την καλύτερη πορεία και στην Ευρώπη. Θέλουμε να τα πάμε καλά και είναι πολύ πιο ανταγωνιστικά εκεί πέρα τα πράγματα.
0: Βοήθησέ μας λίγο. Εκεί τα προκριματικά είναι σε στυλ ομίλου ή είναι με αγώνες?
1: Είναι ομίλους.
0: Με ομίλους. Άρα πάτε δηλαδή σε μία χώρα και παίζετε εκεί ένα μικρό πρωτάθλημα μεταξύ σας.
1: Ακριβώς.
0: Πότε είναι οι αγώνες αυτοί, περίπου?
1: Δεν γνωρίζουμε ακόμα, αλλά εμείς τέλος Ιουνίου ξεκινάμε προετοιμασία και λογικά ο πρώτος αγώνας θα είναι τέλη Ιουλίου.
0: Α, τόσο νωρίς?
1: Ναι, είναι πολύ νωρίς.
0: Άρα, Ελευθερία, βγείτε σήμερα, αύριο μεθαύριο. Ξεκουραστείτε, πάτε και λίγες μέρες διακοπές, γιατί δεν σας βλέπω καλά.
1: Ναι, ναι.
0: Λοιπόν, τώρα για σένα, πώς είναι να νιώθεις, όχι να νιώθεις, να σε μεταφέρουν ότι είσαι η MVP ενός τελικού?
1: Η αλήθεια είναι ότι δεν το περίμενα και το άκουσα από τα μεγάφωνα. Είναι πολύ τιμητικό για μένα και για ατομική διάκριση, αλλά και για την ομάδα μου. Και εντάξει, θα ήθελα να ευχαριστήσω τις συμπαίκτριές μου, γιατί χωρίς εκείνες δεν θα μπορούσα να είμαι εκεί που είμαι και να διακρίνομαι.
0: Έτσι είναι, πρώτα η ομάδα.
1: Είναι μεγάλη χαρά, είναι μεγάλη χαρά.
0: Για να μεταφέρουμε λίγο και στον κόσμο κάποια πράγματα, το γυναικείο ποδόσφαιρο είναι πολύ υπό τη σκέπη της FIFA και της UEFA. Θέλει πάρα πολύ να αναβαθμίσει το γυναικείο ποδόσφαιρο και το έχει καταφέρει αυτό σε μεγάλο βαθμό. Και νομίζω ότι σιγά σιγά είναι απαραίτητη προϋπόθεση, νομίζω, Ελευθερία, είναι απαραίτητη προϋπόθεση σε Super League όλες οι ομάδες να έχουν γυναικεία τμήματα. Ανεξαρτήτως κατηγορίας που βρίσκονται.
1: Έτσι γνωρίζω κι εγώ ότι είναι υποχρεωτικό. Εντάξει, έχουμε δει ότι έχει ανέβει το επίπεδο και οι ομάδες, οι ΠΑΕ, θα θέλουν να έχουν τις γυναικείες ομάδες. Οι διοργανώσεις είναι πολύ όμορφες, δηλαδή ο τελικός κυπέλου ήταν
0: πόσο
1: μια πολύ
0: είχε?
1: Όμορφη διοργάνωση. Είχε, πόσο... αν δεν κάνω λάθος, 3.000 κόσμο.
0: Το μεγαλύτερο, έτσι, με περισσότερο κόσμο, πόσο έχει αγωνιστεί εδώ στην Ελλάδα?
1: Νομίζω το ρεκόρ το έσπασε η Φιέστα, η ΣΑΕΚ, το περσινό πρωτάθλημα, στο ΠΑΠ Αρένα.
0: Καλά,
1: είχε 15.000 κόσμο.
0: Εντάξει, εκεί ήταν για διαφορετικούς λόγους. Πήγανε, είδα, οι μισοί δεν καταλάβαν γιατί είδαν, αλλά εσύ έχεις παίξει έτσι σε μεγάλα παιχνίδια στην Ευρώπη, δηλαδή αυτά τα τουρνουά που γίνονται για το Champions League, έχει κόσμο εκεί?
1: Εκεί υπάρχει αρκετός κόσμος, όπως και στα παιχνίδια με την εθνική ομάδα.
0: Ναι.
1: Αλλά κυρίως στο εξωτερικό. Εδώ θέλουμε ακόμα...
0: Εγώ τύχε να τα παρακολουθήσω αγώνες γυναικείου ποδοσφαίρου σε ψηλό επίπεδο στους Ολυμπιακούς αγώνες και πραγματικά έλεγα ότι κάποιες μπορούν να παίξουν πολύ εύκολα σε ομάδες έτσι στο ελληνικό ποδόσφαιρο.
1: Ναι, ναι, εκεί δεν διαφέρει.
0: Από τους παίκτες ποιον έχεις πρότυπο? Αν έχεις κάποιον, ας πούμε.
1: Επειδή φέτος δεν έχω χάσει κανένα αγώνα από τον ΠΑΟΚ, θα έλεγα το ΜΕΙΤΕ. Γιατί μοιάζει με έτσι λίγο. Ναι, ναι.
0: Παίζεται ίδια θέση?
1: Ναι, ναι. Και μου αρέσει έτσι πολύ σαν παίκτης.
0: Έτσι, εντάξει, μεγάλη καριέρα, έτσι, εντάξει, μπορεί να μην πήγε καλά φέτος ή τέλος πάντων, μήνα, αλλά είναι ένας πολύ μεγάλος παίχτης και η θητεία του το λέει και με Νάπολη και με όλες τις προηγούμενες
1: ναι,
0: ομάδες.
1: Ναι, ναι.
0: Ελευθερία μου, τώρα πώς θα το πανηγυρίσετε?
1: Τώρα πώς θα το πανηγυρίσουμε? Δεν προλαβαίνουμε κιόλας να το πανηγυρίσουμε. Γιατί πρέπει να ξεκινήσουμε τώρα και την προετοιμασία για την Ευρώπη. Οπότε εντάξει, όσο το χαρήκαμε, χαρήκαμε.
0: Όχι, εντάξει. Θέλει λίγο να γεμίσει τις μπαταρίες.
1: Ναι,
0: πες
1: ναι.
0: Τον coach εκεί,
1: πάρουμε,
0: μια εβδομάδα ρεπό.
1: Ναι, θα πάρουμε ξεκούραση όσο χρειάζεται.
0: Μια εβδομάδα ρεπό τον coach, πες. Λοιπόν, σε ευχαριστούμε. Θα τα ξαναπούμε σίγουρα, γιατί πιστεύω ότι θα φέρετε και άλλες επιτυχίες και άλλες διακρίσεις. Καλή σου συνέχεια.
1: Ευχαριστούμε πολύ. Γεια σας.

0: Λοιπόν, αυτά από την αρχηγό της ομάδας του ΠΑΟΚ και θα παραμείνουμε μάλλον Θεσσαλονίκη για να μάθουμε έτσι το ρεπορτάζ πλέον για ΠΑΟΚ Άρη και Ηρακλή καθώς έχουν εξελίξεις από τον Νίκο Πετρουλάκη από το Focus FM. Νίκο, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα από Θεσσαλονίκη, από την πρωτεύουσα της Μακεδονίας. Και βέβαια το πρώτο που έχουμε να πούμε είναι ότι αφού αναφερθήκατε και στο handball, στο double το οποίο πήρε ο ΠΑΟΚ με την σημερινή νίκη την οποία έκανε επί της ΑΕΚ στην Θεσσαλονίκη, νομίζω ότι κλείνει η χρονιά με τον καλύτερο δυνατό τρόπο για το handball των γυναικών, το οποίο πραγματικά συγκλονίζει και είναι και από τα τμήματα τα οποία φέρουν επιτυχίες στον ΠΑΟΚ. Από εκεί και πέρα να πω ότι στα ποδοσφαιρικά
0: Ενδιαφέρον. Μόνο γυναίκες φέραν τίτλους. Χάντμπολ και ποδόσφαιρο.
1: Χάντμπολ και ντάμπλ το ποδόσφαιρο. Τώρα από εκεί πέρα να επισημάνω ότι στον ΠΑΟΚ υπάρχει μια σιωπή που παρόμοιά της δεν έχουμε ζήσει τα τελευταία χρόνια. Και από ό,τι φαίνεται όλες οι ανακοινώσεις θα γίνουν στις αρχές Ιουνίου όταν θα ανακοινωθεί και η Γενική Συνέλευση της ΠΑΕ ΠΑΟΚ, εκεί όπου φυσιολογικά θα υπάρξουν αλλαγές στο Διοικητικό Συμβούλιο. Εκτός του κυρίου Ιβάν Σαββίδη και του κυρίου Τσάκα, Μάριου Τσάκα, η κυρία Γκοζαρόβα φυσιολογικά μάλλον μπορεί και να μην είναι στο Διοικητικό Συμβούλιο, αλλά δεν θα είναι σίγουρα πρώτη αντιπρόεδρος και διευθύνουσα σύμβουλος, άλλος θα είναι στη θέση της.
0: Ενώ αναμένεται από μέρα σε μέρα... Super League.
1: Ορίστε.
0: Λογικά θα είναι άλλος ο οποίος θα εκπροσωπεί και την ομάδα στη Super League.
1: Ναι, οι πληροφορίες λένε ότι θα είναι ένα μεικτό διοικητικό συμβούλιο από τεχνοκράτες και ποδοσφαιρανθρώπους. Τώρα ποιοι θα είναι αυτοί, να σου πω την αλήθεια, δεν τους γνωρίζουμε αυτή τη στιγμή. Πάντως αυτό βγαίνει σαν πληροφορία. Παράλληλα όμως, αυτό που φαίνεται είναι ότι ο ΠΑΟΚ ακόμα δεν έχει κατασταλάξει το πώς θα είναι στην επόμενη χρονιά. 18 Ιουνίου, εγώ δεν βάζω το χέρι μου στη φωτιά ότι θα είναι προπονητής ο Λουτσέσκου, δεδομένου ότι αρχίζουν και γίνονται διάφορες συζητήσεις κοντά στον ΠΑΟΚ, γύρω από τον ΠΑΟΚ, ή τέλος πάντων δεν μπορώ να πω τη λέξη διαρροές γιατί δεν προκύπτουν από την ΠΑΕ, αλλά οι συζητήσεις είναι ότι ο ΠΑΟΚ ψάχνει για άλλον προπονητή. Χωρίς αυτό να είναι σίγουρο 1000% επαναλαμβάνω και μπορεί να είναι μόνο φημολογία. Αλλά σίγουρα δεν μας οδηγεί στη σκέψη ότι θα είναι 18 του μηνός με απόλυτη σιγουριά προπονητής ο Ρασβάν Λουτσέσκου. Ακούστηκε σήμερα και το όνομα του κυρίου Παούνοβιτς ότι μπορεί να είναι αυτός υποψήφιος για τον ΠΑΟΚ, αλλά το αφήνω μόνο στην άκρη γιατί ο ΠΑΟΚ δια της διαρροής της προηγούμενης εβδομάδας μας είπε ότι ο Λουτσέσκου έχει συμβόλαιο για ένα ακόμη χρόνο. Δεν μας είπε όμως ότι θα παραμείνει ο Λουτσέσκου για τον επόμενο χρόνο, μας είπε μόνο ότι έχει συμβόλαιο, κάτι που το γνωρίζαμε. Από εκεί και πέρα στον Άρη να πω ότι οι πληροφορίες αναφέρουν ότι ο Γιώργος Αθανασιάδης, ο οποίος στη διάρκεια της περσινής χρονιάς έπαιξε κάτω τον κολπός του Άρη και ήταν ο MVP της χρονιάς για τον Άρη, οδεύει προς Καφτατζόγλιο μεριά και στον Ηρακλή. Από ό,τι λένε οι τελευταίες πληροφορίες υπάρχει μια προσυμφωνία ανάμεσα στον Ηρακλή και τον Γιώργο Αθανασιάδη, κάτι το οποίο δημιουργεί ένα κενό στον Άρη, ο οποίος έχει τερματοφύλακα που βεβαίως υποβλήθηκε σε επέμβαση το Διούδη, αλλά σίγουρα πρέπει να πάρει και άλλο τερματοφύλακα όπως εξελίσσονται τα πράγματα. Στον Ηρακλή έχουμε εξελίξεις και καινούργια ανακοίνωση μετά τον Άγγελο Μπασινά, ο οποίος ανέλαβε τη θέση του αθλητικού διευθυντή. Σήμερα ανακοινώθηκε ο Γιάννης Αμανατίδης, ο πρώην ποδοσφαιριστής, ο πρώην διεθνής ποδοσφαιριστής, ο οποίος δεν έχει παίξει ποτέ στην Ελλάδα, έχει παίξει στη Γερμανία και έχει κάνει μεγάλη καριέρα εκεί. Σήμερα ανακοινώθηκε ότι αυτός θα είναι ο Γιάννης Αμανατίδης, θα είναι ο νέος τεχνικός διευθυντής της ομάδος. Δηλαδή αθλητικός διευθυντής ο Μπασινάς, τεχνικός διευθυντής ο Αμανατίδης. Επίσης είναι πολύ κοντά στη συμφωνία πλέον με το Καφτατζόγλιο Ηρακλής για το συμβόλαιο το οποίο θα υπογράψουν, γιατί τα χρήματα τα οποία χρειάζονται για να γίνουν οι εργασίες που ζήτησε η Super League είναι λίγα, δεν είναι πάρα πολλά, έτσι όπως τουλάχιστον τα έχουν εκτιμήσει οι άνθρωποι του Καφτατζόγλιου, και μάλλον μέχρι την Παρασκευή μπορεί να έχουμε εξελίξει στο θέμα αυτό και οριστική συμφωνία για να συμβάλλει και ο Ηρακλής στην αποπεράτωση των προβλημάτων που υπάρχουν και όλων των απαιτήσεων της Super League, π.χ. χλωοτάπητας, ιατρείο που πρέπει να είναι εκεί, όπως τουλάχιστον λέχθηκε, ηλεκτρονικός πίνακας, γιατί όπως και να το κάνουμε, το VAR και η γραμμή τέρματος και όλα τα σχετικά είναι υποχρέωση του Ηρακλή που θα τα έβαζε έτσι κι αλλιώς. Και υπάρχουν και τα τουρνικέ, τα οποία μπορεί να λειτουργήσουν με διαφορετικό λογισμικό, όπως τουλάχιστον λένε οι άνθρωποι του Καφτατζόγλιου, και να μην είναι μεγάλο το κόστος για να μπουν καινούργια τουρνικέ. Υπάρχει το όνομα του Φεντερίκο Μπάρμπα, για τον οποίο ο Φεντερίκο Μπάρμπα εδώ γίνεται μια μάχη ανάμεσα στον Ηρακλή και τον Άρη. Είναι δύο ομάδες οι οποίες, από ό,τι φαίνεται, στις οποίες προτάθηκε και οι οποίες έχουν κάνει ακριβώς την ίδια οικονομική προσφορά προς τον Φεντερίκο Μπάρμπα. Ο Ηρακλής και ο Άρης, είναι ο αριστεροπόδαρος κεντρικός αμυντικός, ύψος 1,87, ο οποίος αγωνίζεται στην Περσίμπ, μια ομάδα της Ινδονησίας. Το συμβόλαιό του λύγει το καλοκαίρι και από ό,τι φαίνεται θα οδεύσει προς Θεσσαλονίκη. Τώρα θα πάει στο Καφτατζόγλου ή στο Χαριλάου, θα το δούμε τις επόμενες ημέρες.

Λίστα. Και μάλιστα ο Φράγκο Μπαλτίνι ήταν αυτός ο οποίος μίλησε μαζί του, και ο Στέφανος Κοτσόλης, του εξηγήσαν το πλάνο, τα δεδομένα τα οποία υπάρχουν, και όπως είναι λογικό, είναι πολύ σημαντικό όταν επιλέγεις έναν προπονητή να παίρνεις αυτόν που θεωρείς ότι είναι η πρώτη σου επιλογή, και όλα αυτά τα οποία θέλεις να πετύχεις στον για τη νέα χρονιά, είτε σαν φιλοσοφία είτε σαν οτιδήποτε άλλο. Τώρα, ο Παναθηναϊκός στα τελευταία χρόνια έφερε αρκετά μεγάλους προπονητές και με ηχηρά ονόματα. Ο Νίστρουπ δεν είναι ένα από αυτά, η αλήθεια είναι. Okay, πέτυχε αρκετά στην Κοπεχάγη, στην Δανία. Εντάξει, το πρωτάθλημα της Δανίας δεν είναι και το πιο ανταγωνιστικά και νομίζω ότι απέχει αρκετά από το ελληνικό ποδόσφαιρο. Μπορεί έτσι μία-δύο ομάδες να ξεχωρίζουν κατά καιρούς, αλλά σίγουρα δεν είναι σε τόσο υψηλό επίπεδο. Είναι όμως ένας προθάλαμος σημαντικός για να μπορέσεις να βρεθείς στο εξωτερικό. Και δεν είναι τυχαίο ότι και ο συγκεκριμένος προπονητής ήταν και στη λίστα της Άιντραχτ Φραγκφούρτης, που η Γερμανία παρακολουθεί πάρα πολύ το πρωτάθλημα της Δανίας, του Βελγίου, της Ολλανδίας. Είναι χώρες και πρωταθλήματα τα οποία έχουν εκεί στραμμένα τα μάτια τους, και πολύ περισσότερο οι ατζέντιδες. Τώρα, στον Παναθηναϊκό τι θα βρει ο Νίστρουπ? Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος θέλει να δημιουργήσει έτσι μια φουρνιά ποδοσφαιριστών που να είναι από 20 έως 25 χρόνια. Έχει παίχτες σε αυτή την κατηγορία. Είναι δηλαδή ο Κουντούρης, ο Γιάγκουσιτς, ο Παντελίδης, ο Ντετέι, ο Κάτρης, ακόμα και ο Ζαρουρί, τον οποίο ανακοίνωσε πρόσφατα ξανά ο Παναθηναϊκός. Και είναι λογικό ότι θα παίξει ένα σημαντικό ρόλο αυτό στην δουλειά την οποία θα προσπαθήσει να κάνει και να δημιουργήσει έναν κορμό με αυτούς τους παίχτες κατά κύριο λόγο, αλλά και με τους υπόλοιπους τους οποίους θα βρει στο ρόστερ του. Θα δούμε λοιπόν και στην πράξη πώς θα τα πάει ο Δανός τεχνικός. Πάντως όλοι οι συμπατριώτες του μιλάνε με τα καλύτερα λόγια και θεωρούν ότι στον Παναθηναϊκό πέτυχαν Διάνα με αυτή την επιλογή. Με τα γραφικά τώρα στον Παναθηναϊκό, τις τελευταίες ώρες έτσι υπάρχει μια φημολογία για περιπτώσεις παιχτών που πέρασαν από τον Παναθηναϊκό, και μάλιστα παίχτες που ανδρώθηκαν στον Παναθηναϊκό, όπως ο Ζαγαρίτης και ο Βαγιανίδης, και μια προοπτική να τους ξαναδούμε πίσω στην ομάδα του Τριφυλιού. Δεν νομίζω στην παρούσα φάση να υπάρχει κάτι τέτοιο, τουλάχιστον σε τόσο πολύ μεγάλο βαθμό και σε βαθμό τέτοιο ώστε να μιλάμε για κάτι προχωρημένο. Όσο αφορά τώρα μια περίπτωση ενός ποδοσφαιριστής στον οποίο έχουν εμπλακεί αρκετές ομάδες, του Δημήτρη Γιαννούλη. Ο Γιαννούλης, ο οποίος είναι γνωστό ότι θέλει να γυρίσει στην Ελλάδα. Είναι γνωστό ότι η πρώτη του προτίμηση είναι ο ΠΑΟΚ. Είναι γνωστό ότι πλέον η Άουσμπουργκ, εξαιτίας του γεγονότος ότι πέρσι παρέμεινε στην ομάδα, έχουν μια προσωπική δέσμευση, δεν ξέρω τα ρήτρα, συμβόλαιο, μπορεί να υπάρχουν και αυτά, ότι είναι θετική να τον αφήσει φέτος να μετακομίσει. Ο ΠΑΟΚ φαίνεται να είναι η πρώτη του επιλογή. Η ανάμειξη που φάνηκε να υπήρχε από Ολυμπιακό είτε και ΑΕΚ δεν ισχύει. Και Ολυμπιακός και ΑΕΚ θα κινηθούν σε άλλες επιλογές. Τώρα, και μια που είπαμε για Ολυμπιακό, να πούμε ότι οι Ερυθρόλευκοι φαίνεται ότι τσεκάρουν αρκετά τον Ουνάι Λόπεθ. Ο Ουνάι Λόπεθ, ο οποίος είναι ένας παίχτης που μπορεί να κάνει δουλειά στην μεσαία γραμμή. Μένει ελεύθερος το καλοκαίρι από τη Ράγιο Βαγιακάνο, η οποία αγωνίζεται στον τελικό του Conference League, και τον είδαμε και στον αγώνα στους αγώνες με την ΑΕΚ, και φέρεται ότι είναι μία από τις ομάδες που είναι στην λίστα για να αποκτήσουν το συγκεκριμένο ποδοσφαιριστή. Θα δούμε τώρα πώς θα προκύψει και πώς θα προχωρήσει το συγκεκριμένο θέμα. Λοιπόν, να συνεχίσουμε και σε μια άλλη είδηση μπασκετική. Θα κάνω μια μικρή παρένθεση, γιατί ξεχάσαμε να την αναφέρουμε λίγο νωρίτερα όταν είχαμε και την ενότητα με το μπάσκετ. Η ηγεσία της ελληνικής αστυνομίας ενημέρωσε σήμερα όσους συμμετείχαν στα μέτρα τάξης για το Final Four ότι θα έχουν
ένα μπόνους. Και το μπόνους αυτό είναι 2 μέρες έξτρα ρεπό. Αυτό έγινε με διαταγή της ελληνικής αστυνομίας, του αρχηγού της ελληνικής αστυνομίας. Και αυτό καλό είναι, 2 μέρες ρεπό, ό,τι γεννάνε, ευπρόζεκτο. Τώρα θα μου πεις πού είναι το σημαντικό. Για πρώτη φορά και αστυνομικοί πήρανε κάτι κι αυτοί από αυτά, όλη την προσπάθεια που κάνουν σε δύσκολες συνθήκες και καταστάσεις, όπως ήταν και αυτός και αυτή η διοργάνωση, τα κατάφεραν. Και μια που μιλάνε, και τα κατάφεραν πολύ καλά θα έλεγα. Και μια που μιλάμε για μπάσκετ, να πούμε ότι ο Κολοσσός Ρόδου ανανέωσε τη συνεργασία του με τον Άρη Λυκογιάννη, ο οποίος και αυτός θα είναι στην ομάδα της Ρόδου για νέος, για τη συνέχεια της σεζόν, ως προπονητής. Τώρα κοντοστάθηκα γιατί βλέπω, δεν ξέρω αν είναι δήλωσή του. Ναι, είναι δήλωσή του. Είναι δήλωση που έρχεται επί του πιεστηρίου για το θέμα που είπαμε λίγο νωρίτερα με τον Νίκο Πετρουλάκη, για το Ρασβάν Λουτσέσκου, σε συνέντευξη την οποία παραχώρησε στην Ρουμανία. Είπε χαρακτηριστικά ότι ας κλείσουμε το θέμα, σχετική ερώτηση δημοσιογράφου, ας κλείσουμε γρήγορα αυτό το θέμα, έχω ένα χρόνο ακόμη συμβόλαιο. Έχω δημιουργήσει ένα πολύ βαθύ δεσμό με τον σύλλογο και με τον κόσμο και αυτό παραμένει. Από εκεί και πέρα υπάρχει ο ιδιοκτήτης που παίρνει τις δικές του αποφάσεις. Τώρα εγώ θα το κάνω το σχόλιο μου και ας πέσει κάτω. Συγγνώμη, και παλιότερα υπήρχε αυτό το δέσιμο coach, αλλά σηκώθηκε και έφυγε παραμονές προετοιμασίας και πήγε στη Σαουδική Αραβία. Να τα λέμε όλα αυτά για να είμαστε δίκαιοι. Αλλά ότι υπάρχει προσωπική σχέση με τον Ιβάν Σαββίδη, υπάρχει. Okay. Και συνέχισε ο Ρασβάν Λουτσέσκου λέγοντας ότι υπάρχει ρήτρα αποδέσμησης, αλλά αυτό είναι άσχετο. Και μπήκε μετά σε μια συζήτηση αναφορικά με τον τελικό, ότι έπρεπε να κερδίσουμε και να διαχειριστούμε αυτές τις καταστάσεις κτλ. Μάλιστα, αυτή είναι η είδηση της τελευταίας στιγμής. Ο Λουτσέσκου το ξεκαθαρίζει αυτό και λέει ότι δεν υπάρχει θέμα. Λοιπόν, για το παιχνίδι το οποίο σας είπαμε λίγο νωρίτερα στο Πόλο, καθώς υπήρχε το ντέρμπι των Ιωνίων, ο Ολυμπιακός είναι αυτός ο οποίος επικράτησε του Παναθηναϊκού και έκανε τον 1-0 στους τελικούς της Water Polo Link με 15-12. Ένα παιχνίδι στο οποίο ο Ολυμπιακός είχε το προβάδισμα στο μεγαλύτερο κομμάτι της αναμέτρησης και όταν ο Παναθηναϊκός πήγε να απειλήσει ή εν πάση περιπτώσει να ισοφαρίσει αν θέλετε, εκεί ο Ολυμπιακός αντέδρασε άψογα και πήρε αυτή την πολυπόθητη νίκη. Έχουμε είδηση η οποία έρχεται από τη Super League 2 και αφορά τον Πανιόνιο, τον ιστορικό Πανιόνιο, ο οποίος έκανε την ανατροπή σε σχέση με τα όσα φημολογούνταν και όπως φαίνεται τελικά η ομάδα της Νέας Μύρνης θα πορευτεί στο νέο πρωτάθλημα της Super League 2 με στόχο την επιστροφή του στην μεγάλη κατηγορία με τον Χουάν Φερνάντο. Ο Φερνάντο, ο οποίος αν υπογράψει τελικά επίσημα στον Πανιόνιο, θα είναι η τέταρτη ομάδα του, καθώς είχε αγωνιστεί, είχε βρεθεί στον πάγκο για 2-3 χρόνια στον Βόλο, όπου και έκανε την εμφάνισή του το 17 με το 20, 25-26 πήγε ξανά στον Βόλο, στον Πασαραϊκό, και παλιότερα είχε κάνει και ένα πέρασμα από τον Εργοτέλη, για όσους το θυμούν τα δρά. Και με αυτή την είδηση φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής μας εκπομπής. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο. Από τον Αντώνη Αρκουλή που ήταν στη ρύθμιση του ήχου, το Μάκιο Ανίδη που ήταν στο μικρόφωνο, να έχετε ένα ευχάριστο βράδυ. Θα τα ξαναπούμε αύριο στις 8. Εσείς ακούτε πάντα Μάχη 99,8, Μάχη σας πω κάθε μέρα από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή στις 8. Καλό σας βράδυ.

0: Η ώρα είναι 9.
1: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά
2: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
3: Γιόρν!
1: Τι!
3: Τηλέφωνο για σένα!
1: Ποιος είναι!
3: Η ΔΕΗ!
4: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
5: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
6: Καλησπέρα σας κύριες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από το Μάχη FM 99,8. Την επέκταση της επιδότησης στο ντίζελ για ακόμη ένα μήνα με ενίσχυση 15 λεπτών ανά λίτρο και για τον Ιούνιο ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου. Παράλληλα επανέλαβε ότι στα τέλη Ιουνίου θα καταβληθεί η εφάπαξ οικονομική ενίσχυση στο 150 ευρώ για κάθε παιδί στις δικαιούχες οικογένειες. Η διακυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας είναι ταυτισμένη με την αδικία, τη διαφθορά και τις ανισότητες. Μην αυταπατάστε, η δίθεν θεσμικότητα δεν μπορεί να καμουφλάρει τον πολιτικό σας κατήφορο, τόνισε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Εργαζόμενοι, συνταξιούχοι, αυτοαπασχολούμενοι και επαγγελματίες βλέπουν το εισόδημά τους να μην φτάνει πλέον ούτε για το μισό μήνα και τώρα μάλιστα φορτώνεται και τα βάρη της πολεμικής ακρίβειας, σημείωσε ο Γενικός Γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας. Όταν βαφτίζει εμβληματικές παρεμβάσεις στα 150 ευρώ, κατανοήσει ότι η κυβέρνηση είναι εκτός τόπου και χρόνου και υπηρετεί μόνο την ολιγαρχία, απαντά στον Πρωθυπουργό ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος. Σε εξέλιξη βρίσκεται από το πρωί μεγάλη επιχείρηση της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, με τις αρχές να προχωρούν σε 16 συλλήψεις. Την ίδια ώρα, δικογραφία σε βάρος 138 προσώπων σχηματίστηκε από την αστυνομία για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ στην Κρήτη μετά τη χθεσινή συντονισμένη επιχείρηση σε Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Λασίθι. Σε περίοδο έντονης αβεβαιότητας η παγκόσμια οικονομία μετά και τη νέα κλιμάκωση μεταξύ ΗΠΑ της Αμερικής και Ιράν. Αμερικανικοί πύραυλοι χτύπησαν στόχους κοντά στα στενά του Ορμούς. Έπληξαν δύο σκάφη των φρουρών της Επανάστασης που επιχειρούσαν να τοποθετήσουν νάρκες, καθώς και μια θέση εκτόξευσης αντιεροπορικών πυράβλων στην παραθαλάσσια πόλη Πανταραμπάς. Την ίδια ώρα, αμερικανικές πρεσβείες σε 14 χώρες του αραβικού κόσμου έχουν εκδώσει προειδοποιήσεις προς τους Αμερικανούς πολίτες να αποχωρήσουν άμεσα. Το τελευταίο αντίο είπαν συγγενείς και φίλοι στον βετεράνο ποδοσφαιριστή Παρασκευά Άτζα, που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία μόλις 49 ετών. Η νεκρόσιμη ακολουθία τελέστηκε στον ιερό ναό Αγίου Γεωργίου, στην ιδιαίτερη πατρίδα του, το μοναστηράκι Δράμας. Η διεθνή επικαιρότητα, το Ηνωμένο Βασίλειο κατέριψε σήμερα ένα νέο ρεκόρ της θερμότερης ημέρας που έχει ποτέ καταγραφεί μήνα Μάιο, με τη θερμοκρασία να φτάσει στους 35 βαθμούς Κελσίου στο Λονδίνο, την τέταρτη ημέρα ενός ασυνήθιστου κύματος ζέστης, όπως ανακοίνωσε η Βρετανική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Από την Αγγλία έως την Ιταλία, ένα μέρος της Ευρώπης βρίσκεται σήμερα αντιμέτωπο με ένα νέο κύμα πρωτόγνωρης ζέστης για μήνα Μάιο, επαναλαμβάνουμε. Και αύριο Τετάρτη αναμένεται γενικά αίθριος καιρός, πρόσκαιρες δεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρωτικά, την Κρήτη και τα νότια τμήματα των Δωδεκανήσων, με τοπικές βροχές ή καταρακτώδεις βροχές. Μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά της Δυτικής Ελλάδας. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει, αξιολόγη μεταβολή. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.machefm.gr. Μείνετε συντονισμένοι στους 99,8 και στο Μάχη FM. Ακολουθεί η εκπομπή «Μπες και πες» με τον Ηλία Κακλαμάνη.

0: έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Ο Μιχάλης Οικονομόπουλος στον Μάχη FM 99,8. Κάθε βράδυ από Δευτέρα έως και Παρασκευή από τις 11 μέχρι και τις 2 τα λέμε όλα και τα ακούτε όλα με τον Μιχάλη Οικονομόπουλο στον Μάχη FM 99,8.
2: Καλησπέρα και καλή βραδιά.

0: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Μπες και πες. Στο μικρόφωνο Ηλίας Κακλαμάνης και στον ήχο και στο τηλεφωνικό κέντρο ο Αντώνης ο Άρκουλης. Ετοιμαστείτε για μια ακόμη ζωντανή εκπομπή. Και ζωντανή όχι με την έννοια το ραδιόφωνο εδώ, το ράδιο μάχη. Όλες οι εκπομπές του ζωντανές είναι, ιδιαίτερες είναι. Αλλά εννοώ με την έννοια αυτό το άκουσμα, η μία φωνή μετά τον άλλον. Αυτή είναι η ζωντάνια και αυτό είναι το προσόν όταν λέμε το ζωντανό.
1: Φτάνει η αρχή του τέλους. Σας στέλνουμε στημένους ρόλους. Ξύπνα, αγάπησέ τους όλους.

0: Καλά λένε τα φάγανε, αλλά ποιοι τα φάγανε, αυτό έχει σημασία. Ο λαός τα φάγε. Τα φάγε όπου ήταν κάποιοι έτσι κομματοτέτια και κάνανε και αυτοί. Αλλά γενικά ο άνθρωπος αυτός εννοούσε τα φάγανε αυτοί που ξέρουνε. Μεταξύ τους εννοώ. Και έτσι γίνεται πάντοτε σε κάθε κυβέρνηση. Λοιπόν, 2-17-18.000 νομίζω τελειώσαν οι τίτλοι. Πάμε εδώ στην πρώτη μας γραμμή, παρακαλώ.
1: Καλησπέρα κύριε Ηλία.
0: Καλησπέρα.
1: Δέσποινα από Παλαιό Φάζιρο.
0: Γεια σου κυρία Δέσποινα.
1: Είμαι πολύ στεναχωρεμένη κύριε Ηλία, πάρα πολύ. Τι γίνεται, δεν μπορώ δηλαδή, βλέπω αυτά τα πράγματα με τον κόσμο και δηλώ δεν πάμε καλά, έχουμε τρελαθεί τελείως.
0: Βέβαια.
1: Τρελαθήκαμε τελείως. Δεν βλέπετε τι γίνεται, δηλαδή με το κύβα με αυτά, λέω, ένα εγκέφαλος έχει γίνει ο άνθρωπος.
0: Τι να πρωτοπιάσεις, ναι.
1: Ιδίως εκείνη η κυρία, δεν τρέπεται λίγο. Ολοκάθαρο είναι ότι μπήκε για να πάρει ψήφους από τον κύριο Βελόπουλο.
0: Δεν παίρνει από τον Βελόπουλο.
1: Τον κύριο Βελόπουλο φοβούνται.
0: Μην κάνει, κυρία Δέσποινα. Άκουσέ με, κάντε ένα λάθος. Όχι, κάντε ένα, δεν κάνεις εσύ λάθος. Αυτοί που πατρονάρουν και ξέρουν πώς να χτυπήσουν αυτούς που κάνουν και έχουν ρεύμα, λένε τα παραμύθια αυτά. Λοιπόν, δεν μου λες κάτι. Τα Τέμπη, τα έκανε ο Βελόπουλος.
1: Ο Βελόπουλος τα έβγαλε.
0: Περίμενε, θα σου πω γιατί τώρα θέλω αυτή τη λογική σου. Τα έκανε ο Βελόπουλος, δεν τα έκανε. Τα έκανε κάποια κυβέρνηση. Εγώ δεν σου λέω είναι Δημοκρατία πάνω. Μπορεί να ήταν ο Τσίπρας όπου είναι στο μάτι, μπορεί να έγινε Νέα Δημοκρατία, μπορεί να ήταν πάλι ο ποιητή του Πασόκ. Ρωτάω λοιπόν, είναι δυνατόν να κοπούνε ψήφια από το Βελόπουλο για την κυρία αυτή και τη ευχόμαστε καλή επιτυχία? Είναι... Θα κόψει από εκεί που έχουν το άχτη σε αυτά που δεν γινήκανε, τα νομικά. Τα νόμιμα.
1: Μην
0: μου λέτε λοιπόν για Βελόπουλο. Δηλαδή μου κάνει εντύπωση, το λένε ρε παιδιά και τη συμπάτε. Και το λέω καλοπροαίρετα στην κυρία Δέσποινα τώρα.
1: Να σας πω, συγγνώμη που σας καταλαβαίνω, αλλά δεν μπορώ να καταλάβω τον κόσμο. Τον κόσμο, το μυαλό του δεν μπορώ να καταλάβω.
0: Ο κόσμος ας ξυπνήσει, να μην κλαίγεται μετά, γενικά σε κάθε εκλογή μιλάω, δεν μιλάω για τώρα
1: δεν
0: μόνο.
1: Δεν λυπάμαι πια, δεν συγχωριέμαι πια για τίποτα, άξιοι της μοίρας μας είμαστε.
0: Μα είναι σαν να μου λες τώρα, να έχει γίνει κάτι μεγάλο. Να ξέρεις, ξέρω εγώ, πως θα πάρεις ψήφους από τι έγινε το ΠΚΠ και να μου λες να την πληρώσει ο Βελόπουλος. Δεν θέλω να τα ακούω αυτά. Δεν το λέω για το Βελόπουλο. Αν μου πείτε.
1: Το ξέρω και εγώ, στεναχωριέμαι πάρα πολύ.
0: Μα και για τον Κωνσταντοπούλο. Όποιον και να μου πείτε από τις άλλες αντιπολίτευσης, γιατί να πάρει, τι θα πάρει η γυναίκα. Θα πάρει από εκεί που είναι όμοιοι της.
1: Μαύρο να της δώσουμε. Μαύρο.
0: Όχι, εγώ δεν είναι. Ό,τι θέλει να κάνει ο κόσμος, αυτός δεν ψηφίζει προς Θεού.
1: Να τη μαυρίσουνε.
0: Κατάλαβες.
1: Να τη μαυρίσουνε.
0: Λοιπόν, πες μου τίποτε άλλο τώρα δικό σου.
1: Ναι, ήθελα να πω και κάτι άλλο. Κάτι που έχει περάσει από το μυαλό μου.
0: Ναι.
1: Αυτό που έγινε με τα μπισκότα που έγινε η έκρηξη.
0: Ναι.
1: Αυτό μήπως πάει το μυαλό μου. Μήπως γίνει και εξεπίτηδες. Μήπως συγκοινωνούσαν από εκεί αυτά που φέρνανε το... που έγινε το η σύγκρουση. Μήπως από εκεί, γιατί υπήρχε... δίωδος που πηγαίνανε οι σωλήνες, αυτά πως λέγονται, μέχρι εκεί. Μήπως από εκεί προμηθευόντουσαν και ερχόντουσαν και ήταν αυτό το μπισκοτάδικο, ήταν εκεί πέρα και διακινούσαν αυτά τα εκρηκτικά όλα.
0: Εκρηκτικά.
1: Και το κάνανε αυτό για να το εξαφανίσουν.
0: Εκρηκτικά εννοείς που έβγαινε αυτό, για να καταλάβω τι εννοείς.
1: Αυτό που έγινε στα Τέμπη.
0: Και πάνω.
1: Στα Τέμπη που έγινε με τα παιδιά που σκοτωθήκανε.
0: Ναι, μωρ, τι δουλειά έχει και το...
1: Συγκρουστήκανε.
0: Ναι, τι είναι, τι δουλειά έχει το εργοστάσιο του ανθρώπου.
1: Γιατί άκουσα ότι στα μπισκότα εκεί που έγινε η έκρηξη, αυτά μέσα που ήταν, δεν τα ξέρω πώς λέγονται, οι σωλήνες, συγκοινωνούσαν μέχρι εκεί πέρα, λένε.
0: Τώρα
1: μήπως
0: λίγο ονειρικό
1: τα ακούω. Τα φέρνανε και προμηθευόντουσαν.
0: Ονειρικό τα ακούω, δεν ξέρω.
1: Το είδα στο διαδίκτυο αυτό, το είπανε και το...
0: Ωραία, εκεί πέρα γράφει ο καθένας ό,τι θέλει τώρα μεταξύ μας. Δηλαδή, εγώ θεωρώ πως μία σύπτωση τεχνικών ηλιθίων κατέστρεψαν έναν άνθρωπο πέρα από τις ζωές που φύγανε, που είναι το πρώτο κακό. Οι ζωές δυστυχώς φύγανε. Βέβαια. Εκεί τις κλαίμε.
1: Φαντάζεσαι να ήταν μέρα.
0: Φαντάζεσαι
1: να ήταν μέρα και να είχε πιο πολύ
0: προσωπικό. Ναι, δεν το συζητάω, αλλά... Ήθελα να ξέρω και ποιοι είχαν βάλει το χέρι τους ηλίθιοι πώς έχουν κάνει τεχνική δουλειά που αρμόζει όταν κάποιος τους καλεί να κάνει μια δουλειά, ρε κυρία Δέσποινα.
1: Καλά, δεν πρόκειται να τιμωρηθούν αυτοί.
0: Κατάλαβες, δηλαδή δεν είμαι μόνο εργοστασιάρχης. Δεν είμαι στον εργοστασιάρχη εγώ τώρα τη θέση. Εγώ είμαι αυτούς που χαθήκανε σαν ψυχές να προλαβα... να μην είχε γίνει το κακό. Πέρα από αυτό όμως.
1: Σωστό.
0: Ποιοι πήγανε και κάνανε δουλειά σε αυτόν τον άνθρωπο που του έδινε και λεφτουδάκια κάθε τόσο να ελέγχουνε και την πλήρωσε αυτός που έχει και λογικό είναι τη δουλειά.
1: Και δεν θα την πληρώσουνε, αλίμονο σε αυτοί που φύγανε.
0: Ακριβώς. Ακριβώς.
1: Χάρηκα πάρα πολύ.
0: Να σε καλά και εσύ να μου.
1: Αλλά,
0: αλλά με επιχείρημα στο λέω και δεν το λέω ούτε εναντίον της Νέας Δημοκρατίας, σας μιλάω ειλικρινά. Ούτε εναντίον, δεν βγάζω αποθυμένα εγώ εδώ. Το έχετε δει, μου έχω πει το Μητσοτάκι Μαλάκ και λέω κλείστε τους. Κλείστε τους. Αν θέλετε να εκτιμήσετε αυτό το ακριβό δίκιο που πολεμάω να έχω. Λοιπόν, δεν μπορώ να ακούω όμως πώς θα πάρει η κυρία. Το έχουν γράψει, το γράφουν όλοι οι βαρεμένοι. Όλοι οι βαρεμένοι γράφουν εκεί μέσα. Θα πάρει από το Βελόπουλο. Ποιο Βελόπουλο, ρε. Ο εχθρός της. Ο αντίπαλος της.
1: Μα για ποιο λόγο πήγε να κάνει πολιτική η κυρία.
0: Της Καριστιανού είναι η Βελόπουλος. Δηλαδή να καταλάβω ρε παιδιά, εκτός και αν δεν έχει ψηφίσει, δεν ξέρω τι κάνετε. Πάμε σε άλλη γραμμή.
1: Επειδή φοβούνται τον Βελόπουλο, σου λέει λίγα να πάρει μια, λίγα να πάρει άλλη, λίγα να πάρει άλλη.
0: Άλλο αυτό, κοίταξε με και δέσμευα. Εάν είμαστε κάφροι στη ψηφοφορία και ψηφίζουμε με ηλικιότητα στο μυαλό. Τότε τι να σου
1: αυτό
0: κάνει, δεν φταίει.
1: Αυτό με στεναχωρεί.
0: Έτσι τώρα, τι να μου πεις τώρα, κάτι τώρα να το σκεφτώ.
1: Αυτό με
0: ότι...
1: στεναχωρεί στον κόσμο.
0: Εγώ είπα στη γυναίκα αυτή, μέχρι δεν έκανα ποτέ σχόλιο μέχρι να κάνει το κόμμα. Μόλις έκανα, έκανε, δεν το έκανε. Δεν είχε κατατεθεί και ακόμη. Αλλά δεν βαριέσαι. Μίλησε προθέσεις. Καλή επιτυχία. Δεν βγάζουμε κανένα αποθυμένο. Αλλά δεν μπορεί να ακούω όμως κιόλας θα χάσει ο Βελόπουλος από αυτή. Δεν κολλάει. Τι έχει γίνει στραβοπέδι σου, ξαναλέω. Αν αυτή τη στιγμή πάει κάποιος και θέλει να βγάλει αποθυμένο για τα λαμόγια που πήραν το ΠΚΠ, το Βελόπουλο θα πάει να τιμωρήσεις ή αυτόν που έχει κάνει αυτά.
1: Μα γι' αυτό θα λέω, επειδή ο κόσμος δεν ξέρω το μυαλό του πώς δουλεύει.
0: Το μυαλό του Κοσμάκη, γι' αυτό
1: γίνεται.
0: Την πληρώνει, κυρία Δέσποινα. Είναι και σοφό και βαρεμένο. Σου ζητώ συγγνώμη. Εγώ είμαι λαός, αλλά ξέρω πολύ καλά τι ηλικιότητες κάνει πολύ φορά. Λοιπόν, να σε καλά, καλό βράδυ. Καλό βράδυ. Είναι δυνατό, το βλέπω εκεί πέρα και πάνω από. Τι να απαντήσεις, τι να πάνε από λες, και είναι αυτά τα βαλτά μας κάνουν ως όλους τους άλλους. Να πάω και μπαίνω και να απαντάω. Όχι υπέρ κανενός. Σαν δίκιο. Ποιο ρε βλάκα θα χάσω Βελόπουλος από την Καριστιά ψήφους. Δες ποιος έκανε, τι έγινε. Πού είναι πού είναι η στεναχώρια. Πού είναι το άχτη. Πού είναι η δικαιοσύνη. Και μετά ποιος θα χάσει. Και όχι μόνο ο Βελόπουλος άνθρωπος. Κι άλλος που λένε τώρα τους πάρει από τον τάδε και τον τάδε. Ποιον? Και δεν έχουμε τη γυναίκα, σας ξαναλέω ειλικρινά από την καρδιά μου, καλή επιτυχία της. Απλώς οι βλάκες που σκέφτονται έτσι. Σαν να μου πεις τώρα, τι άλλο να πούμε ένα παράδειγμα ρε παιδιά. Να μου λέμε τώρα, να πούμε και κάτι άλλο ας πούμε. Δηλαδή τι να έχει γίνει αυτόν τον καιρό και εσύ να μου λες τώρα ότι σε αυτό που συμβαίνει που πάνε οι τσιγκάνοι και έχουν εκδάρει τον κόσμο, θα την πληρώσει η αντιπολίτευση, ο Βελόπουλος και άλλοι. Τι να σας πω, αν έχετε τέτοιο μυαλά. Δεν μπορώ να σας βοηθήσω εγώ σε αυτό. Ξυπνήστε και χωρίς να είναι κανένα άκτη εναντίον της Νέας Δημοκρατίας αυτό που λέω. Αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα. Αν ήταν ο Βελόπουλος πάνω, τα ίδια θα έλεγα εναντίον του Βελόπουλου. Αν ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ, τα ίδια θα έλεγα. Τώρα είναι Πασόκ, δεν είναι Νέα Δημοκρατία. Είναι δύο. Γι' αυτό δεν έφερα παράδειγμα το Πασόκ. Νέα Δημοκρατία. Αυτοί οι δύο δεν είναι τώρα. Η μισή υπουργή δεν είναι του κυρίου Σιμίτη. Εντάξει. Σε μπερδευτείτε εσείς. Πάμε σε γραμμή, παρακαλώ. Ναι.
2: Αγαπητέ μου Ηλία, καλησπέρα.
0: Καλώς τον αγαπητό Δήμο.
2: Άκουσα σήμερα το πρωί ειδήσεις από το ραδιόφωνο ότι σημειώθηκε άγρια ληστεία εις βάρος ενός ηλικιωμένου ζευγαριού 92 και 95 χρονών. Εισέβαλαν τα καθάρματα στην οικία τους, τα αποβράσματα αυτά της κοινωνίας, ψιλοκόπησαν πολύ άγρια τους δύο ηλικιωμένους.
0: Πώς τα καταφέρανε, Δήμη, πώς τα καταφέρανε?
2: Ήταν η Λία μου στο σπίτι με σκοπό να κλέψουν τη συντάξη, όπως είπε, όπως είπαν στις ειδήσεις, τον Λίγη Γερόντο. Και όπως άκουσα αργότερα, συνελήφθη ο ένας από τους δύο.
0: Μπράβο στην αστυνομία, μπράβο.
2: Αλλά αμφιβάλλω εάν αυτοί οι αλήτες δικαστούν αυστηρά με νόμιμες συνέπειες του νόμου. Ηλία μου, λυπούμε πολύ, διότι ο νόμος δεν εφαρμόζεται όπως παλιά με την αυστηρότητα των ποινών για άγρια περιστατικά σε βάρος ανυπεράσπιστων ανθρώπων. Εγώ θυμάμαι, Ηλία μου, παλιά σαν νέος αστυνομικός βγαίναμε στην περιοχή ανά οκτάριο 5-6 περιπολίες ανά δύο αστυνομικών με χρονομετρημένο δρομολόγιο και κάθε μισή ώρα είχαμε συνάντηση με τον υπόπτη επιθεωρήσεως. Σήμερα, Ηλία μου, σε πληροφορώ ότι δεν υπάρχει αστυνομική αστυνόμευση όπως υπήρχε παλιά. Τώρα ήθελα να πω, το 1989 με ακούς, Ηλία μου?
0: Πολύ καθαρά και σε ακούεις. Την κρίση που έκανε η αστυνομία δεν την κατηγορούμε, αυτή είναι η πραγματικότητα. Κάτι συμβαίνει, κάτι γίνεται.
2: Ξυλά
0: η στάδια και σκίζουν τα παιδιά τα πιο κάτω.
2: Και είναι εκτελεστικά όργανα. Ό,τι τους λένε οι προϊσταμένοι.
0: Ναι, και Δήμο, και είδα και το Δία στα παιδιά σκίζονται και κάποιοι σοβαροί αστυνομικοί φαίνονται καλά στους πολίτες και κάποιοι άλλοι είναι πώς θα σου κάνουν την κανιά να σε γράψουν. Μόνο τίποτα άλλο. Πάμε.
2: Διαμάσου, του λέει ο κόσμος, στην ποιονότητα οι αστυνομικοί είναι καλά παιδιά. Υπάρχουν και ορισμένοι να πούμε.
0: Είναι κάποιοι που χαλάνε την εικόνα, ναι.
2: Ναι, μην το κρίνουμε γενικά, έτσι,
0: βέβαια.
2: Λοιπόν, εγώ τώρα ήθελα να πω, το 1989 είχα επισκεφθεί το φτωχικό καλύβι του Αγίου Παϊσίου στην Παναγούδα, που υπάγεται στη Μονή Κολτουμουσίου που βρίσκεται στο Άγιο Όρος. Το καλύβι του, Ηλία μου, είχε πολλές ελλείψεις και στερήσεις. Και όταν έβρεχε έμπαινε όλο το νερό μέσα. Και η τροφή του Αγίου ήταν ξερό ψωμί βουτυγμένο σε νερό για να μαλακώσει. Το ράσο του Ηλία μου ήταν σκουροφαγωμένο και το κρεβατάκι του ήταν από ένα κορμό δέντρου κομμένο στη μέση. Όλοι εμείς, Ηλία μου, δεν είμαστε τόσο άξιοι να μιλάμε για ένα τέτοιον Άγιο όπως ο Άγιος Παΐσος, γιατί τον εγνώρισα προσωπικά και κατάλαβα πόσο ευλογημένος και Άγιος άνθρωπος είναι. Τώρα το τι λένε ορισμένοι δεν δίνω βάση. Και δεν θα ξεχάσω το πόσο πολύ αγαπούσε τους πιστούς που τον επισκέπτονται. Τους αγκάλιαζε και τους φιλούσε σταυρωτά. Όλους αυτούς. Και το μόνο που λέω, ας έχουμε την ευχή του, για μένα ήτανε πραγματικά Άγιος Παΐσος. Ευχαριστώ, ο κύριος με θυμόν, Ηλία μου.
0: Ευχαριστώ. Να είσαι καλά, Δήμο μου. Καλό σου βράδυ.
2: Να είσαι καλά, μάνα μου.
0: Να είσαι καλά, Δήμο μου, να είσαι καλά. Ωραίο λόγο, Δήμος, πάντο γλαφυρό. Με, πες το, με μεσαία η θέση του, η λογική, αυτό προσπαθώ και εγώ πολλές φορές και με τραβάτε στα άκρα μερικοί να τα μαζεύουμε και να μην είμαστε τόσο ακραία αν μπορείτε. Λοιπόν, πάμε σε επόμενη γραμμή, παρακαλώ.
3: Γεια σου, Ηλία μου.
0: Καλώς το να.
3: Καλά είσαι.
0: Καλά εσύ.
3: Είσαι, με συγχωρείς, πρέπει να βάζεις, να διαβάζεις γεωγραφία. Τα Τέμπη και τα Τρίκαλα είναι δίπλα, 150 χιλιόμετρα είναι. Δεν είναι τίποτα μακριά.
0: Τα Τρίκαλα.
3: Τα Τρίκαλα, ναι, εκεί η βιομηχανία αυτή που έγινε αυτή το τέτοιο. Ήταν επίτηδες έγινε αυτά. Τα Τέμπη είναι δίπλα.
0: Περίμενε εσύ. Περίμενε εσύ όλο το. Εννοείται εργοστάσιο, είπε η γυναίκα, ε.
3: Ναι, πλάκα κάνω, βρε.
0: Όχι, δεν κατάλαβες. Πού ήταν το εργοστάσιο, ρε.
3: Ναι, που είπε η κυρία νωρίτερα ότι έγινε για το τρένο. Το συνδύασε με το τρένο.
0: Ναι, και λέω το εργοστάσιο πού ήταν, ρε παιδιά.
3: Στα Τρίκαλα.
0: Στα Τρίκαλα.
3: Στα Τρίκαλα, ναι, δίπλα λέω. Τα Τέμπη είναι 150 χιλιόμετρα. Δίπλα είναι. Μωρέ, γι' αυτό. Για να εξαλείψει το τρένο, έχει δίπλα.
0: Δεν είναι και πολύ όμορφο. Να σου πω κάτι με αυτή τη λογική. Γνώρισα ότι είναι πιο μακριά, ρε.
3: 150 χιλιόμετρα είναι.
0: Δεν είναι πολλά.
3: Ναι, ακριβώς. Ένα τσιγάρο δρόμος είναι.
0: Δεν είναι και λίγο, αλλά... Εντάξει, δεν λένε και λίγο, αλλά δεν το βρίσκω ακραίο να είναι καλά η γυναίκα μου, το είπε. Ναι.
3: Πάει αυτό. Είχε γράψει κάποιο ένα δωδεκάλεγο του.
0: Του γύφτου.
3: Ρατσιστής.
0: Αν εννοείς το δεκάλογο του γύφτου του. Ο Παλαμάς το έχει γράψει.
3: Όχι, ο Παλαμάς.
0: Κώστας. Έλα, Χριστέ.
3: Το μπερδεύω τώρα.
0: Όχι, θα το ψάξουμε, γιατί μην ακουστεί τώρα κάτι πρόχειρο. Δωδεκάλογος του γύφτου, του μεγάλου μας του λογοτέχνη πιανού. Θα το βρούμε. Λοιπόν, πάω, λέγε μου. Προχώρα.
3: Έπρεπε να γράψει το Ρωμά. Ο δωδεκάλογος του Ρωμά έπρεπε να γράψει. Άρα είναι ρατσιστής κι αυτός. Ναι, δεν είναι.
0: Αν για το πάρουμε σαν σημερινά, καλά λες.
3: Ήθελα να πω για τον προλαλήσαντα που μπήκανε γιατί φοβόμαστε να πούμε ότι μπήκαν γύφτη και κοντέψαν τους απίσους στο ξύλο τους ανθρώπους.
0: Ρωμά ήτανε.
3: Βέβαια, τι ήτανε. Δεν το είδε στο διαδίκτυο.
0: Όχι, ήμουν συνέχεια έξω, δεν μπόρεσα να δω τίποτα.
3: Βέβαια, τι. Φοβόμαστε πλέον να πούμε τα σίκα σίκα και τη σκάφη σκάφη, δεν το καταλαβες. Πάμε τέλος σε ένα αστείο θέμα που δεν με καίει εμένα και πολύ. Ξέρεις, σου έχω πει ότι έχω δάνεια. Ναι. Ότι βέβαια τα δάνεια τα πήρα βάσει των εισοδημάτων μου που είχα το 2010.
0: Παλαμάς, περίμενε ρε Παντελή.
3: Παλαμάς, ναι.
0: Παλαμά δεν είπα εγώ, ρε παιδιά, πριν. Τι είπα.
3: Ναι.
0: Πώς την Παλαμά δεν είπα.
3: Ναι.
0: Παλαμά είπα.
3: Ναι. Λοιπόν, σου έχω πει ότι έχω τα δάνεια βάσει των εισοδημάτων που είχα το 2010.
0: Ναι.
3: Έκανα, πήρα το ακίνητο εδώ που μένω στην Αθήνα, πήρα και στο αυτό, μπορούσα να τα απεξέλθω. Αλλά αυτή τη στιγμή, επειδή έχω δάνεια, δεν είναι δικά μου τα σπίτια. Λοιπόν, οι απατεώνες, και το λέω και όποιος θέλει να μου κάνει μήνυση, οι απατεώνες λοιπόν οι κυβερνώντες βάζουν ένα νέο φόρο που το λένε δημοτικό.
0: Ναι.
3: Εφόσον δεν είναι δικά μου τα σπίτια, και το λέω και για τον Βελόπουλο ακόμα να το πει σε επερώτηση στη Βουλή που καίει νομίζω εκατομμύρια κόσμο, έτσι. Λοιπόν, επειδή με παίρνουν τα φαν συνέχεια και πληρώνω και δεν ξέρω τι πληρώνω, και σου έχω πει ότι πληρώνω 13 χρόνια δάνειο των 8,5 και γίνει ακόμα 5,5 είναι τώρα.
0: Ναι, μου το παίζει πάντα εκτές, ναι.
3: Μπράβο. Λοιπόν, αυτοί οι απατεώνες, και γιατί λες εσύ πολλές φορές ο Παπαδόπουλος κατάργησε με δι' αυτό. Ο Παπαδόπουλος, ρε, και όποιος θέλει ψευτοδεξιό και αριστερό μπάχαλο, το τηλέφωνο μου το ξέρεις, να με πάρει τηλέφωνο να τα πούμε δημοσία. Παπαδόπουλος, ρε. Ποιον έκλεψε ο Παπαδόπουλος? Πιανού πήρε τα σπίτια? Πιανού πήρε την περιουσία? Τολμούσαν τα φαν να μπουν μέσα, πουθενά δεν υπήρχε τότε ούτε καν στην ορολογία μας. Οπότε αυτά που έχω εγώ να τα πληρώσουν τους φόρους όλα αυτά, γιατί πληρώνουν και το ΦΠΑ. Για τους κερατάδες αυτούς τους απατεώνες τα φαν. Που είναι από πίσω, είναι πολιτικοί και τράπεζες. Απλά σου λέω, πετάμε μια κουβέντα η δημοκρατία. Ποια δημοκρατία, Ηλιάκο μου? Ποια δημοκρατία? Πλάκα κάνουμε? Και όποιος θέλει ανοιχτή συζήτηση, όχι βρισκές, όλα τα ψευτοαριστερό μπάχαλο, ψευτοδεξιά, να έρθουν να τα πούμε. Έχουν καμιά οι πολιτικοί εδώ που είναι άλλο κόσμος και τα αυγατίζουν τα ακίνητά τους. Πού τα βρήκατε, ρε? Πού τα βρήκατε, ρε?
0: Με το και...
3: Μπορεί, αν δεν υπήρχε κοινοβουλευτική δημοκρατία, σε πολλά εισαγωγικά δημοκρατορία, εγώ το λέω αυτό που ζούμε, και έχω δώσει και τον ορισμό, δεν ξέρω αν στο κόπεις σε ένα χρόνια, πολλά πριν. Πολλά χρόνια πριν. Λοιπόν, αυτή η δημοκρατορία λοιπόν που ζούμε, αν δεν υπήρχε, οι πιο πολλοί θα ήταν παίγνητες από τους βουλευτές, ψευτοδικηγόροι και τέτοιοι θα ήτανε. Γιατί ένας άνθρωπος που έχει ένα εισόδημα βαρβάτο δεν ασχολείται και από ελάχιστες καταστροφές αυτοί, ελάχιστοι ασχολούνται με την πολιτική. Γιατί θα τρώνε το φτύσιμο της ζωής τους και λέει, για ψυχαλίζει.
0: Έχεις δίκιο και μου κάνει εντύπωση και το καινούριο φόρο πολύ σωστά που λες που βάλανε, δεν παίζονται.
3: Σε παρακαλώ.
0: Τι είναι αυτή η Ευρώπη, αυτή είναι καλά, λέω στην έναρξη τραγουδιού μου.
3: Και καλά, το είδα, γι' αυτό σου λέω. Επειδή ακούω το τραγούδι. Αυτοί οι άνθρωποι τρώνε το βρίσκο τη ζωή του και εγώ του βρίζω συνέχεια στο Google και δεν μου κάνουν μια μήνυση, ρε, οι πούστιδες.
0: Λοιπόν, τελείωσε. Παντελή, σαν κουβέντες προσπάθησε να τι αποφύγω.
3: Ναι,
0: λοιπόν,
3: με συγχωρείς, ξέρεις, όταν είσαι. Με συγχωρείς που μου ξέφυγε, αλλά δεν γίνεται πια.
0: Ναι, ναι, έχει απειλήσει ο κόσμος. Ευχαριστώ, Παντελή, ευχαριστώ. Ευχαριστώ, έχει δίκιο. 5.000 πήρε και τι πληρώνει 100 φορές παραπάνω. Τι είναι αυτό, ρε. Τι είναι αυτό, ρε, και μετά μου λέει το τραγούδι εκείνο που έχω στην αρχή. Μα πια Ευρώπη, πια φάλα. Παίζει την Ελλάδα μπάλα. Είχα και ένα άλλο σκυρό, το οποίο σας το έχω εξηγήσει μια μέρα. Το έγραψα τότε που ήταν η Μέρκελ. Μέρκελ με τους άλλους γδύσου, μαζί με Τρόικα. Α, η φιλή σου. Καταλαβαίνετε, εντάξει. Μου το κατεβάσανε 2 φορές και μετά τα αφήσανε πάνω. Και τώρα το ακούτε με τη μορφή που το έχω βάλει και που παίζουμε σαν τίτλους σε αυτό το ραδιόφωνο, σε αυτή την εκπομπή. Λοιπόν, τελείωσε. Μας μισούν από την Ευρώπη, δεν μας αγαπάνε. Έχουν εγδάρει τους λαούς. Και άλλο λέει πάνω, θα μπαίνει στη ΔΕΗ τώρα. Πάμε σε γραμμή, παρακαλώ.
4: Γεια σου, Ηλία, καλησπέρα. Τι κάνετε,
0: πώς ξεκινήσαμε απόψε. Καλώς την, γεια σου, Μάρα.
4: Τι κάνετε, πώς είστε?
0: Εδώ τραγουδάμε.
4: Όχι, καλά. Εμένα σου και εμάς μας τα λένε τραγουδιστά. Αυτά όλα δεν έχουν παράπονο. Λοιπόν, εγώ θέλω να πω, η κυβέρνηση που είναι πάνω, εντάξει, δεν μιλάω για τη συγκεκριμένη, γιατί σε αυτήν έχουν σημειωθεί τα περισσότερα τέτοια περιστατικά. Mm. Βλέπουν ένα παιδάκι 15 χρονών, το οποίο είναι σε σχολείο, έτσι. Mm. Και πήρε τη φωτογραφία ενός κοριτσιού, mm. το έκδισε με AI και την έκανε τη φωτογραφία viral. Λοιπόν, και...
0: Έσβησε. Πήρε μια φωτογραφία ενός κοριτσιού.
4: Ναι, την έκδισε. Την έκδισε. Με την
0: α, την έκδισε.
4: Βεβαίως. Mm. Και την έκανε viral. Δηλαδή το σχολείο, και το λέω ενώψεων των εξετάσεων για τα παιδάκια, όλα τα παιδάκια που γράφουν καλή επιτυχία, οι καθηγητές, οι εκπαιδευτικοί, αυτά δεν τα βλέπουν. Θα μου πεις, μα είναι, με τι να ασχοληθούν. Μην ασχολείστε με άλλα όμως, τα οποία είναι και κάπου ανούσια. Αυτά. Τώρα το κοριτσάκι αυτό μπορεί να έχει ένα σωρό ψυχολογικά από αυτό. Δεν τα βλέπουν αυτά. Κοιτάνε μόνο ό,τι τους συμφέρει, ας πούμε. Δεν μπορώ να το καταλάβω. Η κυβέρνηση τι κάνει? Δεν μπορεί να κάνει κάτι πάνω σε αυτό? Αλλά τι να μου πει για την κυβέρνηση? Εδώ τους κλέψανε από το κρατικό νοικίας μηχάνημα. Αυτό μπορείς να μου το εξηγήσεις πως το κάνανε. 25.000 ευρώ μηχάνημα.
0: Ναι, κάτι
4: για... Τι ήταν η καρφίτσα είναι και το βγάλανε. Και επεστράφει, λέει, επεστράφει, νομίζω σήμερα, στο προάβλιο του νοσοκομείου.
0: Κάποιος από εκ των έσω το είχε κάνει.
4: Δεν θα διαφωνήσω. Αλλά...
0: Εκτός και αν είδανε κάμερες και φοβηθήκαν αυτοί που το κλέψανε, πάντως είναι με συνωμοσία, δεν μπορεί να το κλέψει εύκολα. Πώς μπαίνανε εγκαταλειμμένα τα
4: νοικητά. Περίμενε, μιλάμε για ένα μηχάνημα αξίας 25.000 ευρώ.
0: Ναι, ξέρω.
4: Άρα θα είναι, και εφόσον αφορά σε νοσοκομείο, και εγώ το ξέρω γιατί εγώ και τα δύο μου τα παιδιά τα γέννησα στο Έλενα, εντάξει, το οποίο έχει σε πληροφορώ αυτό που είδα εγώ με τα μάτια μου. Πάρα πολύ καλά μηχανήματα, mm. τα οποία όμως δεν τα αξιοποιούν. Γιατί κοιτάνε να, πού να σου πω, να φάνε και τα δει με τα ιδιωτικά. Με φτηρία, εντάξει, αυτή είναι άλλη μηχανή. Εγώ όμως λέω, 25.000 ολόκληρο θηρίο, πώς βγήκε από το νοσοκομείο?
0: Αυτή που έξω, έξω θα μπορούσε να κάνει δουλειά. Αυτό δεν μπορούσε, σπίτι θα το είχε κάποιος και θα έκανε ακτινό.
4: Όχι βέβαια, τώρα μιλάμε για θηρία.
0: Άρα αυτό ήταν κάτι στημένο που καταλάβανε πώς ήταν το κλέψιμο άτυχο. Τι θα το κάνουν, το κάνουν μπίλιες?
4: Έλατε.
0: Το σχεδόν να το κάνουν τσίγκο, τσίγκο, ξέρω εγώ.
4: Ναι, και όμως το επέστρεψαν, λέει, και το αφήσανε προκλητικά στον προάβλιο χώρο του νοσοκομείου. Ελάτε το μεγαλείο σου, τι κάνει η κυβέρνηση?
0: Στα χνάρια τους θα τους βρούνε και αυτούς, πιστεύω.
4: Με μπακάρι.
0: Μακάρι.
4: Μακάρι να κάνουν κάτι, να κουνηθούν.
0: Ωραία.
4: Έχει γίνει σκέφραγο μπέλι όλο το θέμα. Λοιπόν, καλό
0: ευχαριστώ.
4: Βράδυ.
0: Ευχαριστώ.
4: Γεια σου, Ηλία. Καλή συνέχεια.
0: Πάμε, παιδιά, πάμε στην επόμενη γραμμή. Παρακαλώ. Έπεσε η γραμμή. Δεν πειράζει, παιδιά. Έπεσε η γραμμή. Θα πάμε σε επόμενη. Δεν πειράζει. Λοιπόν. Πάμε. Ωραία. Παρακαλώ.
5: Χαίρετε, κύριε Κακλαμάνη.
0: Γεια σας.
5: Η Ρίτσα είναι από Πειραιά. Έχουμε ξαναμιλήσει άλλες δύο φορές.
0: Ρίτσα, είπατε.
5: Ναι, Ρίτσα, Ρίτσα.
0: Ναι, κύριε Ρίτσα, ναι.
5: Εγώ έχω μία πορεία με αυτή την κυβέρνηση.
0: Ναι.
5: Έβγαλε αυτό το νόμο για φόρο στα σπίτια.
0: Στα σπίτια τώρα καινούργια, ναι.
5: Το ρεύμα. Εγώ θέλω να ρωτήσω κάτι άλλο. Τα σπίτια τα πιο πολλά νοικιάζονται. Ναι. Δεν θα τον πληρώνει το φόρο?
0: Υποτίθεται αυτός που το έχει, κύριε Ρέτζο.
5: Όμως δυστυχώς δεν το πληρώνει αυτός που το έχει. Έτσι όταν είχαν βγάλει και το... Όχι ΤΑΠ, ποιο ήτανε, που είχαν πει ότι θα το πληρώνει ο ιδιοκτήτης, αλλά δεν το πληρώνει κανένας ιδιοκτήτης. Εγώ είμαι με ενίκιο.
0: Ναι.
5: Δηλαδή θα πληρώνω και το φόρο του ιδιοκτήτη.
0: Α, θες να πεις επειδή είναι στο ρεύμα, ε?
5: Ναι.
0: Α, καλά λες, θες να πεις. Όταν έχεις πάρει το όνομά σου, όταν κάποιον νοικιάζει, παίρνεις το όνομά του το...
5: Αυτό το σκέφτηκε η κυβέρνηση.
0: Ναι, θες να πεις, καλά, σωστά, σωστά. Πω, πω.
5: Δηλαδή τι κάνουν, δεν μπορώ να το καταλάβω.
0: Αυτή είναι η Ευρώπη. Δυστυχώς το λέω, ντρέπομαι που είμαστε Ευρωπαίοι.
5: Ποια Ευρώπη, δυστυχώς. Τώρα δεν μπορώ να μιλήσω, να βγάλουμε το ευρώ, τέλος πάντων. Τι να πω, κύριε Κακλαμάνη. Τι να πω, έτσι όπως μας έχουν καταντήσει.
0: Ναι, το ρώτα λέει ξαφνικά. Δεν φτάνει ο Έλληνας του βγαίνει Παναγία. Δεν φτάνει που στο ίδιο το σπίτι, πέρα από τους ανθρώπους που είστε, που νοικιάζουν, που πληρώνουν νίκη στο ίδιο το σπίτι. Δεν φτάνουν αυτά.
5: Ένας
0: δεν φτάνουν
5: τους
0: δερμούς.
5: Ένας άνθρωπος που δεν εργάζεται.
0: Τι είναι αυτό?
5: Έχει μια αναπηρία και παίρνει ένα επίδομα αναπηρίας και νοικιάζει ένα σπίτι 4, 5, 6 εκατοστάρικα. Το χειρότερο. Έτσι, σπίτι.
0: Ναι.
5: Όχι σπίτι κανονικό, το χειρότερο σπίτι.
0: Ναι, ναι, ναι.
5: Λοιπόν, γιατί έτσι όπως έχουν πάει τα σπίτια, μην το συζητάμε. Με τι να πληρώσει ο άνθρωπος που θα παίρνει τη βαριά αναπηρία τα 380 ευρώ. Με τι θα πληρώσει αυτός ο άνθρωπος? Δεν του φτάνουν όχι για να φάει, όχι για να πιει.
0: Ναι.
5: Φάρμακα, το ένα, το άλλο. Τι να κάνει? Δηλαδή, τι κάνει αυτή η κυβέρνηση, δεν μπορώ να το καταλάβω.
0: Έτσι, είναι σαν τις, για μένα. Αυτά που βγάζουν το ένα μετά το άλλο και η Ευρώπη και προσκυνάει και η δική μας και όπως και όλοι οι λαοί της, μου φαίνεται πως είναι όχι μισούν το λαό τους, όχι μισούν τον πολίτη τους. Μου κάνει εντύπωση ειλικρινά, σατανικά μυαλά τα βγάζουν αυτά.
5: Το λαό τους δεν τον εθέλουν με τίποτα. Αν μπορούσαν να τον σκοτώσουν οι ίδιοι με τα χέρια τους θα το κάνανε.
0: Αλλά τα λεφτά τα θέλουν όμως.
5: Βέβαια.
0: Δεν θέλω να τον σκοτώσουν, αλλά γίνεται. Και να τον σκοτώνανε, αλλά και να παίρνανε και λεφτά, να ήταν πεθαμένοι και να τους παίρνανε λεφτά.
5: Βέβαια, να χάσουν τα λεφτά.
0: Κατάλαβε.
5: Τι λέμε τώρα? Τι να πω, ότι είναι πουλημένοι τελείως?
0: Να
5: σε... έχει κυβερνήσει το χρήμα.
0: Ή να πω, δεν ξέρω.
5: Αυτό είναι.
0: Να σε καλά, σε ευχαριστώ.
5: Να είστε καλά, καλή συνέχεια.
0: Καλό σου βράδυ, κύριε. Να σε καλά. Δεν υπάρχει λογική, ρε παιδιά, σε αυτά που κάνουν, ρε. Και εμείς κάποιοι που λατρεύουμε την Ευρώπη, αλλά την Ευρώπη του πνεύματος, την Ευρώπη της αδελφοσύνης κάποτε, την Ευρώπη που οραματιστήκανε αυτοί οι πρώτοι, οι μάγκες, εκεί οι σοσιαλιστές, οι συντηρητικοί, ήτανε κάποιες μορφές. Και όμως τη μετατρέψανε σε αυτόν αγδαίνον τους λαούς. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Τώρα κάτι φιλοευρωπαϊστές, οι οποίοι δεν τους νοιάζει ο πολίτης, ρε. Και μου κάνει εντύπωση να βλέπει μερικού να μιλάνε στη τηλεόραση, ναι, χωρίς την Ευρώπη, γδέρνουν το λαό τους. Και σκίζονται για αυτή την Ευρώπη. Άμα τον αγαπάγαν το λαό τους, θα αγκαρίζανε αντίον της Ευρώπης. Αυτής της Ευρώπης. Δεν εννοώ να ήταν μια Ευρώπη πραγματικά που ονειρευτήκαν τότε κάτι Μιτεράν, De Gaulle πρώτα. Μιτεράν, Κολ, πες το θυμάμαι, Θάτσερ δεν μπήκε ποτέ βέβαια. Κάτι με αρχές πραγματικά αρχηγοί. Ή ο Γιώργο Καραμαλής. Έτσι ονειρευτήκανε την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν πιστεύω. Δεν το πιστεύω να την. Πού να ξέρετε ότι θα έρθουν μετά? Ότι θα έρθουν αρχηγοί οι οποίοι δεν του μοιάζουν ούτε σε μια τριχούλα του. Ολονών αυτών, κάθε χώρα εννοώ, έτσι. Δεν εννοώ τη Ελλάδα. Να που λες και λέω τώρα για τον Καραμαλίτη αυτή την κουβέντα. Εννοώ στη Γαλλία. Θα βγει εύκολα Μιτεράν, Ντεστέν και τέτοια σε όποιο πολιτικό χώρο και να νίκαν. Κολ, θα ξαναβγεί αυτό ο συντηρητικό, ο μυαλωμένο άνθρωπο. Και όλοι οι άλλοι. Λοιπόν, πάμε σε γραμμή, παρακαλώ.
6: Έλα, Ηλία.
0: Καλησπέρα.
6: Καλησπέρα, Γιώργος από Πειραιά.
0: Γεια σου, Γιώργο.
6: Προηγουμένως είπες μία λέξη, Ηλία, μας μισεί η Ευρώπη. Δεν μας μισεί μόνο η Ευρώπη. Η κυβέρνηση μας μισεί εδώ. Η δικιά μας η κυβέρνηση μας μισεί.
0: Και η Ευρώπη τους πολίτες της, Γιώργο.
6: Και η Ευρώπη τους πολίτες της. Λοιπόν,
0: αλλιώς δεν τα βγάζει αυτούς τους νόμους και μετά τους προσκυνάνε όλοι οι δικοί μας.
6: Σωστό. Σωστό. Και δηλαδή επιβουλεύονται πάντα ότι τους το είπε η Ευρώπη.
0: Ναι.
6: Βάζουν τους φόρους και λέει η Ευρώπη μας το είπε. Κολοκύθια. Δεν το είπε καμιά Ευρώπη, μόνοι τους. Αυτοί μισούνε το λαό, ρε παιδί μου, δεν ξέρω. Δηλαδή, αν κάτσουν άλλη μια τετραετία, ο Μητσοτάκης που έχει 30-40 σπίτια θα τα κάνει 100. Αυτό φαίνεται, φως φανάρι. Αυτός ο φόρος εξτρά που λέει θα επιβληθεί το 27.
0: Ναι.
6: Τώρα είναι σε διαβούλευση.
0: Ναι.
6: Το σκέφτονται... Ο λαός έχει όμως βήμα στη διαβούλευση. Να μιλήσει, δεν έχει.
0: Το σκέφτονται η Σοφία αν θα μπει ή όχι.
6: Έλα, δεν το σκέφτονται αυτοί, οι μόνοι τους δηλαδή. Θα μπλέξει τώρα ο ιδιοκτήτης με τον ενοικιαστή, θα γίνει χαμός ποιος θα πληρώνει και όταν πληρώσει ο ιδιοκτήτης τα ενοίκια θα ανέβουν πάλι άλλα 10-20% επάνω. Αυτό πάνε να κάνουν. Δηλαδή δεν φτάνει που μας δώσανε 2%, βέβαια εγώ δεν τα πήρα στη σύνταξη και τα παίρνουν τώρα με άλλο τρόπο. Μας τα ξαναπαίρνουν τα λεφτά. Δηλαδή οι άνθρωποι δεν πάνε καλά. Κάτι δεν πάει καλά. Ο λαός πρέπει να αλλάξει πίστα, Ηλία. Δεν γίνεται αλλιώς.
0: Μα είδες τι έλεγα στην αρχή, κάτι που είπαν για Βελόπουλο ή για την...
6: Το άκουσα.
0: Λοιπόν τώρα όταν σκέφτω λαός και
6: όταν
0: λέει...
6: Όταν σκέφτω, ακριβώς.
0: Και παραμυθιάζεται που δεν έχω, σας μιλάω και δεν μιλάω. Και για άλλο να μου έλεγε πέρα το Βελόπουλο, κάποιον άλλο την πολίτευση, θα έλεγα τι δουλειά έχει να πάρει από αυτήν, ρε.
6: Ανεξάρτητα, ναι, καλά τα λες, έτσι.
0: Κατάλαβα.
6: Τι δουλειά έχει, καμία σχέση. Αυτή δηλαδή θα λύσει τα προβλήματα. Καλά να είναι η γυναίκα, αλλά μπορεί αυτή να κάνει διακρατικές συνεννοήσεις.
0: Όχι, Γιώργο.
6: Τι μπορεί να κάνει αυτή η γυναίκα τώρα.
0: Δεν κατάλαβες, λέω. Ακόμη και να πάρει γυναίκα, ας κάνει ό,τι θέλει ο λαός που μιλάει.
6: Ναι.
0: Λέω, από πού να πάρει, από εκεί που κατέβηκε για κάποιο σκοπό, για τα στραβά που γεννήκανε σε αυτό το μεγάλο. Πραγματικά, τις ψυχούλες που φύγανε και την πίκρα που δόθηκε. Ωραία. Ποιον θα πάρει σε...
6: Δεν τα έκανε ο Βελόπουλος αυτά.
0: Ακριβώς.
6: Αυτά τα κάνανε αυτοί που μας θέλουν να ξαναβγούν, οι τιμητέ. Βλέπε Τσίπρα, βλέπε... Άντε τώρα μιλάμε τώρα. Όλοι αυτοί θέλουν να ξανακυβερνήσουν την Ελλάδα.
0: Να σου πω Γιώργο, βγήκε το όνομα του στην Κολυμπήθρα ή ακόμη.
6: Δεν το άκουσα.
0: Να μας πάρει κάποιος, γιατί μιλάει εδώ και κάμποση ώρα. Αλλά...
6: Ναι, δεν τον άκουσα, δεν δίνω σημασία.
0: Δεν μας πω, ας ξέρουμε το όνομα. Ας ξέρουμε το όνομα για το...
6: Τι, μα θα δώσουμε βάση σε αυτό που είπε, θα απαλλάξω από το ένθια μόλις βγήκε και δεν μας απάλλαξε ποτέ και μας έβαλε αλλά τόσα άσευρελια.
0: Για να ξέρουμε όταν πάμε.
6: Να πούμε.
0: Ξέρει γιατί αν μην να πάμε δώρο στο μωρό που βαφτίζεται μόνο.
6: Λοιπόν, έχω να πω και ένα άλλο τώρα για τα παιδιά που σκοτώνονται. Σήμερα σκοτωθήκανε 3 παιδιά πάλι.
0: Άλλη, έχεις δίκιο, ναι.
6: 2 στη Λάρισα, 2 στη Μυτιλίνη και 1 στη Λάρισα με μηχανάκια 17-20 χρονών.
0: Απήγε και στη Λάρισα, ήξερα μόνο το ένα.
6: Ένα 15χρονο στη Λάρισα.
0: Ωραία.
6: Και μια γυναίκα έπεσε από ένα πατίνι, λέει, και στύψε στο κεφάλι.
0: Πατίνι?
6: Λοιπόν, ναι, άλλη αυτή, καινούργιο τώρα, απογευματινό. Λοιπόν, δεν πάμε καθόλου καλά. Έχουμε εγκληματικές φάσεις, έχουμε αυτά εδώ όλα τα θανατηφόρα. Δηλαδή θα βάλει κανείς το κεφάλι του κάρτου να σκεφτεί τι θα γίνει. Παιδιά δεν έχουμε, παιδιά σκοτώνονται. Τι θα κάνουμε δηλαδή. Ποιος θα σκεφτεί για μας ή σκέφτονται για μας χωρίς εμάς, Ηλία. Κάτι πρέπει να γίνει εδώ πέρα να πω. Μηχανάκια, πατίνια σκοτώνονται. Έχουμε και τους άλλους που, όπως είπε ο άλλος κύριος, μπήκανε σε 2 ηλικιωμένους ανθρώπους και τι να πω, και είδανε την κόλαση μπροστά τους για λίγο.
0: Εκεί είναι η χρήσιμη οπλοφορία, ρε Γιώργο.
6: Έλατε.
0: Εκεί να τσαπείς μέσα, όπως υπάρχουν οι νόμοι σε κάποια που καλά κάνουνε. Καλά κάνουνε και σου περνάει την πόρτα, το στέλνεις αδιάβαστο. Αλλά έχουμε
6: μέσα,
0: δικαιοσύνη σωστή όπως πρέπει.
6: Α, μπράβο, θα σε πάνε μέσα άμα το κάνεις. Εκεί δικαιώνει το...
0: Να σου πω, ξανακάνει κανείς κλοπή, μπαίνει έτσι μέσα να πειράξει και να περάσει τους ανθρώπους.
6: Δεν θα το έκανε βέβαια.
0: Να σου πω εγώ να έχουμε 5 κρούσματα τέτοια, να έχουν γίνει παρελθόν, να σου πω να τα ξανακάνουν.
6: Ναι, ναι, σωστά. Αυτό που λες και εγώ το επικροτώ, αλλά
0: κατάλαβες.
6: Γίνεται αυτό. Θα πάνε πάλι τον ιδιοκτήτη μέσα. Δεν είχε ξαναγίνει με μια καραμπίνα που σκότωσε ένα γεροντάκι, ένα Ρωμά.
0: Μάλλον τον αθώσαν και μπράβο στη δικαιοσύνη τότε.
6: Α, δεν ξέρω αν τον αθώσαν.
0: Μάλλον εκείνο το γεροντάκι ήταν σε άμυνα και έκρινε δικαιοσύνη και μπράβο στους δικαστές αυτούς που κρίνανε Ότι κύριε μπήκε μέσα, το σκοτώναν τον άνθρωπο και τους καθάρισε.
6: Μα πια τώρα έχει παραγίνει το χάλι. Όποιος έρχεται εδώ πέρα να πούμε είναι έτσι, είναι αλλιώς, είναι να κάνω φυλές εδώ πέρα και άγριες φυλές. Και δηλαδή μας έχουν βάλει σε μια φάκα που δεν μπορούμε να ξεφύγουμε, ηλία. Και δεν καταλαβαίνει κανείς τίποτα. Τα ίδια, τα ίδια, τα ίδια. Το μόνο που σε ενδιαφέρει να βάλουν πρόστιμα και φόρους στο λαό. Τίποτα παραπάνω.
0: Ευχαριστώ, Γιώργη.
6: Να σε καλά, ευχαριστώ που μ' άκουσες.
0: Ευχαριστώ, σε ευχαριστώ. Ο Γιώργος δεν ήτανε. Δεν στον τον άλλαξα το όνομα. Δεν στον τον Χρήστο. Ο Γιώργος ήτανε μόνο. Είπε Χρήστος. Ξέρω ότι το άλλαξε το τελευταίο το όνομα. Δεν πειράζει ό,τι είναι. Είπαμε, μιλήσαμε για κολυμπήθρα. Είπαμε ότι μπαίνουμε στην κολυμπήθρα, δεν αλλάζουμε. Λοιπόν, 12:01 τα μεσημέρια εδώ, ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, ο Κυριάκος Βελόπουλος. 12:01 τα μεσημέρια. Αν θέλετε να είστε κατατοπισμένοι, μπαίνετε, ακούτε. Δεν χρειάζεται διαφήμιση εκπομπή, αλλά το λέμε για τους καινούριους που συνέχεια το ραδιομάχη και αυτό η ραδιοφωνική εκπομπή. Συνέχεια καινούριους έχουμε. Καινούριους, καινούριους. Λοιπόν, πάμε σε επόμενη γραμμή.
7: Γεια σας.
0: Καλησπέρα.
7: Εγώ είμαι.
0: Γεια σου κύριε Φωτόπουλο. Κάπου πήρε το μάτι μου στο βάδο στον κύριο Φωτόπουλο που είναι πάντα Σάββατο πρωί συνεχίζεται η εκπομπή κανονικά. Ναι. Ναι.
7: Ναι.
0: Λοιπόν, σας ακούω πολύ καλά, ναι.
7: Ο Γιάννης από Κοκκινιά.
0: Ο Γιάννη, πώς είσαι?
7: Όρθιος για την ώρα.
0: Όρθιος, ε.
7: Τα ειδόντα μου. Αυτά τα λαμόγια δεν ξέρεις γιατί το βάλανε αυτό το παλούκι στο ρεύμα. Γιατί έχω καθένας από 40-50 σπίτια. Τι λέει, γιατί δεν τα πληρώνουμε εμείς, ο ενοικιαστής θα τα πληρώνει. Mm. Αυτό είναι κομπίνα δική τους πάλι. Τι να πω. Τέτοια λαμόγια δεν έχω ξαναδεί στη ζωή μου. Θέλω να βγει ο Βελόπουλος να τους κλείσει φυλακή και ας πεθάνω μετά. Αλλά να τους δω μέσα στα κελιά. Τίποτα άλλο. Ευχαριστώ πολύ που μ' άκουσες.
0: Να είσαι καλά, εγώ σε ευχαριστώ Γιάννη, να είσαι καλά. Μα μας πάει το μυαλό του καθενός, καλά λέει. Κάνει υποψία ο Έλληνας, ρε παιδιά, και έχει δίκιο. Όταν βλέπει τέτοια τρελά πράγματα σατανικά, πάει και το δικό του το μυαλό και γίνεται λίγο σατανικό και λογικό είναι. Σου λένε πως το κάνανε για τα σπίτια που νοικιάζουνε, άκου. Η σκέψη. Μπορεί να πει κανείς, τι σκεφτεί, τι σκέφτηκε. Αφού βλέπει ότι γίνονται πράγματα τα οποία δεν είναι λογικά, τι δεν σκεφτεί, θα σκεφτεί λογικά. Λοιπόν, ξεχνάω πάντα που είπα πριν για το Φωτόπουλο, πραγματικά Σάββατο πρωί την εκπομπή του. Έτσι. Και Κυριακή. Α, είναι και Κυριακή. Αχα, το σημειώσω και αυτό, παιδιά. Μιλάμε τον Φωτόπουλο, τον βουλευτή της Ελληνικής Λύσης, έτσι. Λοιπόν, για πάμε, παιδιά, στην επόμενη γραμμή, παρακαλώ.
8: Εγώ είμαι.
0: Καλησπέρα.
8: Ο Άγγελος είμαι, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
8: Πρωτού ξεκινήσω, θα ήθελα να σας ρωτήσω για έναν ηθοποιό, τον Θάνο, τον Παπαδόπουλο, που έπαιζε συνήθως με τον Μουστάκα σε πολλές ταινίες. Ζει αυτός ο άνθρωπος?
0: Πιστεύω ότι ζει. Αυτός ο άνθρωπος ήταν πραγματικά σε πολλές ταινίες με τον Μουστάκα. Πάνω την καριέρα του ξεκίνησε από τον νόμο 4.000 που έκανε τον τυμποϊσμό εκεί. Αλλά ζει. Να είναι καλά, ζει. Και είναι και ήσυχο παιδί. Καλό παιδί αυτός.
8: Λοιπόν, προχωράμε.
0: Ναι.
8: Το 2012, λοιπόν, στο Buenos Aires, στον σιδηροδρομικό σταθμό, ένα τρένο φορτωμένο με 850 επιβάτες σπάνε τα φρένα του, πέφτει πάνω στην πλατφόρμα, σκοτώνονται 51 άτομα επί τόπου, ένας πολυτραυματίας ο οποίος πέθανε αργότερα.
0: Συγγνώμη, σου ζητώ συγγνώμη. Πέθανε ο Παπαδόπουλος. Σου ζητώ συγγνώμη που διακόπτω το λόγο, θα το επαναλάβω, ήταν ωραίο αυτό με το τρένο, αλλά πέθανε το 24. Τι λέει ρε παιδί μου, πέθανε Θάνος. Πέθανες παρακαλώ, Άγγελε.
8: Εντάξει κύριε Ηλία.
0: Ναι, Άγγελε μου, λοιπόν, ένα τρένο λοιπόν.
8: Λοιπόν, ένα τρένο φορτωμένο με 850 ανθρώπους.
0: Ωραία.
8: Το 2012 πέφτει πάνω στην πλατφόρμα, σπάσανε μάλλον τα φρένα του, ξέρω τι έγινε. Ναι. Σκοτωθήκανε 51 άτομα επί τόπου και ένα άτομο αργότερα.
0: Ναι.
8: Πέθανε πολυτραυματίας.
0: Ναι.
8: Λοιπόν, μέσα από αυτό το δυστύχημα που κάτι μου θυμίζει εμένα, άρχισαν οι διαμαρτυρίες μετά από αυτό το δυστύχημα, οι διαμαρτυρίες κτλ.
0: Ναι.
8: Και μεταξύ αυτών διακρίθηκε μια κυρία ακτιβίστρια, η κυρία Μαρία την ελέγανε, η μάνα του Λούκας, ενός παιδιού που είχε σκοτωθεί εκεί, η οποία αργότερα έγινε και πολιτικός. Κάτι μου θυμίζει αυτό. Και άρχισε να διεκδικεί και να ζητά δικαιοσύνη. Και αυτό κάτι μου θυμίζει. Κάτι μου θυμίζει εδώ. Λοιπόν, αυτή η γυναίκα όπως εμφανίστηκε, εξαφανίστηκε. Διά τον αστέρα, διά τον δασαστέρας ήταν. Ναι. Εξαφανίστηκε. Έτσι έχουμε και εδώ τα δικά μας, κυρία Ηλία. Και πέστε στον κύριο Βελόπουλο, λοιπόν, ότι ο αετός, το μόνο πουλί που επιτίθεται στον αετό είναι το κοράκι, το οποίο το ανεβαίνει στην πλάτη, τον χτυπάει στο σβέρκο, αλλά κάνει μία έτσι ο αετός, ανεβαίνει, χάνεται με ταχύτητες μεγάλες και το κοράκι πέφτει και εξαφανίζεται. Αυτό ακριβώς θα γίνει. Αυτή η κυρία, προτού διεκδικήσει λοιπόν την ψήφο μας, να μας πει ποιος την χρηματοδοτεί. Ποιος την χρηματοδοτεί, βασικό. Και μην νομίζετε αυτά που λένε ότι έχει μεγάλη δύναμη στη Θεσσαλονίκη. Στη Θεσσαλονίκη που μάζεψε τις υπογραφές για το κίνημά της, το κόμμα της, είναι αυτό, δεν ξέρω. Mm-hmm. Ήταν μόνο 600 οι υπογραφές που μάζεψε εκεί πάνω, που έχει ρεύμα μεγάλο, καθότι λένε οι άνθρωποι της. Μόνο αυτά και κάτι άλλο. Mm-hmm. Να μας πει ποιος την χρηματοδοτεί. Και ποιος χρηματοδοτεί αυτόν που ανακοινώνει το κόμμα του σήμερα, που έχει προσλάβει μία από τις μεγαλύτερες, παγκόσμια μεγαλύτερες εταιρείες επικοινωνίας, να του κάνει την επικοινωνία, ποιος το χρηματοδοτεί το Πινόκιο? Ποιος το χρηματοδοτεί αυτόν? Αυτόν που για 380 εκατομμύρια μας χρέωσε 110 δις. Αυτόν που ο Τράγκη του είπε να τα πάρει στα λεφτά από τους πλούσιους.

0: Οι Ισπανοί ακτιβιστές φάγανε πολύ ξύλο από τους Ισπανούς αστυνομικούς στο Μπιλμπάο. Οι ακτιβιστές οι Ισπανοί. Ναι. Λοιπόν, ποιος χρηματοδοτεί αυτούς? Αλλά δεν τους είδα αυτούς τους ακτιβιστές να πηγαίνουν στην Κύπρο να διαμαρτύρονται στα κατεχόμενα. Δεν τους είδα να πηγαίνουν στη Συρία εκεί που σκοτώσανε οι μουσουλμάνοι 16.000 Κόπτες και Ορθόδοξους Χριστιανούς. Δεν τους είδα. Δεν διαμαρτύρονται αυτοί. Και κλείνοντας, θέλω να αναφερθώ στον Μακεδονομάχο και Τουρκοφάγο Αντώνη Σαμαρά, που τον θεωρώ το μεγαλύτερο προδότη που υπάρχει. Πρόδωσε μία φορά, τον έμαζε ο Καραμαλής, ξαναπρόδωσε τη Νέα Δημοκρατία, μια δεν με ενδιαφέρει εγώ, παρατηρεί.
1: Ναι. Κύριε Αγγελέ. Τώρα...
0: Ναι.
1: Ωραία, σ' ακούω, νόμιζα ότι έχασα τη φωνή σου.
0: Ναι. Ο άνθρωπος αυτός να μας απαντήσει, γιατί μιλάει για κανονικότητες. Τι έγινε αυτή η καθηγήτρια στο κολέγιο που είχε πιάσει το γιο του να αντιγράφει στο κολέγιο, στο αμερικάνικο νομίζω. Τι έγινε αυτή η καθηγήτρια που τον είχε πιάσει και αντέγραφε? Τι έγινε με το πακέτο Πινέιρο? Αυτά πρέπει να μας πει. Και ποιος τον χρηματοδοτεί και αυτόν, γιατί κάποιος τους χρηματοδοτεί όλους αυτούς. Γιατί τους χρηματοδοτούν αυτούς? Τι σχόλια έχουν να διαλύσουν το ελληνικό κράτος? Και άκουγα και έναν βουλευτή του Πασόκ ότι, που έλεγε ένα πρωί σε μια εκπομπή του Sky στον Οικονόμου και στον Παυλόπουλο, ότι ο Βελόπουλος θα συνεργαστεί με τη Νέα Δημοκρατία. Αρχίζουμε και ρίχνουμε μορφή και στη Νέα Δημοκρατία και στο Βελόπουλο. Ότι θα συνεργαστούν. Πράγμα το οποίο εγώ το θεωρώ απίθανο. Γιατί ξέρω τις θέσεις και του ενός και του άλλου. Κύριε Ηλία, δεν θα σας...
1: Σε ευχαριστώ γιατί μου πες σημαντικά πράγματα και με ωραίο τρόπο. Σε ευχαριστώ, κύριε Άγγελε.
0: Κύριε...
1: Χάνω τη φωνή του ανθρώπου, χάνεται.
0: Θα πάρκω. Δεν θα συζητάμε και δεν θα κλαίμε τώρα. Τώρα θα έχουμε θέσεις, κυρία Καριστιανού.
1: Σωστά.
0: Για τα εθνικά.
1: Τώρα χάνω τη φωνή σου. Κυρία Άγγελε, δεν μπορώ να χαρώ το λόγο σου, γιατί ήταν ωραία όλα σε μου είπες. Τώρα κάτι σημαίνει στο τηλεφωνό σου. Δεν φταίμε εμείς τεχνικά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ωραίος ο λόγος του ανθρώπου και έχει δίκιο με ερωτηματικά ουσίας. Και έτσι είναι. Έτσι είναι στα περισσότερα αυτά που είπε ο άνθρωπος. Αν έχουμε καμιά αντίρρηση πουθενά, δεν είναι κάπου το σπουδαίο. Είναι τα περισσότερα, αναφέραμε και πριν εγώ και η θέση μου και για την Καριστιανού και αυτό το αστείο που κυκλοφορεί έξω, θα πάρει από το Βελόπουλο. Ό,τι πιο γελίο έχω ακούσει. Σας μιλάω ειλικρινά, όπου το έβλεπα και να το γράφουνε. Σας έχω ξαναπεί, δεν είμαι γραμμένος πουθενά σε καμία ελληνική λύση. Αλλά όταν βλέπω και την αδικία και τον ύπουλο τρόπο και πώς πολεμάνε κάποιοι, μου γυρίζει το μυαλό, γιατί τα έχω περάσει στο καλλιτεχνικό χώρο εγώ. Όταν λέω, για ποιο να μου πούνε? Σας έχω πει και άλλοι αντιπολίτες, πέστε μου και άλλα κόμματα. Μην μου λέτε μονάχα ΣΥΡΙΖΑ, Νέα Δημοκρατία, ΠΑΣΟΚ π.χ. ότι θα κλέψει. Λοιπόν, η Καριστιανού τι δουλειά έχει? Αν ένας νοήμων άνθρωπος και θέλει να ψηφίσει Βελόπουλο, νομίζετε θα ξεγελαστεί να πάει να ψηφίσει Καριστιανού, ρε παιδιά? Τι μπορεί να έχει κοινό ο Βελόπουλος με την Καριστιανού? Και τι συμπαράσταση μπορεί να έχει με την ψήφο του Βελόπουλου να πάει στην Καριστιανού από έναν θα είναι βλάκας πολίτης? Έχει καμία σχέση του προς Θεού, η γυναίκα με τον πόνο της. Προς το καλά έκανε και έκανε κόμμα. Αυτό είναι θέμα δικό της. Αλλά δεν μπορώ να ακούω όμως, ναι, τώρα θα δεις ο Βελόπουλος. Όταν κανένας με παροποίησε στην Νέα Δημοκρατία, θα το πει αυτό. Αντί να κοιτάξει το ποιος είναι, τι ήταν τα τέμπη, ποιος θα βγάλει αποθυμένο, ποιος θα ψηφίσει. Όταν πάει ψηφίσει την Καριστιανού, είναι σαν να τιμωρήσει, καλός ή κακός, τη Νέα Δημοκρατία. Μπορώ να το καταλάβω αυτό. Ποιον θα τιμωρήσει άλλον? Είναι σαν να μου λέτε στο μάτι και θα πάει να βγάλει αποθυμένο τη Νέα Δημοκρατία. Αφού τα έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ, τι θα κάνουμε τώρα? Λοιπόν. Πάμε στη γραμμή, παρακαλώ.
2: Ναι.
1: Γεια σας.
2: Καλησπέρα κύριε.
1: Καλησπέρα.
2: Ναι. Είμαι ο Γιάννης από την Καλλιθέα.
1: Γεια σου, κύριε Γιάννη.
2: Τι κάνετε, καλά?
1: Καλά, κύριε Γιάννη.
2: Ήθελα να ηρεμήσω λίγο τους ανθρώπους, ότι

0: ό,τι επιβαρύνει την, στο λογαριασμό της ΔΕΗ,
1: ναι,
0: το ακίνητο κατά την ίσπραξη, μπορεί να το πληρώσει το λογαριασμό, θα του αφαιρεθεί. Το έχουν ξανακάνει αυτό, είμαι εγώ θύμα, ας πούμε. Και σας είχα πει την άλλη φορά ότι είχα ένα μαγαζί 200 τετραγωνικά και τον ήγαζα 1.800 ευρώ και έβαζε ο Τούρκο γλου που δεν το χωνεύω καθόλου.
1: Mm-hmm.
0: Δεν μπορώ να δώσω όνομα ελληνικό σε αυτόν τον άνθρωπο.
1: Mm.
0: Έβαζε ένα μεγάλο ποσό και από το ενίκιο αυτό των 1.800 δραχμών οι αυτοί οι 900 ήταν επιβάρηση του ακινήτου. Καταλάβατε, τις οποίες μου τους απερούσε και μου πλήρωνε το υπόλοιπο. Δικαιολογημένα.
1: Ναι.
0: Δεν μπορεί το ακίνητο να το πληρώνει ο νοικιαστής. Το κακό ξέρετε ποιο είναι. Τα ένωσε μετά και το έκανε περίπου το 40% πληρώναν πάντοτε. Εν τω μεταξύ βάζοντας το φόρο ακίνητης περιουσίας, ο οποίος προήλθε από τους σεισμούς Θεσσαλονίκης. Κράτησε και για τους σεισμούς που γίνανε κάτω στο Λουτράκι, ας πούμε, και εδώ χάμου και τους άλλους σεισμούς, και κάποτε τέλειωσαν οι σεισμοί και πληρωνόταν συνέχεια.
1: Mm.
0: Αυτό το έκοψε και έβαλε ένα ενιαίο τέλος σε όλα τα ακίνητα ο Τατσιμίτσικότσης, ο πατέρας δηλαδή, ξέρετε.
1: Mm.
0: Και ήταν 0,03% και τα έδωσε στους Δήμους.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, η περίπτωση λοιπόν η δική μου ήταν, γιατί το ξέρω γιατί υπέβαλα εγώ τις αιτήσεις, εγώ τις έφτιαχνα και πληρώνα εγώ.
1: Ναι.
0: Στις 50.000 μου βγάζει να πληρώσω 20.000 για τα ακίνητα τότε, σύμφωνα με το ποσοστό που έβαζε. Και άλλες 21.000 πλήρωνα πόρο εισοδήματος. Στις 50.000, 21.000 είναι πάνω από 44, 5, 20. Τώρα οι χίλιες
1: να μπορεί να πω, ήταν... Μιλάμε για χιλιάδες τώρα, όχι ευρώ, λεφτά, δραχμές.
0: Όχι, ευρώ.
1: Α, ευρώ.
0: Με ευρώ, για ευρώ σας λέω.
1: Α, ευρώ.
0: Τα άλλα ήταν εκατομμύρια. Πλήρωνα, να σας πω με τα εκατομμύρια, πλήρωνα και με το φόρο ακίνητης περιουσίας 3.550.000. Εμουμένανε άλλα 3.450.000.
1: Ευρώ.
0: Όχι, για χιλιάδες λέω λεφτά τότε. Για δραχμές.
1: Ναι, ναι.
0: Τώρα με το ευρώ. Σας λέω το ευρώ. Ναι. 20.000 ευρώ και 21.000 ευρώ, 41.000. Για τις 50.000 ευρώ σας λέω. Και αναδρομικά που άλλος ο Κουφιοκεφαλάκης, δεν μπορώ να πω το όνομά του, ΓΑΠ.
1: Άλλος μεγάλος πολιτικός, ναι.
0: Άλλο κλούβιο κεφάλι.
1: Ναι, πρέπει να τους λέμε αυτού να τους θυμόμαστε για να τους θυμάμε σαν μεγάλους πολιτικούς και τον Τουρκογλου.
0: Σιγά τους μεγάλους πολιτικούς.
1: Δεν κατάλαβες. Αυτό έλειπε να το λέω και να το πιστεύω.
0: Ναι.
1: Ιρωνικά το λέω, ρε κύριε Γιάννη.
0: Ναι, το ξέρω.
1: Το Βενιζέλο λέμε.
0: Ναι.
1: Και το Γεωργάη τον Παπανδρέου.
0: Και μπράβο.
1: Δεν έμεινε τουλάχιστον στη γάτα στον πατέρα του, ούτε στο νυχάκι του.
0: Α.
1: Μέσα στα στραβά του Αντρέα ήταν γάτα τουλάχιστον, προχωράμε.
0: Λοιπόν, και πλήρωνα 41.000.
1: Ωραία, δεν πειράζει, επειδή είναι λίγο λογιστικό και μας βγαίνει η Παναγία, κύριε Γιάννη, μη μου λες άλλο, τα καταλάβαμε όλα. Πάμε να αλλάξουμε γραμμή, να πάμε στην αλλαγή της ώρας. Ευχαριστώ. Λογιστικά με κουράζουν λίγο, παιδιά. Πάμε. Αλλάζουμε την ώρα και γυρνάμε εδώ.
2: Η ώρα είναι 10.

0: μονάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Ο Μιχάλης Οικονομόπουλος στο Μάχη FM 99,8. Κάθε βράδυ από Δευτέρα έως και Παρασκευή από τις 11 μέχρι και τις 2 τα λέμε όλα και τα ακούτε όλα με τον Μιχάλη Οικονομόπουλο στο Μάχη FM 99,8.
2: Πάμε μέσα, πάμε στη γραμμή, αφού διαβάσουμε και λίγο εδώ πέρα στο διαδίκτυο την τηλεοπτική αυτή εκπομπή που κάνετε, το οποίο μας τιμωρείτε. Μας τιμωρούνε, όχι ο κόσμος, μας τιμωρείτε. Νομίζετε, δεν σας καταλάβαμε. 15.000 κάθε βράδυ, 12, 13, 14, 700, 10 και ξαφνικά 1.700 άτομα. Κλείνετε την κάνουλα. Το ξέρουμε, αλλά ξέρετε που σας γράφουμε. Το λέω γιατί είμαι σίγουρος πως μας και εδώ επεμβαίνουν δαχτυλάκια. Από 15.000 δεν πηδάει ο κόσμος ξαφνικά στα 1.500 άτομα. Δεν γίνεται αυτό να είσαι 15.000, 8.000, 12.000, 11.000, 13.000, 12.000 να είναι επί ένα μήνα και μετά μόλις μας πήρατε χαμπάρι φαίνεται ότι δεν είμαστε στα δικά σας τα νερά, 1.300, 1.500. Ολοκάθαρα φαίνεστε ρε, ξεφτιλίζεστε. Λοιπόν, πάμε λοιπόν να διαβάσω κάτι. Καλησπέρα Ηλία μου, την αγάπη μου. Γεια σου Μάρκελε. Γεια σου Ηλία μου, καλή εκπομπή. Μέρη Πολέμη, καλησπέρα, καλή εκπομπή. Γιάννα. Γεια σου Γιάννα. Όχι και μπροστά η Καριστιανού από τον κύριο Βελόπουλο. Μαρία Κόντι, σωστά. Και να το ξανασχολιάσουμε αυτή η Μιλία. Κακλαμάνη. Καλή εκπομπή Ηλία. Δημιλάκι μου, κοριτσάκι μου. Ξέρω ότι σε αγαπάω. Σε ευχαριστώ. Λοιπόν. Προχωράμε. Καλησπέρα Ηλία. Και στα παιδιά εδώ στο τσάτ. Θανάση. Γεια σου Θανάση. Το κόμμα του Τσίπρα είναι Ελλάς, ελληνική αριστερή, συμπαράταξη, χαχά εδώ γελάνε. Με μπερδεύει λίγο παιδιά αυτό, δεν ξέρω τίτλο, λίγο τρελά πράγματα βρίσκουν στους τίτλους. Ελλάς, ελληνική αριστερή, συμπαράσταση, είναι εψιλον εψιλον, αλφα σίγμα και το μετατρέπει που λέγαν Πασόκ Πανελλήνιο Σοσιαλιστικό Κίνημα, μήπως το έχει έτσι. Αν μου το γράφεις για διευκρίνησέ μου, σε παρακαλώ, πολέμη. Καλησπέρα Ηλία μου, κόπηκε το ίντερνετ, καλησπέρα σε όλους, γεια σου Θανάση μου. Πάνος, καλησπέρα Ηλία, γεια σου Πάνο. Νίκος, γεια σου από Καστοριά. Γεια σου Νίκο, Τσακόπουλος. Να είσαι καλά. Λοιπόν, γεια σου Δημιλίτσα. Η πολέμη στην Δημιλίτσα. Αυτά παιδιά και πάμε στην επόμενη γραμμή σας. Το συγγνώμη, αλλά δεν έπρεπε να γνωρίσω και εδώ τα μηνύματα που γράφετε εσείς, που είστε και πάλι χιλιάδες. Σας κρύβουνε, μας παρουσιάζουν 2.000 και 3. Το ξαναλέω, από 14 επί ένα μήνα συνέχεια δεν γίνεται. Δεν είμαστε τόσο κοντά. Ξέρουμε από τηλεόραση όσο λίγοι. Δεν χάνεται ο κόσμος ξαφνικά έτσι από 15.000 πηδάμε στα 1.500. Ξεφτιλίζεστε εσείς που ελέγχετε τα πάντα. Πάμε σε γραμμή. Παρακαλώ. Δεν πειράζει, παιδιά. Άργησα, αλλά δεν γινόταν. Έπρεπε να κάνω σχόλιο. Πάμε στην επόμενη γραμμή. Παρακαλώ.
3: Γεια σου, Ηλία.
2: Καλησπέρα.
3: Είμαι πάλι ο πατήρ Σταύρος. Συγγνώμη.
2: Έλα, πατέρα μου. Έλα, Σταύρο μου. Έλα και εσύ. Εχθές δεν σου είπα. Να σου πω, πατέρα. Δεν σου είπα καθόλου, σε έλεγα μόνο Σταύρο.
3: Δεν πειράζει, Σταύρο.
2: Μην παραξηγήσετε, μου ερχόταν πιο...
3: Πάτερ είναι μόνο Θεός.
2: Να είσαι καλά.
3: Πατέρας, λοιπόν δεν πειράζει. Πολλά ξυγνώμη που κατά χρόνο για δεύτερη φορά.
2: Όχι, όχι, καλά κάνεις. Τι είναι σήμερα, δεν πήρες δεύτερη φορά σήμερα.
3: Όχι, χτες.
2: Λοιπόν, σιγά και με χαρά.
3: Θέλω να πω ότι ό,τι έχει ο καθένας στα μάτια, στην καρδιά και στο μυαλό, αυτό βλέπει και αυτό καταλαβαίνει και αυτό ακούει. Εντάξει, εγώ δεν πήρα τώρα ούτε για να απολογηθώ ούτε για τίποτα. Μετανιώνω για κάποιες επιλογές μου. Και εξομολογούμε στο πνευματικό μου, δεν χρειάζεται να απολογηθώ σε κανέναν. Λοιπόν, είπα ότι γουστάρω τον κύριο Κώστα, αλλά τα φουσκώνει πολλές φορές τα πράγματα. Αυτό είπα. Δεν ήμουν εγώ αφοριστικός, ο κύριος Κώστας είναι αφοριστικός σε πολλά. Έτσι.
2: Εννοείμαι, να σου πω, περίμενε Σταύρο μου. Εννοείς ναι. Δεν θέλω να πω ότι δεν μου αρέσει το απίθετο. Τον Κώστα, κατάλαβα, ναι.
3: Να το λέμε, ναι, τον Κώστα.
2: Ναι, δεν θέλω να βγολέμω, δεν μου αρέσει, δεν γουστάρω.
3: Ναι, ούτε εμένα. Λοιπόν.
2: Ξέρει γιατί, του βγάζω το πολύ καλό μυαλό σε πολλά πράγματα.
3: Ναι ρε παιδί μου, είναι φοβερός. Εγώ τον γουστάρω σου, φυσκώνει ναι. Κάποια πράγματα. Ναι. Δεν πειράζει, είναι και χιουμοριστικό όλο αυτό που κάνει. Ναι. Τώρα, υπόθηκε χθες για τον παπά στην Αγία Παρασκευή που έκλεβε τα λεφτά και είχε 30 φιλόπλους να βγάλει τις κάμερες. Ποιος παπάς έκλεβε τα λεφτά? Οι επίτροποι κλέβανε τα λεφτά. Λοιπόν, εκεί βάλανε, το λέω στα γρήγορα τώρα έτσι. Βάλανε τον Παπαρίνη. Παπάς Ρήνη στο επίθετο, έτσι. Αυτός ήταν από την Αργυθέα πάνω από τα χωριά. Είχε 11 παιδιά που ήταν και σιδεράς μαζί. Αυτός τον κατήγγειλε στο Δεσπόδη, ξέρεις τι έπαθε. Ξαναγύρισε στο χωριό του να κάνει σιδερά, το σιδερά πάλι.
2: Ήτανε ψεύτικο, θέλει να πεις το, η κατηγορία, ε.
3: Δεν τα κλαίγε ο παπάς. Όχι, μα δεν κατηγορήσαν τον παπά. Άλλο παπά, άλλους τους επίτροποι. Του ανταφυλόπους ξέρεις τι κάνει τώρα τόσα χρόνια. Μην το συζητήσουμε τώρα τον άνθρωπο. Μην το συζητήσουμε καθόλου. Λοιπόν, αυτό είναι το ένα. Θέλω να πω για τον κόσμο που λέει ο Σερέτης ότι είναι χαζός. Εγώ λέω, δεν λέω ότι είναι χαζός ο κόσμος. Εντάξει, ήτανε παραπονεμένος, είχε περάσει άσχημα τόσα χρόνια, ήρθε αυτή η πράσινη χολέρα που λέω εγώ τότε, και από πριν είχε ξεκινήσει το κακό βέβαια στην Ελλάδα, αλλά την πράσινη χολέρα έζησα εγώ λίγο παραπάνω, γιατί είμαι 60 χρονών, έτσι. Λοιπόν, δεν είμαστε χαζοί. Δεν βολευόμαστε, δεν κοιτάμε να βολευτούμε. Θα σου πω ένα παράδειγμα μόνο που το έχουν κάνει πολλοί. Παπάς. Την ίδια κατηγορία με μένα. Ίδια χρονιά με μένα. Δεύτερη χρονιά λοιπόν πάει και παίρνει δάνειο φίλε μου 500.000 ευρώ. Γιατί η γυναίκα του δούλευε δασκάλα, καθηγήτρια, και αυτός παπάς. Πόσο να παίρνει, 1.000 ευρώ παίρνει τότε. Στην αρχή. Και πήγανε και πήραν ένα σπίτι 250 τετραγωνικά με δάνειο. Λέω, το θες ρε φίλε αυτό το σπίτι. Θα κάνω, μου λέει πολλά παιδιά, θα κάνω. Το αποτέλεσμα σήμερα έχει μόνο δύο παιδιά. Τη γυναίκα του τη διώξανε, τους κόψανε τους μισθούς.
2: Θα έχει χάσει το σπίτι.
3: Είναι καταχρεωμένος. Πόσος λαός είναι έτσι.
2: Βέβαια.
3: Γιατί χθες είπε και ένας ότι εγώ έκανα αυτό, έπαιρνα τόσα λεφτά, βολευόσουν αυτοί λέμε με επιδόματα. Επιδόματα ήταν όλα αυτά που έπαιρνε, ήταν ο βασικός μισθός. Κατάλαβε γιατί είμαστε χαζοί. Mm. Και θέλουμε να βολευτούμε. Δεν θέλουμε να πεινάσουμε 3-4 χρόνια για να φτιάξουμε τα πράγματα. Να ψηφίσουμε Βελόπουλο, παράδειγμα. Mm. Εγώ το φωνάζω τώρα ευθέως. Και πριν Βελόπουλο ψήφιζα, δεν το έλεγα όμως, τώρα το λέω. Βελόπουλος και πάλι Βελόπουλος. Να τον
2: ο
3: δούμε.
2: Ο μόνος που κάνει αντιπολίτευση, Σταύρο.
3: Να τον δούμε, ρε φίλε, τον ακούω συνέχεια. Να τον δούμε.
2: Και πέταξε τον μετά.
3: Έτσι, ξέραμε τον Αντρέας.
2: Δεν κατάλαβα, κάνατε πειράματα και είδαμε και σ' άλλους.
3: Ξέραμε τι λαμό γίνεται και ο Αντρέας και η δική του γύρω. Τον βγάλαμε εκεί. Έφαγε, έδωσε, έφαγε και ο κόσμος. Εκεί βολευτήκαμε, έφαγε και ο κόσμος. Η Ελλάδα τι έπαθε. Τα ξέρουν πολύ καλά, λοιπόν. Θέλω να σου διαβάσω κάτι στα γρήγορα γιατί.
2: Βεβαίως.
3: Δικό μου είναι αυτό, το γράψα εγώ δηλαδή.
2: Ναι.
3: Για τον παπά. Και θα κλείσω με αυτό.
2: Ναι.
3: Για να μην κρίνουμε κανέναν. Ναι. Να κοιτάμε μόνο τα μούτρα μας. Ο παπάς λοιπόν ίσως είναι ο στολός στα γρήγορα, έτσι. Ο παπάς είναι ίσως ο μόνος άνθρωπος που ενώ το φωνάζουν πάτερ σπάνια το επιτρέπουν να είναι απλός άνθρωπος. Στην ενορία σημαίνει κάτι παράξενο και στην κοινωνία. Ο ιερέας δεν κρίνεται μόνο για όσα κάνει, αλλά και για όσα φαντάζονται οι άλλοι ότι κάνει. Αν μιλήσει πολύ θεωρείται κοσμικός. Αν μιλήσει λίγο υπερήφανος, αν γελάσει γίνεται χαλαρός. Αν είναι σοβαρός, σκληρός και απόμακρος και κάποτε να ρωτήσει αν τελικά ο παπάς λειτουργεί ή συμμετέχει αθελώς σε μόνιμη θεατρική παράσταση όπου όλοι κρατούν σημειώσεις για τον ρόλο του. Δηλαδή μια θεατρική παράσταση είναι και η θεία λειτουργία, έτσι.
2: Βέβαια.
3: Με τον πρωταγωνιστή, τον χορό γύρω.
2: Σωστά.
3: Και τον λαό που βλέπει. Δεν συμμετέχει, δυστυχώς ο λαός δεν συμμετέχει γιατί είναι κατήχητος. Βλέπει μόνο. Το πιο κωμικό και μαζί φιλιδωρό είναι πως πολλές φορές η ενορία δεν αγαπά τον πραγματικό άνθρωπο αλλά μια φανταστική εκδοχή του. Θέλει ένα παπά πάντοτε ήρεμο, πάντοτε φωτισμένο, πάντοτε διαθέσιμο, χωρίς κούραση, χωρίς νεύρα, χωρίς ανθρώπινα όρια, κάτι ανάμεσα σε άγιο, ψυχολόγο, διοικητικό υπάλληλο και θαυματοποιό. Ο ιερέας όσο και αφορά Πετραχίλη παραμένει άνθρωπος. Θα κουραστεί, θα ξεχάσει, θα πει μια απότομη κουβέντα, θα κάνει λάθος εκτίμηση, θα έχει μια δύσκολη μέρα που δεν την γνωρίζει κανείς και τότε αρχίζει το μεγάλο ενοριακό μυστήριο. Η απλή ανθρώπινη αδυναμία μετατρέπεται σε θέμα γενικής συνεδρίασης. Κάποτε ένας γέροντας είπε κάτι πολύ σοφό. Ο διάβολος δεν χρειάζεται πάντα να διώξει τον παπά την εκκλησία, του αρκεί να βάλει την ενορία και τον κόσμο απ' έξω να ασχολείται συνεχώς μαζί του. Γιατί όταν όλα περιστρέφονται γύρω από το χαρακτήρα της κοινής και της αδυναμίας του ιερέα, τότε σιγά σιγά χάνεται το κέντρο. Και το κέντρο δεν είναι ο παπάς. Είναι ο Χριστός. Ο καλός ιερέας δεν είναι αλάθητος. Είναι εκείνος που παρά τα λάθη του συνεχίζει να στέκεται μπροστά στα γιατρά και να λέει τα σά εκ των σών. Και ο όριμος Χριστός δεν είναι εκείνος που δεν βλέπει τα λάθη του παπά, αλλά εκείνος που δεν αφήνει τα λάθη αυτά να του κλέψουν την πίστη, την ειρήνη και την ταπείνωση. Γι' αυτό πριν σχολιάσουμε τον ιερέα, ίσως αξίζει να κάνουμε μια μικρή παύση και να αναρωτηθούμε αν ο Θεός φανέρωνε δημόσια τις δικές μας αδυναμίες, λαού δηλαδή, με την ίδια λεπτομέρεια που εμείς παρατηρούμε τις αδυναμίες του παπά, θα αντέχαμε άρα για να σταθούμε ένα λεπτό μπροστά στους άλλους.
2: Καταπληκτικό, Σταύρο μου, σε ευχαριστώ. Είναι ύμνος κόντρα σε ό,τι έχουμε ακούσει αιρετικό, αν είναι άδικο κάτι. Όταν κάνουμε μια κρίση κάπου, μας αρέσει και καλά κάναμε και κάναμε κρίση. Αλλά στα ακραία πράγματα είναι καταπληκτικό. Μπράβο σου.
3: Άσε καλά. Άσε καλά, Ηλία μου.
2: Καλό σου βράδυ, σε περιμένω και άλλο βράδυ.
3: Καλό βράδυ, Άγιο.
2: Δεν σου λέω Πάτερ Σταύρο, θα σου λέω Σταύρο Σκέτο. Μην παραξηγείς.
3: Όχι, παιδί μου.
2: Έτσι. Στο λέω με εκτίμηση, με εκτίμηση. Να είσαι καλά. Παιδιά, έχω πει, δεν κάνουμε στροφή σε τίποτα. Εμείς έχουμε πει ότι υπάρχουν ράσα τα οποία εμαυρώνουν μερικές φορές, αλλά κοιτάμε και εκείνα τους ίσχνους ανθρώπους της Αγίου Παναγία και τρέχουν από χωριό σε χωριό να προλάβουν την Ανάσταση και να πάνε το Άγιο Φως. Λοιπόν, πολύ ωραίο αυτό μου είπε για τον παπά. Πολύ ωραία. Το σκεφτείς, το κρίνω τον παπά, τι είναι αυτός, πώς είναι εκεί, πώς καθυστερώ, τι κοιτάει, τι είναι. Έχει δίκιο. Όλες οι σκέψεις, οι μύχες, οι κακές, έχουμε κάνει όλοι τέτοιες σκέψεις. Και εγώ έχω κάνει τέτοιες σκέψεις. Και λέω, ποιος ξέρει τώρα, παπά. Βεβαίως. Τι κάνουμε, τι είμαστε μισιά και κρίνουμε τους άλλους. Και αν μας πιάσουν εμάς και μας κρίνουν, λοιπόν, πάμε σε γραμμή. Παρακαλώ. Ναι.
4: Καλησπέρα, Λία.
2: Καλησπέρα.
4: Γιάννης από Παγκράτια.
2: Γεια σου, Γιάννη.
4: Είναι αυτό το όνομα που το Τσίπρα που διάβασες προηγουμένως ακριβώς.
2: Ξέρω εγώ, ακαταλαβίστικο.
4: Όχι, όχι. Έκανε Ελλάς, αριστερά, συμπαράταξη, ελληνική.
2: Περίμενε.
4: 100 γράμματα.
2: Ελλάς.
4: Αριστερά.
2: Ναι.
4: Συμπαράταξη ελληνική.
2: Άρα ΕΑΣΑ. ΕΑΣΕ.
4: Ακριβώς.
2: ΕΑΣΕ. Γι' αυτό είπα, όπως ήταν το ΠΑΡΣΟΚ, Πανελλήνιο Σοσιαλιστικό Κίνημα, τότε το έβγαλε με 4 γράμματα αυτός.
4: Μπράβο, ακριβώς. Και να συνεχίσω για τον Πάτερ το Σταύρο τώρα, που είπα αυτά τα λόγια. Ήρθα στα λογικά μου χθες που σου είπα, τον Πάτερ Παναγιώτη. Δεν πρέπει να κρίνουμε τους παπάδες, που είπε και ο πατήρ Παναγιώτης ότι βρήκε ένα πρόσφορο και βρήκε ένα κουσιάρι μέσα. Και ήθελα να το απαντήσω του πατήρ Παναγιώτη. Το κουσιάρι έχω βάλει και εγώ. Δεν το ζήτησε ο παπάς. Ήθελα και το έβαλα. Να συγχωρηθεί η μάνα μου και ο πατέρας μου. Και δεν έπρεπε να το πει ο πατήρ Παναγιώτης μέσα στο
2: άλλο. Μην το κρίνεις τον πατήρ Παναγιώτη αυτός.
4: Σταμάτη. Εντάξει, σε αυτό. Μπορεί να σταματήσει αυτά τα πράγματα. Ό,τι βάζει ο καθένας Ιτάλιο ρε δικάρικο, το θέλουμε αυτό και το βάζουμε. Δεν ήρθε ο παπάς ποτέ, ο πάτερ, δεν είναι υπέρ τους παπάδες. Εγώ σου έχω πει και διάφορες για τους παπάδες όλοι. Δεν ήρθε να πει, ξέρετε, θέλω ένα δεκάρικο, θέλω ένα κουσιάρι να διαβάσω τα ονόματα. Θέλουμε και το βάζουμε για να συγχωρηθούν. Αυτό είναι. Το θέλουμε από μόνοι μας να το βάζουμε. Παρακάτω τώρα. Ήθελα να πω τώρα για τον Τσίπρα που τον ψήφισε. Η οικογένειά μου γι' αυτό φύγανε και θέλω να το ξαναδώ. Με αυτά τα πόσα σου είπα εχθές με πιστές τράπεζες και θέλω να πω τώρα. Ο κύριος Τσίπρας μας πούλησε. Είχε το 20% και παράτησε το ΣΥΡΙΖΑ και έφυγε. Τώρα θέλω να μου απαντήσει μεθαύριο. Αν πάρει το 3-4% θα παραμείνει ή παίζει θέατρο στην Ελλάδα. Ήρθε δεν έμεινε με το 20% γιατί πήρε 41 ο κ. Μητσοτάκης και δεν μπορούσε να το χωνέψει αυτό το πράγμα και σηκώθηκε και έφυγε. Τώρα αν πάρα μεθαύριο υπολογίζει να πάρει κανείς 42 για να υπολογίζει πρώτο κόμμα, αυτό να το ξεχάσει. Αν πάρει 3% 4 ή βγάλει 5, 6, 7 βουλευτές θα παραμείνει στην εκκλησία να το κυνηγήσει ή θα κάνει πάλι. Θα σηκωθεί και θα φύγει με μικρά επιδομήματα. Και έτσι δεν το έχουμε με καμιθό. Εγώ ειδικά και η οικογένειά μου που έχω και τα παιδιά μου δεν το έχουμε καμιά εμπιστοσύνη. Έχουμε φύγει και δεν πρόκειται να γυρίσω. Ψήφισα γέρο Καραμαλή, γέρο Πασόκ, Σιμίτη δεν ψήφισα, ο Γιώργο Παπανδρέου δεν ψήφισα, τον άλλο το κυβέρνηση κομμουνιστικό κόμμα δεν ψήφισα, Χαραβίου ήταν τη Χρυσή Αυγή δεν ψήφισα, δεν τα θέλω αυτά τα δύο τα κόμματα καθόλου, ούτε να τα. Μετά, είπα, τελευταία, κανένα δύο χρονίες της Λαϊκής δεν ψήφισα καθόλου, ξαναγύρισα μετά, είδα και τον Τσίπρα που το ψήφισα, μας πούλησε, έχω φύγει. Την τελευταία είχα ψήσει τον κύριο Βελόπουλο και εκεί είμαι. Θέλω να δω και αυτόν τον άνθρωπο και αν δεν μου κάνει πάμε παρακάτω. Όποιος ξαναπεί, θα τον κοιτάξουμε. Αλλά θέλω να δω, θα με θυμηθείς από το ίδιο που θα σου πω, αν μεθαύριο και φτάσουμε τις εκλογές και ζω, με το 3, με το 5% αν θα παραμείνει να κυνηγήσει την υπόθεση ή θα φύγει. Γιατί έφυγε με το 20%.
2: Ναι.
4: Θα παραμείνει με το 5. Καληνύχτα σου.
2: Και θα ζεις και είσαι και καλός άνθρωπος. Είσαι ανοιχτό βιβλίο. Δεν φοβάσαι να πεις αυτά που έχεις κάνει, Γιάννη. Μπράβο σου λέω. Μπράβο σου είπες. Είπες κάποιους πολιτικούς σαν να μην φοβάσαι τίποτα. Δεν είσαι κρυφός άνθρωπος, είσαι ανοιχτός και καλά κάνεις. σου πάνε καλά στη ζωή σου γενικά, να είσαι καλά.
4: Εντάξει, να είσαι καλά.
2: Να είσαι καλά. Αυθόρμητος άνθρωπος. Αυθόρμητος άνθρωπος, μεγάλο πράγμα. Μην φοβάστε αυτούς που μιλάνε και δείχνουν χαρακτήρα. Να φοβάστε τις σουπιές. Πάντοτε. Να φοβάστε παντού και στους φίλους σας και στους γνωστούς σας και στους συγγενείς σας και παντού να φοβάστε αυτούς που σας κάνουν και είναι σουπιές. Και όχι αυτοί που μπορεί να σου έρθουν ακόμη και κόντρα σε κάτι το οποίο είναι, μπορεί να έχουν ακόμη και λάθος. Αυτούς μην τους φοβόσαστε. Λοιπόν, εσείς τώρα κρίνετε τι ψηφίζετε. Ψηφίστε έξυπνα. Ό,τι γουστάρτε ψηφίστε. Αλλά μην κάνετε λάθη και μην κλαίγεστε μετά για αυτά που έχετε ψηφίσει. Αυτό με ενδιαφέρει. Δόξα τω Θεώ, μέχρι τώρα δεν έχω μετανιώσει και πολύ. Να πω την αμαρτία μου. Δεν ξέρω πώς τα καταφέρνω, που σπάω. Σας έχω πει κάποια στιγμή. Όλοι ψηφίζανε αυτό και εγώ ψήφιζα Στεφανόπουλα. Και μετά από 10 χρόνια βγάζαμε τον Στεφανόπουλο πρόεδρο Δημοκρατίας, αυτόν που έλεγα τότε όχι, ρε, ηθικό στοιχείο. Ας τον ψηφίσουμε και ας μην τον βγάλαμε για 3.500 πώς τον βγάλαμε. Δεν θυμάμαι πώς είχε πάει. Είχε πάρει 2.500, είχε πάρει 200. Δεν το θυμάμαι το πρώτο. Το Διάνα. Το Διάνα και στο θέατρο θυμάμαι στα θεατρικά εκεί, στα σκέτς που έβαζαν έναν κόμμα Νέα Δημοκρατία, Πασόκ και όλα. Θυμάμαι πως ήταν με τον τρόπο το δικό μου θετικά να λέω την κουβέντα για τον Στεφανόπουλο. Και ας μην έβγαινε. Λοιπόν, ψηφίστε έξυπνα και ψηφίστε και έξυπνους ανθρώπους. Γιατί εσύ ψηφίζετε πολλές φορές και ο Κουτούς. Και το έχετε αποδείξει ότι κάνετε τους έξυπνους, αλλά ψηφίζετε και ανθρώπους κουτούς, κυριολεκτικά κουτούς. Πάμε σε γραμμή. Ναι. Καλώς το Κώστα.
5: Και την καλησπέρα μου στον Κονσολιέρη τον Νίκον κύριο Αντών και σε όλους τους συνακροατές. Επειδή άκουσα το όνομά μου, θα μιλήσω προσωπικού. Ένα φορτηγό γεμάτο ταπεινούς ανθρώπους, αλλά με υπερηφάνεια οδηγό πάει στην κόλαση. Ένα φορτηγό γεμάτο αμαρτωλούς, αλλά με ταπεινό οδηγό πάει στον παράδεισο. Αυτός είναι ο πατέρας Παναγιώτης. Ναι. Να εξηγούμαστε, να μην παρεξηγούμαστε.
2: Ναι.
5: Είπε ο προλαλήσαντας ότι δεν πρέπει να κρίνουμε. Όπως ακούω μερικούς χριστιανού ταλιπάν που λένε οι νεκροί δεν δικαίονται. Όχι κύριε, δεν γράφει στο Ευαγγέλιο. Θα το διαβάζουν όλο. Οι νεκροί δεν δικαίονται μόνο όταν έχουν δημοτικά, έτοιμο και καθαρό βίο. Δηλαδή, ο Χίτερ δεν δικαίεται αυτά που έκανε. Όσο για σένα κύριε Ηλία, για τον κύριο, για τον παππούλη τον Σταύρο που μιλήσατε, ναι. Ότι η Εκκλησία...
2: Ό,τι.
5: Όσο για σένα, για τον παππούλη Σταύρο που μίλησε προηγουμένως.
2: Ναι.
5: Ότι η Εκκλησία δίνει 5.000 μερίδες την ημέρα.
2: Ναι.
5: Έτσι δεν είπατε.
2: Δεν το είπαμε σήμερα, το είπα εγώ άλλη φορά.
5: Ναι.
2: Ναι.
5: Ξέρετε από πού τα παίρνει όλα αυτά.
2: Ξέρω.
5: Από την τράπεζα τροφίμου. Από την τράπεζα τροφίμου.
2: Όχι. Ειδικά του Πειραιά που είπα εγώ ότι έδινε 5.000, έδινε ο Μαρινάκης και να είναι καλά και μπράβο του κάπου τα μισά.
5: Ναι.
2: Στον Πειραιά. Και 7.500, όχι 5 μόνο, 7.500.
5: Ναι. Και τα περισσότερα τρόφιμα τα παίρνουν από την τράπεζα τροφίμου. Φορτούσαμε στην τράπεζα τροφίμου να τα φέρουμε εδώ στην εταιρεία. Και στον δρόμο κάναμε στάση, γινόταν σπα. Τυριά και παροτσίρια, σαλάμια, αυτά δεν βγαίναν όλα στην ενορία, το ξέρετε. Το ξέρετε αυτό κύριε Ηλία.
2: Ό,τι γίνεται τάχα φιλανθρωπικό δεν φτάνει ποτέ ολόκληρο, Κώστα. Ακόμη και μεγάλες, για να μην πω τώρα που και χαρακτηριστώ γιατί πιάνουν και νομικά πράγματα πρέπει να τα προσέχουμε, κάνουν τάχα ότι κάνουμε και έργο και πάει το 70% από αυτό, 70% και πολύ λέω. Τα ξέρω.
5: Δεν τα ήσουν από την τσέπη τους. Έτσι δεν είναι.
2: Απλώς ένα πράγμα τους βγάλω το καπέλο. Κάνουνε το προσπάθεια για το καλό και ας μου φάνε στον δρόμο, ρε Κώστα.
5: Πιο καλό.
2: Δηλαδή, ας πάνε να δώσω εγώ φαγητό σε φτωχούς και σε ανθρώπους ανήμπορους 5.000 μερίδες και ας φάω και 500 μερίδες. Δεν με νοιάζουν οι δικοί μου.
5: Σοβαρά μιλάτε.
2: Αλλά να δώσω όμως.
5: Σοβαρά μιλάτε.
2: Βεβαίως.
5: Δηλαδή, αυτό που λέτε να πούμε είναι σοβαρό πράγμα.
2: Πολύ σοβαρό. Ξαναλέω, αν κάποιοι. Δηλαδή, κοίταξε, άκουσε κάτι, Κώστα. Δεν είσαι μόνος όταν κάνεις κάτι καλό, Κώστα.
5: 100 εκατομμύρια, αν να δώσει από ένα εκατομμύριο στους άλλους, λογικούς είναι εντάξει.
2: Ναι, θα σου. Αφού ολοκληρώσει, θα σου πω τι εννοώ, μήπως δεν το κατάλαβες. Γιατί σε αγωγιάξει τον άνθρωπο.
5: Και αυτός αρκεί να φώνει και άλλοι, έτσι δεν είπατε.
2: Η Εκκλησία αποτελείται μόνο από το Μητροπολίτη που κάνει τη δουλειά.
5: Άρα όχι.
2: Η Εκκλησία αποτελείται μόνο ιερωμένο. Δεν έχουμε και νεοκόρους. Έχουμε λοιπόν και κάποιους οι οποίοι μπορούν να κάνουν ατασταλία χωρίς να ξέρει αυτός που κάνει το καλό. Λοιπόν, θα δικαιολογήσω να κάνουν την μην πω τίποτε τη λέξη, αλλά να είναι ένα 80% και ας μην πάνε να φάνε αυτοί που κάνουν, προσκύνονται μετά και πάνε και από σπίτι σε σπίτι. Τι να κάνουν.
5: Τι λέτε κύριε Ηλία τώρα, συμφωνείτε? Δεν θα σύμπαγε κάποτε ότι εδώ στην Ελλάδα είναι όλες οι τεχνίες? Δηλαδή σαν να μου λες, ο γιατρός θέλει άρρωστο, ο δικηγόρος παράνομο, ο παπάς αμαρτωλός και ο πολιτικός ηλίθιο. Και όλοι αυτοί μαζί, δηλαδή να βάλουν το χέρι σου με τη τσέπη και να σε ψηρίζουν, σαν μου λες, δεν πειράζει.
2: Γιατί υπάρχει κάτι που είναι παρθένο που δεν βάζει κανείς το χέρι στη τσέπη?
5: Άρα δεν υπάρχει και θυσία τότε.
2: Δεν υπάρχει.
5: Δεν βάζει κανείς το χέρι. Όχι κύριε. Έτσι όπως το τοποθετεί δεν υπάρχει.
2: Όχι. Εσύ το. Εγώ θέλω να κλέβει κάθε κυβέρνηση, αλλά να δώσει στο λαό το 80%. Τώρα εδώ είναι 20% στο λαό και τα λαμό για τα 80%.
5: Δηλαδή και εγώ να κλέβω και εσύ να την περνάς καλά και ο άλλος να περνάει καλά, αρκεί να κλέβουμε, έτσι δεν είναι?
2: Κοίτα, είσαι αφοριστικός Κώστα στην ουσία. Δηλαδή ξαναλέω, εσύ θα ήθελε μια κυβέρνηση, υπάρχει παρθένα κυβέρνηση να μην κάνει ποτέ με τους δικούς τα κομματόσκυλα και όλα? Υπάρχει? Δεν υπάρχει. Λοιπόν, ας φάνε λίγο. Δώστε και στο λαό. Μου τη σπάω όταν γδέρνε το λαός.
5: Υπήρχε κάποτε, όπως σας είπε ο κύριος που χάριζε τα δάνεια, και αυτό να τον είχατε να πούμε διαδικτάτορα.
2: Ναι, το σέβομαι. Δεν τον είχα εγώ διδικτάτορα. Εγώ είμαι εναντίον της εκτροπής των πολιτευμάτων της δημοκρατίας, αλλά θα σεβαστώ τα καλά του Παπαδόπουλου όσο περισσότερο φανατικά, ακόμη και τον πιο.
5: Μπορεί να μου πείτε, παρακαλώ, γιατί είστε δημοκράτης. Έχει δει κανένα χαΐρι η Ελλάδα με δημοκρατία? Πέστε μου ένα χαΐρι που έχει δει η
2: Ελλάδα. Γιατί σας είπε κανείς ότι εγώ σέβομαι τις δημοκρατίες που υπάρχουν? Τη δική μου δημοκρατία εννοώ.
5: Ποια δική σου δημοκρατία? Είχαν ποτέ οι αρχαίοι ένα δημοκρατία? Αυτό το παραμύθι με τη δημοκρατία πρέπει κάποτε να
2: δεν θα τη βγάλω και τη δημοκρατία. Πρόσεξε. Το ανάμαστε κάπου σε μια παρέα, Κώστα.
5: Δεν είναι κύριε Ηλία, ο Χρυσούς είναι το Περικλή που η Ελλάδα δημιουργούσε η δημοκρατία. Για πέστε μου πούτε η δημοκρατία. Το Σοκράτη ποιοι το φάγανε, οι δημοκράτες του δώσαν τον πόνιο και οι ίδιοι. Έχουν παραμυθιάσει τον κόσμο αυτό το πολίτευμα για να τη βγάζουν καλά αυτοί. Ποτέ δεν ήταν καλό πράγμα η δημοκρατία. Ο Καποδίστριας έλεγε μόλις δώσει δημοκρατία σε ένα λαό, είναι σαν να δίνεις ένα ψηραπάκι σε ένα μωρό παιδί να παίξει. Δεν είναι έτσι?
2: Εγώ όχι. Δεν δέχομαι το ακραίο, απορρίπτουμε δημοκρατία σε όλες τις μορφές.
5: Ποιο είναι το
2: άλλο
5: ακραίο,
2: πως αυτή τη στιγμή η δημοκρατία έχει γίνει πραγματικά.
5: Και περιπανέμεστε ότι είστε με τους αρχαίους Έλληνες, ότι είστε απόγονος των Ελλήνων.
2: Ναι.
5: Είχανε ποτέ η Έλληνες δημοκρατία? Πέστε μου πότε δημιουργήθηκε η Ελλάδα με δημοκρατία. Σας είπα για τον Περικλή, σας πω για τον Μεγαλέξανδρο, για τον Βυζάντιο. Είχανε ποτέ δημοκρατία?
2: Τώρα, Κωστά,
5: το
2: αν έχουν κάνει, το αν έχουμε την, εάν έχουν οι αρχαίοι Έλληνες πραγματικά νοθευμένο πράγμα και δημοκρατία και την άριστο με την έννοια του αρίστο και αριστοκρατία. Τι να σου κάνω τώρα.
5: Οι αρχαίοι Έλληνες δεν βγάλανε δημοκρατία.
2: Ποιοι?
5: Οι αρχαίοι Έλληνες δεν βγάλανε τον όρο δημοκρατία.
2: Βέβαια.
5: Και βγάλανε τον Σοκράτη δημοκράτες. Δεν τον φάγανε ή δημοκράτες?
2: Κοίταξε, να σου πω κάτι. Όχι, έχω αντίρρηση. Λοιπόν, τον φάγανε γιατί ανηλήθη οι δημοκράτες. Όταν εμείς πάμε μια παρέα 20 άτομα και είμαστε μα δημοκράτες και τα μυαλά μας είναι σάπια, τι να σου κάνω να την πληρώσει η δημοκρατία?
5: Ένα δημοκράτη που δεν είναι ηλίθιος.
2: Όχι. Υπάρχουν, για μένα, υπάρχουν 5 δημοκράτες καλοί και βλάκες 80.
5: Δεν υπήρχε κανέναν καλό δημοκράτη.
2: Όχι, δεν είναι έτσι, Κώστα, τα αφοριστικά όλα.
5: Η δημοκρατία είναι από τα μύθη και μισό. Παραμυθιάζουν τον κόσμο. Όπως παραμυθιάζουν τον κόσμο και τον Παπαδαριό. Όχι ο Ιησούς, τον Παπαδαριό παραμυθιάζει τον κόσμο. Εδώ στην γειτονιά η ενορία μας πήρε 5 σπίτια σε 5 γεροντάκια. Ήρθαν οι άνθρωποι από το εξωτερικό και ψάχναν να δουν τα σπίτια. Λέει, τα κάνανε δωρεά στα αρχιεπισκοπή. Γιατί του πάρε να πούμε μια κοπέλα δίπλα να δίνει και καλά. Κάθε μέρα με το σταυρό γράπτα την εκκλησία για να πας στον παράδεισο. Δεν θα τα γράψα.
2: Μα και αυτό δεν σου φταίει η εκκλησία του Χριστού, ρε Κώστα.
5: Το Παπαδαριό είπα, δεν είπα η εκκλησία να
2: κάνω. Όχι, και αυτοί που περιστρέφονται, κυρία του Παπαδαριό, τους κλέφτες. Τι είναι εκεί μέσα, είναι όλοι Παρθέοι, ναι, είναι όλοι τους. Τι θέλει να σου κάνει, την πληρώνει δηλαδή ο χριστιανισμός για κάποια λαμόγια με ράσο ή χωρίς λάσο.
5: Κύριε Ηλία, άλλα λέω, άλλα λέτε, άλλα καταλαβαίνετε.
2: Βέβαια άλλα λέω, γιατί μου βάζεις όλοι Παπαδαριό ότι αν κλέψανε κάποια σπιτάκια, κάποια λαμόγια, θα βάλω όλη την εκκλησία.
5: Σας είπα ότι φταίει ο χριστιανισμός. Σας είπα εγώ ότι φταίει ο χριστιανισμός, σας είπα ο Ιησούς. Το Παπαδαριό είπα. Δεν πρέπει μόνοι να κάνω αυτό κάθαρτη. Να πρέπει ένας τύπου Χρυσόδουλου να πει, έλα το παιδί μου, όπως έκανε τον Καλίνικο να παραιτηθεί. Του λέει παραιτήσου για να την ξυρίσω. Και παραιτήθηκε. Ο Καλίνικος του Πειραιά. Δεν πρέπει ανα μεταξύ τους να βάλω να πούμε μια ένα
2: πράγμα. Έχουν σαπίσει. Τι τι να τους κάνω τώρα αυτούς.
5: Σου είπα εγώ ότι πει ο Χριστιανισμός.
2: Έχει όμως βλέπεις ότι έχουμε και Χριστόδουλους. Είχαμε και Χριστόδουλους. Άρα μην είναι αφοριστικός τελείως, γιατί είσαι ξεστή, τα ισοπεδώνεις όλα. Δεν υπάρχει τίποτα λες, δεν υπάρχει δημοκρατία.
5: Πάντα θα υπάρχει εξαίρεση του κανόνα. Πάντα θα υπάρχει εξαίρεση του κανόνα.
2: Εγώ αυτή είναι εξαίρεση, αλλά αυτή η δημοκρατία
5: θέλει. Δεν είναι δημοκρατία αυτό το πράγμα. Σας είπα, ο Περικλής δεν ήταν δημοκράτης. Ήτανε τύραννος. Με την έννοια τυράννου την αρχαία ελληνική. Πάντα η τύραννη ήταν καλή για το λαό. Εδώ λέμε να πούμε τύρανος και εννοούμε άλλο πράγμα. Ενώ τύρανος δεν σημαίνει αυτό που εννοούμε εμείς. Όπως και το αγαθός. Ο αγαθός σήμερα να πούμε ο καλός άνθρωπος. Εδώ το αγαθό τον έχουμε για χαζό. Να μην παίζουμε τη λέξη.
2: Κώστα μου, άκουσε μια διαφορά τύρανος. Υπάρχει. Είσαι φανατικά υπέρ του Παπαδόπουλου ή της Σκούντας, γιατί ο Ιωαννίδης ήταν κάθαρμα. Ο Παπαδόπουλος ήταν πατριώτης και σκίστηκε. Αυτή η διαφορά για μένα. Εγώ σέβομαι του Παπαδόπουλου. Δεν σέβομαι όμως τις Σκούντας. Δεν σέβομαι τον Ιωαννίδη.
5: Μα ναι, αυτό ναι, αλλά δεν φταίει κουντά μου για τον Ιωαννίδη.
2: Μη μου το λες δηλαδή, δεν υπάρχει δημοκρατία και πρέπει να έχουμε όλα στρατιωτικά καθεστώτα και να μας δουν οι Ιωαννίδηδες.
5: Δεν φταίει ο χριστιανισμός για πέντε παπάδες και εγώ θα λέω δεν φταίει κούντα για έναν Ιωαννίδη.
2: Έχουμε και άλλες σκούντες όμως. Έχουμε μέχρι και κομματικές σκούντες, δεν αφιβάλλω, και πολιτικές σκούντες.
5: Κοιτάξτε να δείτε, επειδή η κούντα είναι ένα μελατινοαμερικάνικη λέξη, αν δείτε σε έναν τι σημαίνει κούντα δεν ξέρει.
2: Βέβαια. Γιατί η λέξη είναι ξένη.
5: Λατινοαμερικάνικη λέξη είναι η κούντα. Αν πείτε τι είναι κούντα δεν ξέρει κανείς.
2: Από Πινοσέτ ξεκινά, ας το πούμε έτσι.
5: Ακριβώς. Γι' αυτό δεν είμαι αφοριστικός αυτά που λέτε. Εγώ σας είπα για τον Ιησού ότι ναι, να δεχτώ τον Ιησού και τον δέχομαι. Δεν δέχομαι όμως τον Παπαδαριό.
2: Βεβαίως, και εγώ εκεί, και εγώ εκεί είμαι στο και τι, του Σάπιος Παπαδαριό, το Σάπιο Παπαδαριό.
5: Όταν γίνανε οι σταυροφορίες, κύριε Ηλία, ο Γιωμογεννιάτας η γένεια είπε πως μας πήραν οι χριστιανοί τον πλούτο μας. Μας δώσανε μια βίβλο και διαβάζαμε λέει, και μόλις σηκώσαμε τα μάτια μας προς τα πάνω μας είχαν πάρει τα χωράφια μας, τα προβατά μας, τα σπίτια μας. Μας τα πήρε όλο ο χριστιανισμός. Γι' αυτό μας έχουν άφηνει. Έχουμε κάνει και εμείς πολλά κύριε Ηλία. Γι' αυτό να μην είστε φωτομεταλλιστής και να μην πιστεύετε να μην είστε δογματικός μόνο σε μια θρησκεία.
2: Όχι, όχι, εγώ σέβομαι όλες τις θρησκείες, Κώστα. Και ένα βράδυ μου βγήκε ένας παπάς, συγγνώμη, διακόψω, στη τηλεόραση και μου λέγανε αυτό, παιδί μου Ηλία, μας δοκιμάζει ο Χριστός και λέω, ναι, πάτε να σε ρωτήσω κάτι μονάχα. Όλοι οι Κινέζοι είναι καθάρματα και εμείς είμαστε καλοί, τα δισεκατομμύρια. Δεν μπορούσαμε να απαντήσει. Λέω Κινέζοι, δηλαδή, κάποιοι πιστεύουν μια άλλη θρησκεία. Άλλοι μόνο ότι οι χριστιανοί μόνο είναι οι καλοί άνθρωποι.
5: Ξέρετε ότι στην καθολική εκκλησία του το κράτη τον έχουν Άγιο. Ξέρετε ότι άμα πάτε σε δώσει μονές εδώ σε μια μονή που έχει 12 μαθητές με τους 12 με 12 αυτοκούς Έλληνες. Είναι τυχογραφία. Ξέρετε γιατί φοράγανε μόνο φωτοστέφανο οι Άγιοι και δεν φοράγανε οι αρχαίοι Έλληνες. γιατί ήταν από μόνο του αυτό που δεν χρειαζόταν καμιά σπιτσουάγιο πλέπα. Καταλάβατε. Ο Χριστιανισμός πάτησε στον Ελληνισμό. Γι' αυτό η συνέχεια του Ελληνισμού είναι ο Χριστιανισμός. Γι' αυτό πιστεύω και τον Χριστό. Γιατί είναι η συνέχεια του Ελληνισμού.
2: Και είδες Φωτοστέφανο, με φως έχει μόνο στο Χριστό. Κανένας Άγιος δεν έχει.
5: Τι λέτε κύριε, δεν έχουν αυτό το κίτρινο. Όλοι Άγιοι. Αυτό το κίτρινο δεν έχουν στο κεφάλι τους όλοι Άγιοι.
2: Δεν τους έχουν, τα αγιογράφοι γράφουν, κάνουν ό,τι θέλουν αν το πάρουν ουσιαστικά τι είναι. Μόνο ο Χριστός μπορεί να θεωρηθεί.
5: Όλοι οι Άγιοι έχουν αυτό το κίτρινο. Το έχουν σε όποια εκκλησία να πας. Το έχουν. Οι αρχαίοι Έλληνες όμως που ήταν μαζί, που δείχνουν τυπογραφία, δεν έχουν Φωτοστέφανο, μόνο οι Άγιοι έχουν. Γιατί ήταν αυτό που ήταν από μόνοι τους. Τέλος πάντων, να σας ευχαριστώ, αν δεν τα λέγει
2: μέσα. Σε ευχαριστώ, σε ευχαριστώ Κώστα μου, σε ευχαριστώ. Δεν, ενώ έχουμε, ταιριάζουμε σε πολλά πράγματα, δεν μπορώ αφοριστικά το ακραίο. Δεν μπορώ το αφοριστικό, δηλαδή έχω πει εναντίον των παπάδων, έχω πει εναντίον των αστυνομικών, δεν μπορώ να τους οπεδώσω όμως όλους πως δεν έχουμε και λέω το ότι σας συμβαίνει κάτι έξω και φωνάζετε μπάτσο, αλλά όταν συμβαίνει κάτι σε εσάς φωνάζετε βοήθεια. Υπάρχει ο μπάτσος ο κακός και μου συμβεί και εμένα να μου έχουν φερθεί πολύ άσχημα σε περίπτωση που δεν θα πει αυτό όμως πως βάζω τους αστυνομικούς ότι είναι καλόπαιδα, ούτε πάλι τους πατεράδες, τους παπάδες θα τους βάλω όλους επειδή είναι, έχουμε ψαπίσει πολύ. Δεν το συζητάω ότι κάποιοι να γινόταν μια κάθαρση στυλ Χριστόδουλο σε ένα φωτισμένο μυαλό και να καθάριζε πράγματα, ναι, αλλά δεν μπορώ να μην πάρω και τον εσκνό τον παπά τον οποίον γυρνάει από χωριό σε χωριό ή δεν κοιτάει πως θα γεμίσει τις τσέπες του ή σου ας λέω πως έδωσα σε παπά 20 ευρώ και μου λέει παιδί μου η Λία είναι πολλά, δώσ' το στο άλλο ταμείο που είναι για πως τα λέμε, μου έχει κάνει εντύπωση αυτός ο παπάς, πως να μην το πω εγώ αυτό, θα τους βάλω στο ίδιο τσουβάλι όλους. Δεν μπορώ να είμαι αφοριστικός, δηλαδή να πω άγιοι όλοι, όλοι παπάδες άγιοι, όχι, δεν θα είμαι σε αυτό πιστεύω εγώ, άγιοι όλοι, ούτε άγιοι όλοι είναι, αλλά δεν είναι και διάβολοι όλοι. Σε κάθε επάγγελμα. Αυτή είναι η διαφορά μου, Κώστα. Δεν έχουμε διαφορά. Δεν πιστεύω δεν πιστεύω στο Χίτλερ. Δηλαδή, αν μου πείτε, αν μου πείτε ότι πάμε και αυτό δικακτώει. Όχι, μην μπερδεύει τον Παπαδόπουλο που έκανε κατά σύμπτωση, βγήκε πατριώτη. Πραγματικά δεν άφησε και κάνει. Δεν πήρα τη δημοκρατία, του δημοκράτε και τα πολιτικά κόμματα. Είναι φόβο και τρόμο. Γι' αυτό Καραμαλή τον άφησε μέσα. Δεν αφιβάλλω ότι έκανε πολλά καλά. Δεν μπορώ να βάλω όμω την Ιωαννίδη και να λέω δεν πειράζει, α έχουμε χούντε. Μπορούμε μια δημοκρατία να είναι στο ύψος της δικαιοσύνης που ταιριάζει στο δημοκράτη. Απλώς την έχουν κάνει σαν τα μούτρα στις πολλά κόμματα. Αυτό συσσέβομαι. Αλλά δεν μπορώ εγώ να υπερασπιστώ τη Χούντα μπροστά στη δημοκρατία. Να υπερασπιστώ τα καλά του Παπαδόπουλου χίλιες φορές. Το έχω πει εξάρω. Δεν κάνω σήμερα στροφή για να που ήρθα κόντρα, σιγά την κόντρα με το φίλο τον Κώστα. Όλο τον καιρό και εδώ στο βράδυ λέω ας μην παρεξηγήσω, μην παρεξηγήσω. Και μπράβο στο κανάλι, τιμή, δεν μου κάνει ποτέ παρατήρηση. Που λέω Παπαδόπουλος, βέβαια, έδωσε χωράφι, έδωσε κάτι, έφτιαξε το φως, το χωριό, έκανε εκεί δρόμους, αυτά που λέτε κι εσείς. Δεν το φοβάμαι να το πω αυτό. Αλλά δεν μπορώ να πω όμως, μπράβο, κάντε ό,τι μπορείτε, εκτροπή της δημοκρατίας, κάθε δημοκρατίας. Δεν γίνονται αυτά, να ανέβει και ένας τρελός Ιωαννίδης και να κάνει αυτά που έκανε. Και απορώ πως ρίχνουν οι μεγάλοι δημοκράτες, ρίχνουν το βάρος. Παπαδόπουλε πούλησε την Κύπρο. Μα έχω βαρεθεί να ακούω αυτό το παραμύθι. Μπερδεύουν και ιστορικά πρόσωπα. Δεν ξέρουν ποιος είναι ο Ιωαννίδης και ποιος είναι ο Παπαδόπουλος. Αυτό έχω καταλάβει στον Έλληνα. Είναι τόσο βλάκας πολλές φορές. Πούλησε, λέει, την Κύπρο. Πούλησε, μα το έχουν πει χίλιες φορές. Μάθερε ιστορία ότι την Κύπρο την πούλησε, ρε, ο Ιωαννίδης. Το όχι το είπε ο Μεταξάς. Αυτό το καλό το έκανε εκείνος ο δημοκράτης. Τελείωσε. Πάμε σε γραμμή. Παρακαλώ. Μισό λεπτό να διαβάσω. Ο Δημήτρης λογοθέτει σωστά όλα αυτά που είπε ο Πάτερ περί ιερέα και Χριστού. Πολλά για τον Βελόπουλο δεν συμφωνώ. Αλλά για τον Βελόπουλο δεν συμφωνώ. Είναι και αυτός με τη νέα τάξη πραγμάτων και με τον ψηφιστό παρόν. Σιγά τον πολιτικό ολκής. Δεν βάζει μυαλό ο Έλληνας ή η Μαρία η Κόντι. Άντε να δω ξανά τον Μητσοτάκη να κυβερνά και να μας πάει. Να μας πάρει τα κεφάλια. Θανάσης, καλή συνέχεια. Δεν μπορώ να ακούω για κόμματα και παπάδες. Θα βγάλω ψώρα στα αυτιά. Σωστό. Γιατρός, η Αθηνά, καλό βράδυ. Γεια σου, γιατρέ μου. Τώρα λέει βλακίες αυτός που τους πήραν οι παπάδες, που τους πήραν οι παπάδες στα σπίτια τους, τα χωράφια τους, τα υπάρχοντά τους. Εκείνοι τα έδωσαν στα μοναστήρια για να τα σώσουν. Λοιπόν, ο Νικόλαος, Ηλία και οι Άγιοι έχουν φωτοστέφανο. Ποιος θα κάνει την κάθαρση? Ο Νικόλαος, ενώ να πάω λίγο εδώ στο... Σωστά, αλλά αυτό που είπατε για το Βελόπουλο δεν συμφωνώ. Δημήτρη λογοθέτη. Είναι και αυτός με τη νέα τα... Βγάλε μου και δείξε μου ένα αποδεικτικό σε αυτό που λέει για το Βελόπουλο, ρε φίλε. Εύκολο είναι να λέω και εγώ εναντίον του ΚΚΕ, επειδή δεν γουστάρω το ΚΚΕ, ή δεν γουστάρω Νέα Δημοκρατία, ή δεν γουστάρω το ΠΑΣΟΚ, και να λέω σαχλαμάρες. Εύκολο είναι. Αλλά την ώρα που λέω εναντίον του Βενιζέλου που έκδαρε το Γκοσμάκι που είχε τα ηλίθια που έβαλε εκεί πάνω, ή για τον Γιώργο Παπαντρέου μας πούλησε, την ίδια στιγμή λέω και για τους Πασόκους, τους μάγκες, τους δημοκράτες, στυλ Παπασπύρου που είπα του Δημαρχού του Πειραιά, ή κάποιου Λεβέντη που είχε ο Αντρέας δίπλα του. Μάθε και εσύ όμως να βλέπεις το ανάλογο, το καλό και το κακό. Βάλε με το Βελόπουλο λοιπόν, πώς στηρίζεις εσύ Νέα Τάξη Πραγμάτων, που έχει πολεμήσει όσο λίγοι. Βάλε μου λίγο. Έχεις και λευκαδίτικο όνομα. Δημήτρη, σε περιμένω. Δεν κάνω το κορόιδο. Γι' αυτό σου διάβασα δύο φορές για το Βελόπουλο. Δεν γλύφουμε κανέναν εδώ, αλλά με επιχειρήματα. Όχι με ό,τι μας στο κεφάλι, γιατί έτσι ψηφίζεται κιόλας. Βάλε μου αποδεικτικά το Βελόπουλο αυτό που είπες. Να μου πεις που είναι το κόντρα στην αντιπολίτευση που κάνει. Πες μου που έχει κάνει ο Βελόπουλος σε αυτό που λες. Πάμε σε γραμμή. Παρακαλώ. Έπεσε η γραμμή. Πάμε σε άλλη γραμμή. Ναι.
6: Καλησπέρα σας, κύριε Ηλία.
2: Γεια σου, Μπαρμπακώστα.
6: Ήθελα να... Ακούγομαι?
2: Πολύ καλά. Χαμήλωσε λίγο, παρακαλώ, το ραδιό σου.
6: Α, ναι. Πώς το πάθαμε, το ξέχασα. Ήθελα να δώσετε στον Παπασταύρο το τηλέφωνο μου.
2: Ναι.
6: Στον Παπασταύρο το τηλέφωνο μου.
2: Ναι.
6: Έχω μια ωραία αυλή, ένα φτωχικό σπιτάκι, αλλά είναι αφισμένα όλα τα λουλούδια εδώ στην αυλή μου.
2: Ναι.
6: Έχω και ένα ωραίο μπαρμπούκι να κάτσουμε να πιούμε με τον Παπασταύρο ένα κρασάκι.
2: Ναι.
6: Και να του μιλήσω περί παπάδων, είμαι 40 χρόνια μεγαλύτερος του, μ' ακούει τώρα, είμαι 40 χρόνια μεγαλύτερος του, εάν του μιλήσω περί παπάδων, είμαι σίγουρος ότι θα το πετάξει το ράσο.
2: Δεν το δέχομαι αυτό που λες, αλλά προχωράμε.
6: Δεν το δέχεσαι.
2: Και θα σου πω γιατί. Για να σε αντικρούσει και ένας άλλος και να σου πει τα καλά των κάποιων παπάδων φωτισμένων από τον Χριστό που στο Χριστόδουλος, και τότε θα βάλουμε μια ζυγαριά. Τι να κάνουμε?
6: Μα δεν είπα για όλους, προς Θεού.
2: Έτσι, μπράβο.
6: Δεν μίλησα για τον Χριστόδουλο.
2: Έτσι.
6: Δεν μίλησα για τον Χριστόδουλο. Τον Χριστόδουλο τον λατρεύω.
2: Έτσι.
6: Και ο Χριστόδουλος έκανε έργο.
2: Ακριβώς.
6: Και το έχω πει χίλιες φορές στην εκπομπή.
2: Ακριβώς.
6: Για τον Χριστόδουλο. Μιλάω για παπάδες φαγάδες.
2: Είπαμε.
6: Που αν έρθει εδώ... Και του πω, δεν μπορώ να τα πω τώρα.
2: Ναι, σωστά δεν μπορείς.
6: Λοιπόν, να τα πω εξιδίων του Παπασταύρου, θα πετάξει το ράσο και θα φύγει. Δεν έχω τίποτα άλλο να πω.
2: Ναι.
6: Με άκουσες, σου λέω, κύριε Ηλία?
2: Το άκουσα πολύ καλά. Δεν σε προσέχω πάντα, το ξέρεις.
6: Είμαι 40 χρόνια μεγαλύτερος από τον Παπασταύρο.
2: Ναι.
6: Επαναλαμβάνω, αν έρθει εδώ στην αυλή μου και κάτσουμε και φάμε ένα μεζεδάκι και πιούμε ένα κρασάκι, θα το πετάξει το ράσο και θα φύγει. Με ντοκουμέντα. Ότι ο Τάδε, δεν μπορώ να τα πω έξω.
2: Ναι.
6: Ο Τάδε έχει φτιάξει περιουσία, ρε, από την εκκλησία. Βρε, σκοτωνόντουσαν μέσα στο ιερό, μέσα τους είδα και αρπαχτήκανε γένια με γένια, βρε. Βρε, κάνανε τούτο, κάνανε εκείνο. Εάν του τα πω αυτά του Παπασταύρου, δεν μιλάμε για όλους. Δεν μιλάμε για τον παπά στο χωριό που πάει χιλιόμετρα να λειτουργήσει. Μιλάμε για ορισμένους που φτιάξανε τεράστια περιουσία, που δεν τα αφήσαν τα λεφτά να πάνε εκεί που έπρεπε όταν είχε γίνει σεισμός, αλλά τα πήρανε οι ίδιοι με ντοκουμέντα. Έχει φτιάξει παραθαλάσσιο από τα λεφτά αυτά. Έχει φτιάξει εδώ, έχει φτιάξει εκεί. Δεν έχω να πω τίποτα άλλο. Καληνύχτα.
2: Καλό σου βράδυ. Δεν αφιβάλλω καθόλου για αυτό που είπες. Αλλά μην ισοπεδώνετε τα πάντα. Ξαναλέω, δεν είμαι των άκρων. Τα άκρα υπάρχουν παντού. Και στο επάγγελμα το δικό μου και στο επάγγελμα του καθενός Υπάρχουν και τα καλά και τα λουλούδια και τα αγκάθια. Ξαναλέω, δεν θα πάρω καμία θέση υπέρ του κ. Σταύρου, ούτε εναντίον του Μπαρμπακώστα, ούτε εναντίον του Κώστα, που ξέρει πως τον εκτιμώ, ξέρει πως τον ακούω με προσοχή και του λέω δεν σου κάνω σχόλιο, αλλά την ίδια στιγμή δεν μπορώ εγώ να δεχθώ πως θα πάω μονοπλευρά από τη μία πλευρά. Ακούω το στραβό, τον ηλίθιο, τον επαγγελματία, τον τάδε που κατά σύμπτωση είναι μέρ και παπάς που είναι λειτουργήμα κανονικά. Ακούω στο επάγγελμα του Χασάπη που δεν είναι κλέφτης. Ακούω και τον κλέφτη το Χασάπη. Ακούω και το μανάβι τον κλέφτη, αλλά και τον καλό τον επαγγελματία προσέχει τον πελάτη του. Ακούω τον καθέναν και βάζω σε μία σιγαριά. Δεν μπορώ να πω εγώ όλοι οι μανάβιδες είναι κλέφτες. Δεν μπορώ να πω όλοι οι χασάπιδες είναι κλέφτες. Ξεκαθαρίζω. Το έχουμε ζήσει στη ζωή μας, Μπαρακώστα. Είσαι και εσύ μια ηλικία που τη σέβομαι, αλλά και εγώ έχω ζήσει πολύ έντονα. Σε κάθε τομέα. Και έχω δει τα λουλούδια και έχω δει και τα αγκάθια. Δεν μπορώ να λέω ότι είναι παντού αγκάθια, ούτε παντού λουλούδια. Αυτή διαφορά έχουμε με εσάς. Δεν έχω τίποτα άλλο διαφορά σε αυτά που λέω, το έχεις δίκιο. Υπάρχουν παπάδες που είναι ντροπή για τους παπάδες. Αλλά υπάρχουν και παπάδες που είναι τιμή για τους παπάδες. Πάμε σε γραμμή.
7: Ναι.
2: Παρακαλώ.
7: Ναι.
2: Καλησπέρα.
7: Σας ακούω.
2: Χαμηλώστε ραδιόφωνο και μετά κάντε ό,τι θέλετε.
7: Αχου, έχω το ραδιόφωνο.
2: Έτσι, ακούεις, ξέρεις, ακούγεται διπλά.
7: Λοιπόν, ήθελα να πω που το όνομα σας. Το όνομά μου Κατερίνα.
2: Ναι, κυρία Κατερίνα.
7: Που κατηγορήσανε τον Πάτερ Παναγιώτη. Ναι. Πάρα πολύ σωστά τα είπε. Εγώ θέλω να τον ακούω, αλλά δεν θυμάμαι, είμαι ηλικιωμένη, κάθε πότε μιλάει.
2: Ναι.
7: Ο κύριος που λέει βάνει τα εικοσάρια, με συγχωρείτε, έχω κι εγώ,
2: ναι,
7: που είναι δημόσιος υπάλληλος ο γιος μου.
2: Ναι.
7: Οι παπάδες δεν είναι δημόσιοι υπάλληλοι. Γιατί να παίρνω το εικοσάρι. Εγώ πάω πρόσφορο δημοτό, τα ονόματα, και ποτέ δεν του έχω δώσει λεφτά. Γιατί να του δώσω λεφτά, ποια είναι η δουλειά του παπά.
2: Σου ζήτησε?
7: Όχι, γιατί μπράβο, να μου ζητήσει.
2: Α, δεν με καταλαβαίνεις.
7: Να σας πω όμως, ναι, κακώς αυτό, πας να ρίξεις ένα τρισάγιο,
2: ναι,
7: και σε κοιτάει στα χέρια, είμαι από επαρχία και πάω,
2: ναι,
7: και σε κοιτάει στα χέρια, να δει είναι δεκάρικο ή εικοσάρικο. Για ένα τρισάγιο.
2: Ναι.
7: Γιατί να το πάρει? Γιατί? Ποιος ο λόγος? Εγώ έχω ένα γιο, είμαι Αθήνα.
2: Ναι.
7: Είμαι από Πάτρα κάτω.
2: Ναι.
7: Λοιπόν, είναι δικαστικός. Δεν έχει καταδεχτεί ποτέ να πάρει ένα φράγκο επιπλέον εκτός από το μισθό του. Γιατί να το κάνει ο παπάς? Να θέλει. Του δώσε, λέει, το εικοσάρι, να του πει συγγνώμη κύριε. Είμαστε δημόσιοι υπάλληλοι. Εγώ πήγα σε μια επαρχία στα Καλάβρητα,
2: ναι,
7: όταν οι παπάδες γίνανε δημόσιοι υπάλληλοι.
2: Ναι.
7: Και είχε πάει μια ξαδέρφη μου, έχω συγγένεια εκεί, είχε πάει μια ξαδέρφη μου και έριξε τρισάγιο.
2: Ναι.
7: Και όταν πήγε να πληρώσει τον παπά, της λέει σταμάτα, είμαστε δημόσιοι υπάλληλοι. Ναι. Η δουλειά μας είναι αυτή. Ποια είναι η δουλειά του παπά, κύριε Ηλία, ποια είναι η δουλειά του παπά που πάει κάθε Κυριακή, και εδώ ο γιος μου πάει κάθε μέρα, κάθε μέρα, σηκώνεται από τις 7 η ώρα.
2: Ναι.
7: Γιατί, ποια είναι η δουλειά του, γιατί να δέχεται λεφτά? Σε κοιτάνε στα χέρια μόλις θα πάει να ρίξει ένα τρισάγιο.
2: Έλε, κυρία Κατερίνα, μισό λεπτό, μισό λεπτό.
7: Ναι, μισό παρακαλώ. Λεπτό.
2: Μου είπες πως πήγε μια γνωστή σου και λέει μη μου δεις λεπτά, δεν... Βλέπεις,
7: ναι,
2: λοιπόν,
7: ναι,
2: ότι μου είπες και το καλό παράδειγμα. Γιατί τα ισοπεδώνεται,
7: ναι,
2: όλα.
7: Ναι,
2: δεν,
7: ναι,
2: μου είπες μόνη σου τώρα ότι πράγματι κοιτάει τα χέρια ένας.
7: Ναι, ναι, εγώ, μπράβο σου. Εγώ πάω
2: άκου,
7: στην επαρχία, άκου,
2: κυρία Κατερίνα μου, άκουσε με. Και,
7: ναι,
2: μια άλλη κυρία πήγε σε ένα άλλο παπά και ένας παπάς που σέβεται τα ράσα του και το χριστιανισμό της είπε γιατί να μου δώσεις, είναι ανάγκη.
7: Ναι.
2: Βλέπεις,
7: ναι,
2: λοιπόν, ότι εγώ πρέπει να σεβαστώ τον παπά αυτό και να κατηγορήσω τον άλλον? Δεν μπορώ να τους βάλω στην ίδια μέρα και τους δύο.
7: Όχι, είναι δημόσιος υπάλληλος. Δεν έπρεπε να τους επιτρέπει να παίρνουν λεφτά. Βαφτίζεις, παίρνουν λεφτά. Στεφανώνεις, παίρνουν λεφτά. Πεθαίνεις, παίρνουν λεφτά. Κάνεις μνημόσυνο, πρέπει να πληρώσεις τον παπά. Γιατί να τον επιρρώσω τον παπά? Είναι δημόσιος, όταν δεν ήσανται δημόσιοι υπάλληλοι, ναι, να πληρωθούν. Αλλά τώρα που είναι δημόσιοι υπάλληλοι, γιατί να πάρουν? Του βάλε, λέει ο άλλος, το 20, γιατί να το βάλει το 20? Πήγα τα ονόματα, πάω το προσφορό μου και τα ονόματα και τα διαβάζω.
2: Άκουσε με, γιατί το παγώ, κυρία Κατερίνα, αυτό. Έχω πάει σε ένα χωριό που ο παπάς ήρθε 4 χιλιόμετρα με τα πόδια από το διπλανό χωριό και έκανε στη Θράγιο, στη μάνα μου, πάω κάθε καλοκαίρι και τις κάνω. Και τι θα μου να γάιδερ να τόσο 3 ευρώ? Λέω, άστο να τον άνθρωπο ακόμη τη βενζίνη του. Λοιπόν, μη μου λες το αγούστερα και το έδωσα.
7: Αυτή είναι η δουλειά του, κύριε.
2: Όχι, δεν είναι η δουλειά του. Δεν είναι πενάρτη από το χωριό. Όχι, δεν είναι πενάρτη από το άλλο χωριό.
7: Δεν
2: είναι πενάρτη από το άλλο χωριό.
7: Όχι. Πολύ καλά τα λέει ο πάτερ Παναγιώτη.
2: Λοιπόν,
7: πολύ καλά, τώρα, του
2: μην κάνετε συμπάθειες και
7: όχι,
2: έχετε.
7: Να μην
2: δέχονται. Άκουσα με, κυρία Κατερίνα. Εγώ σέβομαι και ο γιος σου. Ο γιος σου είναι κύριος και είπες δεν δέχτηκε ποτέ.
7: Ναι, ναι, ποτέ.
2: Είναι δικαιοσύνη.
7: Γιάραξε
2: το να υπάρχει τίποτα δικαιοσύνη που να είναι στραβό.
7: Ούτε καφέ δεν καταδέχεται.
2: Δεν αφιβάλλω για το παιδί σου, είπα. Τι είδες?
7: Λοιπόν,
2: πώς σου λέω το καθαρό για το παιδί σου?
7: Γιατί ο παπάς να θέλει
2: γιατί
7: να
2: ο παπάς,
7: πάρει
2: λεφτά? Γιατί ο παπάς και γιατί ο παπάς? Το έχετε κολλήσει τώρα, αλλά είπες όμως.
7: Πάω στην επαρχία, ακούστε, πάω στην επαρχία σε ένα χωριό.
2: Ναι.
7: Και όταν ρίχνω τρισάγιο, ξέρεις τι μου είπε? Τον παίρνω τηλέφωνο, πάτερ. Έχω κατέβει κάτω και θέλω να πάω να ρίξω τρισάγιο. Μου απήντησε. Όταν τελειώσω τις ελιές, μάζευε ελιές. Πέντε η ώρα, 5:30 θα έρθω. Τώρα μαζεύω ελιές.
2: Μπράβο.
7: Ποια είναι η δουλειά του Ηλία, του παπά, που δεν, ειδικά στα χωριά οι παπάδες, τώρα στην πόλη εδώ, λειτουργάνε τουλάχιστον. Αλλά
2: εκεί κάθε Κυριακή ή δεν κάνουνε?
7: Κάθε Κυριακή. Και αν γίνει κάτι και θα πληρώνεται, αν γίνει ένα μνημόσυνο,
2: ναι,
7: αν
2: σωστά,
7: γίνει.
2: Σωστά.
7: Η δουλειά του δεν ήταν να έρθει, έπρεπε εγώ να περιμένω 5 η ώρα, 5:30 να τελειώσει ο παπάς την ελιά? Είναι ήταν σωστά αυτά τα πράγματα?
2: Τι θα τον βάλω αυτόν, θα τον βάλω στους καλούς, ασυνείδητος παπάς είναι. Μη μου λες κάτι που εγώ κοιτάω το ακριβό δίκαιο. Τι θα σου πω, μπράβο για εκείνον τον παπά?
7: Λοιπόν, και
2: δεν αφιβάλλω γι' αυτό.
7: Πήρε το 20 και κοιτάει να δει, θα του δώσει δεκάρικο. Δεν το βάζει στη τσέπη, αλλά το κοιτάει πρώτα τι του δώσε και μετά θα το βάλει στη τσέπη. Για ένα λεπτό να ρίξει τρισάγιο. Ποια είναι η δουλειά του, του παπά? Όχι, ποτέ να μην δικαιολογήσει του παπά. Και εδώ, ξέρεις τι μου έλεγε κάποιο που άσε μια εκκλησία, έχει 7 παπάδες. Και μου λέει ένα νεοκόρος που είναι μέσα. Τον έπιασα και μίλαγε με μία μέσα στην εκκλησία που είναι και αυτή. Και λέω τι, μου λέει, τίναζε το σακάκι του. Τι να δεις, μου λέει, στη μοιρασιά που σκοτώνονται, αν γίνει γάμος, αν γίνει εκείνο, αν γίνει. Έβαλε το παιδί του ένας που κάνει τον αρχηγό παπάς. Πήγανε, λέει, σε ένα εξοκλήσι να μετρήσουν τα λεφτά, μου λέει, μου είπε ο άνθρωπος.
2: Ναι.
7: Και ήμουν εκεί, μέτραγε, λέει, και έβαλε τον γιο του και του έδωσε 300 ευρώ του παιδιού για να μετρήσει τα λεφτά. Είναι σωστά πράγματα?
2: Να σου ρωτήσω κάτι, ποιοι τα μετράγανε?
7: Τα λεφτά που πήρε το, το εξοκλήσι.
2: Που είχαν κάνει τις, το εξοκλήσι. Ποιοι τα μετράγανε, μόνο ο παπάς ή και οι νεοκόροι και οι πολίτες?
7: Ο παπάς ήταν και ο Όχι, ο παπάς με το γιο του, είχε βάλει το γιο του. Λέει, ο νεοκόρος ήταν κοντά, αλλά μου λέει μέτραγε τα
2: τότε
7: λεφτά.
2: Τι έχουν εκεί πέρα οι πολίτες και βάλουν εκπροσώπους εκεί δίπλα τον παπά? Άρα παραμύθι είναι και αυτοί.
7: Ήτανε ο παπάς και είχε βάλει το γιο του και μέτραγε. Ήτανε ο νεοκόρος και μου λέει ο νεοκόρος, του δώσε 300 ευρώ του γιου ότι κουράστηκε και μέτραγε τα λεφτά. Έβαλε το γιο του να μετρήσει τα λεφτά.
2: Ο νεοκόρος πώς θα πει?
7: Τον ξέρω, ένας παπά. Όλοι κάπως έρχονται. Αυτός κάνει τον άρχοντα.
2: Κυρία Κατερίνα.
7: Λοιπόν, είναι όλοι του φάει οι παπάδες. Είναι δημόσιοι υπάλληλοι, δεν επιτρέπεται να παίρνουν ένα ευρώ. Εγώ σας λέω, έτυχα στα Καλάβρητα γιατί έχω συγγένεια και πήγε η ξαδέρφη μου και λέει, ακούς να μην πάρει, λέει, τότε είχαν γίνει δημόσιοι υπάλληλοι. Και πήγε να ρίξει τρισάγιο και της λέει, αυτή είναι η δουλειά μας, είμαστε δημόσιοι υπάλληλοι.
2: Πρέπει δεν να το πω μπράβο σε αυτό, ναι ή όχι?
7: Ορίστε.
2: Σε, για αυτόν τον παπά πρέπει να πω τον μπράβο ή όχι?
7: Τον μπράβο.
2: Μπράβο, το λες και εσύ.
7: Βέβαια.
2: Τι διαφορά έχουμε λοιπόν, τους στραβούς σε κάθε επάγγελμα να τους βαράμε. Τους σωστούς δεν πρέπει να τους λέμε μπράβο.
7: Όχι. Να τους απογορεύσει το κράτος το ίδιο και να λέει όποιος παπάς συλληφθεί και παίρνει λεφτά σε μνημόσυνο, σε κηδείες, σε... έχει ο άλλος, είναι δημόσιος, η δουλειά του δεν είναι αυτή. Και παίρνει λεφτά, θα φεύγει. Να ειδείς το κάνουνε,
2: αφού
7: δεν τους βάζει νόμο.
2: Να σε καλά.
7: Είναι δημόσιος υπάλληλος σπέρμα.
2: Να σε λοιπόν, καλά και να πεις το γιο σου.
7: Εγώ,
2: ακούς.
7: Εγώ
2: ναι.
7: Χαίρομαι τον πάτε. Κάθε πότε μιλάει ναι. Θέλω να τον ακούω.
2: Ναι.
7: Μπράβο
2: λοιπόν,
7: του και μπράβο του.
2: Θα πεις γιατί ακούει σε καλός άνθρωπος να πεις το παιδί σου να είναι στην έδρα δικάζει.
7: Ο γιος μου ενδιαφέρεται, δεν θέλει αδικία.
2: Δεν κατάλαβες παιδί μου. Δικάζει.
7: Ναι βέβαια.
2: Μπράβο. Να του πεις με την ευχή μας να είναι ακριβοδίκαιος εκεί που απονέμεται η δικαιοσύνη,
7: είναι,
2: το λέω στην

0: Δεν πειράζει.
1: Ναι.
0: Δεν πειράζει λοιπόν, το παιδί.
1: Έτσι που λες.
0: Ποτέ δεν αργά. Και εγώ έκανα παιδί. Να σου πω κάτι. Και εγώ έκανα παιδί στα 59. Ποτέ δεν εργάσαμε.
1: Α, μπράβο. Μπράβο.
0: Ε, τι μπράβο. Κάποιοι κατηγορούν, αλλά εγώ το θεωρώ τιμή μου που το έκανα στα 60 μου.
1: Όχι, καλά κάνεις.
0: Δεν κατάλαβα.
1: Καλά έκανες.
0: Για το αυτό σου λέω, ποτέ δεν αργά τίποτα. Το μακάρι, τελευταίο μου εννοώ.
1: Μακάρι,
0: έχω...
1: μακάρι, μακάρι.
0: Να σε κατέει ποτέ, μην το στριμώνεις το παιδί. Ξέρει, είναι δεν είναι κανένα σκουτός.
1: Είναι και η δουλειά του τέτοια.
0: Ε, λοιπόν, έχει δει εκεί πέρα, έχει δει γυναίκες να κυνηγάνε, έχουν δει τις αδικίες, έχουν δει ότι έχουν τραβήξει άντρες. Δεν ξέρεις τι πολλά. Το παιδί. Λοιπόν,
1: άστο.
0: Σε ευχαριστώ. Σε ευχαριστώ, κύριε Κατερίνα. Σε ευχαριστώ.
1: Κάθε πότε μιλάει ο πατέρ Παναγιώτη.
0: Θα το βγάζω για σένα, κλείσε. Λοιπόν,
1: όχι, όποτε μιλάει.
0: Δεν τελείωσε, εμείς δεν νοιάζει. Εγώ τον εκτιμώ τον πατέρ Παναγιώτη μου. Τι να μην.
1: Ας λένε, αλλά ο κύριος που βγήκε να τον κατηγορήσει.
0: Δεν τον κατηγόρησε, σου είπα.
1: Ήταν είπε... τόσο λεφτά, σε πήγε να δω και κοσάρι να διαβάσει.
0: Δεν σου κατηγόρησε, είπε την άλλη όψη. Δεν κατηγόρησε. Ναι. Λοιπόν, πάμε σε γραμμή. Ναι. Λοιπόν, αύριο σου υπόσχομαι, κυρία Κατερίνα, για να καταλάβεις ποιον μιλάτε κι εσείς εδώ πέρα. Δεν ξέρετε το παρελθόν του καθενός. Θα σας φέρω δημοσίευση το 78, το 77, νέα, μια της μεγαλύτερης εφημερίδας κυκλοφορία. Το νέα, τα νέα ήτανε, θα σας φέρω τη θέση μου για παπάδες. Γιατί δεν με καταλαβαίνετε ότι θέλω να είμαι ακριβό δίκαιος. Θα σας πω εγώ τι έλεγα για ταρίφες πριν 40 χρόνια, που ήξερα τι μου στοιχίζουν και στο χώρο και γενικά στην καριέρα μου και παντού. Γιατί όλα γίνονται και τα βρίσκουμε μπροστά μας όταν είμαστε σε κάτι πάνω απ' όλα ακριβοδίκη. Θα το φέρω αύριο, θα το θυμηθώ, θα το γράψω τώρα για μην μου νομίζετε και μην μου λέτε άλλα και αν νομίζετε πως... Λοιπόν, να φέρω άρθρο. Μιλάμε για 40 χρόνια πριν και τώρα θα καταλάβετε. Πάμε σε γραμμή, παρακαλώ.
2: Ηλία μου.
0: Γεια σας. Σας παρακαλώ, χαμηλός
2: ραδιόφωνο.
0: Ναι.
2: Με τους παπάδες που
0: κάνε, κάνε μου τη χάρη, σου ζητώ συγγνώμη. Χαμήλωσε. Ακούγεται ένα ναι. Τόσο κακό είναι, πάμε.
2: Άκου τώρα με τους παπάδες.
0: Όνομα θέλω, όνομα.
2: Είμαι ο Χρήστος από το Πασαλμάνι.
0: Ο Χρήστος. Πάμε Χρήστο.
2: Μιλάω και στο Μιχάλη το φίλο μου.
0: Εντάξει, πάμε.
2: Και σε σχέση φίλος μου.
0: Πάμε να περιμένεις πολύ.
2: Με τους παπάδες.
0: Πάμε.
2: Που έλεγε η κυρία πριν.
0: Ναι.
2: Και της βγάζω το καπέλο.
0: Ναι.
2: Άκου τώρα ένα λεπτό τι θέλω να σου πω.
0: Ό,τι θες να πεις.
2: Η μητέρα μου πέθανε εδώ και 2,5 χρόνια.
0: Ναι.
2: Στην Κρήτη.
0: Ναι.
2: Στο Ρέθυμνο στην Επισκοπή.
0: Ναι.
2: Μετά από ένα χρόνο πέθανε ο αδερφός της. Τη βάλανε, τον εβάλανε δίπλα.
0: Ναι.
2: Εντάξει. Ο παπάς αυτός, ο κύριος, να μην πω κάτι άλλο, που πηγαίνει σε άλλα 2-3 χωριά, και το είχαμε μιλήσει κιόλας και ό,τι θέλεις και λοιπά, να δεις το καντιλάκι, γιατί εμείς είμαστε στον Πειραιά, δεν μπορούμε να κατεβαίνουμε συνέχεια κάτω, να μην τα προλόγω. Κάνει και τρισάγιο και τα πάντα στον αδερφό της μητέρας μου, και στη μητέρα μου δεν κάνει τίποτα. Ακούτε και ένα κάτι να σας πω. Είμαι ο Χρήστος από τον Πειραιά και όπως θέλεις να μην δώσω το τηλέφωνό μου.
0: Ωραία.
2: Τον έχω κάνει.
0: Περίμενε Χρήστο, περίμενε.
2: Τον έχω κάνει και αγωγή κιόλα.
0: Περίμενε. Είχες αφήσει να κάνει στον αδερφό, στην μανούλα σου.
2: Στη μάνα μου άφησα να κάνει, να λάβουν το καντιλάκι.
0: Και
2: ποιο... όποτε θέλει κάθε μήνα να σου στέλνουν τα λεφτά.
0: Και σε ποιον άλλο και στον...
2: Στον παπά και στον αδερφό της μετά, μετά από ένα χρόνο έφανε ο αδερφός της μάνας.
0: Και στο θείο σου, ωραία. Και δεν κατάλαβα τώρα τι δεν κάνει στη μανούλα.
2: Κάνει στο θείο μου που είναι δίπλα,
0: ναι.
2: Γιατί έχουμε οικογένεια.

0: με ακό τάφο.
1: Ναι.
0: Δηλαδή 1,5 μέτρο, 2 μέτρα.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Και κάνει στον αδερφό της μάνας.
1: Ναι.
0: Και δεν κάνει στη μητέρα μου.
1: Ναι.
0: Και τον παίρνουμε τηλέφωνο.
1: Ναι.
0: Ακούστε κόσμο, έτσι. Εγώ ναι. τον έχω κάνει αγωγή.
1: Ναι.
0: Τον έχω κάνει δικαστήρια ναι. και ναι. τέτοια. Και στη Μητρόπολη, στην Κρήτη.
1: Ναι.
0: Έχω κάνει αυτό το πράγμα.
1: Και πώς το ξέρεις ότι κάνεις τον ένα και δεν κάνεις τον άλλο, Ρικό Χριστό.
0: Ορίστε.
1: Πώς ξέρεις πώς κάνεις τον ένα και δεν κάνεις τον άλλον.
0: Έχω δύο ανθρώπους εκεί και μου το λένε συνέχεια.
1: Κάτσε ρε Χρήστο, κάτι δεν μπορεί να ακούτε τα πράγματα.
0: Θα μου πει τώρα.
1: Περίμενε. Περίμενε, δεν μπορώ να ακούω αδικίες. Περίμενε.
0: Το καταλαβαίνω.
1: Περίμενε. Ποιον έχει βάλει εκεί πέρα να παρακολουθεί.
0: Είναι, όχι, είναι να παρακολουθεί.
1: Τι.
0: Πηγαίνει πάνω και
1: ναι, την ώρα που κάνει το τρισάγιο του ενός και δεν κάνει το αλλού.
0: Άκουσε με αγάπη μου γλυκιά ηλία μου.
1: Όχι Χρήστο, περίμενε, δεν μου απαντάς αυτό. Σε ρωτάω. Είναι κάποιος που σου μεταφέρει. Σήμερα έκανες ναι, το θείο, ναι, δεν έκανες ναι, τη μάνα
0: ναι,
1: σου.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και δεν απαντάει και την ώρα πάτρια δεν κάνεις.
0: Και τον παίρνουμε.
1: Περίμενε, σου ξαναλέω.
0: Άκουσε με, μα τον πήραμε εμείς.
1: Δεν μου απαντάς. Σου λέω. Και δεν του λέει αυτός ο καλός ο άνθρωπος. Αυτός ο καλός ο άνθρωπος, ρουφιανίστικος, μεταφέρει αυτό και δεν του λέει ρε πάτερ.
0: Αγάπη μου γλυκιά, ναι, άκουσε με.
1: Ναι.
0: Πήραμε τον ίδιο τον πάτερ.
1: Ναι.
0: Να μην πω το όνομά
1: ναι,
0: του.
1: Ναι.
0: Λέει παιδιά, εγώ πάω σε 3-4 χωριά εδώ στην Επισκοπή.
1: Ναι.
0: Η Επισκοπή είναι το μεγαλύτερο χωριό του Ρεφίλου.
1: Δεν μου απαντάς ρε Χριστό, μη μου λες φιλολογία. Σε ρωτάω ένα πράγμα. Ποιος σου λέει ότι κάνεις το θείο σου?
0: Ποιος?
1: Ποιος σου λέει ότι κάνεις το θείο στο τρισάγιο?
0: Μα μου το λέει ο ίδιος ο παπάς μου.
1: Ότι πάει στο ίδιο μνήμα, χαζός είναι.
0: Άκουσε με, μα αυτό σου λέω. Και τον έκανα και μίληση, τον έκανα αγωγή. Το λέω καλά του λέω. Πας λέω. Ρε πάτερ του λέω, να μην πω το όνομά του.
1: Του δίνεις λεφτά γι' αυτό?
0: Είναι 3, 4, 5. Πόσο είναι?
1: Του δίνεις λεφτά 3... γι' αυτό? Του ναι. δίνεις λεφτά?
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Του και λέω, του δίνεις μόνο για το θείο 3... και δεν σου κάνει για στη μανούλα?
0: Άκουσε. Ναι, πας 3 μέτρα, 4 μέτρα και δεν πας στη μάνα μου, στη μάνα μου. Και τι μου είπε? Μου λέει τη μάνα σου, μου λέει δεν ήξερα καλά καλά, μου λέει, και να έρθείτε εδώ λέει να δούμε τι θα γίνει, λέει. Λέω τι λες ρε πάτερ τώρα? Και τον έκανα αγωγή.
1: Δεν πιστεύω αυτό σου μεταφέρει αυτό. Γιατί αν ήταν καλός άνθρωπος έπρεπε να πει πάτερ, σε παρακαλώ κάνεις για τον ανθρωπάκο αυτόν. Δίπλα είναι η αδερφούλα του.
0: Του το είπα.
1: Μου κάνει εντύπωση αυτό. Δεν το πιστεύω, όχι Χρήστο, δεν σε πιστεύω. Δεν το πιστεύω. Δεν πιστεύω αυτόν τον ρουφιάνο σου μεταφέρει αυτό, ότι πάει ο πάτερ εκεί. Κάνει το μνήμα και δεν κάνει τη διπλανή που τον συμφέρει να πάρει και λεφτά, αφού μου λες δίνεις λεφτά. Λοιπόν, άσε. Όχι, δεν πιστεύω τίποτα. Δεν πιστεύω. Ούτε είμαι υπέρ των παπάδων, αλλά δεν πιστεύω και τα ρουφιανίστηκα αυτά. Ποιος ξέρει ποιος συγγενής τώρα από κάτω δεν γουστάρει τον παπά, πάει που πάει εκεί. Θα του δίνατε λεφτά. Κορόιδε, να του πάρουμε και λίγο σαν. Πες πως είναι του κέρδους. Το συμφέρει πάει στο ίδιο μνήμα. Πώς γίνεται λοιπόν να σου κάνει για το θείο και να μην σου κάνει για τη μάνα? Σου μεταφέρει ψέματα ο άλλος. Τελείωσε. Δεν πιστεύω τίποτα. Κάντε ό,τι θέλετε. Λοιπόν, δίνουμε ραντεβού αφού υπενθυμίσουμε 12:01 ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης εδώ, Κυριάκος Βελόπουλος. Το απόγευμα ο Στέφανος ο Κύος, που δεν το φέραν πολλές κουβέντες, πολλές φορές. Ράδιο Μακελάριδες 5 με 6, πέρα το Σάββατο 4 με 7. Το μεσημέρι φοβερός ο άλλος, ο Γρηγόρης Σερέτης. Είπα για το Φωτόπουλο Σάββατο Κυριακή. Παιδιά, πάμε στο Μιχάλη τον Βρωμόπουλο. Να σας ευχαριστήσω όλους. Ραντεβού αύριο το βράδυ, 9 με 10 από μένα, τον Ηλία Κακλαμάνη. Και που ήμουν στο μικρόφωνο και ήχο και τηλεφωνικό κέντρο, Αντώνης Αρκουλής. Καλό βράδυ.
2: Η ώρα είναι 11.

έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.

0: Ένα σώμα, μια ψυχή. Ένα σώμα, μια ψυχή. Το ένα με κεφαλαία, παρακαλώ. Καλησπέρα την αγάπη μου. Είμαστε 5 λεπτάκια, 6 λεπτάκια μετά από τις 11. Λόγω κυκλοφοριακού, έτσι. Σκυτάλη πήραμε από τον καλό μας φίλο τον Ηλία τον Κακλαμάνη. Παραμένει στη ρύθμιση του ήχου ο Αντώνης ο Αρκουλής. Εδώ τα λέμε όλα και τα ακούτε πάντα μα πάντα όλα. Με τον Μιχάλη τον Οικονομόπουλο. Ένα φιλί, το φιλί της ζωής που λένε, κάνει πάντα καλό.
1: Με σένα να γεμίσω.
0: Λοιπόν, εδώ με 23 βαθμούς Κελσίου που έχει το κέντρο των Αθηνών, γεμίζουμε τις μπαταρίες μας εύκολα.

10, 710, 8000. Έτσι για να πούμε και λίγο δυναμικά γιατί μας χρειάζεται, έτσι. Ακούμε καθημερινά τι γίνεται, βλέπετε τι γίνεται έξω στην κοινωνία. Επομένως, ας ακούσουμε τα ρογουδάκια για να ψυχαγωγηθούμε, να ανεβάσουμε λίγο την ψυχολογία μας. Αυτό είναι το πάνω στον άνθρωπο. Να προχωράμε μπροστά με καλή ψυχολογία. Δεν την έχουμε, δεν κάνουμε βηματάκι. Κούτσα κούτσα. Για μηνυματάκια και Viber 693-84-00-856. Και τώρα εδώ σας θέλω να δούμε ποιος θα αντέξει. Να πω και ένα μεγάλο ευχαριστώ στον Πάτερ Παναγιώτη για το γλύκισμα. Τον Πάτερ Παναγιώτη από την Καλλιθέα. Μαζί μας και μαζί σας. Εποχή φορολογικών δηλώσεων. Πνίγεστε, όχι σε μία κουταλιά νερό. Δεν πρέπει να πνίγεστε. Σας προσφέρουμε, σας έχουμε τα καλύτερα. Το πρώτο λογιστικό περιφερειακό γραφείο στην Αθήνα είναι μαζί σας και είναι μαζί μας. More than tax. Είναι πανεύκολο, είναι στο κέντρο της Καλλιθέας. Ναι, καλά το λέω, στην Καλλιθέα κοντά Καλλιψούς 110 με την Μαρία Μασιλιαράκου και τους συνεργάτες της. Για τηλέφωνο επικοινωνίας 210-95-99-381. Ό,τι έχει να κάνει με τα φορολογικά, more than tax. Το συνιστούν οι καλύτεροι.

και αναφερθήκαμε τώρα και στη ζέστη και το έτσι και το αλλιώς και είναι και βραδιά για μπαλκόνια, αλλά δεν είναι μόνο ένα μπαλκόνι τώρα, παιδιά, ωραία και είναι και η πυρίτσα επαγωμένη. Πιτσαρία Ζεάκης. Πιτσαρία Ζεάκης, ναι, είναι η πιτσαρία του Γιώργου Ζεάκη. Εθνικής αντιστάσεως 63 και πάει μαζί με τον Μιχάλη. Μαζί με τον Μιχάλη. Πιτσαρία του Γιώργου του Ζεάκη στο κέντρο του Μενιδίου και με delivery.

Πάμε στα καλύτερα, γιατί πάντα σας έχουμε στα καλύτερα και αυτό θέλουμε. Τώρα η φίλη μας η Μαρία μου λέει: είναι ωραίο με το να ζεσταίνει ο καιρός. Αλλινός, Μαρία μου, θα πούμε και τις καλησπέρες σε λίγο. Πάμε να πούμε καλησπέρα στο Παγκράτη, στην φίλη μας την Άννα. Να καλησπερίσουμε τον φίλο μας τον Στρατή που μας ακούει και στέλνει τις καλησπέρες όλες από τη φανταστική την Κάριστο. Πιάσαμε για μια συζήτηση τώρα με τη Ρίγανη, έτσι. Είναι τα βότανα. Η Ρίγανη, το καλύτερο. Το καλύτερο. Να καλησπερίσουμε τη Βάσο μας στην Ολυμπιακή. Να καλησπέρα, Βασούλα μου. Το είδα, κάτι είδα και εγώ εκεί στο Θησείο. Βγάλανε τα μέσα εδώ, έτσι. Κάθε μέρα και κάτι καινούριο. Κάθε μέρα και κάτι καινούριο. Ενώ με τα κόμματα τώρα, έτσι. Αυτή τη διαδικασία κάνουν, στημένα είναι. Εμείς πάμε και για τον Ολυμπιακό μας, έτσι. Φιλιά πολλά στον Πειραιά. Τι μεγάλες στιγμές.

0: Να πω καλησπέρα στην Διονυσία μας. Διονυσία, το μηνυματάκι σου είναι λίγο συγκινητικό, ειλικρινά το λέω. Όχι για μένα βέβαια, έτσι, για τον άντρα της ζωής σου που λες που να ακούσουμε τραγουδάκι. Με την Μπέκη τη Ζήνα βεβαίως θα τα ακούσουμε. Συγκινητικό το έχεις γράψει. Δεν ξέρω, πολύ στο μελό. Πολύ στο μελό και καλά κάνεις. Είναι όμορφο πράγμα ρε παιδάκι μου. Πρέπει να το βγάζουμε προς τα έξω. Τι μαγκές τώρα. Αν δεν υπάρχει και λίγο η ευαισθησία πάνω στον άνθρωπο, είναι όλα δώρον άδωρον. Καλησπέριζει η φίλη μας η Μαρία. Καλησπέρα λέει, καλή βραδιά από την Παλατιανή το 533. Καλησπέρα μαράκι μου και σε σένα. Πολλές καλησπέρες. Καλησπέρα στο φίλο μας από την Ηλιούπολη, τον φίλο τον Παναγιώτη. Παναγιώτη μου, εγώ τη μόνο τη Ρίγανη γνωρίζω. Όλα τα άλλα, λεβεδάκο μου, δεν τα γνωρίζω. Μου τα λένε, τη Ρίγανη τη γνωρίζω, δεν θα την μπερδέψω. Δεν θα μαζέψω τίποτε άλλο. Έβλεπα κάποτε τον Κωνσταντίνο και Ελένης εκεί, έτσι με την κυρία Ματίνα που μπέρδεψε και έριξε, πήγε να ρίξει Ρίγανη και έριξε κάτι άλλο πάνω στο αρνάκι, στο φούρνο. Εγώ δεν τα μπερδεύω, έτσι στρατή μου συγκάριστο.
1: Σε ένα κομμάτι.
0: Καλησπέρα Πινελόπη μου, καλησπέρα στο Εγάλαιο. Καλή βραδιά να έχουμε με χαλάρωση, όντως έτσι. Όντως να χαλαρώσουμε παιδάκια λίγο. Το Ξωτάκι, ένα με κεφαλαία το βλέπει. Δεν παλιώνει αυτό με τίποτα. Δεν νομίζω να παλιώσει με τίποτα. Δεν σου είπα το μυστικό. Μου βάλει αντισκουριακό παντού. Αλήθεια. Αλήθεια.

Και εμείς πάντα ζούμε μεγάλες στιγμές. Πρέπει έτσι. Αυτή πήρα η παγωμένη. Αυτή πήρα η τσαφωμένη. Αυτή είναι πριν τον πάγο. Τι πριν, με τον πάγο, όχι πριν. Λένε η μπύρα η παγωμένη η καλή είναι πριν τον πάγο. Αλλά και με τον πάγο καλή, καλά είναι. Γιατί πήρα μηνυματάκια την πλατεία Μαβίλης. Είναι μια παρέτσα και στην πλατεία Μαβίλης. Είναι πιο πάνω νομίζω από την Αμερικάνικη πρεσβεία. Τρώνε σαντουιτσάκι εκεί, έχουν βάλει. Ρομπίνιο, τι κάνετε παλικάρι μου. Εσείς δίνετε ρεσιτάλι σε όλο το λεκανοπέδιο. Τώρα θα μου πείτε μπορεί να σχολάσατε κάτι πρόχειρο να βάλετε στο κάτι πρόχειρο να βάλετε στο στοματάκι σας. Εντάξει, καλό είναι. Κάτι πρέπει να βάζουμε στο στοματάκι μας, λεβέντη μου. Έτσι για την πείνα, αλλά έχεις αφήσει υποχρεώσεις πίσω. Τέλος πάντων. Καλησπέρα στην παρέα στην πλατεία Μαβίλης που μας ακούνε και τρώνε και το σαντουιτσάκι τους μια χαρά. Μαρία μου Παλατιανή είναι το επόμενο τραγουδάκι που θα το ακούσουμε. Να καλησπερίσουμε τη Χριστίνα μας από την Καλλιθέα, με την όμορφη τη Θέα. Χριστίνα μου, καλησπέρα. Καλή και όμορφη βραδιά να έχουμε. Παραμένει στη ρύθμιση του ήχου ο Αντώνης ο Αρκουλής. Ναι, Αντώνης Αρκουλής, καλά τα ακούτε. Στη ρύθμιση του ήχου. Τα λέμε όλα και τα ακούτε πάντα μα πάντα όλα με τον Μιχάλη τον Οικονομόπουλο. Μαρία μου Παλατιανή, είπαμε δικό σου. Έχουμε και την Μαρία μας από την πλατεία. Άλλη πλατεία αυτή εδώ πέρα, έτσι. Πλατεία Αμερικής με τον Γιώργο της. Που θέλει ραγουδάκι για το τροξωτάκι, για το κορίτσι σου μου λέει. Έχω το ραγουδάκι. Για το κορίτσι.

αυτό το ταξιδάκι, λεβέντη μου, θα το κάνετε? Αυτό το ταξιδάκι, εσείς που τρώτε το βρώμικο πάνω στην πλατεία Μαβίλη, θα το κάνετε τελικά? Να ξέρω τι να πω, γιατί με ρωτά και το παλικάρι τώρα. Δεν ξέρω τι να απαντήσω, τι να πω. 210-710-8000 είναι το τηλεφωνικό μας κέντρο. Και πάλι να πω ένα μεγάλο μεγάλο ευχαριστώ στον Πάτερ Παναγιώτη. Στον Πάτερ Παναγιώτη που τον έχετε ακούσει πάρα πολλές φορές εδώ στο Μάχη 99,8, που έχει παρέμβει μέσα από την καρδιά με ένα μεγάλο ευχαριστώ για από την Καλλιθέα μεριά. Καλησπέρα στον Βασίλη μας, τον Παπαγιάννη από την Ηλιούπολη. Καλησπέρα σε όλα τα παιδιά που είναι συντονισμένα στην Αττική Οδό. Δουλεύουν στην Αττική Οδό. Όλα τα παλικάρια, όλα τα παιδιά. Βάσο μου, θα το ακούσουμε Ολυμπιακίνα. Να σου πω, πιο Ολυμπιακίνα δεν είσαι τώρα, μόνο εσύ. Να τα λέμε κι αυτά. Μα έφαγε η ορθοστασία. Πήγαμε να λιποθυμίσουμε προχθές. Λοιπόν, η Μαρία μας, η εκπαιδευτικός από την πλατεία Αμερικής με τον Γιώργο της. Να ακούσει το τραγουδάκι, σε επιλέγει πάντα και live τελευταία. Λόγω πανελλαδευτών θα διορθώσουν και τα γραπτά τώρα με τις πανελλήνιες, με τα παιδιά και με τα σχολεία, έτσι, Μαρία μου. Κυρία Σιαδόπουλε, καλησπέρα.

ονοματάκια τα πουλάκια και λαϊδάνε. Τώρα πας σε ένα σημείο, σε ένα γηπεδάκι και λαϊδάνε. Τώρα τελευταία λίγο κάπως έτσι, αλλά δεν πειράζει πάλι. Με χρόνια και γερούς πάλι εκεί πέρα θα είναι. Μάλλον είναι από τα κλαδέματα. Είναι από τα κλαδέματα γι' αυτό, έτσι. Στη Χαρούλα μας από την Κυψέλη, όμορφες καλησπέρες. Χαρούλα μου, να σε πάντα καλά, είμαστε καλά. Προσπαθούμε να διώξουμε πάντα το άγχος. Η καθημερινότητα τα κάνει αυτά. Έτσι, πολλοί άνθρωποι. Πάρα πολλοί, δεν είναι. Και με τις δουλειές, με την καθημερινότητα, με τα προβλήματα τα οικογενειακά, προσωπικά. Πάρα πολλά, δεν είναι έτσι απλό. Κυρία Σιαδόπουλε, είμαι καλά, ρε παιδί μου. Το παλεύω. Δεν αφήνω να με πάρει και λίγο από κάτω. Όταν έχεις άνθρωπο και σε στηρίζει, είναι λογικό. Λοιπόν, λογικό είναι. Το κορίτσι να ακούσει την Μπέκη Ζήνα που είπε το ένα για τον άντρα της ζωής της και εγώ εδώ είμαι, θα κελαϊδίσουμε. 2-10-710-8000 είναι το τηλεφωνικό μας κέντρο. Μπέκη Ζήνα, το θέλει το τραγουδάκι μας, η Διονυσία για τον άντρα της ζωής της. Λοιπόν, εγώ δεν θα αναφερθώ στο θυσίο τι έγινε με το καινούριο κόμμα και με τα χρώματα της Μπαρτσελόνα με τον κύριο Τσίπρα εκεί πέρα, έτσι. Δεν με αφορά. Δεν με αφορά το κάθε τι όταν είναι αποτυχημένο και κάνει πάλι την εμφάνισή του για κάποιο λόγο, κάτι συμβαίνει. Γιαννάκη μου, καλησπέρα. Ναι, εγώ είχα πάει στον Πειραιά. Πρωταθλητής στο μπάσκετ Ευρώπης. Καλησπέρα στην ΚΑΜ 1, στην ΚΑΜ 3. Είναι ο πρόεδρος από τη Μάνδρα, από τη Μαγούλα. Καλησπέρα, Λεβεντάκο μου. Λοιπόν, ένα πεκιζίνα.

Τώρα το γράφω πολλές φορές και το λέω. Το γράφω και το λέω. Και το αναφέρω και το ακούτε εδώ πέρα, έτσι. Πολλές φορές το ένα, είτε το γράψεις με κεφαλαίο, είτε δεν το γράψεις με κεφαλαίο. Είναι να το πιστεύει μέσα η καρδούλα. Και όταν αγγίζεις την καρδιά, όταν αγγίξεις πράγματα, αγγίζεις την καρδιά του καθενός, είτε είναι αφιλικό, είτε είναι αρσενικό. Είτε το γράψεις έτσι, τα γραμματάκια δεν έχουν. Αλλά το κεφαλαίο κάνει και λίγο έτσι τη διαφορά. Είναι και λίγο ο ενθουσιασμός που πρέπει να τον έχουμε. Λοιπόν, στον φίλο μου τον Γιάννη, Γιαννάκο μου, ξέρω να μου δίνει φωτογραφία, έχει στείλει φωτογραφία εκεί στον Πειραιά. Ξέρω ακριβώς το περίπου με τη φωτογραφία που μου έχει στείλει που ήσουν κοντά στο θέατρο, έτσι. Και που ήταν το μηχάνημα αυτό με την κάμερα που γύριζε. Εκεί φαίνεται η φωτογραφία, γιατί ήμουν και τα είδα live. Πάμε στις Πέτσες τώρα. Είναι η Ρένα μας. Και λέω, παιδάκια, έτσι, τα ονοματάκια, την περιοχούλα, όταν βέβαια και εσείς το θέλετε, γιατί με πολλά μηνυματάκια λένε μην λες από πού και πώς. Και δεν σεβαστώ. Είτε τα τρία τελευταία νούμερα του τηλεφώνου, που αυτό ήταν του Μιχάλη ανέκαθεν. Λοιπόν, η Ρένα μας, το κορίτσι το γλυκό. Μια γλυκιά καλησπέρα, λέει, γλυκό αγόρι, λέει, καλή εκπομπή. Θα ήθελα να χαρίσω, λέει, αυτό είναι το τραγουδάκι. Με τον Κυριαζή, ο τίτλος «Ρένα μου» για τον άντρα της ζωής σου βέβαια και εσένα είναι «Στο μυαλό μου είσαι», σε διορθώνω λίγο, έτσι. Γιατί έχουμε συνέχεια ρε παιδιά, δεν τελειώνουμε εδώ. Και μετά έχω τον αγουδάκι εγώ, θα ακούσουμε και τον Πλούταρχο. Σωτάκι! Στα σκαλοπάτια που λέει ήρθα. Στα σκαλοπάτια ήρθα. Και απευθείας εδώ. Παλικάρι μου, ψέμαι το ταξί. Γιώργο μου, στον Άγιο Δημήτριο. Όμορφη καλησπέρα. Το Mercedes.

0: Λέει τώρα τα μεγάλα πνεύματα. Τα μεγάλα πνεύματα λέει πάντα συναντιούνται. Γιώργο μου, έτσι είναι. Τα μεγάλα πνεύματα πάντα συναντιούνται. Να στείλουμε καλησπέρες στον φίλο μας τον Πέτρο, τον ήρωα. Ο καθένας γίνεται ήρωας με τα δικά του πράγματα, παιδιά. Το τι περνάμε. Το τι περνάμε. Το τι θέλει να περάσει ο καθένας και τι περνάει στην καθημερινότητά του. Ο Πέτρος μας από την Υπηρκάλη. Λοιπόν, η παρέτσα που μας ακούνε στις κεντρικές αποθήκες, η Μάνδρα, η Μαγούλα, θέλει το τραγουδάκι αυτό. Λόγω τηλεφώνου που το ακούτε, του χτυπάνε, είναι ζωντανή εκπομπή και χτυπάνε τα πάντα όλα. Καλησπέρα στην Αθηνά μας από την Νίκαια, την νοσηλεύτρια. Αθηνούλα μου, σε λίγο.
1: Να σε ξεχάσω.
0: Έχετε δίκιο, παιδιά, δεν τα προλαβαίνω όλα.
1: Βράδια σε.
0: Λοιπόν, καλή βάρδια στην Αθηνούλα μας εκεί από την Νίκαια μεριά. Ανακοινισμένα τα πάντα όλα, ζείτε μεγάλες στιγμές. Όταν ο χώρος εργασίας είναι ωραίος, αποδίδεται καλύτερα. Το νου σας στην ποδιά την άσπρη. Όλα λα, το έχουμε ξεχάσει. Το έχουμε ξεχάσει.

Λοιπόν, Αλέξανδρε, θα πάω στο δικό σου μηνυματάκι που είναι το τελευταίο τώρα. Τον φίλο μου, τον Αλέξανδρο, τον user, παρόλα που είναι και Παναθηναϊκός. Δεν κάνω λάθος, καλά θυμάμαι, έτσι. Καλησπέρα, Λεβεντάκο μου στο Περιστέρι. Ο Αλέξανδρος, ο user από το Περιστέρι, είναι. Και φτιάχνουμε κάτι ωραία post, έτσι, που τα βλέπουμε έτσι στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Μερικά έχουν αντίκτυπο, ρε παιδάκι μου. Έχουν και με την ομάδα τότε, έτσι, με το conference που το λέγανε Μίλκο. Το θυμόσαστε αυτό, έτσι, το Μίλκο. Τέλος πάντων, ας το φέρουνε, ας το πάρουνε. Και ας είναι και το Όλυμπος, πως το λένε, το γαλατάκι, το λευκό. Ας το πάρουνε και αυτοί, ας το φέρουνε. Και ας είναι οτιδήποτε. Ήτανε σε γήπεδο ελληνικό, έτσι, πάνω στη Φιλαδέλφια. Να τι αυτή η μεγάλη κούπα, η ευρωπαϊκή, ευρωπαϊκά, δεν μιλάμε για τοπικά. Ευρωπαϊκά. Καλησπέρα στο φίλο μου τον Στέφανο το Κοκοτάκι. Το Κοκοτάκι είναι ο φοιτητής μας, είναι η νεολαία του μάχη. Βασιζόμαστε πάντα στη νεολαία, παιδιά. Θα το έχω και θα το λέω και θα το φωνάζω όσο ζω και αναπνέω. Θα ακούσει το τραγουδάκι. Ναι, Πανάθα είμαι, λέει. Σαν το σακάκι εγώ. Εντάξει, Λεβεντάκο μου, δεν έχει σημασία. Εντάξει, είπαμε, είμαστε δικαιμένοι και το φιλαράκι το άλλο τώρα που θα ακούσει το τραγουδάκι, ο Πέτρος από την Πυρκάλη, είναι ΠΑΟΚ. ΠΑΟΚΖΙΣ είναι. Έδωσε συγχαρητήρια όμως. Λοιπόν, έλα να ακούσω το τραγουδάκι ο Πέτρος εδώ και έχουμε πολλά να πούμε, έχω πολλά να διαβάσω. Ου, Παναγία μου, Χριστέ μου, και χρωστάω και τραγουδάκι τώρα στο τοξοτάκι. Δεν μπάλιωσα. Ούτε καν, έτσι. Δεν μπάλιωσα. 693-84-00856. Λεβεντάκο μου, Παναγιώτη μου, καλησπέρα, να απαντήσω στο φίλο μου τον Παναγιώτη. Πάνω μου ότι είναι, δεν ήταν αποτυχημένο, δεν έδωσε ο κόσμος. Τρεις φορές πήγαμε στην κάλπη τότε, δεν λέμε, τρεις φορές. Ξέρεις το γιατί πήγαμε, για την ελπίδα. Για την ελπίδα, ούτε για το πρόσωπο του, ούτε ότι μιλάει ωραία, για τον μπουρου, έτσι. Πήγε ο κόσμος να τον ψηφίσει για την ελπίδα. Και μετά έρχεται η απογοήτευση. Στα τελευταία έδρανα δεν μίλαγε εξαφανισμένος και τσουκ τώρα, τσουκ κάνει την εμφάνισή του. Γιατί ρε μεγάλε, γιατί ρε μάγκα. Παναγιώτη μου, άλλο το ένα, έχω την άποψη αυτή και θα τη λέω. Πάμε να ακούσουμε το τραγουδάκι ο φίλος μου ο Πέτρος από την Πυρκάλη, γιατί έχει τα δικά του. Πάμε. Κι εγώ έχω. Γεια σου Ρομπίνιο, αστέρι. Υπηρήσε επαγωμένη τώρα, τσαφωμένη να τη λέτε, δηλαδή μου. Τη λένε από Αγρίνιο μέχρι Πρέβεζα.

Ζούμε ρε παιδάκια μεγάλες καταστάσεις, ωραία πραγματάκια. Καταρχήν να αρχίσω, χύμαρος η Δήμητρα, η νοσηλεύτρια, έτσι. Μπήκανε δυναμικά, μπήκανε πάρα πολύ δυναμικά οι νοσηλεύτριες. Δημητρούλα, νοσηλεύτρια από τη Νέα Ιωνία. 1,80 και καλαματιανή, θα τα σχολιάσω, δεν αφήνω τίποτα να πέσει κάτω. Δεν πέφτει καρφίτσα τώρα κάτω. Μια και ένας φίλος συνεργάτης εδώ με το όνομα Πετράκος, έχουμε μπει, μου τη λέει, με τσιγκλάει λίγο, στα είπα, αλλά θα τα πω, να πω τις καλησπέρες όμως. Καλησπέρες, είναι η Μαρία μας από το Ήλιον. Μαράκι μου στο Ήλιον, καλή βραδιά να έχουμε. Να έχουμε καλή βραδιά, γεμάτη θετική ενέργεια. Καλησπέρα στη Ρίτα μας από το Εγάλαιο, το 477. Ρίτα μου, καλησπέρα. Όλα καλά, όλα καλά και όλα ανθυρά. Δεν έχουμε θεματάκι, υγεία να έχουμε παιδάκια, υγεία να έχουμε. Τον φίλο μου τον Χρήστο, καλησπέρα Χριστάκο μου από τον Ταύρο, την περιοχή του Ταύρου, το 321. Χρήστο μου, δεν είναι ότι τα λέω καλά, αναφέρομαι, γιατί να μην πω το όνομα, ότι είναι ο Τσίμπρας. Δεν έχω κανένα θέμα, λέτε παιδί μου, γι' αυτό να αναφέρομαι, ναι. Γι' αυτό να αναφερόμουν. Τα τελευταία έδρανα. Αλλά ας τα αφήσω λίγο αυτά, τα συζητάνε και τα λένε οι δημοσιογράφοι μας, έτσι. Όχι ότι δεν πετάω και δεν λέω πάντα την αλήθεια, γιατί για τον Μιχάλη τον Οικονομόπουλο η αλήθεια είναι αυτή. Πια στα τελευταία έδρανα.

μάτια 1,80. Να του κάνει την ένεση του Πέτρου. Και Μητρούλα, δεν ξέρω, δεν μπορώ να τον ψυχολογήσω τον Πέτρο. Δεν μπορώ να τον ψυχολογήσω τόσο εύκολα τον Πέτρο. Είναι αψυχολόγητο άτομο. Πραγματικά είναι ένα άτομο που δεν μπορώ να τον ψυχολογήσω. Διαβάζω χιλιάδες μηνύματα. Να καλησπερίσω τον φίλο μου τον Παντελή. Παντελή μου, πού χάθηκες ρε Βετάκο μου, καλησπέρες όμορφες. Συμφωνείς και εσύ με τον κύριο Αλέξη, έτσι. Λοιπόν, μετά έρχεται ο Πλούταρχος. Ξωτάκι! Αμάν! Έρχεται ο Πλούταρχος, ανεβαίνουμε. Φίλος μας ο Γιάννης εδώ, ο πρόεδρος στην ΚΑΜ 1, στην ΚΑΜ 3, ήταν σχεδόν εκεί που του είπα. Που πήγε τέτοια για την κούπα εκεί του Ολυμπιακού. Εκεί πέρα που μου δίνει στο μπαλκόνι, τι κόσμο έχει πάνω στο μπαλκόνι, πολύ κόσμο το μπαλκόνι από πάνω. Αυτός ήταν από κάτω το μπαλκόνι. Αλήθεια!

να προχωρήσω για να μην ρωτήσω. Μπέσα, μπέσα. Εδώ όλα στον αέρα, όλα τα πάντα όλα στον αέρα.

Μπέσα για μπέσα, μπέσα για μπέσα και με το ξόφτερνο, έτσι. Μπέσα για μπέσα με το ξόφτερνο. Θα κάνουμε μια μικρή, έτσι, παρανομία. Είπα το λαγουδάκι τώρα με τον Πλούταρχο. Λοιπόν, μια και ο φοιτητής μας εδώ, ο φίλος μου ο Στέφανος, έτσι, ο Στεφανάκος εδώ, η νεολαία μας, θέλει με τον φέρει ένα τραγουδάκι. Θα τα ακούσουμε. Εμείς έχουμε όλη τη βραδιά μπροστά μας, έτσι. Χριστίνα μου, Καλλιθέα, θα ακούσουμε και το δικό σου τραγουδάκι. Μη με πιέζεις. Είμαι σε μια ηλικία που δεν θέλω πιέσεις. Μετά τα 30 δεν κάνει να πιέζεις. Βέβαια είναι τα πρώτα άντα. Δεν χρειάζονται πιέσεις, έτσι. Μη με αγχώνεις, με πιέζεις. 210-718-000 είναι το τηλεφωνικό μας κέντρο. 693-84-00-856 είναι το Viber και το απλό το μηνυματάκι. Πάμε στο πόρτο ράφτη τώρα. Καλησπέρα σας, παιδιά. Μιχάλη, θέλω, λέτε.

Καλησπέρα, ναι, την καλησπέρα. Ο φίλος μου ο Τόλης είναι. Και πολλά φιλάκια λέει στην Δήμητρα. Στέλνει στην Δήμητρα. Από το Πόρτο ράφτηκε η Δήμητρα. Μην το παίρνεις απάνω σου, νοσηλεύτρια. Είπαμε. Είπαμε, έτσι. Το κόμπλαρα το παλικάρι το άλλο, έτσι. Το άλλο το παλικάρι το κόμπλαρα. Τώρα, μάλλον μπορεί να κόμπλαρε που είπα πράσινα μάτια και ένα 80 ύψος. Ωπω, ρε παιδάκι μου κι εσύ. Ρε παιδάκι μου κι εσύ. Και πράσινα μάτια. Ωλαλά. Καλησπέρα στην φίλη μας τη Ρένα. Καλησπέρα Ρενάκι μου Σαρονίδα. Πάμε πάλι το τραγουδάκι. Πάμε.

Γιώργο μου, εσύ με τα λουλούδια λίγο. Θα περιμένει τώρα, έτσι λίγο. Έτσι, τα δικά σου τα λουλούδια είναι πάντα φρέσκα, δεν παθαίνουν τίποτα. Γιώργο, σαν τα μέγαρα, λίγο το τηλεφωνικό μα. Στον φίλο μου τον Στέφανο, τον φοιτητή μα εδώ. Είναι λογικό, λεβέντη μου, στην ηλικία, πάνω στο άνθος της ηλικίας σας, να δαγκώνει τη λαμαρίνα. Εδώ τη δακώσαμε εμείς που είμαστε άνω το 3 μπροστά. Μπερδεύω τα νούμερα, αυτά είναι για τους λογιστές και τις λογίστριες. Στεφανάκο μου, το έχω καταλάβει. Λοιπόν, να πούμε στην Όλγα την φίλη μας, και καλησπέρα και καλημέρα. Καλησπέρα είναι το μηνυματάκι που είναι στη Βουλή. Η Όλγα μας είναι στη Βουλή να ακούσει ένα τραγουδάκι με την Ρία την Ελληνίδη, γιατί έχω και γραμμούλα. Καλησπέρα πάλι στο Πόρτο Ράφτη που είναι δυνατά εδώ συντονισμένη μαζί μας. Και το ξουδάκι έρχομαι, αλήθεια. Αλήθεια. Ρένα μου Σαρονίδα, θα το κοιτάξω το τραγουδάκι. Ειλικρινά στο λέω, θα το κοιτάξω το τραγουδάκι να δω, υπάρχει, δεν το έχω. Ξέρεις ότι δεν σου έχω χαλάσει κατήρι μέχρι τώρα με το τραγουδάκι, για να ανέβουμε και λίγο, έτσι Σαρονίδα.

Λοιπόν, ωραίο τραγουδάκι, δεν είναι για την Όλγα μας. Πάμε τώρα για να φτιάχνουμε φορολογικές δηλώσεις για να περάσουμε απέναντι. Έχουμε περάσει απέναντι. Και φωνάζω και δυνατά τώρα. Στο ξωτάκι μου, έχεις ό,τι και να πεις, έχεις απόλυτο δίκιο και πολλοί έχετε καταλάβει. Δεν έχουμε να κρύψουμε τίποτα. Άλλωστε δεν έχουμε να κρύψουμε τίποτα. Το λέγε ένας παλιός πολιτικός. Αχ, είναι και πατέρας του αυτού. Ο Παναγία μου. Μανώλη μου, να πω καλημέρα στον φίλο μας, τον Μανώλη από την Καλλιθέα. Καλημέρα στον Δημήτρη, το 791 από το Παγκράτη. Έκανε την εμφάνιση στο Παγκράτη. Δημήτρη μου, όλα καλά.

0: Ξέρεις το αυτόματο το αυτοκίνητο. Το αυτόματο αυτοκίνητο πόσα γρανάζια παραπάνω που έχει από ένα συμβατικό αυτοβάνο της ταχύτητας. Έχει πολύ περισσότερα. Και είναι και λίγο περίπλοκο το γρανάζι, έτσι, στο αυτόματο αυτοκίνητο. Αν τα εξηγήσω πιο μετά, δεν είμαι μηχανικός βέβαια. Να καλησπερίσω τον φίλο μου, τον Ευαγγέλη με το ταξί. Ευαγγέλη μου, ειλικρινά το λέω, Λεβεντάκο μου, και καλησπέρα και καλημέρα. Και καλησπέρα και καλημέρα, έτσι, από τους καλύτερους ταξιτζίδες εδώ που έχουμε. Καλησπέρα στο πάνελ. Εάν δεν ήταν για την παρέα ένα τραγουδάκι που θα ακούσουμε τώρα με τον Μακρόπουλο, βεβαίως θα τα ακούσουμε το τραγουδάκι. Να καλησπερίσουμε όμως την φίλη μας, την Μαρία, την Χριστίνα. Λοιπόν, από Μαρία, Χριστίνα και Ντέμις. Έτσι λένε. Με το τραγουδάκι θέλουν να ακούσουν τα χάπια μου του Νίκου του Μακρόπουλου. Ξέρεις τι τα έλεγα, γιατί είναι και ένα παλικάρι πάνω στο γραφείο με κάτι άλλα χάπια. Γιατί ρε παιδιά χάπια? Γιατί, ειλικρινά θέλω να μου το εξηγήσετε, να μου πείτε γιατί χάπια. Και δεν ακούτε τραγουδάκια? Υπάρχει καλύτερο χάπι από αυτό που λέγεται τραγούδι? Μάλλον δεν το έχετε παιδώσει καλά, θα το φωνάζω πολύ περισσότερο. Θα το φωνάζω πολύ περισσότερο. Λοιπόν, στην Έφη μου εδώ τη φανταστική την κομμωτριούλα. Να πω καλημέρα. Λοιπόν, Μιχάλη μου λέει, όλα καλά Έφη μου. Αφιερώσουμε και τα πάντα όλα στο φανταστικό το προϊστάμενο. Προϊστάμενος εκεί στο αμαξοστάσιο, στο Βοτανικό. Μας ακούνε παντού, εκεί στα λεωφορεία. Λοιπόν, πάμε τραγουδάκι για την Μαρία, την Χριστίνα και Ντέμις. Έτσι λέει το μηνυματάκι στο Viber. Έλατε, εγώ δεν πίνω χάπια. Ούτε καν, ούτε καν. Αλήθεια. Ο Πέτρος μόλις άκουσε την νοσηλεύτερα 1,80 καλαμαδιανιά, πράσινα μάτια, που μπουχός.
1: Πού ήθελες να την ξεχάσω?
0: Πες μιστέ!

εγώ πάντως συμφωνώ. Συμφωνώ με το τραγουδάκι με τον Νίκο τον Μακρόπουλο να μην τα πάρουμε τα παγιά. Να ακούμε τραγουδάκια. Τι χάπι μπορεί να είναι αυτό. Α, υπάρχουν και βαριές και μεγάλες περιπτώσεις. Να πούμε καλημέρα, καλημέρα και καλησπέρα στην φιλοθέη μας πάνω στην Καποδιστρίου, το 0158 στην Βούλα μας. Όμορφη καλημέρα. Και να πάνε όλα καλά, το εύχομαι μέσα από την καρδιά μου. Να πάνε όλα καλά. Όλοι έχουμε περάσει πράγματα, ζήσουμε πράγματα, καταστάσεις. Αυτά είναι κομμάτι της ζωής μας. Είναι ένα κομμάτι από την ίδια μας τη ζωή. Λεβέντη μου, γιατί είναι λίγο συγκινητικά. Καλημέρα στο φίλο μας τον Χρήστο. Καλημέρα στο Πασαλιμάνι Χριστάκο μου με το τραγουδάκι. Θα το δούμε, Λεβέντη μου. Είναι πολλά τα τραγουδάκια. Θα το δούμε. Με το γεμ. Δεν σου έχω χαλάσει χατήρι και δεν έχω χαλάσει χατήρι σε κανέναν το τραγουδάκι. Ό,τι τραγουδάκι μου έχετε ζητήσει. Κάνει όμως λίγο κύκλο η εκπομπή και έτσι πρέπει να είναι. Έτσι, χίλια συγγνώμη. Έρχεται την ώρα, μπαίνετε σε κάποια ώρα, θέλετε το τραγουδάκι για κάποιο λόγο. Στον φίλο μου τον Γιώργο από την Ελευσίνα να του πω καλημέρα. Καλημέρα Λεβεντάκο μου, πάμε γιατί έχω και εγώ δύσκολο χαρακτήρα. Το, για να δω, ο Ντέμις λέει το μπλε. Βαγγέλη μου, δεν το κατάλαβα το μηνύματάκι σου. Φίλε μου Βαγγέλη, δεν έχω καταλάβει το δικό σου το μήνυμα. Το επόμενο τραγουδάκι είναι για τον Γιώργο και τη Λένα του από Μέγαρα μεριά. City. Έχουμε κλείσει σχεδόν, έχουμε περάσει την πρώτη ώρα εκπομπής, έτσι. More than tax, φορολογικά, φοροτεχνικά. Το πρώτο λογιστικό περιφερειακό λογιστικό γραφείο στο νομό Αττικής είναι το More than tax. Και είναι μαζί μας, είναι μαζί σας. Καλυψούς 110. Με τους φανταστικούς τους συνεργάτες. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-95-99-381.

0: Α, το δω εγώ. Το δω εγώ και με τη γρατσουνιά. Τα αφήνω έτσι εγώ, με τη γρατσουνιά. Θανάση μου, λοιπόν, να πω καλημέρα στον φίλο μου το Θανάση με το ταξί. Λεβεντάκο μου, όμορφες και φαντασίες, καλησπέρες. Παιδάκια, όντως αρχίζει σιγά σιγά. Σήμερα ο καιρός ήταν λίγο περίεργος. Δεν ξέρω αν ήταν και το θυσίο και πέρα για τη συγκέντρωση. Και ζέστη, αλλά ταυτόχρονα και με υγρασία. Δεν υπάρχει ό,τι χειρότερο. Είναι ό,τι χειρότερο. Λενάκι μου, η κυρία Έλενα Ιδαλάκα, καλημέρα. Θα ακούσουμε τραγουδάκι τώρα. Είναι το επόμενο που σου αφιερώνει ένα παλικάρι. Είναι το επόμενο, κυρία Ιδαλάκα. Λοιπόν, μαθαίνω τώρα και για τους ζωγράφους. Τι λέει, ζωγραφίζεις, λέει. Ποιος είσαι, λέει. Τσαρούχης, δεν έχει τόνο. Ή ο Φασιανός, ο Φασιανός έχει βάλει τόνο. Λοιπόν, αυτοί σαν ζωγράφοι, έτσι. Λοιπόν, πάμε να πούμε καλημέρα, καλημέρα στην Ειρήνη, καλημέρα σε όλα τα Πετράλωνα, Ειρηνάκη. Τα Πετράλωνα είναι άνω και κάτω Πετράλωνα, άλλο Αθηνών, έτσι. Γιώργο μου Μέγαρα, έλα να ακούσει το τραγουδάκι σου. Με την κυρία Δαλάκα. Ρίτα μου, σε ευχαριστώ. Ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ το κορίτσι από το Εγάλιο, τη Ρίτα.
1: Τρελάνε στον κόσμο απόψε.
0: Λοιπόν, να καλημερίσουμε και την Εφη, την κυρία Εφη από το Εγάλαιο City. Κοίτα τα δυτικά των Αθηνών, ζωγραφίζουν πάντα. Όλοι εδώ στο μάχη.
2: Έπαθα ζημιά μέσα στην καρδιά. Είναι αιτία που υποφέρω μια ομορφωνιά.
0: Έπαθα ζημιά εγώ που έδωσα τα κλειδιά. Το κλειδί της καρδιάς, Γιώργο Μέλα, θα τα ακούσει το λαγουδάκι ολόκληρο, ρε παιδί μου. Μεγαρά.
1: Κοριτσάρα μου, δώσ' τα όλα να τρελάνεις τον κόσμο απόψε. Όλα, όλα, όλα.

0: Γιώργο μου, να σε καλά, Λεβεντάκο μου, το άκουσες έτσι εδώ, συζητάμε με χαρά. Εσύ με τα λουλούδια, Λεβέντη μου, πάμε τώρα γιατί έχω μπλέξει λίγο με τα λογιστικά. Έχω μπλέξει λίγο με τα λογιστικά. Να είσαι καλά, Γιώργο μου, με τη Λένα, εύχομαι υγεία. Έχουμε αυτό, έχουμε κερδίσει τα πάντα όλα. Τα πάντα όμως όλα, δεν το συζητάμε. Φίλε μου, ο Χρήστος από τον Ταύρο, έτσι. Χριστάκο μου, μην το συζητήσουμε άλλο τώρα. Το φέρνουμε λίγο στο πολιτικό, το φέρνουμε. Καλά κάνετε και τα βγάζετε από μέσα σας. Σε καλά κάνετε. Ό,τι θέμα είναι, είτε είναι πολιτικό, είτε οτιδήποτε. Εντάξει, ο καθένας με τα δικά του προβληματάκια και τα δικά του τα θεματάκια. Όλοι έχουμε και θα έχουμε. Εδώ είναι λίγο κάπως διαφορετικό. Βεβαίως, για να τα πείτε και να τα κάνετε και πράξη. Λοιπόν, η φίλη μας η Αθηνά, η νοσηλεύτηρη, η Αθηνούλα, έτσι. Μπλέξαμε τις νοσηλεύτηρες. Αυτήν την άλλη πήραμε και ύψος, πήραμε και περιοχή από την Καλαμάτα μεριά. Η Δήμητρα, έχει ακούσει το ραγουδάκι, Δήμητρα. Θα το κοιτάξω, Δημητρούλα, γιατί μπλέξαμε και λίγο με τον Πέτρο τώρα. Θα το κοιτάξω, κορίτσι μου. Λοιπόν, ήταν ένα τραγουδάκι με τον Μαθαίο Γιαννούλη Λευτέρης Βαζέως. Τέλειο τραγουδάκι με τον κοριτσάρα μου. Φίλος μου ο Βαγγέλης, μια και πήγε η Γαλακτομπούρικο. Λέει, τα έχει πατήσει τα 29, αλλά λέει χωρίς το ΦΠΑ. Γιατί ξέρει, λέει, λογιστικά. Μηνυματάκια διαβάζω, παιδιά. Γιατί ξέρει λογιστικά, αφαιρείς το ΦΠΑ με 24%. Άρα πόσο είναι το εξωτάκι. Λοιπόν, να κάτσε να βγάλουμε συντελεστή. Λεβέντη μου, συντελεστής δόμησης, δεν βγαίνει έτσι. Συντελεστής.
1: Όλα αυτά.
0: Με μπέρδεψες, Λεβέντη μου, τώρα. Κάτσε γιατί μπερδεύτηκα τώρα κι εγώ.
1: Κι όσα εγώ ζητάω.
0: 693-84-008-56 Viber. Απλό μηνυματάκι για να μην ξεμπερδέψετε για μένα. Εδώ μαζί με τον Μιχάλη τον Οικονομόπουλο που τα λέμε όλα και τα ακούτε πάντα μα πάντα όλα. Παραμένει στη ρύθμιση του ήχου ο Αντώνης ο Αρκουλής. Το τηλεφωνικό μας κέντρο 210-710-8000. Μες στα δύο σου μάτια, μια πίτσα από το Ζεάκι. Καλύτερο αυτή την ώρα. Πιτσαρία Ζεάκης, μοναδική, εξαιρετική, με αγνά παρθένα υλικά. Είναι στο κέντρο του Μενιδίου, Εθνικής Αντιστάσεως 63. Το ΦΠΑ το αφαιρούμε. 24%, 29 είναι καλά, τον Μπούρικο τρώει. Φιστίκια παίρνει, κάτσε θα το βρω. Σαν τρελή στο στήθος. Ωλαλά.

λοιπόν το τραγουδάκι είναι για την, και για την Χριστίνα. Το έχει ζητήσει. Είναι ωραίο με τον Παπαδόπουλο αυτό. Χριστίνα μου, όντως έτσι το τραγουδάκι. Τέλειο, δεν μπορώ να πω. Πάμε να τα ακούσουμε. Το 821 η Χριστίνα μας από την Καλλιθέα μεριά. Καλλιθέα City.

σχεδόν μου το βγάζουν και εμένα θα το πω έτσι. Επειδή η εκπομπή είναι ζωντανή, έτσι. Το απόγευμα ήταν, νομίζω είναι το απόγευμα στο Θησείο για τη διακήρυξη του νέου κόμματος. Ακούστε λίγο ρε παιδάκια τώρα, είμαστε για διακήρυξη του νέου κόμματος με τον, Αλέξη, έτσι. Ο Αλέξης ο γνωστός. Εντάξει, το κοιτάζω, το ξανακοιτάζω, τα βλέπω. Να σας πω κι εγώ, εντάξει, μπορεί να το είδατε στις ειδήσεις, μπορεί και να μην το είδατε, έκτακτο δεν βγάζουν για τον Αλέξη. Το νέο κόμμα, το νέο, το καινούργιο. Ακούσε τώρα ονομασία, Ελλάς. Ελλάς Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη. Αν θα βάλεις το γάμα μπροστά, το γάμα, το κεφαλαίο, Ελλάς. Και μου έχει κάνει το αλφα, το Ελλάς, είναι και το αλφα λίγο έτσι κάπως στο αναρχικό. Άκου, Ελλάς. Εδώ θα βάλεις και το γάμα μπροστά, αδερφέ. Θα βάλεις και το γάμα μπροστά. Άκου, Ελλάς. Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη. Εντάξει, δεν έχουμε ξεφύγει. Ξεφύγαμε πραγματικά, Ελλάς. Βάλε και το γάμα μπροστά, γιατί εγώ όπως το βλέπω εδώ πέρα, που το έχεις πίσω στο πανό, το είχες πίσω στο πανό, έχω πάθει πατατράκ. Πάμε στο Βασίλη μας, να πούμε καλημέρα. Βασίλη μου, καλημέρα. Ο Βασίλης από το Ήλιον. Καλημέρα πάλι στην Μάρια. Και η Μάρια εκεί πέρα είναι με το λουλουδάκι το τρικουάζ, δεν το συζητάω. Να καλημερίσω τον φίλο μου το Μινά, το 5-568 από Σεπόλια. Μινά μου, καλημέρα Λεβεντάκο μου, το είδα. Αυτό κοιτούσα τώρα με τον Αλέξη. Λες να κρύβεται ο Βαγγέλας. Μπορεί να σου πω, Βαγγέλη μου, έχεις το ίδιο όνομα. Εσύ με το ταξί. Εάν κρύβεται από πίσω, δεν το ξέρω, δεν το γνωρίζω. Πάντως του την έστησε τη φανέλα ο άλλος εκεί. Προχθές αναφέρομαι για το μπάσκετ, έτσι. Αναφέρομαι στο μπάσκετ, του έστησε τη φανέλα. Στον πρόεδρο του Ολυμπιακού, μαλλιά κουβάρια γίνανε. Τράβηξε τη φανέλα, ναι, την έσκησε. Ο άλλος έμαθα ότι πάει και στη σχολή για box. Όλα, αλλά άλλοι να ξέρουν box, άλλοι πάνε καράτε, τέλος πάντων. Και να σου δείχνουν και κάρτα. Αυτό το ξέχασα. Α, και να βγάζουν και κάρτα ότι ξέρουν καράτε. Όλα, αλλά. 693-84, τι συμβαίνει σήμερα. 693-84-008-56. Για πέσω πάνω στη διακήρυξη τώρα του κόμματος του Αλέξη. Ελλάς λέει, αριστερή συμπαράταξη. Δεν έχω θέμα κανένα θεματάκι. Απλά πρέπει να το σχολιάσουμε, να το δούμε. Στον φίλο μου τον Νίκο τον Διαγούμπη από την Αγίου Νικολάου να του πω μια όμορφη καλημέρα. Παλάκι μου, ποτέ δεν ξεχνάμε λεβέντη μου, εμείς φίλους, αδερφούς. Καλημέρα στον φίλο μου τον Νίκο τον Διαγούμπη στην Αγίου Νικολάου. Και πάλι στην φίλη μας την καλή από την Καποδιστρίου, την Βουλίτσα. Να ζήσει το Αγρίνιο. Θανάση μου, δεν σε έχω ξεχάσει το τραγουδάκι του Ζαφύρη Μελά. Θανάση, με το ταξί.

Κομωτριούλα, Έφη μου. Να πω καλημέρα στον φίλο μου το Φώτη από το Κολωνάκι. Φώτη μου, καλημέρα, Κολωνάκι. Φώτη μου, το τραγούδι το έχουμε ακούσει αυτό με τα χάπια, έτσι.

Σχεδόν έχει ξημερώσει και είναι μεγάλη γιορτούλα, παιδάκια. Είναι του θαυματουργού του Ιωάννη του Ρώσου. Πάντα του λέω. Πάντα ήθελα να πάω. Έτσι, θαυματουργός ο Άγιος. Δημητρούλα, κοιτάζω και το τραγουδάκι. Αλλά πάνω όταν είπες με τα πράσινα μάτια, με το 1,80, νοσηλεύτηρα κτλ. Όχι μόνο εξαφανίστηκε ο φίλος μου ο Πέτρος εδώ πέρα, εντάξει, έχει και δουλίτσα, έτσι. Και πολλά άλλα. Θα το κοιτάξω το τραγουδάκι. Χίλια συγγνώμη, δεν κοιμάσαι ακόμα, γιατί μπλέξαμε και με τα κόμματα τώρα. Λοιπόν, για την φίλη μου τη Ρένα από την Σαρονίδα, κοιτάζω το τραγουδάκι, αλλά ξέρω την αγαπημένο σου ο Βασίλης ο Καράς. Στη Χαρούλα μας από την Κυψέλη, και καλησπέρα και καλημέρα. Να πάρουμε ενημέρωση, Χαρούλα. Χαρούλα μου Κυψέλη, και καλημέρα και καλησπέρα. Στην Αγία Μαρίνα, στην Αγία Μαρίνα της Ηλιούπολης, το σταματήσω ρε παιδάκια γιατί είναι τα μηνυματάκια και πρέπει να διαβαστούν. Στην Αγία Μαρίνα της Ηλιούπολης, μετά από πάρα πολύ καιρό, η Κατερίνα μας. 14-24, το 4-24. Κατερίνα μου, κάτι θυμάμαι. Έχεις πάει και εσύ δηλαδή σε νησί, δεν καταλαβαίνω καλά το μηνυματάκι. Αλλά καλημέρα στην Κατερίνα μας, από την Αγία Μαρίνα της Ηλιούπολης. Έχεις πάει σε ζών για δουλειά, δεν μπορώ να το καταλάβω το μήνυμα. Θα το συζητήσουμε το μήνυμα, Βαγγέλη μου, εσύ με το ταξί, θα το συζητήσουμε. Αλήθεια. Τόσες στροφές. Δεν ξέρω καταρχήν αν ήταν βουλευτής του Πειραιά, είχε κρατήσει την έδρα ο Τσίμπρας. Αν είχε κρατήσει την έδρα, την βουλευτική του έδρα στον Πειραιά, δεν το ξέρω. Δεν με ενδιαφέρε. Αστεράκι με το ξόφτερνο. Πώς το λένε μωρέ παιδιά όταν πας για ψώνια, όταν δεν είσαι καλά ψυχολογικά και πας για ψώνια, πώς το λένε? Κάπως το λένε.

Φίλε μου, Νίκο, με γύρισε χρόνια πίσω, πραγματικά έτσι. Καλημέρα, πάμε στην Αίγινα να πούμε μια όμορφη καλημέρα στο φίλο μου τον Νίκο, το 083. Πού πω, με γύρισε χρόνια πίσω με το κάτι σάρκλερ, λεβέντι μου. Πω, πω. Για πες μας, λεβεντάκο μου τώρα, τι γίνεται. Ας αφήσουμε τώρα αυτά με τον Αλέξη, γελάνε όλα και οι πέτρες θα γελάσουν. Και τον Παρδαλό κατσίκι λένε στο χωριό που θα γελάσει. Για πες μου τώρα, τι είσαι για το νησί εκεί πέρα, γιατί η ζωή σας είναι και το νησί. Είναι το νησί πραγματικά και η οικονομία. Εσείς πώς θα πάτε με τον τουρισμό εκεί? Αρκεί είναι και κοντά η Αίγινα, έτσι. Θα ακούσει το τραγουδάκι η φίλη μας η Δήμητρα, η νοσηλεύτρια, η Καλαματιανιά, που είναι και ένα 80 και κάτι λένε τώρα για τις ψηλές, αλλά δεν θα το πω. Δεν θα το πω. Πάμε στη Νέα Σμύρνη, έχει στείλει μηνυματάκι η φίλη μας η Μαρία από τη Νέα Σμύρνη. Μαρία, Νέα Σμύρνη, με λέει καλημέρα. Είναι το 586. Μαρία μου, καλημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα και χάρηκα πάρα πολύ. Να είμαι ευγενικό, παιδί. Είμαι ευγενικό. Μα όλα και όλα. Είσαι τα ψαράκια, έτσι το ξωτάκι. Δεν ξέρω πάει αυτό τώρα, παιδάκια. Α, Φώτη μου, ναι, τα χάπια μου το ζητήσανε, μου το ζητήσανε τρία κορίτσια. Τρία κορίτσια το ζητήσανε αυτά με το του Μακρούπουλου, με τα χάπια. Φωτάκο, Κολωνάκι.

Γαριφάλου, αγόρι μου! Λοιπόν, με το δικό μας το παιδί, ο δικός σας άνθρωπος εδώ, τα πρωινά, στο μάχη, ο Γιώργος ο Γαριφάλου. Καλημέρα, καλημέρα αδελφέ μου! Λοιπόν, αύριο είναι το Αγίου Ιωάννη του Ρούσου, του Ρώσου, του Θαυματουργού. Το έλεψα λίγο, ο Άγιος Ιωάννης ο Ρώσος. Λοιπόν, πάνω στο Προκόπιο της Εύβοιας αύριο θα γίνεται ο χαμός. Να είχαμε την ευχαίρεια να πηγαίναμε.

παιδιά, γίνεται χαμός πραγματικά, έτσι. Γίνεται χαμός. Λοιπόν, οι φίλοι μας εδώ που μιλούσα τώρα στο τηλέφωνο και δεν πρόλαβα να κλείσω και το μικρόφωνο τώρα, η ακριβή. Η φίλη μας η ακριβή μου έδωσε πλήρη στοιχεία τώρα. Να τα πω τώρα εγώ, από το Βύρονα και στη Φορμίωνο. Να δώσω για αριθμό και να βρει τον πελάτη.

Λοιπόν, στην φίλη μας την ακριβή. Θα τα ακούσει τώρα, έτσι. Θα τα ακούσει η φίλη μας ακριβή. Πρέπει να τα ακούσει. Από τη Φορμίωνος στο Βύρωνα. Θα μην δώσω και τα άλλα στοιχεία. Ακριβή μου δεν συμφέρει. Τον πελά σου θα βρεις. Κύριε Γιώργο μου Γαριφάλου. Ο Γιώργος ο Γαριφάλου. Παιδάκια εδώ μαζί μας. Τον ακούτε Σαββατοκύριακα, έτσι. Ξεκινάει ένα ωραίο Σαββατοκύριακο με τον Γιώργο τον Γαριφάλου, το πρόγραμμα του Μάχη 99,8. Όπου με μπέρδεψε ακριβή τώρα. Λοιπόν, ο φίλος μου ο Νίκος, Νικολάκο μου στην Αίγινα, δεν είναι καλά, ναι, δεν πάνε τόσο καλά τα πράγματα, λέει, όταν ο τουρισμός. Λεβεντάκο μου, απόλαυσε το Ισκάκι σου εδώ πέρα να μιλήσω λίγο στο τηλέφωνο. Καλημέρα σε όλη την Αίγινα, Αργοσαρονικό.

Πραγματικά, να παίξετε κανένα τζόκερ εσύ Βαγγέλη μου με το ταξί. Θα σου το εξηγήσω, έχεις μπλέξει πολλά με τα νούμερα σήμερα. Πολύ μου το πας με τα λογιστικά. Τα λιφάκο.

Άκου να μην θυμάται την κάρτα με τα χρόνια πολλά. Άκου να δεις. Άκου να δεις τώρα. Λοιπόν, η Αμαλία μας, εδώ, η Αμαλία μας, η καλή Αμαλία, έχει στείλει μηνυματάκι, η Αμαλία Ισοτηρίου και μία φωτογραφία πανέμορφη που μας ακούει από το Βόλο. Πανέμορφος ο Βόλος, μια πανέμορφη φωτογραφία, έχει, δεν είναι άμμος. Καλημέρα η Αμαλία μας Ισοτηρίου, καλημέρα από το Βόλο.

Καλημέρα και από την Αθήνα. Καλημέρα στη φίλη μας την Φραουλίνη από τον Κολονό, το 130. Εκεί κατσίδιδα. Τραγουδάκι θα ακούσει τώρα ο φίλος μου ο Θανάσης με το ταξί. Λεβέντη μου, συγγνώμη τώρα, μου πες να, αλλά το τραγουδάκι πάνω και εκτιμένη ταχύτητα δεν έχει τώρα σημασία. Μην πιανόμαστε από αυτά. Λεβεντάκο μου, μην πιανόμαστε από αυτά. Λοιπόν, όσον αφορά για τη Φορμίωνος, έχεις πέσει τον φίλο μου, τον καλό που ξέρει τα λογιστικά. Έχεις πέσει 170 νούμερα έξω. Εάν θα τα προσθέσεις, θα το βρεις. Στον Ασπρόπυργο έχουνε βάρδια, έχει βάρδια ο φίλος μου ο Στέφανος. Να του πω καλή βάρδια. Στεφανάκο μου, καλημέρα. Το χάσε λίγο, λεβέντη μου Αλέξης. Άστο τώρα. Άκου τώρα όνομα, Ελλάς. Ελλάς. Θυμίζει τώρα, άστο τώρα, μην το πω τώρα. Και δεν κάνει, δεν πρέπει. Καλημέρα. Δοξωτάκι. Και δεν μου λες όταν πάμε για ψώνια. Δεν είμαστε έτσι λίγο ανεβασμένοι και πάμε για ψώνια. Πάμε να ψωνίσουμε ρε παιδάκι μου, δεν είμαστε. Όλοι μας λείπουνε, κάπως το λένε. Και δεν μου το λες. Αλήθεια.

αν είσαι μαγκάς μεγάλος, θα ρίφασαι να μην είσαι. Εάν περάσεις το 290 και ακούσεις ραδιόφωνο που είναι στο τέρμα, τι άλλο να σου πω τώρα. Την έδωσα στεγνά την κυρία. Γεια σου κυρία Ακριβή από το Βύρονα.

Λοιπόν, ένα μηνυματάκι το 337 που το έχει γράψει στο εγγλέζικο. Έχει έρθει στο εγγλέζικο. Όχι ότι δεν πρέπει τώρα, παιδάκια, έχει αρχίσει ο τουρισμός σιγά-σιγά. Βέβαια, το αναμενόμενα με τον τουρισμό, έτσι, δεν είναι αυτά που λόγω του πολέμου δεν ξέρω τι γίνεται. Εφή μου, κράτησε το λίγο. Λοιπόν, ένα μεγάλο ευχαριστώ για τα όμορφα λόγια. Τραγουδάει ωραία. Τραγουδάει τραγουδίστρια. Δεν θέλω να ρωτήσω παραπάνω, κυρία Κρυβή μου. Μιλάω πάντα στον πληθυντικό ανθρώπους που είναι πρώτη φορά εδώ. Μου βγαίνει η ευγένεια. Έτσι, εμείς τα ψαράκια είμαστε ευγενικά παιδιά. Εσύ ψάχνεις να βρεις, έτσι. Δεν θέλω να το πω το νούμερο, λέβετε μου. Θα γίνει πάρτι πάνω. Μπορεί να μην έχει γλυκά η κυρία Κρυβή να κεράσει. Πάω και τα συμφορά που με βρήκε απόψε. Τραγουδίστρια, τραγουδάει, τραγουδάει. Τι άλλο θέλετε να πω? Άκουσε το τηλέφωνο, είπε και ένα τραγούδι. Θέλετε να σας πω κάτι άλλο? Θέλετε κάτι άλλο να πω? Δεν θα δώσω και πλήρη αναφορά. 693-84-00-856. Ελάτε, ανακοινώθηκε και το κόμμα τώρα το καινούριο του Τσίπρα. Ελάς, γελάς. Μια ζωή. Λοιπόν, πάμε με τον Νίκο τον Οικονομόπουλο και τον χρωστάγαμε από χθες εκεί στο Εγάλαιο City. Και τον Γιώργο τον Γαριφάλου, τα πρωινά της που σας φτιάχνει με το καφεδάκι τη διάθεση.

0: Γι' αυτό λέμε πολλές φορές και θα το λέω πάντα, παιδάκια. Στον δρόμο είναι το μεγαλύτερο πανεπιστήμιο. Λοιπόν, μια και έκανε την παρέμβαση, φίλη μας η Δήμητρα, η νοσηλεύτρια, μου το είπε ένας φίλος ταξιτζής εδώ που παίρνει τηλέφωνο. Όλοι φίλοι είμαστε, όλοι μια παρέα μεγάλη είμαστε, παιδιά. Είμαστε όλοι μια παρέα. Εδώ αυτή την εκπομπή την προσφέρει ο Μάχη 99,8 με τη διασκέδαση, με τα τραγουδάκια. Και μετά στις 11 η ώρα να διώχνει λίγο το άγχος και την καταπίεση ο κόσμος από την καθημερινότητά του. Πολλά τα προβλήματα. Πολλά τα προβλήματα, όντως, έτσι. Ειλικρινά το λέω, μια και έκανες πάλι την παρέμβασή σου για την φίλη μας τη Δήμητρα την Καλαμαθιανιά, έτσι, με το 1,80. Μου το είπε ένας φίλος, δεν το ήξερα. Ειλικρινά, εδώ είναι ένα μεγάλο σχολείο. Μεγάλο σχολείο. Έχεις κάτι να πάρεις, έχεις κάτι να μάθεις. Είδες, Δημητρούλα, το άκουσες. Στεφανάκο μου, λοιπόν, στον φοιτητή μου, που τον φοιτητή μας εδώ, όχι δικό μου, δεν είναι το παλικάρι εδώ, συνομίλη, λίγο μεγαλύτερος εγώ, Λεβεντάκο μου, σου ρίχνω, λίγο, κοκοτάκι μην το παρεξηγήσεις αυτό, εύχομαι καλή ξεκούραση, όλα θα πάνε καλά με τα μαθηματάκια, μη μου αγχώνεσαι, μη μου αγχώνεσαι καθόλου. Λεβέντη μου, λοιπόν, στην Φορμίωνος. Πάμε στη Φορμίωνος τώρα, έχουμε, πάει κόσμος, είπαμε, θα κορνάρει, δεν το συζητάω. Λεβέντη μου, να με παρεξηγείς κάτι, γιατί είναι και πολλά τα μηνυματάκια και η φίλη μου η Σωτηρία, η Αμαλία η Σωτηρίου, φωτογραφίες εκεί με τα ποτσαλάκια από το Βόλο. Λοιπόν, ανεβαίνουμε τα νούμερα, Λεβέντη μου, στο λέω για τον ταξιτζή, τον φίλο τον Ευαγγέλη. Λεβέντη μου, όταν πας σε μία οδό, έτσι, ανέφερα τη Φορμίωνος, έτσι. Γιατί είναι εκεί πέρα η φίλη μας η Εκρύβη, μας ακούει. Τα νούμερα είναι μισά αριστερά, μισά δεξιά, ζυγά και αριστερά. Κανόνισε να κάνεις λάθος.
1: Κάθε σου ώρα και στιγμή θα θέλα να μου να εκεί. Κάθε σου λύπη και χαρά να τη μοιράζεσαι.
0: Αλήθεια. Όταν χαζεύεις την... Νοξοτάκι!

0: Έτσι, μ' αρέσει αυτό. Τον όσο και τα μαθήματα λέει, το πάω Βεντούζα. Αυτό μ' αρέσει, λέει, παιδί μου. Έτσι, να τα πηγαίνει Βεντούζα. Καλά, το Βεντούζα κυριαρχεί εδώ και χρόνια, λέει. Έτσι. Βεντούζα, μου λέγανε το Μιχάλη. Και τώρα έχω ο επώνυμο, Μιχάλης Οικονομόπουλος. Τα λέμε όλα και τα ακούτε πάντα, μα πάντα όλα στο Μάχη 99,8. Το Βεντούζα έχει κυριαρχήσει εδώ και χρόνια.
1: Όταν αρχώνεσαι και κλαις, όταν θα σκέφτεσαι το χθες.
0: Μαθαίνεις.
1: Κανένας δεν κατάλαβε.
0: Όπως εγώ, παίρνω, έτσι.

Έμπλεξες λέμε. Εδώ λέμε έμπλεξες. Λοιπόν, για να ρωτήσω την φίλη μας, την Αμαλία, την Σωτηρίου. Αμαλία Σωτηρίου, το μηνυματάκι της από το Βόλο. Αμαλία μου, έχει ο Βόλος κόσμο, εντάξει, ο Βόλος φημίζεται. Φημίζεται ο Βόλος και τα τσιπουράδικα, έτσι. Εδώ και είμαστε παντού, μας ακούτε και μέσω ίντερνετ. Όταν τηλεκτρολογήσετε Μάχη 99,8, μπαίνετε όντως και στο ίντερνετ. Λοιπόν, να πάω σε ένα παλικάρι τώρα εδώ πέρα που έχει αρχίσει, είναι στο 194, όνομα δεν θα πω, Βαγγέλη τον λένε. Βαγγέλη μου, 194, βάλε, τι να στώ αυτά με στεγνά. Βάλε άλλα 100 παραπάνω, βάλε κάτι, βάλε 100, είναι νιώσ' το παλικάρι. Την έχεις δει την ταινία, θυμάσαι την ταινία. Την Αλίκη Μπουγιουκλάκη με τον Παπαμιχαήλ. Βάλε ακόμα, βάλε 100. Είναι νιώσ' το παλικάρι. Βάλε 100 και κάτι και θα ακούσεις το ραδιόφωνο. Τι άλλο να σου πω τώρα. Έλα, στεγνά την έχω δώσει την κυρία. Τραγουδάκια και τραγουδίστρια. Ονοματάκια να μην πω. Έλα τώρα. Έλα. Καλημέρα. Πάμε καλημέρα στο 672. Είναι η Μπέκη μας από την Νίκαια. Μπέκη μου, καλημέρα. Κορίτσι, είμαστε εδώ να χαμογελάμε. Είμαστε εδώ να χαμογελάμε. Αν ήμουν να είχα πάρει τώρα το πτυχίο, να ήμουν καθηγητής φροντιστήρια. Λεβεντάκο μου, στο είπα. Βαγγέλη, να σου πω κάτι. Αν δεν πας γαλακτομπούρικο στο ισόγειο, δεν λέω κάτι άλλο. Αν δεν πας γαλακτομπούρικο, θα γελάει ο τσιφός τώρα. Δεν έχει άλλα. Στεγνά την έδωσα. Κι όταν αλλάζουνε μηνύματα. Λοιπόν, αυτή τη διεύθυνση, λοιπόν, το φίλο μου τον Γιώργο, παιδάκια, γίνεται χαμός στα μηνύματα, έτσι, τα ακούτε βέβαια. Ακριβώς αυτή τη διεύθυνση, καραολή, μου την έγραψε και ο φίλος σου, λίγο πιο πάνω. Σκέφτομαι το χαμόγελο. Λοιπόν, να πούμε καλημέρα, καλημέρα στην Ουρανία, Ουρανία μου, καλημέρα.

Καραολίκια Αρχιεπισκόπου. Έχω πάρει μία διεύθυνση. Καραολίκια Αρχιεπισκόπου. Είναι πάνω στο Βύρονα. Πάμε να ακούσουμε το λαγουδάκι. Ο δάκια με μπλέξατε. Πω, δεν πήγαινα και με τον Αλέξη.

0: Στεγνά τη δώσαμε. Σε γαργάλαγε η ακριβή μου, τι να κάνουμε, σε γαργαλάει. 2-10-718-000, τηλεφωνικό μας κέντρο. Λοιπόν, καινούργια φίλη η ακριβή και τραγουδίστρια, τραγουδιάρα. Ωλαλά.
1: Πρώτη θέση στη καρδιά μου έχουνε τα μάτια σου.
0: Θυμήστε μου λίγο παρακαλώ, θυμήστε μου λίγο το τραγουδάκι με την Πάουλα.
1: Όλα τα κομμάτια.
0: Ένα το μηνυματάκι, μια Πάουλα παρακαλώ. Θυμήστε μου λίγο το τραγουδάκι με την Πάουλα.
1: Μόνο αυτό σου αξίζει.
0: Μαράκι μου. Ζούγκλα.
1: Πρώτη θέση στη καρδιά μου έχουνε τα μάτια.
0: Με Πάουλα δεν το έχω, όλα τα άλλα τα θυμάμαι. Με Πάουλα.

βέβαια, είναι ντουέτο με το Ρόκο. Έτσι, με το T-Cross. Οπότε θα το φτιάξω αυτό το κουμπί και στο ραδιόφωνο, αν είναι τέρμα όταν μπαίνεις μέσα και τρομάζει, κόβει την καρδιά σου.

λοιπόν Τσιφός. Σε με το Mercedes. Εντάξει, δεν είναι χάνει. Για να πάει ένα γαλακτομπούρικο, θα πει τώρα πού, πώς. Αφού ανέβηκε πάρει και τα μεριά, με τι. Για να πας εκεί θέλει τα κατάκια. Αλλά για να πάει πάνω να ψάξει, πήγε έτσι, δεν το συζητάω. Πήγε κόρνερ, λίγο διακριτικά. Εντάξει, δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει, αν και μου το είχε πει βέβαια εμένα. Όταν τον είδανε που πήγε στο ισόγειο, στο 110, μου το είπανε. Δεν υπάρχει ο άνθρωπος. Λοιπόν, πάμε λίγο στην φίλη μας εκεί. Λοιπόν, τσιπουράδικα πιο πολύ το μεσημέρι. Η νυχτερινή ζωή στο Βόλο τελείωσε. Αυτά είναι από την φίλη μας την Αμαλία της Σωτηρίου. Αμαλία μου, μας τελειώνουν και δεν το έχουμε πάρει χαμπάρι. Κορίτσι μου, μας τελειώνουν και δεν το έχουμε πάρει χαμπάρι. Για λίγες ώρες. Και άντε μετά να πεις στους αυτούς τους ανθρώπους που είναι επαγγελματίες. Πού, επαγγελματίες. Γιατί φημίζεται ο Βόλος και με τα τσιπουράδικα και με πολλά άλλα. Ξέχωρα με τον Δήμαρχο και τον Μπέο, έτσι, που έχει τη λόξα του, δεν παίρνει τα χάπια του άνθρωπο και δεν έχω θεματάκι να το πω και το λέω. Ευγενικός είμαι, εντάξει, αυτό είναι λαλημένο είναι. Έχουν διαλύσει τα πάντα όλα. Για ποια νυχτερινή ζωή. Το είπατε προχθές, νομίζω, τις προάλλες εκεί. Με τη νυχτερινή ζωή τότε με τον Παπαθεμελή. Λοιπόν, ελάτε να ανεβαίνουμε λίγο. Μαρία μου, να είσαι καλά. Η Μαρία μας από Πετρούπολη. Το 531. Λοιπόν, καλημέρα στην Ειρήνη μα. Ειρήνη από Πετράλωνα μεριά. Καλημέρα στο Ειρηνάκι από Πετράλωνα City. Ακούσουμε για τον Ρόκο με τον τέτοιο, έρχεται, έχουμε χρόνο. Έτσι να ανεβαίνουμε. Καλό σου βράδυ Μπέκη μου. Καλή αυριανή, καλή αυριανή. Και ο Άγιος Ιωάννης ο Ρώσος. Εκεί Προκόπιο Εύβοιας. Λοιπόν, εάν θα διαβάσω και πω ένα μηνυματάκι που μου έστειλε τώρα η νοσηλεύτρια πάνω για το 1.80, που δεν το ήξερα, πραγματικά δεν το ήξερα.

Είναι αμαλία, άμα θα σου απαντήσω. Δεν είναι τα πράγματα όπως τα λες. Λοιπόν, ένα μηνυματάκι με την φίλη μας την Αμαλία, μας ακούει από το Βόλο. Έχεις ακούσει, λέει, για το καινούριο κόμμα, λέει, του Τσίμπρα. Έχεις νέα, λέει, εσύ όλα τα ξέρεις. Δεν τα ξέρω, κορίτσι μου, και εγώ τα βλέπω και τα διαβάζω. Ναι, έχω νέα. Ότι έγινε σήμερα στο Θησείο, μαζευτήκανε εκεί πέρα οικογενειακά, βέβαια, στο τέτοιο. Οικογενειακά μαζευτήκανε και ανακοίνωσε το νέο του κόμμα, Ελλάς. Αριστερή ελληνική συμπαράταξη. Και με την, το Ελλάς. Ρε παιδιά, θα το πω, δεν μπορώ, θα σκάσω τώρα, έτσι. Ειλικρινά, αν δεν το πω, θα σκάσω. Έτσι, πώς φωνάζει ο Στέφανος Οχίος εδώ που τα λέει, έτσι και έτσι. Δεν παίρνω τη θέση του. Ο καθένας έχει το δικό του στυλ, αλλά θα σκάσω αν δεν το πω. Τώρα το Ελλάς Ελλήνων ήταν κάποτε με το τέτοιο. Αυτός ο άνθρωπος που έλεγε θα σκίσω τα μνημόνια, θα κάνω, θα ράνω, που έδωσε ελπίδα στον Έλληνα. Η ελπίδα κερδίζει. Αυτό που λέγεται ελπίδα που δεν το έχουν καταλάβει πολλοί από δάφτους να πάνε, μην το πω. Να δώσουν ελπίδα στον άνθρωπο, γιατί μου λες, άλλαξε ζωή νυχτερινή στο Βόλο. Εντάξει, μπορεί να το είχαμε παρακάνει κι εμείς λίγο. Μπορεί να το είχαμε ξεφτυλίσει κι εμείς. Σαν λαός. Δεν το συζητάω, άντε θα πω για σε αυτό το τρυπάκι. Τι έκανε η διασκέδαση, τι είναι η διασκέδαση, να πάει να διασκεδάσεις. Σ' ανεβάζει ψυχολογία για να πάει κάποιος να πιει ένα ποτό. Να διασκεδάσει, να χορέψει, τι είναι, ρωτήστε ένα ψυχολόγο λίγο. Ρωτήστε, δεν το πάω τώρα με την εκπομπή εδώ με τα τραγουδάκια που μας παρέχει ο Μάχη 99,8. Για να βγει ένας άνθρωπος να πάει να πιει ένα ποτό, δύο. Ούτε καν νερό ρίγει μέσα. Τα ανακατεύει για να καθίσει, έτσι λίγο παραπάνω στην καρέκλα. Τι να πω σε αυτό τώρα το άτομο. Και σε άλλους που πιάνουν τα πίσω έδρανα. Έλα κάνω Μαθαίου και τις Παναγίες. Αμαλία μου, να είμαστε καλά, έλα, μην το χαλάμε τώρα. Πάμε να ακούσουμε τον Δημήτρη τον Μπάση ψήθυρη καρδιά. Ελάτε, μην του χαλάτε τη βραδιά απόψε, δεν έχουμε και χρόνο πολύ. Μαρία μου, να σε καλά στην Πετρούπολη, να σε καλά.

Βαγγέλη μου, τον φίλο τον Βαγγέλη με το ταξί, θα σου βάλω ένα τραγουδάκι, θα βγεις στο μπαλκόνι και στη Φορμίωνος. Σε κάνω ρε φίλε. Θα έχεις πάλι προβλήματα με τον πλάστη εσύ στην πλάτη. Πω πω πω.

Γιώργο μου, εμείς ξέρεις ότι τα λέμε. Τον φίλο μου τον Γιώργο, έτσι. Και έχουμε και το φιλαράκι τώρα που πάει να μπλέξει τον φίλο. Τον φίλο μου τον Γιώργο από τον Άγιο Δημήτριο με το ταξί. Θα το αφιερώσουμε για ένα τραγουδάκι, έτσι, γιατί κυκλοφορεί εκεί κοντά. Λοιπόν, έχει δίκιο. Απόλυτο δίκιο, μου το είχε πει και ένας συνεργάτης, ένας φίλος καλός, Πέτρος. Να το λέω το τηλέφωνο λίγο πιο σιγά, το κινητό. Μου το είπε και η φίλη μας η Ακριβή από την Εφορμίωνος. 693. Λοιπόν, Ακριβή, έλα να το γράψεις. 693 84 00 2 μηδενικά, έλα, γράφω το λίγο γρήγορα. 00856. Πάρ' τα χεράκια σου και τα ποδαράκια σου. Λοιπόν, πάμε στο φίλο μου τον Γιώργο από τον Άγιο Δημήτριο με το Μακεδονικό που λες. Λεβέντη μου, ξέρεις πόσα χρόνια ήταν αυτό με το Μακεδονικό. Αυτός έβαλε την ταφόπλακα. Ναι, πούλησε τη Μακεδονία. Έβαλε την ταφόπλακα. Ξέρεις πόσα χρόνια ήταν. Διαπραγματεύσεις γινόταν σε αυτό το θέμα. Δεν. Διαπραγματεύσεις έκανε. Να δώσει το όνομα, να μην κοπούνε οι συντάξεις, να μην το ένα, να μην το άλλο. Λεφτά θα του δίνανε. Αν θυμάσαι καλά, το Μακεδονία, το Μακεδονικό και ο ΤΕ είχε ρίξει την κυβέρνηση του Μητσοτάκη τότε. Ποιο είναι το τώρα. Λοιπόν, θέλω να ακούσουμε και θα την ακούσουμε και την Πάολα κοριτσάρα μου, αλλά φίλα στον φίλο που είχε φέρει το γαλακτομπούρικο, που είχε φέρει το γαλακτομπούρικο εκεί, να του αφιερώσουμε το τραγουδάκι αυτό. Μπορείτε, γίνεται χαμός, δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Εγώ θα πάρω το χάπια μου. Θα πάρω από τον Πέτρο χάπια.

0: στο... Καλημέρα, καλημέρα στα Μέγαρα.
1: Είναι το παιδί, τον είδα μόλις μπήκε και...
0: Λοιπόν, καλημερίζω τα Μέγαρα. Θα το ακούσουμε, κορίτσι μου, το τραγουδάκι. Τη βλέπω εδώ στα Μέγαρα, χαμός, ε. Στην φίλη μας την Μαρία, το 923-1923. Μαρία από Μέγαρα μεριά. Μαράκι μου, θα τα ακούσεις. Μαρία Βασιλένα από Μέγαρα, το 923-1923. Κορίτσι μου, θα τα ακούσεις και χάρηκα πάρα πολύ. Καινούργια στην παρέτσα.

Με βλέπω. Βαγγελάκο μου, με βλέπω εμένα λίγο. Λοιπόν, ένα τραγουδάκι με τον Δημήτρη τον Γιώτη. Έχουμε χρόνο, έχω, δεν θέλω να μου αγχώνεστε. Είμαστε εδώ να διώγουμε το άγχος και την, και την καταπίεση. Το λέω, Μαρία μου. Το μαράκι εκεί πέρα, η Μαρία, η Βασιλένα. Θα τα ακούσει το τραγουδάκι, κορίτσι μου. Θα τα ακούσει, πραγματικά. Έχω μπλέξει σήμερα. Έμπλεξα. Για κοίτα το παιδί, τσιφέ. Το παιδί με το γαλακτομπούρικο πήρε τηλέφωνο, ρε. Κρεώνει.

τα έχουμε 100%. Χριστέ μου! Γιατί βλέπουμε τα μάτια μου σήμερα.

Τώρα να δεις ένα μηνυματάκι που έχω διαβάσει όταν σε πρωτοάκουσα, λέει. Όταν σε πρωτοάκουσα, εντάξει, ίσως έχετε δίκιο, δεν συζητάω. Όταν σε πρωτοάκουσα, από το Γάλλιο έχει έρθει, κυρία είναι. Δεινοπάθησα, να το δω διαβάσω πάλι. Θα ακούσει όμως, θα την κάνουμε την αφιέρωση, μαράκι μου, αν την ακούσει ο Παναγιώτης. Δίνω λίγο χρόνο στον Παναγιώτη, εκεί τον Παναγιώτη. Τώρα δεν θέλω να βάλω το σου στον Παναγιώτη σου, απλά στον Παναγιώτη θα πω μεγάλα. Όταν σε πρωτοάκουσα, δεινοπάθησα, να κρατήσω, λέει, το νούμερο. Το έχω μάθει, λέει, μετά. Μας παιδάκια, έχετε λίγο δίκιο. Όχι πάντα, όλα και όλα. Είπαμε, ραδιοφωνικός χρόνος τηλεοπτικός μας κυνηγάει. Λοιπόν, το τραγουδάκι είναι με την Μπέκη Ζήνα. Είναι το παραδόσιο. Λοιπόν, όταν το βάλεις, λέει, να πεις ότι το αφιερώνω στον Παναγιώτη. Εδώ μου θυμίζεις κάτι, βρε Μαρία μου Μέγαρα. Θα τα ακούσουμε το λαγουδάκι και είναι αφιερωμένο για τον Παναγιώτη. Δεν ξέρω ο Παναγιώτης από πού είναι. Η Μαρία μας είναι η Βασιλένα από Μέγαρα. Έχω πάρει το μηνυματάκι το 923. Μου θυμίζει μια έλληνη ταινία με τον Στάθη το Ψάλτη, έτσι, με τον Κούλα, με τον Κυριάκο. Όλα λα! Όλα λα!

0: Λοιπόν, πρέπει όντως να κάνουμε απολογισμό για να κλείνουμε ταμείο. Κλείνοντας ταμείο, πατάμε ζήτα, έτσι. Να ρωτάμε τον εαυτό μας, αλλά το παραδώσω τώρα σε μία νύχτα για μία νύχτα. Μου φαίνεται λίγο κάπως κίτς, έτσι. Είναι λίγο κάπως. Το επόμενο τραγουδάκι είναι Πάουλα Ρόκο. Θα το ακούσουμε, το σουδάκι μου. Λοιπόν, όντως, γιατί το χρωστάμε. Λοιπόν, να καλημερίσουμε Invictus. Έτσι ξεκινάει το μηνυματάκι. Το Invictus τι είναι? Και άρωμα, έχει βγει και σε άρωμα. Πανάκριβο, αντρικό άρωμα το Invictus, έτσι. Δεν θέλω να πω ονοματάκι, να μην το θίξω. Από Μέγαρα είναι και αυτό. Το έχω πει πολλές φορές όσον αφορά με το τραγουδάκι, έτσι. Στα τελευταία λεπτά, επειδή στα τραγούδια έχω πάρει μηνύματα και είναι προγραμματισμένα, εάν δεν μπορεί να το καταλάβεις, έτσι, αυτό που λέω, δεν μπορεί να γίνει κατανοητό ότι τελευταία ώρα, το είπα και χθες αν δεν κάνω λάθος, τώρα αυτοί που ακούνε την εκπομπή και είναι μία αλυσίδα, γιατί όντως οι εκπομπές είναι μία αλυσίδα. Έρχεσαι πάλι να μου το επαναφέρεις αυτό, εδώ θα σε διαγράψω πραγματικά και θα μπλοκάρω. Πάμε να ακούσουμε Πάουλα. Πάμε να ακούσουμε την Πάουλα. Σε αυτό για να επιμένει κάτι θέλει. Για να το βγάλουμε. Ναι, παρακαλώ. Ναι. Καλή ανεπιμένεια. Μου το κλείσανε. Δεν άρεσε η φωνούλα μου και μου το κλείσανε. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε την Πάουλα. Λοιπόν, τελευταία ώρα. Έτσι, μου στέλνεις τραγουδάκι. Εντάξει, τι. Ας σε πάω στο τραγουδάκι του Μακρόπουλου και τα Χάπια. Συγγνώμη, γιατί ντρέπομαι λίγο, πραγματικά. Ναι. Δεν θέλει. Δεν αρέσει η φωνούλα μου. Αλήθεια. Λοιπόν, τέσσερα πολλά τεσσάρια. Τέσσερα, τέσσερα, τέσσερα, οχτώ. Καλά το λέω, ναι. Τέσσερα, τέσσερα, τέσσερα, οχτώ. Παιδάκια, ή κάνετε αναπάντητη. Θέλετε να βγείτε στον αέρα? Λοιπόν, δεν έχουμε χρόνο πολύ να ακούσουμε το τραγουδάκι με την Πάολο, γιατί είναι και για μένα σημαντικό, γιατί έτσι αγαπάω κι εγώ. Πες κι άλλο τραγουδάκι, Μαρία. Μαρία.
1: Πας αληθινά, παίρνεις τα όρη, τα βουνά.
0: Άρα και η Βασιλένα, πες το, κορίτσι μου, πες το, βγάλ το, βγάλε τα ισοψυχά σου.

0: Γιακίνη λέει που αγαπώ. Δεν είναι Γιακίνη ή Γιακίνωνε. Δεν είναι Γιακίνη ή Γιακίνωνε. Έτσι πρέπει πραγματικά, έτσι πρέπει πραγματικά και ειλικρινά να αγαπάμε. Πάμε να τα ακούσουμε το τραγουδάκι με το Βέρτη σε μένα. Είναι το επόμενο, τα προλάβουμε όλα. Πολλά τηλέφωνα. Ειλικρινά έχω πάθει και εγώ, θα έχω χάσει λίγο. Λοιπόν, πάμε, είπαμε, έχουμε μεγάλα ποσοστά στα μεγάλα μεριά και στο Βόλο. Και στο Βόλο, να είσαι, λέει, ο εαυτός σου. Κάθε το σηκώσω τώρα. Ναι, παρακαλώ, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Από το Βόλο σας παίρνω τηλέφωνο, τι κάνετε?
0: Από το Βόλο, είμαστε καλά, αυτό επιθυμούμε και για εσάς.
1: Α, τώρα την ακούω τη φωνή μου, ναι.
0: Τώρα ακούς τη φωνή μου. Χαμηλώσει λίγο το ραδιοφωνάκι σου όμως. Έτσι δεν μπορούσα να τα βγάλω πέρα και λέω κάτσε τώρα. Αν και δεν έχω πολύ χρόνο.
1: Να πάω το τηλέφωνο. Ναι.
0: Να μ' ακούσω από το τηλέφωνο. Λοιπόν, είσαι η Αμαλία, το βλέπω.
1: Άντε, άσο το επίθετο τώρα. Η Αμαλία από το Βόλο.
0: Αμαλία το Βόλο. Αμαλία από το Βόλο. Τι κάνεις, Αμαλία μου, είσαι καλά.
1: Έτσι είναι η φίρμα μου εμένα. Καλά είμαι.
0: Έτσι είναι η φίρμα σου.
1: Βάλει την καλά. Έτσι
0: μπουράδικο στο Βόλο, τίποτα όχι, έτσι.
1: Ο άντρας μου είχε παλιά όταν.
0: Όχι, είναι παντρεμένη. Παλιά, τον είχε.
1: Χείρα είμαι χρόνια.
0: Α, αλήθεια, Θεός ευχαριστώ. Εντάξει, να σε καλά.
1: 15 χρόνια ήταν.
0: Α, να σε καλά, τώρα θυμάσαι. Να σε καλά,
1: τώρα
0: θυμάσαι. Είναι
1: ελεύθερη και ωραία.
0: Αλήθεια.
1: Πάρα πολύ. Έχω και παιδιά και εγγόνια, τρεις εγγονές.
0: Έλα, παιδιά, δεν σου φαίνεται. Έχεις εγγόνια. Δεν σου φαίνεται τώρα. Κάτσε, εσύ μας δουλεύει τώρα λίγο, αλλά δεν. Εντάξει. Να, μην παίρνει στα προσωπικά, δεν έχω χρόνια. Μην πιάνω. Να σου πω, δεν θέλω το βιογραφικό σου τέτοια ώρα, Μαλία μου. Δεν το θέλω το βιογραφικό σου. Το ίδιο απλά δεν μπορούσα να τα βγάλω πέρα. Θα μου το πεις άλλη στιγμή. Αν και δεν σε πιστεύω, να σου πω την αλήθεια. Θα μου πεις τα φαινόμενα μερικές φορές απατούν.
1: Καλά, γιατί δεν με πιστεύεις?
0: Εσύ δεν σε πιστεύω, είμαι δύσπιστο. Τι να σου πω τώρα, σου λέω την αλήθεια, δεν θες?
1: Η μεγάλη μου εγγονή είναι 11 χρονών.
0: Καλά, εντάξει, ωραία. Να τη χαίρεσαι.
1: Η μικρή είναι μηνών.
0: Αλήθεια. Ωραία.
1: Αφού σου είχα ξαναγράψει σε ένα μήνυμα την έγκυο.
0: Δεν τα θυμάμαι, ρε παιδάκι μου τώρα. Θυμάμαι εγώ τα μηνύματα χιλιάδε τώρα, μηνύματάκια. Πού να τα θυμάμαι. Λοιπόν, για πε μου, είσαι από το Βόλο. Πώ πάει ο Βόλο, θέλω να μάθω. Τώρα στα εγγόνια και τα λοιπά, αλλά και σου είμαι δύσπιστο.
1: Λοιπόν, κοίταξε να δει. Ο Βόλο είναι μια πόλη που έχει θάλασσα. Ο κόσμο έχει ξεχυλιστεί στη θάλασσα αυτέ τι μέρε. Εγώ βέβαια λόγω του ποδιού μου δεν πήγα, την είδα μόνο από μακριά.
0: Α, τώρα σε πιστεύω με τα πόδια. Έχεις θεματάκι με τα πόδια σου ή κάποιο ατύχημα?
1: Όχι, ένα ατύχημα έπαθα.
0: Α, ατύχημα. Εντάξει, δεν σε πιστεύω. Εντάξει, δεν σε πιστεύω.
1: Και πού το έπαθα, μέσα στην εκκλησία. Τέλος πάντων.
0: Έπεσε μέσα στην εκκλησία. Παπά να θυμάμαι.
1: Το προάβλιο.
0: Ο παπάς την έκανε. Ο παπάς την έκανε. Πήγε να σημολογηθείς. Πήγε να σημολογηθείς. Α, παπάς σου την έκανε. Γέλα.

0: Εγώ θα είμαι, δεν αλλάζω. Ναι. Έτσι είμαι και εσύ έχω παραμείνει.
1: Και εμείς έτσι είμαστε. Είμαστε έτσι, γι' αυτό και σε ακούμε.
0: Έτσι, μπράβο. Να σε καλά, σε ευχαριστώ πολύ, Αμαλία μου. Αμαλία
1: καλή
0: Σκέτο.
1: Μέρα.
0: Αμαλία
1: για,
0: Σκέτο στο Βόλο. Φιλιά πολλά.
1: Αμαλία Σκέτο.
0: Αμαλία Σκέτο. Πάμε στο να ακούσουμε Βέρτη. Φιλιά πολλά. Γεια σου, κορίτσι μου. Γεια, γεια, χάρηκα, γεια. Εντάξει, πλάκα έκανα, δεν την πιστεύω, έτσι. Παιδάκια, δεν έχω λόγο. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγουδάκι για Μέγαρα. Λοιπόν, στην Άννα Μαρία μας που σκάει τελευταία ώρα πάντα, έτσι, το 9.43, δεν υπάρχει. Θέλουμε χρόνο, θέλουμε ώρα. Λοιπόν, καληνύχτα στην Άννα Μαρία μας από τον Πειραιά.

Λοιπόν, στον φίλο μου τον Γιώργο, μία νότα λέει αισιοδοξία. Έτσι μου είπε ο φίλος μου ο Γιώργος που έχει το ταξί. Άλλος Γιώργος, έτσι, γιατί έχουμε και Γιώργο από τον Άγιο Δημήτριο. Λοιπόν, ο καθένας μπορεί να κάνει τις επιλογές του και να διαλέγει. Έχουμε μόνο ένα λεπτάκι στη διάθεσή μας. Να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ και θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας αύριο στις 11 με τον Μιχάλη τον Οικονομόπουλο εδώ στο Μάχη 99,8 που η συνήθεια έγινε λατρεία. Να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ για τη συμμετοχή. Το τελευταίο τηλεφωνάκι δεν ήταν στον αέρα, δεν προλάβαινα να τα βγάλω παρά και στον αέρα. Τον φίλο μου τον Γιώργο με το ταξί, μία όαση αισιοδοξίας. Και σε ευχαριστώ πολύ, λεβέντη μου. Ειλικρινά το λέω, Γιώργο. Λοιπόν, άλλο μηνυματάκι για να ακούσει το ξωτάκι το τραγούδι, να δούμε τι διαλέγουμε. Καληνύχτα, φίλοι μου, λέει, να έχετε ένα όμορφο, υπέροχο, ανοιξιάτικο. Με ανοιξιάτικο βράδυ, όνειρα γλυκά. Αυτό το μηνυματάκι είναι από την Άννα Μαρία στον Πειραιά. Είναι οι τελευταίες μέρες της άνοιξης. Φιλιά πολλά, την αγάπη μου, σας αγαπώ. Μείνετε εδώ συντονισμένοι.

0: μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Απόψε θα σας πω με μια ξεχωριστή περιήγηση, ένα ξεχωριστό μονοπάτι μέσα στους μεγάλους στιχουργούς της σύγχρονης ελληνικής λαϊκής μουσικής. Ο πιο αντιπροσωπευτικός από αυτούς είναι ένας γνώριμος από τα παλιά, ο Σπύρος Γιατράς, ο οποίος δεν υπάρχει πια στη ζωή. Έφυγε το 2021 με έναν ανύποπτο τρόπο και εντελώς ευνηδιαστικό, αφήνοντας τους φίλους του, τους γνωστούς του, τους τραγουδιστές συνεργάτες του, οι οποίοι ήταν πολλοί και καταξιωμένοι, και ακολούθησε τον δρόμο του μακρύ. Ο Σπύρος Γιατράς είναι ένας, γιατί πρέπει να μιλήσουμε διαχρονικά, πρέπει να μιλήσουμε κλασικά, πρέπει να μιλήσουμε σύγχρονα, είναι ένας, και χρησιμοποιούμε ενεστώτα, γιατί τα τραγούδια του έχουν παραμείνει στην ελληνική δισκογραφία, εγώ θεωρώ, εκ προσωπική μου εκτίμηση, ότι είναι εισάξιος στην εποχή που έζησε και στα τραγούδια τα οποία έγραψε του γνωστού Πυθαγόρα. Ο Πυθαγόρας, ο οποίος χάραξε τη δική του εποχή στο ελληνικό λαϊκό τραγούδι. Θεωρώ ότι σε εκτόπισμα όσον αφορά τη γραφή του Σπύρου Γιατρά είναι εισάξιος και εφάμιλος με τον Πυθαγόρα. Επίσης, αν θελήσουμε να παραβάλουμε το στίχο του Σπύρου Γιατρά με την μουσική του Αλέκου Χρυσοβέργη, ο οποίος ήταν ο πιο στενός του συνεργάτης, με αποτέλεσμα να δημιουργήσουν μαζί πολύ μεγάλες λαϊκές επιτυχίες, θα έλεγα ότι το συγκεκριμένο ντουέτο επαξίως θα μπορούσε σε αντιστοίχηση με τον ελληνικό κινηματογράφο να παραλληλιστεί με το δίδυμο του Αλέκου Σακελάριου με τον πολύ γνωστό φίλο του, σεναριογράφο, τον Γιαννακόπουλο. Σακελάριος Γιαννακόπουλος και η αντιστοίχηση στο ελληνικό λαϊκό τραγούδι Γιατράς Χρυσοβέργης. Κυρίες και κύριοι, η ζωή του Σπύρου Γιατρά μοιάζει με ένα μυστήριο. Ένας άνθρωπος που πραγματικά δεν πήγαινε το μάτι σου ότι θα μπορούσε να είναι ένας τόσο σπουδαίος στιχουργός. Μελετημένος στίχος, βάθος, άποψη, εικόνες, αναμνήσεις, ζωγραφιές πάνω στο χαρτί. Τον Σπύρο Γιατρά είχα την τύχη και την ευτυχία, θα έλεγα, να τον γνωρίσω περίπου πριν από 30 χρόνια. Διατηρούσε ένα κατάστημα οπτικών στο Ζωγράφο, εκεί όπου έχουν συνδυαστεί τα δικά μου φοιτητικά χρόνια από το 1985 και μετά. Η πρώτη επίσκεψη στο μαγαζί οπτικών του Σπύρου Γιατρά με εξέπληξε. Και αυτό γιατί, βλέποντας στην άκρη, στη γωνία, όπως έχουν ξαναδεί άνθρωποι οποίοι, και δημοσιογράφοι οι οποίοι το έχουν πάρει συνέντευξη, είχε όλα τα τρόπαια. Τα τρόπαια της μεγάλης επιτυχίας. Χρυσούς δίσκους, αναμνηστικά, φωτογραφίες με καλλιτέχνες. Το μαγαζί των οπτικών του Σπύρου Γιατρά του Ζωγράφου ήταν κυριολεκτικά ένα στέκι καλλιτεχνών. Στέκι δημιουργών, στέκι ανθρώπων, οι οποίοι ανέδειξαν μεγάλες φωνές στο ελληνικό τραγούδι. Αν δεν υπήρχε το ντουέτο, το δίδυμο, για να χρησιμοποιούμε την ελληνική γλώσσα, του Σπύρου Γιατρά με τον Αλέκο Χρυσοβέργη, θεωρώ ότι δεν θα υπήρχε, και αυτό ίσως είναι μια μεγάλη κουβέντα που μπορεί να παρεξηγηθεί, δεν υπήρχαν οι πολύ γνωστοί τραγουδιστές, ο Βασίλης Καράς, ο Νότης Φακιανάκης, ο Δημήτρης Μητροπάνος και πολλοί ακόμα που θα δούμε στη συνέχεια. Και αυτό γιατί, όπως ξέρετε κυρίες και κύριοι, το μάστορα τον κάνουν τα εργαλεία. Αν αυτοί οι καλλιτέχνες, που κάποιοι από αυτούς έχουν αναχωρήσει, αλλά κάποιοι από αυτούς υπάρχουν ακόμα στη ζωή και δημιουργούν και βγαίνουν στις πίστες και τραγουδούν, και οι πιο νεότεροι, ο Μακρόπουλος, ο Νίκος Οικονομόπουλος κλπ. Θα τα δούμε αυτά στην πορεία. Αν δεν υπήρχαν οι συγκεκριμένοι, ο Γιατράς με τον Χρυσοβέργη, θεωρώ ότι αυτοί οι άνθρωποι, και ο Πάνος Κιάμους, για να μην τον ξεχάσω, θεωρώ ότι θα ήταν ένα απόλυτο μηδενικό. Δεν θέλω να απαξιώσω την φωνή των συγκεκριμένων καλλιτεχνών, αυτών ειδικά που είναι εν ζωή, αλλά θεωρώ ότι τα εργαλεία κάνουν το μάστορα. Και ο Σπύρος Γιατράς ήταν ένας στιχουργός ο οποίος έγραφε απίθανους στίχους. Ένας από τους τραγουδιστές, πριν περάσουμε στην ιστορία ζωής και στις λεπτομέρειες στη ζωή του Σπύρου Γιατρά, που συνδυάστηκε με τους στίχους του, που συνδυάστηκε με την τραγουδιστική δυνότητα του Γιατρά να φτιάχνει καλούς στίχους, ήταν ο αείμνηστος Βασίλης Καράς. Σε αυτό το σημείο, κυρίες και κύριοι,
Είμαστε υποχρεωμένοι να ακούσουμε δύο τραγούδια και θέλω να πω εδώ απόψε ότι προσπαθήσαμε μέσα σε τρεις-τέσσερις ώρες εκπομπής να συμπυκνώσουμε ένα μεγάλο αφιέρωμα σε έναν δημιουργό, σε έναν στιχουργό, σε έναν ποιητή. Γιατί ήταν ποιητής, όπως ο Σπύρος Γιατράς, πάνω από 600 επιτυχίες. Να συμπυκνώσεις πάνω από 600 επιτυχίες μέσα σε 3-4 ραδιοφωνικές ώρες είναι πάρα πολύ δύσκολο. Το ραδιόφωνο είναι μεν ένα μέσο το οποίο σου δημιουργεί το ευεπίφορο έδαφος για να κάνεις αφιερώματα, όμως με τόσο μεγάλους ογκόλυθους, τόσο τεράστιους δημιουργούς, τα 500-600 τραγούδια είναι δύσκολο να αντιπροσωπευτούν σε μια εκπομπή. Γι' αυτό λοιπόν προσπαθήσαμε και θα το δείτε απόψε να προβάλλουμε τραγούδια τα οποία είναι λιγότερο γνωστά, δεν είναι μεγάλες σουξεδάρες. Βεβαίως υπάρχουν και τα μεγάλα σουξέ τα οποία θα τα ακούσουμε. Προσπαθήσαμε όμως να βγάλουμε λεπτομέρειες από το πώς γράφτηκαν αυτά τα τραγούδια, πότε γράφτηκαν αυτά τα τραγούδια και τι σηματοδοτεί το καθένα από αυτά για το μονοπάτι, το δύσκολο μονοπάτι του λαϊκού τραγουδιού. Από τον Βασίλη Καρά θα ακούσουμε δύο τραγούδια. Μέσα στο σπίτι του τρελού, Γιατράς Χρυσοβέλης. Και επίσης το τραγούδι Βρεγμένος ως το κόκαλο από το δίσκο Λέγε Ό,τι Θες του 1991 σε στίχους πάλι του Σπύρου Γιατρά και του Αλέκου Χρυσοβέλη. Στην πρώτη εκτέλεση ο Βασίλης Καράς. Εδώ θέλω να πω ότι ειδικά για το τραγούδι Βρεγμένος ως το κόκαλο του 1991 είχα την τύχη και την ευκαιρία εκείνη την εποχή που βγήκε ο δίσκος να κινούμε και να εργάζομαι στη Θεσσαλονίκη. Την εποχή εκείνη στα στέκια στο μπουζουξίδικο του Βασίλη Καρά, το οποίο βρισκόταν, αν θυμάμαι καλά, στην Αγίου Δημητρίου, γινόταν πανικός. Ήταν η εποχή που ο Καράς έβγαλε αλλεπάλληλα 3, 4 και 5 χρυσούς δίσκους με αποτέλεσμα να πάρει τη σκυτάλη για να κατέβει στην Αθήνα.

Ο Σπύρος Γιατράς υπήρξε στιχουργός μεγάλων επιτυχιών του Στράτου Γιονυσίου, του Τολιβοσκόπουλου, του Γιάννη Πάριου. Τον εκτιμούσε ιδιαίτερα και θα δούμε στη συνέχεια τι πήγε τον Πάριο. Του Δέμη Αδαματίδη, του Σταμάτη Γονίδη, της Πίτσας Παπαδοπούλου, του Δημήτρη Κοντολάζου, Αντίπας, Καράς, Φαγιανάκης, Πάολα, Αργυρός, Οικονομόπουλος και πολλοί άλλοι καλλιτέχνες. Ο Γιατράς, και εδώ είναι ένα μικρό κομμάτι από τη ζωή του, μια εικόνα από τη ζωή του, έζησε για πάρα πολλά χρόνια με την οικογένειά του στη Νότιο Αφρική. Όταν επέστρεψε στην Ελλάδα σε ηλικία 27 ετών, ήταν πια ένας διπλωματούχος οπτικός. Ένα επάγγελμα που εξάσκησε και εξασκούσε μέχρι πριν λίγο καιρό με ιδιαίτερη αγάπη και ζήλο, χωρίς διακοπή, θέλοντας να είναι κοντά στον κόσμο. Να βοηθάει τον κόσμο όσον αφορά το θέμα της όρασης. Ο Σπύρος Γιατράς συνεργάστηκε σε μια, θα λέγαμε, χρυσοφόρα συνεργασία στις αρχές του 1980 και συγκεκριμένα το 1984 με τη μεγάλη λαϊκή φωνή, τον Δημήτρη Κοντολάζο. Με τον Κοντολάζο γράφτηκαν 3 ή 4 σπουδαίοι δίσκοι. Το «Αν το λες αυτό αγάπη» από το δίσκο «Όλα τα έδωσα για σένα» του 1984 είναι μια από τις μεγάλες επιτυχίες τους.

Τα πρώτα τραγούδια τα έγραψε συνεργασία με τον Βαγγέλη Πιτσιλάδη. Ο Πιτσιλάδης ήταν μια ιδιόρυθμη προσωπικότητα. Ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος συνδύασε την παρουσία του στο ελληνικό τραγούδι και όχι απαραίτητα στο λαϊκό, με ιδιότυπες φόρμες τραγουδιών και ιδιότυπες εκτελέσεις. Ένας συνθέτης, ένας στιχουργός, ο οποίος βγήκε και στο εξωτερικό. Έκανε μεγάλη καριέρα στο εξωτερικό. Στη συνέχεια ο γιατράς συνεργάζεται με άλλους σημαντικούς Έλληνες συνθέτες, με τον Βαρδί, τον Νίκο Λαβράνο. Πολλοί λίγοι θυμούνται τον Νίκο Λαβράνο, ένας συνθέτης της δεκαετίας του 50-60, ο οποίος έγραψε και αυτό στη δική της ιστορία, και με τον Γιάννη Πάρη. Το δίδυμο όμως με τον Χρυσοβέργη πραγματικά άφησε χρυσή εποχή. Οι στίχοι που τραγουδήθηκαν του Σπύρου Γιατρά από γνωστές φωνές της κάθε εποχής ήταν πολλοί. Οι καλλιτέχνες επίσης πάρα πολλοί. Το «Αν δεν είχα και σένανε», του Γιάννη Πάρη, «Τη γυναίκα στην καρδιά», «Νομίζεις», «Θα ήθελα μαζί σου και τρελός», «Μας υποχρέωσες», με την υπογραφή του Στράτου Διονυσίου, «Όλα τα έδωσα για σένα», «Θυμίσης Κοντολάζος», «Τηλέφωνο», «Θυμίσης Αγαμαντίδης», «Επιγόντος της Δούκισσας», «Ένα σου σημάδι μόνο», «Το αντίπα», «Λέγει ό,τι θες», «Άλωθη», «Δεν πάω πουθενά», «Βασιλής Καράς», «Όλα σε αγαπάνε», «Αντίπας», που ήταν επίσης αγαπημένος του τραγουδιστής, «Ο αετός», «Σώμα μου, μήπως είμαι τρελός», του Νότου Φακελάκη, «Ένας θεός» του Πλούταρχου και «Η κατάσταση εκτάκτου ανάγκης» του Νικού Μακρόπουλου. Θα προσπαθήσουμε, κυρίες και κύριοι, να παίξουμε απόψε όσα περισσότερα τραγούδια μπορούμε από τις μεγάλες επιτυχίες. Και θα ακούσουμε στη συνέχεια τη Δούκισσα με το Επιγόντος, το «Μην κάνεις όνειρα για μένα», του Δημήτρη Κοντολάζου, και επίσης θα ακούσουμε στην πορεία τραγούδια τα οποία ενεπνεύστη ο ίδιος ο γιατράς στις συνεντεύξεις που έδωσε.

Σε μια συνέντευξη, κυρίες και κύριοι, που είχε δώσει ο Σπύρος Γιατάς, δεν έβγαινε συχνά στη τηλεόραση. Δεν ήθελε, δεν του άρεσε η τηλεόραση. Έκανε επιλεγμένες, επιλεκτικές εμφανίσεις. Σε μια συνέντευξη τον Απρίλιο του 2015, κάθεται στο μαγαζί του και εξιστορεί την ιστορία της ζωής του. Εκεί, σε μια τοπική εφημερίδα του Ζωγράφου, η άλλη άποψη στου Ζωγράφου, ο δημοσιογράφος του πιάνει κουβέντα. Γιατί ουσιαστικά ήταν μια κουβέντα. Μια κουβέντα εκβαθέρ. Και εκεί ο γιατράς αρχίζει να ξεδιλύνει τη ζωή του. Ο δημοσιογράφος αναφέρει ότι ο καταξιωμένος στιχουργός των μεγάλων λαϊκών επιτυχιών, ο Σπύρος Γιατράς, που τόσο ξαφνικά έφυγε από κοντά μας, η συνέντευξη αυτή την έβγαλαν πάλι όταν έφυγε ο γιατράς το 2021, άφησε μια μεγάλη παρακαταθήκη. Τα υπέροχα τραγούδια, τα οποία μεγάλοι και σπουδαίοι καλλιτέχνες ερμήνευσαν με απόλυτη επιτυχία, τραγούδια που όλοι μας τα είχαμε και τα τραγουδήσαμε. Ο γιατράς αγάπησε πολύ την πόλη του Ζωγράφου, γνώριζε κάθε της γωνιά. Και οι περισσότεροι από εμάς, όπως αναφέρει ο δημοσιογράφος, είχαμε περάσει από το μαγαζί του, απολαμβάνοντας το αστήρευτο χιούμορ του. Βλέπαμε έναν ογκόλιθο, όπως μπορώ να περιγράψω κι εγώ, ένας άνθρωπος ο οποίος είχε τη σωματοδομή του Παλαιστή. Αλλά ουσιαστικά ήταν ένας καλοκάθαρος άνθρωπος και ένας αγαθός γίγαντης. Η απουσία του, αναφέρει ο δημοσιογράφος, θα είναι σε όλους αισθητή, αλλά η θύμησή του ζωντανή μέσα από τα τραγούδια του. Ο Τόλιβος Σκόπουλος τραγουδάει το «Μη ζητάς, ψυχή δεν έχω». Μεγάλη επιτυχία, η οποία γράφτηκε στα νυχτερινά κέντρα. Και πρέπει να σημειώσουμε εδώ ότι είναι ένα τραγούδι 1985 από το άλμπουμ «Τώρα».

Στη συνέντευξη στην τοπική εφημερίδα του Ζωγράφου, ο δημοσιογράφος αναφέρει: «Επί της Λεωφόρου Παπάγου 28 του Ζωγράφου υπάρχει ένα κατάστημα οπτικών. Είναι του κυρίου Σπύρου Γιατρά. Το γνωρίζουν σαν έναν επαγγελματία και έναν από τους μεγάλους τυχουργούς με τους στίχους του πολλά γνωστά ονόματα τραγουδιστών έγιναν φήμες. Θέλοντας να ξεδιλήξουμε αυτή την άγνωστη πλευρά του συνδημότη μας», έλεγε τότε ο δημοσιογράφος, «του ζητήσαμε να μας πει δύο λόγια για τον άνθρωπο και τον καλλιτέχνη. Η δικιά μας γενιά», είχε αναφέρει τότε ο αείμνηστος γιατράς, «για εκείνο το οποίο θα μετανιώσουμε μια μέρα είναι όχι για τις κακές πράξεις των κακών ανθρώπων, αλλά για την ανοχή των καλών στις πράξεις των κακών. Ο καλλιτέχνης είναι ένας άνθρωπος που μπορεί να βάλει το χάος σε τάξη, να κάνει μια υπέρβαση. Αυτή είναι η καλλιτεχνική πλευρά ενός ανθρώπου, ο οποίος 35 χρόνια είναι στην πρώτη γραμμή της ελληνικής δισκογραφίας. Πάντοτε χαμηλών τόνων, προσεκτικός, γιατί ο υπερόπτης δεν έχει Θεό, ο φωνερός δεν έχει γείτονα και ο θυμώδης δεν έχει ούτε τον εαυτό του. Αυτή είναι η άποψη δικιά μου», έλεγε ο αείμνηστος Σπύρος Γιατράς. Να το ξαναπώ: ο υπερόπτης δεν έχει Θεό, ο φθονερός δεν έχει γείτονα και ο θυμώδης δεν έχει ούτε τον εαυτό του. Ο Αντύπας ερμηνεύει ένα πολύ μεγάλο τραγούδι, το οποίο δεν είναι ευρέως γνωστό. Είναι το τραγούδι υπό τον τίτλο «Αίμα μου». Οι στίχοι βασίζονται πάνω σε παραδοσιακές κριτικές μαντινάδες, το κουπλέ, ενώ το ρεφρέν το έχει φτιάξει ο Σπύρος Γιατράς και ο Γιώργος Καπνιστός ή Μαύρος. «Δεν φτάνει μόνο μια καρδιά, ήθελα να είχα κι άλλη, και με τις δυο να σ' αγαπώ και λίγο θα ήταν πάλι. Πιο εύκολο μου φαίνεται τη θάλασσα να διάσω, να την πετάξω στη στεριά παρά να σε ξεχάσω. Αντίπα».

Μέσα από τη συνέντευξη, τη σπάνια συνέντευξη του Σπύρου Γιατρά, αναλύεται και περιγράφεται η ζωή του όλη. Μεγάλωσα και γεννήθηκα στην Αθήνα και στις γειτονιές της Αθήνας, τότε που οι γειτονιές είχαν μια άλλη δομή και άλλη αξία. Αγάπησα πολύ τους ανθρώπους και με αγάπησαν. Έγραψα μεγάλα τραγούδια, ξεκινώντας από το Μέγα Πάριο, με το Αν δεν είχα και σένα, τι θα ήμουν στη γη, χαρακτηριστικά μετά στο Μέγα Διονυσίου, με το Της γυναίκας η καρδιά είναι μια άβυσσος, μας υποχρέωσες, νομίζεις, καλύτερα μαζί σου και τρελός. Και μετά πήγα στον Αντίπα, ο Γιατράς, με το στήλο μου σε παρακαλώ να σημαδημώνω, και σε μια χαρακτηριστική στιγμή της ψυχής και της ζωής μου πήγα στον Κοντολάζο, με το Όλα τα δώσα για σένα. Έβγαλα νέους καλλιτέχνες όπως τον Νότι Σφακιανάκη, το οποίο το ρεπερτόριο είναι κατά 60% δικό μας, από τον Αετό πεθαίνει στον αέρα, το σώμα μου, υπό είμαι τρελός, σκίας δεν αγαπάνε, δεν θα πετάξουμε ποτέ, ένα μεγάλο ελπίκαιρες και κύριας μεγάλος δίσκος, ένα μεγάλο CD το οποίο κυριολεκτικά μέσα σε μια εβδομάδα έχει γίνει ανάρπαση στην Αθήνα. Μεγάλα τραγούδια που ακούγονται καθημερινά σε όλες τις νυχτερινές διασκεδάσεις και συμμερίσεις. Το σκιές και μήπως είμαι τρελός είναι δυο χαρακτηριστικά τραγούδια του διδύμου Γιατρά Χρυσοβέλη, όπως και το Πέρνα και εσύ. Το 1996, με το δίσκο Πέμπτο Βήμα, σε στίχους του Σπύρου Γιατρά και σε μουσική του Αλέκου Χρυσοβέργη και της Ειρήνης Χρυσοβέργη, σε πρώτη εκτέλεση, ο Νότης Σφακιανάκης έκανε μία ακόμα σπουδαία επιτυχία. Στη συνέντευξη που είχε δώσει ο αείμνηστος μεγάλος στιχουργός και ποιητής Γιατράς, αναφέρει: «Έμαθα να είμαι ελεύθερος, να σκέπτομαι και να δίνω. Αυτή είναι η καλλιτεχνική μου πλευρά. Σαν άνθρωπος, ζω σε μια περιοχή του Ζωγράφου που οι άνθρωποι με αγαπάνε και τους αγαπώ. Είναι μια όμορφη γειτονιά, έστω και αν πολλές φορές οι άνθρωποι, οι σωστοί και ολοκληρωμένοι, φύγανε. Άλλαξαν γειτονιές, αλλά τι να κάνουμε, έτσι είναι η ζωή. Έρχεται και πάει και έρχεται η στιγμή που θα αποφασίσεις με ποιους θα πας και με ποιους θα αφήσεις. Τα μυαλά, λέει ο γιατράς, είναι σαν αλεξίπτωτα. Για να λειτουργήσουν πρέπει να είναι ανοιχτά. Προσπάθησα να κρατήσω ανοιχτή την πόρτα του μυαλού μου και να σκέπτομαι σωστά, γιατί η σκέψη για την ψυχή είναι ότι το φως για τα μάτια. Αγάπησα τους καλλιτέχνες και με αγάπησαν κι αυτοί. Τα τελευταία χρόνια ένα μεγάλο ταλέντο, λέει ο Σπύρος Γιατράς, αφηγείται στη συνέντευξη που είχε δώσει στο παρελθόν. Ένα μεγάλο ταλέντο που άρχισε με το μεγάλο τραγούδι Το Άκουσα και στη συνέχεια με το Κατάθεση Ψυχής. Ο Νίκος Οικονομόπουλος άφησε και αυτός μια μεγάλη εποχή, αλλά δεν πρέπει να παραλείψω. Είμαι υποχρεωμένος να το πω, επειδή αγάπησα το τραγούδι και αυτόν που το τραγούδισε, τον Σταμάτη το Γονίδι. Το Γονίδι των Κόκκινων Στιγμών. Το μεγάλο Γονίδι που μας τραγούδισε το Όλα σ' αγαπάνε. Εδώ, κυρίες και κύριοι, θα ακούσουμε. Δεν χρειάζεται να επαναλαμβάνουμε. Όλες αυτές οι επιτυχίες είναι Γιατράς Χρυσοβέλης. 30 χρόνια επιτυχίες. Θα ακούσουμε το Νίκο Οικονομόπουλο στη μεγάλη επιτυχία Άκουσα και στη συνέχεια θα πορευτούμε με την συνέντευξη των συναισθημάτων, των ζωγραφιών και των εικόνων του αξέχαστου Σπύρου Γιατρά.

Κυρίες και κύριοι, γεια σας. Με την μας εκπομπή έχουμε τη χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε έναν τους μεγάλους Έλληνες υπουργούς, τον κύριο Σπύρο Γιατρά. Κύριε Γιατρά, σας καλωσορίζουμε στην εκπομπή μας και ευχαριστούμε πολύ για την τιμή που μας κάνατε και δεχτήκατε την πρόσκλησή μας. Θα θέλαμε να ξεκινήσουμε.

0: σχολείο εκεί. Τότε το σχολείο ήταν για τους φτωχούς, για εμάς ήταν στην Καρνεάδο, για συνεχείες ανθρωπικής. Και το μαράκι ήταν για το high society. Εμείς είμαστε τα παιδιά ενός Θεού μικροτέρας αξίας.
1: Λίγα λίγο τους γονείς σας.
0: Οι γονείς μου ήταν και δύο εργαζόμενοι, είχα μια μητέρα υγεία, ήμουν και μαμάκιας εγώ, αγαπούσα πολύ τη μητέρα μου. Ο πατέρας μου ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος ήταν κάποτε κάποιος, απέτυχε σαν οικονομικά μιλάω πάντα. Σαν άνθρωπος ήταν καλός, στοργικός και ανέστητος.
1: Πώς γίνεται οπτικός?
0: Οπτικός είναι μια δουλειά τότε στα πρώτα χρόνια, δεν υπήρχε σχολή. Έπρεπε να μείνεις κάποια χρόνια μαθητευόμενος και εν συνεχεία να δώσεις εξετάσεις, τις οποίες συνήθως κόβανε 4, 5, 6, 7 χρόνια και κάποια στιγμή, όταν είχες φτάσει σε σημείο γνώσης, σου δίναμε το δίπλωμα. Τώρα υπάρχουν τα ΤΕΗ.
1: Πώς ξεκίνησε η ασχολία σας με τη μουσική, γράφοντας στίχους?
0: Η πρώτη μου επαφή με το, επειδή από τα μικρά τα μου είχα την ιδιότητα να μ' αρέσει η λογοτεχνία, την παντρεύτηκα τη λογοτεχνία, την ερωτεύτηκα τη λογοτεχνία και πάντοτε ό,τι αφορούσε το στίχο και το μυθιστόρημα ήμουν εραστής του, και του στίχου και του μυθιστόρηματος. Γνώρισα πολλούς μεγάλους συγγραφείς. Τα πρότυπά μου ήταν τότε ο Χατζατζάκης, τα μεγάλα μου πρότυπα, η μεγάλη θεατρική συγγραφή, όπως τώρα είναι ο Σάμουελ Μπέκετ, τότε ήταν ο... μεγάλα πρόσωπα τα οποία αντιπροσωπεύαν το μεγάλο θέατρο τότε, από το Σο, ας πούμε, μέχρι το Μίλαν Κουντέρα, όλους τους μεγάλους, Λεωφορείο Πόθος, Ντένεσι Γουίλιαμς. Παρακολουθούσα δηλαδή πάρα πολύ με μεγάλη αγάπη οτιδήποτε υπήρχε θεατρικό και οτιδήποτε υπήρχε καλλιτεχνικό. Με το στίχο έχω μεγάλη αγάπη και έχω και γνώσεις απέραντες πάνω στο στίχο, εκατομμύρια στίχους απ' έξω, γιατί ο Θεός ήθελε να με τιμωρήσει και μου έδωσε καλή μνήμη.
1: Ποιο ήταν το πρώτο τραγούδι που γράψε, κύριε?
0: Το πρώτο τραγούδι το οποίο χάλασε τον κόσμο ήταν το «Δεν είχα και σένα», το οποίο είναι αφιερωμένο στη γυναίκα μου. Το οποίο πήγα στο Μάτσα τότε με άλλο στίχο και ο Μάτσας μου λέει να το αλλάξει το στίχο, γιατί είχε τότε την διένεξη με τον Καζαντζίδη, το αναφέρει ο Μάτσας στα βιβλία του, και το τραγούδισε ο Μέγας τότε Γιάννης Πάριος.
1: Για να είστε μαζί για τη συνεργασία σας με τον Γιάννη Πάριο.
0: Ο Γιάννης Πάριος είναι ο μεγαλύτερος Έλληνας καλλιτέχνης από συστάσεις ελληνικού πανταγράμμου, τραγουδιστής. Είναι ιδιαιτερόφωνος, καλήφωνος, με μεγάλο ελληνικές σκέψεις και μεγάλη τεχνική όσον αφορά το τραγούδι. Πιστεύω ότι αν εξαιρέσουμε τον Καζαντζίδη, ο οποίος δεν θα ξαναγεννηθεί ποτέ Καζαντζίδη στο χώρο μας, στο ελληνικό τραγούδι και όχι μόνο, και ο Πάριος εξίσου στο τραγούδι το οποίο εκπροσωπεί, είναι η κορυφή των κορυφών.
1: Με ποιους άλλους ερμηνευτές έχετε συνεργαστεί και τι εμπειρίες έχετε από αυτές τις συνεργασίες?
0: Εγώ είχα την τύχη να συνεργαστώ με όλους τους μεγάλους. Δεν θέλω να ξεχάσω κανέναν. Αρχίζω με τον Διονυσίου, τον Βασκόπουλο, τη Μαρινέλα, τον Κοντογάζο, τον μεγάλο πεντατονικό Γονίδη, δηλαδή τους μεγάλους τραγουδιστές, τον Καρά, τον Βασίλη, ακόμη και την Κέτη Χωματά και την Αλέκα την Κανελίδου, όλους τους μεγάλους και τον Θέμη Αδαμαντίδη. Αν ψυχνώ κανένα, ας με συγχωρέσει, αλλά όλοι οι μεγάλοι πέρασαν από τα τετράδια.
1: Άρα, δηλαδή, Διονυσίου,
0: ο Μέγας, και το Στράτο, και τον Άγγελο, και το Στέλιο. Τα μεγάλα τραγούδια δε του Στράτου, Διονυσίου, της γυναίκας, η καρδιά μας, υποχρέωσας, καλύτερα μαζί σου και τρελός, πάνω από 40 τραγούδια του Στράτου Διονυσίου είναι γραμμένα από εμάς, όπως και του Βασίλη του Καρά. Τα μεγάλα του τραγούδια «Δεν πάω πουθενά», λέγει ό,τι θες, λέγει. Και του Γονίδη το «Όλα σ' αγαπάνε», του Κοντελάζω το «Όλα τα δώσα για σένα». Εν πάση περιπτώσει, τα μεγάλα τραγούδια, τα πολύ μεγάλα τραγούδια, περάσανε από τους στίχους μας.